I'm a happy dreamer.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Real FM. Η ώρα είναι 5.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: υπάρχουν λέξεις.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ηθοποιός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μου το λέγανε και δεν το πίστευα, ρε εσύ, Μορτάκη. Δηλαδή, ναι, μου έλεγαν, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μεγάλη διαφορά έχει μία ώρα. Δεν τους πίστευα. Έκανα πολύ καλά που δεν τους πίστευα τελικά. Δεν έχει καμία διαφορά ή μία ώρα, τουλάχιστον όσον αφορά στις δικές μας τις πολύ πρωινές ώρες. Εννοώ από άποψη ξεκούρασης. Δηλαδή, είτε ξυπνήσεις στις 3 η ώρα, όπως κάνω καθημερινά, για να είμαι στο στούντιο εδώ του Real FM στις 5, είτε ξυπνάς στις 5, μάλλον όχι, ξυπνάω στις 3 για να είμαι στις 4 για να βγάλω εκπομπή στις 5. Είτε ξυπνήσεις στις 4 για να είσαι εδώ στις 5 για να βγάλεις εκπομπή, να ξεκινήσεις την εκπομπή στις 6, δεν έχει καμία απολύτως διαφορά. Μη σου πω κιόλας ότι αργούν να πάρουν μπροστά και τα αντανακλαστικά στη δεύτερη περίπτωση. Τέλος πάντων, πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Ανταμώνουμε και σήμερα, λίγο πιο αργούτσικα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα το ξανακάνουμε, να το ξέρετε. Από αύριο και πάλι στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις θα είμαστε 5 η ώρα το πρωί για να σας κρατάμε παρεΐτσα, να μας κρατάτε παρεΐτσα, να χαρτογραφούμε μαζί την επικαιρότητα, να μας βοηθάτε γενικότερα με τις εξελίξεις εκεί έξω. Τώρα σε αυτό το 24ωρο που μπήκε ανάμεσά μας από τη χθεσινή εκπομπή μέχρι τη σημερινή, έχουν συμβεί πολλά. Δυστυχώς έχουν συμβεί πάρα πολλά. Η δισιογραφία δεν μας αφήνει να χαλαρώσουμε καθόλου, μα καθόλου. Θέλει να μας κάνει να κοπιάζουμε. Πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πραγματάκια. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης είναι απέναντί μου. Ο Μόρτης μας. Τι κάνετε, πώς είστε? Όλα καλά, όλα ανθυρά. Έτσι, μπράβο. Ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Βάσια Κούτρα. Καλημέρα και εσάς, κυρία Κούτρα. Πρέπει να σας πω ότι κανείς από τους δύο δεν θέλησε σήμερα να. Εγώ είπα, παιδιά, κερνάω καφέ. Έφτιαξα καφέ με τα χεράκια μου, με πάρα πολύ αγάπη. Αυτό δεν είναι τίποτα απολύτως. Δεν πειράζει. Θα το πιω όλο μονάχος, όλο το καφέ μονάχος μου. Και βεβαίως όσοι από εσάς θέλετε να σας κεράσουμε καφεδάκι, εδώ είμαστε. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά για αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Είπαμε λοιπόν ότι στο 211-200-8200 θα βρείτε την κυρία Βάσια Κούτρα. studio@realfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματάκια σας. Ήδη βλέπω τα μηνύματάκια σας. Έχετε στείλει μηνύματα και studio@realfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματάκια σας. Ήδη βλέπω τα μηνύματάκια σας. Έχετε στείλει μηνύματα και στο μεσοδιάστημα. Δεν συνέβη απολύτως τίποτα, ενώ στο 5.

Κάπως έτσι λοιπόν, στα 6 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, σήμερα ημέρα Τρίτη, 28 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Μπαίνει ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, από το Σάββατο θα έχουμε 1η Αυγούστου, γιατί τρέχω τόσο πολύ, μα τρέχουν οι εξελίξεις. Ο ήλιος θα ανατείλει 23 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 39 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Όσον αφορά στην ειδησιογραφία, πάρα μα πάρα πολλά τα γεγονότα. Έντονη η πολιτική αντιπαράθεση, δεν μας αφήνουν σε ησυχία, δεν πρόκειται να μας αφήσουν σε ησυχία, διότι έχουμε προεκλογική περιραίουσα ατμόσφαιρα, με τις εκλογές απλά, σύμφωνα πάντα με τον Πρωθυπουργό, να γίνονται το Μάιο, την Άνοιξη, για να είμαι πιο ακριβής, του 2027. Καλά θα πάει αυτό.

Σήμερα γιορτάζουν ο Ακάκιος. Το θυμάσαι, τη θυμάσαι τη διαφήμιση? Ακάκιε τα μακαρόνια να είναι, μην πιούμε και τη μάρκα. Πάντως, ναι. Έχει μείνει στην ιστορία. Ο Ακάκιος λοιπόν, η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία. Να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή και να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Α, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Εντάξει, νομίζω πλέον ότι τα τελευταία αυτά είναι η δεύτερη σεζόν που ολοκληρώνουμε και νομίζω ότι την παρέα την έχουμε κάνει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη και μας αρέσει υπερβολικά.

Υπάρχουν πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές στο σημερινό ημερολόγιο, στη σημερινή ατζέντα. Όπως ας πούμε το 1821, οι Σουλιώτες, πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριώνη, εγκαταλείπουν οριστικώς το Σούλι. Το 1822 η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άνδρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημητρίου Υψηλάντη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταράμα. Πάτε στο Αγιονόρι εκεί, θα δείτε, υπάρχει και ο βωμός. Ναι, να μάθετε την ιστορία, αν όχι να πάτε από εκεί που είναι το πιο φυσιολογικό, γιατί πρέπει αυτές τις μικρές γωνιές της χώρας μας να τις γνωρίζουμε και να τις αναγνωρίζουμε. Τουλάχιστον να το γκουγκλάρετε που να πάρει ευχή. Το 1914 η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία. Στη Σερβία είναι η αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1948, μία ημέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με πρωτοβουλία του Σερ Λούντβιχ Γκούντμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων που θα διοργανωθούν για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη. Και το 1998, σαν σήμερα, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για τη δημευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Ναι, και μετά από τόσα χρόνια εξακολουθούμε να συζητάμε τα πάντα. Στο επίκεντρο το Κυπριακό, αυτή την εβδομάδα θα συνομιλήσουμε και με τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συνάντηση, ο Γκουντέρες, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Μετά θα έχει συνάντηση στην ελληνοκυπριακή πλευρά, στην κανονική πλευρά. Και μετά θα υπάρξει και συνάντηση τριμερούς ενδιαφέροντος. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα περιμένουμε όλα αυτά. Συνεχίζουμε ασφαλώς με Hush από Deep Purple, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να κλείνουν το στόμα τους κάποιοι, γιατί ναι, το έχουν ανοίξει πάρα πολύ. Ξέρετε, καλό είναι να βουτάμε τη γλώσσα μας στο μυαλό μας πριν μιλήσουμε, έτσι έλεγαν οι παλιότεροι, έτσι μας τα έχουν μάθει, κάποιοι όμως δεν μαθαίνουν με τίποτα. Σήμερα, να ξέρετε, αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο.

Τάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδουλιού στα εξαμήλια Κορινθίας. Τραγικός απολογισμός, ο θάνατος ενός εργάτη, ενός 67χρονου. Έχουν συλληφθεί ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας, ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας επιχείρησης, ως υπέτη των συνδικών υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη. Όπως έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής, υπήρχαν πολλές παραλήψεις καθώς δεν τηρήθηκαν κανόνες και μέτρα ασφαλείας. Θέλετε να σας πω κάτι που να πάρει ευχή? Είμαστε εδώ, μαλλιάζει η γλώσσα μας κάθε φορά να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Θερμές εργασίες, λέει, ηλεκτροσυγκόληση πήγαν να κάνουν δίπλα σε μία με αυτό τον καιρό που, όπως και να το κάνουμε, κατά καλό καιρό έχουμε. Δίπλα σε μία δεξαμενή φυσικού, δεξαμενή με αέριο. Εντάξει, δηλαδή υποτίθεται ότι είναι και επαγγελματίες. Τέλος πάντων, επειδή υπάρχει ένας νεκρός, θα σεβαστούμε απόλυτα την απώλεια των συγγενών, της οικογένειας, και κάτι θα πρέπει να γίνει με όλες αυτές τις επιχειρήσεις, θα πω εγώ. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Έχουμε βαρεθεί να είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Το ΚΚΕ πρέπει να σας πω ότι κάνει λόγο για ένα ακόμη εργοδοτικό έγκλημα. Έτσι το αναφέρει. Τώρα εμείς περιμένουμε υπομονετικά να έχουμε περισσότερες πληροφορίες και ασφαλώς να καταλήξουν κάπου, κάποια στιγμή, οι έρευνες. Το άσμα το ακούτε?

Κοίτα να δεις τώρα, Μορτάκι. Το άσμα βεβαίως ξέρετε τι σηματοδοτεί. Σηματοδοτεί το αρχείο μας νομικό, που σήμερα θα ασχοληθούμε με τον Όμηρο. Έπρεπε να το κάνουμε χθες, αλλά χθες, εντάξει, στις 5 η ώρα πρέπει να σας πω, ναι, δεν λειτουργούσε πάρα πολύ και μετά από άδεια. Αλλά έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς. Από αύριο, προσεχώς δηλαδή, καλύτερα. Θα μιλήσουμε για τον Όμηρο. Για τον Όμηρο και για τον Όλυμπο, που έχει την τιμητική του σε παγκόσμιο επίπεδο. Πλέον να ξέρεις, δεν ξέρω αν οφείλεται στο γεγονός ότι για μία εβδομάδα, περίπου κάτι λιγότερο, η γυναίκα μου έφυγε και πήγε με την ανιψιά της, με την ανιψιά μας, διακοπές. Πλέον βλέπω καλύτερα. Δεν χρειάζεται να βάζω τα γυαλιά. Δεν ξέρω αν οφείλεται σε αυτό. Δηλαδή πήγε διακοπές, ξεκουράστηκε και αυτή η ξεκούραση, γιατί εγώ ήμουν κανονικά στο κανάλι της αυτοπορικής, αυτή η ξεκούραση έχει περάσει θετικά και εμένα. Το κρατάμε αυτό. Το πιο διάσημο αρχαίο χωρίο του Ομήρου για τον Όλυμπο βρίσκεται ασφαλώς στην Οδύσσια. Είναι η Ραψοδία Ζήτα, στίχη 42-45, όπου περιγράφεται ως η αιώνια και ανέμελη κατοικία των θεών. Εδώ βέβαια θα τα βάλω τα γελιά, διότι στα αρχαία πρέπει να είμαστε και πιο προσεκτικοί. Μη μιλάς και μη γελάς, Μορτάκι. Ου ολυμπόνδ όφι φασί θεών έδος ασφαλές εί έμενε. Στον Όλυμπο, όπου λένε πως είναι των θεών η έδρα, η αμετασάλευτη για πάντα. Πλέον και μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, ο Όλυμπος. Συνεχίζουμε ωστόσο με Όμηρο. Ένα από τα πιο γνωστά αρχαία γνωμικά από την Ιλιάδα του Ομήρου είναι το «Εις Ιωνός Άριστος αμήνεσθε περιπάτρης», το οποίο σημαίνει «Ένας είναι ο καλύτερος Ιωνός να αγωνίζεσαι για την πατρίδα σου». Τροφή για σκέψη νούμερο ένα. Σας έχω και δύο. Μπόνους. Δεν πειράζει που πήγε το επόμενο. Εν αριστεύειν και υπήροχον έμενε άλλο. Να αριστεύεις πάντα και να ξεχωρίζεις από τους άλλους. Μια συμβουλή ηρωισμού και ανωτερότητας από τον Όμηρο στην Ιλιάδα. Και κλείνω με αυτό. Ύπνο και θανάτο διδυμάωσιν. Με τον ύπνο και το θάνατο, τα δίδυμα αδέρφια. Ο ύπνος και ο θάνατος. Αναφορά στη συγγένεια των δύο καταστάσεων. Πάμε με αυτό.

Τι ωραίος πανικούλης είναι αυτός με τα μηνυματάκια σας. Καλή σου μέρα, Αβραάμ. Το δυστύχημα μου γράφει ο Αβραάμ στα εξαμίλια. Υπενθυμίζει με το πιο σκληρό τρόπο ότι η ασφάλεια στην εργασία δεν είναι ένας φάκελος με μελέτες και υπογραφές. Είναι καθημερινή πρόληψη, έλεγχος των πραγματικών κινδύνων, σωστή συντήρηση, εκπαίδευση και αυστηρή τήρηση των διαδικασιών. Τα αίτια θα τα αναδείξει η έρευνα, γράφει ο Αβραάμ, και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Η πολιτεία όμως οφείλει να εξετάσει αν οι έλεγχοι λειτουργούν πριν χαθεί ένας άνθρωπος και όχι μόνο μετά. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια αυτού του νέου ανθρώπου. Εν πάση περιπτώσει, στέλνει ο Αβραάμ. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην πρωτεύουσά μας. Καλημέρα και εδώ σε όλους τους πρωτευουσιάνους και τις πρωτευουσιάνες που έχει αρχίσει σιγά σιγά. Φεύγει το μαύρο της νυχτός. Εμείς πάντα προσπαθούμε να ρίχνουμε άπλετο φως σε όλες τις γωνιές της ενημέρωσης, όσο σκοτεινές και αν είναι αυτές. Μερικές φορές μας βοηθάει πολύ περισσότερο και το φως της ημέρας που αρχίζει ήδη τώρα σε λίγο, γιατί σύμφωνα με το ημερολόγιο, ένα λεπτάκι εδώ κύριε Μορτάκη, να το γυρίσουμε πίσω εάν καταφέρουμε να το προλάβουμε σιγά καλέ. Σε περίπου 4 λεπτάκια θα αρχίσει να εμφανίζεται ο ήλιος εδώ πάνω από την Πεντέλη, να αρχίσει να ζεσταίνει γενικότερα όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, όλη τη χώρα. Να προσέχετε εκεί έξω και βεβαίως τις πολλές καλημέρες μας, έλα το Σαρδάμ πάει σύννεφο, σε όλους και όλες όσοι εργάζεστε από πάρα μα πάρα πολύ νωρίς, προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε όλοι εμείς καθόλου έτοιμοι. Με τις ψήφους, έτσι για να περνάμε σιγά σιγά και στα πολιτικά, θα διαβάσω και άλλα μηνυματάκια σας. Στο 211-200-8200 σας περιμένει η κυρία Βάσια Κούτρα, όπου μπορείτε να καλείτε για να μας δώσετε τον παλμό της πόλης και να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω. Και ασφαλώς, εάν δεν θέλετε να σας ακούσουν, γι' αυτό που θέλετε να ακουστεί στον αέρα, δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα, mail στο στούντιο papakirialfm.gr. Θα βρίσκομαι μαζί σας, Σπύρος Παπαδάκης στο ονοματεπώνυμό μου, μέχρι και τις 8. Έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε. Όσον αφορά στα πολιτικά, εχθές επειδή είχαμε την πρώτη ολοκληρωμένη διαδικασία όσον αφορά στα άρθρα του συντάγματος, τα οποία κρίθηκαν και συζητήθηκαν προς αναθεώρηση, είναι προτείνουσα και αναθεωρητέα τα συγκεκριμένα άρθρα. Η επόμενη Βουλή είναι αναθεωρητική για να δούμε τελικά σε ποια άρθρα θα αλλάξουν στο Σύνταγμά μας. Τη διαδικασία σας την έχουμε περιγράψει. Στα πάρα πολύ γρήγορα σας λέμε το εξής. Σε αυτή λοιπόν την ψηφοφορία είναι η πρώτη, θα ακολουθήσει μία δεύτερη προς τα τέλη Αυγούστου. Και η τρίτη ψηφοφορία θα γίνει με τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο, δηλαδή μετά τις εκλογές. Εάν λοιπόν στις δύο πρώτες ψηφοφορίες τα άρθρα που στις δύο πρώτες ψηφοφορίες πάρουν πάνω από 180 ψήφους, στην επόμενη Βουλή χρειάζονται μόνο 151, δηλαδή τις ψήφους της πλειοψηφίας, όποια και αν είναι. Αντίστροφα, όσα άρθρα περάσουν με λιγότερες από 180 ψήφους, τότε στην επόμενη Βουλή χρειάζονται 180 ψηφαλάκια. Κάτι παραπάνω δηλαδή από την πλειοψηφία. Για να δούμε. Πάντως, αυτή τη φορά με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν οι 33 διατάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις. Σε περίπου 15 άρθρα η αξιωματική αντιπολίτευση δήλωσε απλά παρόν. Είναι τα άρθρα τα οποία θέλει να αλλάξουν η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά θέλει να αλλάξουν με τις δικές της προτάσεις, προθέσεις, εν πάση περιπτώσει. Δεν κατάφεραν να τα βρουν κοινώς. Η πλειοψηφία με τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις, ακόμα και για το άρθρο 86 δεν κατάφεραν να τα βρουν. Ιδιαίτερο πάντως πολιτικό ενδιαφέρον, οφείλω να πω, προκάλεσε η τοποθέτηση, η στάση της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 του συντάγματος που αφορά
στην εξαετή επιμήκυνση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στόχος, λέει, την ώρα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το έχει πει δημόσια και ο κύριος Ανδρουλάκης, το ακούσαμε και την Παρασκευή, γενικότερα και πάρα πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, είναι στην επόμενη Βουλή να έχει την πλειοψηφία το ΠΑΣΟΚ, οπότε τα 15 αυτά άρθρα, στα οποία δήλωσε παρόν, το είχε προαναγγείλει το ΠΑΣΟΚ, ότι σε όσα άρθρα θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, θα δηλώσει απλά παρόν, ενώ τα υπόλοιπα τα καταψήφισε. Η υπόλοιπη αντιπολίτευση καταψήφισε τα πάντα. Στο άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, που έγινε και πάρα πολλής λόγος και υπήρξαν και πάρα πολλές διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων, υπερψήφισαν συνολικά 160 βουλευτές. Υπήρχαν και κάποιοι βουλευτές ανεξάρτητοι, οι οποίοι υπερψήφισαν το συγκεκριμένο άρθρο. 93 βουλευτές καταψήφισαν, 41 από αυτούς δήλωσαν παρόν. Το άρθρο 86, άλλη μεγάλη συζήτηση, περί ευθύνης υπουργών, το άρθρο 86. Για την πέρασε με 159 ναι, καταψηφίστηκε, έλα ρε παιδάκι μου, καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, 40 βουλευτές δήλωσαν παρόν. Το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης πέρασε με 159 θετικές ψήφους, καταψηφίστηκε από 93 βουλευτές, ενώ παρόν δήλωσαν 42 βουλευτές. Όσον αφορά στο άρθρο 103 για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, εγκρίθηκε από 161 βουλευτές, ενώ 133 καταψήφισαν. Αυτή λοιπόν είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Είναι το πρώτο, αν θέλετε, επεισόδιο, δεν το λέω επεισόδιο, καταλάβατε, είναι η πρώτη σελίδα, για να το πούμε καλύτερα, η πρώτη σελίδα από τις μέχρι, θα έχουμε να διανύσουμε αρκετές σελιδούλες μέχρι να ολοκληρωθεί και ενδεχομένως να χαθεί και μία ακόμη ευκαιρία να εξυγχρονίσουμε το σύνταγμά μας, να το κάνουμε λίγο πιο βατό, πιο ανθρώπινο, πιο κοντά στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Μπαρμπούτσαλα και πάλι.

Δεν ξέρω πώς θα είδατε τα πράγματα στα ταμπλό των βενζινάδικων, εάν μείνατε ικανοποιημένοι γενικότερα με τις τιμές τις οποίες είδατε να εξελίσσονται χθες, ειδικά σήμερα το πρωί. Περιμένω εσείς που είσαστε στον δρόμο να μου πείτε την άποψή σας. Και σας έχω και ρεπορτάζ, διότι αναρωτιέστε, λέει, όλη την προηγούμενη εβδομάδα οι δημοσιογράφοι λέγατε ότι οι ανακοινώσεις αυτές θα γίνουν μόνο εάν το βαρέλι το Brent ξεπεράσει τα 100 δολάρια και μάλιστα για ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Τι έγινε τώρα? Ναι, έσπευσε ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει αυτή τη μείωση και την ανακοίνωσε μέσω της κυριακάτικης ανάρτησής του. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει εξαγγελίες που ουσιαστικά ανακοινώνει μέτρα με θετικό, με κοινωνικό πρόσημο ο κύριος Μητσοτάκης. Το έχει ξανακάνει κατά το παρελθόν και συνήθως το κάνει όταν τα πράγματα φτάνουν στο απροχώρητο. Και ποιο ήταν εδώ το απροχώρητο? Μα ασφαλώς το γεγονός ότι υπήρχε η τάση το πετρέλαιο κίνησης να ξεπεράσει σε τιμή την αμόλυβδη βενζίνη. Τι θα σήμαινε αυτό? Θα σήμαινε ότι αυτομάτως, γιατί στην Ελλάδα όταν υπάρχουν αυξήσεις, αυτές τις βλέπουμε με τη μία. Ναι. Όταν υπάρχουν μειώσεις, εκεί καθυστερεί λίγο το πράγμα. Δεν έχουν έρθει, λέει, τα νέα προϊόντα με τις μειώσεις. Ακόμα πουλάμε τα παλιά. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, κάθε φορά που όταν υπάρχει αύξηση αυτομάτως τα νέα προϊόντα να πηγαίνουν και να κάθονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ, στις λαϊκές αγορές και πάει λέγοντας. Ενώ όταν πρόκειται για μειώσεις, αργούν, λέει, αυτά τα προϊόντα. Δηλαδή, κάποια πράγματα όντως μας ξεπερνάνε και καταλαβαίνουμε για το πόσο μα πόσο πολύ μας δουλεύουν. Ελπίδα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Την αγάπη μου και στον Εμμανουήλ. Καλημέρα, Σπύρο, από το υπέροχο ξημέρωμα στα Μάλια. Αφιερωμένο σε όλους εκεί και καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, Εμμανουήλ. Ο Γρηγόρης, καλημέρα στο παλικάρι μας και όλη την παρέα. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Να περνάτε όμορφα, όμορφα και πάντα μα πάντα με ασφάλεια. Και έχουμε πάρα μα πάρα πολλά μηνύματα από τα εξωτερικά. Θα τα διαβάσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διαλυματάκι. Πρέπει να πάμε, κύριε Μορτάκη. Προλαβαίνω να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον ή μόλις επιστρέψουμε? Προλαβαίνω λοιπόν και πολύ χαίρομαι, διότι έχω ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα να μοιραστώ μαζί σας. Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι? Αυτές τις ημέρες λοιπόν επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινάει ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας, είναι πολύ εντυπωσιακή πραγματικά, θα την απολαύσετε όσοι δεν την έχετε δει, γιατί νομίζω ότι περισσότεροι από εσάς έχετε κάνει αυτό που έχουμε κάνει κι εμείς. Την έχουμε παρακολουθήσει. Διαφημιστικό διαλυματάκι. Θα πάμε σε ειδήσεις, σε τίτλους. Επανερχόμαστε, Δημήτρη. Δικό σας. Α, δεν έχει τίτλους. Α, συμπαθάτε με. Πάμε μόνο σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Δικό σας, κύριο Μορτάκη.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

Σήμερα, να ξέρετε, έχει και γενέθλια ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, και ο πρόεδρος της Ελλάς, του νέου κόμματος που άλλαξε τα δεδομένα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Ναι, και ξεκινάμε κάπως έτσι, 32 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, διότι θα μπούμε στη διαδικασία του σκληρού ροκ. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάθε μικρό χωριουδάκι, είτε μεγάλο χωριουδάκι, εκεί που ζείτε, που αναπνέετε, εκεί που εργάζεστε, που ερωτεύεστε, που ξερωτεύεστε. Βρείτε τη συχνότητά μας, γιατί είναι τεραστίων διαστάσεων, επαναλαμβάνω, το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Βρείτε τη συχνότητά μας, κολλήστε εκεί το ραδιοφωνάκι σας για να μπορείτε να ενημερώνεστε με τον σωστότερο και τον πιο αληθινό τρόπο. Τώρα, όσοι από εσάς δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, δεν έχετε παρά να μπείτε. Κοιτάξτε, εμείς τεχνολογικά είμαστε πάρα πολύ μπροστά, διότι η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android. Μπορείτε λοιπόν να την κατεβάσετε, μπορείτε μέσω του υπολογιστή σας, του tablet σας, του κινητού σας τηλεφώνου, ναι, αυτό το κινητό τηλέφωνο, το οποίο το smartphone μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, να ακούτε Real FM 97,8 σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως άλλωστε κάνει και ο Νίκος. Γεια σου ρε Νίκο, καλημέρα, γράφει από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν ο Νίκος. Επειδή ακούω πολλά, μία ερώτηση, επειδή βρίσκομαι εδώ κάτω, γνωρίζει κανείς ποιο είναι το αποτύπωμα της Τουρκίας στην νοτιοανατολική Ασία και ποιο το δικό μας? Τη γεωπολιτική ανάλυση με βάζεις να κάνω πρωινιάτικα ρε Νίκο. Λοιπόν, θα το πάμε διαφορετικά. Επειδή όντως καταλαβαίνω τι ακριβώς εννοείς, κάποια πράγματα είναι μοιρασμένα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι, και νομίζω το νιώθεις και εσύ, ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη αγάπη προς τη χώρα μας. Αλλά βεβαίως η αγάπη των λαών, η αγάπη των πολιτών μιας χώρας απέναντι σε μια άλλη, δεν είναι πάντα παράλληλη με τα πολιτικά τα οποία μπορεί να τρέχουν. Και ανάλογα με τους ηγέτες που υπάρχουν σε κάθε χώρα, στις δημοκρατικές χώρες υπάρχουν και εναλλαγές. Μπορεί να αλλάζει και η πολιτική τους. Είναι άλλο πράγμα η πολιτική και άλλο πράγμα οι πολίτες. Δυστυχώς μερικές φορές. Καλημέρα στον Παύλο από το Ντίζελτορφ. Την αγάπη μου, να περνάς όμορφα. Πότε θα έρθεις για Ελλάδα, προς Ελλάδα μεριά? Εσύ πρώτα απ' όλα, Νίκο μου, από το Ho Chi Minh City, θα έρθεις καμιά βόλτα για να κάνεις διακοπούλες? Ο Αριστοτέλης πάντως από το Σίδνεϊ. Είδατε πόσοι μας ακούνε στο εξωτερικό, πόσοι μας ακούν και στέλνουν τα μηνύματά τους, και είναι πάρα πολύ μεγάλο προνόμιο για εμάς να έχουμε τα μηνύματά σας από κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη. Ο Αριστοτέλης λοιπόν στέλνει την καλημέρα του, στέλνει και το print screen με την θερμοκρασία από 9-21 βαθμούς Κελσίου στο Σίδνεϊ. Σε φάγαμε. Εντάξει, θα μου πεις, καλό κεράκι. Εσείς λοιπόν οι υπόλοιποι, για να περάσουμε λίγο και στα χρηστικά μας, να ξέρετε πως εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής ο καιρός θα είναι σήμερα αίθριος, άνεμοι βόρειοι ως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα σε καμία των περιπτώσεων να μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη ασφαλώς, δεν χρειάζεσαι ούτε ομπρελίτσα, το μαγιό όμως καλό είναι ή να το φοράς από μέσα ή να το κουβαλάς μαζί σου. Ποτέ δεν ξέρεις που θα σε βγάλει ο δρόμος σου. Καλημέρα και στο Σάβα από το Ρότερνταμ. Καλημέρα Σπύρο μου, γράφει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Για ελάτε, βλέπω γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικός, θέλω όμως κι άλλα. Και τώρα μπαίνουμε στα πάρα πολύ σκληρά.

Και όταν μιλάμε εδώ σε αυτή την εκπομπή για τα σκληρά, δυστυχώς μιλάμε για τα θέματα της οικονομίας. Το πετρέλαιο Brent σημείωσε πτώση 8,7% με την τιμή να διαμορφώνεται στα 88,36 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 6,6% κλείνοντας στα 82,61 δολάρια το βαρέλι. Να ξέρετε, αυτά είναι τα θετικά. Είναι τα θετικά νέα των τελευταίων ημερών. Μία δήλωση του Τραμπ, μία κινητικότητα υπάρχει. Είναι αυτό το οποίο λέμε οι αγορές. Προσπαθούν να κρατήσουν, να αυτορυθμιστούν για να μην μας πάρει και μας σηκώσει ένα πράγμα, ναι. Διότι εδώ μπορεί, ας πούμε, το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ να το παλεύουμε, αλλά όπως και να το κάνουμε τώρα, ρε αδέρφια, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω, είτε πληρώνεις τη βενζινούλα στο 2,01 είτε την πληρώνεις στο 1,999, η τσέπη πονάει. Πηγαίνει στο βενζινάδικο, λες στον υπάλληλο, βάλε μου σε παρακαλώ πάρα πολύ 20 ευρώ απλή αμόλυβδη, και η βελόνα μετακινείται ελάχιστα. Και αν μέσα σε όλο αυτό βάλουμε και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια τα οποία έχουν αυτό τον τεράστιο τίτλο ακρίβεια, ακρίβεια η οποία δεν έχει αντιμετωπιστεί, βρε παιδί μου, όπως την περιμέναμε. Γιατί λοιπόν ο Πρωθυπουργός έσπευσε να ανακοινώσει αυτή τη μείωση? Για ποιο λόγο τα 10 λεπτά επιπλέον μείωση στο ντίζελ, στην αντλία? Φτάσαμε τα 15 λεπτά. Για ποιο λόγο? Μα ακριβώς για να μην περάσει την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Τι θα γινόταν σε αυτή την περίπτωση? Εκεί λοιπόν που τα 2.000 ή 2.000 κωδικοί κατόπιν της συμφωνίας κυρίων με την κυβέρνηση από τους σούπερ μαρκετάδες και τους υπόλοιπους δώσανε τα χέρια και είπαν δεν θα υπάρχει καμία αύξηση. Επειδή όλες οι μεταφορές γίνονται με οχήματα τα οποία κινούνται με πετρέλαιο, θα λέγανε, παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν μπορούμε εμείς να κρατήσουμε τις τιμές στα ίδια επίπεδα και θα βλέπαμε πάλι και άλλες αυξήσεις. Θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, εσύ όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ περνάς καλά? Δεν περνάω καθόλου καλά, πιστέψτε με. Εχθές με το άγχος για να προλάβω ανοιχτά εκεί γύρω στις 9 παρά, πήρα 3 πράγματα. 3 πράγματα! 29 ευρώ. 29 ευρώ! Της λέω, άσε μη μου βάλεις τσαντούλα, να σώσουμε τον πλανήτη σήμερα. Γέλαγε η κοπέλα. Να σώσουμε τον πλανήτη και να σώσουμε και το τριαντάρι, να μην καβαλήσει και να μην ξεπεράσει το ψυχολογικό φράγμα των 30 ευρώ. Δεν γίνεται όμως έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια στους πολίτες και αυτό καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις, καταγράφεται και στις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, και είναι η μεγάλη ανησυχία της κυβέρνησης. Επειδή σας είπα πριν από λίγο και για τον καιρό, να ξέρετε ότι θα έχουμε μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Ξεκίνησε, λέει, χθες. Θα επηρεάσει σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει ως και αύριο Τετάρτη. Μην πλύνετε τα μάξι. Θα το βρείτε με τις τάμπες αυτές τις για σήμερα. Αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης προβλέπονται κυρίως σε Στερεά, Ελλάδα, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, νησιά του Ιουνίου, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Καλά θα μας πάει αυτό. Εάν δεν βρέξει, που δεν βλέπετε, δεν προμηνύεται καθόλου βροχή, απλά θα έχουμε αυτή την κοκκινίλα. Για να δούμε, προς το παρόν εγώ τον βλέπω πεντακάθαρο και καταγάλανο τον Αττικό ουρανό. Κοιτάξτε κι εσείς να τον απολαύσετε, και ακόμα και αν πηγαίνετε στη δουλειά σας και σκέφτεστε τώρα τι μας λες, μεγάλε, εμείς θα φτάσουμε στο γραφείο και θα ξαναδούμε τον καταγάλανο ουρανό μετά το μεσημέρι στην καλύτερη των περιπτώσεων. Βγείτε λίγο έξω, αγναντέψτε από το παράθυρο, καλό θα κάνει. Θα κάνει καλό σε εσάς, πάνω απ' όλα.

0: Όσοι ταξιδεύετε και έχετε σκοπό να φτάσετε μέχρι το λιμάνι του Πειραιά, να ξέρετε ότι ξεκινήστε λίγο νωρίτερα, διότι γίνεται, σύμφωνα με το χάρτη που έχω μπροστά μου, γίνεται πραγματικά πανικός και στη δεξιόστροφη και στην αριστερόστροφη, ειδικά στην πύλη 7 βλέπω, τώρα δεν ξέρω από εκεί πια, έχει πάρα μα πάρα πολύ κίνηση. Οπότε σπεύσατε στην περίπτωση που έχετε να ταξιδέψετε και καλό ταξίδι να έχετε και καλά να περάσετε. Σπεύσατε παρακαλώ για να μην δείτε το πλοίο να φεύγει. Ξέρετε, είναι σπαρακτικό, το έχω πάθει, γι' αυτό σας το λέω. Δεν είναι και από τις καλύτερες στιγμές που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος, να φτάνεις ας πούμε τρέχοντας εκεί στο λιμάνι του Πειραιά. Στο μεταξύ πρόσεξε να έχεις γκρινιάξει κιόλας πριν. Να έχεις γκρινιάξει ότι αμάρε παιδί μου και δεν θέλω να πάω σε νησί και αν είναι δυνατόν και δεν μ' αρέσει να είμαι εγκλωβισμένος και δεν, και είναι έτσι το επάγγελμα που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να σε πάρουν τηλέφωνο και να πρέπει να φύγεις. Θα τους πω εγώ ότι θα έρθω αύριο γιατί δεν έχει πλοίο ή είναι γεμάτο. Να έχεις κάνει λοιπόν όλο αυτό το σαματά, να φτάνεις και να βλέπεις την μπουκαπόρτα να κλείνει και το πλοίο να φεύγει. Δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ το βλέμμα της, πρέπει να σου πω. Πρέπει να ήταν ένας από τους λόγους που χωρίσαμε κιόλας. Δεν θυμάμαι καλά, έχω και αδύναμη μνήμη. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι και το καλύτερο πράγμα να βλέπεις το πλοίο να φεύγει. Τουλάχιστον αν το πάθεις αυτό στο αεροδρόμιο, το έχω πάθει και αυτό. Εάν το πάθεις αυτό στο αεροδρόμιο, δεν βλέπεις το αεροπλάνο σου, δεν ξέρεις ποιο είναι. Κατάλαβες. Δεν έχει αυτό. Ένα το πλοίο το βλέπεις, λες αυτό. Και μετά σου λέει, το έκανες επίτηδες. Αν δεν το έκανα επίτηδες, είχε κίνηση. Αποκλείεται, το έκανες επίτηδες. Συνήθως όταν πηγαίνουμε στον Πειραιά, δεν πηγαίνουμε από αυτό το δρόμο, πάμε από άλλον. Άντε να τις το εξηγήσεις τώρα. Για πες. Στο μεταξύ, η μάχη της βαλίτσας είναι κάτι άλλο που το λέει τώρα ο Μορτάκης. Το έκανες επίτηδες, λέει, για να μην κουβαλάς τις βαλίτσες. Λοιπόν, είναι και αυτός ένας πάρα πολύ έτσι. Πώς να το πω, ένα πολύ δυνατό επιχείρημα. Αλλά. Βρε, παιδιά, να σας πω κάτι. Συνήθως τώρα, ας πούμε με τη Μαρία που ήταν να πάμε μαζί διακοπές, δεν πήγαμε, τελικά πήγε μόνη της. Τα έχουμε πει αυτή, μην τα λέμε. Γιατί το επαναλαμβάνομαι, με έχει πονέσει, πώς να το κάνουμε τώρα. Όταν έφτιαχνε τη βαλίτσα, μου λέει θα πάρουμε δύο ξεχωριστές. Τι να πάρουμε δύο ξεχωριστές, παιδάκι μου. Φυσικά. Τις βάλουμε στο αυτοκίνητο. Μία βαλίτσα και τις βάλουμε στο αυτοκίνητο. Τρία ρούχα. Τρία ρούχα, εγώ θα πάρω τρία ρούχα. Τώρα προσέξτε. Το ωραίο φίλο, επειδή θέλει να είναι ωραίο και περιποιημένο και στις διακοπές, όχι ότι μας χαλάει, δεν μας χαλάει καθόλου, αλλά λέμε τώρα, θα πρέπει να πάρει και διαφορετικά φορεματάκια, θα πρέπει να πάρει άλλο παπουτσάκι για την έξοδο, άλλο παπουτσάκι για τη βόλτα, άλλο παπουτσάκι για την παραλία. Εμείς με ένα σπορτεξάκι στις διακοπές είμαστε μια χαρά, ρε παιδί μου. Ένα παντελονάκι ίσα ίσα σε περίπτωση που θέλεις να πας κάπου να φας ρομαντικά. Σαγιονάρα επιβάλλεται. Τη δίχαλη, έτσι. Δεν το συζητάμε. Επιβάλλεται. 2-3 σορτσάκια και άντε και 2-3 μαγιό. Και τα μπλουζάκια. Τι σερτάκια που δεν πιάνουν και χώρο. Τα κάνεις ένα έτσι κουβαράκι, τσουκ, τα πετάς. Και τελείως υπόθεση. Όχι. Πετσέτες. Τι αν τις κάνεις, βρε αγάπη μου, τις πετσέτες. Εκεί που θα πάμε θα έχει πετσέτες. Ναι. Όχι, θέλω τις δικές μας πετσέτες. Λέω να πάρουμε και μαξιλαροθήκες. Τι ήταν να το πω, ρε Μορτάκη, μου λέει, ωραία ιδέα, δεν το είχα σκεφτεί. Πήραμε και μαξιλαροθήκες. Καλημέρα στο Σπύρο το συνονόματο, τον ταξιτζή μας. Καλή σου μέρα. Σπυράκο, καλημέρα, έφτασε και το πετρέλαιο κίνησης. 2 ευρώ, Σπυράκο. Α, μάλιστα. Για φτιάξε με τώρα, διότι αυτό δεν το είδα το πρωί. Εάν έχεις και φωτογραφία, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να μου στείλεις. Στα 2 ευρώ λοιπόν το πετρέλαιο κίνησης, μου γράφει ο συνονόματος ο Σπύρος. Ταξιτζής, γυρίζει όλη την Αθήνα. Θέλω λοιπόν και τη συνδρομή των υπολείπων. Να προσέχετε, κυκλοφορούν πολύ περίεργοι. Μπορεί να είναι περισσότερο, να μην υπάρχει τόσο πολύ κίνηση στους δρόμους. Ενδέχεται, ναι, εκεί τις rush hour που λένε, ναι, στις ώρες αιχμής. Δυσκολεύουν τα πράγματα, αλλά επιτοπλίστων τα πράγματα είναι σαφώς πολύ καλύτερα από ό,τι τις προηγούμενες ημέρες. Έχει φύγει αρκετός κόσμος, προσεχώς ελπίζουμε να φύγετε και οι υπόλοιποι, να μας αφήσετε να ψελουαδιάσετε τη γωνιά Περνάμε καλύτερα μονάχοι μας όταν δουλεύουμε, να ξέρετε. Με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου, συνονόματε, και εσύ και οι υπόλοιποι, όλα τα παλικάρια, οι μικροί ήρωες της καθημερινότητας, γυναίκες και άνδρες. Καλημέρα μου, γράφει ο Άξελ, ναι, και πάμε αμέσως. Α, μόλις έβαλα βενζίνη με 2027. Ναι, καλέ μου, αλλά έχεις βάλει την ενισχυμένη, όπως μου γράφεις, με 2027. Δεν έχουμε φτάσει στα συγκρίσιμα μεγέθη. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Προς το παρόν, συγκρίνουμε την απλή αμόλυβδη. Ο Αλέξης λοιπόν μου στέλνει 2027 ενισχυμένη. Θέλω να μου δώσετε τιμές που συναντάτε στο διάβα σας. Απλή αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Αντώνη Μορτάκη, ξέρεις ποιο χούι δεν φεύγει ποτέ από το δημοσιογράφο, από τον κανονικό δημοσιογράφο, έτσι? Γιατί έχουμε, συναντάμε πολλά πράγματα και περίεργα. Από τον κανονικό δημοσιογράφο, λοιπόν, δεν φεύγει ποτέ το χούι, δεν βγάζει από μέσα του, και πολύ καλά κάνουμε, το χούι του ρεπόρτερ. Λοιπόν, Terence Quick, την καλημέρα μου, την αγάπη μου, όλων εδώ, και από τον Αντώνη το Μορτάκη την καλημέρα, αγαπητέ Τέρη, και από τη Βάσια την Κούντρα. Ωραία. Είπαμε σήμερα, δεν ξέρω, είναι του Αγίου Σαρδάμ.

Και από τον Αντώνη το Μορτάκη, την καλημέρα αγαπητέ Τέρη, και από τη Βάσια την Κούντρα. Ωραία. Είπαμε σήμερα, δεν ξέρω, είναι του Αγίου Σαρδάμ. Πήρε τηλέφωνο ο Τέρη και μας ενημέρωσε, ο Τέρενς Κουί. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Και πραγματικά, να επαναλάβω τις τιμές. Εγώ θα τις ξαναπώ τις τιμές. Και δεν έχω και κανένα απολύτως, και καμία απολύτως τύψη που λένε. Το πετρέλαιο Brent, το βαρέλι το Brent, ένα λεπτάκι για να βρω τις τιμές, γιατί εντάξει μην νομίζετε ότι τις θυμάμαι, αν καταφέρω τώρα εγώ εδώ με την τεχνολογία να βγάλω άκρη, τόσοι Τουρκοί θα μείνουν που έλεγε και η γιαγιά μου στο χωριό. Σε κάθε περίπτωση έχει μειωθεί, έχει πέσει η τιμή. Για ποιο λόγο εδώ εξακολουθεί να υφίσταται αυτό το ράλι προς τα επάνω? Θα γυρίσουν κάποιοι και θα πούν, έλα μωρέ τώρα δεν τα ξέρεις. Τι σημαίνει, επειδή τα ξέρω δηλαδή πρέπει να βουλώνουμε το στόμα μας? Τι σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε τα στραβά μάτια? Τι σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα λέμε? Δεν πρέπει να μαλλιάζει η γλώσσα μας? Ναι, θα συνεχίσει να μαλλιάζει η γλώσσα μας και να τα λέμε και να τα φωνάζουμε. Φανταστείτε δηλαδή να μην έκανε την παρέμβαση αυτή ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό λοιπόν το κόστος. Με την ανάρτησή του ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρει ότι κοστίζει 30 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν άλλα 200 στον κουμπάρα. Αυτά πότε περιμένουμε να τα ρίξουμε στην αγορά? Αυτά πότε περιμένουμε να δημιουργήσουν ένα ανάχωμα προστασίας? Ακούστε λοιπόν, το πετρέλαιο Brent έχει σημειώσει πτώση 8,7%, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 88,36 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 6,70 δολάρια, κλείνοντας στα 82,61 δολάρια το βαρέλι. Απέχει κατά πολύ από τα 100 δολάρια, που είναι το όχι το ψυχολογικό και το πρακτικό φράγμα. Κυβερνητικό στέλεχος, κορυφαίο, κάνοντας ρεπορτάζ, συνομιλώντας μαζί του, θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του, κανένα απολύτως θέμα. Μας έλεγε το εξής. Αυτά τα 200-230 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν όταν ξεπεράσει το Brent, το βαρέλι, τα 100 δολάρια και για ένα χρονικό διάστημα 5 ημερών συνεχόμενα, 5, 7 ημερών, 8 ημερών. Εκεί λοιπόν θα παρέμβει η πολιτεία. Το είπε μάλιστα εχθές ο κύριος Μητσοτάκης. Είχε πάει στο Σάλτσμπουργκ. Συναντήθηκε με τον καγκελάριο της Αυστρίας. Και το είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε τις ευπαθείς ομάδες. Τι θεωρείτε αυτή τη στιγμή όταν μας το στέλνετε? Μας το είπε και ο Τέρενς Κουίκ. Όταν έχει φτάσει ήδη πάνω από τα 2 ευρώ. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, σε λιγότερα από 48 ώρες, η παρέμβαση την οποία έκανε ο κύριος Μητσοτάκης με την ανάρτησή του έχει ήδη εξανεμιστεί. Έφυγε. Ένα πουφ ήτανε και πάει. Και θα μου πείτε τώρα, θα περιμένω τα μηνύματα, ξέρω, είναι και 7 παρά 5 και ξέρω μάλιστα και ποιοι. Θα μου στείλετε μήνυμα και θα μου πείτε, γιατί τα λες έτσι? Φαντάσου αν δεν είχε γίνει η παρέμβαση, που θα είχε φτάσει? Γιατί ναι, η πραγματική τιμή είναι στα 2,10, 2,15. Άρα, μάλλον οι έκτακτες αυτές καταστάσεις χρειάζονται, οι έκτακτες αυτές περιστάσεις χρειάζονται και έκτακτες λύσεις και γενναίες λύσεις, γενναίες αποφάσεις. Νομίζω ότι πρέπει να τις λάβετε.

Βρε Άρη μου, να σε ρωτήσω κάτι, διότι πραγματικά είσαστε, δεν ξέρω εάν, αν παίρνεις μεροκάματο, γι' αυτό εγώ είμαι μαζί σου, να το ξέρεις. Αλλά γιατί δεν έστειλες, λέει, τα παιδιά σου στα ιδιωτικά φροντιστήρια? Ποιος σε κάνει να πιστεύεις πρώτα απ' όλα ότι τα παιδιά μου, όπως και εγώ, δεν περάσαμε από ιδιωτικά φροντιστήρια? Γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω, για ποιο αναρωτιέσαι, δηλαδή είναι η χαζή ερώτηση της ημέρας? Όπως αντιλαμβάνεσαι, εγώ αποφεύγω να δίνω χαζές απαντήσεις. Όχι τίποτα άλλο, λέει, για να δώσουμε το παράδειγμα του εξυγχρονισμού του συντάγματος. Δηλαδή, ο εξυγχρονισμός του συντάγματος έχει να κάνει μόνο με το άρθρο 10.

0: 6. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, το δικαίωμα της επιλογής μπορούμε να το αφήνουμε στους πολίτες, στους γονείς, στα παιδιά. Εμένα παραδείγματος χάρη, επειδή πέρυσι με τη μεγάλη μου την κόρη περάσαμε όλη αυτή την, πώς να το πω, όλη αυτή τη διαδικασία και περάσαμε όλα τα συναισθήματα τα οποία μπορεί να περάσει ένας γονιός και ένα παιδί που δίνει πανελλαδικές εξετάσεις. Της στήριξης, της αγωνίας, της λύπης, της χαράς, διότι μέχρι, επειδή, εντάξει, διαφορετικές ήταν οι, πώς να το πω, διαφορετικά περιμέναμε, περίμενε η ίδια η Άννα τα πράγματα και να γράψει και τα αποτελέσματα και όλα τα σχετικά. Εντάξει, είναι αυτό το οποίο λέμε. Εάν σου κάτσει μια ατυχία, ειδικά σε αυτό το κομμάτι, δεν θα τα βάψουμε και μαύρα. Εκεί είναι που θέλει στήριξη το παιδί μας, τα παιδιά μας. Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα, όταν βγήκαν οι βάσεις, λοιπόν, δεν ήταν τόσο άσχημα τα πράγματα. Και πέρασε φιλολογία. Στο Ρέθυμνο, στο Ρέθυμνο. Στο μεσοδιάστημα όμως, που η Άννα για κάποιο λόγο ήταν πάρα πολύ σίγουρη ότι δεν πρόκειται να περάσει πουθενά, οι εναλλακτικές που είχαμε στα χέρια μας ήταν ελάχιστες, αγαπητέ μου Άρη. Ελάχιστες. Και το να στείλεις το παιδί σου στα 19 του, 18-19, στο εξωτερικό, δεν ξέρω. Εμένα δεν μου καθόταν καλά, μου κλώτσαγε. Θα ήθελα λοιπόν να έχω την επιλογή. Θα ήθελα να έχω την επιλογή για να μείνει η κόρη μου στην Ελλάδα. Σε δεύτερο χρόνο, είτε για μεταπτυχιακό, είτε για οτιδήποτε άλλο. Ασφαλώς, να κάνει την επιλογή της. Το κάθε παιδί να κάνει τη δική του επιλογή. Αλλά μην τα μαυρίζουμε όλα και μην τα φτάνουμε όλα στο σημείο. Άκου, λέει, βρεγμένη σανίδα, ο εξυγχρονισμός. Για μένα εξυγχρονισμός θα είναι να αλλάξει το άρθρο 86, παραδείγματος χάρη. Για μένα εξυγχρονισμός θα είναι να αλλάξουν οι θητείες. Να αλλάξουν οι θητείες, ναι, των πολιτικών αρχόντων αυτής της χώρας. Να υπάρχει περιορισμός. Να υπάρχουν περισσότεροι και μεγαλύτεροι έλεγχοι. Ακόμα και να υπάρχει και τρόπον τεινά γερουσία που να ελέγχει τη Βουλή και τον εκάστοτε Πρωθυπουργό. Λέω εγώ διάφορα πράγματα τα οποία δεν τα λέω ουσιαστικά, απλά υιοθετώ απόψεις πολιτικών και όχι μόνο αναλυτών, συνταγματολόγων. Λοιπόν, επειδή το βαρύναμε και το κουράσαμε, απλά ρε Άρη μου, okay. Κάθε μέρα, κάποια στιγμή, είναι λογικό ότι θα λάβεις και μία απάντηση. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Παρακαλώ.
1: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Real FM. Η ώρα είναι 7.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Real FM. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βενετοκλέον 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι. Λοχαγού Φανουράκη 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
3: Η γεύση του καλοκαιριού στο ποτήρι σου. Βαπ Φρέστη. Πράσινο τσάι με λεμόνι με το φυσικό γλυκαντικό στέβια. Απόλαυση χωρίς περιττές θερμίδες. Βαπ Φρέστη. Σου δίνει ενέργεια. Σε ανεβάζει. Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Βαπ Φρέστη. Από την Βαπ Παντελής Κουγιώς ΑΒΕ.
4: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στην πρώτη καλημέρα και στα ραδιοφωνά σας, ο Real Voice 995.

Εδώ είμαστε παρεούλα με εσάς από τις 7 η ώρα το πρωί στη συχνότητα του Real Voice 995 μέχρι και αργά το μεσημέρι με όλους τους συνεργάτες του σταθμού για όλη την επικαιρότητα που τρέχει και όχι μόνο. Μπορείτε να επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας αν δεν μας προλαβαίνετε να μας ακούσετε στο www.realvoice995.gr.

0: πέφτει.
1: Μην ξεχνάτε και το Viber να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, οτιδήποτε και αν χρειαστείτε, στο 698 91 99 995.

0: λοιπόν, μας στέλνετε κάτι φωτογραφίες εδώ πρωινές. Η αλήθεια είναι στο Viber από την περιοχή στο Ροδίνι, στο πάρκο του Ροδινιού. Η αλήθεια είναι οι φωτογραφίες που μας στέλνετε είναι λίγο προς άναμα να το πω. Ένα τσιγάρο να πετάξει κάποιος να το πω. Εκεί θα γίνει χαμός. Δείτε το λίγο, γιατί είναι αρκετές οι φωτογραφίες που μας στέλνουν. Και όντως, αν γίνει κάτι περίεργο τώρα εκεί, θα έχουμε προβλήματα. Είναι ακαθάριστο το μέρος, με πολύ μεγάλα χόρτα. Δεν ξέρω τώρα, αυτές πάντως είναι περίεργες. Είναι περίεργη η κατάσταση. Δείτε το λίγο εκεί στο Ροδίνι υπευθύνη, γιατί τα χόρτα, όντως, στις φωτογραφίες που βλέπω τώρα, είναι στο Θεό, να το πω έτσι. Και όντως, όπως το γράφει και ο ακροατής, ένα τσιγάρο να πέσει τώρα εκεί, κάτι να γίνει τώρα εκεί, θα έχουμε προβλήματα. Για να μην παρεξηγηθώ, αυτές οι φωτογραφίες είναι από το δρόμο, έτσι. Δεν ξέρω τι γίνεται παραμέσα, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Απλά η εικόνα αυτή που βλέπω τώρα εγώ είναι λίγο αποτρεπτική, να πω, έτσι, για την εποχή. Και όχι μόνο, για το μέρος εκεί.
1: Που είσαι Σοκράτη δάσκαλε.
0: Ευχαριστούμε για τις φωτογραφίες που μας στέλνετε και να συνεχίσετε να μας στέλνετε οτιδήποτε χρειαστείτε. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, έχουμε κάνει ανεπανάληπτα ρεπορτάζ εδώ με ό,τι μας στέλνετε.

μια που μιλάμε για όλα αυτά, για ξέρα χόρτα, για χόρτα γενικώς εκεί που φαίνονται στο Ροδίνι, να σας πω για την εξόρμηση, τη χθεσινοβραδινή εξόρμηση των συνεργείων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα του Περιφερειακού Φυτώριου του Μιχάλη του Λουλούς για τους καθαρισμούς στον κεντρικό οδικό άξονα. Είναι μια διαρκής μάχη, το ξέρετε έτσι, το ξέρουμε όλοι. Αργά τη νύχτα, ξημερώματα, για να μην έχουμε προβλήματα και με τους οδηγούς, με τα αυτοκίνητα, με την κυκλοφορία γενικώς. Όλα τα ξημερώματα, τα συνεργεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ο Μιχάλης Ολλούς ήταν στους δρόμους και μπορείτε να μπείτε και να δείτε αναλυτικά και τις φωτογραφίες και όλο το ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας.

Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα, να είσαι καλά από την Κρεμαστή. Καλημέρα Πέτρο μου, το ξέρω Πετράκι μου, το είδα τη φωτιά. Είναι τώρα αυτό που μας έστειλε και ο ακροατής πριν, αυτό που έλεγα, ότι ένα τσιγάρο να πέσει τώρα εκεί θα έχουμε πρόβλημα, ή κάτι να πάει στραβά τώρα εκεί θα έχουμε πρόβλημα σίγουρα, γιατί αυτές τις φωτογραφίες που μου στείλανε φαίνεται ότι είναι αρκετό χρονικό διάστημα εκεί το Ροδίνι απερίπτωτο.

0: πώς να ζήσουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι ανησύχησε λίγο χθες το χωριό εκεί στην Κρεμαστή με την φωτιά. Όμως ήταν άμεση η επέμβαση ολών, αυτή είναι η αλήθεια. Και θέλω και εγώ να πω συγχαρητήρια στον κύριο Κατσουράκη και την εταιρεία του που έτυχε να βρισκόταν σε πολύ κοντινό σημείο και αμέσως έδρασαν οι άνθρωποι, αμέσως έτσι έδρασαν οι άνθρωποι με τα μηχανήματά τους που έχουν και έτσι καταφέρανε σε πολύ γρήγορο χρόνο και με την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής αλλά και των εθελοντών εκεί κοντά να περιορίσουν πάρα πολύ γρήγορα την φώτια που ανησύγησε λίγο την Κρεμαστή και στις Καλαμιές.

δει. Ο Άγγελος λέει από τη Λέρο, έχω βάλει σκόρδα ήδη πάνω μου, εσύ καταλαβαίνεις γιατί. Άστο, άστο πονάει, άστο. Εσείς δεν τρέπεστε λίγο πρωί-πρωί, σατανάδες.

Λοιπόν, θέλω να πάτε λίγο και να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μου, για να μην κάνω και εδώ διαφήμιση της δικιάς μου ιστοσελίδας, για ένα βίντεο το οποίο γίνεται τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ανάρτηση από τη σύντροφό μου, και είναι ένα βίντεο, εννοείται, από το βόδι, από το βιολογικό. Για κάντε μια ματιά λίγο, για ρίξτε μια ματιά εκεί.

0: Ένα θα σου πω, Πέρι, τι μουσικάρες παίζει ο δικός μου σήμερα. Μάντεψε. Μπορεί να είναι και θηλυκό όμως. Α, πουλάκι μου, πουλάκι μου.
1: Ο ψηλός είναι. Τι καιρό κάνει εκεί πάνω.
0: Κι όμως το μήνυμα της διεύθυνσης, παρακαλώ. Ναι.

Λοιπόν, τι βλέπουμε στο βίντεο αυτό? Βλέπουμε λοιπόν ένα βίντεο με χθεσινή ημερομηνία. Εδώ είμαι βέβαια έτσι για να το αμφισβητήσει κάποιος. Μην τολμήσετε βασικά. Μπορείτε να το τσεκάρετε κι εσείς, έτσι. Και αυτό που έχω να πω είναι εγώ, ναι, μην ασχοληθείτε ρε παιδί μου με το βιολογικό και με τα σκατά που πέφτουνε, συνεχίζουν και πέφτουν στις θάλασσες. Μην ασχοληθείτε, δεν χρειάζεται. Μπορείτε να ασχοληθείτε με καμιά πινακίδα. Καμιά πινακίδα που έχει πέσει ρε παιδί μου, έχει γύρει, έχει ξαπλώσει στη Ρόδο Καλυθέας, ξέρω εγώ. Μπορείτε να το κάνετε και αυτό, έτσι. Μην ασχολείστε με αυτό, μην ασχοληθείτε πολύ με αυτό. Είναι πιο σημαντικό να δούμε μια πινακίδα που έπεσε, έτσι.

Και επίσης, ρε παιδιά, σε αυτούς τους ευαίσθητους του περιβάλλοντος, μην περάσετε από το βοδί. Μην περάσετε, δεν χρειάζεται να περάσετε από το βοδί. Ξέρετε γιατί? Γιατί μπορεί να αντικρίσετε κάποια εικόνα που να χρειαστεί να την καταγγείλετε. Μην περάσετε από το βοδί. Το πρόβλημα δεν είναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα εκεί. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα εκεί. Μην περάσετε από το βόδι, γιατί μπορεί να χρειαστεί έτσι και να καταγγείλετε κάτι. Να αναγκαστείτε, μάλλον. Μπορεί.

Αυτές είναι οι εικόνες ντροπής. Αλλά ξέρω. Φταίνε οι δημοσιογράφοι. Για μπες λίγο στις κάμερές σου εχθές. Σωτήρη, για μπες λίγο στις κάμερές σου εχθές. Για μη σου πω, δες και σήμερα τι μπορεί να γίνεται. Δεν ξέρω για σήμερα, δεν ξέρω. Για μπες λίγο, γύρνα λίγο τις κάμερές σου εχθές. Εκτός αν το είδες. Γιατί ξέχασες να μου το στείλεις αυτό. Μου στείλες μια φορά, μου το στείλες με καθαρή θάλασσα. Για μπες λίγο να δούμε, συμπίπτουν τα δικά μας. Το δικό μου το βίντεο, το δικό μου προσωπικά το βίντεο με τα δικά σου, με το τι φαίνεται εκεί από τις δικές σου κάμερες ασφαλείας στο Βόδι. Για πες μας λίγο, αλλά επαναλαμβάνω, μην ασχοληθείτε, δεν χρειάζεται, μπορείτε να ασχοληθείτε με κάποια πινακιδίτσα που έχει προβληματάκια. Μην ασχοληθείτε, δεν χρειάζεται, επαναλαμβάνω, εντάξει είναι το κομμάτι αυτό, είναι εντάξει από εκεί, όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Και θα το επαναλάβω ξανά. Και ξανά και ξανά, γιατί πραγματικά είναι εκνευριστικό αυτό που συμβαίνει με ορισμένους ευαίσθητους του περιβάλλοντος, ευαίσθητους, έτσι. Μην πάτε από το Βόδι, μην περάσετε ούτε απ' έξω. Μπορεί και να υποχρεωθείτε να καταγγείλετε κάποια πράγματα. Οπότε δεν χρειάζεται, μην πάτε. Έτσι, βρείτε εκεί καμιά πετσέτα, καμιά ομπρέλα, κανένα αντιλιακό, κάτι τέτοιο. Αφήστε τα σκατά στις θάλασσες, δεν είναι για όλους. Έτσι.

Αλλά η λογική λέει ότι ο Στάγκας στέκει. Πραγματικά δεν ξέρω πόσο θα το ανεχόμαστε άλλο σε αυτό το νησί. Αυτή είναι η αλήθεια. Πραγματικά δεν ξέρω πόσο θα ανεχόμαστε αυτές τις εικόνες και να ασχολούμαστε με οτιδήποτε άλλο, με οτιδήποτε πει ο καθένας, με το οτιδήποτε συζητήσει ο καθένας, αντί να πάμε να δούμε στα μάτια το πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα το οποίο μας κάνει ξεφτύλα διεθνώς. Και όχι αυτός που το αναπαράγει, αυτός που την προκαλεί τη ξεφτύλα πρέπει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες του. Ξεκάθαρα πράγματα. Και να δει τι θα κάνει εκεί και να βρεθεί μια λύση εκεί. Τελεία και παύλα. Συνεχίζουμε να γινόμαστε ρομπά. Αλλά κατά τα άλλα όλα καλά. Έπεσε μια πινακίδα στη Ρόδο Καλυθέας. Έχει μια τρυπίτσα. Έχει μια τρύπα στο δρόμο. Που πρέπει να τη δούμε αυτή την τρυπίτσα.

Έδωσε και μια συνέντευξη εδώ στην Ρένα Παυλάκη, αν δεν κάνω λάθος, ο Στέργος ο Στάγκας, αναλυτικότατος, έτσι, είπε αρκετά πράγματα, τα οποία αυτά πράγματα δεν ξέρω ποια αυτιά πρέπει να τα ακούσουν και να ασχοληθούν στα σοβαρά. Η κατάσταση συνεχίζεται να είναι απαράδεκτη, τι να πω, στον αυτόματο, παιδιά, θα δούμε, θα το δούμε το πρόβλημα, προσέξτε, έχουμε 28 Ιουλίου, αλλά εμείς το πρόβλημα θα το δούμε. Θα το δούμε, γιατί δεν μας κάνει ο ένας, δεν μας κάνει ο άλλος, δεν μας κάνει ο παράλληλος. Ερώτηση στον ανεξάρτητο από το Ασκληπιό. Ερώτηση, γιατί είχε κάνει και μια τοποθέτηση δημόσια. Μας είπε κιόλας, πρώτη φορά τα βλέπετε αυτά. Ερώτηση, αρέσει αυτή η εικόνα, κύριε Ζανετούλη, μετά από όλα αυτά τα χρόνια που είστε στη διοίκηση της ΔΕΙΑ, σας αρέσει αυτή η εικόνα? Αυτή εδώ η εικόνα σας αρέσει? Έχετε κάτι να πείτε, να τοποθετηθείτε, που συνεχίζετε αυτό το χάλι, ή ακόμα θα ασχολείστε με τις πινακιδίτσες, κάνοντας, θεωρώντας ότι κλέβετε εντυπώσεις? Για πείτε μας λίγο.

καλά, όλα καλά, μωρέ. Τώρα έχει πανηγύρια, έχει γλέντια, έχει σουμίτσες, μπυρίτσες, σουβλάκια. Όλα τα άλλα δεν πάνε. Άντε, μην πω και με κόψω πέρι στον αέρα. Η εικόνα πάντως της ΔΕΙΑΡ, η εικόνα αυτή, η σημερινή εικόνα της ΔΕΙΑΡ είναι η εικόνα αυτών όλων που τη διοικούν όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή είναι η εικόνα. Θέλουν να το παραδεχτούν, δεν θέλουν να το παραδεχτούν, είναι δικό τους πρόβλημα. Η αλήθεια και η πραγματικότητα πλέον φαίνεται από όλους. Η εικόνα της ΔΕΙΑΡ είναι αυτή όλοι που τη διοικούσαν όλα αυτά τα χρόνια. Κανένας δεν έκανε τίποτα πέρα από τα χρόνια του Σωτήρη, του Βαγιανού, ούτε πριν. Αλλά κανένας διαχρονικά στη σειρά, κανένας δεν βγήκε να ζητήσει μία μαμημένη συγγνώμη. Μία. Να πείτε, ρε, υπάρχει πρόβλημα εδώ, συγγνώμη για τη δικιά μου, εκεί που φταίω εγώ, τη δικιά μου θητεία, μέχρι όπου φτάνω εγώ, όπου φταίω εγώ, ό,τι δεν έκανα εγώ. Κανένας. Μόνο βγαίνουμε στις αντεπιθέσεις, βγαίνουμε στις μηνύσεις, ψάχνουμε να δούμε, λέει, αν είναι το βίντεο έτσι, το βίντεο αλλιώς, το βίντεο γιουβέτσι, ψάξτε. Αλλά λύστε το πρόβλημα, το ρημάδι. Αυτή την ξεφτύλα, τελειώνετε την αυτή την ξεφτύλα, για όνομα του Θεού. Άλλοι θα είχαν παραιτηθεί στη θέση σας. Και θα γυρνούσαν και θα μου λέγανε για πινακιδίτσες και ιστορίες. Θα είχαν φύγει, παντελονάτα θα είχαν παραιτηθεί. Και θα τάχωναν και στους προηγούμενους για την κατάσταση αυτή. Αλλά εσείς βρήκατε να καλύψετε το όλο το σκηνικό. Θέλετε μάλλον να καλυφθεί όλο αυτό το σκηνικό. Πώς? Κρύβοντας τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Ως πότε, να που φτάσαμε. Κρύβουμε το πρόβλημα. Φτάσαμε το πρόβλημα με τα σκατά να είναι στις θάλασσες. Και συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν πάει άλλο, ρε παιδιά, αυτή η κατάσταση. Το βλέπετε κι εσείς, για όνομα του Θεού. Και στους 8, Γιάννη, την καλημέρα μου στην Καρπαθό. Και στους 8, να είστε καλά, ευχαριστώ για τις φωτογραφίες. Και Πέρι, πες του υψηλή. Δεν ήταν ο ψηλός, είναι υψηλή. Και βέβαια στο 90+, ναι, τους αρέσουν και οι ποδοσφαιρικοί όροι τελευταία. Στο 90+, έτσι, με εργολάβο εγκατεστημένο. Τώρα θυμηθήκαμε και το κατεπήγον. Και όλα καλά, ε. Όλα καλά. Και συνεχίζεται. Αυτό το παραμύθι συνεχίζεται. Επαναλαμβάνω, με εργολάβο εγκατεστημένο. Αλλά θυμηθήκαμε το κατεπήγον τώρα, βέβαια. Μη μ' ακολουθείς. Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο. Ναι, τις είδα τις φωτογραφίες. Μιχάλης Λουλούς. Υπογραφή, περιφερειακό φυτώριο Λουλούς.

Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Ανακατευθήκαμε εδώ με τον Πέρι πρωί-πρωί. Αλλά δεν είναι για αστείο. Αυτή είναι η αλήθεια. Πλέον η πλάκα και το αστιάκι, όλο αυτό, όντως, γιατί κάποτε μου ήρθε και ένα μήνυμα, η πλακίτσα τελείωσε. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Η πλακίτσα τελείωσε, Σωτήρη. Τέλος η πλάκα με αυτό το θέμα, τέλος. Βάλτε ένα τέλος σε αυτό το ρημάδι, το πρόβλημα. Αφήστε ό,τι άλλο κάνετε, ρε παιδί μου. Πώς να το πω αλλιώς. Ό,τι άλλο κάνετε, δεν ξέρω που αν κάνετε, σταματήστε το. Τέλος. Σταματήστε το και ασχοληθείτε με αυτό το θέμα. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Δηλαδή αυτό το πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα με τη θάλασσα και με τη μόλυνση αυτή του περιβάλλοντος θα πρέπει να το πάρουμε και το κάνουμε τι? Πού εξυπηρετεί? Α, σου πω και ένα μυστικό, φίλε Σωτήρη Βαγιανέ. Στο πω εσένα, ιδιαίτερο μυστικό. Δεν σου κάνει και καλό, δεν σου κάνει καθόλου καλό και στις πολιτικές σου φιλοδοξίες αργότερα, δήμαρχε. Συγγνώμη, πρόεδρε Σωτήρη Βαγιανέ. Δεν σου κάνει καλό καθόλου, να το ξέρεις. Καλό θα σου κάνει να πάνε το λύσεις το πρόβλημα.

0: Λοιπόν, έχουμε επίσκεψη του Πρωθυπουργού της χώρας, του Κυριάκου του Μητσοτάκη στη Λέρο.
1: Του δίνω την ψυχή μου, τις καλύτερες μέρες.
0: Γενικώς στα νησιά μας έτσι πολλές οι επισκέψεις. Αυτή είναι η αλήθεια σε όλα τα νησιά μας, όλη την περιφέρεια μας, από τους πολιτικούς. Τώρα έρχεται και ο Πρωθυπουργός στη Λέρο, έχει να πει αρκετά σημαντικά πράγματα και υπενθυμίζω ότι στη Λέρο επίσης θα κάνει και 15 Αύγουστο και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, με τον γιο του, σύμφωνα με τις πληροφορίες που σας δώσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα εμείς εδώ από το Real, από κάτι συζητήσεις που ακούσαμε, ρε παιδί μου, και εμείς.

κρατήστε μόνο ότι ίσως υπάρξει και κάποια ανακοίνωση από το νησί της Λέρου, ίσως και για κάποιο όνομα το οποίο η αλήθεια είναι ότι βολιδοσκοπείται για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Ένας νεαρός υποψήφιος, ο οποίος είναι και στα κοινά, έτσι. Και κρατήστε το αυτό, γιατί ίσως υπάρξουν και επίσημες ανακοινώσεις μέσα στο 15 Αυγούστου. Κάτι που, εάν συμβεί, σημαίνει ότι το ανδρικό ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, με τους άνδρες δηλαδή, θεωρητικά κλείνει. Πάντα θεωρητικά, έτσι. Αυτά είναι τώρα προσωπικές μου εικασίες, αλλά κρατήστε τις αυτές. Θυμάστε τι σας είπα και με το ΣΥΡΙΖΑ πριν πολλούς μήνες και ποια ονόματα ήρθαν στο φως της επικαιρότητας. Και μάλιστα πληροφορίες λένε ότι αντιδήμαρχος εν ενεργεία είναι και σε προχωρημένες συζητήσεις με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω ακόμα από τον ίδιο, αν και είναι 99,9999% σίγουρο, αλλά κρατήστε το και αυτό. Αντιδήμαρχος εν ενεργεία σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Αλέξη τον Τσίπρα, για να μην σας πω ότι έχουν δοθεί και τα χέρια.

0: βρούνε αγκαλιές που βγαίνουνε σεριάνι.
1: Μιχάλη, κόντεψα να πέσω από την καρέκλα, ρε φίλε. Κόντεψα να μας φύγουν τα μικρόφωνα εδώ από τα χέρια. Αν είχε λίγο, λέει, χιούμορο. Ο Ζανιτούλης θα σου γράφει σχόλια από κάτω. Πρώτη φορά βλέπεις κατά συστάλασσες. Ρε σατανά. Προσοχή, μην το κάνουμε κανονικότητα κι αυτό, έτσι. Προσοχή, μην το κάνουμε κανονικότητα κι αυτό. Γιατί μάλλον όλα αυτά τα χρόνια, για να τα λέω, συμφωνώ με τον Ζανιτούλη. Ό,τι πει ο κύριος Ζανιτούλης, για να τα λέει, ότι πρώτη φορά τα βλέπετε αυτά, σημαίνει ότι συμβαίνει καιρό. Χρόνια. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Εγώ συμφωνώ μαζί του. Προσέξτε, μην γίνει κανονικότητα όλο αυτό όμως. Προσέξτε και πνιγούμε στα λύματα.

0: Λοιπόν, αυτά. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι άλλο για ό,τι συμβαίνει εκεί πέρα και τα περιβαλλοντικά εγκλήματα που κάνει η ΔΕΙΑΡΑ εκεί πάνω. Τέλος παντών, δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε άλλο. Αυτοί που πρέπει να ασχοληθούν, κάποια στιγμή πρέπει να το δουν και στα σοβαρά. Πάμε όμως σε αυτούς που αγαπάνε το περιβάλλον, όχι στα λόγια, ούτε στον αέρα, στην πράξη. Έτσι. Και αυτό σίγουρα είναι ο Φώτης Ανωτίου-Αγίου. Ένα το κρατούμενο. Και όχι απλά το δείχνει στην πράξη, νομίζω τα αποτελέσματα τα βλέπετε όλοι. Έτσι, τα βλέπετε όλοι. Τώρα, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Χρήστο Γαμβρούδη. Γιατί είδαμε χτες ένα άρθρο το οποίο κυκλοφόρησε και θα θέλαμε λίγο έτσι να το συζητήσουμε. Όπου το άρθρο αναφερόταν στο, με τίτλο μάλλον, «Έρχεται το πληρώνω όσο πετάω. Τι αλλάζει για ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις στη διαχείριση των απορριμμάτων». Και εδώ εμπλέκεται και ο Φώτσα Νοτίου Αιγαίου. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γαμβρούδη που τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, να δούμε τι είναι αυτό το πρόγραμμα, πώς εμπλέκει το Φώτσα, τι συνεργασία είναι αυτή και να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Καλημέρα κύριε Γαμβρούδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Παπάζογλου, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Είναι λίγο σκληρές οι ώρες μας, εμάς εδώ, στην πρώτη καλημέρα. Αλλά δόξα τω Θεώ και εσείς πρωινοί είστε, το ξέρουμε.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Λοιπόν, έπεσε στα μάτια μας από η αλήθεια και στα χέρια μας ένα άρθρο από το, εγώ θα πω και την πηγή, από το Money and Tourism συγκεκριμένα, του κύριου Δεριτζιώτη, όπου έχει τίτλο «Πληρώνω όσο πετάω». Τι αλλάζει λοιπόν στα ξενοδοχεία? Και μάλιστα μέσα αναφέρεται και ο Φώτης Ανωτίου Αιγαίου σε ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει. Θέλετε να μας δώσετε πληροφορίες, τι είναι ακριβώς αυτό, για να ξέρει και ο κόσμος, να ξέρουμε και εμείς.
1: Λοιπόν, πρόκειται για ένα πιλωτικό πρόγραμμα, το οποίο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η σχετική προγραμματική υπογράφηκε πρόσφατα μεταξύ του Φώτης Ανωτίου Αιγαίου και του Μετσοβίου. Έχει διάρκεια 12 μηνών και αφορά ένα ερευνητικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιών μας. Και σημαντικό να εξηγήσουμε με απλά λόγια τι σημαίνει το πληρώνω όσο πετάω. Σήμερα τα τέλη καθαριότητας υπολογίζονται κατά κανόνα με βάση τα τετραγωνικά μέτρα ενός ακινήτου.
0: Σωστά.
1: Αυτό όμως δεν αποτυπώνει πάντα, κύριε Παπάζολου, την πραγματική ποσότητα αποβλήτων που παράγει ένα νοικοκυριό ή μια επιχείρηση. Δύο επιχειρήσεις με την ίδια επιφάνεια μπορεί να παράγουν τελείως διαφορετικές ποσότητες απορριμμάτων. Αντίστοιχα, μια επιχείρηση που ανακυκλώνει, διαχωρίζει σωστά και οργανώνει τα απόβλητά της, μειώνει τα σύνθετα απορρίμματα, δεν επιβραβεύεται ουσιαστικά για αυτή την προσπάθεια. Άρα η φιλοσοφία του συστήματος είναι απλή. Να δημιουργηθεί ένα είδους ανταποδοτικού συστήματος στη γενική φιλοσοφία που ισχύει σήμερα, έχοντας ένα τέλος, ένα πάγιο σταθερό και ένα μέρος του παγίου των ανταποδοτικών να συνδέεται με την πραγματική ποσότητα των αποβλήτων που παράγει ένα νοικοκυριό, και με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί ένα δικαιότερο και περισσότερο ανταποδοτικό σύστημα.
0: Μάλιστα, τώρα καταλαβαίνω ακριβώς. Και τις τιμές αυτές θα καθοριστούν πώς ακριβώς? Δηλαδή ανάλογα με τον όγκο τον οποίο πετάς, οπότε μάλλον τα απορρίμματα τα οποία παράγεις ανάλογα με τον όγκο αυτόν τόσο πληρώνεις και στην πραγματικότητα? Δηλαδή θα βγαίνει μια χρέωση, ας πούμε, από αυτό το πρόγραμμα?
1: Ναι, ή θα είναι με βάση τον τόνο ή με βάση τον όγκο. Να πούμε ότι το όσο πετάω προβλέπεται ήδη από το 2021 σε
0: την νομοθεσία
1: και αποτελεί ένα μέρος του εθνικού σχεδιασμού και είναι υποχρεωτική για τους δήμους για πληρισμάνο των 100.000 κατοίκων, καθώς και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και σε άλλους δήμους άνω των 20.000 κατοίκων κτλ. Αλλά από το 2001 Ιανουαρίου του 2028 είναι υποχρεωτικό για όλους τους δήμους άνω των 20.000 κατοίκων. Άρα εμείς σαν φορέας δεν περιμένουμε αυτή η πρωτοβουλία απλά να έρθει. Ξεκινάμε από τώρα να προσαρμοστούμε, να προετοιμάσουμε έγκαιρα, όπως είπα είναι ερευνητικό και θα εξηγήσω τι αφορά, να προετοιμαστούμε, να μελετήσουμε, να δούμε τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής και να δημιουργήσουμε ένα σύστημα και ένα κανονισμό, να το πούμε απλά, για όλα τα νησιά που θα μπορεί να εφαρμοστεί με ένα δίκαιο διαφανή και λειτουργικό τρόπο.
0: Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Γαμβρούδη. Τώρα, έτσι που μου ήρθε μια πρόχειρη, μπορεί να είναι και βλακία ερώτηση, εγώ θα την κάνω. Πώς θα γνωρίζετε εσείς πόσα απορρίμματα έχω εγώ στο ξενοδοχείο μου, ας πούμε? Πώς θα είστε σίγουροι ότι είναι τόσα? Και δεν σας πω εγώ λιγότερα, για να πληρώσω λιγότερα, ας πούμε.
1: Θα το καταλάβετε. Πάμε. Να πούμε ότι το έργο μας θα υλοποιηθεί σε τέσσερις φάσεις. Την πρώτη φάση θα κάνουμε μια αποτύπωση της παραγωγής αποβλήτων, να δούμε πόσα απόβλητα παράγονται, ποια είναι η σύνθεσή τους, και πώς μεταβάλλονται οι ποσότητες ανάλογα με την τουριστική περίοδο. Όπως έχουμε πει, τα νησιά μας δέχονται πάρα πολύ μεγάλη τουριστική πίεση το καλοκαίρι, με τις, όπως έχω ξαναπεί πολλές φορές, με τις ποσότητες των απορριμμάτων τους καλοκαιρινούς μήνες να τουλάχιστον να τριπλασιάζονται. Σε δεύτερη φάση θα δούμε κάποια εναλλακτικά μοντέλα εφαρμογής. Για παράδειγμα, θα μελετήσουμε τη χρήση ειδικής σακούλας με barcode ή με τεχνολογία RFID, με τη ζυγίση κάδων κατά την αποκομιδή, καθώς και με τη χρήση κάποιων έξυπνων κάμερων που ανοίγουν με προσωπική κάρτα. Άρα το τρίτο θα πάμε πια να το κάνουμε πιλωτικά, ίσως σε μεγάλους παραγωγούς αποβλήτων, ίσως σε κάποια ξενοδοχειακή μονάδα ή επιχειρήσεις, αλλά και ίσως και σε κάποιους οικισμούς, και θα αναπτύξουν την απαραίτητη ψηφιακή υποδομή, και το βασικότερο θα προχωρήσουν σε μια κεκτεμένη ενημέρωση και εκπαίδευση των συμμετοχόντων. Και στο τέλος, στο τελευταία φάση του προγράμματος, είναι αυτό το να διαμορφώσουμε την πρόταση τιμολογιακής πολιτικής, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να συνδυαστεί ένα πάγιο τέλος και ένα μεταβλητό ανταποκριτικό μέρος, όπως ανέφερα και πριν. Mm-hmm. Όλα αυτά θα γίνουν, κύριε Παπάζουγλου, με βάση επιστημονικά στοιχεία, με σαφείς κανόνες και με τη διαρκή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων. Γι' αυτό το λόγο η συνεργασία μας με το Μετσόβιο είναι πάρα πολύ καθοριστική, γιατί το Μετσόβιο διαθέτει την επιστημονική γνώση, την τεχνογνωσία και κυριότερο στην ερευνητική εμπειρία, και να εξετάσει όχι μόνο το τεχνικό σκύλος του προγράμματος, αλλά και όλες τις οικονομικές, κοινωνικές και ψηφιακές του διαστάσεις.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μεγάλο σύμμαχος το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αυτή είναι η πραγματικότητα και σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες εργασίες που παρακολουθούν είτε είναι μπροστά. Η αλήθεια αυτή είναι ότι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Εμένα μου αρέσει πάντως έτσι όπως τα ακούω, κύριε Γαμβροδί, μου αρέσει, μου κάνει το όλο το εγχείρημα. Μακάρι και να δουλέψει. Εσείς πώς το βλέπετε? Θα έχει ενδιαφέρον σίγουρα πάντως.
1: Έχει ενδιαφέρον, είμαι αισιόδοξος, όπως κάθε προσπάθεια που κάνουμε στο κόσμο του Αιγαίου. Δεν θέλω να λέμε πολύ μεγάλα λόγια, ξεκινάμε βήμα-βήμα. Νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ότι δουλεύουμε με σοβαρότητα και με σχέδιο, και νομίζω ότι το όφελος θα είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί στην ουσία νομίζω αυτό το σύστημα στην τελική θα είναι δίκαιο, γιατί επιβραβεύει στην πράξη τον συνεπή πολίτη και μια συνεπή επιχείρηση.
0: Σωστό αυτό.
1: Σε κάθε περίπτωση βέβαια ο βασικός στόχος δεν είναι το νόμο, δεν είναι να επιβάλλει περισσότερες χρεώσεις, έτσι. Είναι να δημιουργήσει ένα περισσότερο δίκαιο σύστημα πληρωμής των ανταποδοτικών.
0: Που αυτή η συζήτηση, έτσι, είναι ένα, δημιουργήθηκε εκείνη και ένα μεγάλο πρόβλημα στο ότι πληρώνει ο καθένας για την αποκομιδή, και νομίζω ότι έρχεται αυτό το πρόγραμμα για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Κύριοι, τόσο κοστίζει αυτό το οποίο έχετε παράξει από τα απορρίμματα, τόσο πληρώνετε. Τέλεια και παύλα. Εμένα πάντως μου κάνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όπως το ακούω. Μακάρι να δουλέψει κιόλας, και το πιστεύω ότι θα δουλέψει, όπως το είπατε κι εσείς. Πιλωτικό είναι το πρόγραμμα, αλλά θεωρητικά είναι σε πολύ καλή βάση. Και αυτό είναι το καλό, έτσι. Και επίσης, με το βλέμμα στο μέλλον, με το βλέμμα στο περιβάλλον. Αυτό είναι το σημαντικότερο, νομίζω, το οποίο έχουμε ακούσει όλο από ό,τι μας είπατε, κύριε Γαμβρόδη.
1: Θα δώσει κίνητρο, κύριε Παπάζου, και να αναγνωρίσει τις καλές περιβαλλοντικές πρακτικές στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, και στην ουσία να σταματήσει αυτή μια πραγματική στρέβλωση που υπάρχει σήμερα. Δηλαδή, αυτό που είπα πριν, ότι ένα ξενοδοχείο, ένα κατάστημα, ένα νοικοκυριό που επενδύει στην πρόληψη, κάνει διαλογή στην πηγή και ανακυκλώνει, μπορεί να καταβάλει τέλη παρόμοια με μια αντίστοιχη επιχείρηση που παράγει πολύ μεγαλύτερες ποσότητες συνήθων απολύτων. Ένα μικρό κατάστημα εστίασης 20 τετραγωνικών μπορεί να παράγει πάρα πολύ περισσότερα απορρίμματα από ένα σπίτι, ξέρω εγώ, 200 τετραγωνικών.
0: Πάρα πολύ σωστό. Σωστό, αυτό είναι σωστό. Το βλέπουμε και από τα δικά μας σπίτια, έτσι. Δεν το συζητάμε. Και είτε σε μικρό σπίτι μείνεις, είτε σε μεγάλο, λες πού τα βρίσκει, λέει, όλα αυτά τα σκουπίδια. Και όμως έχει απόλυτο δίκιο εδώ ο κύριος Γαμβρούδης, έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και όντως λύνονται και παρεξηγήσεις. Ό,τι παράγεις πληρώνεις. Σωστό. Ό,τι δώσεις, αυτό θα πληρώσεις. Σωστό. Πολύ σωστό αυτό.
1: Εμείς θέλουμε να εντοπίσουμε το πρόβλημα, κύριε Παπάζολο, πριν κάνουμε την ευρύτερη εφαρμογή, να διαμορφώσουμε ένα σύστημα που θα είναι λειτουργικό, κοινωνικά δίκαιο και προσαρμοσμένο στην ισιωτικότητα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις πληροφορίες. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Εγώ αισιόδοξος είμαι. Μου αρέσει έτσι όπως το ακούω. Θεωρώ ότι ξεκαθαρίζουν πλέον, γιατί ξέρετε, είναι και η εποχή που το βάζουμε όλοι σε μια σακούλα, σε ένα κουβά, μάλλον όλους μαζί, και λέμε όλους άχρηστους δεν κάνουμε ανακύκλωση ή όλους δεν ξέρω εγώ τι. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να επιβραβεύονται και αυτοί οι άνθρωποι, έτσι και αυτές οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σωστά, που κάνουν σωστά την αποκομιδή των απορριμμάτων τους και σέβονται το περιβάλλον. Έτσι. Είναι και αυτός ένας τρόπος ανταμοιβής τους. Και από την άλλη, εγώ το βλέπω, μπορεί να είναι και ανταγωνιστικό όλο αυτό. Να σας πω την αλήθεια.
1: Εμείς πιστεύουμε ότι για άλλη μια φορά θα πούμε ότι το νοτιογείο μπορεί να πρωτοφορήσει και σε αυτό το τομέα. Mm-hmm. Όπως αποδεδειγμένα έχει αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει και σε άλλους πάρα πολλούς τομείς. Και δεν περιμένουμε απλώς τις επόμενες νομοθετικές υποχρεώσεις. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε από την 1η-1η-28. Όπως είπα, υπάρχει ήδη υποχρέωση για δήμους άνω των 100.000 εδώ από το 2021. 1η Ιανουαρίου του 28 υποχρέωση σε όλους τους δήμους άνω από 20.000 και προχωράμε σε συνεργασία με ένα κορυφαίο επιστημονικό ίδρυμα ώστε να μπορέσουν οι δήμοι να διαθέσουν ένα τεκμηρωμένο, αξιόπιστο και εφαρμόσιμο μοντέλο και όχι απλά να κάνουμε μια μελέτη και να πούμε ότι και να μείνει στα χαρτιά και να μην υλοποιηθεί.
0: Βέβαια, βέβαια. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πάντα καλά. Να είστε πάντα καλά και την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου και στην ομάδα σας. Να είστε καλά. Πέρι μου, έτσι είναι. Όταν αγαπάς το περιβάλλον στην πράξη, έτσι είναι. Στην πράξη. Έτσι, με αποτελέσματα. Και όχι να είχαμε να λέγαμε. Επαναλαμβάνω λίγο, εσείς οι περιβαλλοντόφιλοι, οι κολλητοί του περιβάλλοντος τέλος πάντων, μην πάτε από την πλευρά στο βόδι, μην περάστε καθόλου, μην περάστε, γιατί μπορεί και να υποχρεωθείτε να καταγγείλετε πράγματα και θα έρθείτε σε δύσκολη θέση, το καταλαβαίνω, απόλυτα και αυτό. Ωραίο το πρόγραμμα αυτό που είπε ο κύριος Ναυρούδης. Θεωρώ ότι θα λειτουργήσει όπως έτσι γίνεται και με τους δήμους. Όπως μας είπε, πιλωτικά ξεκινάει τώρα. Ότι κάψεις, ότι παράγεις δηλαδή, πληρώνεις. Σωστό. Και η συνεργασία με το Βετσόβιο είναι τρομερή, έτσι δεν το συζητάμε. Θυμάστε και άλλες περιπτώσεις, όπως και με την πολιτική προστασία και πέρυσι και πρόπερσι και με τα προγράμματα που έτρεξαν. Και με το Αχέλο ως πιο παλιά και άλλα πολλά. Τώρα να μην τα θυμηθούμε για το Μετσόβιο και την βοήθεια. Λοιπόν, τώρα κλείνοντας μπορώ να πω και χρόνια πολλά στον αδερφό μου, έτσι. Χρόνια πολλά, μικρέ. Είναι της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, δεύτερο όνομα του αδερφού μου, του Γιάννη. Να είσαι πάντα καλά, Γιαννάκη μου, με την οικογένειά σου. Και χρόνια πολλά σε όλους και όλες που γιορτάζετε. Να χαίρεστε το όνομά σας, να έχετε υγεία, χαμόγελα και ό,τι επιθυμείτε.

το μεταξύ, τώρα που το συνειδητοποιώ, του Χρυσοβαλάτη δηλαδή, έτσι, Χρυσοβαλάτη γιορτάσει σήμερα. Σήμερα βρήκα στο ταπό για το Ροδίνη, πρόεδρε της ΔΕΡΜΑΕ. Χρόνια πολλά καταρχάς. Χιλιόχρονος, αλλά δεν φταίω εγώ. Μας τα στείλανε και εμάς για το Ροδίνη, ενώ που έλεγα πριν.

Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους μαούλους που ήσασταν εδώ παρέα μαζί μας και για τα μηνύματά σας και για τη στήριξή σας και για όλα. Σας ευχαριστώ, ξέρετε εσείς. Η Ρένα η Παυλάκη είναι εδώ, το πρωινό Express με σούπερ εκπομπή. Μην φύγει κανένας, μείνετε εδώ στη συχνότητα του Real Voice 995. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 από αλλού, εννοείται εδώ με τον Πέρι το Βασιλάκη, Μανώλη Παπάζουγλου, πρώτη καλημέρα και Real Voice 995. Την καλημέρα μου σε όλους, να είστε πάντα καλά.

0: Ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
9: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
10: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Αναργύρου ως Περιστέρη. Στην Αθήνα από Δαφνίου ως Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο με τους τελευταίους αδιούχους του Ιουλίου. Αυξημένη κίνηση και στα ΚΤΕΛ. Στον Εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργάτη. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του τεχνικού ασφαλείας και των επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Σήμερα απολογείται το ζευγάρι που εμπλέκεται στο θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Οι έρευνες της αστυνομίας έχουν επικεντρωθεί στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε τα ξημερώματα μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 57χρονου ιατροδικαστής που κατηγορείται για παθητική δωροδοκία στα Χανιά. Νωρίτερα έχει ευθεί ελεύθερος επίσης με την επιβολή περιοριστικών όρων και ο τοξικολόγος, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση. Νέα φάση αβεβαιότητας διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον ανέστειλε τις επιθέσεις κατά του Ιράν έπειτα από αίτημα της Τεχεράνης για επανέναρξη των συνομιλιών με την Ιρανική κυβέρνηση να τον διαψεύδει. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέες επιθέσεις Ρωσίας στην Ανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον 20 άτομα τραυματίστηκαν. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Μυτιλίνη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη.
9: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Σε συμφωνία ήρθε η Μπορούσια Ντόρτμουντ με την Γκένκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο 19χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός θα υπογράψει την ομάδα της Bundesliga 5 ετών συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά ήθερος με τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Ανεμιφόροι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
13: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
14: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετών. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος στα Δωδεκάνησα.
5: Παρασκευάς αυτοκίνητα. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Καλυθέας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-06500.
15: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
16: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
17: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
18: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
19: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα...
18: τον σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
19: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα.

0: Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
2: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, σας καλωσορίζω και σήμερα εδώ. Στον Real Voice 99,5 και στο πρωινό μας Express. Ξεκινάμε και σήμερα. Είναι Τρίτη 28 Ιουλίου, η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου. Α, 26 γύρισε. Αυτή τη στιγμή στους 26 βαθμούς Κελσίου.

Είστε καλά? Πώς πάτε? Πώς είναι τα κέφια σας σήμερα? Διανύουμε, κυρίες και κύριοι, την 209η ημέρα του έτους. Μας λείπουν 156 μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς. Και τι χρονιά, έτσι. Θα έχουμε πλούσιο απολογισμό στο τέλος, αλλά όχι απαραίτητα θετικό, ε. Σε κάποιους τομείς, όχι σε όλους. Θα είναι μια χρονιά όπου πάλι μεγάλες αντιθέσεις ή του ύψους ή του βάθους θα αναδειχθούν, γιατί κάποιοι πετούν ψηλά και κάποιοι άλλοι παλεύουν με τα λύματα. Και για εκείνους που ψάχνουν στα σίδη στο κόμμα του Τσίπρα, να σας πω ότι σήμερα έχει γενέθλια ο Αλέξης Τσίπρας. Γεννήθηκε σαν σήμερα την ιστορική χρονιά του 1974 και καλό θα ήταν εσείς που εποφθαλμιάτε μια θέση στα ψηφοδέλτια του να του ευχηθείτε χρόνια πολλά, που ξέρετε μπορεί και να πιάσει.

Γελάει ο Πέρης. Για γέλια είναι το σκηνικό. Πώς να μην γελάς. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, για να μην τα λέμε, δεν είναι για γέλια. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα, αλλά έχω επαναλάβει, είναι τόσο άσχημα σε ορισμένα σημεία και τόσο προκλητικά, που αν δεν βάλεις και λίγο χιούμορ, δεν την παλεύεις. Εδώ λοιπόν, να δούμε την επικαιρότητα. Έχω και σήμερα πολλά πράγματα να σας πω και ειδικά το πρώτο μέρος πρέπει να το πω.

Έχω αρκετά πράγματα να σας πω για το θέμα αυτό. Μας τροφοδότησε ο Κώστας Χαλκιάς χθες δίνοντας συνέντευξη τύπου για το θέμα. 17 λεπτά μιλούσε. Σε μία τοποθέτηση θα την έλεγα και λίγο παραλυρηματική, διότι σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα των 17 λεπτών, χρονομετρημένο όμως, 17 λεπτά, έλεγε το ίδιο πράγμα. Δεν συζητώ βέβαια για το ύφος. Το σοκαριστικό δεν ήταν που έλεγε 17 λεπτά το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο και η συζήτηση τελικά δεν κατάλαβα και τι ήθελε να πει εν ολίγης. Μάλλον κατάλαβα. Θα σας πω σε λίγο τι ήθελε να πει ο ποιητής. Το πιο σοκαριστικό, ξέρετε, ήταν το ύφος. Αυτό το αλαζονικό, αυτή η έπαρση, δεν ξέρετε, κανείς δεν ξέρει. Υποδείξεις πάλι στους δημοσιογράφους, δεν καταλαβαίνετε τι βλέπετε, τι ακούτε, τι λέτε. Ποιος δεν καταλαβαίνει τι ακούει και τι λέει? Σε λίγο θα σας πω εγώ ποιος καταλαβαίνει τι λέει. Γιατί αυτό πια το κακό με τους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης. Να μιλάει για δημοσιογράφους που δεν καταλαβαίνουν. Να μιλάει για διαρροές. Ποιες διαρροές, Χριστιανέ μου? Και ότι δεν θα κάνει συζήτηση δεν θα πρωτοκολλά τα δημοσιεύματα του τύπου. Τι είναι αυτά? Τι αλλεργικό σοκ είναι αυτό που έχετε πάθει με τα μέσα ενημέρωσης? Τι κακό είναι αυτό? Όλοι το έχετε όμως εκεί μέσα, έτσι? Όλοι το έχετε το πρόβλημα. Σε λίγο θα σας πω εγώ ποιος κατάλαβε και τι κατάλαβε και τι δεν κατάλαβε. Και όχι με δικά μου λόγια, προσέξτε, όχι με δικά μου λόγια, με δικά σας. Γι' αυτό σας λέω, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο Δικηγορικό Σύλλογο, στους δικηγόρους εν γέννη, σε όλους, δικαστές, εισαγγελείς, τους πάντες, στον κόσμο που μπαινοβγαίνει στα δικαστήρια, σε όλους όσοι καθημερινά μπαινοβγαίνουν στο δικαστικό μέγαρο. Αφιερωμένο το πρώτο μέρος της εκπομπής. Ακούστε το και θα καταλάβετε πολλά. Εδώ λοιπόν η παρέα μας, επί των επάλξεων και σήμερα της ενημέρωσης, Πέρης Βασιλάκης να ρυθμίζει τον ήχο και να επιλέγει την υπέροχη μουσική που πάντα μας συνοδεύει. Στα γραφεία σύνταξης είναι οι δύο κυρίες, είναι η Δέσποινα Κουλούμπρη για την υποστήριξη της εκπομπής, είναι η Νατάσα Παμπρή με το Δελτίο Ειδήσεων αναόρατο ετοιμάζει και την εκπομπή της μαζί στις 10 που θα ακολουθήσει τη δική μας. Είναι ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, είναι ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη. Η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Σε επανάληψη εκπομπή μας στις 5 το απόγευμα μας ακούτε καθημερινά. Όσοι και όσες δεν έχετε αυτή τη δυνατότητα τώρα το πρωί να μας ακούσετε, ή αν θέλετε να μας ξανακούσετε για να τα εμπεδώσετε λίγο τα θέματα τα οποία συζητάμε. Αυτά για τα οποία κάνουμε έρευνα. Και δόξα τω Θεώ έχουμε και ένα πολύ καλό και πολύ οργανωμένο αρχείο για να μπορούμε να αναδεικνύουμε τις αντιφάσεις και να φρεσκάρουμε και τη μνήμη και να δούμε τελικά ποιος καταλαβαίνει και ποιος μας κοροϊδεύει. Η εκπομπή μας έρχεται σε εσάς με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ στη Ρόδο και στην Ιαλισσό σας περιμένουν και σήμερα για τις αγορές σας, για τα ψώνια της μέρας. Τεράστια ποικιλία, το ξέρετε, δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από τις μεγάλες αλυσίδες, σε τίποτα όμως. Ίσα ίσα βρίσκει κανείς εκεί μια εντυπωσιακή γκάμα ετικετών, προϊόντων από Έλληνες παραγωγούς, μικρές βιοτεχνίες, τοπικές βιοτεχνίες. Προϊόντα επιλεγμένα με πολύ αγάπη για την τόπια παραγωγή. Θα τα βρείτε εκεί, αναζητήστε τα. Στις καλύτερες τιμές και με υπέροχες προσφορές που θα τις δείτε στο φυλάδιο το οποίο δημοσιεύεται στο
είναι στο σελίδα μας, στο site μας, realvoice995.gr. Θα βρείτε και όλες τις πληροφορίες για το πώς μπορείτε να κάνετε διαδικτυακά ή τηλεφωνικά τις παραγγελίες σας και να σας έρθουν στο χώρο σας. 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης, τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου και σήμερα, άλλη μια μέρα.

0: Με τους U2, με τον Μπόνο, θα πάμε σιγά σιγά στον Γιάννη Μανολά να δούμε την πρόγνωση του καιρού για τα νησιά μας. Και αμέσως μετά θα ανοίξουμε την ατζέντα της εκπομπής μας.
1: Καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, νέα άνοδο θα παρουσιάσει ο υδράργυρος σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες τώρα θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς το μεσημέρι, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στο νομό μας θα σημειωθούν στην Λίνδο με μέχρι 38 βαθμούς εκεί ο υδράργυρος το μεσημέρι, στη Σύμη μέχρι 37, στην Ανατολική Ρόδο συγκεκριμένα ο Αρχάγγελος θα έχει 36 βαθμούς, στην Κάλυμνο 35 και στο Κασελόριζο 34 βαθμούς Κελσίου, υγρασία μεταξύ 45 και 65% τη νύχτα. Για αύριο Τετάρτη καιρός έθριος επίσης σε όλα τα νησιά του νομού, με τη θερμοκρασία ωστόσο να σημειώνει και νέα μικρή άνοδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Στα βορειότερα νησιά ο υδράργυρος θα φτάσει το μεσημέρι στους 30 βαθμούς, στα νοτιότερα στους 31, υψηλότερα στη Σύμη και τη Λίνδο μέχρι 38 βαθμούς εκεί ο υδράργυρος, στον Αρχάγγελο της Ρόδου μέχρι 36, στην Κάλυμνο 35 και τέλος στο Καστελόριζο μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Τη νύχτα οι ελάχιστες μεταξύ 24 και 29 βαθμούς. Η υγρασία την Τετάρτη ευτυχώς σε καλά επίπεδα, 35 μεταξύ 35 και 60%.

Αυτά και με τον καιρό. Λοιπόν, τώρα προσέξτε, βλέπω εδώ στην Δημοκρατική το κεντρικό της θέμα. Με βγάζει λίγο από τον προγραμματισμό μου, αλλά αξίζει τον κόπο, κυρίες και κύριοι, να σας το πω. Πόσες φορές από αυτά εδώ τα μικρόφωνα έχω πει, μα καλά, εκεί στο Δήμο κάνουν κάτι σωστό? Υπάρχει κάποιος τομέα, σε ένα έργο, κάτι τέλος πάντων, το οποίο, για το οποίο να έχουν ακολουθήσει μία διαδικασία η οποία δεν θα οδηγηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με τη μία ή την άλλη αιτιολογία, στα βράχια? Να το ξαναπώ. Εκεί στο Δήμο Ρόδου είναι σε θέση τελικά να κάνουν κάτι σωστά, να το διεκπεραιώσουν ως το τέλος? Μεγάλα έργα θα αστειεύεστε. Εδώ κατσικόδρομο δεν μπορέσανε να εντάξουν στο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Κατσικόδρομους για τον καθαρισμό τους. Τι απαιτήσεις να έχεις από εκεί και πέρα? Θα το έχω πει καμιά εκατοστή φορές και θα το ξαναπώ, και τώρα έχω άλλο ένα παράδειγμα. Κορυφαίο. Διαβάζω στη Δημοκρατική. Νέο μπλόκο του ελεγκτικού συνεδρίου στην αβαγαζοστική κάλυψη της Ρόδου. Το 7ο κλιμάκιο του ελεγκτικού συνεδρίου έκρινε παράνομη τη σύντιμηση της προθεσμίας του διαγωνισμού για ναυαγοσωστική κάλυψη. Είναι η δεύτερη φορά που πέφτει ο διαγωνισμός, είναι η δεύτερη χρονιά. Ούτε ναυαγοσώστες στις παραλίες δεν μπορείτε να βάλετε σωστά, να κάνετε τη διαδικασία? Είναι δυνατόν? Ο διαγωνισμός αφορούσε, κυρίες και κύριοι, 14 ακτές με προϋπολογισμό 3,8 εκατομμύρια ευρώ. Υποβλήθηκε μόνο μία προσφορά που ταυτιζόταν με την προϋπολογισμένη δαπάνη, μία προσφορά μόνο. Το ελεγκτικό συνέδριο έκρινε παράνομη τη σύντιμηση της προθεσμίας υποβολής προσφορών από 35 μέρες που έπρεπε να είναι, αυτή την έκαναν 15 μέρες. Και άμα τους ρωτήσεις θα σου πούν, μα επιγόμαστε, κατεπήγον. Πώς θα καταφέρνουν μια ζωή για γνωστά προβλήματα να φτάνουν στο κατεπήγον και να πνίγονται? Αυτό πάλι απορίας άξιων, βλέπε βόδι. Εξπρές και εκεί διαδικασίες, τα λύματα προχθές παραδεχτήκανε ο Ζανετούλης στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι μα συνέχεια γίνεται αυτό. Και χθες μάλιστα ο Στέργος Τάγκας μας έδωσε και συγκεκριμένες ποσότητες λυμάτων. Πώς τα καταφέρνετε ρε παιδιά, δηλαδή αυτό? Είναι δυνατόν να φτάνετε πάντα στο παραένα? Και μην πείτε ότι σας φταίει η ΕΤΑΔ. Μην πείτε ότι σας φταίει η ΕΤΑΔ. Γιατί με την ΕΤΑΔ αποκαλύφθηκαν και εκεί τα κατορθώματά σας. Παράνομη λοιπόν η όλη διαδικασία, σύμφωνα με το ελεγκτικό συνέδριο, για τους ναυαγοσώστες, που σημαίνει ότι οι παραλίες δεν έχουν ναυαγοσωστική κάλυψη. Πού εστίασε το ελεγκτικό? Ένας διαγωνισμός 3,8 εκατομμύρια ευρώ, μία μόνο προσφορά, μόνο μία. Σύντιμηση της προθεσμίας, παράνομη, αντί για 35 μέρες έγινε διαδικασία μόλις 15 ημερών. Λάθη επιλαθών, λέει, στο εργατικό κόστος. Υπολογιστικά σφάλματα και αντιφάσεις στον προσδιορισμό του κόστους των 40 εργαζομένων που απαιτούνται για να εκτελεστεί η σύμβαση. Και ακούστε και το πιο καλό. Εξοπλισμός, λέει, που πληρώνεται ως καινούριος κάθε χρόνο. Δηλαδή, κοστολόγησαν εξοπλισμό 26 ναυαγοσωστικών βάθρων, η οποία είναι μια δαπάνη η οποία μεταφέρεται αυτούσια στα 3 χρόνια της σύμβασης. Όμως αυτός ο εξοπλισμός δεν είναι αναλώσιμος από τη μια χρονιά στην άλλη να χαλάει. Δεν χρειάζεται όλα αυτά να αγοράζονται κάθε χρόνο, κάθε συμβατικό έτος. Μια φορά τα παίρνεις.
άντε να έχεις κάποιες απώλειες, κάτι να χαλάσει, κάτι να σπάσει, κάτι να χαθεί. Αλλά κάθε χρόνο ξανά μανά τον ίδιο εξοπλισμό από την αρχή, από το μηδέν, σου λέει το κλιμάκι ότι δεν γίνεται αυτό. Μία φορά τον αγοράζεις. Δεν τον ξανααγοράζεις κάθε χρόνο. Το κλιμάκιο, λέει, επισήμανε την αντίφαση ότι στις τιμές είχαν ήδη ενσωματωθεί δαπάνες συντήρησης αντικατάστασης λόγω φθορών και ασφαλιστικής κάλυψης, με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός να επιβαρύνεται διπλά. Η επιλογή αυτή κρίθηκε αντίθετη στην αρχή της οικονομικότητας και ουσιώδης πλημέλεια που επηρεάζει την οικονομική βάση της σύμβασης, πολλό μάλλον όταν ο εξοπλισμός δεν περιέρχεται καν στην κυριότητα του Δήμου μετά τη λήξη της. Το γεγονός αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, η νέα αυτή απόφαση, αν συνυπολογίσει κανείς ότι μόλις πέρυσι η Ρόδος είχε ζήσει μία ακόμα ιδιαιτέρως δυσάρεστη εμπειρία με το ίδιο ακριβώς αντικείμενο, διότι και το Σεπτέμβριο του 2025 το ελεγκτικό συνέδριο είχε απορρίψει την τροποποίηση της τότε σύμβασης ναύαγος οστικής κάλυψης, κρίνοντας ότι η παράταση δεν είχε νόμιμο αίρισμα, με αποτέλεσμα οι πολυσύχναστες παραλίες της Ρόδου να μείνουν χωρίς ναυαγοσώστες από τις 8 Σεπτεμβρίου εν μέσω ουσιαστικά τουριστικής περίοδου. Και τότε οι αρμόδιες αρχές είχαν πει ότι οι ανάγκες της ναυαγοσωστικής εποπτείας των παραλίων είναι γνωστές από την αρχή κάθε χρόνο, άρα δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με πρόχειρες παρατάσεις. Τι είπανε τότε, ότι δεν είχαν λεφτά κτλ. Ωραία. Φέτος, ξαναβάζω το ερώτημα και σας λέω να μπείτε στην Δημοκρατική και να το διαβάσετε. Κεντρικό θέμα είναι. Τελικά θα κάνετε κάτι σωστά εκεί, για να παραχθεί ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα για τους πολίτες, πολύ περισσότερο όταν αναφερόμαστε στις παραλίες και στην ασφάλεια των λουωμένων, για την οποία κόπτεστε.

πράγματα είναι αυτά τα οποία ζούμε σε αυτόν εδώ τον Δήμο. Μια διαδικασία δεν μπορεί να γίνει σωστά. Για ποιους λόγους, δεν ξέρω, όλες οι επιστήμες σηκώνουν τα χέρια ψηλά.

Λοιπόν, και πάμε στο θέμα του νέου δικαστικού μεγάρου. Χθες λοιπόν, ο αρμόδιος για τα θέματα αυτά πολεοδομικά και τα λοιπά του Δήμου, ο Κώστας ο Χαλκιάς, έδωσε συνέντευξη τύπου, ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους και είχαμε ένα 17 λεπτό παραλήρημα. Θα ακούσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα για του λόγου του αληθές. Όπου αυτό το οποίο βγάλαμε κυρίες και κύριοι ως συμπέρασμα, και φαντάζομαι ότι στο ίδιο συμπέρασμα θα κατέληξαν και όσοι είχαν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να τα ακούσουν όλο αυτό, και πρωτίστως βεβαίως ο δικηγορικός σύλλογος, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν χρήση του δικαστικού μεγάρου, είναι ότι ο Δήμος θα μπορούσε να συμμετέχει επικοδομητικά σε όλη αυτή τη διαδικασία περιχωροθέτησης του νέου δικαστικού μεγάρου. Τον ακούσαμε λοιπόν χθες να λέει και να ξαναλέει για απόφαση και απόφαση και απόφαση. Και εγώ αναρωτιέμαι τελικά ποιος ακριβώς δεν κατάλαβε. Οι δημοσιογράφοι, τους οποίους εγκαλούσε συνεχώς ότι δεν κατάλαβαν, δεν υπάρχει απόφαση, δεν υπάρχει απόφαση, ή ο ίδιος δεν κατάλαβε. Προφανώς και δεν υπάρχει απόφαση. Ποιος μίλησε για απόφαση? Για προτάσεις μιλάμε. Την απόφαση, αυτός που θα την πάρει τελικά θα είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το Δικηγορικό Σύλλογο. Θέλω κυρίες και κύριοι όμως να τα πάρω τα πράγματα από την αρχή, γιατί έτσι αποσπασματικά ενδεχομένως να μην καταλήξουμε σε ένα ασφαλές συμπέρασμα για το τι συμβαίνει τελικά εδώ. Και επειδή αυτή την εκτίμηση του ότι δεν θέλει, θέλω να την τεκμηριώσω μέσα από τις ίδιες τις δηλώσεις τους και τις ενέργειές τους, θα τα πάρω τα πράγματα από την αρχή. Έτσι να φρεσκάρουμε όλη τη μνήμη μας και να ξέρουμε τελικά γιατί ακριβώς μιλάμε. Σήμερα που αυτό το οποίο είναι θέμα συζήτησης είναι η άρνηση του Δήμου για την χωροθέτηση, για την πρόταση, για να ακριβολογώ, χωροθέτησης του νέου δικαστικού μεγάρου στο χώρο του παλιού νοσοκομείου. Πρόταση, όχι απόφαση. Θα σας θυμίσω λοιπόν ότι στις 11 Μαΐου, κυρίες και κύριοι, στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στην μεγάλη αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, έγινε μια σύσκεψη παρόντος, συμμετέχοντος, του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Φλωρίδη, για να συζητηθούν τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζει εδώ η δικαιοσύνη, προεξάρχοντος εννοείται του δικαστικού μεγάρου, επειδή είναι σε άθλια κατάσταση. Σε εκείνη τη συνάντηση λοιπόν, στο πάνελ όπως το βλέπουμε της περιφέρειας, της αίθουσας του Περιφερειακού Συμβουλίου,

0: Ο Περιφερειάρχης ως οικοδεσπότης, εννοείται. Δίπλα του ο Υπουργός ο κύριος Φλωρίδης. Υπηρεσιακή του Υπουργείου. Συγκεκριμένα ήταν ο πρόεδρος του ΤΑΧΔΙΚ, για να ακριβολογώ, ο κύριος Πέλοπας Λάσκος. Δίπλα στον κύριο Λάσκο ο Αλέξανδρος Κολιάδης. Δίπλα στον Κολιάδη ο Βασίλης Υψηλάντης. Και από την άλλη πλευρά οι τρεις βουλευτές, Γιάννης Παπάς, Μίκα Ιατρίδη. Οι άλλοι τρεις βουλευτές, Γιάννης Παπάς, Μίκα Ιατρίδη και Μάνος Κόνσολας. Εκεί λοιπόν έγινε εκτενή συζήτηση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το υφιστάμενο δικαστικό μέγαρο, αλλά και βέβαια το ζήτημα τι θα γίνει τώρα, πού θα μπορούσε να ανεγερθεί ένα νέο δικαστικό μέγαρο. Όταν τελείωσε η σύσκεψη, έγιναν δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης. Μίλησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος είπε τα εξής. Σας τα λέω τώρα στα κύρια σημεία. Μπορείτε να ανατρέξετε βεβαίως τα ρεπορτάζ τα οποία υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr με τα ηχητικά αποσπάσματα μέσα. Η πρώτη απόφαση λοιπόν που ελήφθη είναι ότι το υφιστάμενο δικαστικό κτίριο θα μπει σε μια διαδικασία διαρκούς συντήρησης με μια ανοιχτή εργολαβία. Θα την αναλάβει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Θα γίνει προγραμματική σύμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το ΤΑΧΔΙΚ και την Περιφέρεια για να μπορεί αυτό το κτίριο να συντηρείται διαρκώς. Ενώ θα είναι σε λειτουργία, γιατί τότε ελέγχθη ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί ένας χώρος για προσωρινή εγκατάσταση του δικαστικού μεγάρου και μετά ξαπάλι να φεύγει από εκεί και να πηγαίνει στο νέο. Μεγάλη φασαρία. Σου λέει, εν λειτουργία λοιπόν, εν ενεργεία το υφιστάμενο δικαστικό μέγαρο και ανοιχτή συνεχής εργολαβία όπου όπου χρειάζεται να παρεμβαίνει η Περιφέρεια μέσα από την προγραμματική σύμβαση και να το μπαλώνει, ας το πούμε έτσι, μέχρι να ολοκληρωθεί το νέο δικαστικό μέγαρο. Το δεύτερο που αποφασίστηκε είναι μέσα στο πλαίσιο αυτής της ίδιας προγραμματικής σύμβασης να υπάρξει η ταχύτερη δυνατή αξιοποίηση του κτηρίου του κτηματολογίου, αυτό το οποίο, το παλιό κτηματολόγιο, αυτό που άδειασε και οι υπηρεσίες του πήγανε στον χώρο του παλιού νοσοκομείου. Η ανακαίνιση έγινε και αυτή με χρήματα του ΤΑΧΔΙΚ, την έκανε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Να πάει εκεί το αρχείο του εφετείου, του πολιτικού εφετείου και να φιλοξενηθεί και το συνολικό αρχείο του πρωτοδικείου. Και εδώ προσφέρθηκε η Περιφέρεια να βοηθήσει σε αυτήν την διαδικασία όλη της μεταφοράς των αρχείων. Και το τρίτο, η οριστική επίλυση του κτηριακού προβλήματος της δικαιοσύνης στη Ρόδο. Όπως είπε επιλέξει, σας διαβάζω τη φράση του Υπουργού, η απόφαση είναι ότι πρέπει να πάμε στην κατασκευή νέου δικαστικού μεγάρου. Το δικαστικό μέγαρο αυτό θα είναι ό,τι πιο σύγχρονο θα διαθέτει η Ελλάδα με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, γιατί η δικαιοσύνη περνάει σε μια ψηφιακή εποχή. Οι τοπικές αρχές και οι συντελεστές, όλοι οι συντελεστές, ανέλαβαν, αφού επισήμαναν κάποιες δυνατότητες χώρου, να υποδείξουν το χώρο στον οποίο θα γίνει το δικαστικό μέγαρο. Μάλιστα. Σε εκείνη λοιπόν τη σύσκεψη, κυρίες και κύριοι, βγήκε μια ομάδα εργασίας για να βολιδοσκοπήσει κάποιες θέσεις οι οποίες ακούστηκαν τότε, το παλιό νοσοκομείο, το νέο νοσοκομείο, ένα ακίνητο στην οδό Αυστραλίας κτλ. Να τα δουν αυτά τα κτίρια, αυτά τα ακίνητα, ποιο θα ήταν το πλέον κατάλληλο για να φιλοξενήσει το δικαστικό μέγαρο, με το παλιό νοσοκομείο βέβαια να προκρίνεται και από τους δικηγόρους, γιατί πολύ απλά είναι μέσα στην πόλη. Οι άνθρωποι θέλουν να είναι μέσα στην πόλη. Και αυτό σου λέει προσφέρεται, έχει και πάρκινγκ εκεί, υπάρχει η δυνατότητα. Τότε λοιπόν βγήκε μία επιτροπή εκεί μέσα από τη σύσκεψη, μια ομάδα εργασίας για την ακρίβεια, έτσι, γιατί στο Χαλκιά του αρέσει να παίζει με τις λέξεις επιτροπές, θεσμοθετούνται και άλλες τέτοιες ιστορίες που έλεγε χθες, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, λες, και το πρόβλημα ήταν αν θα ήταν επιτροπή θεσμοθετημένη, κύριε των δυνάμεων, ή αν θα ήταν μια ομάδα εργασίας. Μια ομάδα εργασίας ήταν λοιπόν, αφού τόσο πολύ τον πείραξε η λέξη επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο Απόστολος Ασπράκης, αναπληρωτής περιφερειάρχης, ο Κώστας Οχαλκιάς, με την ιδιότητά του και αρμόδιου για την ακίνητη περιουσία, αλλά και τα πολεοδομικά ζητήματα, αλλά και αναπληρωτής του Δημάρχου, δηλαδή το θεσμικό αντίστοιχο του Απόστολου Ασπράκη. Τον κύριο Ασπράκη θα τον έχουμε σε λίγο κοντά μας, να σας πω. Και Ο κύριος Λιμπερόπουλος, ο Νίκος Λιμπερόπουλος, ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα τεχνικά θέματα. Αυτοί λοιπόν οι τρεις, αυτή η ομάδα εργασίας, θα έβαζαν κάτω όλες τις προτάσεις, τις ενδυνάμει τοποθεσίες όπου θα μπορούσε να γίνει το νέο δικαστικό μέγαρο, για να καταλήξουν σε μία πρόταση. Πρόταση. Όχι απόφαση, κύριε Χαλκιά. Πρόταση. Εμείς ξέρουμε τι ακούμε. Και καταλαβαίνουμε τι ακούμε. Δεν θα μας βγάλετε εσείς μειωμένης αντίληψης, γιατί ξαφνικά αποφασίσατε ότι δεν θέλετε. Τώρα δεν θέλετε το παλιό νοσοκομείο. Δεν θέλετε γενικώς. Βάζω εγώ ένα ερωτηματικό, γιατί αν θέλατε κάπου, θα είχατε καταθέσει μια εναλλακτική πρόταση. Αλλά λέτε όχι, χωρίς καμία εναλλακτική και χωρίς όλα αυτά τα οποία χθες εν μέσω παραλυρήματος είπατε στους δημοσιογράφους, που προσπαθούσαν οι Έρμοι να καταλάβουν τι τους λέει, δηλαδή τη λυπήθηκα και την Μπέγκη την Τόκου και την Κυριακή την Πετρίδου. Προσπαθούσαν οι Χριστιανές να βγάλουν άκρη, ρωτούσαν και ξαναρωτούσαν. Δηλαδή ήταν τραγέλαφος. Όποιος θα ακούσει το χθεσινό είναι για γέλια, δηλαδή. Εντάξει. Απόφαση. Δεν μιλάμε λοιπόν για απόφαση, για πρόταση. Προφανώς δεν θέλετε εκεί στο Δήμο. Γιατί αν θέλατε, θα είχατε καταθέσει μια διαφορετική πρόταση. Και γιατί αν θέλατε, θα συμμετείχατε σε αυτήν την επιτροπή, την ομάδα εργασίας. Ενώ χθες ο Χαλκιάς τι είπε μέσα σε όλα τα άλλα? Δεν έχω, λέει, να συμμετέχω σε καμιά επιτροπή. Γιατί δεν το είπες, Χριστιανέ μου, εκεί μέσα ότι δεν θες να συμμετέχεις? Και δεν πάτησε σε καμία συνάντηση της επιτροπής. Και όταν τον ψάχνανε και στα τηλέφωνα, όπως άκουσα σε δηλώσεις του να κάνει σε άλλο μέσο ο Απόστολος Ασπράκης, ήταν συνεχώς πνιγμένος, συνεχώς απασχολημένος. Είχε πολλές δουλειές, δεν μπορούσε να συμμετέχει. Και χθες βέβαια το ομολόγησε και ο ίδιος και θα τα ακούσουμε, σας λέω. Δεν μιλάω, δεν λέω δικά μου πράγματα, δικά τους λέω. Δικά τους λέω. Τι είπε? Έχω, λέει, να συμμετέχω σε καμιά επιτροπή. Δεν χρειάζεται, για την ακρίβεια, να συμμετάσχω πουθενά. Το ομολόγησε δηλαδή. Μάλιστα. Λοιπόν, για να τα πάρουμε από την αρχή. Τότε λοιπόν που έγιναν όλα αυτά, μιλάω τώρα για τις 11 Μαΐου, ο Αλέξανδρος Κολιάδης, περιχαρής, βεβαίως ήταν μπροστά στον Υπουργό, έκανε μια δήλωση έμπλεος συγκίνησης και ικανοποίησης, που επιτέλους το θέμα οδηγείται σε λύση. Κύριε Πέρι Βασιλάκη, να ακούσουμε τις δηλώσεις του Αλέξανδρου Κολιάδη, αυτές που έγιναν τότε μαζί με τον Υπουργό. Ήταν όλοι μαζί στη σειρά. Έκανε δηλώσεις ο Υπουργός, έκανε δηλώσεις ο Περιφερειάρχης, έκανε δηλώσεις ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βασίλης ο Καταβενάκης, μετά παίρνει το λόγο ο Κολιάδης, μετά μιλάνε οι βουλευτές, ο Γιάννης Παπάς, ο Μάνος Κόνσολας, η Μίκα Ιατρίδη, ο Βασίλης Υψηλάντης. Όλοι μιλήσανε. Κανένας δεν υπαναχώρησε όμως. Για ακούστε με τι χαρά απευθυνόταν στον Υπουργό και τι ικανοποίηση ο Αλέξανδρος Κολιάδης.
1: Να δώσω βεβαίως πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Υπουργό που βρίσκεται σήμερα στο νησί μας. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία είναι πολύ σημαντική, γιατί μετά από την σημερινή σύσκεψη, συνάντηση, καταλήξαμε κάπου που νομίζω ότι για όλους τους ρωτήτες, για όλους τους ρωτήτες, είναι κάτι πολύ ευχάριστο. Ξέρουμε ότι το θέμα του δικαστικού μεγάρου έχει ταλαιπωρήσει χρονικά πάρα πολύ. Πολλούς, δηλαδή, έχουν ανακατευθεί πάρα πολλοί άνθρωποι για να προσπαθούν να δώσουν μια λύση. Έχουμε κάνει πάρα πολλές συναντήσεις και συσκέψεις για αυτό το θέμα. Αλλά σήμερα ακούσαμε από τον Υπουργό κάτι το οποίο νομίζω ότι είχε στα αυτιά μας σαν κάτι, όχι μόνο χαρμόσυνο, είναι από τα πιο ωραία νέα που μπορούμε να ακούσουμε αυτή τη στιγμή. Που έχει να κάνει με την δημιουργία ενός δικαστικού μεγάρου, όπως αρμόζει σε ένα νησί, σε ένα δήμο, σε ένα νησί σαν αυτό της Ρόδου. Η Ρόδος αναπτύσσεται χρόνο με τον χρόνο. Και με τέτοιο τρόπο που πρέπει να σκεφτόμαστε για τα επόμενα 30-40 χρόνια τι είναι αυτό ακριβώς που επιθυμούμε, για να μπορούμε να είμαστε κυρίως να μπορούμε να είμαστε υπεύθυνα στις απαιτήσεις των συμπολιτών μας, να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες που έρχονται, που είναι πάρα πολύ μεγάλες, και κυρίως στην καινούρια εποχή που ερχόμαστε, που περνάμε τώρα, ό,τι έχει κάνει με τη δικαιοσύνη. Να συγχαρώ λοιπόν και αυτή την πρωτοβουλία. Να ευχαριστήσω τον κύριο Περιφερειάρχη για την οργάνωση αυτής της σύσκεψης. σε αυτόν εδώ το χώρο. Βεβαίως το σύλλογο, το δικηγόρο σύλλογο που ακόμα και ένα νέο διοικητικό συμβούλιο πολύ άμεσα νομίζω έπιασε αυτό το θέμα από την αρχή και το έθεσε σαν πρωταρχικό θέμα συζήτησης. Τους βουλευτές που καθημερινά νομίζω ότι συζητάνε αυτό το ζήτημα και επιτέλους φαίνεται να παίρνει μια πορεία η οποία είναι αλήθεια ότι θα μας ακούσουν και έχουν ακούσει να το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια, αλλά νομίζω ότι η σημερινή συνάντηση σηματοδοτεί ότι επιτέλους κάποια πράγματα θα αρχίσουν να παίρνουν το δρόμο τους. Το λέω αυτό γιατί είναι αλήθεια ότι στο σχεδιασμό της πόλης, στο σχεδιασμό εδώ, το προδεκτικό σχεδιασμό, το τοπικό, το τούπουσο που συζητάμε, έχει να κάνει βεβαίως και με τη στέγαση αυτών των κτηρίων και αυτών των υπηρεσιών. Και όταν έχει να κάνει με το δικαστήριο, αντιλαμβανόμαστε στο σημείο που βρίσκεται, στο μέρος που βρίσκεται, μπορεί να εξυπηρετήσει εν μέρη, αλλά όχι αυτό το πράγμα το οποίο σήμερα ακούσαμε που μπορεί να γίνει και είμαστε πολύ σε μια ευχάριστη θέση. Μετά από αυτή τη συνάντηση, να καταλήξω λέγοντας ότι εμείς ως Δήμος, ως Δημοτική Αρχή, θα προβούμε σε οτιδήποτε χρειαστεί, σε οτιδήποτε μας κατευθύνει και μας πει ο Υπουργός, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως βέβαια και η Περιφερειάρχης, η Περιφέρεια, γιατί νομίζω είναι στόχος όλων μας σε σύντομο χρονικό διάστημα, 2, 3, 4 ετών, αυτό είναι το χρονικό διάστημα, δεν είναι πιο σύντομο. Ακόμα και αυτό όμως, πιστέψτε με, σημαίνει ότι είναι πολύ σύντομο, να καταφέρουμε να δρομολογήσουμε μια καινούρια κατάσταση για την πόλη και γενικά για το νησί. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω. Μπορεί να υπήρχε μια συγκροτημένη αισιοδοξία πριν ξεκινήσει η σημερινή συνεδρίαση, αλλά δεν σας κρύβω ότι τα λίγα αλλά πολύ στοχευμένα λόγια που είπε ο Υπουργός και αυτές οι ευχές και υποσχέσεις από τη μια πλευρά και οι δεσμεύσεις από την άλλη μας κάνουν να αισθανόμαστε πραγματικά δικαιωμένοι που όσοι αγωνιστήκαμε και όσοι αγωνίζονται για αυτό το αποτέλεσμα, ότι θα γίνει πράξη και θα παραμείνουμε σε αυτό, Υπουργέ, ότι είναι ένα έργο το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με τις δικαστικές υπηρεσίες, έχει να κάνει με το σχεδιασμό ολόκληρης της πόλης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ακόμα μια φορά. Μας θυμά πολύ ως Ροδίτες και Ροδίτες η σημερινή σας επίσκεψη και τα λόγια που είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μάλιστα, αυτά ελέγχθησαν τότε. Ευχαριστίες, ικανοποίηση, ο σχεδιασμός της πόλης και τα λοιπά και τα λοιπά. Μάλιστα. Ακούστε όμως τώρα τι παρατήρησα στην πορεία των πραγμάτων. Αυτά ελέγχθησαν προφορικά μπροστά στον Υπουργό, τους βουλευτές και λοιπά και λοιπά. Με φωτογραφίες μετά από την επίσκεψη του Υπουργού και τη σύσκεψη που έγινε, έδωσε στη δημοσιότητα ο Αλέξανδρος Κολιάδης την επόμενη μέρα, 12 Μαΐου, ανατρέχω στα social media του, στο Facebook του, και εκεί λοιπόν κάνει μια ανάρτηση όπου παρατήρησα το εξής οξύμορο για την όλη υπόθεση και λίγο περίεργο. Βέβαια τότε πού να φανταστούμε πώς θα εξελισσόντουσαν τα πράγματα. Κάνει λοιπόν μια ανάρτηση η οποία αναφέρεται αποκλειστικά στο παλιό δικαστικό μέγαρο, στο σημερινό δικαστικό μέγαρο και στην κατάστασή του. Γράφει ένα κατεβατό, εικόνες που δεν αξίζουν στο ιστορικό κέντρο, κάτι που δεν πρέπει να ξαναδούμε. 5 χρόνια βρίσκεται με τις καλωσιές σε αυτή την κατάσταση. Φθορές, εικόνα εγκατάληψης, μπλα μπλα μπλα μπλα. Οι δικηγόροι, οι δικαστές που μπαίνουν καθημερινά, οι πολίτες σε ένα κτίριο που δεν ανταποκρίνεται ούτε στο θεσμικό του ρόλο, ούτε στην αξιοπρέπεια που αξίζει στον τόπο μας. Τα κυκλειδώματα γύρω του πια σχεδόν δεν τα παρατηρείς. Όταν περνάς καθημερινά από εκεί για χρόνια, η εγκατάλειψη γίνεται συνήθεια και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό απ' όλα. Ο δικηγορικός σύλλογος που παλεύει εδώ τόσο καιρό και κλάμα για το δικηγορικό σύλλογο και τους πολίτες και τους δικαστές που μπαινοβγαίνουν σε αυτό το χάλι τα λοιπά. Και για το δικαστικό, για το καινούργιο, τίποτα. Μια κουβεντούλα μόνο, μια φρασούλα κάτω-κάτω. Σας προκαλώ να μπείτε στα social του Κολιάδη και να το ψάξετε. Κάτω-κάτω, μια γραμμούλα, αφού έχει ένα κατεβατό για το υφιστάμενο δικαστικό μέγαρο, παράλληλα ξεκινά επιτέλους η διαδικασία για το νέο δικαστικό μέγαρο. Αυτό. Ολόκληρη ανάρτηση, ένα κατεβατό Παράλληλα, ξεκινά επιτέλους η διαδικασία για το νέο δικαστικό Μέγαρο. Δεν είχε να πει κάτι άλλο γι' αυτό. Τις επόμενες μέρες βλέπω ένα δημοσίευμα στη Ροδιακή, όπου ο Κολιάδης είχε συγκαλέσει μια σύσκεψη, μια συνάντηση εργασίας, λέει, έτσι το ονομάζει η εφημερίδα, σας το διαβάζω από το άρθρο της εφημερίδας, συνάντηση εργασίας με τον Δικηγορικό Σύλλογο. Ακούστηκαν, λέει, εκεί οι προτάσεις και τα λοιπά, δεν ελήφθησαν αποφάσεις, συζητήθηκαν οι χώροι που έχουν πέσει στο τραπέζι ως υποψήφοι για τη χωροθέτηση. Έγινε, λέει, απλά συζήτηση, αναφέρει η Ροδιακή στο ρεπορτάζ της. Καταληκτική ημερομηνία για να παρουσιάσει πιθανά σημεία για τη χωροθέτηση η ομάδα αυτή εργασίας, η 30 Ιουνίου, και καταλήγει ως εξής. Οι πληροφορίες θέλουν τον κύριο Χαλκιά να έχει αναθέσει σε αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου την πρόταση χώρων που εδείκνυνται για την κατασκευή του νέου δικαστικού Μεγάρου και στη συνέχεια ο λόγος θα δοθεί στους φορείς. Οι πληροφορίες θέλουν τον κύριο Χαλκιά να έχει αναθέσει σε αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου την πρόταση χώρων που ενδείκνυται για την κατασκευή του νέου δικαστικού Μεγάρου και στη συνέχεια ο λόγος να δοθεί στους φορείς. Δεν ξέρω τι ανέθεσε ο Χαλκιάς στις αρμόδιες υπηρεσίες. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι αυτά που είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο και αυτά τα οποία είπε χθες στους δημοσιογράφους. Αυτό το μνημείο. Για ακούστε το.
2: Δεν είναι λάθος να τίθενται τα ζητήματα και να επιλύονται αν θέλει κανείς να κάνει ένα εγχείρημα πράξη. Αν θέλει να το κάνει πράξη. Αλλά δεν μπορεί να κρύβει τα ζητήματα, ούτε μπορεί κανείς να αισθάνεται ότι θα πρέπει να κρύψουμε τα ζητήματα για να εμφανιστεί μια λύση ως πάρα πολύ ωραία και σπουδαία. Και θεωρώ ότι πρώτα επιλύεις τα ζητήματα και τα προβλήματα και μετά ανακοινώνεις πράγματα. Και κακώς ενδεχομένως πήγε κανείς στη διαδικασία να βάλει ακόμη και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να ανακοινώσει πράγματα. Κακώς. Έπρεπε να του πει ότι υπάρχουν ζητήματα. Βέβαια ο Πρωθυπουργός είναι προσεκτικός και σε αυτό που εξήγηλε τότε χρησιμοποίησε μια λέξη. Ενδεχομένως. Ενδεχομένως. Έχοντας υπόψη του ότι πολλά λέγονται, αλλά πολλές φορές στην πορεία πολλά ζητήματα ανακύπτουν, τα οποία πρέπει να δούμε. Να το δούμε αυτό το ζήτημα, να το δούμε με προσοχή. Δεν είναι μια οποιαδήποτε απόφαση αυτή. Είναι μια απόφαση που πρέπει να ληφθεί με περίσκεψη και όχι με βιασύνη. Και όχι με διαρροές. Όχι με διαρροές και δημοσιεύματα. Με περίσκεψη. Το ζήτημα της στέγασης του δικαστικού Μεγάρου, το εάν θα μεταφερθεί από εδώ σε κάποιο άλλο σημείο και οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες πρέπει να γίνει ένα τέτοιο μεγάλο εγχείρημα, δεν είναι κάτι που πρέπει να το δούμε επιπόλαια. Πρέπει να το δούμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα.
3: Γι' αυτό το λόγο δεν συστάθηκε η Επιτροπή. Ποια? Από τον ίδιο τον Υπουργό.
2: Ποια Επιτροπή?
3: Η Επιτροπή.
0: Και έχει να ανακοινώσει από τον κύριο Φλωρίδη.
2: Ακούστε, να καταλαβαίνουμε τι υπόθηκε εκεί.
0: Επειδή έχει κάνει κάποιες ανακοινώσεις.
2: Να καταλάβουμε τι ακριβώς ανακοινώθηκε εκεί.
3: Η σύσταση μιας Επιτροπής.
2: Ακούστε λίγα. Πρώτα απ' όλα δεν συστήνονται επιτροπές έτσι διαλόγου. Να το ξέρουμε έτσι. Μια ομάδα εργασίας, να το πούμε έτσι, πιο απλά. Μια ομάδα εργασίας. Τριμελής που έγινε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης διμελής. Το θυμάστε, ήσασταν εκεί. Από τα τρία, απορρίφθηκε αμέσως το ένα από τα τρία μέλη. Έμειναν δύο. Και υπόθηκε να δείτε ποια ακίνητα ενδεχομένως θα μπορούσαν να έχουν εκείνη την καταλληλότητα που θα μπορούσαν να επιτρέψουν να υλοποιηθεί αυτό που είπε ο Υπουργός, δηλαδή τι, ένα καινούριο δικαστικό Μέγαρο. Αυτό ήταν το έργο της Επιτροπής ή των δύο ατόμων. Ή των δύο ατόμων. Δεν χρειάζεται να συμμετάσχω πουθενά. Έχω το επιχειρησιακό σχέδιο κοινοφιλών και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ρόδου. Είναι επίσημο, είναι αναρτημένο, είναι δημοσιευμένο. Δεν βρίσκουμε τους κοινόχρηστους και τους κοινοφελείς χώρους πηγαίνοντας βόλτα στην πόλη. Τους βρίσκουμε βλέποντας και μελετώντας το σχέδιο. Το σχέδιο αυτό λοιπόν, αυτό θα πρέπει να μάθουμε όλοι μας το 2026. Να μην κάνουμε βόλτα στο νησί και να πετάμε ιδέες, αλλά να βλέπουμε αυτά τα οποία έχουν μελετηθεί από αυτούς που ξέρουν, όχι εγώ, κανένα άποψη δική μου που μετράει.
3: Να έχει την έννοια της συνεννόησης αυτή η ομάδα εργασίας.
2: Ωραία, τότε γιατί ανακοινώθηκε, αφού είχε την έννοια της συνεννόησης. Πέστε μου, απαντήστε μου, γιατί ανακοινώθηκε η λύση αφού είχε την έννοια της συνεννόησης.
3: Για να υπάρξει μια
2: διάλογος μέσω των εφημερίδων, μέσω από απόσταση. Πέστε μου λιγάκι τι είδους διάλογος είναι αυτό σε μια επιτροπή που γίνεται μέσω των εφημερίδων και από απόσταση.
4: Κύριε Χαλκιά, τελικά η θέση της Δημοτικής Αρχής δεν είναι ξεκάθαρη, θα αλλάξει, θα το φέρετε ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο?
2: Εμείς εδώ πέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο απαντήσαμε σε ένα ερώτημα. Αν πίσω από κλειστές πόρτες έχουμε πάρει αποφάσεις. Και είπαμε ότι δεν έχουμε πάρει καμία απόφαση πίσω από κλειστές πόρτες. Όταν θα τεθεί ένα ζήτημα επίσημα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου για τη χωροθέτηση του δικαστικού μεγάλου, βεβαίως και θα αποφασίσουμε.
3: Θα το φέρει η Δημοτική Αρχή δηλαδή?
2: Ποιο?
3: Αυτό το ζήτημα.
2: Ποιο ζήτημα το έχετε δει εσείς να έρχεται? Εκτός και αν πραγματικά πρέπει να αρχίσουμε να πρωτοκολλάμε τα φύλλα των εφημερίδων. Ποιο ζήτημα? Ακούστε λιγάκι. Θέλετε να αρχίσουμε να πρωτοκολλάμε τα φύλλα των εφημερίδων και να λέμε ότι είναι εισήγηση? Τι να φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο? Τι να φέρουμε? Τι να φέρουμε? Εξηγήστε μου, να φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο τι?
3: Είπατε στη δήλωσή σας αυτή ότι ο Δήμος της Ρόδου πρέπει να έχει λόγο και ρόλο στην
2: χωροθέτηση. Δεν καταλάβατε. Ο Δήμος Ρόδου χωροθετεί. Στις εντός σχεδίου περιοχές, ο Δήμος Ρόδου χωροθετεί. Να το καταλάβουμε. Ποιος, ο Δήμος Ρόδου? Ο Δήμος Ρόδου έχει χωροθετήσει τις κοινοφελείς και κοινόχρηστες εγκαταστάσεις όλου του νησιού. Όλου του νησιού.
3: Για το νέο δικαστικό μέγαρο, πού είναι χωροθετημένο?
2: Ποιο είναι χωροθετημένο? Δεν υπάρχει ειδικός χώρος για το νέο δικαστικό μέγαρο. Υπάρχουν όλοι οι κοινόχρηστοι και κοινοφελείς χώροι του νησιού. Πότε θα μπείτε στη διαδικασία αυτά τα οποία ψηφίζουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να τα διαβάζετε και να τα καταλαβαίνετε? Όλοι.
0: Μάλιστα. Είμαστε όλοι ανεπίδεκτοι αντιλήψεως, κατανόησης. Δεν καταλαβαίνουμε τι ακούμε. Παιδιά, το σημερινό, αυτό που ακούσαμε τώρα, αλλά όλο είναι 17 λεπτά και είναι σε αυτό ακριβώς το μήκος κύματος. Ακριβώς. Αυτό που ακούσατε τώρα ήταν ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα. Ο Δήμος λέει, καταρχήν παραδέχεται ότι δεν συμμετείχε στην, δεν έχω να συμμετάσχω, λέει, σε καμία, πουθενά. Δεν κάνω διάλογο μέσω εφημερίδων. Τι διάλογος λέει αυτός? Φυσικά, αν συμμετείχε στην ομάδα εργασίας, θα έκανες διάλογο μέσα στην ομάδα εργασίας. Αφού δεν είσαι, ποιος διάλογος μέσω εφημερίδων? Ποιος είπε ότι υπάρχει απόφαση? Ο Δήμος Ρόδου λέει χωροθετεί. Αφού χωροθετεί ο Δήμος Ρόδου, χωροθέτησε το. Αφού είναι αρμοδιότητά σου. Και αποδέχεσαι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, ένα ζήτημα που πρέπει οπωσδήποτε να χωροθετηθεί, χωροθέτησέ το. Δεν έχεις χωροθετήσει τίποτα άλλο. Δική σου αρμοδιότητα δεν είναι η χωροθέτηση? Τι σε εμποδίζει να το χωροθετήσεις? Έχουμε χωροθετήσει, λέει, εμείς τις χρήσεις τις, και από εκεί και πέρα τις δημόσιες χρήσεις. Τελείωσε το πανηγύρι. Γιατί δεν το πες, λοιπόν, μέσα στη σύσκεψη τότε με το Φλωρίδι? Ότι εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο, δεν έχω να αυτό, είναι χωροθετημένα όλα, δεν χωράει. Πάτε να βρείτε που θα το κάνετε, κάντε το σε καμιά βραχονισίδα, βάλτε το σε ένα πλοίο, όπως έλεγε και παλιά ο Γιάννης ο Παρασκευάς για το εργοστάσιο της ΔΕΗ, βάλτε το και σε ένα πλοίο να το γυρνάτε γύρω-γύρω και να έρχεται και να αράζει στο μανδράκι κάθε φορά που, κάθε πρωί που θα έχουμε τις ακροάσεις. Δηλαδή, εδώ είναι το θέατρο του παραλόγου. Τι διάλογος λέει, ενώ δεν συμμετέχει? Είχε αποφασίσει ότι δεν θα συμμετέχει και ο Δήμος Ρόδου αποφασίζει. Αφού αποφασίζει, γιατί δεν αποφασίζει να τελειώνουμε? Δεν συμμετείχε, σας το ξαναείπα, δεν συμμετείχε από την αρχή στην ομάδα εργασίας. Και το ομολόγησε ο ίδιος.
2: Αυτό ήταν το έργο της Επιτροπής ή των δύο ατόμων.
3: Συμμετείχατε.
2: Ή των δύο ατόμων. Δεν χρειάζεται να συμμετάσχω πουθενά. Έχω το επιχειρησιακό σχέδιο. Κοινοφιλών και κοινόχρηστων.
0: Έχω το επιχειρησιακό σχέδιο, δεν χρειάζεται να συμμετάσχω πουθενά. Δεν ξέρω τι συμπέρασμα βγάζετε εσείς. Εγώ προσωπικά, με όλα αυτά, αυτά που έχει πει ο Δήμαρχος, αυτά που ανάρτησε ο Κολιάδης, αυτά που είπε ο Χαλκιάς, αυτά που ελέγχθησαν στη σύσκεψη, ένα συμπέρασμα βγάζω. Παιδιά, δεν θέλουν. Γιατί αν ήθελαν, από τη στιγμή που είναι αρμοδιότητα η χωροθέτηση του Δήμου, θα το είχε χωροθετήσει. Και εξάγω το συμπέρασμα ότι δεν θέλει, γιατί δεν πρότεινε και καμία άλλη εναλλακτική λύση. Κύριε Ασπράκη, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, κυρία Παυλέ, καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Πώς τα ακούτε εσείς όλα αυτά? Εγώ έκανα μια μεγάλη αναδρομή από το Μάιο. Έβαλα και δηλώσεις, έβαλα και αναρτήσεις, για να έχει ο κόσμος που μας ακούει μια σφαιρική εικόνα του τι έχει γίνει. Γιατί εδώ φαίνεται ότι παρακολουθούμε ένα θέατρο του παραλόγου ή μη τι άλλο.
5: Εγώ θα σας το αποδείξω αυτό με την αποτύπωση της πολυδομικής σημερινής πραγματικότητας στον χώρο του παλιού νοσοκομείου.
0: Δηλαδή?
5: Γιατί εκεί εντοπίζει και το πρόβλημα ο κύριος Χαλκιάς και θα μιλήσω με στοιχεία.
0: Μάλιστα.
5: Ας έρθει ο οποιοσδήποτε να μου τα αμφισβητήσει. Στο οικοδομικό τετράγωνο του παλιού νοσοκομείου έχουν γίνει αποδεδειγμένα 5 ή 6 τρομπής. Το μεσημέρι θα έχω και επακριβώς τις τρομπής και τον αριθμό του ΦΕΚ.
0: Μάλιστα. Να μας τα δώσετε, να τα δημοσιεύσουμε αυτά, κύριε Σπράκη.
5: Ναι, ναι, ναι. Τις οποίες περιλαμβάνεται και η προσθήκη νέου κτηρίου. Όπως γνωρίζω, όλοι έχουν γίνει νέα κτηρία εκεί.
0: Μάλιστα.
5: Κάθε πολυδομικό, αυτό είναι σημαντικό που θα σας πω και θέλω να το κρατήσει την κυρία Παυλάκη. Στο πολυδομικό σχέδιο του 87 έχει καθοριστεί χρήση περίθαλψη για το σύνολο του τετραγώνου. Συμφωνούμε με αυτά που είπε ο κύριος Αλγιάς. Αυτόματο με τον καθορισμό της χρήσης αυτής, τα χτίσματα και οι αδόμητοι χώροι μπορεί να θεωρούνται κοινοφελείς χώρος.
0: Mm-hmm.
5: Είναι πολυδομικοί όροι, οι οποίοι μπορεί να τους εξακριβώσει κάποιος. Του σχεδίου πόλεως εννοούμε. Με αυτό το τρόπο και με μια τροποποίηση μπορεί να γίνει ανέγερση νέων κτηρίων, όπως έγινε. Έγινε, κυρία Παυλάκη, το κτίριο του νέου χτιματολογίου. Και είναι τώρα υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, οι οποίες είναι νομίζω το προσόδων και οι τεχνικές υπηρεσίες. Δεν νομίζω να είναι δομές υγείας οι συγκεκριμένες υπηρεσίες.
0: Μάλιστα. Γιατί είπε ο Κώστας ο Χαλκιάς ότι εκεί είναι για να γίνουν, να στεγαστούν υπηρεσίες υγείας. Όμως έχει πάει το κτηματολόγιο εκεί, δεν έχει πάει το κτηματολόγιο εκεί.
5: Όχι μόνο το κτηματολόγιο. Ο Δήμος έχει πάρει την υπηρεσία προσόδων και τις τεχνικές υπηρεσίες.
0: Μάλιστα.
5: Όλοι το γνωρίζουν αυτό.
0: Άρα λοιπόν εκεί γιατί μπόρεσε να κάνει τροποποίηση?
5: Ακριβώς αυτό θέλω να πω.
0: Και τώρα εδώ με το δικαστικό μέγαρο δεν μπορεί.
5: Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει μια νέα τροποποίηση και να γίνει η ανέγερση νέων κτηρίων. Όσο μάλλον που εμείς την πρότασή μας που άνερχονταν στις συναντήσεις που κάναμε τον κύριο Λεμπερόπουλο, θα του λέγαμε την ιδέα της παλιάς νιευτικής κλινικής, την οποία θα γινόταν εκεί το νέο κτίριο του δικαστικού μεγάλου. Δηλαδή δεν χρησιμοποιήσαμε και σχεδόν προάβλιο χώρο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
5: Ότε.
0: Άρα λοιπόν μας λέτε ότι έχει προχωρήσει ο Δήμος ως αρμόδιος. Προφανώς αυτός έχει την αρμοδιότητα, έτσι, για τις τροποποίησεις του σχεδίου πόλεως. Το έχει ξανακάνει στο συγκεκριμένο σημείο, στο χώρο του παλιού νοσοκομείου. Έχει κάνει 5-6 τροποποίησεις. Θα μας τα δώσετε τα στοιχεία στη δημοσιότητα, τα ΦΕΚ και όλα αυτά. Και αναρωτιέστε λοιπόν για ποιο λόγο δεν κάνει το αντίστοιχο και για το δικαστικό μέγαρο, που είναι και κάτι το οποίο είναι φλέγον, εν πάση
5: περιπτώσει. Κυρία Παυλάκη, εμείς πριν προτείνουμε οποιαδήποτε λύση, το τεχνικό δικαστικό περιφέρειο, το οποίο όλοι γνωρίζουν ότι έχει ικανότητες, εξετάσαμε όλα τα πολυδομικά δεδομένα και για το παλιό νοσοκομείο και για τις άλλες δύο λύσεις που θα σας πω. Εμείς καταρχήν δεν ανακοινώσαμε καμία λύση, αλλά ξέραμε εκ των προτέρων ότι η προκρίνουσα λύση που. Και με την ανακοίνωση του αποδικίνου και ο δικηγόρος, σύλλογος, ήταν η λύση του παλιού νοσοκομείου.
0: Καταρχήν, έχω την εντύπωση, γιατί εδώ πέρα παίζουν κάποιοι με τις λέξεις και θέλω να είμαστε ακριβείς σε αυτά τα οποία λέμε, κύριε Σπράκη. Δεν είπε κανείς για απόφαση. Επιτροπή, η ομάδα εργασίας, στην οποία ο ίδιος ο Κώστας ο Χαλκιάς χθες ομολόγησε ότι δεν συμμετείχε και προφανέστατα δεν συμμετείχε και συνειδητά, γιατί είπε επιλέξει και το ακούσαμε, δεν χρειάζεται να συμμετάσχω πουθενά.
5: Άρα δεν καταφέραμε να βρεθούμε ποτέ μαζί, ενώ ήξερε ότι υπήρχε αυτή η ομάδα εργασίας.
0: Μα αφού το είπε, σας λέω χθες, το ακούσαμε. Αν ήσασταν στη γραμμή θα το ακούσατε. Δεν χρειάζεται να συμμετάσχω πουθενά. Άρα είχε αποφασιστεί να μην συμμετέχει. Έχω, λέει, το σχέδιο για τις χρήσεις γης και τα λοιπά, τα έχω στα χέρια μου, να καταλαβαίνετε τι βλέπετε, τι αποφάσεις παίρνουμε. Άρα δεν ήθελε να συμμετέχει. Εδώ λοιπόν μιλάμε για πρόταση όμως στην οποία αυτή η ομάδα θα κατέληγε. Την απόφαση τελικά ποιος θα την πάρει? Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν θα την πάρει την απόφαση?
5: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, πιστεύω, και με το δικηγόρο.
0: Με το δικηγορικό σύλλογο.
5: Αυτοί το ανακοινήσανε το θέμα.
0: Ναι, ναι, Ναι. Η περιφέρεια που εμπλέκεται σε όλη αυτή τη διαδικασία, κύριε Σπράκη, σε ποιο κομμάτι? Ξέρουμε για την προγραμματική σύμβαση που σε ό,τι έχει να κάνει με το παλιό δικαστικό μέγαρο από την ώρα που θα πρέπει να συντηρηθεί και την μεταφορά στο κτίριο του παλιού κτηματολογίου που ανακοινίστηκε, αρχείων και τα συναφή. Εννοώ όσον αφορά το νέο δικαστικό μέγαρο, η περιφέρεια πού εμπλέκεται ακριβώς?
5: Εδώ μου δίνεται η ευκαιρία να πω ότι η προγραμματική αυτή είναι έτοιμη 30 Ιουνίου, όπως είχαμε υποσχεθεί εμείς τον κύριο Φλωρίδη.
0: Ναι.
5: Εμείς που είχαμε υποσχεθεί δύο πράγματα, κυρία Παυλάκη, την προγραμματική και την ανέβρεση χώρου του νέου νοσοκομείου.
0: Ναι.
5: Εμείς ένα θέμα ήμασταν έτοιμοι, η προγραμματική αυτή δεν ξέρω, θα ανακοινώσει ο κύριος Χατζημάρτης πότε θα ξεκινήσει.
0: Ναι.
5: Οι άλλοι δεν καταφέραμε να κάνουμε αυτή την ανακοίνωση που είχε σχεδιαστεί. Εμείς τις λύσεις έχουμε και αύριο μπορεί να τις προτείνουμε. Εγώ μπορώ να σας τις πω, οι επόμενες λύσεις είναι το Φυτώριο και το νέο νοσοκομείο. Αν ναι. ο δικηγορικός σύλλογος θέλει να πάει, και ας πάει.
0: Ναι.
5: Αλλά εγώ καταρρύπτω το επιχείρημα του κυρίου Χαλκιά με τα δεδομένα αυτά τα απολογισμικά που σας έδωσα για το...
0: Ναι, ότι μπορεί να κάνει την τροποποίηση. Ναι. Γιατί ξέρετε, αυτό που μου κάνει εμένα εντύπωση και κατέληξα λίγο πριν σε ένα συμπέρασμα με δικό μου, μια αξιολογική κρίση κάνω, ότι προφανώς δεν θέλουν. Γιατί αν ήθελαν... Θα συμμετείχε ο κύριος Χαλκιάς στην ομάδα εργασίας, θα είχε προτείνει κάποιον άλλο τόπο, κάποιο άλλο σημείο, εάν θεωρούσε ότι αυτό το συγκεκριμένο δεν είναι κατάλληλο, παρά το γεγονός, όπως λέτε, ότι είναι αρμόδιος ο Δήμος να προχωρήσει στην τροποποίηση σχεδίου πόλεως. Το να είναι όμως εντελώς έξω από όλη αυτή τη διαδικασία και να έρθει να πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο και χθες στους δημοσιογράφους ότι δεν έχω να συμμετέχω πουθενά, ότι δεν χρειάζεται δηλαδή να συμμετέχει πουθενά, ότι τα πράγματα είναι σαφή, ότι μέσα στην πόλη δεν μπορεί να γίνει. Εδώ καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο Δήμος είναι εντελώς έξω από όλη αυτή τη διαδικασία. Και αναρωτιέμαι και για ποιο λόγο τελικά είναι έξω από όλη αυτή τη διαδικασία.
5: Εγώ, κυρία Παυλάκη, θα σας πω, σαν πολίτης της Ρόδου θα μιλήσω.
0: Ναι.
5: Εμένα με στεναχωρεί ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ένα ανασχεδιασμό της πόλης με το παλιό νοσοκομείο και συγχρόνως και με την απομάκρυνση πυροσβεστικής, το παλιό το ΙΚΑ για εγκατάσταση δίου. Έχει μείνει μια οχλούσα υπηρεσία. Αν καταφέρουμε και το αστυνομικό μέγαρο το κάνουμε εκτός πόλης, νομίζω ότι το πρόβλημα της πόλης λύθηκε.
0: Ναι.
5: Και με στεναχωρεί ότι κάποιοι είναι απόντες από αυτή την ιστορία.
0: Όχι μόνο είναι απόντες, αλλά εδώ ακούσαμε χθες και κατηγορίες και από αυτό το οποίο ακούσαμε και λίγο πριν, ότι κάποιοι κρύβουν πράγματα. Κρύβουν ζητήματα, ότι ανακοινώνονται πράγματα μέσω διαρροών από τον τύπο, ότι μέχρι και ο Πρωθυπουργός μπήκε στη συζήτηση, ότι χρησιμοποίησε τη λέξη ενδεχομένως. Βεβαίως ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε τη λέξη ενδεχομένως, γιατί κανένας δεν είπε στον Πρωθυπουργό ότι πρόκειται για απόφαση του Πρωθυπουργού. Του είπανε ότι είναι πρόταση. Από τη στιγμή λοιπόν που είναι πρόταση και κάποιος άλλος αργότερα θα λάβει την απόφαση, ο άνθρωπος είπε ενδεχομένως. Δηλαδή εδώ είναι πραγματικά το θέατρο του παραλόγου όλα αυτά τα οποία ακούσαμε. Μιλάει για απόφαση. Ποια απόφαση? Έλαβε κανείς κάποια
5: Παυλάκη,
0: απόφαση?
5: Εγώ πιστεύω, εμένω και στη δήλωση του κυρίου Χαλκιά, ότι το θέμα δεν έχει κλείσει. Πιστεύω ότι θα βρεθεί μια λύση, γιατί σας είπα, είναι η αναδιάταξη της πόλης, είναι μεγάλη ευκαιρία για την πόλη αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Αφού λοιπόν θέλουν να βρεθεί μια λύση και το άφησε πια στο τέλος της συνέντευξης ο Θεός να την πει, εγώ το είπα νωρίτερα, λέω ότι τις λυπήθηκα τις συναδέλφους και την Μπέγκη, την Τόκου και την Κυριακή, την Πετρίδου, δηλαδή
5: που θέλουν
0: να βγάλουν άκρη. Από τη στιγμή που είναι ανοιχτό το θέμα, γιατί δεν συμμετείχε ο Χαλκιάς στην ομάδα εργασίας? Και από τη στιγμή που παρόντος του Υπουργού υπήρξε η δέσμευση της τοπικής κοινωνίας, των τοπικών φορέων, να κατατεθούν αυτές οι προτάσεις 1, 2, 3, 5, 15, 30 Ιουνίου, γιατί δεν συμμετείχε ώστε το θέμα να κλείσει 30 Ιουνίου?
5: Εδώ και 1,5 μήνα μετά από δικές μου τηλεφωνικές κλήσεις για να βρεθούμε τρεις προσωπικά, μία με τον ίδιο τον Γιώργο του Χατζημάρχου μίλησε μαζί του και είπαν ότι θα βρεθούν την επόμενη μέρα, δεν βρεθήκανε. Και μία παρόντος του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα.
5: Πέντε ραντεβού ακυρωθήκαν.
0: Πέντε ραντεβού ακυρωθήκαν. Και μετά τα χθεσινά καταλαβαίνουμε ότι δεν χρειάζεται να συμμετέχω πουθενά, δεν μπορεί να γίνει μες στην πόλη. Okay, όλα αυτά φαντάζομαι τα άκουσαν οι δικηγόροι, τα άκουσε ο Δικηγορικός Συλλόγος.
5: Το δεν θέλω, όχι ότι δεν μπορώ, αυτό ισχύει τώρα. Και νομίζω ότι ακόμα θα γραφτεί μια έκθεση ιδεών για αυτή την πόλη.
0: Μάλιστα.
5: Δυστυχώς.
0: Δεν θέλω, λέτε. Όχι, δεν μπορώ. Προφανώς, από τη στιγμή που μου λέτε ότι για τον ίδιο χώρο και σας παρακαλώ.
5: Νομίζω ότι ακόμα θα γραφτεί μια έκθεση ιδεών για αυτή την πόλη.
0: Μάλιστα.
5: Δυστυχώς.
0: Δεν θέλω, λέτε. Όχι, δεν μπορώ. Προφανώς, από τη στιγμή που μου λέτε ότι.

0: ασφαλού νοσοκομείου θα κατεδαφίζαμε την παλιά μυευτική και θα χρησιμοποιήσουμε τα ένα μέτρο από το χώρο των υπόλοιπων της πρασιάς που λένε. Που δεν είναι πρασιά, σας είπα, είναι μέσα στο οικοδομικό τετράγωνο του... Μέσα στο οικόπεδο του παλιού νοσοκομείου και με κατάλληλο ειδικό πολεοδομικό μπορεί να αλλάξει οτιδήποτε.
1: Μάλιστα. Καταλαβαίνω
0: έχει
1: τώρα.
0: Γίνει ήδη, ναι. Έχει γίνει από το Δήμο.
1: Ναι. Τι να πω, πραγματικά δηλαδή όλα αυτά είναι αποκαλυπτικά που μας λέτε. Το ότι έχουν προχωρήσει.
0: Ας μου απαντήσει ο κύριος Χαλκιάς στο συγκεκριμένο. Αν έχουν γίνει ή όχι ειδικά πολεοδομικά. Αν έχουν γίνει ΦΕΚ 5 ή 6 νομίζω είναι. Θα σας τα φέρω το μεσημέρι.
1: Να μας τα φέρετε, να μας τα δώσετε, να τα δημοσιεύσουμε πραγματικά και να δούμε, αφού για τις δικές τους υπηρεσίες μια χαρά μπορούσαν να κάνουν τροποποίηση του σχεδίου πόλεως, γιατί δεν μπορούν να το κάνουν στην περίπτωση του δικαστικού μεγάρου, όταν είναι τόσο μεγάλη ανάγκη και υπάρχει όλη αυτή η αγωνία και στον δικηγορικό κόσμο και σε όλους τους συναλλασσόμενους γενικά, να βρεθεί μια λύση το συντομότερο δυνατόν για να μπορέσει να μεταφερθεί και να συντηρηθεί και το υφιστάμενο κτίριο μέσα στο κέντρο της πόλης.
0: Εγώ θα πω και μια αλήθεια, κυρία Παυλάκη, ότι όλοι ξέραμε ότι θα προκρινόταν η λύση του παλιού νοσοκομείου. Εμείς δεν βγάλαμε μια ανακοίνωση, την έβγαλε βέβαια ο δικηγορικός σύλλογος. Η απάντηση ήταν από τον δικηγορικό, από τον κύριο Καταβανάκη.
1: Εντάξει, δεν είχε να σας πω κάτι. Ο δικηγορικός σύλλογος θα την έβγαζε την ανακοίνωση. Γιατί εσείς, γιατί χθες που έψαξα λίγο τα αρχεία και ξανάκουσα τις δηλώσεις και τις ξαναδιάβασα όλες αυτές που έγιναν στην συνέντευξη που δόθηκε τότε 11 Μαΐου, η περιφέρεια στο νέο δικαστικό μέγαρο έχει να κάνει με επικουρικό ρόλο. Θα συνδράμω όπου μου ζητηθεί. Δεν είναι αποφασιστικός ο ρόλος της.
0: Παραχώρησης του παλιού νοσοκομείου στην περιφέρεια.
1: Στην περιφέρεια. Μάλιστα.
0: Το οποίο δεν έφερε καμία αντίρρηση ο Δήμος.
1: Μα εδώ ακούσαμε καλέ τις δηλώσεις του Αλέξανδρου Κολιάδη μπροστά στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ήτανε καταχαρούμενος που επιτέλους δρομολογείται αυτή η λύση. Και βάλαμε δίπλα τις δηλώσεις του Χαλκιά και εδώ πέρα έχουμε μια απίστευτη διγλωσία εντωμεταξύ. Να λέει άλλα ο Δήμαρχος και άλλα ο Αντιδήμαρχος. Δηλαδή πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Όντως.
0: Θέλω να επικρατήσει λογική. Εγώ μένω στη δήλωση του κ. Χαλκιά. Το θέμα δεν έχει κλείσει.
1: Α, καλά. Να σας πω τώρα κάτι άλλο για να πούμε κάτι ευχάριστο. Με την ευκαιρία που σας έχω στην εκπομπή εδώ, κυρία Σπράκη, γιατί ξέρω ότι αυτά τα θέματα τα παρακολουθείτε και πάρα πολύ στενά και πολύ κοντά. Θέλω να μας πείτε για το μεγάλο αυτό έργο της περιμετρικής. Είδαμε την ανακοίνωση την οποία έκανε χθες ο Περιφερειάρχης μετά από την συνάντηση, τη δουλειά του μέσα στην Κυριακή από ό,τι κατάλαβα δούλευαν για αυτό το θέμα οι υπηρεσίες.
0: Αυτό το έργο, κυρία Παυλάκη, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι το έργο πνοής για την πόλη. Είναι η σύνδεση της Ρόδου Καλλιθέας με τη Ρόδου Λίνδου.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή η εξόδη από το λιμάνι της Ρόδου και από την ανατολική πλευρά, όλοι ξέρουν ότι ή θα πας από τα Κοσκινού ή από την Οδό Δημοκρατίας ή από την Οδό Κωνσταντινούπολης μες στο Ροδίνι, δηλαδή φορτώνει πάρα πολύ το κυκλοφοριακό της πόλης. Είναι η μόνη λύση να ενώσουμε τις δυτικές με τις ανατολικές συνοικίες, δηλαδή είναι η οδός Παπαδιαμάντη εκεί που λέμε στη συμβολή της Βενέζη με την Παπαδιαμάντη στο σημείο που είναι η συμβολή με τη Ρόδου Λίνδου του παλιά Μπετά Βερδελή που λέμε, για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Ναι,
0: εκεί θα γίνει συμβολή με ένα πρωτοφανή για τη Ρόδο έργο, θα το ανακοινώσουμε, δεν είναι επί του παρόντος, η σύνδεση της με την οδό, με πλησίον του Οδού Ευρώπης. Εμείς κάναμε ένα νέο σχεδιασμό, παράλληλα για να μην επιβαρύνουμε περιβαλλοντολογικά την Οδό Ευρώπης, ακριβώς δίπλα θα χαράξουμε έχουμε χαράξει τη νέα κυκλοφοριακή σύνδεση με τη Ρόδου Λίνδου. Mm-hmm. Είναι ένας δρόμος ασφαλής, με διάζωμα στη μέση. Θα δείτε και τις λεπτομέρειες, είναι πρωτοφανή, σας είπα, για τη Ρόδο, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το έργο. Και πιστεύω ότι θα δώσει μια έξοδο και προς το αεροδρόμιο από εκεί, αλλά και από το λιμάνι της Ρόδου, για να πάμε στη Ρόδου Λίνδου για να... αυτή τη στιγμή έρχονται 250 με 400 φορτηγά την ημέρα και όλα περνάνε, κυρία Παυλάκη, από την Κωνσταντινούπολη και από τη Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: Και από τα Κοσκινού, μάθανε και τα Κοσκινού τώρα τελευταία. Mm-hmm. Εκεί ο φόρτος είναι απίστευτος. Η δίσομαση μπορεί να το δει ο Αθανάς εκεί. Είναι πραγματικά μεγάλο έργο.
1: Και αυτό είχε δύο χαράξεις. Αυτό είχε δύο χαράξεις αρχικά. Δηλαδή και από η περιφέρεια το έτρεχε και ο Δήμος το μελετούσε από τη δική του την πλευρά. Τώρα αυτά
0: τώρα
1: τα δύο.
0: Θα παραμείνει, ναι.
1: Πώς θα γίνει τώρα. Τώρα θα είναι μία χάραξη προφανώς. Δεν μπορεί να είναι.

0: Υπουργείο, εννοείται, έτσι.
1: Θα παραμείνει οδός Ευρώπης. Παράλληλα θα γίνει η περιφερειακή χάραξη, ακριβώς δίπλα, σε ένα σημείο μόνο, επειδή υπάρχει ένα χτισμένο σπίτι, θα κάνουμε μια παράκαμψη και θα βγούμε στη Ροδουλίνδου, στο ίδιο σημείο με την οδό Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα μεταφέρουμε όλο το φόρτο του
0: κοινού. Αυτό θα έλεγα, θα είναι φοβερή έτσι αποσυμφόρηση.
1: Ακριβώς.
0: Της πόλης
1: όταν
0: αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Ποιότητα το, η μελέτη θα το δείτε, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Πάντως δρομολογούνται πράγματα από ό,τι βλέπω έτσι, κυρία Σπράκη. Έτσι, δρομολογούνται μεγάλα έργα και θέματα τα οποία είναι σε συζήτηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι.
1: Τον ανασχεδιασμό της πόλης όλοι πρέπει να είμαστε μαζί. Σας είπα, επιροσβεστική, το παλιό κτίριο του ΙΚΑ.
0: Ναι.
1: Το παλιό νοσοκομείο, τα νέα δικαστικά. Νομίζω ότι είναι ο ανασχεδιασμός της πόλης. Δεν πρέπει να λείπει κανείς από εκεί.
0: Καλά
1: μάλλον,
0: το λέτε. Ναι, ο Δήμος Ρόδου, ο οποίος διεκδικεί κατά τα άλλα φραστικά, τα ακούω καμιά φορά να τα λένε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι ο Δήμος της Ρόδου είναι εκείνος ο οποίος πρέπει να έχει την ευθύνη των δημοτικών πραγμάτων, να σχεδιάζει ο σχεδιασμός του νησιού και τελικά. Είναι εντελώς απόν από όλη αυτή τη συζήτηση. Το έλεγα και χθες με αφορμή άλλο θέμα. Κοντεύουν 3 χρόνια. Εντελώς έξω απόν από όλη αυτή τη συζήτηση για τον επανασχεδιασμό. Και αν κρίνουμε τώρα αυτό το οποίο συμβαίνει με το νέο δικαστικό μέγαρο, δηλαδή να έχει φτάσει πρώτη φορά όλη αυτή η συζήτηση στο παραπέντε, έτσι, στο παραένα. Να είναι όλοι σε αυτήν εδώ τη λογική, στην λύση πιο κοντά παρά ποτέ, και τελικά να βλέπουμε αυτές τις παλινοδίες που πραγματικά, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο, το γιατί, δεν μπορώ να το καταλάβω, αδυνατό να το καταλάβω αυτό, γιατί.
1: Είμαι αισιόδοξος, κυρία Παυλάκη, θα επικρατήσει λογική για αυτό, νομίζω θα επικρατήσει, είναι η τελευταία μας ευκαιρία.
0: Ναι. Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω.
1: Εγώ είπα προχθές, είπα ότι οι πλανήτες είναι πρώτη φορά που είναι ευθεία.
0: Κάποιος πλανήτης ξέφυγε όμως, όπως βλέπετε από την... γιατί να σας πω, η ευθυγράμμιση των πλανητών είναι πάρα πολύ σπάνιο φαινόμενο, αστρονομικό, και δεν κρατάει και πολύ. Έτσι, όταν επιτευχθεί, αλήθεια, έχει θεαματικά αποτελέσματα, αλλά δεν κρατάει πολύ.
1: Και τώρα Φλωρίδη κάποιος... ήταν κατηγορηματικός ότι τα λεφτά, η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερη ευκαιρία από αυτό.
0: Ναι, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους εκεί στο Δήμο. Γιατί θα το ξαναπώ, εάν είχαν κάποια άλλη εναλλακτική πρόταση, ιδού πεδίων δόξης λαμπρών, να την καταθέσουν. Ανταυτού ακούσαμε απίθανα πράγματα χθες. Κυρία Σπράκη, κρατάμε την καλή είδηση για τις υποδομές που συμπληρώνονται, για τον ανασχεδιασμό της πόλης που γίνεται, και από εκεί και πέρα, όπως λέτε κι εσείς.
1: Επίσης και στο επιχείρημα, του κυρίου Χαλκιά, ότι δεν μπορεί να γίνει εκεί αλλαγή σχεδίου πόλεως.
0: Αυτό,
1: όλα τα ΦΕΚ.
0: Θέλουμε να τα δημοσιεύσουμε αυτά τα ΦΕΚ. Έτσι, όταν πρόκειται για τις δικές τους υπηρεσίες, μια χαρά μπορούν.
1: Αποδεδειγμένο,
0: όπως λέτε. Ναι. Τώρα, για ποιο λόγο κολλήσαμε εκεί και δεν χρειάζεται να συζητήσουμε τίποτα, γιατί έχουμε ο Δήμος και δεν ξέρω εγώ τι. Τι να πω, πραγματικά. Να είστε καλά, κύριε Σπράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή μας επικοινωνία. Καλημέρα. Πραγματικά ένα θέατρο του παραλόγου παρακολουθούμε. Το είπε ο κύριος Ασπράκης, δεν είναι ότι δεν μπορούν, δεν θέλουν, γιατί αν ήθελαν θα μπορούσαν να τροποποιήσουν το σχέδιο πόλεως. Μας είπε ότι το έχουν τροποποιήσει 5-6 φορές εκεί στο χώρο του παλιού νοσοκομείου για να βάλουν δικές τους υπηρεσίες. Γιατί για τις δικές τους υπηρεσίες γίνεται και δεν γίνεται για το δικαστικό μέγαρο. Να πούμε λοιπόν στον κύριο Χαλκιά ότι δεν είναι απόφαση, είναι πρόταση. Αν συμμετείχε στην ομάδα εργασίας, την οποία είπε ότι δεν χρειάζεται να συμμετέχω, επιβεβαιώνοντας ότι εσκεμένα δεν συμμετείχε, θα το ήξερε ότι είναι πρόταση. Θα είχε την ευκαιρία να καταθέσει τη δική του εναλλακτική πρόταση, την εναλλακτική πρόταση του Δήμου, αν υποθέσουμε ότι έχουνε. Είχε πάρα πολλές αιχμές η χθεσινή του παρέμβαση τοποθέτηση στους συναδέλφους δημοσιογράφους. Κάποιοι κρύβουν, λέει, πράγματα. Ποιος κρύβει πράγματα, αλήθεια? Εσείς έχετε κρύψει μάλλον ότι έχετε τροποποιήσει το σχέδιο πόλεως 5-6 φορές. Ποιος ανακοίνωσε πράγματα? Κανένας δεν ανακοίνωσε τίποτα, γιατί δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο. Είναι προτάσεις. Είναι προτάσεις οι οποίες άλλες κερδίζουν έδαφος και άλλες όχι. Δεν ανακοίνωσε τίποτα ο Πρωθυπουργός. Πήγε στο παλιό νοσοκομείο και είπε ενδεχομένως, γιατί ο Πρωθυπουργός είχε σωστή ενημέρωση, ότι αναφερόμαστε σε προτάσεις. Αφού λοιπόν αναφερόμαστε σε προτάσεις, ενδεχομένως θα έλεγε ο άνθρωπος. Ποιες είναι οι διαρροές? Ποιος είναι ο διάλογος μέσω εφημερίδων? Άμα δεν ήθελες, κύριε Χαλκιά, διάλογο μέσω εφημερίδων και διαρροές που τις είδες δεν ξέρω ακριβώς, θα συμμετείχες στην ομάδα εργασίας. Τόσο απλό είναι το θέμα. Πότε επιτέλους θα καταλάβετε, λέει, τις αποφάσεις και αυτά που ακούτε και αυτά που λέμε? Όλοι δηλαδή είναι περιορισμένης νοημοσύνης. Και ο Υπουργός είναι περιορισμένης νοημοσύνης και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου είναι περιορισμένης νοημοσύνης και οι βουλευτές και ο Δικηγορικός Σύλλογος και οι δημοσιογράφοι. Κανένας δεν κατάλαβε. Μόνο Χαλκιάς κατάλαβε. Δεν ανακοινώθηκε καμία λύση. Άλλαξε στάση ο Δήμος της Ρόδου? Βεβαίως και άλλαξε στάση ο Δήμος της Ρόδου. Από πού τεκμέρεται? Μα από τις δηλώσεις του Κολιάδη. Στη σύσκεψη τις ακούσατε νωρίτερα. Τις έβγαλα από το αρχείο και τις ακούσατε. Ποιος δεν καταλαβαίνει λοιπόν? Μια απάντηση που οφείλει να δώσει ο Δήμος είναι γιατί κατάφερε, γιατί τροποποίησε αμέσως το σχέδιο πόλεως για να στεγάσει δικές του υπηρεσίες και δεν μπορεί να το κάνει. Και λες και είναι γραμμένο σε πέτρα το τοπικό πολεοδομικό εκεί και δεν μπορεί να το κάνει για το νέο δικαστικό μέγαρο. Ερώτημα. Περιμένουμε να απαντηθεί.

0: Ιστορία γράφει αυτή η Δημοτική Αρχή. Αλλά και αυτό με τις παραλίες, με το διαγωνισμό για τους ναυαγοσώστες. Άλλο πάλι μνημείο αυτό. Διαβάστε το στη Δημοκρατική, διαβάστε το. Θα το ξαναπώ, θα αναρωτηθώ για εκατομμυριωστή φορά. Μπορούν να φέρουν κάτι εις πέρας επιτέλους. Προς όφελος αυτού του έρμου του Δήμου, αυτής της έρμης της πόλης και αυτού του έρμου του νησιού. Τι τον ήθελαν το Δήμο, παιδιά. Πραγματικά, τι τον ήθελαν το Δήμο. Όταν δεν μπορείς να εντάξεις κατσικόδρομο, όταν δεν μπορείς να κάνεις ένα διαγωνισμό για την ασφάλεια, για τους ναυαγοσώστες στην παραλία, τι τον θέλετε το Δήμο. Όταν τα λίμματα τρέχουνε στις θάλασσες, τι τον θέλατε το Δήμο. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα, πάμε στη Λέρο, κυρίες και κύριοι. Σήμερα το απόγευμα αναμένεται ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, και εννοείται από τον Περιφερειάρχη, τους βουλευτές, τον Διπεάρχη, τον Χρήστο Τωρολιλό. Φαντάζομαι ότι δεν θα περιοριστεί στα θέματα υγείας, γιατί το τελευταίο διάστημα είναι και πολλά τα έργα υποδομής τα οποία έχουν ολοκληρωθεί. Άλλη ιστορία πάλι εκεί, άλλα σύριαλ δεκαετιών, το Λακί, τα Άλυντα, το ξενοδοχείο το Λέρος. Είναι πολλά τα οποία έχουν δρομολογηθεί και ολοκληρώθηκαν κιόλας, και άλλα που δρομολογούνται. Φαντάζομαι λοιπόν ότι υπάρχει πεδίο ενδόξης λαμπρών στην Λέρο κατά τη σημερινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Επαναλαμβάνω, το απόγευμα αναμένεται κατά τις πληροφορίες σύμφωνα με το πρόγραμμα. Θα μεταφερθούμε στη Λέρο για να συνομιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, με την υποψήφια βουλευτή του κόμματος, την κυρία Κατερίνα Εμμανουήλ, για να μας δώσει έτσι μια εικόνα της επικείμενης επίσκεψης και των θεμάτων τα οποία θα παρακολουθήσει τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Υγείας και οι συνεργάτες του επιτελείου όλο που μεταβαίνει στο νησί. Κυρία Εμμανουήλ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα νησιά μας και ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα. Είναι μια πραγματικά πολύ χαρούμενη ημέρα, μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή, η επίσκεψη για ακόμα μια φορά του Πρωθυπουργού στο νησί μας. Mm-hmm. Και αυτή τη φορά δεν είναι απλώς για μια εθνοτυπική παρουσία, μια προεκλογική επίσκεψη όπως ήταν την προηγούμενη φορά, αλλά για μια έμπρακτη, αν θέλετε, απόδειξη ότι η πολιτεία βρίσκεται δίπλα στα κριτικά μας νησιά, αφού γκράζεται τις ανάγκες τους και επενδύει στο μέλλον τους. Mm-hmm. Και αυτό μπορώ να σας το πω με σιγουριά, γιατί αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Λέρο, θεωρώ για μένα τουλάχιστον ότι είναι ένα μικρό θαύμα.
0: Τι συμβαίνει ακριβώς, για να λύσετε το μας.
1: Δεν ξέρω πώς αλλιώς να μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τα 50 και πλέον εκατομμύρια που αυτή τη στιγμή είναι έργα που εξελίσσονται στο νησί της Λέρου, και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι όταν υπάρχει συνεργασία μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης, της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και του Δήμου, τα αποτελέσματα είναι ορατά και μετρήσιμα.
0: Τι αξία τη συνεργασία.
1: Το θαύμα για το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε για τη Λέρο είναι πραγματικά αποτέλεσμα της αγαστής συνεργασίας πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης και μιας κυβέρνησης που αναγνωρίζει αφενός την επιβάρυνση που έχει δεχτεί η Λέρος και από το μεταναστευτικό, αλλά και τις επίπονες προσπάθειες που έχει γίνει από πλευράς και του Δήμου μας και της Περιφέρειας για να οριμάσουν έργα, και φτάνει μια κυβέρνηση να χρηματοδοτεί πραγματικά αυτά τα πολύ σπουδαία έργα για το της Λέρου.
0: Μπορούμε λίγο να τα απαριθμίσουμε και για το νησιά που μας ακούνε και δεν έχουν εικόνα ακριβώς το τι γίνεται στη Λέρο. Εμείς κατά καιρούς βεβαίως συζητάμε, τα λέμε ένα-ένα ανάλογα το που βρίσκεται το καθένα παρακολουθώντας την πορεία. Μπορούμε λίγο να τα συγκεντρώσουμε όλα, κυρία Εμμανουήλ, και να μας πείτε πραγματικά αυτό το θαύμα που λέτε, σε τι συνίσταται.
1: Αυτή τη στιγμή για τη Λέρο τρέχουν εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις γύρω στα 45 εκατομμύρια. Ο έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί είναι 8 εκατομμυριών. Υπάρχει εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις για άλλα 35 εκατομμύρια, 40 περίπου εκατομμύρια. Mm-hmm. Να σας πω, θέλετε να αναφερθούμε στα έργα αυτή τη στιγμή. Έχετε...
0: Επιγραμματικά, έτσι δεν είναι. Ναι, για να έχουμε μια εικόνα, ναι, γιατί μιλάμε ακριβώς.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί πραγματικά είναι τόσο πολλά. Έχει τελειώσει το αγκυροβόλιο των Αλίντων.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει η αποκατάσταση του ιστορικού ξενοδοχείου του Λέρος, το οποίο να θυμίσουμε ότι είναι μέσα στα ιταλικά κτίρια του Λακιού και ήταν εγκαταλελειμμένο από τη δεκαετία σχεδόν του 80. Έχει γίνει η αποκατάσταση της πηλαίωσης του προβλήτα στο λιμάνι του Λακιού. Και περιμένουμε βασικά και πολλά άλλα. Για μένα ένα από τα σημαντικότερα έργα που είναι να γίνουν είναι η αντικατάσταση, μάλλον όχι αντικατάσταση, είναι προμήθεια 2 νέων μονάδων αφαλάτωσης. Να πω ότι πολύ σημαντικό έργο ήταν η συντήρηση και η επισκευή της κατεστραμμένης σχεδόν αφαλάτωσης που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Αυτή αποκαταστάθηκε και είναι λειτουργική αυτή τη στιγμή. Όμως αυτό που εξασφαλίζεται τώρα με τις νέες χρηματοδοτήσεις είναι η προμήθεια 2 νέων μονάδων αφαλάτωσης και το πιο σημαντικό, η δημιουργία και κατασκευή κεντρικών αγωγών ύδρευσης, νέων κεντρικών αγωγών ύδρευσης 17 χιλιόμετρων, που θα εξασφαλίσουν σε όλο το νησί αφαλατωμένο νερό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό για ένα νησί που μέχρι τώρα είχαμε νερό υφάλμηρο και που πέρα από το πρωτίστως πόσο κακό ήταν για την υγεία μας το απαρχαιωμένο δίκτυο, δηλαδή ακόμα και όταν έβγαινε αφαλατωμένο το νερό στο σπίτι, στο σπίτι μας τελικά δεν έφτανε αφαλατωμένο, όχι ούτε καν πόσιμο, δεν μιλάμε για μη πόσιμο, μιλάμε για νερό που έκανε τεράστιες ζημιές και στις συσκευές των σπιτιών. Δηλαδή,
0: μάλιστα, δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πουθενά, δηλαδή, έτσι. Όχι μόνο ο πόσιμος, στην ουσία δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.
1: Πέρα από το ότι φτάσαμε μια περίοδο που δεν επαρκούσε, οπότε 2 νέες αφαλατώσεις και καινούριο δίκτυο ύδρευσης. Ούτως ώστε να έχει το κάθε σπίτι αφαλατωμένο νερό. Ναι. Νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά που μπορώ να σας πω.
0: Προφανώς.
1: Επιπλέον περιμένουμε άμεσα 4 εκατομμύρια που ο Δήμος θα προχωρήσει στην ριζική αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου και την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 15ης Φεβρουαρίου. Νομίζω είναι τόσο πολύ.
0: Είναι πολλά. Είναι πολλά.
1: Θα ξεχάσω πάρα πολλά.
0: Ναι. Στο κομμάτι υγεία τώρα, επειδή δεν είναι μόνος του ο Πρωθυπουργός, συνοδεύεται και από τον Υπουργό Υγείας και από τον Διοικητή της Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας, τον κύριο Ροϊλό. Στο κομμάτι της υγείας, εδώ τι έχουμε στη Λέρο?
1: Στο κομμάτι της υγείας έχει γίνει μια σημαντική αναβάθμιση των χώρων του νοσοκομείου. Αυτό που γίνεται σε όλα τα νοσοκομεία, σε όλη την Ελλάδα, έχει γίνει και εδώ και στα ΤΕΠ μια σημαντική αναβάθμιση και σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου. Αυτό γνωρίζω εγώ. Εντάξει, σίγουρα συνεχίζει να υπάρχει μια γκρίνια, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, με το κομμάτι των γιατρών. Παρ' όλα αυτά έχουν γίνει προκήρυξεις θέσεων. Σίγουρα είναι ένα δύσκολο στο τομέα της υγείας. Και νομίζω ότι όσα βήματα και να γίνουν, πάντα ο κόσμος δεν μπορεί να είναι εκεί ευχαριστημένος, γιατί πάντα θα θέλει το κάτι παραπάνω. Αυτό όμως που μπορώ να πω ότι είναι, που και κατανοούμε όλοι, είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε έναν ευαγγελισμό σε κάθε νησί, και σίγουρα αυτή η νησιωτικότητα είναι ένα δύσκολο κομμάτι για μας που ζούμε εδώ, γιατί πραγματικά τα νησιά, τα νοσοκομεία έχουν ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει βήματα, ότι δεν γίνεται μια τρομερή προσπάθεια να δοθούν κίνητρα να έρθουν γιατροί στα νησιά μας. Όμως δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να πείσεις έναν άνθρωπο που ζει σε μια μεγάλη πόλη να έρθει με οποιοδήποτε κίνητρο και οικονομικό, αν θέλετε, να ζήσει σε ένα μικρό νησί. Οπότε αυτές είναι κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες που βέβαια ο πολίτης δεν ενδιαφέρεται. Δεν τον ενδιαφέρει, τον ενδιαφέρει να έχει γιατρό στο νησί του. Όμως παραμένει ένα αγκάθι το κομμάτι των γιατρών. Αυτό όμως που νομίζω ότι οφείλουμε να αναγνωρίσουμε, ότι γίνονται πολλά βήματα και καταβάλλεται τεράστια προσπάθεια για να λύνονται στο μέτρο του δυνατού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε το πρόγραμμα, έτσι, να μας πείτε, γιατί εκτός από Λέρο πάει και Αγαθονήσι αύριο ο Πρωθυπουργός.
1: Αγαθονήσι πάει αύριο με τάφι, δεν ξέρω τώρα ακριβώς τις ώρες, σίγουρα θα πάει αύριο το πρωί. Σήμερα έρχεται και κατευθείαν θα ξεκινήσουμε από το αγκυροβόλιο των Αλίντων, μετά είναι το νοσοκομείο. επίσκεψη επίσης στο λιμάνι και στο Λέρος, ξενοδοχείο το Λέρος, mm-hmm. και μετά στο Δήμο και μετά κάποια στιγμή, νομίζω γύρω στις 6, είναι η συνάντηση με πολίτες του νησιού σε ένα καφέ της Αγίας Μαρίνας.
0: Α, μάλιστα, θα γίνει και ανοιχτή συνάντηση του με τους πολίτες του,
1: νησιού. Ναι, υπάρχει χρόνος, mm-hmm. είναι πρώτη φορά που θα μείνει και θα νυχτερεύσει ο Πρωθυπουργός στο νησί μας, οπότε καταλαβαίνετε ότι δίνει και εκείνος μια τεράστια έμφαση στα κριτικά νησιά, στα νησιά μας, και είναι μια στήριξη και προς στην τοπική αυτοδιοίκηση, ξαναλέω, και και στην περιφέρεια που όλο αυτό το διάστημα έχει καταβάλει τεράστια προσπάθεια, αλλά και στο Δήμο της Λέρου, που μέσα από αυτή τη συνεργασία έχουν καταφέρει να δείξουν τα προβλήματα και να κερδίσουν με αυτόν τον τρόπο τη στήριξη της κυβέρνησης. Σηματοδότηση άλλωστε 50 εκατομμυρίων ευρώ που συνοδεύεται από σημαντικά έργα υποδομών για τη Λέρο, αποτελεί έμπραχτη αναγνώριση των αναγκών του νησιού και τις προσπάθειες που καταβάλλεται από την τοπική κοινωνία και τις φορείς.
0: Μάλιστα. Τουριστικά, έτσι για να κλείσουμε λίγο την συζήτηση, πώς πάει το νησί αυτή την ώρα που μιλάμε?
1: Νομίζω ότι η Λέρος δεν έχει τεράστιες διαφορές από άλλες χρονιές. Πάντα η Λέρος, ο τουρισμός έρχεται σιγά σιγά, δηλαδή σταδιακά κάθε μέρα είμαστε και περισσότερο, με αποκορύφωμα τον Αύγουστο, 15 Αύγουστο, που συνήθως δεν πέφτει η καρφίτσα. Είναι κάπως έτσι. Και mm-hmm. κρατάει συνήθως με το Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Νομίζω ότι είμαστε στα ίδια.
0: Στα ίδια.
1: Επόμενες χρονιές. Mm-hmm. Υπάρχει μία κίνηση, υπάρχει πληρότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό στα ξενοδοχεία και στα δωμάτια. Νομίζω ότι είμαστε λίγο πολύ στα ίδια επίπεδα. Δεν έχουμε
0: μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μανούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες έτσι που μας δώσατε, μια εικόνα και των έργων που είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται σε εξέλιξη, και γενικότερα για την επίσκεψη σήμερα.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η Λέρος σήμερα στέλνει ένα αισιόδοξο μήνυμα, ότι όταν υπάρχει κοινός στόχος, συνεννόηση και πολιτική βούληση, τα λόγια γίνονται έργα και τα έργα γίνονται καλύτερη καθημερινότητα για τους πολίτες. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε σήμερα από αυτή την επίσκεψη.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Εσείς και εσείς μέρες.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, με ωραίες μουσικές, όσο προλαβαίνουμε βέβαια να ακούσουμε. Και να απολαύσουμε τραγούδια σαν αυτό. Το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Δανειολήπτες που επιδιώκουν μια κατά το δυνατόν ευνοϊκότερη διαχείριση των οφειλών τους. Και από χθες, Δευτέρα, άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Τι είναι αυτός ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός? Σε τι διαφοροποιείται με τα ισχύοντα μέχρι πρότινος? Ποιους αφορά, τι πρέπει να προσέξουν οι δανειολήπτες? Τι δυνατότητες έχουν τώρα που δεν είχαν? Θεωρώ ότι αυτές όλες είναι ερωτήσεις που ο καθένας που έχει αυτή την ώρα δάνεια τις κάνει. Και έχουμε κοντά μας, κυρίες και κύριοι, τον δικηγόρο, τον κύριο Γιώργο Καζουλάκη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται πολύ με το συγκεκριμένο θέμα, είναι καλός γνώστης και είναι γεγονός ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο να ρυθμίσει οφειλές, να μπει στον εξοδικαστικό, να ανακουφιστεί, να ανασάνει με μια κουβέντα, με μια λέξη. Και τον έχουμε κοντά μας για να μας δώσει τα φώτα του, να μας πει για το νέο αυτόν εξοδικαστικό, τι πρέπει να γνωρίζουμε και πώς μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν χρήση. Κύριε Καζουλάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Παυλάκη, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Με πολύ ενδιαφέρον θα σας ακούσει ο κόσμος, έχω την εντύπωση. Γιατί είναι ένα θέμα όντως που καίει πάρα πολύ κόσμο, το πώς θα τα καταφέρει να τα φέρει βόλτα με τις οφειλές του, με τα χρέη του. Να ξεκινήσω λοιπόν από την βασική ερώτηση: τι αλλάζει στο νέο εξοδικαστικό, τι ίσχυε και τι ισχύει τώρα?
1: Είναι αληθές ότι ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης δημοσιότητας, αφού μόλις χτες έφτασε στη λειτουργία, όπως σωστά είπατε, η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα αυτού. Υφίστανται βασικές αλλαγές που εκ πρώτης όψης μοιάζουν να εφαρμόζονται υπέρ των οφειλετών, τις χαιρετίζουν οι επιστημονικοί κλάδοι, αλλά υποκρύπτονται κάποιες παγίδες που επικοινωνιακά δεν αναλύονται όσο θα έπρεπε. Θα έπρεπε να υπάρχουν βέβαια σαφείς διευκρινήσεις για τη τήρηση της πλατφόρμας, για τη χρήση της πλατφόρμας, πριν ακόμα τεθεί σε εφαρμογή ο νέος εξοδικαστικός.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας λοιπόν τι είναι αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουν διευκρινιστεί και τα διευκρινίζουμε τώρα εμείς εκ των υστέρων.
1: Βεβαίως. Η βασική και ξεκάθαρη αλλαγή που εφαρμόζεται υπέρ των οφειλετών είναι ότι επιτέλους διευρύνεται το όριο υπαγωγής οφειλετών στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού. Πλέον κάποιος οφειλέτης με σύνολο 5.000 ευρώ σε οφειλή μπορεί πλέον να υπαχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ μέχρι πρότινος έπρεπε να υφίστανται οφειλές άνω των 10.000 ευρώ. Βλέπουμε δηλαδή ότι για πρώτη φορά επιτυγχάνεται η υπαγωγή και μικροοφειλετών στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού.
0: Τα 5.000 ευρώ αφορούν το συνολικό άθροισμα ή όχι προς κάθε πιστωτή, δηλαδή χρωστάω 5.000 στην εφορία, 5 στα ταμεία, 5 στην τράπεζα, ξέρω εγώ, όχι αυτό.
1: Το συνολικό άθροισμα των οφειλών
0: να είναι 5.000 ευρώ
1: για να επαχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ενώ παράλληλα ρυθμίζεται και για πρώτη φορά, ορίζεται για πρώτη φορά ότι η κατώτατη τη μηνιαία δόση για κάθε πιστωτή θα ανέρχεται στα 50 ευρώ μηνιαίως.
0: Ναι.
1: Τι μας προβληματίζει τώρα σχετικά με αυτή την βασική και ξεκάθαρη αλλαγή προς των οφειλετών? Η επιτυχία, αν θέλετε, του εξοδικαστικού μηχανισμού μεταφράζεται επικοινωνιακά σύμφωνα με τον αριθμό των υπαγόμενων υποβληθυσών αιτήσεων στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ο αριθμός βέβαια είναι σαφώς μικρότερος εάν ασχοληθούμε ουσιαστικά και πράγματι με το ποιες αιτήσεις επιτυγχάνουν και τηρούνται οι ρυθμίσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού.
0: Α, μάλιστα. Γιατί άλλο είναι δηλαδή το πόσοι κάνουν αίτηση και τελικά υπάγονται, γίνεται δεκτή η αίτησή τους, αλλά πόσοι τα βγάζουν πέρα και φτάνουν ως το τέρμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, δηλαδή παραμένουν μέσα στην ρύθμιση του εξοδικαστικού, προφανώς είναι μια άλλη ιστορία, έτσι.
1: Είναι μια διαφορετική ιστορία.
0: Η οποία ιστορία τι δείχνει, κύριε Καζουλάκη, μπορεί ο κόσμος να ταπεξέλθει, είναι επαρκής τελικά αυτή η ρύθμιση, βοηθάει κόσμο ή στην πορεία μένει πίσω όλο αυτό το...
1: Πώς κατά το μεγαλύτερο ποσοστό των υπαγόμενων οφειλετών,
0: ναι,
1: μετά την πρώτη τριετία, εάν θα θέλετε πενταετία, δεν μπορεί να ακολουθήσει τη ρύθμιση του εξοδικαστικού μηχανισμού. Γιατί μέχρι πρότινος δεν είχαμε και σταθερό επιτόκιο επί της ρύθμισης. Ο οφειλέτης πίστευε ότι η σύμβαση αναδιάρθρωσης αναφέρεται σε οριστικά ποσά,
0: ναι,
1: σε ορισμένες δόσεις, βλέποντας όμως μετά με την πάροδο του χρόνου ότι τα ποσά αυτά μεταβάλλονται.
0: Και να σας πω και μια ερώτηση άλλη τώρα που μπορεί να μην μεταβάλλονται μόνο τα ποσά λόγω επιτοκίων, μπορεί να αλλάζει η κατάσταση του οφειλέτη. Για παράδειγμα, κάποιος, ας πούμε, ο οποίος εργάζεται μπορεί να συνταξιοδοτείται και οι αποδοχές του να μειώνονται στην περίπτωση αυτή. Τι γίνεται? Γιατί έκανε, ας πούμε, τη ρύθμιση με χ εισόδημα, το οποίο λέω τώρα εγώ την συνταξιοδότηση, γιατί το δέχτηκα αυτό το ερώτημα από έτσι και φίλους που συζητούσαμε κτλ. Ότι τι γίνεται δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο, μετά από 2, 3, 5, 10 χρόνια, γιατί αυτή τραβάνε και σε μάκρος όταν πρόκειται για μεγάλα ποσά, έτσι. Πάει μακριά αυτή η διαδικασία για πολλά χρόνια. Στο μεταξύ, κάποιος συνταξιοδοτείται και μειώνονται οι αποδοχές του. Εκεί τι γίνεται?
1: Με βάση το προηγούμενο νομικό πλαίσιο, θα έπρεπε να αναμένει ένα χρόνο προκειμένου να ξαναυποβάλει έτοιμα στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Θα πρέπει δηλαδή να παρέλθει ένας ολόκληρος ημερολογιακά χρόνος από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής,
0: ναι,
1: προκειμένου να ξαναενταθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό σύμφωνα με τα νέα εισοδηματικά του κριτήρια.
0: Μάλιστα. Δηλαδή κάποιος που είναι ενταγμένος ήδη μέσα και δεν μπορεί να τον ακολουθήσει με το που, από ένα σημείο και μετά, γιατί έχουν αλλάξει οι μισθολογικές του συνθήκες και γενικά τα οικονομικά του δεδομένα. Τι πρέπει να κάνει δηλαδή, σταματάει να πληρώνει και ξαναμπαίνει μετά από ένα χρόνο?
1: Ακριβώς. Και σε αυτό το σημείο μου δίνεται μια πάρα πολύ καλή πάση εισαγωγικά, καθώς με τη νέα τροποποίηση του 5313-2026, του νέου εξοδικαστικού,
0: ναι,
1: που συζητάμε σήμερα, υπάρχει μια μεταβατική διάταξη όπου επιτρέπει για 6 μήνες, δηλαδή μέχρι το τέλος του χρόνου, να μπορεί να ενταχθεί ξανά κάποιος οφειλέτης με νέα κριτήρια στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ακόμα και αν δεν έχει παρέλθει το προαναφερόμενο αυτό έτος.
0: Α, το έτος δηλαδή γίνεται 6 μήνες.
1: Ναι, ναι. 6 μήνες και ισχύει μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ σωστά.
0: Μάλιστα. Αυτό εντάξει, άρα δίδεται αυτή η δυνατότητα επαναρρύθμισης, δηλαδή με τα νέα εισοδηματικά κριτήρια που μπορεί να, εφόσον βεβαίως εγκριθούν έτσι όλα αυτά. Αλλά λέω τώρα ένα χαρακτηριστικό που μου ελέγχθηκε εμένα, τη συνταξιοδότηση, που είναι αντικειμενικό. Δεν είναι έχασα τη δουλειά μου, δεν είναι μειώθηκε ο μισθός μου. Άλλαξαν τα δεδομένα της ζωής. Περνάω σε άλλη φάση ζωής. Τι κάνω εκεί πέρα τώρα, τι γίνεται εκεί? Είναι ένα αντικειμενικό πρόβλημα.
1: Ακριβώς. Ανατρέπονται πλήρως τα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Πλήρως τα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Και με τον έξω δικαστικό, αυτό που προσπαθεί ο νομοθέτης να επιτύχει είναι να μεσαφήνει να ρυθμίσει τις οφειλές των οφειλετών. Και γι' αυτό το λόγο άλλωστε επικυρώνεται και η μέγιστη δόση ρύθμισης, με ρύθμιση 420 δόσεων για οφειλές προς τους χρηματοδοτικούς φορείς και με ρύθμιση έως 240 δόσεων για οφειλέτες προς το δημόσιο.
0: Ναι.
1: Ενώ παράλληλα θέτει μια παράλληλη ανεξάρτητη ρύθμιση πέρα από τον εξοδικαστικό των 72 δόσεων που αφορά αποκλειστικά χρέη στο δημόσιο για ληξιπρόθεσμες όμως οφειλές που δεν ρυθμίστηκαν και δημιουργήθηκαν έως το 12/2023.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Δανειακές υποχρεώσεις, και αναφέρομαι περισσότερο τώρα σε τράπεζες και σερβισερς, γιατί εκεί είναι το θέμα, που είναι έχουν υπαχθεί εκεί και έχουν ρυθμιστεί τέλος πάντων με μία δόση χύψη κτλ. Αυτοί οι οποίοι είναι ενταγμένοι εκεί σε προγράμματα τέτοια των δανείων μπορούν να κάνουν αίτηση και να μπουν ταυτόχρονα στον εξοδικαστικό?
1: Ανά πάσα στιγμή μπορούν, παράλληλα με την διμερή σύμβαση που μπορεί να έχουν η ρύθμιση με τους χρηματοδοτικούς φορείς, τις τράπεζες και τους σέρβισες, να υπαχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Δεν επηρεάζει λοιπόν το ένα το άλλο. Δηλαδή, ακόμα και αν έχεις κάνει μία ρύθμιση με μία τράπεζα ή με ένα από αυτά τα funds, πώς τα λένε τέλος πάντων αυτά, μπορείς κάλλιστα να επιδιώξεις και την υπαγωγή σου στον εξοδικαστικό.
1: Δεν υπάρχει καμία παρέτηση δικαιώματος για να υπαχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία κτλ. Κάποιος πάει να τα μαζέψει, ευχής έργων είναι να τα μαζέψει όλα κανείς σε ένα, να ξέρει ότι πληρώνει έναν και τελειώσαμε και δεν είναι διάφορα ποσά από εδώ και από εκεί. Μπορεί κάποιος μεμονωμένα μέσα από τον εξοδικαστικό να απορριφθεί ένα από όλα αυτά. Δηλαδή το δημόσιο να μην δεχτεί, ο ΕΦΚΑ να μην δεχτεί, η τράπεζα να μην δεχτεί.
1: Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, το δημόσιο πάντα αποδέχεται την αίτηση του ετούντα για τον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Α, δηλαδή εφορία και ασφαλιστικά ταμεία το δέχονται, κατά κύριο λόγο.
1: Η εφορία και τα ταμεία, κατά κύριο λόγο, δέχονται.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε την ίδια αντιμετώπιση από τους χρηματοδοτικούς φορείς, mm-hmm. που τους δίνουν τη δυνατότητα με ασαφείς αιτιολογίες να απορρίπτουν αιτήματα εξοδικαστικού μηχανισμού ή ακόμη και να προσφέρουν μια αντιπρόταση, η οποία αυτή εκδίδεται με έναν διαφορετικό αλγόριθμο από το κύριο αλγόριθμο του εξοδικαστικού μηχανισμού, που πολλές φορές δεν είναι και βιώσιμη για τον ίδιο τον οφειλέτη.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε προσπαθούν δηλαδή να το αποφύγουν. Θέλουν να κάνουν τις δικές τους ρυθμίσεις οι services. Έτσι, και να μην περάσουν αυτά μέσω του εξοδικαστικού. Αυτό είναι κανόνας δηλαδή είναι καταδικασμένος κάποιος τέλος πάντων να πάει και να απορριφθεί από τον εξοδικαστικό?
1: Σε μία περίπτωση δεν θα λέγαμε ότι είναι καταδικασμένος. Είναι βέβαια μια πρακτική η οποία συναντάται αρκετά.
0: Ναι.
1: Είμαστε μάστρες αυτής της πρακτικής. Mm-hmm. Και ίσως, αν θέλετε, ο νέος εξοδικαστικός από το Σεπτέμβριο μάλιστα προβλέπει με ένα διαχωρισμό της ακίνητης περιουσίας για την προστασία της πρώτης κατοικίας, προκειμένου να περιορίσει όσο δυνατόν τις πρακτικές αυτές των χρηματοδοτικών φορέων.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι ένα ερώτημα που είχα να σας κάνω. Το θέμα της πρώτης κατοικίας που καίει τον κόσμο, εν πάση περιπτώσει, γιατί σου λέει εντάξει, τουλάχιστον μην χάσω το σπίτι μου. Δηλαδή, σε μια περίπτωση που δεν μπορώ να ανταπεξέλθω. Τουλάχιστον το σπίτι μου. Τι ισχύει λοιπόν για την πρώτη κατοικία? Άκουσα ότι πρόκειται να έρθουν κάποιες ρυθμίσεις καινούργιες που να διασφαλίζουν την πρώτη κατοικία. Είναι ακριβές αυτό?
1: Πολύ σωστά. Από την 21 Σεπτεμβρίου του 2026 προβλέπεται για πρώτη φορά ο διαχωρισμός της ακίνητης περιουσίας με την παράλληλη προστασία της πρώτης κατοικίας. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί ο ετών, μπορεί ο οφειλέτης να επιλέξει, εάν θα συνενέσει, να προστατεύσει την κύρια κατοικία του με την αίρεση, με την προϋπόθεση ότι δίνει το δικαίωμα σε χρηματοδοτικούς φορείς να ρευστοποιήσουν τα λοιπά ακίνητα στοιχεία.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Σου λέει κρατάω, διασφαλίζω το σπίτι μου, αλλά από τα υπόλοιπα όμως κάντε τα ό,τι θέλετε. Δηλαδή, αν θεωρείτε ότι δεν μπορώ να ανταπεξέλθω, ρευστοποιήστε τα. Είναι πια στη διάθεση, είναι στη διάθεση των funds αυτά.
1: Βέβαια, και σε αυτή την περίπτωση τίθενται κάποια ερωτήματα που ευλόγως τίθενται και θα έπρεπε να υπάρχουν και διευκρινήσεις. Για παράδειγμα, τι υποκρύπτεται πίσω από αυτή την πρόβλεψη? Ποιες θα είναι δηλαδή οι διαδικασίες εφαρμογής στην καθεαυτού του εξοδικαστικού? Θα δίνεται εξ αρχής επιλογή στον οφειλέτη να επιλέξει, εάν συνενεί στον διαχωρισμό της ακίνητης περιουσίας του και στην προστασία της πρώτης κατοικίας, ή με την υποβολή της αίτησης αυτομάτως αποδέχεται de facto τυχόν διαχωρισμό της περιουσίας?
0: Α,
1: και
0: μάλιστα.
1: Το, λοιπόν,
0: δηλαδή ότι θα είναι εκ των όνου κάνεφ, έτσι, ότι θα είναι...
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Εκ των όνου κάνευ αυτό. Από τη στιγμή που μπαίνεις στον εξοδικαστικό, έχεις πει ότι θεωρείται ότι συνενείς στο να κρατήσω το σπίτι, αλλά τα υπόλοιπα, εν πάση περιπτώσει, μπορεί και να οδηγηθούν σε ρευστοποίηση. Ερώτημα τώρα.
1: Και το ερώτημα,
0: ναι?
1: Στη διαδικασία ρευστοποίησης κατά τον νέο εξοδικαστικό μηχανισμό, τι θα συμβαίνει εάν οι πληστριασμοί, οι ρευστοποίησεις, οι εκποιήσεις είναι ατελέσφοροι? Θα επηρεάζεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης?
0: Ναι. Ναι.
1: Είναι εύλογα ερωτήματα.
0: Είναι εύλογα ερωτήματα. Μάλιστα. Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Αυτοί που έχουν ήδη μπει στον εξοδικαστικό με την προηγούμενη μορφή που είχε ο εξοδικαστικός, αυτής της ρύθμισης που θα έρθει το Σεπτέμβριο, όπως λέτε, για την κατοχύρωση της πρώτης κατοικίας, μπορεί να γίνει ετεροχρονισμένα, δηλαδή και για αυτούς που είναι ήδη μέσα στον εξοδικαστικό και τον ακολουθούν?
1: θα πρέπει να εφαρμόσουν την πρόνοια της μεταβατικής διάταξης, όπου για 6 μήνες μέχρι το Δεκέμβριο του 2026 θα μπορούν να ξαναυπαχθούν στον εξεταστικό μηχανισμό και μετέπειτα βέβαια της 21ης Σεπτεμβρίου, όπου θα υπάρχει και σε εφαρμογή αυτή η πρόνοια της προστασίας πρώτης κατοικίας, για να καταφέρουν να προστατεύσουν το πρώτο το σπίτι.
0: Μάλιστα, δηλαδή αυτοί που είναι ήδη, είναι κάποιος που είναι ήδη μέσα στον εξοδικαστικό. Τα τελευταία 3-4-5 χρόνια, ξέρω εγώ, είναι. Θα πρέπει να ξανακάνει τη διαδικασία από την αρχή για να προστατεύσει το σπίτι του.
1: Πάρα πολύ σωστά. Να ξαναυπαχθεί από την αρχή.
0: Α, μάλιστα. Καινούργια πάλι η διαδικασία θα πρέπει να κάνει.
1: Το επόμενο βέβαια, η μετέπειτα ρύθμιση να μην είναι τόσο βιώσιμη ή τόσο ευέλικτη για τον ίδιο, όπως ήταν υφιστάμενη.
0: Μάλιστα. Εσείς δηλαδή τώρα έτσι από την εμπειρία σας, κύριε Καζουλάκη, τι θα προτείνατε σε ανθρώπους που είναι ήδη μέσα στον εξοδικαστικό να το επιχειρήσουν, αν θέλουν να διασφαλίσουν εννοείται την πρώτη τους κατοικία ή να παραμείνουν στο καθεστώς το οποίο βρίσκονται τώρα, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι μπορούν να το εξυπηρετήσουν, έτσι, δηλαδή ότι μέχρι τώρα πάει το πράγμα όπως πάει.
1: Πολύ σωστά. Καταρχάς θα συνιστούσα να αναμένουμε διευκρινιστικές εγκυκλίως από το Υπουργείο Οικονομικών και να δούμε εν της πράγμαση πώς και με ποιο τρόπο λειτουργεί η συνένεση επί της καταστάσεως κατοικίας και ρευστοποίηση των λοιπόν ακίνητων περιουσιακών στοιχείων.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί πέρα υπάρχει η υπόσχεση εισαγωγικά ότι εάν και εφόσον συνενέσει ο φλέτης στη ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών στοιχείων, θα τεθεί σε λειτουργία νέος αλγόριθμος με πολύ ευνοϊκότερες ρυθμίσεις και βιώσιμη ρύθμιση για τον οθλέτη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε βλέποντας και κάνοντας.
0: Ανάλογα και ανάλογα με την περίπτωση τώρα καταλαβαίνω εγώ εδώ, έτσι. Γιατί μπορεί να υπάρχει, κάποιος ο οποίος να έχει πολλά περιουσιακά στοιχεία. Οπότε εκεί θα έχει, προφανέστατα θα έχει και μια καλύτερη αντιμετώπιση. Γιατί σου λέει, αν δεν μπορέσει να την εξυπηρετήσει, θα του πάρουμε την περιουσία του. Το λέω τώρα έτσι πολύ, πολύ απλά και μαλλιαρά. Ενδεχομένως τα πιο σκληρά, ας το πούμε έτσι, μέτρα να είναι για αυτούς οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη επισφάλεια στην, πώς να το πω τώρα, στην εξυπηρέτηση αυτής της ρύθμισης. Σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Άρα κατά περίπτωση, βλέποντας και κάνοντας, κύριε Καζουλάκη, δεν μπορεί.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι, σε κάθε περίπτωση. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι εδώ πέρα τώρα αυτό είναι σωστό ή αυτό είναι λάθος ή αυτό προτείνεται στη μία περίπτωση ή κάτι διαφορετικό προτείνεται στην άλλη. Κάθε περίπτωση δανειολήπτη είναι ξεχωριστή από ό,τι καταλαβαίνω τώρα από τη συζήτηση που κάνουμε.
1: Απολύτως σωστά. Απολύτως σωστά.
0: Και
1: αυτό
0: εκεί
1: που πρέπει βέβαια να προσέξουμε, μιλήσαμε για την ανδρομική ισχύ των τροποποιήσεων, προβλέπεται την ανδρομική ισχύ και για τις προγενέστερες ρύθμισεις σε μια πρόβλεψη η οποία είναι ιδιαίτερα αντισμενής για τους οφειλέτες. Για πρώτη φορά η σύμβαση αναδιάρθρωσης, το αποτέλεσμα δηλαδή της πρότασης προκύπτων του εξοδικαστικού μηχανισμού, αποτελεί εκτελεστό τίτλο. Τι σημαίνει αυτό?
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Αυτόματα αποκτά ισχύ δικαστικής απόφασης. Διτό το σημείο. Ναι, μεν οι πιστωτές, οι τράπεζες, η εφορία, το δημόσιο, τα ταμεία δεσμεύονται υποχρεωτικά από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης, αλλά αν για κάποιο λόγο ο οφειλέτης δεν καταφέρει να ακολουθήσει τη ρύθμιση, γιατί όπως αναφέρατε ορθώς, ανατρέπονται τα οικονομικά δεδομένα, οι πιστωτές μπορούν ανά πάσα στιγμή να προχωρήσουν άμεσα σε μέτρα αναγκαστικής εκτελέσεως, χωρίς να χρειαστεί η έκδοση διαταγής πληρωμής. Παρακάμπτεται δηλαδή δικαστική οδός. Παρακάμπτονται ενδεχομένως οι άμυνες, οι νομικές και δικαστικές άμυνες των οφειλετών και η σύμβαση αναδιάρθρωσης αποκτά ίση ισχύ με μια δικαστική απόφαση.
0: Άρα θα έλεγα ότι δεν είναι καλό αυτό, λοιπόν. Δεν είναι καθόλου καλό αυτό. Έτσι όπως μας το περιγράφετε. Γιατί θα έλεγε κανείς. Ναι, έχει τελικά παγίδες εδώ η ιστορία. Γιατί κάποιος που δεν μπορεί τέλος πάντων να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις του και κινδυνεύουν, ξέρω εγώ, να του πάρουν το σπίτι. Λέω τώρα εγώ, θα χρησιμοποιήσει κάποια εργαλεία. Έτσι, θα κάνει, δεν ξέρω, ενστάσεις, ανακοπές, δεν ξέρω πώς λέγονται όλα αυτά στη δίκαση, δεν έχω και ιδέα από τα νομικά. Αλλά θα έχει ένα νομικό οπλοστάσιο στα χέρια του, ο δικηγόρος του, να το καθυστερήσει ή να το αποτρέψει. Με το νέο εξοδικαστικό, όπως λέτε, επειδή έχει ισχύ νόμου, μια δικαστική απόφαση, αυτό δεν ισχύει, τελείωσε. Προχωράει αυτοματοποιημένα η διαδικασία από εκεί και πέρα.
1: Μάλιστα, χωρίς να περνάμε καν από την δικαστική οδό.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή η πρόβλεψη έχει αναδρομική ισχύ. Δηλαδή, ακόμα και προγενέστερες ρυθμίσεις πριν το νόμο 53-13-2026, όσοι δηλαδή έχουν ήδη επαφή στο εξοδικαστικό μηχανισμό, θα πρέπει να έχουν στο νου τους ότι αυτομάτως η σύμβαση αναδιάρθρωσης είναι εκτελεστός τίτλος.
0: Α, μάλιστα. Και αναδρομικά δηλαδή, για αυτούς που είναι ήδη μέσα. Είναι για αυτούς που είναι... Α, δεν γλιτώνει κανείς δηλαδή από αυτό.
1: Δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Να εδώ τώρα τα ψηλά και τα πονηρά που λέτε, που δεν τα λένε. Γιατί ακούω και εγώ θριαμβολογίες για τον νέο εξωδικαστικό, αλλά με αυτά που μας εξηγείτε τώρα δεν νομίζω ότι είναι και τόσο ευνοϊκά τελικά τα πράγματα στα ψηλά γράμματα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Τώρα, δεν ξέρω τι ευχάριστο μπορούμε να πούμε. Κούρεμα, με το κούρεμα τι γίνεται?
1: Λοιπόν, όσον αφορά το κούρεμα, καταρχάς κλειδώνει το επιτόκιο 3% ρύθμισης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πλέον θα έχουμε σταθερό επιτόκιο ρύθμισης για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.
0: Ναι.
1: Και όσον αφορά το κούρεμα, ο νέος αλγόριθμος ανεβάζει τα ποσοστά διαγραφών σε περίπτωση βέβαια που τα εισοδηματικά κριτήρια και οι υπολογισμοί μεταξύ των εισοδηματικών κριτηρίων και των οφειλών επαρκούν και μια εύλογη διαβίωση του οφλέτη.
0: Ναι. Το σταθερό επιτόκιο, να υποθέσω ότι αυτό δεν θα ισχύσει αναδρομικά. Έτσι, για αυτούς που είναι ήδη υπαγμένοι, θα πρέπει να κάνουν αρρύθμιση, θα πρέπει να κάνουν αίτηση.
1: Εάν και για αυτή την πρόνοια διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις, αν θα θέλατε, καθώς και με προηγούμενες τροποποιήσεις του νόμου, πάλι αναφερόμασταν σε σταθερό επιτόκιο ρύθμιση 3%. Απλά βλέπαμε ότι το σταθερό επιτόκιο ίσχυε μόνο για τους πρώτους 36 μήνες.
0: Για τους πρώτους 36 μήνες και μετά εκτοξεύονται οι δόσεις, γιατί όταν βγαίνει το δοσολόγιο και το παίρνεις στα χέρια σου, εκεί βλέπεις ότι υπάρχει μια κλιμάκωση από ένα σημείο και μετά, από μια διετία, τριετία, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί. Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, κύριε Καζουλάκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Θα τα ξαναπούμε όμως, έτσι, γιατί βλέπω έχουμε και ερωτήματα αρκετά από τον κόσμο. Μέσα στο επόμενο διάστημα θα επιδιώξουμε να έχουμε άλλη μια τηλεφωνική επικοινωνία. Εγώ θα μαζέψω τα ερωτήματα από τον κόσμο, γιατί έχω αρκετά, αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχω χρόνο. Να τα συζητήσουμε, να τα επιχειρήσουμε, να τα απαντήσουμε σε μια επόμενη τηλεφωνική μας επικοινωνία.
1: Να είστε καλά και πραγματικά θα ήθελα να σας συγχαρώ που συνειδητά επιλέγετε να ενημερώνετε τους ακροατές σας και συμπολίτες μας για τόσο μείζωνα ζητήματα που άπτονται τη διαχείριση ιδιωτικού χρέους.
0: Εντάξει, και όταν μπορεί να βοηθηθεί ο κόσμος, κύριε Καζουλάκη, γιατί να μην βοηθηθεί? Δηλαδή, εδώ αυτό το ιδιωτικό χρέος είναι μεγάλος βραχνάς για πάρα πολύ κόσμο. Έτσι. Μην πω ότι είναι και για όλους. Δεν ξέρω και κανέναν, η αλήθεια, που να μην έχει μικρότερες ή μεγαλύτερες οφειλές. Οπότε είναι κρίσιμη σημασία αυτό το οποίο συζητάμε. Και πάλι σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Ναι. Γεια σας. Δεν ξέρω τώρα αν γίναμε σοφότεροι. Θέλει προσοχή πάντως. Εγώ θα πω ότι όποιος θελήσει να υπαχθεί στον εξωδικαστικό, από όσα ακούω τώρα, είτε όσοι είστε στον παλιό είστε, τώρα τον καινούριο, παιδιά με δικηγόρο που να το ξέρει καλά το θέμα, για τις παγίδες που κρύβει, για τα ψηλά γράμματα, μην βρεθείτε προ εκπλήξεων κάποια στιγμή. Έτσι. Λοιπόν, αυτά από την εκπομπή μας, από το πρωινό μας Express σήμερα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ κοντά μας, στη μεγάλη μας παρέα. Το απόγευμα στις 5 σε επανάληψη εκπομπή μας. Αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Είναι Τάσα Παμπρή κοντά σας τώρα για το Δελτίο Ειδήσεων και θα ακολουθήσει μετά η εκπομπή της μαζί στις 10. Για χαρά.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πειρά, δεν σε πειρά, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες? Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι? Σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρίου. Στη Λέρο θα βρίσκεται σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αύριο στο Αγαθονήσι, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, τους βουλευτές Δωδεκανήσου, τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, τον Διπεάρχη Χρήστο Ροϊλό και τον Δήμαρχο Τιμόθεο Κοτάκη, προκειμένου να επισκεφθεί το νοσοκομείο, όπου έχουν ολοκληρωθεί έργα ανακαίνισης σε πολλές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων και τα ΤΕΠ, να επιθεωρήσει το έργο του τουριστικού αγκυροβολίου Αλίντων και το έργο στο λιμάνι του Λακίου, καθώς και το ιστορικό ξενοδοχείο Λέρος, το οποίο αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στον Δήμο. Στη συνέχεια, στις 6 το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί και θα συνομιλήσει με πολίτες στην Αγία Μαρίνα. Την Τετάρτη το πρωί θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του Αγαθονησίου και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού, που εγκαινιάστηκε πρόσφατα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στις 11.30 ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Αγαθονησίου. Σημειώνεται ότι ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί για πρώτη φορά το νησί. Την Πέμπτη συγκαλεί ο κ. Μητσοτάκης στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της σεζόν πριν την σύντομη ανάπαυλα του Αυγούστου. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν και οι 33 διατάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις. Σε νέες σοβαρές καταγγελίες σε βάρος της ΔΕΙΑΡ προέβη χθες ο Στέργος Τάγκας, μιλώντας στον Real Voice, σκιαγραφώντας μια εξαιρετικά ανησυχητική εικόνα για την οικονομική διαχείριση και την λειτουργία των εγκαταστάσεων της δημοτικής επιχείρησης. Από τις απαιτήσεις δεκαετιών που εξακολουθούν να εμφανίζονται στους ισολογισμούς, μέχρι τους 10 βιολογικούς καθαρισμούς στο νησί της Ρόδου, που όπως κατήγγειλε, απουσιάζουν από την επίσημη πλατφόρμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, τα στοιχεία που παρουσίασε δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα, τα οποία η διοίκηση της επιχείρησης και η Δημοτική Αρχή οφείλουν να απαντήσουν με συγκεκριμένα έγγραφα και αριθμούς. Αφορμή για τη συζήτηση αποτέλεσε η αρχιοθέτηση της δικογραφίας για 17 πρόσωπα στην υπόθεση των ρυθμίσεων οφειλών της ΔΕΙΑΡ, την οποία αποκάλυψε σε ρεπορτάζ η εφημερίδα Δημοκρατική. Στη Ρόδο θα βρίσκεται την Πέμπτη ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος θα είναι ομιλητής στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο ΕΒΕΒ από τα 3 επιμελητήρια στο πλαίσιο της συνάντησης των 4 περιφερειαρχών των νησιωτικών περιφερειών της χώρας, έπειτα από πρόσκληση του Γιώργου Χατζημάρκου. Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στη συνεργασία των 4 νησιωτικών περιφερειών, στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και στην διαμόρφωση μιας ενιαίας προσέγγισης για το μέλλον και τις αναπτυξιακές δυνατότητες των νησιών της χώρας. Την προσεχή Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Δεύτερο πανελλαδικά το Νότιο Αιγαίο σε παραβάσεις για μη χρήση κράνους. 477 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στα νησιά της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων, αφού συνεχίζεται σε όλη την Ελλάδα η εκστρατεία της τροχίας με σλόγγαν «Μηδενική ενοχή στην μη χρήση κράνους». Περισσότερα από 4.500 βρέφη, παιδιά, έφηβοι και αμαία αποκτούν και φέτος δωρεάν πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση και σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους της περιφέρειας. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε μεταξύ άλλων ότι πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει ένα παιδί που θα βρεθεί σε ένα ασφαλές περιβάλλον, θα μάθει, θα δημιουργήσει, θα κοινωνικοποιηθεί. Μεσανυχτική θα τελέσει αύριο στις 9 το βράδυ ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά Απόστολος Κουφαλάκης στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπου Σελεούσας. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, νέα άνοδο θα παρουσιάσει ο υδράργυρος σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα πνούν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες τώρα θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς το μεσημέρι, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στο νομό μας θα σημειωθούν στην Λίνδο με μέχρι 38 βαθμούς εκεί ο υδράργυρος το μεσημέρι, στη Σύμη μέχρι 37. Στην Ανατολική Ρόδο συγκεκριμένα ο Αρχάγγελος θα έχει 36 βαθμούς, στην Κάλυμνο 35 και στο Κασελόριζο 34 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία μεταξύ 45 και 65% τη νύχτα. Για αύριο Τετάρτη καιρός έθριος επίσης σε όλα τα νησιά του νομού, με τη θερμοκρασία ωστόσο να σημειώνουν και νέα μικρή άνοδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 με 6 υποφόρ. Στα βορειότερα νησιά ο υδράργυρος θα φτάσει το μεσημέρι στους 30 βαθμούς, στα νοτιότερα στους 31, υψηλότερα στη Σύμη και τη Λίνδο μέχρι 38 βαθμούς εκεί ο υδράργυρος, στον Αρχάγγελο, τη Ρόδου μέχρι 36, στην Κάλυμνο 35 και τέλος στο Καστελόριζο μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Τη νύχτα οι ελάχιστες μεταξύ 24 και 29 βαθμούς. Η υγρασία την Τετάρτη ευτυχώς σε καλά επίπεδα, 35 μεταξύ 35 και 60%.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία
1: των Κριθόνης Paradise Hotel. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Μας ταξιδεύει μελωδικά ο Πέρης Βασιλάκης με τις μουσικές επιλογές του στα νεανικά μας χρόνια. Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Real Voice του 99,5. 11 λεπτά μετά τις 10. Στην αγαπημένη συχνότητα. Νατάσα Παμπρίου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11. Πήραμε σκυτάλι από τη Ρένα Παυλάκη μετά το 2 ώρο πρωινό Express. Ο Πέρης Βασιλάκης απέναντί μου είναι στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Η Νατάσα Κουλούρη στην παραγωγή, η Δέσποινα Κουλούβρη στα γραφεία σύνταξης και στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης τεχνικός υπεύθυνος. Και η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου από την ΚΟΜ με τις καθημερινές ανταποκρίσεις της για όλα τα νέα από το νησί του Ιπποκράτη. Και βεβαίως σας το θυμίζουμε καθημερινά ότι μπορείτε να διαβάζετε όλα τα άρθρα της συνεντεύξης μας, να ακούτε και τα ηχητικά σε επανάληψη, αν δεν έχετε προλάβει ενδεχομένως να ακούσετε κάποια εκπομπή από την αρχή, μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Για μία ακόμη φορά στα Δωδεκάνησα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Βόρειο Συγκρότημα θα βρεθεί σήμερα και αύριο, επειδή ημέρο θα διανυκτερεύσει το βράδυ στη Λέρο. Και μπορεί να είμαστε στο φινάλε του Ιουλίου και οι ρυθμοί να είναι αισθητά πιο καλοκαιρινοί, αλλά στο πολιτικό σκηνικό οι ταχύτητες παραμένουν υψηλές. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός αλλά και τα κυβερνητικά στελέχη κάνουν διαρκείς εξορμήσεις για να παρουσιάσουν το έργο το κυβερνητικό. Και έτσι σήμερα στην Ελέρο έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα ο Πρωθυπουργός. Ακούσατε λίγο νωρίτερα, φαντάζομαι, και την Κατερίνα Εμμανουήλ στο πρωινό Express να μιλάει για όλα αυτά τα έργα που έχουν τρέξει, που έχουν υλοποιηθεί ή που είναι σε εξέλιξη στο νησί της Λέρου. Και σε λίγο θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας κοντά μας και τον κύριο Μανώλη Πιτεροκύλη, που είναι ο πρόεδρος της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, για όλη αυτή την προετοιμασία, για την υποδοχή βεβαίως του Πρωθυπουργού εκεί στο νησί. Θα συνομιλήσει και με τους πολίτες μετά τα έργα που θα επισκεφθεί, συνοδευόμενος πάντα από τον Υπουργό Υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη, τους κυβερνητικούς βουλευτές Δωδεκανήσου,

Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, τον Διπεάρχη, τον Χρήστο Ροϊλό και βεβαίως τον Δήμαρχο Όσικο Δεσπότης εκεί του νησιού, για να επιθεωρήσει τα έργα και στο λιμάνι του Λακίου και το τουριστικό αγκυροβόλιο των Αλίντων, αλλά και το ιστορικό ξενοδοχείο Λέρος, το οποίο αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραδοθεί στον Δήμο. Και στις 6 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η συνάντησή του με τους πολίτες, όπου θα μιλήσει στην Αγία Μαρίνα. Θυμίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης είχε επισκεφθεί πριν από 1,5 μήνα και την Ρόδο, όπου είχε επιθεωρήσει μία σειρά έργων και εγκαινίασε βεβαίως την Περβόλα. Μάλλον, όχι, δεν την εγκαινίασε ο ίδιος, το απόγευμα εγκαινιάστηκε, το πρωί την επισκέφτηκε μαζί με μία σειρά έργων που επιθεώρησε, συνοδευόμενος από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον Περιφερειάρχη, μαζί και οι κυβερνητικοί εννοείται βουλευτές. Ήταν 13 Ιουνίου αυτή η επίσκεψη εδώ στην Ρόδο. Είναι ο πρώτος πρωθυπουργός ιστορικά, στα χρονικά, που έχει επισκεφθεί τόσες φορές στα Δωδεκάνησα. Δεν θυμάμαι ποτέ κανέναν άλλο. Αύριο θα επισκεφθεί για πρώτη φορά το Αγαθονήσι. Εκεί θα τον υποδεχθεί ο Δήμαρχος βεβαίως, Ευάγγελος Κότορος. Θα επισκεφθεί το μουσείο, το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού, το οποίο εγκαινιάστηκε πρόσφατα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και την Υπουργό Πολιτισμού τη Λίνα Μενδώνη. Και μετά στις 11.30 το πρωί είναι προγραμματισμένη η συνάντησή του με τους πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Επιστρέφοντας λοιπόν από την Αυστρία, όπου βρισκόταν χθες, ακολουθεί η Λέρος και το Αγαθονήσι, και την Πέμπτη θα συγκαλέσει και το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές του Αυγούστου. Και αφού λέμε για την Λέρος, η Λέρο θα βρεθεί και στα μέσα Αυγούστου για τις διακοπές του 15 Αυγούστου και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος το αποκάλυψε σε συνομιλίες εκεί που είχε στα Πηγαδάκια στο Προεδρικό Μέγαρο για την ημέρα της αποκατάστασης της Δημοκρατίας προημερών. Μαζί με το γιο του θα απολαύσει κάποιες στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας, έτσι τις ημέρες του 15 Αυγούστου.

0: Η σκέψη όλων μας είναι αυτές τις μέρες στην Γαλλία και στην Ισπανία, γιατί φλέγεται πραγματικά η Ευρώπη. Έχει πονέσει η καρδιά μας να βλέπουμε αυτές τις εικόνες με την εκένωση τόσων χιλιάδων ανθρώπων από τα σπίτια τους, με τα πανέμορφα δάση να κατακαίγονται και να είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Οι πυροσβέστες στην Ισπανία προσπαθούν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη λίγες ώρες προτού οι άνεμοι στραφούν σε νότι, κινδυνεύοντας να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τις φωτιές. Ένα νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών και αφρικανικού αντικυκλώνα, το τέταρτο για το φετινό καλοκαίρι, αναμένεται να πλήξει την Νότια Ευρώπη από αύριο, σύμφωνα με τους επιστήμονες, δοκιμάζοντας τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία, που πλήττονται τις τελευταίες μέρες με καταστροφικές συνέπειες από αυτές τις φωτιές. Σε Ισπανία και Γαλλία οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν αύριο τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας να επισημαίνει ότι οι υψηλές θερμοκρασίες προβλέπεται να διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή. Υπάρχει αυστηρή προειδοποίηση για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, την ώρα βεβαίως που οι πυροσβέστες συνεχίζουν να παλεύουν με μερικές από τις χειρότερες φωτιές στην ιστορία της χώρας. Οι νοτιοδυτικές περιοχές της Γαλλίας, Γκυρόντ και Λαντ, βρίσκονται σε κίτρινο συναγερμό λόγω καύσωνα που αναμένεται να κορυφωθεί αύριο, δυσχεραίνοντας περισσότερο τις προσπάθειες να ελεγχθούν οι πολύ απρόβλεπτες φωτιές. Ο δήμαρχος του Μπορντό δήλωσε ότι προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα, καθώς μία από τις δασικές πυρκαγιές που μένονται στη Γαλλία βρίσκεται μόλις 11 χιλιόμετρα από την νοτιοδυτική πόλη, εκεί όπου υπάρχουν και αυτοί οι απίστευτοι αμπελώνες σε χιλιάδες στρέμματα. Περίπου 220.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στη Γαλλία και πάνω από 100.000 στην Ισπανία, όπου μένονται οι ανεξέλεγκτες φωτιές δυτικά της Μαδρίτης. Χθες είχαμε και τις δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου, του Εμμανουέλ Μακρόν, επισκεπτόμενος στην περιοχή που έχει καταστραφεί από τις πυρκαγιές, στην ευρύτερη περιοχή, και τόνισε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει μια εντελώς πρωτόγνωρη πυρκαγιά, την σκληρότερη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάμε να δούμε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Ποιο είναι τώρα το φαινόμενο αυτό που επηρεάζει περισσότερο? Φταίει η κλιματική αλλαγή? Έχουμε κοντά μας τον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, τον φυσικό και πυρομετεωρολόγο από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, και τον ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας και αποδέχθηκε την πρόσκληση. Και διάβαζα και τις χθεσινές δηλώσεις, κύριε Γιάνναρε, στο Associated Press. Θέλω έτσι να μας πείτε δύο λόγια εισαγωγικά. Η Γαλλία και η Ισπανία κάνουν λόγο για τις χειρότερες πυρκαγιές στην σύγχρονη ιστορία τους, και να μας εξηγήσετε αν πρόκειται για μια συγκυριακή κατάσταση ή τελικά για μια νέα πραγματικότητα που φέρνει η κλιματική αλλαγή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παμπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κοιτάξτε, πράγματι η Γαλλία και η Ισπανία το φετινό καλοκαίρι βιώνουν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση σε ό,τι αφορά και τους καύσωνες και τις δασικές πυρκαγιές. Βέβαια τα δύο αυτά φαινόμενα είναι αλληλένδετα πολλές φορές, διότι ο καύσωνας στρώνει το έδαφος ούτως ώστε η βλάστηση να αποξηρανθεί, και στη συνέχεια, εφόσον υπάρξει έναρξη πυρκαγιάς, να έχουμε όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες. Εάν πρόκειται για τη νέα κανονικότητα, θα έλεγα πως ναι. Και θα έλεγα πως, πέρα από το να διαπιστώνουμε ότι πράγματι αυτή είναι μία από τις καταστροφικότερες ή μία από τις χειρότερες δασικές πυρκαγιές που αντιμετωπίζει η Γαλλία, θα έπρεπε να είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι. Δυστυχώς τα αποτελέσματα τα οποία αυτή τη στιγμή καταγράφονται σε Γαλλία, Ισπανία και έχουν καταγραφεί και τα προηγούμενα χρόνια στη χώρα μας, στην Πορτογαλία και σε άλλες χώρες, δείχνουν ότι στο τέλος της ημέρας δεν έχουμε πάρει τα μαθήματα τα οποία θα έπρεπε να έχουμε πάρει. Και το λέω αυτό με πάρα πολύ μεγάλη λύπη, διότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων, την ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, την ανάπτυξη ερευνητικών λύσεων για το πώς διαχειριζόμαστε τις δασικές πυρκαγιές. Φαίνεται όμως, δυστυχώς, εκ του αποτελέσματος πάντοτε μιλώντας, ότι όλες αυτές οι λύσεις, οι οποίες μπορεί πράγματι να βρίσκονται στην αιχμή της επιστήμης, δεν φτάνουν τελικώς ποτέ εκεί πέρα όπου πρέπει να φτάσουν. Στην κοινότητα, στους ανθρώπους δηλαδή των τοπικών κοινοτήτων, στους ανθρώπους που καλούνται να διαχειριστούν μια δασική πυρκαγιά, τους δασοπυροσβέστες, τον μηχανισμό της πολιτικής προστασίας. Mm-hmm. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι χρειάζεται να κάνουμε ακόμη πάρα πολλά βήματα και σε εθνικό επίπεδο, η κάθε μία χώρα ξεχωριστά, αλλά και πανευρωπαϊκά, εάν θέλουμε να μιλάμε για έναν ουσιαστικό ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας.
0: Ναι, και μου είχατε πει και πέρυσι και εδώ μέσα από αυτή τη συχνότητα και μέσα από μια έντυπη συνέντευξή μας στην Δημοκρατική, ότι η φωτιά δεν είναι πια μόνο καλοκαιρινή, είναι μια διαρκής απειλή, και με όλα αυτά που περιγράφεται βεβαίως για τον ευρωπαϊκό μηχανισμό, φέτος τουλάχιστον στη χώρα μας φαίνεται να υπάρχει μια ενίσχυση στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας, δηλαδή και με τα drones και με τα εναέρια μέσα, και εδώ τουλάχιστον στην περιοχή μας, στη Ρόδο, που θυμάστε τι είχε γίνει και τελευταία το 23 με την τεράστια φωτιά που μας έκαιγε 11 μέρες. Οπότε πήραμε μαθήματα τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό της πρόληψης στην χώρα μας, και ας μην το θέσουμε γενικά σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι φέτος?
1: Κοιτάξτε, όλα αυτά στα οποία αναφερθήκατε είναι βήματα σίγουρα στη σωστή κατεύθυνση. Εγώ θα προσθέσω ότι πλέον η χώρα μας από το τέλος της Άνοιξης έχει ένα νέο νόμο για την πολιτική προστασία, ο οποίος δίνει ακόμη περισσότερα εργαλεία για να μπορέσουμε να κινηθούμε στο επίπεδο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών, εργαλεία όπως είναι η προδιαγεγραμμένη καύση, εργαλεία όπως είναι η βόσκηση, για να αρχίσουμε δηλαδή πραγματικά να δουλεύουμε στην πρόληψη, να διαχειριζόμαστε δηλαδή τα δασικά οικοσυστήματα όπως πρέπει. Ταυτόχρονα, ναι, πράγματι τα drones βοηθάνε, βοηθάνε όλη αυτή η 24-ωρη επιτήρηση. Θα έλεγα ότι το συγκεκριμένο εργαλείο δεν εντάσσεται τόσο στο κομμάτι της πρόληψης όσο στο κομμάτι της ετοιμότητας, διότι είναι η έγκαιρη ανείχνευση, είναι στο κομμάτι του να είσαι έτοιμος, να μπορείς να επέμβεις πάρα πολύ γρήγορα και επομένως να πνίξεις εντός εισαγωγικών τη φωτιά εν τη γενέση της, ώστε να μην εξελιχθεί σε ένα μεγάλο περιστατικό. Είναι πάρα πολλά τα θετικά που έχουν γίνει, ωστόσο εγώ δεν θα ήθελα να εφησυχάσουμε. Ναι. Μπαίνουμε στον Αύγουστο σε λίγες μέρες. Ήδη οι επόμενες ημέρες θα είναι αρκετά δύσκολες, mm-hmm. γιατί ανεβαίνει η ένταση του ανέμου πάνω από το Αιγαίο. Θα έχουμε μελτέμι, δηλαδή, πολύ ισχυρό πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Ιππειρωτική.
0: Από τις πρώτες μέρες και όλες του Αυγούστου αυτό θα έχουμε.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και λέω δεν θέλω να εφησυχάσουμε, διότι αυτό που βιώνει αυτή τη στιγμή η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι είναι στην πραγματικότητα εντός εισαγωγικών μια τραμπάλα. Όταν δηλαδή η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη έχει αυτό το πολύ θερμό καιρό με τα καυσωνικά επεισόδια, η δική μας περιοχή αντίθετα βιώνει θερμοκρασίες οι οποίες είναι πιο κοντά στις λεγόμενες κανονικές για την εποχή. Ωστόσο η ατμοσφαιρική κυκλοφορία μπορεί να αλλάξει. Δεν είναι δηλαδή ότι κλειδώνει για όλο το καλοκαίρι και πηγαίνει με αυτόν τον τρόπο. Ούτως ή άλλως φαίνεται μία τάση από την Κυριακή και μετά να πάμε σε θερμοκρασίες οι οποίες θα είναι αρκετά υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή. Δεν μπορούμε ακόμη να μιλήσουμε προγνωστικά ότι περιμένουμε καύσωνα.
0: Αυτό πιάνει και τα νησιά μας εδώ στο Νότιο Αιγαίο, ή αναφέρεστε γενικότερα για όλη τη χώρα, φαντάζομαι, αλλά το Νότιο Αιγαίο.
1: Βεβαίως, αναφέρομαι γενικότερα στην όλο της χώρας, γιατί αφορά μία τάση, οπότε δεν μπορούμε να πάμε ειδικότερα σε κάποιες περιοχές και να πούμε ποιες περιοχές θα αντιμετωπίσουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Το λέω αυτό περισσότερο για να έχουμε όλοι να είμαστε σε επαγρύπνηση, όλοι να είμαστε σε ετοιμότητα. Γιατί δεν θα πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι η βλάστηση έχει μνήμη.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο μέσα μπαίνουμε στο καλοκαίρι, όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του Αυγούστου, ακόμη και αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον παραμένει καιρός θερμός.
0: Με την παρατεταμένη ξηρασία, λέτε έτσι.
1: Ακριβώς. Και την παρατεταμένη ξηρασία για τις υψηλές γενικά θερμοκρασίες, ακόμη και αν δεν είναι υψηλότερες των κανονικών, όλες αυτές οι συνθήκες επιβαρύνουν κάθε μία μέρα που περνάει ακόμη περισσότερο τη βλάστηση. Την κάνουν ακόμη πιο έφλεκτη και ακόμη πιο εύκολο να ξεκινήσει φωτιά και ακόμη πιο γρήγορο να τρέχει φωτιά, ακόμη και αν δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι.
0: Και βέβαια από την Κυριακή μας λέτε, αφού θα έχουμε ήδη, θα μπαίνουμε σιγά σιγά στο πρώτο κύμα καύσωνα ουσιαστικά, γιατί εμείς ευτυχώς μέχρι στιγμής εδώ στην Ρόδο, γενικότερα στα Δωδεκάνησα, καλά την έχουμε βγάλει φέτος, δεν μπορώ να πω, τουλάχιστον από ζέστη δεν είχαμε ακραίες καταστάσεις μέχρι τώρα, έτσι. Δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει ο θερμός πάντα Αύγουστος. Τώρα να σας ρωτήσω, αναφέρεστε συχνά στον πυροσωρή, το μελανία, αν το λέω σωστά. Τι ακριβώς είναι αυτό το φαινόμενο και γιατί το θεωρείτε πιο επικίνδυνο στάδιο μιας πυρκαγιάς? Είναι αυτό το σύννεφο φωτιάς που βλέπουμε όταν οι πυρκαγιές τώρα, ας πούμε, που καίνε την Ευρώπη, προκαλούν πυρήνες καταιγίδες?
1: Σωστά. Θα ήθελα όλοι οι ακροατές και όλες οι ακροάτες να φανταστούν την εικόνα ενός καταιγιδοφόρου νέφους. τα σύννεφα αυτά τα οποία φέρνουν καταιγίδες. Νομίζω ότι όλοι έχουμε δει ένα τέτοιο σύννεφο. Αυτά τα σύννεφα τα οποία ξεκινάνε και αναπτύσσονται κατακόρυφα έχουν ένα πάρα πολύ άσπρο χρώμα στο ξεκίνημά τους, καταλήγοντας να είναι μαύρα όταν πλέον αναπτυχθούν πλήρως και εκδηλώνεται η καταιγίδα. Ένας πύρος ορειτομελανίας ή πύρος CB, όπως είναι διεθνώς ο όρος του, είναι στην ουσία ένα ακριβώς τέτοιο σύννεφο, το οποίο όμως το γεννά η ίδια η φωτιά. Είναι πολύ επικίνδυνο, διότι η γέννηση ενός τέτοιου νέφους σημαίνει ότι πλέον δεν έχουμε μία απλή δασική πυρκαγιά, η οποία απλά είναι δύσκολο έως και αδύνατο να ελεγχθεί. Mm-hmm. Πάμε από μία πυρκαγιά σε αυτό που ονομάζουμε ανατροφοδοτούμενο σύστημα φωτιάς ατμόσφαιρας. Η φωτιά πλέον δημιουργεί το δικό της καιρό, ο οποίος εκδηλώνεται μέσα από αυτό το καταιγιδοφόρο νέφος το οποίο δημιουργείται. Ο καιρός αυτός που δημιουργεί η ίδια η φωτιά ανατροφοδοτεί το πώς συμπεριφέρεται η φωτιά στο έδαφος και πάει λέγοντας. Είναι ένας κύκλος ανάδραφης ο οποίος μπορεί να αυτοσυντηρείται. Και αυτό δημιουργεί αυτόματα πάρα πολύ δύσκολες επιπλοκές όσοι πηγαίνουν στο έδαφος. Έχουν ακραία πυρική συμπεριφορά, απότομες αλλαγές στον άνεμο, απότομες και πάρα πολύ ισχυρές ρηπές του ανέμου. Σε ακραίες περιπτώσεις, όπως παρατηρήθηκε στην περίπτωση πυρκαγιάς στον Μπορδό, μπορεί να εκδηλωθεί ακόμη και κεραυνική δραστηριότητα, η οποία να οδηγήσει σε έναρξη νέων εστιών πολύ πιο μακριά από εκεί πέρα που είναι το κυρίως μέτωπο της πυρκαγιάς. Είναι μια κατάσταση λοιπόν η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τα εργαλεία σήμερα για να μπορέσουμε να έχουμε μια εκτίμηση, μια πρόγνωση του αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για να αναπτυχθεί το συγκεκριμένο φαινόμενο της πυροεπαγωγής, το οποίο μετά οδηγεί στη δημιουργία αυτών των πυρονεφών. Υπάρχουν αυτά τα εργαλεία. Για παράδειγμα, και στην πυρκαγιά του Μπορντό βλέπαμε ότι οι συνθήκες, εφόσον η φωτιά συνέχιζε να καίει, θα ήταν ευνοϊκές για να μετατραπεί η φωτιά σε αυτό το ανατροφοδοτούμενο σύστημα. Ωστόσο, αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, δεν καταλαβαίνουμε ακόμη επιστημονικά το τι γίνεται ακριβώς μέσα εκεί. Και δεν το καταλαβαίνουμε διότι δεν έχουμε ακόμη απευθείας μετρήσεις από τους ανέμους εκεί πέρα μέσα, από το πώς κινείται ο καπνός, από το πώς κινούνται τα διαφορετικά σωματίδια που υπάρχουν σε όλο αυτό το σύννεφο.
0: Άρα σε καμία περίπτωση είναι αυτονόητο ότι δεν αντιμετωπίζεται κατά μέτωπο, έτσι, επιχειρησιακά, ούτε από τις επίγειες, αλλά ούτε από τις εναέριες δυνάμεις. Καταλαβαίνω, γιατί ούτε τα καναντέρ μπορούν να πετάξουν εκεί.
1: Πολύ σωστά. Για να αναφερθώ σε κάτι πιο οικείο σε εμάς, το 2021 η χώρα μας αντιμετώπισε παρόμοιες πυρκαγιές, όχι αυτής της έντασης και έκτασης που είχαμε τώρα στη Γαλλία. Ωστόσο, και το 2021 στη χώρα μας, στην Εύβοια, στη Βαρυπόμπη, σε διάφορα μέρη της Πελοποννήσου, είχαμε πυρκαγιές οι οποίες ήταν πυροεπαγωγικές, δηλαδή δημιουργούσαν το δικό τους καιρό. Αυτές τις πυρκαγιές, ανάλογα με το πόσο ακραία είναι η συμπεριφορά τους, πολλές φορές δεν αντιμετωπίζονται κατά μέτωπο. Οπότε αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις είναι στην πραγματικότητα να παίξεις άμυνα και να δεις, αναλύοντας το πώς εξαπλώνεται, το πώς συμπεριφέρεται η φωτιά και το τι καιρό περιμένεις, το πότε μπορείς χρονικά και χωρικά, πού και πότε δηλαδή, να μπορέσει με ασφάλεια να τη σταματήσει.
0: Ναι. Άρα, μέσα από αυτό το φαινόμενο που μας περιγράφεται, μέσα από το ότι δημιουργεί δηλαδή φωτιά το δικό της καιρικό σύστημα, με όλο αυτό που περιγράψατε, είναι και το σήμα κινδύνου για να ξεκινήσουν οι εκενώσεις. Δηλαδή, τότε πια λέμε ότι γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση και θα πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες εκένωσης.
1: Ναι. Ανάλογα φυσικά με την περιοχή στην οποία κινείται μια τέτοια δασική πυρκαγιά. Εάν η δασική πυρκαγιά, για παράδειγμα, δεν απειλεί άμεσα κατοικημένες περιοχές, δεν υπάρχει λόγος να γίνει κάποια εκένωση. Αλλά αν μιλάμε για μια τέτοια πυρκαγιά η οποία βρίσκεται πλησίων περιοχών οι οποίες είναι κατοικημένες, εκεί πέρα δεν το συζητάμε καν. Είναι η εμφάνιση τέτοιας συμπεριφοράς δίνει το σήμα ότι πλέον η πυρκαγιά συμπεριφέρεται εντελώς ανεξέλεγκτα και εντελώς απρόβλεπτα.
0: Θα πρέπει λοιπόν να μας προβληματίσουν όλα αυτά τα δεδομένα, όλοι αυτοί οι παράγοντες, αυτό που ξεκινήσατε να λέτε εισαγωγικά και στο κομμάτι της πρόληψης, οπότε φαντάζομαι και οι καθαρισμοί παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Θα πρέπει να εστιάσουμε πάρα πολύ στο κομμάτι της πρόληψης. Και κάποιες φορές, δυστυχώς, στη χώρα μας βλέπω ότι συγχαίουμε την πρόληψη, για παράδειγμα, με το ότι έχουμε τα ντρόνς ή ότι έχουμε περισσότερα αεροσκάφη. Ναι. Όλα αυτά είναι ετοιμότητα. Σημαίνει ότι είσαι έτοιμος αν ξεσπάσει μια πυρκαγιά να μπορέσει να ανταποκριθείς γρήγορα. Πρόληψη σημαίνει να διαχειριστούμε το τοπίο μας. Ας γυρίσουν και οι πιο παλιότεροι λίγο τη μνήμη τους πίσω για να δουν πώς ήταν η ελληνική ύπαιθρος πριν από κάποια χρόνια. Θα βλέπαν ένα πευκοδάσος, θα βλέπαν ένα μπέλι, θα βλέπαν μια καλλιεργήσιμη έκταση, θα βλέπαν το χωριό, θα βλέπαν τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύανε μέσα στο δάσος, μέσα σε όλα αυτά τα οικοσυστήματα. Ναι. Αυτό το μοσαϊκό που τώρα περιέγραψα δεν βοηθάει τη φωτιά. Τη φωτιά τη βοηθάει το να εγκαταλείψουμε την ύπαιθρο και εκεί πέρα που είχαμε πευκοδάσος, αμπέλι, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ξαφνικά να έχουμε ένα χαλί από πευκοδάσος, ένα χαλί από θαμνώνες. Ναι. Εκεί πέρα, εάν μπει η πυρκαγιά, όσο και δεν αρέσει στην κοινή γνώμη αυτό που θα πω, πολλές φορές δεν σταματάει. Mm-hmm. Το πιο σύγχρονο δασοπυροσβεστικό μηχανισμό αν έχεις, αν μπει μια φωτιά σε ένα πυκνό αδιαχείριστο πευκοδάσος με τις κατάλληλες συνθήκες, δεν μπορεί να σταματηθεί και είναι και επικίνδυνο να στείλεις ανθρώπους κατά μέτωπο απλά για να προσπαθήσουν να τις σταματήσουν όταν δεν σταματιέται. Mm-hmm. Επομένως η πρόληψη είναι το α και το ω. Και πλέον υπενθυμίζω ότι έχουμε το εργαλείο. Ο νόμος ενεργή μάχη που υπάρχει μας δίνει τα εργαλεία εκείνα που θέλουμε για να μπορέσουμε ουσιαστικά, αποτελεσματικά να εφαρμόσουμε την πρόληψη στη χώρα μας. Mm-hmm.
0: Και βεβαίως έτσι στον σχεδιασμό όλο της πολιτικής προστασίας, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί πλέον και στα νέα χαρακτηριστικά των μεγάλων πυρκαγιών, με όλα αυτά που μας λέτε, με την ξηρασία βεβαίως, με την αλλαγή του κλίματος, με τους ισχυρούς ανέμους. Έρχονται και στην περιοχή μας τώρα και τα μελτέμια τον Αύγουστο. Τα μάτια μας 14, κύριε Γιάνναρε, σε όλους τους πολίτες βεβαίως απευθύνεται αυτό το μήνυμα. Κλείνοντας, έτσι θέλω και για την Γαλλία και την Ισπανία την εκτίμησή σας με τα σημερινά δεδομένα.
1: Με τα σημερινά δεδομένα περιμένουμε να έχουμε πολύ ήδη από σήμερα ξεκινάει ένα νέο κύμα καύσωνα για τις συγκεκριμένες περιοχές με θερμοκρασίες οι οποίες θα ξεπεράσουν τους σε πάρα πολλές περιοχές στους 40 βαθμούς Κελσίου. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι δίνεται μάχη να περιοριστούν τα μέτωπα τα οποία είναι ενεργά για να προλάβουν τις πολύ δυσμενείς συνθήκες οι οποίες έρχονται το επόμενο διάστημα. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, στο ίδιο δηλαδή χρονικό διάστημα που εμείς θα έχουμε το ισχυρό μελτέμι. Mm-hmm.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συνομιλία. Να είστε καλά και πάλι καλημέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο πυρομετεωρολόγος, φυσικός, ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, μας έδωσε όλες τις λεπτομέρειες για τις καιρικές συνθήκες στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, για το Νότιο Αιγαίο. Ακούσατε, από την Κυριακή ανεβαίνει σε όλη τη χώρα και ο υδράργυρος και θα περιμένουμε το πρώτο κύμα καύσωνα, αλλά σε συνδυασμό με το μελτέμι που έρχεται από τις πρώτες μέρες του Αυγούστου στα νησιά μας, με ισχυρούς ανέμους να πνέουν στην περιοχή γενικότερα, όπως μας είπε χαρακτηριστικά, και βεβαίως η κλιματική αλλαγή αυξάνει τις θερμοκρασίες σε όλο τον κόσμο και η Ευρώπη είναι η πιο γρήγορα θερμενόμενη Ήπειρος, ζεσταίνοντας διπλάσια από τον παγκόσμιο μέσο όρο, σύμφωνα και με την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Κοπέρνικος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι, περισσότερα καλοκαιρινά κύματα ζέστης, μεγαλύτερη πίεση στην παροχή νερού της Ευρώπης και πιο έντονες δασικές πυρκαγιές. Και υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

0: Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες και πρέπει να αντέξουμε, προειδοποίησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν χθες και τόνισε ότι παραμένουμε ενωμένοι και αγωνιζόμαστε για να κερδίσουμε την μάχη παντού, ανακοινώνοντας ότι η πυρκαγιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο στην Λαντ. Χθες το βράδυ 15.000 άνθρωποι έλαβαν άδεια να επιστρέψουν στα σπίτια τους ή στα κάμπινγκ όπου διέμεναν σύμφωνα με την ομαρχία. Στο Μπορντό, λίγο περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι εξακολουθούν να στεγάζονται στο εκθεσιακό κέντρο της πόλης. Είδαμε εικόνες βεβαίως από το που έχουν μεταφερθεί οι άνθρωποι από τις εκενωθήσεις περιοχές και μας θύμισε εικόνες του 23 εδώ στην Ρόδο. Τότε που άνοιξαν τα γυμναστήρια, τα σχολεία και φιλοξένησαν μεταξύ άλλων όλο αυτό τον κόσμο που έπρεπε να φύγει από τα καταλήματά του τότε, από περιοχές της Λάρδου, των Πεύκων, της Νότιας Ρόδου, Γεννάδη, Κιωτάρη, Καταβιά, Ασκληπιό κλπ. Τότε που φλεγόταν η Ρόδος για 11 μέρες. Και είχαμε δώσει εξαιρετικά δείγματα γραφής με την εκένωση της Ρόδου, γιατί δεν άνοιξε ρουθούνι, δεν χάθηκε, φίλες και φίλοι, ούτε μία αποσκευή, ούτε μία τσάντα από κανέναν επισκέπτη του νησιού μας που είχε βρεθεί στη Ρόδο για διακοπές και αναγκάστηκε να μετακινηθεί από το ξενοδοχείο που έμενε, είτε σε καταλήματα, είτε στους χώρους αυτούς που σας είπα, γιατί ήταν και τέτοιες μέρες, ήταν μέσα Ιουλίου, οπότε δεν υπήρχαν, όπως καταλαβαίνετε, και πολλά διαθέσιμα δωμάτια, καθώς βρισκόμασταν στο πικ της τουριστικής σεζόν. Έγινε μία εξαιρετική διαχείριση στο κομμάτι της εκένωσης και της μεταφοράς των ανθρώπων, μέχρι που πήραμε συγχαρητήρια από όλο τον κόσμο που είχε στρέψει τα βλέμματά του και ήταν η μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης που είχε γίνει στην Ελλάδα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας και πάμε στην σημερινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ελέρο. Θα φτάσει στις 4 το απόγευμα στο νησί. Σας είπα και εισαγωγικά στην εκπομπή ότι για πρώτη φορά αύριο θα επισκεφθεί και το Αγαθονήσι, ενώ είναι μία από τις πάρα πολλές φορές που έχει βρεθεί στα Δωδεκάνησα. Μας έχει τιμήσει ιδιαιτέρως ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο κανείς άλλος Πρωθυπουργός ποτέ στην ιστορία με τόσες επαναλαμβάνω επισκέψεις στα νησιά μας. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχουμε τον Πρόεδρο της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Λέρου, τον κύριο Μανώλη Πιταροκύλη. Καλή σας ημέρα, Πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να είστε κοντά μας. Έχω κάνει ήδη την εισαγωγή εγώ και ως πρόεδρος της κομματικής οργάνωσης στο νησί της Λέρου. Θέλω να μου πείτε έτσι για αυτή την προετοιμασία, την ετοιμότητα για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Θα καταλύσει και στο νησί σας. Λίγο νωρίτερα είχαμε στον Real Voice και την κυρία Εμμανουήλ που μας είπε βεβαίως για όλα αυτά τα έργα που έχουν τρέξει, έχουν υλοποιηθεί στο νησί της Λέρου, αλλά και τα υπόλοιπα που βρίσκονται ακόμη εν εξελίξη στο νησί σας. Για πείτε μας λοιπόν δύο λόγια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο Πρωθυπουργός είναι μεγάλη τιμή που έρχεται για άλλη μια φορά στη Λέρο. Όπως είπατε και εσείς πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός είναι ο μόνος που έχει τιμήσει τόσο πολύ τα Δωδεκάνησα.
0: Βέβαια.
1: Και πόσο και τη Λέρο. Είναι η δεύτερη φορά που έρχεται μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Θα καταφτάσει στις 4 η ώρα το απόγευμα και θα επιθεωρήσει κάποια αναπτυξιακά έργα που έχουν γίνει σε όλο το νησί και στο κέντρο υγείας και στο νοσοκομείο που έχουμε εμείς, στο κρατικό θεραπευτήριο. Και μετά 5.30 με 6 θα συνομιλήσει με τους πολίτες της Λέρου για να δει τα προβλήματά τους και θα έχουμε και με ένα καφέ, ας πούμε, για να μπορέσουμε να δει τον κόσμο της Λέρου και να του αναφέρουν οτιδήποτε προβλήματα μπορούν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια τιμή για τον νησί της Λέρου. Η Νέα Δημοκρατία σαν κυβέρνηση έχει δείξει για την νησιωτικότητα το πόσο πολύ εμείς αυτό το αντιλαμβανόμαστε, ένα μικρό νησί της Δωδεκανήσου, το πόσο πολύ την ενδιαφέρει η νησιωτικότητα. Η Λέρος έχει πάρει τόσα έργα μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα 2,5 χρόνων, όταν υπάρχει αυτή η απόλυτη συνεργασία Δήμου, Περιφέρειας και Κυβέρνησης. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχουν πέσει τόσα χρήματα τα οποία θα φανούν στο νησί της Λέρου στο προσεχές διάστημα. Μιλάμε για μια περίοδο, για ένα ποσό, συγγνώμη, για ένα ποσό της τάξης κοντά των 45 εκατομμυρίων.
0: Ναι.
1: Πάνω στο νησί της Λέρου. Αυτά από εκεί και πέρα, ό,τι άλλο θέλετε να με
0: ναι. Και το βράδυ είπαμε θα καταλύσει στην Λέρο, μετά ετοιμάζεται κάτι ως τοπική οργάνωση εκεί με, από κοινού με τους βουλευτές, θα τον πάτε κάπου το βράδυ, θα δειπνήσει παρέα μαζί σας ή θα θέλει να ξεκουραστεί?
1: Αυτό ακόμα είμαστε...
0: ακόμη είναι μετέωρο.
1: Δίπηση, ακούστε με. Καταλαβαίνουμε ότι ο Πρωθυπουργός μόλις γύρισε από την
0: Αυστρία.
1: Από ένα πολύ μεγάλο ταξίδι στην Αυστρία, το οποίο και κουραστικό, και εμείς προσπαθούμε και θέλουμε να δώσουμε το καλύτερο εαυτό μας.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να βρεθούμε όλοι μαζί, οι τοπικοί της Νέας Δημοκρατίας με τον πρόεδρό μας, προσπαθούμε να το καταφέρουμε, ελπίζουμε να το καταφέρουμε, δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα, πάντως ετοιμάζουμε κάποια πράγματα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο καφές, δηλαδή η επικοινωνία που θα έχει...
0: Στις 6 το απόγευμα λέτε, στην Αγία Μαρίνα, έτσι, η συνομιλία με τους πολίτες. Αυτό πώς θα γίνει, θα είναι εκεί μέσα στην πλατεία, θα στήσετε μια τύπου μικρή εξέδρα όπως συνηθίζετε?
1: Ο οποίος έχει γίνει ένα κάλεσμα για να... γιατί έτσι πρέπει να δώσουμε στον κόσμο τη δυνατότητα να μιλήσει. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε ανάλογα με τον κόσμο που θα υπάρχει, ανάλογα ναι. Όλα θα γίνουν.
0: Να σας ρωτήσω εκεί, οι συμπολίτες σας στο νησί, επειδή είστε ο εκπρόσωπος του κόμματος έτσι κι αλλιώς στο νησί της Λέρου, τι σας λέει για να του μεταφέρετε έτσι, μηνύματα που λαμβάνετε από τους συμπολίτες σας? Δηλαδή τι άλλο περιμένουν από τον Πρωθυπουργό πέρα από τα έργα αυτά που είπαμε ότι έχουν τρέξει και τα οποία θα επισκεφθεί, αυτά τα μεγάλα έργα, ο πρόεδρος της κυβέρνησης?
1: Εντάξει, αυτό το πρόβλημα το μεγάλο που είναι, δύο τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε, είναι το πρόβλημα της ακρίβειας και το πρόβλημα του νοσοκομείου με τους γιατρούς που έχουμε κάποιες μονίδεις θέσεις και κάποιες ελλείψεις σε κάποιους γιατρούς.
0: Ναι, όπως δεν έχετε καρδιολόγο εκεί.
1: Μπράβο, εκεί είναι το μεγάλο μας το πρόβλημα, ότι δεν έχουμε καρδιολόγο. Το Υπουργείο όμως, μην ξεχνάμε ότι έχει κάνει 3 φορές κάλεσμα για να έρθουν καρδιολόγοι, όπως και την τελευταία φορά στη μεγάλη προκήρυξη που έγινε των γιατρών. Εμείς σαν νοσοκομείο είχαμε 13 θέσεις εδώ, προκηρύξαμε. Οι 2 θέσεις ήταν καρδιολόγων. Σας πληροφορώ, θα καλύψουμε τις 8, μάλλον από ό,τι φαίνεται.

0: Σαν πρώτη επιλογή κάποιοι γιατροί θα καλύψουν τις 8. Ναι. Με 13 ειδικότητες σας λέω, 12 ειδικότητες και βγάλαμε 2 θέσεις καρδιολόγων.
1: Ναι.
0: Διευθυντή και επιμελητή. Και όμως δεν έδωσε κανένας καρδιολόγος. Η κυβέρνηση δηλαδή...
1: Καλά, τρέχουν προκηρύξει σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας. Δεν είναι μόνο η Λέρος δηλαδή που δεν έχει ανταπόκριση σε κάποιες θέσεις για να καλυφθούν ιατρική στελέχωση. Είναι πολλές οι ειδικότητες που λείπουν από πολλά νοσοκομεία, κέντρα υγείας, πολυδύναμα ιατρία. Το θέμα είναι ότι ο Πρωθυπουργός αυτό το ταξίδι φαίνεται ότι δίνει βαρύτητα στην υγεία και στις υποδομές και στην Λέρο αλλά και στο Αγαθονήσι που θα μεταβεί αύριο. Από τη Λέρο στο Αγαθονήσι πώς θα πάει? Θα πάει με σκάφος του λιμενικού, γνωρίζετε?
0: Αυτό δεν το γνωρίζω.
1: Ούτε αυτό.
0: Και... Ναι. Δεν έχω να αναφέρω κάτι πάνω σε αυτό. Απλώς το μόνο που θέλω να σας πω, και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και όλοι, ότι η Νέα Δημοκρατία σαν κυβέρνηση προσπαθεί, γνωρίζει τα προβλήματα και προσπαθεί να τα λύσει.
1: Ναι.
0: Δεν πάνε όλα ρόδινα σε θέμα επιλύσεις από ποιο κομμάτι, το ότι δεν βοηθάνε και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, όπως είναι οι γιατροί ας πούμε, να έρθουμε στο κάθε νησί μας. Το κάθε νησί της δωδεκανήσου.
1: Αλλά λέτε ότι το σημαντικότερο που αναφέρουν όλοι είναι το θέμα της ακρίβειας. Άλλωστε αυτό αποδεικνύεται ότι είναι το μεγάλο αγκάθι και το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση σε όλες τις δημοσκοπήσεις, αφού φαίνεται ότι είναι αντίπαλός της η ακρίβεια και όχι κάποιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Ακριβώς. Και όμως βλέπουμε ότι και πάλι η κυβέρνηση κάνει κινήσεις και προσπαθεί να πατάξει την ακρίβεια. Και προσπαθεί να μειώσει το κόστος διαβίωσης του κάθε πολίτη. Εγώ αυτό έχω καταλάβει και μην ξεχνάτε ότι ζούμε σε έναν τόπο, ένα μικρό νησί της Δωδεκανήσου που 8.000 κατοίκων. Οπότε το νιώθουμε συνέχεια καθημερινά εμείς την όλη ακρίβεια και όμως βλέπουμε ότι προσπαθεί η κυβέρνηση να βρει λύσεις. Αυτό εγώ έχω να πω.
1: Λοιπόν, έρχεται μέσα στο πικ τη σεζόν ο Πρωθυπουργός στο νησί της Λέρου, οπότε θα δει και το νησί με πολύ τουρισμό εκεί. Τώρα υπάρχει βεβαίως αυτή η δυσκολία, ξέρετε, στο να αφήσει ο κόσμος τις δουλειές του και να έρθει στην επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού, αλλά νομίζω ότι όσοι είναι αποφασισμένοι να τον δουν από κοντά και να του θέσουν και κάποια ζητήματα που απασχολούν το νησί σας, θα το κάνουν.
0: Αυτό ακριβώς και ελπίζουμε να έχουμε κόσμο, πιστεύω ότι θα έχουμε κόσμο, δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί ο κόσμος θέλει να συμμετέχει. Θέλει να είναι, να μην συνομιλεί με την κεντρική κυβέρνηση.
1: Ναι. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες, κύριε Πιταροκύλη. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
1: Γεια
0: να
1: σας.
0: Είστε καλά.
1: Ήταν ο πρόεδρος της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Λέρου, ο κύριος Μανώλης Πιταροκύλης, που μας μίλησε βεβαίως για την άφιξη του Πρωθυπουργού, την προετοιμασία, το πρόγραμμα και νωρίτερα, επαναλαμβάνω, είχε αναφερθεί σε αυτά και η Κατερίνα Εμμανουήλ στο πρωινό Express. Και βεβαίως θα επιχειρήσουμε αύριο τουλάχιστον να δούμε αν τα καταφέρουμε να έχουμε κοντά μας τον Δήμαρχο Αγαθονησίου, τον οποίο αναζητούμε, αν μας ακούει ραδιοφωνικά, σαν ανταποκριθεί και στις κλήσεις μας, ο κύριος Κότορος.

Και όπως μας είπε ο κύριος Πίταρο Κύλης, τα ζητήματα που οι συμπολίτες του ζητούν από τον Πρωθυπουργό να επιλύσει, αυτό που θέλουν να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι την κάλυψη των κενών θέσεων των γιατρών που υπάρχει στο νοσοκομείο της Λέρου, αλλά και το ζήτημα της ακρίβειας που πονάει.

0: Και από την Λέρο πάμε στην ΚΟ, στην Κλεοπάτρα Μισαηλίδου που είναι ήδη κοντά μας. Κλεοπάτρα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νατάσα.
0: Πού σε βρίσκουμε?
1: Πάμε να δούμε. Είμαι κοντά στην παραλία πάλι εδώ στη Λάμπη, κοντά στο Αλιμπάμπα. Αλλά δεν έχω δώσει ακόμα τα χαιρετίσματά σου, δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί. Θα περάσω όμως. Θα περάσω. Πάμε λοιπόν να δούμε τα δικά μας θέματα από την ΚΟ. Να πούμε ότι με συγκίνηση και σε κλίμα βαθύ, συγγνώμη, σεβασμού, πραγματοποιήθηκαν χθες στην ΚΟ οι εκδηλώσεις μνήμης για το ολοκαύτωμα των Εβραίων του νησιού. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από το Εβραϊκό Νεκροταφείο, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση από τον Ραβίνο Αθηνών Γκαμπριέλ Νεγρίν στη μνήμη των θυμάτων του ολοκαυτώματος και της ιστορικής εβραϊκής κοινότητας της ΚΟ. Στη συνέχεια, στη συναγωγή στη Χάβρα, που λέμε, πραγματοποιήθηκε και κεντρική τελετή μνήμης, παρουσία εκπροσώπων των αρχών της εβραϊκής κοινότητας και πολιτών. Χαιρετισμούς απίφθηναν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, ο κ. Δαβίδ Σαλτιέλ, η έπαρχος ΚΟ κ. Σβίνου, ο δήμαρχος ΚΟ κ. Νικηταράς, η πρόεδρος της Αστικής Εταιρείας Ιπποκράτης κ. Τελή. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο καθηγητής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος, με θέμα «Οι Έλληνες Εβραίοι μέσα στον χρόνο», ενώ ακολούθησε και η παρουσίαση του βιβλίου του Ηλία Μεσίνα «Συναγωγές της Ελλάδος, Αρχείων Ιστορίας και Αρχιτεκτονικής». Οι εκδηλώσεις αποτέλεσαν έτσι μια σημαντική υπενθύμηση της ιστορικής μνήμης και της ανάγκης να διατηρείται ζωντανή η γνώση για τα τραγικά γεγονότα του Ολοκαυτώματος, ώστε να μην επαναληφθούν ποτέ ξανά. Να περάσουμε στο αστυνομικό δελτίο της ΚΟ Νατάσα, όπου τρεις συλλήψεις καταγράφηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων της δεύτερης διεύθυνσης αστυνομίας Δωδεκανήσου. Συγκεκριμένα το βράδυ της 24ης Ιουλίου συνελήφθη ένας 30χρονος αλλοδαπός από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων του νησιού μας. Κατά τη διερεύνηση υπόθεσης αγοραπολισίας κάναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 3,3 γραμμάρια κάναβης και το ποσό των 135 ευρώ, συγγνώμη. Mm-hmm. Επίσης, το πρωί της 25ης Ιουλίου συνελήφθη 48χρονη αλλοδαπή, η οποία παρήχε υπηρεσίες μασάζ λουόμενου σε παραλία χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη επαγγελματική κατάρταση και το προβλεπόμενο πιστοποιητικό υγείας. Ενώ τέλος, το απόγευμα της 26ης Ιουλίου, συνελήφθη 56χρονος αλλοδαπός, ο οποίος πραγματοποιούσε υπαίθριο εμπόριο παιδικών παιχνιδιών χωρίς την νόμιμη άδεια. Τώρα, να περάσουμε σε ένα τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί στην περιοχή Ψαλίδη, εδώ στο νησί μας, όταν βαν που μετέφερε επιβάτες κάτω από συνθήκες που διερευνώνται εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ. Και από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν 3 άτομα, τα οποία έλαβαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ. Διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΟ για προληπτικές εξετάσεις και ιατρική φροντίδα. Είναι καλά στην υγεία τους και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα ακριβή αίτια του τροχιού διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.
0: Μάλιστα. Ευτυχώς που δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Και
1: το τελευταίο διάστημα στο νησί μας γίνονται πάρα πολλά τέτοια μικροατυχήματα, στα οποία εμπλέκονται και δικοί μας συμπολίτες, αλλά φυσικά και επισκέπτες, με όλα τα οχήματα που ενοικιάζουν, είτε είναι δίκυκλα μηχανάκια, είτε είναι ηλεκτρικά, βανάκια από ό,τι βλέπουμε, αυτοκίνητα, εννοείται γουρούνες.
0: Ναι, γιατί τώρα είναι πολύ αυξημένη κίνηση και θα υπάρχει, φαντάζομαι, και αυτό που λέγαμε και πριν από κάποιες μέρες, και με την έλλειψη χώρων στάθμευσης τώρα θα είναι με το κι άλλη η θέση πάρκινγκ που θα ψάχνει κάποιος στην ΚΟ. Φαντάζομαι τώρα πως είναι η εικόνα.
1: Εμείς οι κόσμιες τώρα πλέον δεν παίρνουμε τα αυτοκίνητά μας, πάμε ή με τα πόδια ή με ποδήλατο.
0: Μια χαρά.
1: Δεν αξίζει δηλαδή να παίρνει το αυτοκίνητο.
0: Το καλύτερο. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι αύριο, Κλεοπάτρα μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Αύριο. Καλημέρα. Καλημέρα. Unchain my heart,
0: baby. Και από την ΚΟ στην Εκάλυμνο, γιατί βλέπω τώρα και το δελτίο τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού για την προστασία και ανάδειξη του αρχοντικού βουβάλι στην Κάλυμνο. Το Υπουργείο προχωρά στην διάσωση και ανάδειξη ενός από τα σημαντικότερα νεότερα μνημεία της Καλύμνου, του αρχοντικού βουβάλι, με το έργο της αποκατάστασης και επανάχρησής του, με προϋπολογισμό 1.350.000 ευρώ. Εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Νότιο Αιγαίο 2021-2025 και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026. Το μνημείο, με ιδιαίτερη ιστορική και αρχιτεκτονική αξία, μετά την διάσωση και ανάδειξή του, θα αποδοθεί για επανάκριση στην τοπική κοινωνία και στους επισκέπτες του νησιού. Πρόκειται, πρέπει να σας πω, για ένα διόροφο κτίσμα με έναν επιπλέον υπερυψωμένο όροφο στο κέντρο της κύριας όψης του. Πιστό αντίγραφο του αρχικού κτηρίου αποτελεί το παρακείμενο οίκημα της ίδιας οικογένειας με σημερινή χρήση βρεφονηπιακού σταθμού.

Έτσι μελωδικά θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Η εκπομπή μας ήταν με την ευγενική χορηγία του Κρυθώνης Paradise, αυτό το μοναδικό υπέροχο 4 αστέρων ξενοδοχείο στην περιοχή Κρυθώνη της Ελέρου. Ένα μοναδικό κατάλημα που σας προτείνω να φιλοξενηθείτε και για να απολαύσετε τις όμορφες διακοπές σας σε αυτά τα καλέσθητα άνετα δωμάτια και στους υπέροχους χώρους με τις παρεχόμενες υπηρεσίες που έχει το προσωπικό που μετράει εκεί ήδη 3 δεκαετίες, με καταπράσινους κήπους, με καταπληκτικές πισίνες, με δικό του χώρο στάθμευσης, με δικά του ιδιόκτητα αυτοκίνητα, μίνιβαν κλπ. Για να εξυπηρετηθείτε στις μετακινήσεις σας στο νησί, είτε και για τα τρανσφερ σας από και προς το αεροδρόμιο και το λιμάνι της Λέρου. Κρυθώνης Paradise εγγύηση για να ζήσετε κι εσείς τον μοναδικό παράδεισο που αναζητείτε σε αυτό το πανέμορφο κατά τα άλλα νησί της Λέρου. Σας εύχομαι ότι καλύτερο για το υπόλοιπο της ημέρας. Θα πάω σε δελτίο ειδήσεων σε 2 λεπτά από τώρα και αμέσως μετά η πρόγνωση του καιρού από τον Γιάννη Μανολά.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα, η Νατάσα Παμπρίου. Στη Λέρο θα βρίσκεται σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αύριο στο Αγαθονήσι, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, τους βουλευτές Δωδεκανήσου, τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, τον Διπεάρχη Χρήστο Ροϊλό και τον Δήμαρχο Τιμόθεο Κοτάκη, προκειμένου να επισκεφθεί το νοσοκομείο, όπου έχουν ολοκληρωθεί έργα ανακαίνισης σε πολλές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων και τα ΤΕΠ, να επιθεωρήσει το έργο του τουριστικού αγκυροβολίου Αλίντων και το έργο στο λιμάνι του Λακίου, καθώς και το ιστορικό ξενοδοχείο Λέρος, το οποίο αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στον Δήμο. Στη συνέχεια, στις 6 το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί και θα συνομιλήσει με πολίτες στην Αγία Μαρίνα. Την Τετάρτη το πρωί θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του Αγαθονησίου και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού, που εγκαινιάστηκε πρόσφατα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στις 11.30 ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Αγαθονησίου. Σημειώνεται ότι ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί για πρώτη φορά το νησί. Την Πέμπτη συγκαλεί ο κ. Μητσοτάκης στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της σεζόν πριν την σύντομη ανάπαυλα του Αυγούστου. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν και οι 33 διατάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις. Σε νέες σοβαρές καταγγελίες σε βάρος της ΔΕΙΑΡ προέβη χθες ο Στέργος Τάγκας, μιλώντας στον Real Voice, σκιαγραφώντας μια εξαιρετικά ανησυχητική εικόνα για την οικονομική διαχείριση και την λειτουργία των εγκαταστάσεων της Δημοτικής Επιχείρησης. Από τις απαιτήσεις δεκαετιών που εξακολουθούν να εμφανίζονται στους ισολογισμούς, μέχρι τους 10 βιολογικούς καθαρισμούς στο νησί της Ρόδου, που όπως κατήγγειλε, απουσιάζουν από την επίσημη πλατφόρμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, τα στοιχεία που παρουσίασε δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα, τα οποία η διοίκηση της επιχείρησης και η Δημοτική Αρχή οφείλουν να απαντήσουν με συγκεκριμένα έγγραφα και αριθμούς. Αφορμή για τη συζήτηση αποτέλεσε η αρχιοθέτηση της δικογραφίας για 17 πρόσωπα στην υπόθεση των ρυθμίσεων οφειλών της ΔΕΙΑΡ, την οποία αποκάλυψε σε ρεπορτάζ η εφημερίδα Δημοκρατική. Στη Ρόδο θα βρίσκεται την Πέμπτη ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος θα είναι ομιλητής στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο ΕΒΕΒ από τα 3 επιμελητήρια στο πλαίσιο της συνάντησης των 4 περιφερειαρχών των νησιωτικών περιφερειών της χώρας, έπειτα από πρόσκληση του Γιώργου Χατζημάρκου. Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στη συνεργασία των 4 νησιωτικών περιφερειών, στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και στην διαμόρφωση μιας ενίας προσέγγισης για το μέλλον και τις αναπτυξιακές δυνατότητες των νησιών της χώρας. Την προσεχή Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Δεύτερο πανελλαδικά το Νότιο Αιγαίο σε παραβάσεις για μη χρήση κράνους. 477 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στα νησιά της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων, αφού συνεχίζεται σε όλη την Ελλάδα η εκστρατεία της τροχέας με σλόγγαν «Μηδενική ενοχή στην μη χρήση κράνους». Περισσότερα από 4.500 βρέφη, παιδιά, έφηβοι και αμαία αποκτούν και φέτος δωρεάν πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση και σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους της περιφέρειας. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε μεταξύ άλλων ότι πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει ένα παιδί που θα βρεθεί σε ένα ασφαλές περιβάλλον, θα μάθει, θα δημιουργήσει, θα κοινωνικοποιηθεί. Μέσα νυχτική θα τελέσει αύριο στις 9 το βράδυ ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά Απόστολος Κουφαλάκης στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπου Σελεούσας. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, νέα άνοδο θα παρουσιάσει ο υδράργυρος σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες τώρα θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς το μεσημέρι, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στο νομό μας θα σημειωθούν στην Λίνδο μέχρι 38 βαθμούς εκεί ο υδράργυρος το μεσημέρι, στη Σήμη μέχρι 37. Στην Ανατολική Ρόδο συγκεκριμένα ο Αρχάγγελος θα έχει 36 βαθμούς, στην Κάλυμνο 35 και στο Κασελόριζο 34 βαθμούς Κελσίου, υγρασία μεταξύ 45 και 65% τη νύχτα. Για αύριο Τετάρτη καιρός έθριος επίσης σε όλα τα νησιά του νομού, με τη θερμοκρασία ωστόσο να σημειώνουν και νέα μικρή άνοδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Στα βορειότερα νησιά ο υδράργυρος θα φτάσει το μεσημέρι στους 30 βαθμούς, στα νοτιότερα στους 31, υψηλότερες στη Σύμη και τη Λίνδο μέχρι 38 βαθμούς εκεί ο υδράργυρος, στον Αρχάγγελο της Ρόδου μέχρι 36, στην Κάλυμνο 35 και τέλος στο Καστελόριζο μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Τη νύχτα οι ελάχιστες μεταξύ 24 και 29 βαθμούς. Η υγρασία την Τετάρτη ευτυχώς σε καλά επίπεδα 35, μεταξύ 35 και 60%.

Τρίτη 28 Ιουλίου του 2026. Πάει σιγά σιγά τον δρόμο και τον Ιούλιο. Μπαίνουμε στον πιο καλοκαιρινό μήνα του χρόνου, τον Αύγουστο. Τρίτη 28 Ιουλίου. Σήμερα το δικό μας το εορτολόγιο. Θα σας πω αμέσως το δικό μας, το χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αναγράφει, επιλέξει τα εξής. Μαρτύρων Ακακίου του Ενμιλίτο, Δροσίδος και Φταθίου του Εναγκύρα. Νεομάρτυρος Χριστοδούλου του Κασανδριανού, Οσίων Ειρήνης Ιγουμένης της Μονής Χρυσοβαλάντου και Παύλου του Ξηροποταμινού. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα γιορτάζει ο Ακάκιος, η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία. Δεν είναι ευρέως διαδεδομένα ονόματα, αλλά δεν έχει σημασία. Και λίγοι φίλοι να έχουν το όνομα αυτό. Τους ευχόμαστε χρόνια πολλά. Όπως χρόνια πολλά ευχόμαστε σε όποια φίλη ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. Πλούσια σήμερα ημέρα σε πολιτικό και όχι μόνο ρεπορτάζ, ενώ θα έπρεπε υπό κανονικές συνθήκες εμείς του πολιτικού ρεπορτάζ, οι πολιτικοί συντάκτες, να είμαστε λίγο χαλαροί μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Το αντίθετο μπορώ να σας πω ότι συμβαίνει. Από το πρωί υπάρχει δράση. Θα έπρεπε υπό κανονικές συνθήκες εμείς του πολιτικού ρεπορτάζ, οι πολιτικοί συντάκτες, να είμαστε λίγο χαλαροί μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Το αντίθετο.

0: να σκεφτείς.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Από το πρωί ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε, χθες μάλλον, με τον Κρίστοφερ Νόλαν, τον συνεχάρη για την απόδοση της Οδύσσειας στη μεγάλη οθόνη. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είχε τηλεδιάσκεψη με τον παγκοσμίου φήμης σκηνοθέτη. Σκηνοθέτης ο οποίος, από ό,τι φαίνεται, με την Οδύσσεια θα σπάσει κάθε προηγούμενο ιστορικό και εισπρακτικό ρεκόρ σε όλο τον πλανήτη, ενώ εισιτήρια όσον αφορά την ταινία, η οποία κάνει τρομερή επιτυχία και εντός και εκτός Ελλάδας. Ο Πρωθυπουργός σήμερα θα μεταβεί σε Λέρο και Αγαθονήσι. 7 υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας ανεβαίνουν στη Δυτική Μακεδονία. Το Πασόκ ανακοινώνει νέες προσχωρήσεις σήμερα. Θα μας τα πει στη συνέχεια η Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Έχουμε καλά ενημερωμένο ρεπορτάζ. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει από την πλευρά του το πρόγραμμα της αυτοδιοίκησης του νέου κόμματός του. Και όλα αυτά ενώ περιμένουμε το απόγευμα την πολύ σημαντική για τις διεθνείς εξελίξεις συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο, μια συνάντηση η οποία γίνεται υπό την πίεση του Ισραηλινού λόμπι και η οποία από ό,τι φαίνεται θα βγάλει αποτελέσματα. Θα δούμε ποια ακριβώς για τα θέματα που αφορούν τη Μέση Ανατολή. Να σας πω ότι χθες το βράδυ είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη στη Βουλή. Ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα μου πείτε, κύριε Παπαγιάννη, ενδιαφέρεται κανένας πολίτης για το τι σημαίνει συνταγματική αναθεώρηση? Κακώς. Θα έπρεπε όλοι οι πολίτες να ενδιαφέρονται γι' αυτό. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για το πολιτικό σύστημα και γενικότερα, αν θέλετε, για το κοινοβούλιο, για τους εκπροσώπους του κοινοβουλίου, να βρουν κάποιες κοινές παραμέτρους, να συνεννοηθούν σε βασικά πράγματα που θα λειτουργήσουν μεταρρυθμιστικά για την πορεία του πολιτικού συστήματος από εδώ και πέρα. Δυστυχώς. Δεν προέκυψε κάτι τέτοιο, δεν προέκυψε συνένεση και πολύ αμφιβάλλω αν ρωτήσουμε 100 πολίτες τι περιλαμβάνουν, ποια άρθρα περιλαμβάνει αυτή η συνταγματική αναθεώρηση, ζήτημα αν ξέρει έστω ένας τι ακριβώς συζητήθηκε και τι ψηφίστηκε χθες στη Βουλή. Θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά. Περιμένει και στη γραμμή, θα περιμένει ένα-δύο λεπτά ακόμα ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος με την επιστημονική ιδιότητα του καθηγητή στο συνταγματικό δίκαιο θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά. Τι είναι το άρθρο 16, τι περιλαμβάνει το άρθρο 30, τι περιλαμβάνει το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών, πώς ψήφισαν χθες τα κόμματα και η κυβέρνηση ξεχωριστά και γιατί δεν προέκυψε συμφωνία.
2: Και πώς θα σ' αποχωρήσω.
1: Τι σημαίνει ότι 17 διατάξεις από τις 33 εγκρίθηκαν με πάνω από 160 ψήφους και τι προϋποθέσεις υπάρχουν για να αλλάξουν συνταγματικές αυτές διατάξεις. Σας δίνω σε γενικές γραμμές το πλαίσιο της σημερινής ειδησιογραφίας, μαζί βεβαίως με τα κοινωνικά θέματα, κυρίως με το θέμα της Σύρου, όπου έχουμε νέα δεδομένα μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, αναφέρομαι στη δολοφονία της άτυχης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Και όλα τα βίντεο, ντοκουμέντα τα οποία βγαίνουν και αφορούν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Θα μας τα πει αργότερα ο Γιώργος Καλιακμάνης αναλυτικά. Τώρα, Παναγιώτης Βολάνιος να μας πει γρήγορα αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην κίνηση του Λεκανοπεδίου Αττικής και ποιο είναι αυτό, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Στο κέντρο της Αθήνας σημειώνονται τα μεγαλύτερα προβλήματα για τους οδηγούς αυτή την ώρα. Στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Σταδίου, Μάρνη και Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος Πανόρμου. Στο κόκκινο παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Σταυρό μέχρι Αγία Παρασκευή λόγω έργων οπτικής ίνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάληρο. Ταλαιπωρία των οδηγών για μια ακόμη μέρα συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας.
1: Μάλιστα. Καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, ότι όσοι Αθηναίοι και αν φύγουν από τα αστικά κέντρα, η πόλη δεν αδειάζει με τίποτα. Όταν κάθε οικογένεια έχει 2 με 3 αυτοκίνητα, πώς να αδειάσει? Κάποιος μένει πίσω στην οικογένεια. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Ανδρέας Λοβέρδος, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Λοβέρδο.
4: Καλημέρα από τη σχολή Ευελπίδων, από τα δικαστήρια.
1: Τι έχει, μάχημος, δικηγόρος, ε? Τι υπόθεση έχετε, ποινικό?
4: Όχι. Μια εισαγγελική διάταξη ζητάω. Για παροχή στοιχείων από μια δημόσια υπηρεσία για τον πελάτη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, με τη θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας και ανεξάρτητων βουλευτών πέρασαν χθες από την Ολομέλεια, κύριε Λοβέρδο, οι 33 προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις. Μπορείτε να μας πείτε τι σημαίνει αυτό και τι δρόμος ακολουθείτε από εδώ και πέρα κοινοβουλευτικά?

0: βουλευτικά και συνταγματικά.
1: Με ψυχρή λογική δεν απερίφθη η πρόταση αναθεώρησης, αλλά έγινε δεκτή. Πρέπει αυτή η αποδοχή να επιβεβαιωθεί και με δεύτερη ψηφοφορία. Και στη συνέχεια, λόγω της μη επίτευξης του στόχου των 3/5 των 180 βουλευτών, στην επόμενη βουλή που είναι και η αναθεωρητική, οι διατάξεις που θα αναθεωρηθούν πρέπει να πάρουν πλειοψηφία 3/5, δηλαδή 180 βουλευτών.
0: Στην επόμενη βουλή.
1: Στην επόμενη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ξεκινήσαμε, όχι όπως τα θέλαμε, αλλά ξεκινήσαμε καλά. Και οι πολίτες, γιατί άκουσα τον εισαγωγικό σας πρόλογο, οι πολίτες που δεν είναι καν ενημερωμένοι, κύριε Παπαγιάννη, ότι γίνεται και αναθεώρηση.
0: Ναι, είναι τρομερό, δεν το ξέρει κανείς και δεν ασχολείται κανένας με αυτό.
1: Ναι, υπάρχουν όμως διατάξεις που είναι απολύτως απαραίτητο να αναθεωρηθούν, δεν θα έλεγα όλες, αλλά υπάρχουν κάποιες που είναι απολύτως απαραίτητο να αναθεωρηθούν, και εδώ αξίζει να κάνουμε και μια συζήτηση για την επιφύλαξη της αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
1: Αναφέρομαι στη διάταξη του άρθρου 86 του Συντάγματος που σχετίζεται με την ποινική ευθύνη των υπουργών.
0: Πέρασε με 159, ναι.
1: Όπου η πρόταση αναθεώρησης αυτού του άρθρου έτυχε πολύ θετικής υποδοχής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Mm-hmm.
1: Την κατέγραψαν ως ένα στοιχείο επέκτασης.
0: Ναι, εδώ βλέπω όμως ότι καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, κύριε Λοβέρδο.
1: Ενδυνάμωσης του κράτους δικαίου. Η καταψήφιση από κάποιους βουλευτές, όχι τους περισσότερους, τους λιγότερους, είναι προβληματική. Και είναι πολύ προβληματική, κύριε Παπαγιάννη. Όταν προκύπτει και από εκείνους που ήθελαν να αλλάξει το άρθρο 86.
0: Ναι.
1: Να καταλάβω την επιφύλαξη ενός κόμματος της αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ, για κάποια διάταξη η οποία θέλει να αναθεωρηθεί και με τη δική του συμβολή στην επόμενη Βουλή και υποψιάζεται, δεν εμπιστεύεται την πρόθεση της πλειοψηφίας, την οποία θεωρεί ότι θα υπάρχει ως πλειοψηφία και στην επόμενη Βουλή. Αυτό είναι πολιτική παρατήρηση. Αλλά να το καταλάβω. Ας πούμε, αν πρόκειται για το άρθρο 103 για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων.
0: Σωστά.
1: Εκεί, κύριε Παπαγιάννη, αυτό είναι το πιο δύσκολο.
0: Ναι, για το άρθρο 86, γιατί. Ξέρετε ότι υπήρξαν 40 βουλευτές που δήλωσαν παρόν.
1: Η κατάργηση της Προανακριτικής Επιτροπής, αυτού του ευτελισμού της δικαιοσύνης και του κοινοβουλίου, μιας πραγματικά ευτελιστικής διαδικασίας, ντρέπομαι και που το συζητάω, η κατάργηση αυτή είναι απολύτως απαραίτητη.
0: Ναι.
1: Αυτό έπρεπε να το ψηφίσουν όλοι.
0: Ναι, δεν το ψήφισαν
1: γιατί
0: όμως.
1: Όλοι έχουν την εμπειρία.
0: Προσέξτε, το περίεργο είναι ότι δεν το ψήφισαν 95 βουλευτές. Okay.
1: Από και ένα ακόμη.
0: Και οι 40 δήλωσαν παρόν. Δεν είχαν άποψη δηλαδή, ούτε υπέρ, ούτε κατά.
1: Ναι, κάποιοι που ψηφίζουν παρόν το κάνουν για να αποφύγουν προβλήματα πολιτικά και κομματικά εσωτερικά.
0: Προφανώς.
1: Γιατί θα έπρεπε να πούνε και στο 16, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν για το 16 οι βουλευτές λένε ναι, πρέπει να αναθεωρηθεί. Και άλλοι λένε πρέπει να καταργηθεί ακόμη και ο νόμος Πιερακάκη.
0: Mm-hmm.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι το παρόν διευκολύνει προς ώρας.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θέλω να πω, γιατί εσείς είπατε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας το 30, το 86 είπατε.
0: Είπα για το 30, το άρθρο 86, είπα το άρθρο 16.
1: Το 16, να πω ένα άλλο,
0: για πείτε.
1: Που είναι κατά τη γνώμη μου τρομερά σημαντικό. Εκεί αναρωτιέστε, γιατί είναι και δικηγόροι στους βουλευτές της αντιπολίτευσης. Τι τους πείραζε η καθιέρωση του προληπτικού ελέγχου συνταγματικότητας ψηφισμένου σχεδίου νόμου.
0: Ναι.
1: Που είναι υποχρεωτικό μετά για όλα τα δικαστήρια.
0: Ναι.
1: Αυτό θα γλιτώσουμε καθυστερήσεις πολιετής.
0: Δεν ξέρω το σκεπτικό.
1: Γιατί σε αυτό όχι, γιατί.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν να καταλάβω την επιφύλαξη εκεί που φοβάσαι και θες να συμμετάρχεις το 100% γιατί το θεωρείς κρίσιμο. 103. Σας το λέω κι εγώ. Το 103 είναι το πιο δύσκολο άρθρο. Γιατί πρέπει από τη μια να επιβάλλεις την αξιολόγηση με συνταγματικό τρόπο εννοώ φυσικά, αλλά απ' την άλλη πρέπει να προστατευτεί και η αμεροληψία αυτής της διαδικασίας.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι εκεί θα καταλάβαινα.
0: Να επαναλάβουμε ότι ο κύριος Λοβέρδος αναφερόμενος στο άρθρο 103 εννοεί το άρθρο που είναι υπό αλλαγή, το άρθρο του συντάγματος δηλαδή, υποχρέωση αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων με βάση τις αρχές αμεροληψίας, της ουδετερότητας, της επαγγελματικής ικανότητας και της αποδοτικότητας με δυνατότητα συμμετοχής και του ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Σε αυτό το άρθρο αναφέρεται ο κύριος Λοβέρδος.
1: Ναι, αναφέρομαι σε αυτό γιατί αυτό οδηγεί σε απόλυση.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, επειδή πρέπει να φτάσουμε κάποια στιγμή σε αυτό το θεσμικά εγγυημένο διαδικαστικό τρόπο λήξης της σχέσης υπαλλήλου με το δημόσιο, ο άλλος επιφυλάσσεται. Σου λέει κάτι, να δω, θα υπάρξει ισορροπία στην τελική διατύπωση. Γι' αυτό ναι, μεν συμφωνώ να γίνει, αλλά ας το αφήσουμε για την επόμενη Βουλή όλοι μαζί να το βρούμε. Να τους καταλάβω. Στο 86,
0: τώρα.
1: Στο 16, στα θέματα της συνταγματικότητας των νόμων, εκεί δεν τους καταλαβαίνω καθόλου.
0: Ωραία, πέστε μας λίγο
1: και
0: τώρα.
1: Και άλλα.
0: Έχετε, είναι και άλλα, είναι όλα τα άρθρα, τα έχω εδώ μπροστά μου και έχω αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Ναι.
1: Κρίσιμο πολιτικό θέμα που αφορά το νυν υπάρχον πολιτικό σύστημα. Στο άρθρο 29,
0: ναι,
1: η πλειοψηφία προτείνει και χαίρομαι που ανήκω.
0: Μισό λεπτό, να λέμε και ποιο είναι το άρθρο 29, γιατί δεν ξέρει ο κόσμος.
1: Για τα πολιτικά κόμματα.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, σου λέει με νόμο να προβλεφθεί η διαδικασία ίδρυσης.
0: Ναι.
1: Όταν έχεις κόμμα που αμφισβητείται η συλλογή των 200 υπογραφών,
0: mm-hmm,
1: κατέθεσε στο πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου, αμφισβητείται. Και εγώ δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι να αμφισβητηθεί, αλλά αμφισβητείται.
0: Ναι.
1: Γιατί έχεις μια διαδικασία στον αέρα. Εγώ ίδρυσα πολιτικό κόμμα. Η προσοχή μου ήταν τρομερή, κύριε Παπαγιάννη, μην κάνω λάθος.
0: Προφανώς, ο φάκελος να είναι ολοκληρωμένος που θα πάει στον Άριο Πάγο.
1: Και σωστός και μια χαρά και νομικά άρτιος. Όταν αυτό δεν το έχεις ρυθμίσει και γίνεται χαμός και έχεις τώρα τέτοια αμφισβήτηση, τι σε πειράζει να πεις ναι, επιτέλους,
0: ναι,
1: το ύψιστο για τη δημοκρατία θεσμικό μόρφωμα που είναι το κόμμα, να προβλέψω την ίδρυσή του με νόμο και αυτό να το πω στο άρθρο 29.
0: Μάλιστα.
1: Τι σε πειράζει.
0: Τώρα, πέστε μας λίγο τη διαδικασία. Η διαδικασία είναι να επανέλθει μετά η ψηφοφορία, να ξαναγίνουν ψηφοφορίες μετά από ένα μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Πώς είναι, πότε θα.
1: Πώς... Και μετά πάμε στην επόμενη βουλή.
0: Και ποια επόμενη, μπορεί να υπάρξουν δύο επόμενες βουλές. Δηλαδή, στην πρώτη να μην υπάρξει αυτοδυναμία. Που σημαίνει.
1: Έχει κριθεί αυτό όταν ετέθη το θέμα της παραγραφής υπουργικού αδικήματος.
0: Ναι, οπότε και η δεύτερη βουλή μετράει λοιπόν.
1: Η βραχίδια μία ή δύο ημερών βουλή δεν μετράει.
0: Δεν μετράει. Οκ. Okay. Άρα, αν προκύψει η νέα εκλογική αναμέτρηση, θα μετρήσει κανονικά αυτή η νέα εκλογική αναμέτρηση που έχει παλιά.
1: Αν μετράει, ναι, με δύο μέρες,
0: ναι,
1: που δεν θα προλάβεις να κάνεις αναθεώρηση, καταργείται η διαδικασία. Όχι, είναι λάθος.
0: Ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, εγκρίθηκαν 17 από τις 33 διατάξεις με πάνω από 160 ψήφους. Τώρα, η δεύτερη προαναθεωρητική διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί ένα μήνα μετά. Δηλαδή, τέλη Αυγούστου, φαντάζομαι, αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Νομίζω ότι τα αποτελέσματα περίπου θα είναι τα ίδια.
0: Περίπου θα είναι τα ίδια. Ναι, δεν είχαμε εκπλήξεις.
1: Άρα μετά έχουμε αναθεώρηση.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πρόταση και εκκρεμεί η διαμόρφωση των διατάξεων και η τελική ψηφοφορία στην επόμενη βουλή.
0: Με πόσες ψήφους μετά γίνονται αναθεώρητες οι διατάξεις?
1: Όποια δεν πήρε 150, όποια δεν πήρε 180 τώρα πρέπει να πάρει στην επόμενη βουλή.
0: Κατάλαβα. Και όσες πήραν που δεν πήρε καμία, θα πρέπει να πάνε 151 στην επόμενη βουλή. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Λοβέρδο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εμείς.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά επίσης. Τώρα για το παρόν έχουμε εδώ πολλά μηνύματα. Θα πω καλημέρες αναλυτικά σε λίγο. Πραγματικά είναι περίεργο που ορισμένοι βουλευτές επιλέγουν μονίμως το παρόν. Ενώ έχουν συγκεκριμένες επιλογές, ναι ή όχι, να επιλέγεις μονίμως το παρόν. Το οποίο δεν εκφράζει τίποτα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εδώ χθες ερωτήθηκαν οι βουλευτές αν συμφωνείτε με συγκεκριμένα άρθρα. Συμφωνείτε, ναι ή όχι. Υπάρχει βέβαια και το παρόν. Κάποιοι ψήφισαν παρόν. 40 παρακαλώ.

0: Πάντως από μια έρευνα που έχει γίνει, ελάχιστοι πολίτες όχι απλά έχουν κατανοήσει, αυτό πρέπει να έχει κάποιες νομικές, κάποιες γνώσεις από νομικές και πολιτικές επιστήμες για να κατανοήσεις τι σημαίνουν αναθεωρητές, διατάξεις και πώς ερμηνεύονται όλα αυτά τα άρθρα. Και μόνο ως έννοια, ως πολιτική έννοια, τι σημαίνει η αναθεώρηση του συντάγματος και πόσο σημαντική είναι για το πολιτικό σύστημα και την κοινωνία γενικότερα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν συνενέσεις που δυστυχώς δεν υπάρχουν. Είναι η πρώτη φορά, αν θυμάμαι καλά, που υπήρξε άρνηση σε όλα τα προτινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα στην πρώτη διαδικασία από τη μεταπολίτευση και μετά. Δεν συμφώνησαν σε κανένα, ενώ επί της ουσίας συμφωνούν σε πολλά από αυτά τα οποία λένε, αλλά επειδή η διαδικασία είναι συγκεκριμένη και πρέπει κάθε κόμμα να περιφρουρήσει τα ιδεολογικοπολιτικά χαρακτηριστικά του, καταλαβαίνετε ότι παίζεται και ένα θεατράκι εκεί μέσα, αναλόγως στο πώς το προσεγγίζει ο καθένας. Έχουν χαθεί τρομερές ευκαιρίες για αλλαγές στο ελληνικό σύνταγμα, τρομερές ευκαιρίες από την δεκαετία του 80 και μετά, και από ό,τι φαίνεται το πολιτικό σύστημα δεν βάζει μυαλό. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλό είναι να βλέπουμε τις διαδικασίες στη Βουλή. Δυστυχώς, κυρία Στεριοπούλου, αν δείτε από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων τι ποσοστά τηλεθέασης πιάνουν οι συνεδριάσεις της Βουλής, στο κανάλι της Βουλής, θα τρελαθείτε. 0,1-0,2% επί των ανοιχτών δεκτών δηλαδή. Ούτε ένας, λιγότερο από ένας στους 100 τηλεθεατές βλέπει εκείνη την ώρα το κανάλι της Βουλής. Και μιλάμε για μεγάλες συνεδριάσεις. Πρώη ημερησίας διατάξεως, συζητήσεις σε επίπεδο αρχηγών στη Βουλή και ούτω καθεξής. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια απλή επίκαιρη ερώτηση ενός βουλευτή που απαντάει ο Υπουργός. Μιλάμε για μεγάλες συνεδριάσεις. Για συνεδριάσεις κρίσιμες στις οποίες συμμετέχουν πολιτικοί αρχηγοί. Αυτό βεβαίως δείχνει και κόπωση και απαξίωση και οργή. Δείχνει πολλά πράγματα από την πλευρά των πολιτών. Δεν είναι καλό πάντως. Και μην απορούμε για ποιο λόγο κάθε εκλογική αναμέτρηση ανεβαίνει και το ποσοστό της αποχής. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σόφη τη Μαρακίδου. Καλημέρα Σόφη, να είσαι καλά. Με όλη την οικογένεια. Τα κορίτσια δηλαδή, αν και είναι 23 και 20 ετών, ακολουθούν ακόμα τον μπαμπά και τη μαμά. Θα προσπαθήσω να αλλάξω παραστάσεις, να ξεκουραστώ. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο Λικουρίνο. Να είσαι καλά, Νίκο. Κάτσε εδώ 3 ώρες, θα ακούσει ωραία ελληνική μουσική, συνεντεύξεις, σχόλια, παρασκήνια. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον και σήμερα η εκπομπή. Τα περασμένα και εγώ δεν. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Κώστα που μου στέλνει εδώ μια απόδειξη από Κιλικίο Καντίνα με. Τι είναι αυτό, στην Καλαμάτα. Καφές, τι ακριβώς είναι, δεν βλέπω τι προϊόν είναι. Για στείλε μου, φίλε, το προϊόν να καταλάβω. Ό,τι και να είναι, κοστίζει 4,50. Μήπως είναι καφές. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, τον ανορθόγραφο. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα στη φίλη μου την κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα, κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο φίλο τον coach, τον Μιχάλη. Να σε καλά, αγαπητέ coach. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα. Να σε καλά, Κώστα. Καλημέρα και στο Γιάννη. Για να υπάρξει και να είναι σε ισχύ τα δημοψηφίσματα που προτείνεις εσύ, αγαπητέ Γιάννη, θα πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη συμμετοχή. Προβλέπετε ότι αν δεν υπάρχει ανάλογη συμμετοχή, δεν είναι έγκυρα τα δημοψηφίσματα. Κατά συνέπεια, το δημοψήφισμα δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται κάθε τρεις και λίγο, γιατί θα χάσει και την θεσμική και συνταγματική του αξία. Εδώ συζητάμε κατά πόσο ήταν σωστό ή περιττό το δημοψήφισμα που έγινε επί Τσίπρα, για το ναι ή όχι, το οποίο μετατράπηκε σε ναι τελικά. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή εκπομπή. Ούτε αυτό δεν διαθέτουν κάποιοι βουλευτές, μη ζητάτε το αυτονόητο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Δημήτρη. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Την καλημέρα μας. Ούτε εσύ το παρακολουθείς. Λογικό είναι λοιπόν. Η πλειοψηφία δεν το παρακολουθεί. Είναι λογικό. Καλημέρα και στο φίλο το Φίλιππο. Το δικό μας είναι από τα πιο προχωρημένα συντάγματα. Πιο προχωρημένα. Το κορυφαίο όλων είναι το Γαλλικό Σύνταγμα, δεν το συζητάμε. Εκεί βασίζεται η σύγχρονη φιλελεύθερη δημοκρατία όλων των ευρωπαϊκών και όχι μόνο χωρών. Εκεί βασίστηκε και το Αμερικανικό Σύνταγμα και το Βρετανικό. Όλα τα συντάγματα, γιατί δεν υπάρχει χώρα που να μην έχει σύνταγμα, τουλάχιστον χώρα που να είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όλα τα συντάγματα είναι βασική αρχή στη θεωρία των πολιτικών επιστημών. Εκεί βασίστηκαν, στο Γαλλικό Σύνταγμα, το οποίο, αν θέλετε, ήταν και το πιο προχωρημένο για την εποχή του, μετά τη Γαλλική Επανάσταση και πριν την πτώση της Βαστήλης. Υπήρχαν βέβαια κενά, τα οποία αναμορφώθηκαν ανάλογα σε κάθε χώρα, αλλά σε γενικές γραμμές τα συντάγματα είναι περίπου τα ίδια. αλλάζουν σε επιμέρους ζητήματα. Για παράδειγμα, υπάρχουν το 99,9% των χωρών δεν έχουν προβλέψει την απαγόρευση των μη κρατικών ΑΕΗ. Εμείς το είχαμε προβλέψει αυτό για διαφορετικούς λόγους. Θα τα πούμε μετά τις και μισή. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό,

0: Απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Ένας Ρώσος ολιγάρχης βρίσκεται δηλητηριασμένος σε μια πολυτελή έπαυλη του Λονδίνου. Μια δημοσιογράφος θεωρείται ύποπτη. Όμως η αλήθεια κρύβεται πολύ βαθύτερα. Στην καρδιά της συνωμοσίας, μια λίστα ονομάτων που κάποιοι θα σκότωναν για να μείνει κρυφή. Και μια τσελίστα που ξέρει περισσότερα από όσα πρέπει. Η τσελίστα, το νέο εκρηκτικό κατασκοπευτικό θρίλερ του Ντανιέλ Σίλφα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pedio-books.gr.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σήμερα απολογείται ενώπιον του ανακριτή το ζευγάρι που εμπλέκεται στο θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Περισσότερα στο real.gr. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν εντός της ημέρας οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο στην Κορινθία και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας εργάτης. Συνεχίζεται για τρίτη διαδοχική ημέρα η αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την παύση των οχθροπραξιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 84 δολάρια το βαρέλι. Σε εξέλιξη είναι στη Λευκοσία η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα στην κάθο της Κηφισίας και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλό καλοκαίρι να έχετε με υγεία σε όλο τον κόσμο. Είτε οι φίλες ακροάτρες ή ακροατές έχουν φύγει σε διακοπές είτε όχι. Αν έχετε φύγει, να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε, να αλλάξετε παραστάσεις και καλή επιστροφή.
1: Είμαι αυτό.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλεο. Γεια σου Μπάμπη. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη του. Παπαγιάννη, από μόνοι τους οι βουλευτές αποστρέφουν τον πολίτη και η απογοήτευση είναι έγκριλη. Όταν προσπαθεί να ζήσει ο πολίτης, όλα τα άλλα είναι μικρά. Καλημέρα Κατερίνα, να σε καλά. Καλημέρα στο Γιώργο το Βογιατζή. Ακούστε τι λέει ο φίλος ο Γιώργος από την Καλαμαριά. Καλημέρα Γιάννη μου. Αν δεν σταματήσουν τον ξύλινο πολιτικό λόγο, αν δεν μιλήσουν στη γλώσσα του κόσμου, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Άλλη μια ευκαιρία χαμένη για συνεννόηση με τη συνταγματική αναθεώρηση. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Να σε καλά, φίλε Γιώργο. Καλημέρα στο φίλο τον Μανώλη. Καλημέρα σας. Οι βουλευτές, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι της γνώμης τους, βουλεύονται, ψηφίζουν ναι ή όχι. Οι βολευτές, οι οποίοι βολεύονται, ψηφίζουν παρόν. Καλή ξεκούραση και καλό καλοκαίρι. Να σε καλό, καλά, Μανώλη. Ωραίο το σχολιάκι σου. Περιπεκτικό, περιπεκτικό. Να διευκρινίσουμε κάτι για τις φίλες ακροάτες, τις ακροατές που λένε, αναφέρονται στην Ελβετία, που πράγματι γίνονται, επειδή το έχω ψάξει και το έχω κάνει και στη διπλωματική μου, επειδή πράγματι γίνονται δημοψηφίσματα κάθε τρεις και λίγο. Τα πράγματα εκεί είναι διαφορετικά ως εξής. Στην Ελβετία υπάρχει το λεγόμενο τοπικό δημοψήφισμα, γιατί υπάρχουν αυτοδιοίκητα καντόνια εκεί. Ακόμα όμως και όταν πρόκειται για γενικό εθνικό δημοψήφισμα, εκεί υπάρχει διευκόλυνση της ηλεκτρονικής ψήφου. Δεν σηκώνουν τον πολίτη κάθε τρεις και λίγο να τον πηγαίνουν στην κάλπη. Ψηφίζουν από τα τάμπλετ, ψηφίζουν από τα κινητά, ψηφίζουν με άλλη διαδικασία όπως η επιστολική ψήφος που εφαρμόστηκε στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Διευκολύνεται ο πολίτης δηλαδή να μην χάσει ώρες από τη δουλειά του, αλλά να ψηφίσει με κωδικούς παράλληλα όπως είναι η κωδική τάξη ή κάτι ανάλογο και έτσι να συμμετέχει μαζικά.
1: Που τελειώνω εγώ τα πιάτα και που πρέπει να διαβάσω τα παιδιά. Είναι η ώρα να διαβάσουν οι διαβόλοι και να αρχίσουμε να τρέχουμε μετά στα ιδιαίτερα.
0: Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος, το έχουν αναλύσει σοβαροί οι πολιτικοί επιστήμονες και συνταγματολόγοι. Αν κάθε τρεις και λίγο διενεργούμε δημοψηφίσματα, η συμμετοχή να είναι στο 20-30%. Να ευτελιστεί τελείως δηλαδή η διαδικασία και να μην μετρήσει ως έγκυρο το αποτέλεσμα.
1: Και θα πλένω ότι κάνει μια γυναίκα δηλαδή.
0: Λοιπόν, θα μας τα πει αυτά ο κύριος Βασιλιάδης, πολιτικός αναλυτής της Interview. Έχει κάνει, πόσες δημοσκοπήσεις έχετε κάνει κατά τη διάρκεια του 26, κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Έχω χάσει το λογαριασμό. Δεν ξέρω, πρέπει να είναι πάνω από 100 οι δημοσιευμένες, οι αδημοσίευτες, πρέπει να είναι άλλες 200 περίπου. Γιατί ξέρετε, δεν τις βλέπετε όλες.
0: Τώρα εδώ είμαστε, εδώ, γι' αυτό σας βγάλαμε. Να πούμε καλημέρα καταρχάς. Καλό καλοκαίρι, να είστε καλά. Είναι ο κύριος Βασιλιάδης, πολιτικός αναλυτής της Interview, γνωστός δημοσκόπος. Μία από τις εταιρείες οι οποίες διενεργεί αρκετά συχνά έρευνες κοινή νόμη, πανελλαδικού ή και τοπικού χαρακτήρα. Όταν λέμε αδημοσίευτες έρευνες της κοινή νόμη, κύριε Βασιλιάδη, τι ακριβώς εννοούμε?
2: Ναι, δεν είναι των πρεσβειών πάντως. Αυτά είναι fake news που κυκλοφορούν. Κανένας, τουλάχιστον Έλληνας δημοσκόπος, δεν κάνει για ξένες πρεσβείες. Δηλαδή, εγώ που μιλάω με τους πιο
0: σημαντικούς
2: και πιο επιδραστικούς δημοσκόπους της χώρας, τους γνωστούς μεγάλους, τους ξέρετε και εσείς έναν, δεν υπάρχουν ξένες πρεσβείες και δεν είναι σαχλαμάρες. Απλά οι δημοσκοπήσεις που δεν δημοσιεύονται αλλά διενεργούνται είναι αυτές που κάνω εγώ ή ο Θωμάς ο Γεράκης ή ο ξέρω εγώ ο Ζαχαρίας ο Ζούπης, που κάνουμε για διάφορους βουλευτές, υποψήφιους βουλευτές, για δημάρχους, για υπουργούς.
0: Και έχετε μια εικόνα.
2: Βεβαίως έχουμε εικόνα και έχουμε και πολύ καλύτερη εικόνα από αυτή που σας δίνουν τις πανελλαδικές. Γιατί είναι άλλο να κάνεις μια πανελλαδική και άλλο να κάνεις σε 4-5 νομούς της Μακεδονίας, ας πούμε. Για
0: είναι πιο περιορισμένο δηλαδή το κοινό.
2: Όχι, είναι πιο ξεκάθαρη εικόνα, γιατί αυτές οι μικρότερες σε περιοχές, αν θέλετε, δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν τις μεγάλες δημοσκοπήσεις πανελλαδικές. Δηλαδή παίρνουμε και εκεί ένα κλίμα, βλέπουμε πώς αντιδρούν τα κόμματα εκεί, ποια είναι η εικόνα, οι βουλευτές, οι τριεδρικές, οι τετραεδρικές, ξέρετε, αυτά παίζουν ρόλο εκεί στον τοπικό ψηφοφόρο που στην πανελλαδική ψηφοδημοσκόπηση δεν βγαίνει στο σύνολό του. Μέχρι έχουμε μια εικόνα γενικότερα, ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ, ΠΑΣΟΚ, ναι, αριστερά.
0: Ναι, τώρα, από την εικόνα που έχετε, ενδιαφέρεται ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ερευνών σας, γι' αυτό το οποίο λέμε συνταγματική αναθεώρηση. Σχολιάζαμε πριν με τον κύριο Λοβέρδο ότι ελάχιστοι είναι οι πολίτες που όχι απλά ενδιαφέρονται, που έχουν κατανοήσει τι σημαίνει αυτή η ανώτατη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών και του κοινοβουλίου. Ενδιαφέρει τους πολίτες?
2: Κοιτάξτε, όπως είπατε, η τηλεθέαση της Βουλής είναι πάρα πολύ χαμηλή. Όμως είμαι από αυτούς που συνεχίζω να πιστεύω ότι η πολιτική παράγεται στη Βουλή. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης απλά αναπαράγεται. Δεν μπορείς λοιπόν να μην έχεις τη Βουλή η οποία θα παράξει την πολιτική και μετά να έχεις τον Παπαγιάννη ο οποίος θα τη φέρει στο ραδιόφωνο ή θα τη φέρει στο site ή οπουδήποτε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι λέμε ότι έχει χαμηλή τηλεθέαση δεν εξηγεί τα πάντα, δεν απαντάει στα πάντα. Προφανώς δεν είναι μια σαπουνόπερα η Βουλή, ούτε είναι κάτι, ξέρω εγώ, ένα σύριαλ που θα κάτσει κάποιος να δει τι θα γίνει συνταγματική αναθεώρηση. Σας μιλώ που εγώ ίδιος έχω αδυναμία να κατανοήσω πολλές φορές αυτά που πολύ όμορφα θα εξήγησε ο κ. Λομπέρδος προηγουμένως. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε βουλή, ξέρω εγώ, πρέπει να το κλείσουμε το κανάλι γιατί το πληρώνουμε αλλά δεν το βλέπει κανένας. Όχι, λάθος. Και ξέρετε, θέλω να το πάμε λίγο πιο μακριά. Τι κάνει, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Τσίπρας τώρα? Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή κάνει πολιτική εκτός Βουλής. Δεν έχει βουλευτές, mm-hmm. δεν θέλει να έχει βουλευτές. Αυτούς που θέλει να πάρει τους βάζει να παραιτηθούν. Με αποτέλεσμα να μην είναι πρωταγωνιστής στην παραγωγή της πολιτικής. Γιατί όπως και να έχει, όταν είσαι ψηφοφόρος και έρχονται εκλογές, θέλεις να δεις τον αρχηγό της κυβέρνησης, θέλεις να δεις τον αρχηγό.
0: Μέχρι τώρα πάντως δεν του κοστίζει αρνητικά η ιστορία αυτή.
2: Δεν ξέρω και πού του ωφελεί. Εγώ είμαι βέβαιος ότι σε λίγο θα μιλάμε για δύο κολλημένες βελόνες. Για μία του Πασόκ και μία της Ελλάς. Είδα και την τελευταία του Θωμά του Γεράκη, η οποία έδειξε το ίδιο ακριβώς ποσοστό που έδειξα εγώ, με το ίδιο ποσοστό που είχε δείξει και η προηγούμενη
0: εσείς τώρα,
2: δική μου.
0: Επειδή εσείς έχετε το πλεονέκτημα να κάνετε και ηλεκτρονικές μετρήσεις, δηλαδή διαδικτυακές. Δεν χρειάζεται ο άλλος δηλαδή, να είναι στο σπίτι και να περιμένει στο σταθερό το τηλέφωνο, το call center για να τον ρωτήσει τι κόμμα θα επιλέξεις και ποια θα είναι η τελική σου επιλογή. Τι εικόνα έχετε τώρα για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, πού βρίσκεται?
2: Κοιτάξτε, είναι στο 16% στην πρόθεση ψήφου, στην εκτίμηση μπορεί να φτάσει το 17-17,5% σε ένα πολύ καλό και ευνοϊκό σενάριο για τον κύριο Τσίπρα, μπορεί να φτάσει το 18%. Δηλαδή
0: λίγο
2: να
0: είναι αυτό το ποσοστό, 18%. Θα είναι σίγουρα δεύτερος.
2: Αυτό δεν το συζητάμε. Πάμε παρακάτω. Το θέμα είναι αυτό το 18%, αν είναι λίγο, προφανώς είναι λίγο. Είναι ένα αποτελεσματικό καταρχήν.
0: Εξαρτάται τι στόχο και τι στρατηγική έχεις. Είναι λίγο ενδεχομένως για αυτές τις εκλογές. Μπορεί όμως να είναι πολύ για τις επόμενες εκλογές.
2: Καλά, στις επόμενες εκλογές, κύριε Παπαγιάννη, τώρα ποιος ζει, ποιος πεθάνει. Ας βρούμε εδώ τι θα γίνει στις επόμενες, οι οποίες μπορεί να είναι διπλές. Και μιλάμε για τις μεθεπόμενες. Γιατί τελικά μπορεί να είναι μεθεπόμενες οι μεθεπόμενες που έχει στο μυαλό του Τσίπρα.
0: Μισό λεπτό. Δεν εννοούμε τις εκλογές οι οποίες μπορούν να ακολουθήσουν δεύτερες. Αυτές θα τις ξεχάσουμε πολύ γρήγορα.
2: Okay, κατάλαβα τι
0: εννοούμε με την έννοια ότι αν κερδίσει είτε αυτοδύναμα είτε με συνεργασίες άλλη μια τετραετία η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ποιος θα παρουσιάζεται ως εναλλακτική λύση αυτού? Ο δεύτερος, δηλαδή ο Τσίπρας.
2: Δεν μπορώ να το πω, ούτε να διαφωνήσω ούτε να συμφωνήσω. Είναι γραμμική ανάλυση σας που κάνετε. Δηλαδή θα πάμε έτσι και θα παραμένει δεύτερος ο Τσίπρας. Γιατί να παραμένει δεύτερος ο Τσίπρας?
0: Γιατί εσείς περιμένετε να βγει κάτι άλλο?
2: Δεν ξέρω τι μπορεί να βγει.
0: Κανένας δεν ξέρει. Με τα σημερινά όμως δεδομένα δεν θα υπάρχει κάτι άλλο.
2: Εγώ όταν έκανα εσωκομματικές δημοσκοπήσεις για τις κάλπες του 15-16 mm-hmm. μεταξύ Μημαράκη, Μητσοτάκη κτλ. Ξέρετε, πολλοί νεοδημοκράτες δεν πίστευαν ότι θα είναι ο Μητσοτάκης πρόεδρος και 8 χρόνια τώρα πρωθυπουργός. Κανείς δεν πίστευε. Το ίδιο είχα βιώσει παλιά ως δημοσκόπος που όταν τους έλεγες ότι ο Σιμίτης θα γίνει πρωθυπουργός, mm-hmm. κανένας δεν το πίστευε και κανένας δεν πίστευε ότι είναι ακόμα ο μακροβιότερος.
0: Ναι, παραμένει.
2: Για λίγο καιρό ακόμα. Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορείς να ξέρεις λοιπόν ότι αυτό που θα πετύχει τώρα ο Τσίπρας το κουβαλάει μαζί του μέχρι το 2000.
0: Προφανώς, αλλά λέμε το εξής. Έτσι όπως θα έχει διαμορφωθεί, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις. Αν. Διότι κάλπι δεν ξέρουμε ποτέ τι θα βγάλει. Αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, θα έχουμε ένα συγκεκριμένο κόμμα το οποίο θα είναι στην πρώτη θέση και δεύτερο στο κόμμα στη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης ο σχηματισμός του Αλέξη Τσίπρα με τον ίδιο επικεφαλής. Άρα θα υπάρχει ένας πρωθυπουργός και ένας αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης.
2: Καμία αμφιβολία.
0: Αν το Πασόκ είναι 5 ή 6 μονάδες πίσω, εσείς πιστεύετε ότι έχει τη δυνατότητα να επανέλθει?
2: Κοιτάξτε, να σας πω λίγο για τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας έχει ένα πρόβλημα και μία ευκαιρία. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει άλλες δεξαμένες από τα αριστερά. Τα έχει πάρει. Ό,τι είχε να πάρει, τα έχει πάρει. Τώρα το 1,5% που απομένει εκεί στη Δούρου ή κάτι που απομένει στο Ζακελαρίδη, αν θα το πάρει και το 0,5% ή όχι, δεν θα γεμίσει το τσουβάλι του. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Έτσι, γιατί έχει πια σταβάνει από εκεί και αυτό φαίνεται και από το νούμερο που δεν μπορεί να ξεκολλήσει πάνω από το 16%, από το 15-16% στην πρόθεση ψήφου. Η ευκαιρία που έχει είναι τι? Είναι το Πασόκ. Γιατί για να έρθω εκεί που μου είπατε, αν το Πασόκ είναι 4-5 μονάδες παρακάτω. Η ευκαιρία που έχει είναι το Πασόκ. Αλλά ξέρετε τώρα, τελευταία που διαβάζω και βλέπω και εγώ νούμερα, Ευκαιρία για το Πασό. Ευκαιρία δεν είναι μόνο ο Τσίπρας για το Πασό. Ευκαιρίες βλέπει και η Νέα Δημοκρατία από το Πασό.
0: Δηλαδή, για πείτε μας, για να λύσετε το μας αυτό.
2: Το Πασό είναι ένα κόμμα το οποίο αποτελείται από κεντροαριστερούς και κεντρώους ψηφοφόρους. Σωστά.
0: Ναι.
2: Πολύ απλά τα πράγματα. Δεν υπάρχει ούτε ακραία αριστερά, ούτε ακραίο κεντρώοι. Είναι κεντρώοι και κεντροαριστεροί. Τους κεντροαριστερούς τους βολιδοσκοπεί ο Τσίπρας. Σωστά. Γιατί αν δεν πάρει από αυτούς, δεν έχει πουθενά άλλο να πάρει.
0: Σωστά.
2: Άρα λοιπόν το Πασό θα πρέπει να χτίσει άμυνες για να μην χάσει κι άλλα ποσοστά προς την Ελλάδα. Από την άλλη όμως θα πρέπει να χτίσει και άμυνες για τους κεντρώους, γιατί αν οι κεντρώοι δούνε ότι είτε έρχεται ο Τσίπρας, είτε ότι το Πασόκ εξακολουθεί να μην τους πείθει, τότε είναι πολύ πιθανό οι κεντρώοι του Πασόκ να πάνε πάλι στη Δημοκρατία. Δεν είναι μια μετακίνηση που δεν την έχουμε δει εμείς οι δημοσιογράφοι.
0: Πόσο πιθανό δηλαδή το βλέπετε αυτό να συμβεί?
2: Πολύ πιθανό το βλέπω. Πολύ πιθανό το βλέπω.
0: Αν υπάρξει Πασόκ δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, συνεχόμενη δηλαδή αμέσως μετά την πρώτη, στην περίπτωση που δεν υπάρχει αυτοδυναμία, ή σε βάθος χρόνου?
2: Όχι, όχι, εγώ το βλέπω από την πρώτη.
0: Από την πρώτη.
2: Ο σκεπτόμενος ψηφοφόρος, ναι, ο σκεπτόμενος ψηφοφόρος θα δει.
0: Άρα δηλαδή αυτό το δίπολο Μητσοτάκη Τσίπρα να βοηθήσει ουσιαστικά και τους δύο και να λειτουργήσει σε βάρος του Πασόκ.
2: Πασόκ, σωστά.
0: Ναι, ναι. Να αποδυναμώσει δηλαδή το Πασόκ. Ο κεντρός και μετριοπαθής ψηφοφόρος να δώσει άλλη μια ευκαιρία στο Μητσοτάκη για να μην δει ξανά τον Τσίπρα πρωθυπουργό. Και το αντίστροφο. Κάποιοι αριστερόστροφοι ή εν πάση περιπτώσει κεντροαριστεροί ψηφοφόροι να πάνε μαζικά στον Τσίπρα ως λύση αντιμητσοτακικού μπλοκ. Σωστά.
2: Σωστά, ή ως έλλειψη παράστασης νίκης, να το πω, που δεν μπορεί να του δώσει το Πασόκ. Δηλαδή, άμα το Πασόκ σου λέει τώρα δεν
0: μάλιστα
2: μπορούμε για εμάς κεντρώριστα.
0: Είναι ενδιαφέρουσα η ανάλυση σας και ναι, νομίζω ότι και εγώ θα συμφωνήσω με αυτή. Άρα, πολύ σημαντικό για αυτές τις εκλογές είναι ποιος θα έρθει δεύτερος.
2: Το δεύτερο τώρα νομίζω ότι μπορούμε να στοιχηματίσουμε άνετα είναι ο Τσίπρας με την Ελλάδα. Το θέμα είναι.
0: Το λέτε το από τώρα με βεβαιότητα, ότι δηλαδή αν οι εκλογές γίνουν το Μάρτιο τον Απρίλιο, είστε τόσο βέβαιος από τώρα ότι θα έρθει δεύτερος?
2: Βέβαιος δεν είμαι, για τίποτα σε τόσο. Και να κάνεις μια πρόβλεψη από τώρα για τον Μάρτιο ή τον Μάιο.
0: Ναι, υποκανονικές συνθήκες λέμε.
2: Το 27 είναι σαν να λες θα γίνει σε 10 χρόνια που μέσα σε μια μέρα στην πολιτική μπορούν να έρθουν ανατροπές. Να σήμερα ο φίλος μου ο Μιχάλης ο Χουρδάκης πάει και κατατάξει.
0: Θα μας τα πει σε λίγο οι συνάδελφοι από το Πασόκ.
2: Λοιπόν, βλέπετε τι αλλαγές γίνονται και υπάρχουν ακόμα καμία τριανταριά αδέσποτοι εκεί, ορφανοί βουλευτές οι οποίοι ψάχνουν στέγη και δεν έχουν καμία διάθεση είτε να γυρίσουν σπίτι τους είτε να γυρίσουν στις δουλειές τους. Θέλουν με έναν τρόπο να βρουν να παραμείνουν βουλευτές. Άρα λοιπόν θα δούμε τόσα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν επηρεάσει τώρα η μεταγραφή του Μιχάλη στο Πασόκ και οτιδήποτε την κοινή γνώμη. Αλλά σήμερα βλέπω ότι είναι πολύ σημαντική είδηση παντού, ίσως γιατί δεν υπάρχουν και πολλές άλλες ειδήσεις. Παίζει η μεταγραφή του Χουρδάκη. Καλό είναι βέβαια αυτό για το Χουρδάκη.
0: Καλό είναι αυτό. Τώρα, πείτε μας δύο πράγματα ακόμα για το κόμμα της κυρίας Καρισιανού και για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, που νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εσείς στις δικές σας μετρήσεις βλέπετε ότι το κόμμα Καρισιανού, όπως παρουσιάζεται σε κάποιες αναλύσεις, όχι απλά πέφτει, αλλά καταραίει σε μονοψήφια και ίσως κοντά σε τότε στο 4 με 5% ποσοστά ή όχι? Έχετε τέτοια εικόνα από τις δικές σας δημοσκοπήσεις ή είναι διαφορετική η εικόνα που έχετε από τα χαρακτηριστικά?
2: Καταρχήν δεν υπάρχει ούτε κόμμα Καρισιανού ούτε κόμμα Σαμαρά.
0: Κόμμα Καρισιανού υπάρχει. Το Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει ανακοινωθεί.
2: Να τα λέμε, ναι, εντάξει. Υπάρχει όνομα, υπάρχει αεροσπάγος, υπάρχει αρχηγός κτλ. Δεν υπάρχει ποτέ άλλο. Δεν υπάρχει ένα κηρύδιο χρήσης που να λέει ότι αυτό το κόμμα θα βγει με αυτά τα στελέχη και θα εφαρμόσει και θα διαλαλεί αυτό το εγχειρίδιο χρήσης του κόμματος, το οποίο μπορεί να είναι ανακαταστατικό, ναι, μπορεί να προτάσει οτιδήποτε.
0: Εντάξει, ανακοινώθηκε πάντως το όνομα του κόμματος και ο επικεφαλής είναι γνωστό.
2: Υπάρχει, αλλά εδώ μιλάμε τώρα για το περιεχόμενο.
0: Ναι.
2: Για αυτά που χαρακτηρίζουν ένα κόμμα, το κόμμα της κυρίας Καρισιανού ακόμα δεν τα διαθέτει. Δεν έχει μια πολιτική επιτροπή, δεν έχει έναν εκλεγμένο αρχηγό, δεν έχει ένα πολιτικό συνέδριο. Ακόμα νομίζω δεν έχει και γραφεία. Δεν ξέρω αν έχει βρει.
0: Προσπαθούν τώρα αυτές τις μέρες να βρουν.
2: Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται ένα κόμμα δεν τα έχει ακόμα το κόμμα Ελπίδα για την
0: Δημοκρατία. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν, πώς ερμηνεύεται?
2: Αυτό σημαίνει ότι ερμηνεύεται ότι αυτή είναι η πτωτική πορεία που δείχνουν όλες τις δημοσκοπήσεις. Οι οποίοι την είχαμε εγώ. Εγώ ήμουν ο πρώτος που έβαλα τη δυνητική πρόθεση ψήφου για την κυρία Καρισιανού και της έδειξα μια δυνητική πρόθεση ψήφου στο 24%. Και τώρα, χθες προχθές, την τελευταία που είχα, την έδειξε στο 5,5. Ο Θωμάς την έδειξε στο 7,5.
0: Ναι. Φαίνεται ότι έχει. Ναι, φαίνεται ότι έχει. Πτωτική πορεία. Προκύπτει από όλες τις μετρήσεις.
2: Άρα λοιπόν, πρέπει για να μιλήσουμε σοβαρά, για να μπορέσει να σταθεί αυτό το κόμμα από τώρα μέχρι και τα μέσα του 27 ή τις αρχές του 27 στις δημοσκοπήσεις, θα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα.
2: Κόμμα Σαμαρά.
0: Μισό λεπτό. Να είμαι απόλυτα σωστό στην πολιτική ορολογία και το χαρακτηρισμό. Κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
2: Λοιπόν, αφού κυοφορείτε. Κοιτάξτε. Κόμμα το οποίο ξεκινάει από μια προσωπική εμπάθεια, από ένα μίσος προς τον Πρωθυπουργό, από οτιδήποτε αρχίζει από Μίτσος και τελειώνει σε Τάκης, πρέπει να φύγει από τη χώρα. Δεν νομίζω ότι είναι ένα κόμμα που θα πατήσει καλά και θα βρει ανθρώπους οι οποίοι θα το ακολουθήσουν. Επίσης, η πολιτική του κυρίου Σαμαρά, η οποία ακούω ότι η στρατηγική του είναι να το ανακοινώσει μόλις ο Πρωθυπουργός ανακοινώσει τις εκλογές, ποιος πολιτικός ή πολιτευτής ή άνθρωπος που θα ήθελε να ακολουθήσει τον κύριο Σαμαρά, έχοντας μπροστά του μόνο 10-15 μέρες προεκλογικής περίοδου, θα ακολουθήσει τον κύριο Σαμαρά για να πάει να κάνει τι? Δεν θα προλάβει κανένα.
0: Προσέξτε, επειδή ξέρω καλά την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και λόγω του Μακαρίτη του πατέρα μου, που ήταν ιδρυτικός τέλεχος και τόσα χρόνια βουλευτής, αλλά και επειδή εγώ ασχολούμαι με το πολιτικό ρεπορτάζ πάνω από 20 χρόνια με το συγκεκριμένο ιδεολογικό χώρο. Ο Αντώνης Σαμαράς από το ρεπορτάζ μου αναφέρω και σας το λέω ότι έχει πάρει το Μητρό Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και κάνει ο ίδιος προσωπικά τηλέφωνα από σε απογοητευμένα πολιτικά στελέχη και σε υποψηφίους βουλευτές, πολιτευτές δηλαδή, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να εκλεγούν και δεν αξιοποιήθηκαν σε επίπεδο κυβερνητικό ή κομματικό από τη Νέα Δημοκρατία. Που σημαίνει ότι θα απευθυνθεί σε κάποια πρόσωπα που έχουν μια αλφα δύναμη στις τοπικές κοινωνίες. Δεν είναι ανυπόλυπτα πρόσωπα δηλαδή. Είναι πετυχημένοι άνθρωποι στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει λογικά ή όχι?
2: Να σας συμπληρώσω εγώ το ρεπορτάζ.
0: Γιατί το ρεπορτάζ το έχω από αυτού και ξέρω και ονοματεπώνυμα. Δεν μπορώ να τα πω ακόμα.
2: Εγώ θα σας πω, γιατί και εγώ ξέρω, και εγώ έχω ρεπορτάζ.
0: Έτσι. Αφού έχετε, μπράβο. Συμφωνούμε νομίζω σε αυτό.
2: Θα σας το πω. Το ότι έχει το Μητρό της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κάποιο κατόρθωμα. Δεν θέλω να.
0: Όχι, αλλά κάνει τηλέφωνα ο ίδιος. Σας το λέω, μου το έχουν πει τουλάχιστον 20 άτομα.
2: Κάνει. Ξέρετε τι τους λέει σε αυτά τα τηλέφωνα? Σας πω εγώ. Θα σας πω εγώ τι τους λέει σε αυτά τα τηλέφωνα. Έλα εδώ εσύ, κύριε Χ, από την τάδε περιφέρεια, θα σε κάνω αυτό.
0: Ναι,
2: έλα
0: προφανώς.
2: Εδώ, κύριε Ψήδε.
0: Κάπως έτσι λειτουργούν τα πράγματα.
2: Δίνει πράγματα που δεν τα έχει, κύριε Παπαγιάννη.
0: Το θέμα αν όλοι αυτοί.
2: Κύριε
0: είναι...
2: Παπαγιάννη, δίνει πράγματα και
0: συμφωνώ
2: μαζί σας.
0: Το θέμα αν τα πρόσωπα αυτά θα δημιουργήσει κάποιους συνδυασμούς, θα σχηματίσει εκλογικές λίστες. Το ζητούμενο είναι αν τα πρόσωπα αυτά έχουν αποδοχή ή όχι στις τοπικές κοινωνίες. Έχουν. Θα φανεί.
2: Το θέμα μου είναι πριν πάμε εκεί πέρα. Το θέμα μου είναι αυτά τα πρόσωπα πιστεύουν αυτά που του λέει, του υπόσχεται ο κύριο Σαμαρά. Όταν σου λέω εγώ, έλα εδώ Παπαγιάννη στο κόμμα Βασιλιάδη, θα σε κάνω.
0: Μα δεν απαντούν όλοι θετικά. Έχεις πράξει πάρα πολλές αρνήσεις ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Άρα.
0: Δεν σημαίνει ότι σε όποιους τηλεφωνεί του λένε ναι.
2: Η πιθανότητα να έχεις πράξει αρνήσεις από σοβαρούς είναι μεγάλη ή μικρή? Και από αυτούς που έχει πάρει.
0: Στα περισσότερα τηλέφωνα από το ρεπορτάζ που ξέρω εγώ και μου το έχουν πει δηλαδή, δεν θέλω να μην καλέσω τα ονόματά τους, οι περισσότερες είναι αρνήσεις. Στους 10 ή 8 του αρνούνται. Οι δύο όμως θα πάνε μαζί του.
2: Άρα λοιπόν πάτε στοίχημα ότι θα το κάνει το κόμμα.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Ο ίδιος λέει ότι θα το κάνει. Και οι συνεργάτες του.
2: Αλλά δεν είμαι σίγουρος, το λέω ο ίδιος.
0: Ωραία, αν το κάνει, πού το βλέπετε
2: του,
0: να κινείται?
2: Η αυλή του, ναι, προσέξτε, αυτός είναι λίγο πιο προσεκτικός, νομίζω, διατυπώσει ο Σαμαράς. Εγώ από αυτά που βλέπω με τη δυνητική και με το πολύ σίγουρα θα ψηφίσω κόμμα Σαμαρά είναι περίπου στο 7%. Αν μπει στην πρόθεση ψήφου όμως, νομίζω ότι αυτό θα γίνει 2,5 με 3,5.
0: Ναι. Αν υπάρξει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, όπου εκεί τα πράγματα συσπυρώνονται, όλοι γύρω από τα μεγάλα κόμματα περιχαρακώνονται.
2: Εκτιμάται, δεν ξέρω. Εκτίμηση θα κάνω κι εγώ. Αυτό που βλέπω και διαβάζω και ξέρω από εμπειρία, ότι για να τελειώνει ο πολίτης με τις εκλογικές αναμετρήσεις, θα πάει στο κυρίαρχο κόμμα για να τελειώνει. Ναι. Όχι γιατί θα συσπηρωθεί.
0: Τώρα, κάτι τελευταίο. Τη Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι από τα στοιχεία τα οποία έχετε, πού τη βλέπετε, πού εκτιμάτε ότι θα, αν σήμερα είχαμε εκλογές, θα ανέβαιναν τα ποσοστά της? Πού πιστεύετε ότι θα κινείται?
2: Λόγω του ότι κάνω κάποιες μήνυ διακοπές τώρα, έχω κλείσει με τις μετρήσεις και φέρνω μπροστά στον υπολογιστή μου ξανά δεδομένα κτλ. Από μετρήσεις μου κτλ. Ό,τι και εκτίμηση να κάνεις, κύριε Παπαγιάννη, το 30,1 είναι το καλύτερο που μπορεί να πετύχει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία.
0: Εγώ θα σας έλεγα λίγο πιο συντηρητικά το 28-29, αν σήμερα είχαμε εκλογές. Αυτή είναι η βάση.
2: Έχω δοκιμάσει πολλά μοντέλα, σας μιλάω με στατιστικά τα οποία θα μπορούσα να δω πώς μπορώ είτε να ευνοήσω είτε να μην ευνοήσω κάποια κόμματα. Η διακύμανση είναι από το 29 ως το 30, με πιο πιθανή τιμή όμως το 30, δηλαδή να έχει τριάρι πως θα είναι.
0: Εντάξει, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο και δεν έχει αυξηθεί η πόλωση μέχρι στιγμής. Μάλιστα.
2: Δεν είναι νίκη το 30, βέβαια. Έτσι.
0: Ναι.
2: Έχει γενικά
0: κάθε άλλο
2: το
0: 34-35. Χωρίς αντίπαλο είναι μάλλον ήττα. Μάλιστα.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας, κύριε Βασιλιάδη. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα για εσάς, τα περισσότερα υποστηρικτικά. Εντάξει, υπάρχουν και τα κομματικά τρόλς ή οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν τα εντελώς αντίθετα. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, τον τρόπο σκέψη κτλ. Το μήνυμα που ξεχωρίζω είναι του συμφοιτητή μου στη Σορβόνη, στο Παρίσι, του Αλέξη Οικονόμου για το Γαλλικό Σύνταγμα και το οποίο είναι, νομίζω, απόλυτα υποστηρικτικό σε αυτά τα οποία είπα πριν. Θα το διαβάσω μετά. Real
3: FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Μπλόκο της περιφέρειας Αττικής σε 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων. Βρέθηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Αποκαλύφθηκε ότι τα προϊόντα είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων σε ολόκληρη την Αττική. Διευρύνονται οι δικαιούχοι της ειδικής άδειας μητρότητας με νέα ρύθμιση. Τι προβλέπει για τις θετές μητέρες, τη μερική και παράλληλη απασχόληση, τους μη μισθωτούς και τους εποχικά εργαζόμενους. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Νέα Σμύρνη συνελήφθη τράπερ, γιος γνωστού ηθοποιού, ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου από αστυνομικούς. Εγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να φύγει πεζός. Τι βρέθηκε στην κατοχή του.
6: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι. Το πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, το πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό το πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κλωστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
12: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και να είστε όλες και όλοι καλά και καλή Τρίτη με υγεία. Χαμός από μηνύματα. Γενικά συγκροτημένος ο τρόπος που αναλύει τα δεδομένα ο κ. Βασιλιάδης και βλέπω ότι οι μετριοπαθείς, οι σοβαροί, οι ουδέτεροι, οι ανεξάρτητοι ή ακόμα και αυτοί οι οποίοι κάνουν τις επιλογές τους σε κομματικό πεδίο συμφωνούν με τον τρόπο της προσέγγισης του κ. Βασιλιάδη της interview. Να πω την καλημέρα μου στον Νίκο Παπαλεξανδράκη, καλό φίλο επιχειρηματία. Το δίλημα Γιάννη στις εκλογές σωστά το έθεσε ο συνομιλητής σου. Στις εκλογές ο κόσμος ή τουλάχιστον ένα μέρος του κόσμου δεν ψηφίζει κόμματα, αλλά πρόσωπο για πρωθυπουργό. Να το έχουμε υπόψη μας αυτό για να μην επαναληφθεί ό,τι έγινε στις τελευταίες αναμετρήσεις. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κ. Γιώργο. Καλημέρα Γιώργο. Να σε καλά, ιδιοκτήτης και οδηγός ταξί. Νομίζω ότι την σοβαρή ανάλυση του κυρίου Βασιλιάδη έγινε κατανοητό ότι εκτός από αυτούς οι οποίοι λειτουργούν ως κομματικά trolls, λέει μια άλλη λέξη, οποία δεν κάνει να πω, ο πολίτης πρέπει να κρατάει τις αποστάσεις του από τα κόμματα, να ακούει όλες τις απόψεις και να επιλέγει την κατάλληλη στιγμή αυτό το οποίο θέλει ο καθένας. Νομίζω ότι σε ένα κομμάτι ψηφοφόρων, σε αυτούς τους λεγόμενους μετριοπαθείς, τους μετακινούμενους, του μεσαίου, του κεντρώου χώρου, έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Υπάρχει ένα κομμάτι φανατισμένων, αλλά αυτοί ποτέ δεν διαμορφώνουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Το εκλογικό αποτέλεσμα, φίλε Γιώργο, το διαμορφώνουν πάντα οι λεγόμενοι μετακινούμενοι ψηφοφόροι που κινούνται στον κεντρώο και μεσαίο χώρο. Και αυτοί πάλι θα δώσουν το εκλογικό αποτέλεσμα και τον νικητή.
14: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρίου. Στη Λέρο θα βρίσκεται σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αύριο στο Αγαθονήσι, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, τους βουλευτές Δωδεκανήσου, τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, τον Διπεάρχη Χρήστο Ροϊλό και τον Δήμαρχο Τιμόθεο Κοτάκη, προκειμένου να επισκεφθεί το νοσοκομείο, όπου έχουν ολοκληρωθεί έργα ανακαίνισης σε πολλές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων και τα ΤΕΠ, να επιθεωρήσει το έργο του τουριστικού αγκυροβολείου Αλίντων και το έργο στο λιμάνι του Λακίου, καθώς και το ιστορικό ξενοδοχείο Λέρος, το οποίο αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στον Δήμο. Στη συνέχεια, στις 6 το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί και θα συνομιλήσει με πολίτες στην Αγία Μαρίνα. Την Τετάρτη το πρωί θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του Αγαθονησίου και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού, που εγκαινιάστηκε πρόσφατα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στις 11.30 ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Αγαθονησίου. Σημειώνεται ότι ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί για πρώτη φορά το νησί. Την Πέμπτη συγκαλεί ο κ. Μητσοτάκης στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της σεζόν πριν την σύντομη ανάπαυλα του Αυγούστου. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν και οι 33 διατάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις. Σε νέες σοβαρές καταγγελίες σε βάρος της ΔΕΙΑΡ προέβη χθες ο Στέργος Τάγκας, μιλώντας στον Real Voice, σκιαγραφώντας μια εξαιρετικά ανησυχητική εικόνα για την οικονομική διαχείριση και την λειτουργία των εγκαταστάσεων της δημοτικής επιχείρησης. Από τις απαιτήσεις δεκαετιών που εξακολουθούν να εμφανίζονται στους ισολογισμούς, μέχρι τους 10 βιολογικούς καθαρισμούς στο νησί της Ρόδου, που όπως κατήγγειλε, απουσιάζουν από την επίσημη πλατφόρμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, τα στοιχεία που παρουσίασε δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα, τα οποία η διοίκηση της επιχείρησης και η Δημοτική Αρχή οφείλουν να απαντήσουν με συγκεκριμένα έγγραφα και αριθμούς. Αφορμή για τη συζήτηση αποτέλεσε η αρχιοθέτηση της δικογραφίας για 17 πρόσωπα στην υπόθεση των ρυθμίσεων οφειλών της ΔΕΙΑΡ, την οποία αποκάλυψε σε ρεπορτάζ η εφημερίδα Δημοκρατική. Στη Ρόδο θα βρίσκεται την Πέμπτη ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος θα είναι ομιλητής στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο ΕΒΕΒ από τα 3 επιμελητήρια στο πλαίσιο της συνάντησης των 4 περιφερειαρχών των νησιωτικών περιφερειών της χώρας, έπειτα από πρόσκληση του Γιώργου Χατζημάρκου. Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στη συνεργασία των 4 νησιωτικών περιφερειών, στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και στην διαμόρφωση μιας ενιαίας προσέγγισης για το μέλλον και τις αναπτυξιακές δυνατότητες των νησιών της χώρας. Την προσεχή Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Δεύτερο πανελλαδικά το Νότιο Αιγαίο σε παραβάσεις για μη χρήση κράνους. 477 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στα νησιά της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων, αφού συνεχίζεται σε όλη την Ελλάδα η εκστρατεία της τροχίας με σλόγγαν «Μηδενική ενοχή στην μη χρήση κράνους». Περισσότερα από 4.500 βρέφη, παιδιά, έφηβοι και αμαία αποκτούν και φέτος δωρεάν πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση και σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους της περιφέρειας. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε μεταξύ άλλων ότι πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει ένα παιδί που θα βρεθεί σε ένα ασφαλές περιβάλλον, θα μάθει, θα δημιουργήσει, θα κοινωνικοποιηθεί. Μέσα νυχτική θα τελέσει αύριο στις 9 το βράδυ ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά Απόστολος Κουφαλάκης στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπου Σελεούσας. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, νέα άνοδο θα παρουσιάσει ο υδράργυρος σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα πνούν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες τώρα θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς το μεσημέρι, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στο νομό μας θα σημειωθούν στην Λίνδο μέχρι 38 βαθμούς εκεί ο υδράργυρος το μεσημέρι, στη Σύμη μέχρι 37. Στην Ανατολική Ρόδο συγκεκριμένα ο Αρχάγγελος θα έχει 36 βαθμούς, στην Κάλυμνο 35 και στο Κασελόριζο 34 βαθμούς Κελσίου, υγρασία μεταξύ 45 και 65% τη νύχτα. Για αύριο Τετάρτη καιρός έθριος επίσης σε όλα τα νησιά του νομού, με τη θερμοκρασία ωστόσο να σημειώνουν και νέα μικρή άνοδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Στα βορειότερα νησιά ο υδράργυρος θα φτάσει το μεσημέρι στους 30 βαθμούς, στα νοτιότερα στους 31, υψηλότερα στη Σύμη και τη Λίνδο μέχρι 38 βαθμούς εκεί ο υδράργυρος, στον Αρχάγγελο της Ρόδου μέχρι 36, στην Κάλυμνο 35 και τέλος στο Καστελόριζο μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Τη νύχτα οι ελάχιστες μεταξύ 24 και 29 βαθμούς. Η υγρασία την Τετάρτη ευτυχώς σε καλά επίπεδα, 35 μεταξύ 35 και 60%.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βενετο Κλέον 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος στα Δωδεκάνησα. Παρασκευάς αυτοκίνητα. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Καλυθέας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 06500.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
8: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

Ήταν τη δεκαετία του 1930 όταν ο Μάρκος Βαμβακάρης έκανε εμφανίσεις στη Σύρο, στη γενέτειρά του. Όπως ο Ήταν τη δεκαετία του 1930 όταν ο Μάρκος Βαμβακάρης έκανε εμφανίσεις στη Σύρο.

0: 1935 πήρα μαζί μου τον Μπάτι, τον αδερφό μου το μικρό, και τον πιανίστα Ροβερτάκη, και πήγα για πρώτη φορά στη Σύρο σχεδόν 20 χρόνια αφότου έφυγα από το νησί. Πρωτόπαιξα λοιπόν σε ένα μαγαζί στην παραλία, μαζεύτηκε όλος ο κόσμος. Κάθε βράδυ γέμιζε ο κόσμος το μαγαζί και έκατσα 2 μήνες. Εγώ όταν έπαιζα και τραγουδούσα, κοίταζα πάντα κάτω. Αδύνατο να κοιτάξω τον κόσμο, τα έχανα. Εκεί όμως που έπαιζα, σηκώνω μια στιγμή το κεφάλι και βλέπω μια ωραία κοπέλα. Τα μάτια της ήταν μαύρα. Δεν ξανασήκωσα το κεφάλι, μόνο το βράδυ τη σκεφτόμουν, τη σκεφτόμουν. Πήρα λοιπόν μολύβι και έγραψα πρόχειρα μια φούντωση, μια φλόγα.
1: Στο πατέλι, στο νιοκορί, δίπλα στην αληθινή.
0: Ούτε και ξέρω πως τη λέγανε, ούτε και εκείνη ξέρει πως για αυτήν μιλάει το τραγούδι. Όταν γύρισα στον Πειραιά, έγραψα τη Φραγκοσυριανή.
1: Και στο πίσκο πιο ρομάτσα, γλυκιά μου Φραγκοσυριανή.
0: Καλημέρα σας λοιπόν με Φραγκοσυριανή, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια. Και συνεχίζουμε με πολύ ωραία τραγούδια σήμερα, κυρίες και κύριοι, Τρίτη, 28 Ιουλίου, εδώ στο ραδιόφωνο του Real Voice, μέσα από την εκπομπή Real Blonde, παρέα με τον Μπέρι Βασιλάκη. Είμαι η Νατάσα Ράγιου.

Ποιο αγιάζει και ποια μπόρα και ποια βροχή, ζέστη, πολύ ζέστη. Σας το είπαμε από χθες ότι θα είναι πολύ ζέστη σήμερα, πάρα πολύ ζέστη ημέρα. Μην μετακινήσετε, αν δεν υπάρχει λόγος, μην μετακινήσετε. Πού να πάτε, καθίστε εκεί πέρα στην ησυχία του σπιτιού σας. Θέλω να σας πω ότι ο Πέρης Βασιλάκης υπάρχει εδώ για ένα λόγο, για να μας φτιάχνει το κέφι κάθε μέρα, παιδιά. Δεν μπορώ να μην σας το πω αυτό πριν από λίγο. Αδειάζει αυτή τη τσάντα που έχει εδώ, ένα backpack, πώς το λένε, του Sport Billy, και βγάζει παιδιά από μέσα με σουλίντ, υγρό για τη μύτη. Περίμενε, εισπνεόμενο, ντεπών, κολαγόνο, κάτι καραμέλες για το βήχα. Έχει 5-6 USB, ένα μαρκαδόρο, μια πιστωτική κάρτα και στο τέλος μου λέει, έχω και ένα πινέλο. Έχει και ένα πινέλο. Τι να το κάνεις το πινέλο, παιδάκι μου? Ξεσκονείς τα μηχανήματα, παιδιά, με το πινέλο. Έχω καταντήσει χειρότερος από τη μάνα μου, λέει, που κουβαλά. Κυρία Μαριέτα, δηλαδή, εντάξει, μας έχει χτυπήσει ζέστη για τα καλά. Εγώ ψάχνω τόση ώρα το κινητό μου και το κινητό είναι μπροστά μου. Αχ, δεν πάμε καλά.

Τι μου είπες, μικρό παιδί, ότι είμαι περίπτωση. Τι είπες, είσαι περίπτωση, είπες. Για τη ζέστη, είπες. Τι λες, πρεμιχέζω. Τι λες, πρεμιχέζω. Παιδιά, έχω μάθει 39, έχω ρωτήσει τους πάντες, θα τον πατήσω κάτω. Να σου πω κάτι, κοίτα με λίγο στα μάτια. Είσαι μεγάλος φιάκας. Δεν ξέρω τι να φτάνω. Μου πάνε να του το πω. Είναι σαν εκείνο στην ταινία. Στην ταινία έτσι και μου έχουν πει τίποτα βρισιά φοβερή, παιδιά. Ζητώ συγγνώμη, αλλά είπα θα μάθω 39 και θα μάθω. Θυμάστε την ταινία Γάμος αλλά ελληνικά. Και του λέει πώς λένε, λέει, να ευχαριστήσω. Και του λέει ο άλλος, πες τα ελληνικά πώς να ευχαριστήσω τους γονείς. Και λέει έχω τρία αρχίδια. Μάτια βουρκωμένα. Και να σου πω και κάτι άλλο, το τρίτο. Άζω του ποταμού. Τι είναι αυτό το άζω του ποταμού? Μου τα ενέκρινε η Δέσποινα. Αυτά φάντως τα πήγα στη Δέσποινα. Άρε άζω του ποταμού. Πεΐο. Τι ωραία που είναι τα 31. Τι ωραία. Σαλή.

Λοιπόν, πάμε να δούμε. Αχ, έχω κλάψει τα γέλια. Τι είσαι καλό να μαζεύει του, τι συμβαίνει στην επικαιρότητα. Λοιπόν, παιδιά, είχαμε καταδίωξη στη Νέα Σμύρνη χτες το βράδυ ενός τράπερ, γιος πολύ γνωστού ηθοποιού. Τον συνέλαβαν with handcuffs, χειροπέδες. Τώρα δεν το λένε πουθενά, αλλά έχω ένα φίλο, το λέγα στον Μπέρι, έχω ένα φίλο ρεπόρτερ στην Αθήνα, παιδί δικό μου, ξέρεις τώρα, που όποτε δεν λένε το όνομα, ο συνελήφθη γνωστός το οποίος, μια πολύ γνωστή, αλλά δεν το λένε το όνομα, τον παίρνω τηλέφωνο γιατί πάντα ξέρει εκείνος για να μάθω. Και μετά από πολύ καιρό τον παίρνω, ούτε γεια δεν μου λέει, ούτε καλημέρα, ούτε τίποτα. Ξέρει, λες και ξέρει για τον παίρνω και μου λέει κατευθείαν το όνομα. Μου το είπε το όνομα, αλλά δυσκολεύομαι να το πω. Μπορώ να σας τον περιγράψω όμως, ή μπορώ να σας το ψιθυρίσω. Το πιάσαμε το υπονοούμενο να το ψιθυρίσω. Θα είναι κάτι σαν ψίθυρος καρδιάς. Τέλος πάντων, τράπερ γιος πολύ γνωστού ηθοποιού συνελήφθη στην Νέα Σμύρνη χθες. Επιχείρησαν να τον σταματήσουν οι αστυνομικοί, τράπερ αυτός, για έλεγχο, όμως εκείνος δεν συμμορφώθηκε με το σήμα, καθότι επαναστάτης χωρίς αιτία. Προσπάθησε να απομακρυνθεί, άρχισαν να τον καταδιώκουν. Αυτός κινούνταν με μοτοσικλέτα, ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο. Άρχισαν να τον καταδιώκουν οι αστυνομικοί. Εγκατέλειψε το όχημά του, συνέχισε πεζός, προσπαθώντας να χαθεί στα γύρω στενά. Κοίτα, κατά μάνα, πώς το λένε, κατά κύρι. Είναι βλάκας, τι να κάνουμε, υπάρχουν και βλάκες γύρω-γύρω. Εντόπισαν λοιπόν ότι είχε πάνω του, αφού τον πιάσανε και τον ακινητοποίησαν, είχε πάνω του ένα κατσαβίδι. Είναι κάτι σαν το πινέλο του Πέρι. Αυτός δεν ξέρω γιατί το είχε το κατσαβίδι, για να ξεβιδώνει τίποτα. Λοιπόν, μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Νέας Μύρνης, δικογραφία σε βάρος του για απήθεια και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Τι το θέλεις το κατσαβίδι, αγόρι μου, τραπέρ γε του πολύ γνωστού ηθοποιού, που και, αν καταλάβετε, αν έχετε καταλάβει ποιος είναι ο πατέρας, θα καταλάβετε και τη συμπεριφορά του γιου. Είναι λίγο αυτό το ανάρχο αυτόνομο. Μια παρένθεση και μόνο μέσα στο δικό. Το μικρό του όνομα αρχίζει από μη, δεν θα πω κάτι άλλο.

τον Black Pepper του site του σταθμού σήμερα λέει «Η Ελλάδα θριαμβεύει». Περιμένετε, στον αθλητισμό εννοεί. Στον αθλητισμό μετά την επιτυχία του Πόλο, μετά το Τεντόγλου και όλα αυτά, παιδιά, έχουμε θριάμβους, αλλά μέχρι στιγμή στον αθλητισμό.

θα ήμουν. Οι τεράστιες καταστροφικές πυρκαγιές μένονται ακόμα στη Γαλλία και την Ισπανία. Υπάρχουν κάποιες τάσεις σταθεροποίησης, όμως υπάρχουν ακόμα εστίες εκτός ελέγχου και πραγματικά πονάει, ματώνει η καρδιά μας. Όσοι έχουμε ζήσει και εδώ στην Ελλάδα ξέρουμε τι σημαίνει φωτιά. Το 2025 ήταν η χειρότερη χρονιά στην Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά την έκταση των περιοχών που αποτεφρώθηκαν. Στη Γαλλία μέχρι στιγμής έχουν καεί οι περισσότερες εκτάσεις από όλες, ενώ οι πυρκαγιές στην Ισπανία έχουν καταστρέψει τα περισσότερα δάση από ποτέ. Και γι' αυτό και ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο κ. Χατζημάρκος, έκανε μια πολύ όμορφη ανάρτηση. Είπε ότι οι εικόνες από τη Γαλλία και την Ισπανία που δοκιμάζονται αυτές τις ώρες από καταστροφικές πυρκαγιές μας γεμίζουν αγωνία και θλίψη. Γνωρίζουμε καλά πόσο σκλήρη και άνηση είναι η μάχη με τη φωτιά. Γι' αυτό και η σκέψη μας βρίσκεται στους ανθρώπους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, στους πυροσβέστες και στους εθελοντές που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Στέλνουμε στους λαούς της Γαλλίας και της Ισπανίας την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή μας. Ευχόμαστε η δοκιμασία αυτή να τελειώσει γρήγορα με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Η σκέψη μας είναι μαζί τους και βεβαίως είναι όλων οι σκέψεις μαζί τους.

0: Έχω βαρεθεί να διαβάζω αναλύσεις, κριτικές, αναθέματα, ύμνους για την Οδύσσια. Φτάνει πια, Οδύσσια έχει καταντήσει η Οδύσσια. Σε λίγο θα αρχίσουν να βγαίνουν περισσότερες, θα γίνει sequel και θα βγαίνουν περισσότερες Οδύσσες και από το Σούπερμαν και από το Ρόκι. Δηλαδή πραγματικά φτάνει, φτάνει. Τον κάναμε εκατομμυριούχο τον άνθρωπο, ξεφτυλίστηκε ο Όμηρος όσο μπορούσε από αυτόν τον τύπο. Φτάνει πια. Πηγαίνετε να το δείτε, μην πάτε, κάντε ό,τι θέλετε. Φτάνει αυτή η παραφιλολογία πια με τον Όλαν και την Νοοδύσσια. Γιατί είναι Νοοδύσσια.
1: Μάτια, μάτια, τα μάτια.
0: Ξέρεις τι θέλω να μου βάλεις μετά. Όχι το γαλλικό, στο γαλλικό θα πάμε μετά, βρήκα άλλο τώρα που στο λέω στον αέρα κατευθείαν. Έλα, απλό είναι, στον Αγγέλων τα μπουζούκια. Δημητριάδης, τι είναι αυτό. Νικολόπουλος, αυτό και τα λοιπά. Τι ωραίο τραγούδι και αυτό. Ρε εσύ αυτό που μου στείλες θες, έπαθα σοκ. Παιδιά, είδατε τι έγινε με τον οδηγό του τραμ στη Νέα Σμύρνη, πάλι στη Νέα Σμύρνη, εκεί που πιάσανε και το γιο, τον τράπερ, το γιο του ηθοποιού. Ένας τύπος μέσα σε λεωφορείο, αυτό που μου στείλες, το τραμ, τι μου στείλες. Έχει απλώσει τα πόδια του στην κονσόλα εκεί που οδηγεί, καπνίζει κανονικά, ρίχνει τη στάχτη στο πάτωμα και έχει βάλει και μια υπεγγραφή μπροστά, μην τον ενοχλούμε. Τι είναι αυτά ρε, έχει τρελαθεί εντελώς ο κόσμος.

0: άλλος στη Γαλλία. Στη Γαλλία ο άντρας που μαχαίρωσε τρεις γυναίκες, η μία έγκυος, και τι είπε, ήταν εντολή του Αλλάχ. Ήταν εντολή του Αλλάχ, ρε φίλε. Ο Αλλάχ με διέταξε. Ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι στο Παρίσι σε τρεις γυναίκες 19, 24 και 36 ετών, δύο κουζινομάχηρα. Τραυμάτισε σοβαρά δύο από αυτές, η μία έγκυος, παιδιά. Είναι τρελό. Είναι τρελό. Αλλά είπαμε, εμείς είμαστε μια ανοιχτή αγκαλιά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη να υποδεχθούμε όλους αυτούς τους Ισλαμιστές που έρχονται εδώ και κάνουν ό,τι τους μην πω. Αλίμονο, δεν θα αγκαλιάσουμε εμείς όλους τους λαθρομετανάστες, αλίμονο.
1: Κουρνιάζω σαν αδύνατο πουλί στην
0: Ελλάδα. Και ο εξισλαμισμός της Ευρώπης συνεχίζεται σύμφωνα με το σχέδιο, έτσι όπως φαίνεται. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε λοιπόν εμείς να δούμε τι μας έχει αυτό στον Αγγέλο Νταμπουζούκια.

0: την ώρα που η φίλη μου η Ηλιάνα σκεδάσε ένα site μας προτείνει για το καλοκαίρι σαρδέλες σαγανάκι. Σαρδέλες σαγανάκι, ωραίο. Διαβάζω ότι κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι κρεάτων από 20 επιχειρήσεις στην Αττική. Βρέθηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Μάλιστα.
1: Κάποιοι φίλοι
0: 6,2 ακατάλληλα κρέατα. Τι τρώμε ρε, τι μας ταΐζουνε ρε φίλε.
1: Μας βλέπουν και μας γνέφουν.
0: Ψάχνοντας λοιπόν στον έλεγχο εκεί, στην επιχείρηση παραγωγής και επεξεργασίας του κρέατος, που διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία εμφανιζόταν στα αρχεία αλλά είχε διακόψει τη λειτουργία της και στη θέση της υπήρχε άλλη εταιρεία χωρίς έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων στο Ήλιον, και να σου η ακατάλληλη τόνη των κρέατων στην αγορά μας. Ποιος ξέρει ποιος έχει φάει, ποιος έχει καταναλώσει και τι έχουν πάθει οι άνθρωποι τώρα. Ελπίζω να μην έχουν πάει στα μπουζούκια των αγγέλων, δηλαδή, εντάξει, ντροπή. Εντάξει, ακούω συνέχεια στα ραδιόφωνα δημοσκοπήσεις και πολιτική. Ποιος ασχολείται, ρε. Τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, τώρα με δημοσκοπήσεις θα ασχολούμαστε. Σε ενδιαφέρει ότι η Μυρτό Κοροβέση αποχώρησε από τους Δημοκράτες και ανεξαρτητοποιήθηκε? Η Μυρτό Κοροβέση. Από το κόμμα του Κασελάκη, το οποίο υπάρχει ακόμα, φιλέ, και παλεύει. Ανεξαρτητοποιήθηκε η πώς την είπα, Μυρτό Κοροβέση. Ήταν αυτή που μόλις παρατήθηκε ο Καραμέρος, πήρε τη θέση του. Το έχεις αυτό? Ο Καραμέρος ποιος είναι, λέει? Άστο ρε φίλε, άστο να πάει στο καλό. Πού πάνε για δεξιά αριστερά αυτή είναι? Να την πάλι Οδύσσια μπροστά μου. Και αυτός ο Νόλαν. Ο Νόλαν εντωμεταξύ τον έχεις δει όπως κοιτάει. Έχει το βλέμμα της Αγελάδας λίγο. Είναι λίγο, ξέρεις, αυτό το ζαλισμένο. Σκληρή επίθεση της μεταφράστριας της Οδύσσιας στον Κρίστοφερ Νόλαν. Θα ντρεπόμουν να έχω γράψει αυτό το σενάριο. Θα συμφωνήσω με την κυρία. Δεν είναι και Ελληνίδα, να φανταστείτε. Είναι καθηγήτρια κλασικών σπουδών του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια, η κυρία Έμιλι Βίλσον, η οποία υπογράφει τη βραβευμένη αγγλική μετάφραση του ομηρικού έπους που κυκλοφόρησε το 17. Και να μην σας τα απολογώ, λέει ότι η ταινία στερείται πολλών από τα στοιχεία που κάνουν το ποίημα σπουδαίο. Φυσικά δεν έχει τίποτα πιστικό να πει, δεν τη βρήκε καθόλου ενδιαφέρουσα. Και λέει ότι θα ντρεπόμουν να είχα γράψει οποιοδήποτε μέρος αυτού του σεναρίου.

στην Πάρο περνάει τις διακοπές του Λάκης Λαζόπουλος και τα έχει πάρει στο κρανίο, γιατί έχουν, λέει, αυξηθεί τρομερά οι ξαπλώστρες για να δείξουν στους κατοίκους ότι στη χώρα ισχύει ο νόμος του ισχυρού. Και λέει ότι οδηγούμαστε στη μικονοποίηση της Πάρου. Το θέμα είναι μην οδηγηθούμε στη μικονοποίηση της Ελλάδας ολόκληρης, παιδιά. Τα μεράκια. Το Ζιντάν το θυμάσαι, το Ζιντάν. Το θυμάσαι, ε? Τον Καραμέρο δεν τον ξέρεις, το Ζιντάν τον ξέρεις όμως. Παιχταράς. Ο Καραμέρος είναι άστοθος που άλλη φορά, δημοσιογράφος, πρώην δημοσιογράφος και νυν βουλευτής. Εν πάση περιπτώσει, ο Ζιντάν είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Γαλλίας, θέλω να σου πω. Άλλη μου νοτή τώρα. Σεισμός στο Άγιον Όρος, μεγέθους 3,8 ρίχτερ, με επίκεντρο την Ουρανούπολη. Αλλά αυτό δεν είναι το χειρότερο. Το χειρότερο είναι ο σεισμός που έγινε, παιδιά, στην Ιαπωνία. Τα ματόκλαδά σου λάμπουν, είναι? Ναι, ρε φίλε. Ναι. Έτσι θα σας πεθάνουμε σήμερα. Και μπορεί να είναι συνηθισμένοι, όπως λέει ο Πέρης, από τους σεισμούς η Ιαπωνία, όμως αυτό το 7,1 που έγινε, παιδιά, δηλαδή,

ωραίο. Είναι ακόμα σε μεταγενέθλιο πυρετό η κουλαρού. Λοιπόν, η Ιαπωνική κυβέρνηση έχει εκδώσει έκτακτες προειδοποιήσεις για σεισμό για περιφέρειες Κουαμαμότο, Ναγκασάκι, Καγκοσίμα, Φουκαόκα, Σάγκα, Οϊτά, Μιγιαζάκι. Τέλος πάντων, σε όλα αυτά τα μέρη εκεί φοβούνται για νέο σεισμό. 7,1. Πάρα πολύ στεναχωρήθηκα για τον Προκόπη Αγαθοκλέους, και όσοι δεν τον έχετε ταυτίσει με το ρόλο του, ο Προκόπης Αγαθοκλέους είναι εκπληκτικός ηθοποιός που υποδίθηκε στην τηλεόραση τον Άγιο Παΐσιο. Πέθανε ο παππούς του, μωρέ, και εντάξει, περνάει δύσκολες ώρες ο Κύπριος ηθοποιός. Όλη η Ελλάδα τον αγάπησε μέσω του ρόλου του στη σειρά του Μέγκα, Άγιος Παΐσιος από τα Φάρασα στον Ουρανό. Ο αγαπημένος του παππούς ο Προκόπης, που είχε και το όνομά του και ήταν και πρώην κοινοτάρχης στην κοινότητα Αρακαπά της Κύπρου, έφυγε στο καλό παππού μου, στο καλό παππού Λεβέντη, γενναιόδωρε, αγωνιστή, συμπαραστάτη. Η θύμησή σου άσβεστη στη μνήμη μας πάντα, το χιούμορ σου, το χαμογελό σου, το όμορφο και όσα μας δίδαξες. Καλή ξεκούραση ασπρομάλη μου προκομμένα, καλό παράδεισο. Ένα σε πεθυμίσω πολλά, παππού μου, έγραψε στην ανάρτησή του αγαπημένος. Το έχεις δει τελικά, την είδες τη σειρά Άγιος Παΐσιος από τα Φάρασα στον? Πρέπει να το δεις, φίλε. Δηλαδή θα πάθεις σοκ. Θα πάθεις σοκ. Και καλά η μουσική, δεν το συζητώ, αλλά και από όλη τη σειρά θα πάθεις σοκ. Μεξί κυκλοφορούν βίντεο από το τσουνάμι, από το σεισμό. Είπα τσουνάμι γιατί υπάρχει και προειδοποίηση για τσουνάμι στην Ιαπωνία, με στιγμές φοβερού πανικού, έτσι.

Σήμερα λοιπόν επέστρεψαν τα 38 και 39 και οι άνεμοι στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Βλέπεις κανέναν άνεμο 8 μποφόρ? Θα είναι μέσα στο Αιγαίο. Ναι.

0: Γιατί δεν έχω κάμερα στο στούντιο, γιατί να σας δείχνω όλα αυτά που συμβαίνουν. Έχει μπει Κούλαρου μέσα και χορεύει ως Κουταλιανός κανονικά. Και φουμάρει και ο Κουταλιανός, κάνει και το τσιγάρι λίκι της, το σωστό. Και για όσους δεν γνωρίζουν, κυρίες και κύριοι, ο Παναγής Κουταλιανός, ηρώας του τραγουδίου, ήταν φημισμένος Έλληνας Παλαιστής στα τέλη του 19ου αιώνα, που τον αναβιώνει πάρα πολύ επιτυχημένα η Νατάσα Κούλαρου σήμερα. Τον μιμείται πάρα πολύ καλά. Γύρω από τη ζωή του υπάρχουν πολλοί θρύλοι και παραδόσεις. Ήταν ναυτικός στο επάγγελμα. Έμαθε πάλι λόγω της μεγάλης μυϊκής του δύναμης. Έκανε αγώνες και επιδείξεις σε πολλά λιμάνια. Και η παράδοση αναφέρει ότι δεν έχασε ποτέ.
1: Ο Κουταλιανός καταπίνει γλόμπους.
0: Και γλόμπους καταπίνει.

0: Και πέτρες ροκανίζει και βουνά γκρεμίζει και μασάει και σίδερα και κάνει το λιοντάριο κουταλιανός.
1: Αλλά μην το πείτε κανένα.
0: Τι να μην το πούμε, γνωστό είναι. Μπορείς να σκεφτείς κανένα σύγχρονο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό που να είναι κουταλιανός. Τι εννοείς γυναίκες? Εντάξει. Ο Τζιμ Λόντος τι ήταν που μου ήρθε τώρα? Δεν ξέρω, μου ήρθε ένας Τζιμ Λόντος. Κάτσε να δω. Ένας Τζιμ Λόντος, να το ρε εσύ, ο Τζιμ Λόντος. Και αυτός το ίδιο ήταν, παλαιστής, επαγγελματίας. Τζιμ Λόντος, κοίτα εδώ παιδί. Καλά μου ήρθε εμένα ο Τζιμ Λόντος. Τι θέλεις, κουλαρού? Μου λέει να μην μιλάω γιατί χορεύει, κουλαρού, με συγχωρείτε.

0: Πώς αισθάνεσαι τρεις μέρες μετά τα γενεθλιά σου?
1: Εξαντλημένη.
0: Ακόμα εξαντλημένη είσαι?
1: Όχι.
0: Πώς αισθάνεσαι πάρα. Που από του χρόνου και μετά θα έχει το 4 μπροστά στην ηλικία?
1: Από του χρόνου, άσε με. Θα τα απολαύσω ένα χρόνο. Τώρα. Γιατί μοιάζω εγώ με 39 τώρα?
0: Όχι βέβαια που μοιάζει με 39, 38 μοιάζει.
1: Μια
0: είναι
1: μικρού.
0: Πόσο μοιάζει, έλα πες.
2: Αν
0: δεν ήξερες. Πόσο?
1: 32.
0: 32, καλά να τα αφήσουμε.
1: Και στη ψυχή 19 και στα μυαλά
0: 12.
1: 5.
0: Εντάξει. Το κορίτσι μου, τα γενέθλιά του, έκανε γενέθλια. Με την εκπληκτική τούρτα, πρέπει να το πω αυτό. Εκπληκτική
1: Julia.
0: Τούρτα. Πώς τη λένε την κοπέλα που
1: Julia,
0: την έκανε?
1: Julia Cake.
0: Julia Cake. Cake είναι το επωνυμό της?
1: Ωρε.
0: Τι έχουμε?
1: Γελάει Δέσποινα με το cake, είναι το επίθετό τη.
0: Μα μου λέει Julia Cake, ξέρω. Θα μπορούσε όμως Julia Cake. Μπορείς να πηγαίνεις, ευχαριστούμε. Έχει και νύχη σήμερα,
1: Παρασκευή.
0: Κατά κόκκινο. Παρασκευή. Δεν είναι σήμερα Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή, δεκάλεπτο.
0: Τι ετοιμάζεις?
1: Δεκάλεπτο δεν είναι.
0: Δεκάλεπτο, τις έχουμε τάξει δεκάλεπτο. Ποιον έχω την Παρασκευή, ποιος μαύρος θα
1: χάσει? Την προηγούμενη Παρασκευή χάσαμε.
0: Έχουμε τον κυραμαριό, να τον βγάλουμε νωρίς τον κυραμαριό την Παρασκευή, γιατί έχουμε θέμα. Ναι.
3: Νικολή, Νικολή.
0: Καπετάνιε, δεν είναι. Ρε Κουταλιανός, ρε Τζιμιλόντος, ρε Τερτιλής. Σε λίγο θα πάμε σε ποιον άλλον, τον Τζον Τάραμα. Έχουμε κεφάκια σήμερα και δεν το κρύβουμε. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, είναι πως ξυπνήσαμε πέρι.

πληρώνεις με στεφάνι. Νικολί, Νικολί, καπετάνιε ντερτιλί. Πιες ακόμα καμιά στάλα και μολόγκα μας και τα άλλα πόσο πάρα. Ποια είναι ρε φίλε η Δώρα Παντελή που ανέβασε αδημοσίευτες φωτογραφίες από το γάμο της με τον Τζον Μεραμβελιωτάκη? Τι είναι, ποιοι είναι όλοι αυτοί? Α, είναι μια γνωστή αθλητικογράφος.

όπως το λέτε, κύριε Κώστα μου, όπως το λέτε, είμαστε οι μαλάκες της παρέας. Ξέρει γιατί το λέει. Όλοι εμείς που υφιστάμε όλα αυτά που υφιστάμε, θα ζούμε, λέει, την μπουρδελοποίηση των πάντων. Μ' αρέσετε, κύριε Κώστα, πάρα πολύ. Γιατί τα λέτε έξω από τα δόντια, όπως και εγώ. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλο τον πλανήτη, κύριε Κώστα μου, σε όλο τον πλανήτη. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Ο άλλος τον διέταξε ο Αλλάχ, λέει, να σκοτώσει τρεις γυναίκες, να τις μαχαιρώσει. Κατάλαβες που ζούμε.

Ο άλλος ο τύπος δεν θυμάμαι πού τώρα το μου έχει μείνει. Απλώς τον χώρισε, τη βρήκε, τη ακάτεψε στο ξύλο, το έμβριο πέθανε και εκείνη αναγκάστηκε να γεννήσει το νεκρό μωρό της. Καταλαβαίνετε μέσα σε αυτές τις 20 λέξεις τι γίνεται στον κόσμο. Α, στην Ελλάδα λέει έχει γίνει αυτό. Στην Ελλάδα, μάλιστα. Μάλιστα. Μια χαρά. Πώς κυκλοφορούν ελεύθεροι αυτοί οι τύποι, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Ναι, το σύστημα μας στέει και το μυαλό μας, το άρρωστο μας στέει. Δεν μας στένε για όλα. Φταίμε κι εμείς, ρε φίλε. Κάπου έχουμε κι εμείς ευθύνη. Δεν μου φταίει εμένα ο Μητσοτάκης για τον κάθε τρελό, ούτε ο Πλανητάρχης για τον κάθε ηλίθιο και τρελό που κυκλοφορεί. Που δεν τιμωρεί, θες να πεις. Που δεν τον πιάνει να τον βάλει μέσα να τελειώνουμε. Ασυχτήρ πια, δηλαδή. Εδώ πάει λοιπόν με αυτή τη φωτογραφία που σου έδειξα, που είμαι μικρούλα, 6 χρονών. Θέλω Ασναβούρε, φίλε. Θέλω αυτόν τον τύπο να λέει «Yeah, encore», να θυμηθούμε τα νιάτα μας. Πάμε.

τότε που ήμασταν 20 χρονών όλοι. Καλά, κάποιοι είστε που μας ακούτε, αλλά λέμε τώρα για αυτούς που δεν είναι. Μάλιστα, να, άλλο. Στην Κολομβία, 29χρονη έγκυος βρέθηκε δολοφονημένη, της είχαν αφαιρέσει το έμβριο. Κατάλαβες. Είναι δυνατόν. Τι να το κάνουνε.

0: vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui.
1: Μερικές φορές λέμε τα ζώα και τα ζώα και συγκρίνουμε τα δίποδα ορθία τους ανθρώπους με τα ζώα. Όχι, παιδιά, δεν κάνουν τέτοια πράγματα τα ζώα. Αλήθεια.

Ακόμα δεν έχει βγάλει κανείς άκρη, ούτε εγώ, και τα σενάρια και τα σενάρια φουντώνουν. Για αυτή την ιστορία στη Σύρο, ρε παιδιά, είδα το βίντεο, το είδες το βίντεο που κυκλοφόρησε για τον... Τι συμβαίνει, δεν μπορεί, κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή νομίζω ότι όταν, αν βγει στο φως ποτέ τι ακριβώς έχει συμβεί, θα πάθουμε σοκόλι. Δεν μπορεί μια γυναίκα κανονική, όμορφη, ωραία με τη δουλειά της, να πηγαίνει μέρα μεσημέρι. Όμως πήγε. Με οπλισμένη και με μαχαίρι και μεταμφιεσμένη. Νόμιζε ότι ήταν μέσα, από ό,τι κατάλαβα, η γυναίκα πήγε να σκοτώσει τη γυναίκα. Για ποιο λόγο? Τι, κάτι συμβαίνει? Τα παιδιά τους, λέει, εντωμεταξύ γνωρίζονταν. Κάτι έχει παιχτεί, δεν γίνεται. Και ελπίζω να βγει στο φως, γιατί είναι από τις πιο περίεργες ιστορίες που έχω ακούσει. Και μια είδηση για τον Πέρι Βασιλάκη. Κολύμβηση, το ισχυρό όπλο για την πρόληψη της σωματικής παρακμής στην τρίτη ηλικία. Λοιπόν, ναι, παιδιά, μιλάμε για τη γύρανση του παγκόσμιου πληθυσμού. Λένε λοιπόν ότι δραστηριότητες όπως το περπάτημα και κυρίως η κολύμβηση είναι η ιδανική επιλογή για να μείνετε πάντα νέοι. Πέρι, τον βλέπεις τον πατέρα μου, 95 χρόνων, κούτσα-κούτσα με τη μαγκουρίτσα που πάει στη θάλασσα, και εσύ. Εντάξει, αυτή η βλακεία που έγινε με τον Μητσιά, που ο γιος του Χατζηδάκη απαγόρευσε να το τραγουδήσει, του απαγόρευσε να το τραγουδήσει το Γιάννη το Φωνιά, και το απήγγειλε σε μια συναυλία, και είπε ο Μανώλης ο Μητσιάς, ο εξαιρετικός Μανώλης Μητσιάς, βρες το να το βάλουμε, ρε φίλε, για να σκάσει και ο γιος του, δηλαδή να είναι δυνατόν ο Γιάννης ο Φωνιάς, τέλος πάντων του Μητσιά. Είναι η πρώτη φορά, λέει, μετά από το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και τον Μάνο Χατζηδάκη, που δεν τραγουδάω αλλά το απαγγέλω. Γιατί ο γιος του Χατζηδάκη δεν έδωσε άδεια να παρουσιαστούν τραγούδια του μεγάλου στιχουργού σε μουσική του Γκάτσου, σε μουσική του πατέρα του. Δηλαδή, μετά από 50 χρόνια που τραγουδάει το τραγούδι, να μην μπορεί να το τραγουδήσει και να απαγγείλει τους στίχους. Δηλαδή, εντάξει, τώρα τα τραγούδια ανήκουν στους ανθρώπους, ανήκουν στην Ελλάδα, ανήκουν στους ακροατές. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα, δεν εγκρίνω να παίξουν τα τραγούδια του πατέρα μου, ρε παιδιά. Ξέρετε κάτι, συγγνώμη κιόλας, και στη μνήμη είναι και προσβολή στη μνήμη του μεγάλου συνθέτη, του Χατζηδάκη, όλα αυτά που γίνονται. Το πρόβλημα, αυτό είναι το πρόβλημα με τους ανθρώπους που τους έχουν χαριστεί τα πάντα χωρίς οι ίδιοι να έχουν κάνει τίποτα, έτσι. Δηλαδή, εντάξει τώρα. Τι είναι αυτά? Και εγώ, αν ήμουν στη θέση του Μητσιά, θα ζήταγα από το κοινό να τραγουδήσει συνοδεία της απαγγελίας του και να αποδείξουν με αυτόν τον τρόπο ότι ό,τι και να κάνουν οι ιδιοκτήτες και καλά των πνευματικών δικαιωμάτων, τα τραγούδια, τα μεγάλα τραγούδια, θα συνεχίσουν να τραγουδιούνται από τον κόσμο. Είναι λαϊκή έκφραση το τραγούδι, στο λαό ανήκει το τραγούδι. Δηλαδή, ντροπή. Δηλαδή, αν το τραγουδούσε, δηλαδή, όλο το κοινό ακαπέλα, τι θα γινότανε, κύριε απόγονε του Μάνου Χατζηδάκη? Θα κάνατε μήνυση σε χιλιάδες ανθρώπους? Ντροπή, ρε παιδιά, ντροπή.

Θέλω να σε ενημερώσω ότι ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, είχε ένα ιδιωτικό δείπνο με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο χθες το βράδυ στο σπίτι του Πρωθυπουργού στο Λυκαβητό. Ήταν θερμό και εγκάρδιο το κλίμα. Αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Γενικώς τα είπανε ο επικεφαλής της πολιτικής ηγεσίας και ο επικεφαλής της θρησκευτικής ηγεσίας. Αχ, Tombe la neige, τι ωραία. Από το Γιάννη το Φωνιά που περίμενα, το Tombe la neige έχουμε, δεν έχει να κάνει. Πέφτει χιόνι, Tombe la neige.

Θα πω μια είδηση και δεν θα τη σχολιάσω καθόλου. Τηλεφώνησε, λέει ο Μητσοτάκης, στον Όλαν για την Οδύσσια και του είπε ότι είναι σημαντική συμβολή της ταινίας στο ενδιαφέρον για την αρχαία Ελλάδα. Γεια. Ακριβώς αυτό είναι το σχολείο μου.

Τραγική είδηση που συγκλονίζει την πόλη της Λαμίας. Ένα παλικαράκι 17 ετών έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την ώρα που βρισκόταν στην πλατεία του χωριού του, εκεί στον οικισμό που έμενε στη Λαμία. Ανακοπή. 17 χρονών, φίλε. Ανακοπή.

φωνική έκρηξη στην Κορινθία, στο εργοστάσιο. Τι είναι αυτό ρε παιδιά, στα εξαμήλια της Κορινθίας, έκρηξη και φωτιά. Εκοφαντικός ο θόρυβος. Και ένας άνθρωπος 67 χρονών που από ό,τι φαίνεται έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης, έχασε τη ζωή του. Βέβαια, γιατί δίπλα στο σημείο της έκρηξης υπήρχε παροχή αερίου, υπήρχαν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, υπήρχαν και άλλοι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν, αλλά ο άνθρωπος χάθηκε.

Έροχος, Σάλλον Ναβού. Λίγη προθεσμία μεθαύριο, παιδιά, μην αργείτε για τις ταυτότητες, για τις νέες ταυτότητες. 3 Αυγούστου λίγη ημερομηνία, έτσι. Έχετε κάνει τα κουμάντα σας, να φανταστώ. Τώρα, λέει, μπορείτε ακόμα να κλείσετε ραντεβού για την έκδοση νέας ταυτότητας μέσω του gov.gr με τους κωδικούς του TaxisNet. Τι να σας πω, αν δεν το έχετε κάνει ακόμα και βρείτε και κλείστε και ραντεβού τώρα, ο Θεός είναι μεγάλος, δεν ξέρεις.

φόβα τα παιδιά να απορρίπτουν το επώνυμο του πατέρα όταν πλακώνονται και χωρίζουν οι γονείς, έτσι. Μετά την Αντζελίνα Τζολί και το γιο του, ξέρω εγώ, γιο κόρη, τι ήταν, τα παιδιά του Μπραντ Πιτ. Τώρα η Σούρι Κρούζ, η κόρη του Τόμ Κρούζ και της Κέιτι Χόλμς, απέρριψε και νομικά, λέει, το επώνυμο του πατέρα της. Τι είναι αυτά, μόνο τα καραγκιοζηλίκια.

δεν έκανες και εσύ πέρσι ένα παιδί? Γιατί όσοι κάνανε το 25 παιδί παίρνουν, πώς το λένε, 150 ευρώ επίδομα τώρα, μες τον Αύγουστο. Σου ήταν δύσκολο να κάνεις ένα παιδάκι πέρσι? Εντάξει, θα σου βρίσκαμε ρε φίλε, μην κάνεις έτσι. Η Φανή δεν ξέρω πώς θα το αντιμετώπιζε το θέμα.

0: Εθνική Μέρα Σοκολάτας Γάλακτος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σοκολάτας Γάλακτος, βέβαια. Εδώ σε μια συνέντευξη ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και είπε ότι οι δολοφόνοι δεν έχουν πολιτικό χρώμα. Πολύ γνωστό, το ξέρουμε και το γνωρίζουμε. Στη Μαρφίν παραδέχτηκε έγιναν λάθη, αλλά στο τέλος οι δράστες βρέθηκαν. Εντάξει, τουλάχιστον βρέθηκαν πριν κλείσουν 50 χρόνια μετά το γεγονός της Μαρφίν.
1: Πώς ήρθε αυτό τώρα?
0: Σου ήρθε.

Είχαμε αναγκαστική προσγείωση της πτήσης Αθήνα Πάρος από τις πτήσεις της Αιτζίαν. Επέστρεψαν στο Ελευθέριος Βενιζέλος οι άνθρωποι που ξεκίνησαν για την Πάρο, αλλά δεν τους βγήκε έτσι όπως το ήθελαν. Παρουσιάστηκε μια ένδειξη για πιθανή ύπαρξη καπνού στο χώρο των αποσκευών. Με 67 επιβάτες ήταν η πτήση και 4 μέλη του πληρώματος. Αλλά επειδή υπήρχε αυτή η υποψία, ο καπετάνιος εκεί, πώς τον λένε, ο κυβερνήτης του αεροπλάνου, αποφάσισε προληπτικά να επιστρέψει στην Αθήνα για να γίνει ο τεχνικός έλεγχος. Και όλα καλά μέχρι στιγμής. Οι άνθρωποι δεν φτάσαν στον προορισμό τους, η αλήθεια είναι. Εντάξει, μου έχει στείλει ένα ρεπορτάζ η Έλενα Κανάρη, η ανταποκριτριά μας στην Ιταλία, που λέει ότι υπάρχει ένα γλυκό που απαγορεύεται στο παλάτι. Το έχει απαγορεύσει η Βασίλισσα Λετίτσια της Ισπανίας, γιατί την ξέρουμε αυτή ότι είναι πολύ γνωστή για τον υγιεινό τρόπο ζωής κτλ. Ισορροπημένη διατροφή και έτσι και όπα, γιατί και τις κόρες της και όρας Λεωνόρ και Σοφία. Και ποιο είναι το γλυκό, διαβάζεις μια ώρα για να δούμε. Παντελής απουσία επεξεργασμένης ζάχαρης και βιομηχανικής σοκολάτας και συσκευασμένα γλυκά και τέτοια κτλ. Και πολύ καλά κάνει, η αλήθεια είναι. Φρέσκα φρούτα εποχής μόνο. Άρα το γλυκό που είναι απαγορευμένο είναι η σοκολάτα. Απαγορεύεται. Στο παλάτι. Στο λέω σε περίπτωση που θες να πας, να ξέρεις ότι δεν έχει σοκολάτα εκεί. Δεν θα σου δώσουν σοκολάτα. Να ψήνετε πάρα πολύ καλά τα κοτόπουλα, παιδιά. Να ψήνετε πολύ καλά τα κοτόπουλα, να τα μαγειρεύετε πάρα πολύ καλά. Έχουμε πολλά περιστατικά γαστρεντερίτιδα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Είχαμε και νοσηλεία 9 ατόμων στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Δηλαδή, σαλμονέλα τώρα. Όλα τα είχαμε, σαλμονέλα μας έλειπε. Προετοιμάζεται σωστά το κοτόπουλο. Είναι επικίνδυνο.

Έχουμε μια κρίσιμη συνάντηση σε πολύ βαρύ κλίμα μεταξύ του Τραμπ και του Νετανιάχου, των ανθρώπων που διαφεντεύουν από ό,τι φαίνεται τον πλανήτη και όχι απλώς απειλούν την ειρήνη, την έχουν κάνει κουρελόχαρτο. Ο Ισραηλινός λοιπόν πρωθυπουργός φτάνει στην Ουάσιγκτον με τη σχέση του με τον Τραμπ να είναι πάρα πολύ σκοτεινή και βαριά, γιατί οι διαφωνίες για το Ιράν, το Λίβανο και την επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή βαθαίνουν. Είναι η 7η επίσκεψη του Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες από την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία. Είναι οι περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο ηγέτη στον κόσμο, να σημειώσουμε. Αλλά τώρα θα αποκατασταθεί η σχέση, έχει πολύ μεγάλη ένταση η σχέση, αλήθεια είναι. Έχουμε τη σύγκρουση για την επόμενη μέρα, ποιος θα διαφεντεύει, κατάλαβες. Εν τω μεταξύ διαβάζω από τον Νίκο Χασαπόπουλο στο Room 301 από το Mono News. Επειδή υπάρχουν λέει φωτογραφίες από τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο που δείχνουν το Μητσοτάκη και τον Ανδρουλάκη να χαμογελούν και να χαργεντίζονται κτλ. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Λίγες ώρες νωρίτερα υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη ένταση μεταξύ τους στη Βουλή. Και γιατί ξαφνικά λέει άρχισαν να χαίρονται. Φρόντισα λέει να μάθω, ήταν εκεί κοντά ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας ο Γιάννης Τουρνάρας και υπουργός εργασίας η κυρία Κεραμέως, ο πρίτανης στο Πανεπιστημίο κτλ. Ήταν η στιγμή που η Κεραμέως μιλούσε με τον Μητσοτάκη λέγοντας ότι συνεχίζουμε πυρετοδό στη δουλειά. Εμφανίζεται ο Νίκος Ανδρουλάκης και τότε ο Μητσοτάκης λέει στον Ανδρουλάκη δείχνοντας τον Τουρνάρα, άκουσε τι είπε ο διοικητής της τράπεζας, ότι είναι τρέλα η 13η σύνταξη, είναι μια τρέλα. Και αμέσως μετά ο Στουρνάρας εξήγησε γιατί είναι τρέλη η 13η σύνταξη και γι' αυτό γέλασε ο Ανδρουλάκης μου. Τι ωραίες χαριτωμένιες που είναι αυτές.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και όταν θα γυρίσουμε φιλοξενούμε τη Ζανέλ, την υπέροχη, μαγική Νέρα Ιδένια, αυτή η τραγουδίστρια η οποία, παιδιά, έχει κάνει μια αγκαλιά τραγούδια που μυρίζουν παράδοση, που είναι τραγούδια που όλοι σιγοψιθυρίζουμε και τα έχει κάνει με μια δική της εκτέλεση, ένα δικό της τρόπο. Θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Ραντεβού λοιπόν σε πολύ λίγα λεπτά, μη φύγει κανείς.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
2: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Στη Λέρο θα βρίσκεται σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αύριο στο Αγαθονήσι, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, τους βουλευτές Δωδεκανήσου, τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, τον Διπεάρχη Χρήστο Ροϊλό και τον Δήμαρχο Τιμόθεο Κοτάκη, προκειμένου να επισκεφθεί το νοσοκομείο, όπου έχουν ολοκληρωθεί έργα ανακαίνησης σε πολλές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων και τα ΤΕΠ, να επιθεωρήσει το έργο του τουριστικού αγκυροβολίου Αλίντων και το έργο στο λιμάνι του Λακίου, καθώς και το ιστορικό ξενοδοχείο Λέρος, το οποίο αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στον Δήμο. Στη συνέχεια, στις 6 το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί και θα συνομιλήσει με πολίτες στην Αγία Μαρίνα. Την Τετάρτη το πρωί θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του Αγαθονησίου και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού, που εγκαινιάστηκε πρόσφατα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στις 11.30 ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Αγαθονησίου. Σημειώνεται ότι ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί για πρώτη φορά το νησί. Την Πέμπτη συγκαλεί ο κ. Μητσοτάκης στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της σεζόν πριν την σύντομη ανάπαυλα του Αυγούστου. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν και οι 33 διατάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις. Σε νέες σοβαρές καταγγελίες σε βάρος της ΔΕΙΑΡ προέβη χθες ο Στέργος Τάγκας, μιλώντας στον Real Voice, σκιαγραφώντας μια εξαιρετικά ανησυχητική εικόνα για την οικονομική διαχείριση και την λειτουργία των εγκαταστάσεων της δημοτικής επιχείρησης. Από τις απαιτήσεις δεκαετιών που εξακολουθούν να εμφανίζονται στους ισολογισμούς, μέχρι τους 10 βιολογικούς καθαρισμούς στο νησί της Ρόδου, που όπως κατήγγειλε, απουσιάζουν από την επίσημη πλατφόρμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, τα στοιχεία που παρουσίασε δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα, τα οποία η διοίκηση της επιχείρησης και η Δημοτική Αρχή οφείλουν να απαντήσουν με συγκεκριμένα έγγραφα και αριθμούς. Αφορμή για τη συζήτηση αποτέλεσε η αρχιοθέτηση της δικογραφίας για 17 πρόσωπα στην υπόθεση των ρυθμίσεων οφειλών της ΔΕΙΑΡ, την οποία αποκάλυψε σε ρεπορτάζ η εφημερίδα Δημοκρατική. Στη Ρόδο θα βρίσκεται την Πέμπτη ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος θα είναι ομιλητής στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο ΕΒΕΒ από τα 3 επιμελητήρια στο πλαίσιο της συνάντησης των 4 περιφερειαρχών των νησιωτικών περιφερειών της χώρας, έπειτα από πρόσκληση του Γιώργου Χατζημάρκου. Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στη συνεργασία των 4 νησιωτικών περιφερειών, στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και στην διαμόρφωση μιας ενιαίας προσέγγισης για το μέλλον και τις αναπτυξιακές δυνατότητες των νησιών της χώρας. Την προσεχή Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Δεύτερο πανελλαδικά το Νότιο Αιγαίο σε παραβάσεις για μη χρήση κράνους. 477 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στα νησιά της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων, αφού συνεχίζεται σε όλη την Ελλάδα η εκστρατεία της τροχίας με σλόγγαν «Μηδενική ενοχή στην μη χρήση κράνους». Περισσότερα από 4.500 βρέφη, παιδιά, έφηβοι και αμαία αποκτούν και φέτος δωρεάν πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση και σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους της περιφέρειας. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε μεταξύ άλλων ότι πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει ένα παιδί που θα βρεθεί σε ένα ασφαλές περιβάλλον, θα μάθει, θα δημιουργήσει, θα κοινωνικοποιηθεί. Μέσα νυχτική θα τελέσει αύριο στις 9 το βράδυ ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά Απόστολος Κουφαλάκης στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπου σε Ελεούσας. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, νέα άνοδο θα παρουσιάσει ο υδράργυρος σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα πνούν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες τώρα θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς το μεσημέρι, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στο νομό μας θα σημειωθούν στην Λίνδο με μέχρι 38 βαθμούς εκεί ο υδράργυρος το μεσημέρι, στη Σύμη μέχρι 37. Στην Ανατολική Ρόδο συγκεκριμένα ο Αρχάγγελος θα έχει 36 βαθμούς, στην Κάλυμνο 35 και στο Κασελόριζο 34 βαθμούς Κελσίου, υγρασία μεταξύ 45 και 65% τη νύχτα. Για αύριο Τετάρτη καιρός έθριος επίσης σε όλα τα νησιά του νομού, με τη θερμοκρασία ωστόσο να σημειώνει και νέα μικρή άνοδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Στα βορειότερα νησιά ο υδράργυρος θα φτάσει το μεσημέρι στους 30 βαθμούς, στα νοτιότερα στους 31, υψηλότερα στη Σύμη και τη Λίνδο μέχρι 38 βαθμούς εκεί ο υδράργυρος, στον Αρχάγγελο της Ρόδου μέχρι 36, στην Κάλυμνο 35 και τέλος στο Καστελόριζο μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Τη νύχτα οι ελάχιστες μεταξύ 24 και 29 βαθμούς. Η υγρασία την Τετάρτη ευτυχώς σε καλά επίπεδα, 35 μεταξύ 35 και 60%.
3: Φώτα, μουσική, παλμός και ένα κοινό που γίνεται ένα. Ο Ακύλας έρχεται στη Ρόδο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα, 10 Αυγούστου, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Είναι το πάρτι που δεν θέλεις να τελειώσει. Διοργάνωση Αθλητική Ακαδημία Νίκη Ρόδου.
4: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάσεις δυνατά.
3: Μην το χάσεις, είναι μοναδικό, είναι διαφορετικό, δεν το συναντάς αλλού. Δευτέρα, 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Η προπόληση ξεκίνησε. Rodos.live.
5: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
6: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
7: Δύναμη νερού. Πάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος στα Δωδεκάνησα. Παρασκευάς αυτοκίνητα. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Καλυθέας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 6500.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

Επιστροφή στο στούντιο. Τι ωραίες μέρες ραδιοφώνου και μέρες και νύχτες. Το 7,1 ρίχτερ στην Ιαπωνία, κυρίες και κύριοι, είχε τραυματίες και ζημιές σε κτίρια και γέφυρες, και πολλές γέφυρες. Κατέρευσαν τείχη του ιστορικού κάστρου Κουμαμότο, μου λένε εδώ. Ο σεισμός προκάλεσε διακοπές στην ηλεκτροδότηση και φωτιές, ενώ οι δρόμοι πέστησαν πάρα πολλές ζημιές και πολλά κτίρια κατέρευσαν. Η Ιταλία βρίσκεται στο έλεος του καύσωνα και πάλι από αύριο, πάνω από 40 βαθμούς θερμοκρασία. Κουράγιο, φίλοι μας Ιταλοί, Έλενα, παιδιά όλοι. Νέο κύμα καύσωνα λοιπόν και για

Άκου και το πιο ωραίο, από τις φυλακές του Δομοκού, η Σοβίτης που είχε πάρει άδεια, γιατί δίνουν και άδειες οι Σοβίτες. Κατάλαβες. Επέστρεψε με 177 γραμμάρια κοκαίνης ραμμένα στο εσώρουχό του. Πώς το βλέπεις. Να δίνουμε και άδεια στα παλικάρια, γιατί ξέρεις τώρα. Επί ελληνικού εδάφους η εθνική μας του πόλο έπεσε το Ελευθέριος Βενιζέλος, κυρίες και κύριοι, για την παγκόσμια κυπελούχο του πόλου που μας γέμισε όλους η περηφάνεια, αυτά τα αγόρια της εθνικής ομάδας πόλο που κατέκτησαν την κορυφή του κόσμου. Καταλαβαίνετε τι έγινε στο αεροδρόμιο. Το άλλο που έγινε στο Hollywood είναι μαζική διαρροή δεδομένων, όπου επιτέθηκαν στοιχεία επικοινωνίας, εκτέθηκαν στοιχεία επικοινωνίας διασημοτήτων. Δηλαδή, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Ατζελίνα Τζολί, βγήκαν προσωπικά τους αρχεία στη φόρα. Άμα είσαι διάσημος, τα έχεις αυτά. Και επειδή είμαστε όλοι κάπως σε σχέση με τα οικονομικά, να πω ότι ο τυχερός της εβδομάδας και της ημέρας είναι ο Πέρης Βασιλάκης, και όσοι ανήκουν επίσης στο ζώδιο του Λέοντα, του Καρκίνου και του Εγώκερου, διότι λέγεται ότι η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου υπόσχεται οικονομική επιτυχία μεγάλη σε αυτά τα ζώδια. Στο δικό σου, Λέον, Καρκίνος και Εγώκερος, να ξέρεις. Κράτα με λίγα λεφτά να μου δανείσεις όταν γυρίσουμε από άδεια. Εντάξει. Και μια τελευταία πριν πάω στη συνέντευξη με την αγαπημένη μου, θέλω να σας δώσω μια πληροφορία πάρα πολύ χρηστική. Είδατε που οι παλιοί λέγανε, και νομίζουμε ότι είναι δοξασίες, αλλά αυτά δεν είναι, ότι το καρπούζι τρώγεται με φέτα. Και το κάναμε ότι τι λες ρε φίλε, καρπούζι με φέτα. Ο πατέρας μου λοιπόν έτρωγε καρπούζι με φέτα, και ο θείος μου και όλοι, και λέγαμε είναι χαζί. Δεν είναι καθόλου χαζί. Το καρπούζι, λένε οι γιατροί, αποτελείται κυρίως από νερό, περιέχει όμως και πολλά φυσικά ζάχαρα. Αν καταναλωθεί μόνο του, προσέξτε με, οι υδατάνθρακές του απορροφώνται σχετικά γρήγορα από τον οργανισμό και μας κάθονται, ξέρετε τώρα, που κοιλιές, μυρί κτλ. Όταν όμως συνδυάζεται με τροφή που περιέχει πρωτεΐνη και λιπαρά, όπως η φέτα, η διαδικασία της πέψης επιβραδύνεται και έτσι οι υδατάνθρακες απορροφώνται πιο σταδιακά, γεγονός που μπορεί να περιορίσει τις απότομες αυξήσεις του ζαχάρου και της ινσουλίνης μετά το γεύμα. Άρα καρπουζάκι με φέτα, παιδιά. Δεν μας έρχεται από ξένο τόπο το κορίτσι μου. Από το δικό μας τόπο μας έρχεται. Ξεκίνησε εκεί στην Έδεσσα, και ευτυχώς δηλαδή που υπήρχαν το βίο της Έδεσσας και όλα αυτά που της έδωσαν όλα τα φόντα. Στα μικρόφωνα τώρα για μουσική, οι ανεμοδείκτες της Ζανέλ, της αγαπημένης Ζανέλ, έτοιμος, από ξένο τόπο φίλε.

0: Και να λοιπόν πώς με τους ανεμοδείκτες τη Ζανέλ συναντώνται το χθες και το σήμερα η παράδοση, η μελωδία με μια νέα πνοή μέσα από υπέροχες προτάσεις, ενορχεστρώσεις και ερμηνείες όπως αυτή τη Ζανέλ. Κορίτσι μου αγαπημένο!
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τη, το κορίτσι με τη βελούδινη φωνή. Αυτό το κορίτσι το υπέροχο και που είναι σαν νεράιδα και εξωτικό, δεν κουράζομαι να το λέω. Τι ωραία πράγματα έκανες πάλι με τους ανεμοδείκτες.
1: Σου άρεσε, χαίρομαι.
0: Πάρα πολύ. Και τώρα και τα επόμενα, ξέρεις, προσπαθώ να τελειώσω λίγο γρήγορα για να τα ακούσουμε όλα αυτά που μας έστειλες, γιατί είναι φοβερά. Πώς εσύ το σκέφτηκες αυτό να πάρεις τα παραδοσιακά τραγούδια, γιατί μας είχες συνηθίσει, μας είχες πάει στη χρυσή εποχή της jazz στην Ελλάδα, τότε με τα τραγούδια 50 και 60 που είχες κάνει. Και τώρα το κάνεις πάλι το ίδιο πράγμα, αλλά εντελώς άλλο στυλ.
1: Εντάξει. Ναι, ήθελα λίγο να αλλάξω τον ήχο μου, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Και επειδή αγαπώ πάρα πολύ τα τραγούδια της παράδοσης, γιατί έχω σπουδάσει και παραδοσιακή μουσική, μπορεί να μην το ξέρει ο κόσμος λόγω το ότι με μάθανε στο προηγούμενο είδος το οποίο...
0: Ναι, γιατί σε είχαν κατατάξει όλοι στο ελαφρό, το υπέροχο αυτό ελαφρό νοσταλγικό τραγούδι. Και να τώρα που μας εκπλήσεις πάλι.
1: Εννοείται ότι το αγαπώ πάρα πολύ, δεν αλλάζει αυτό, ούτε το απαρνούμε προς Θεού.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή εξελισσόμαστε, ήθελα να πάω ένα βήμα μπροστά και να αλλάξω λιγάκι τον ήχο μου, έχοντας όμως στο μυαλό μου την αγάπη μου για τα τραγούδια της παράδοσης, καθώς το έχω σπουδάσει όπως σου είπα, στο τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, για όσους γνωρίζουν το τμήμα.
0: Ναι.
1: Και έτσι την περίοδο που ήθελα να κάνω αυτή την αλλαγή, μαζί με τον συνεργάτη μου τον Μιχάλη τον Πιπίνη, που φτιάξαμε και το δίσκο, εκείνος ήταν που με προέτρεψε να το δω λίγο διαφορετικά. Ήμουν πολύ διστακτική.
0: Κοίτα, το να ακουμπήσει κάποιος σύγχρονος και μάλιστα να τολμήσει να αγγίξει αυτά τα παραδοσιακά τραγούδια που έχουν, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα με το DNA μας, έτσι, έχουν, όπως το λέτε, αποτύπωμα στη συλλογική μνήμη, διαχρονικά τραγούδια, και να παρουσιάσει τη δουλειά του πάνω σε αυτά που είναι εντελώς άλλος ήχος, είναι παράτολμο. Καταλαβαίνω γιατί δίσταζες.
1: Δίσταζα και ναι. Μέχρι την τελευταία στιγμή, δηλαδή μέχρι πριν την κυκλοφορία, έλεγα να το βγάλω, να μην το βγάλω.
0: Ναι, δηλαδή... ναι, πρόσεξε όμως, ευτυχώς που κάποιος σε φώτισε και το έβγαλες, διότι, μισό λεπτό, για να πάρουμε μια γεύση, μπορείτε να φανταστείτε με άλλο σημερινό ήχο και με αυτό το ηχόχρωμα της φωνής της Ζανέλ, το μωρί κοντούλα λεμονιά, ας πούμε. Για πάρτε μια γεύση.

0: Ξέρεις κάτι, πέραν το ότι είναι μια φρέσκια, ωραία εκτέλεση, μαθαίνει και στους νέους που δεν έχουν καμία επαφή με την παράδοση, τους προτρέπει να μάθουν αυτό το είδος που δεν το ξέρουν. Εγώ εκεί στέκομαι κιόλας. Δηλαδή ακούγεται πολύ πιο εύκολα αυτό, αυτή η ενορχήστρωση ενός παραδοσιακού τραγουδιού, των παραδοσιακών τραγουδιών σε ένα νέο παιδί 15, 17, 20, 22.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχω λάβει, και λόγω της ιδιότητάς μου, επειδή είμαι και καθηγήτρια, έχω λάβει πολλά θετικά σχόλια από μαθητές.
0: Μα δεν είναι, δεν είσαι πολύ περήφανη, για πες.
1: Ναι, πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ακριβώς αυτό το σχόλιο μου κάνουν, ότι κυρία, κυρία, τα τραγούδια αυτά τα ξέραμε και τι ωραίος δίσκος και ευχαριστούμε πολύ που...
0: Αυτό λοιπόν είδες, χωρίς να το ξέρω πως, κυρία, τα τραγούδια αυτά δεν τα ξέραμε. Και να πως τα μαθαίνουν πρώτα από σένα και μετά τα ψάχνουν πιθανότατα στην γνωστή παραδοσιακή τους μορφή. Εσύ είσαι ξεναγός όμως όλο αυτό. Εσύ ανοίγεις την πόρτα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στα παιδιά. Τι ηλικία είναι οι μαθητές που στο λένε αυτό?
1: Από το γυμνάσιο.
0: Δημοτικό, γυμνάσιο,
1: Γυμνάσιο κυρίως, πρώτη γυμνασίου, μέχρι και το λύκειο.
0: Φοβερό. Έκανες πάρα πολύ καλό με αυτό που έκανες. Και επειδή θέλω να ακούσουμε κι άλλο ένα τραγούδι, sorry που δεν θα μιλήσεις πολύ σήμερα, κοριτσάκι μου, αλλά θέλω να ακούσω τραγούδι, δεν σε πειράζει, έτσι. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, μας αρέσει να σε ακούμε να τραγουδάς με αυτή τη φωνή. Πολύ ωραία τα λες, αλλά προτιμάμε να σε ακούσουμε να τραγουδάς. Πάμε να ακούσουμε το δικό μου αγαπημένο τώρα, που θα το ακούσεις αμέσως ποιο είναι το δικό μου αγαπημένο. Από όλα μου αρέσουν, αλλά αυτό, σε αυτό έχω αδυναμία ιδιαίτερη.
1: Ωραία.

0: Λοιπόν, δεν ξέρεις τι χαρά μου έχεις δώσει με αυτή την ερμηνεία. Όλα μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά είμαι υπηρώτησα, φίλη μου αγαπημένη, και καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια στις Πικροδάφνης των Ανθών, γνωστό παραδοσιακό δημοτικό τραγούδι της αγάπης από την Ήπειρο. Πογονίσιο Συρτό το χορεύουμε στις Πικροδάφνης των Ανθών, έγιρα να αποκοιμηθώ. Μα τι ωραίο, τι ωραίο. Δηλαδή, μόνο που δεν έβαλα τα κλάματα ακούγοντας το, αλήθεια στο λέω. Δεν καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι και δικό μου αγαπημένο, μαζί με το πρώτο που έβαλε στο...
0: Με τόπο, ξένο τόπο.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, είναι εξαιρετικό. Πες μου λίγο, γιατί θα το καταλάβει περισσότερο ο ηχολήπτης μας βέβαια, γιατί εγώ δεν έχω... Πώς έγινε αυτή η ενορχήστρωση, άλλα, όλα αυτά οι φωνές, δηλαδή είναι σαν να το έχεις ανασύρει από ένα μαγικό δάσος το τραγούδι και το έχεις μεταμορφώσει, δεν ξέρω πώς να το εκφράζω.
1: Η αλήθεια είναι ότι ερχόταν βήμα-βήμα. Δηλαδή, ξεκινήσαμε πρώτα, φτιάξαμε την ενορχήστρωση που την είχαμε στο μυαλό μας με τον Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Μετά, σιγά-σιγά προσθέθηκαν και τα φωνητικά. Τα φωνητικά ήταν δική μου ιδέα να γίνει πολυφωνικό γενικότερα.
0: Αυτό το πολυφωνικό είναι τρέλα. Είναι υπέροχο. Δηλαδή, πραγματικά. Είναι πιο, είναι πιο δύσκολο, ε.
1: Είναι δύσκολο. Ναι, γιατί έπρεπε να βρω τις φωνές, τις έβρισκα εκείνη την ώρα στην ηχογράφηση.
0: Ναι.
1: Ώρα στην ηχογράφηση, ώρες μας πήρε.
0: Ναι, πόσες ώρες ηχογραφούσατε?
1: Τραγούδι σίγουρα, ένα πεντάωρο το κάθε τραγούδι σίγουρα μας έβγαινε μαζί με τα φωνητικά.
0: Α,
1: μόνο ηχογράφηση.
0: Περίμενε, ένα πεντάωρο κάθε τραγούδι, πόσα τραγούδια?
1: Οκτώ.
0: Οκτώ,
1: επί οκτώ. Εφτά και ένα remix.
0: Πω. Πολλές ώρες.
1: Γενικά το δουλέψαμε αρκετά, γιατί επειδή ήθελα ο ήχος να είναι τελείως διαφορετικός από ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα, ήθελα όμως να είναι και ταιριαστός σε μένα.
0: Είσαι άλλη όμως, είσαι άλλη, εντελώς άλλη.
1: Ναι, αλλά είμαι άλλη, αλλά είμαι και εγώ. Δηλαδή έχω και αυτή την πτυχή που κανείς δεν ξέρει, γιατί είχε συνηθίσει την προηγούμενη.
0: Ακριβώς.
1: Είμαι και αυτό. Είμαι και αυτό.
0: Είσαι και αυτό και πολύ χαιρόμαστε που είσαι και αυτό. Πέρι μου, σε παρακαλώ να πάμε τώρα. Φύγαμε από την Ήπειρο να πάμε να ακούσουμε ένα θρακιώτικο διαμάντι. Τώρα πάμε στη Θράκη και ξέρεις σε ποιο αναφέρομαι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το Μαργούδι. Πάμε.
1: Το Μαργούδι.

0: Μα τι ωραία ρε παιδί μου, τι ωραία ήχη, τι υπέροχο. Είναι εντελώς άλλο από όλα αυτά που ξέρουμε, που βγαίνουν, που, τα hit.
1: Και
0: είναι, έκανες,
1: είναι και
0: πώς το ποιος τα διάλεξε αυτά τα τραγούδια.
1: Τραγούδια,
0: δεν σ' ακούω, πάμε λίγο.
1: Μ' ακούς τώρα.
0: Τώρα ναι.
1: Τώρα, ναι, λέω, τα τραγούδια ποιος τα διάλεξε.
0: Ναι.
1: Εγώ τα διάλεξα.
0: Εσύ τα διάλεξες όλα τα τραγούδια,
1: ναι,
0: και έχεις και είναι και αντιπροσωπευτικά, ρε παιδί μου. Είναι σαν να χαρτογραφείς όλη την Ελλάδα με την παράδοση και να της δίνεις νέα πνοή. Αυτό ήθελες να καταφέρεις και το κατάφερες. Και ποιο έχει σειρά τώρα, ποιο νομίζεις ότι έχει.
1: Νομίζω το Γιασεμί.
0: Έτσι, μπράβο, πάμε Γιασεμί. Παραδοσιακός σκοπός και χορός από τη Ρόδο, κυρίες και κύριοι, που συνοδεύει το ροδίτικο πηδηχτό. Πάμε.

0: Εντάξει, δηλαδή πραγματικά είναι μαγεία. Θέλω, Πέρι μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ξέρω ότι σε έχω πεθάνει. Θα ήθελα να κολλήσουμε λίγο και την κανελόριζα, γιατί πάμε και Μικρά Ασία. Ε?
1: Να διορθώσω μόνο ότι δεν ήταν της Ρόδου αυτό, το γιασεμί ήταν της Κύπρου.
0: Τι Ρόδος Κύπρος τώρα, κοντά είμαστε κι εσύ. Σιγά.
1: Αλλά δεν ήταν το πηδικτό, γι' αυτό.
0: Ναι, δεν ήταν το ήχος, και εγώ το κατάλαβα του πηδικτού, αλλά είναι, έχει. Η Αγία, ο Πέλαγος, παιδί μου, εδώ πέρα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε στην Κανελόριζα που έχουμε δόμνα Σαμίου, Μικρά Ασία, ε. Mm-hmm. Πάμε.

0: Πολύ ωραίο, ρε Σιζανελάκη. Τι όμορφο. Όσο για το πριν, εντωμεταξύ με το που γράφω για σεμί, μου βγάζει κατευθείαν ροβίτικο. Αλλά είναι όντως η κυπριακή μελωδία της παραδοσιακό της Κύπρου. Δεν βαριέσαι, νησιά είμαστε όλοι.
1: Εντάξει.
0: Μια χαρά. Μια χαρά εδώ. Πραγματικά είμαι ενθουσιασμένη και νομίζω είναι η πρώτη φορά από τότε που παρουσιάζω τραγουδιστές έτσι, και τα τραγούδια τους που δεν τους μιλάω τόσο πολύ και θέλω να ακούω τα τραγούδια. Συγγνώμη κιόλας, αλλά, αλλά είναι καταπληκτικά, κορίτσι μου, από την Έδεσα, εκεί την Έδεσα, την υπέροχη που έχει σπουδάσει. Ήξερα ότι έχει σπουδάσει και κλασικό τραγούδι και βιολί και αρμονία και ιστορία μουσικής. Δεν ήξερα και για το παραδοσιακό. Ναι, μας κρατάς κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα.
1: Είναι οι σπουδές μου είναι πάνω στην παραδοσιακή μουσική κυρίως. Απλά έχω κάνει και κλασικές σπουδές.
0: Έχεις κάνει τα πάντα και πραγματικά ο Θεός σου έχει δώσει αυτή τη φωνή που είναι Θεοδόρο, το ξέρουν όλοι πια. Ιδιαίτερα εκφραστική φωνή. Πες μου τι θα γίνει αύριο. Κάτι θα γίνει ωραίο αύριο.
1: Αύριο,
0: ναι, εκεί με τον Χρήστο Κουμούση. Για μίλησέ μας.
1: Χρήστο Κουμούση, ναι, όχι, είναι στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Εμείς ολόκληρη τη σεζόν.
0: Ακούτε και στην Αθήνα που μας ακούτε διαδικτυακά, ναι.
1: Όλο το χειμώνα και τώρα και για λίγο καιρό ακόμα.
0: Ναι.
1: Θα είμαστε στη Μεταξού.
0: Πού είναι η Μεταξού?
1: Η Μεταξού είναι στον Κολωνό.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ακόμα και το όνομα του μαγαζιού που εμφανίζεσαι βαίνει με όλο το κλίμα το δικό σου. Πώς γίνεται αυτό? Εσύ το ονόμασες το μαγαζί?
1: Όχι.
0: Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι λέω. Δηλαδή, είναι όλο το στυλ, είναι η παρουσία, οι φωτογραφίες, δε, οι τελευταίες, παιδιά, πατήστε Ζανέλ, τελευταίες φωτογραφίες και δείτε αυτό το αερικό που είναι σαν να υπερίπταται στο χώρο και το χρόνο.
1: Με αυτό το μαγαζίσμα, αυτά που λες. Θα σε παίρνω κάθε μέρα.
0: Όχι, παιδάκι μου, μα δεν λέω κάτι που δεν ισχύει. Το ξέρεις ότι ισχύουν αυτά που λέω. Έχω κανένα λόγο να σε κολακεύσω ή να σου πω.
1: Όχι,
0: είσαι σαν αερικό, απίστευτο όλα. Ακόμα και. Τι θες να σου πω, ακόμα και τη αφίσα από τη Μεταξού. Το γράμμα και ο τρόπος γραφής του Ζανέλ είναι σαν να σε παίρνει και να σε πηγαίνει σε άλλη εποχή. Δηλαδή, πώς αλλιώς να το πει, το ντύσιμό σου, το μακιγιά σου, η φωτογράφησή σου, το μαλλί σου, το ύφο σου. Είναι όλο έτσι, ρε φίλε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τίποτα, κορίτσι μου, εμείς ευχαριστούμε που υπάρχει. Υπάρχεις και μας τραγουδάς και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους γονείς σου εκεί στην Έδεσα και όλη την εδεσαϊκή κοινωνία. Εξακολουθείς να φωτογραφίζεις, να έχεις χόμπι τη φωτογραφία που μου λέγες.
1: Πάντα έχω χόμπι τη φωτογραφία.
0: Παίρνεις τη φωτογραφική μηχανή και αντιγιά, ε.
1: Ναι.
0: Και ξυπνάς πάντα πολύ νωρίς.
1: Ξυπνάω νωρίς γιατί δουλεύω κιόλας πρωί.
0: Έχεις και το μουσικό σχολείο κιόλα. Έχουμε και το μουσικό σχολείο στη Λαμία. Ζέστη πολύ.
1: Όχι στη Λαμία, στη Χαλκίδα.
0: Στη Χαλκίδα που λέω. Ήσουνα όμως στη Λαμία. Καλά θυμάμαι.
1: Ήμουνα. Το θυμάσαι.
0: Όλα τα θυμάμαι τώρα.
1: Όλα τα θυμάσαι.
0: Για κορίτσια όπως εσύ, εντωμεταξύ σκεφτόμασταν με τον Μπέρι. Κάποια στιγμή του λέω, σου στείλε η Ζανέλ τα τραγούδια. Άκου πλάκα. Του λέω, σου έστειλε η Ζανέλ τα τραγούδια. Μου λέει, όχι. Λέω, τι εννοείς, όχι. Μου έστειλε, μου λέει, η Έλενα Ζανταρίδου. Λέω, θέλω να σε ενημερώσω. Και δεν το έμαθες από μένα ότι είναι το ίδιο πρόσωπο η Έλενα Ζανταρίδου. Λοιπόν, πάμε σε παρακαλώ πάρα πολύ να ακούσουμε άλλο ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από τους Ανεμοδείκτες. Πραγματικά ένα άλμπουμ, πόσα είπαμε, 8 τραγούδια στους Ανεμοδείκτες. Επίσης πρέπει να το πω αυτό και ίσως μ' ακούνε και άλλοι συναδελφοί τώρα, είναι ότι πρώτη φορά που παίζουμε πάνω από 3-4 τραγούδια ενός ανθρώπου. Αλλά τι να κάνω, παιδιά, μενεξέδες και ζουμπούλια. Μενεξέδες και ζουμπούλια είναι αυτά. Πάμε.

0: Και επτάνησα τώρα, έτσι. Όλη η Ελλάδα λοιπόν και τα επτάνησα εδώ. Με το Ζωμένε Ξέδες και Ζουμπούλια, υπέροχα, αγαπημένα τραγούδια. Κορίτσι μου, ειλικρινά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που έκανες. Είναι, για μένα οι ανεμοδείκτες είναι μια δουλειά κλασικής έτσι, υφής και αξίας. Σε κατατάσσω, προσπαθώντας να σε κατατάξω κάπου, διότι θυμάμαι αυτό που έκανες στο αφιέρωμα με τις μεγάλες κυρίες του ελληνικού τραγουδιού. Μετά θυμάμαι το ένα, μετά θυμάμαι το άλλο. Και προσπαθώντας να κατατάξει κανείς τη Ζανέλ στη μουσική σκηνή, νομίζω ότι απλώς σε κατατάσσω στο πάνθεον των μαγικών φωνών. Δεν μπορώ να σε κατατάξω πουθενά αλλού, γιατί είσαι πραγματικά μια από τις ωραιότερες φωνές που έχω ακούσει. Όταν τραγουδάς αυτά τα τραγούδια τα παραδοσιακά, όταν τραγουδάς από Σοφία Βέμπο, Μνήνου, Μοσχολιού, Μαρινέλα, Αλεξίου, Βιτάλη, που όταν ζωντανεύεις δηλαδή τα πάντα από τόσα χρόνια, 100 χρόνια τραγούδια και με αυτό το ύφος και πάντα να ζητάς και ψάχνεις το άλλο και το διαφορετικό, τι άλλο να κάνεις πια. Ζογκλέρ να γίνεις.
1: Η αλήθεια είναι, νομίζω δεν πρέπει να κατατάσσουμε τους τραγουδιστές.
0: Έτσι πρέπει.
1: Είναι η άποψη μου, δεν πρέπει. Γιατί
0: όχι.
1: Εγκλωβιζόμαστε. Δηλαδή, εγώ κάποια στιγμή ένιωσα ότι εγκλωβίστηκα.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό και τόλμησα να κάνω την αλλαγή.
0: Καλά έκανες.
1: Γιατί...
0: Ο τολμόνικα.
1: Ναι, δηλαδή δεν είμαστε μόνο ένα πράγμα. Μπορούμε να είμαστε και παραπάνω από ένα πράγμα.
0: Και να τραγουδάμε πολύ περισσότερα από αυτά που μας έχουν συνδέσει. Είναι σαν τους ηθοποιούς και τους καλλιτέχνες που όταν τους συνδέεις με ένα ρόλο, δραματικό ή κωμικό, κολλάνε εκεί. Δεν είναι έτσι. Και νομίζω το φέρουν βαρέως όλοι. Δηλαδή, εγώ έχω κάνει συνεντεύξεις με τραγουδιστές, μάλλον με ηθοποιούς και με ηθοποιούς πάρα πολλούς, οι οποίοι όταν τους λες για το ρόλο που τους. Ο Γεράσιμος ο Σκιαδαρέσης, ας πούμε, που είναι και φίλος μου, για αυτό το ρόλο του Φατσέα, ο οποίος ήταν ο πιο επιτυχημένος, ξέρεις ότι τους ενοχλεί. Διότι είναι αυτό που λες, δεν είμαστε μόνο ένα πράγμα, δεν είμαστε μόνο ένα αυτό.
1: Δεν τους ενοχλεί ακριβώς, γιατί δεν είναι αυτό. Δηλαδή μπορεί να και είναι και υπερταλαντούχος, έχει παίξει και δραματικούς ρόλους, έχει παίξει και...
0: Έτσι. Και είναι το μαράζι αυτών των καλλιτεχνών, ότι τους ταυτίζουν με κάτι το οποίο όταν έχει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, είναι όπως το είπες, σε εγκλωβίζει. Δεν πρέπει να εγκλωβίζεις.
1: Και αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που φοβόμουν, ας πούμε, στην αρχή. Έλεγα τώρα, πώς θα το πάρει ο κόσμος που με έχει μάθει σε αυτό το ύφος, μήπως δεν πρέπει, μήπως δεν είναι σωστό, μήπως...
0: Άσε τώρα, το ένστικτό σου να το ακολουθείς πάντα, γιατί σου λέει αυτό που πρέπει να κάνεις. Έκανες πολύ, έσπασες
1: το δεσμό. Οπότε ναι, έκανες πολύ, έκανα. Και χαίρομαι που σας άρεσε.
0: Και εμείς χαιρόμαστε πολύ. Τι περιλαμβάνει το καλοκαίρι τώρα, το υπόλοιπο καλοκαίρι, Αύγουστος και από Σεπτέμβριο τι?
1: Έχω κάποιες συναυλίες τώρα τον Αύγουστο. Έχω μια συναυλία στο Καρπενήσι, αφιέρωμα έτσι.
0: Φαντάζομαι τι γίνεται στα live, έτσι.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουμε αγάπη και χαίρομαι πολύ.
0: Είναι το οξυγόνο το live του καλλιτέχνη, του τραγουδιστή τώρα, τι να λέμε. Εντάξει,
1: ναι.
0: Ωραία η δισκογραφία, ωραίο το στούντιο, αλλά το live είναι αλλιώς.
1: Το live δεν έχει καμία σχέση.
0: Έτσι.
1: Μα καμία, απολύτως καμία.
0: Έτσι.
1: Έχουμε μια ακόμα συναυλία στη Σύρο.
0: Στη Σύρο, οπότε?
1: 29 Αυγούστου.
0: 29 Αυγούστου στη Σύρο, λοιπόν, μ' ακούτε φίλοι μου στη Σύρο, ναι, τι ωραία.
1: Και έχουμε και μια συναυλία το Σεπτέμβρη, ακόμα δεν έχουμε οριστικοποιήσει την ημερομηνία, με τον Παναγιώτη τον Πετράκη, τον ηθοποιό.
0: Α, τι ωραία.
1: Ναι, κάνουμε ένα αφιέρωμα σε τραγούδια με θεματολογία το Φεγγάρι.
0: Α, παπα, στην Αθήνα αυτό θα γίνει?
1: Στην Αθήνα, ναι.
0: Ναι, στην Αθήνα.
1: Και μία συμμετοχή σε μία συναυλία στην Θεσσαλονίκη που θα γίνει 15.
0: Συναυλίες λοιπόν. Ναι, νομίζω τώρα θα καθίσεις λίγο ήσυχη μετά τους ανεμοδείκτες, να το απολαύσουμε πρώτα.
1: Δισκογραφικά. Όχι, δεν θα κάτσω.
0: Σιγά μην κάτσεις ήσυχη. Ναι, εντάξει, είπα και εγώ.
1: Ετοιμάζω το δικό μου το άλμπουμ τώρα με δικά μου τραγούδια.
0: Ναι, δηλαδή αυτό δεν ήταν δικό σου οι ανεμοδείκτες, το πήρες από αλλού.
1: Εννοώ
0: δικά
1: μου.
0: Εννοείς δικές σου συνθήκες.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Άρα έχουμε ραντεβού το φθινόπωρο εμείς πάλι.
1: Ναι, πάλι.
0: Μπράβο. Μέχρι τότε να ξέρεις θα παίζουμε τα τραγούδια σου και μέχρι το δελτίο ειδήσεων και το τέλος της εκπομπής μην νομίζεις ότι τα αφήσαμε δύο απ' έξω. Δεν θέλω πολλά και πριν χαθείς τώρα στα ντεκ με τη Ζανέλ. Αγάπη μου, φιλιά πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ για όλα.
0: Γεια σου κορίτσι μου.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας. Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσί και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Μπλόκο της περιφέρειας Αττικής σε 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων. Οι ελεγκτές εντόπισαν παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων στο λεκανοπέδιο. Καμία ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια. Το μήνυμα του Νίκου Χαρδαλιά. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν πριν από λίγο οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας με έναν νεκρό εργάτη. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, τον τεχνικό ασφαλείας και τον επιβλέποντα λειτουργίας της επιχείρησης. Η έκρηξη ακούστηκε μέχρι την Κόρινθο και το Λουτράκι. Σήμερα απολογείται ενώπιον του ανακριτή το ζευγάρι που εμπλέκεται στον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Αυτή την ώρα η κηδεία της άτυχης γυναίκας. Στο μικροσκόπιο των αρχών βίντεο από κάμερα ασφαλείας με τα κρίσιμα λεπτά πριν από το φωνικό. Κρίσιμες συναντήσεις σήμερα του Αμερικανού Προέδρου στην Ουάσιγκτον με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό και τον Ουκρανό Πρόεδρο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ έπλεξε το εγκόμιο του Ερντογάν, σημειώνοντας ότι η πώληση των F-35 είναι δικό του θέμα. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς της ειδικής άδειας μητρότητας θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Εργασίας. Η ρύθμιση διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του μέτρου, καλύπτοντας περισσότερες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων. Τι προβλέπεται για θετές μητέρες, μερική και παράλληλη απασχόληση, μη μισθωτούς και εποχικά εργαζόμενους. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Νέα Σμύρνη συνελήφθη τράπερ, γιος γνωστού ηθοποιού, ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου από αστυνομικούς. Εγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να φύγει πεζός, τι βρέθηκε στην κατοχή του. Μάχη με τις φλόγες και τον χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες σε Γαλλία και Ισπανία, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται νέο κύμα καύσωνα. Αντιμετωπίζουμε την πιο δύσκολη κατάσταση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο Μακρόν. Στην Ισπανία, μέσα σε 5 ημέρες, κάηκαν 500.000 στρέμματα. Τουλάχιστον 50 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία. Εκτεταμένες ζημιές έχουν υποστεί υποδομές και οικίες. Σε 150.000 ανθρώπους δόθηκε εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στα αθλητικά, επέστρεψε στην Αθήνα από το Σίδνεϊ η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο. Η ομάδα είναι πιο έτοιμη από ποτέ για να φτάσει στην επιτυχία, δήλωσε ο τερματοφύλακας Παναγιώτης Τζορτζάτος. Στις 7 το απόγευμα θα δεχθεί τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Στην Ολλανδία, όπου προετοιμάζεται η ΑΕΚ, μεταβαίνει σήμερα ο διεθνής Κροάτης Χαφ Λόβρο Μάγερ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Ένωση. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα για να ενταχθεί στον Ολυμπιακό. Στην Μπορούσια Ντόρτμουντ θα συνεχίσει την καριέρα του ο 19χρονος διεθνής μέσο επιθετικός Κωνσταντίνος Καρέτσας που έπαιζε στη βελγική Γκένκ. Και γενικά εθρίος ο καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 37 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Ενισχύονται σταδιακά τα μελτέμια.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο, θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κεφυσίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Σταυρό μέχρι Αγία Παρασκευή λόγω έργων οπτικής ίνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της ΕΡΤ. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Απροσπέλαστο είναι το καθοδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλη από το ύψος του Κηφισού μέχρι τον Ελαιώνα και το ανωδικό ρεύμα από Εγάλεο μέχρι τη Συμβολή με τη Θιβών. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με το νέο μπλόκο της περιφέρειας Αττικής σε περισσότερους από 6 τόνους ακατάλληλων κρεάτων. Ο έλεγχος άρχισε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία χωρίς όμως να διαθέτει την προβλεπόμενη έγκριση. Ακολούθησε εκτεταμένη ιχνηλάτιση της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε διακίνηση ακατάλληλων σκευασμών. διαβασμάτων προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων σε ολόκληρη την Αττική. Η Κωνσταντίνα Χιλιδόνη θα μας ενημερώσει σχετικά.
3: Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε σε μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις ακατάλληλων προϊόντων κρέατος των τελευταίων ετών, καθώς συνολικά αποσύρθηκαν από την αγορά 6,2 τόνοι κρέατος και παρασκευασμάτων που κρίθηκαν ακατάλληλα για κατανάλωση. Η υπόθεση Ελισάβετ ξεκίνησε ύστερα από ελέγχους των αρμόδιων υπηρεσιών σε εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελεγκτών, στην επιχείρηση διαπιστώθηκε ότι γινόταν επεξεργασία και διακίνηση προϊόντων χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση λειτουργίας, ενώ η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο των εγκεκριμένων μονάδων του ΕΦΕΠ. Παράλληλα, εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες προϊόντων χωρίς την νόμιμη επισήμανση ή μη έγκυρους κωδικούς αναγνώρισης, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την νόμιμη διακίνησή τους. Κατά τον αρχικό έλεγχο, κατασχέθηκαν περισσότεροι από 6 τόνοι προϊόντων κρέατος. Στη συνέχεια, οι αρχές προχώρησαν σε διαδικασία εκτιλάτησης, όπως είπες και εσύ, προκειμένου να εντοπίσουν πού είχαν διατεθεί τα συγκεκριμένα προϊόντα. Από την έρευνα προέκυψε ότι είχαν ήδη διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Οι έλεγχοι συνεχίστηκαν άμεσα και στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, όπου κατασχέθηκαν επιπλέον ποσότητες κρέατος, ανεβάζοντας το συνολικό βάρος των κατασχεμένων προϊόντων στους 6,2 τόνους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες επισημαίνουν ότι τα προϊόντα αποσύρθηκαν από την αγορά ώστε να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ σε βάρος των υπευθύνων κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες και αναμένεται η επιβολή των σχετικών κυρώσεων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία των επιχειρήσεων που παρέλαβαν τα συγκεκριμένα προϊόντα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες ποσότητες που έχουν διακινηθεί στην αγορά. Η υπόθεση Ελισάβετ αναδεικνύει τη σημασία των συστηματικών ελέγχων στην αλυσίδα διακίνησης τροφίμων, αλλά και της αυστηρής στήρησης των κανόνων υγιεινής και ιχνηλασιμότητας. Οι καταναλωτές καλούνται να προμηθεύονται προϊόντα κρέατος από νόμιμα και αξιόπιστα σημεία πώλησης, ενώ οι αρμόδιες αρχές διαβεβαιώνουν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων.
0: Να ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Χελιδόνη και να ακούσουμε εμείς το μήνυμα που έστειλε μετά από τους ελέγχους ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.
4: Άλλοι 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με ιχνηλάτηση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ελεκτικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα. Το μήνυμά μας παραμένει ξεκάθαρο. Τη δημόσια υγεία δεν τη διαπραγματευόμαστε.
0: Μένουμε σε θέματα δημόσιας υγείας. Μετά τα κρούσματα σε Λαμία και Καστοριά, καταγράφηκαν 9 περιστατικά σαλμονέλας, αυτή τη φορά στην Αττική. 7 ενήλικες και 2 παιδιά βρέθηκαν στα επίγοντα για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι είχαν φάει κοτόπουλο από συγκεκριμένο μαγαζί εστίασης στο Περιστέρι. Ο Κωστής Αρδέλης έχει κάνει το ρεπορτάζ.
5: Συναγερμό σήμανε στις υγειονομικές αρχές μετά τον εντοπισμό 9 κρούσματων σαλμονέλας στο κρατικό νοσοκομείο της Νίκαιας. Πρόκειται για 7 ενήλικες και 2 παιδιά που διακομίστηκαν στα επίγοντα με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας όπως πυρετό, διάρρεια, έμετο και κοιλιακό άλγος. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν στις απαραίτητες εξετάσεις, έλαβαν την κατάλληλη θεραπεία και εφόσον διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση της υγείας τους δεν ενέπνεε ανησυχία, έλαβαν εξιτήριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κοινός παρανομαστής στα άτομα που εμφάνισαν αυτά τα συμπτώματα είναι ότι είχαν καταναλώσει φαγητό από το ίδιο κατάστημα εστίασης, με τις υγειονομικές αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο τροφιμογενούς λίμωξης, ενώ παράλληλα διενεργείται έρευνα για τον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης. Το περιστατικό αυτό έρχεται να ενισχύσει την ανησυχία για την εμφάνιση κρουσμάτων σαλμονέλας το προηγούμενο διάστημα στην ελληνική επικράτεια. Αρχικά με την εμφάνιση κρουσμάτων στη Λαμία, όπου περισσότεροι από 20 πολίτες πέρασαν από το νοσοκομείο με συμπτώματα και αρκετοί χρειάστηκαν να νοσηλευτούν. Από τους ελέγχους εντοπίστηκε σαλμονέλα σε παρτίδες κοτόπουλου, ενώ η διερεύνηση επεκτάθηκε σε προμηθευτές και καταστήματα εστίασης. Στη συνέχεια, ακολούθησαν αναφορές για πολλαπλά περιστατικά και στην Καστοριά, ανάμεσά τους και παιδιά, θέτοντας το τοπικό νοσοκομείο και τις υγειονομικές υπηρεσίες σε κατάσταση συναγερμού. Για τα συμπτώματα της σαλμονέλας και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν οι πολίτες, μίλησε η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Αμαλίας Κάτζου.
6: Όταν παίρνουμε κοτόπουλο ή όταν φτιάχνουμε στο σπίτι μας, θα πρέπει αυτά να είναι πολύ καλά ψημένα. Και εκτός από αυτό, πολύ καλά διατηρημένα. Το καλά διατηρημένα, εμείς δεν μπορούμε να το ελέγξουμε όταν τρώμε έξω, όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό λοιπόν, όταν έχουμε τα εξής συμπτώματα: πολλούς εμετούς, διάρρειες, γαστρεντερικές διαταραχές, που σημαίνει ξεκινάνε στον οργανισμό για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, σημαίνει ότι μπορεί να έχουν ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Γι' αυτό λοιπόν, το καλύτερο θα είναι και αν κάνουν και πυρετό να τα μεταφέρουμε στο νοσοκομείο Δίνου. Σημαίνει ότι μπορεί να έχουν ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Γι' αυτό λοιπόν το καλύτερο θα είναι και αν κάνουν και πυρετό να τα μεταφέρουμε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, πρώτες οδηγίες. Χρειάζεται ενυδάτωση. Έχουμε αρκετά περισσότερα.

0: άτομο που επέβλεπε τη λειτουργία της επιχείρησης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο άτυχος εργαζόμενος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε μικρή απόσταση, Σοφία Γαλάνη, από παροχή υγραερίου όταν σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη.
1: Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και αφορούν, όπως είπες, τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον 46χρονο επιβλέποντα της λειτουργίας του εργοστασίου. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί πλήρως τι ακριβώς συνέβαινε λίγο πριν σημειωθεί η φωνική έκρηξη που οδήγησε στο θάνατο του 67χρονου εργαζόμενου. Τώρα, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, στη στιγμή του δυστυχήματος γίνονταν, όπως φαίνεται, εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου και οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι εργασίες μάλλον προκάλεσαν την ανάφλεξη εκρηκτικού μείγματος αναθυμιάσεων μέσα σε δεξαμενή χωρητικότητας 13 τόνων, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η φωνική έκρηξη. Υπήρχαν 5 εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή μέσα στις εγκαταστάσεις. Οι 4 κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως. Ο 67χρονος όμως εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του εργοστασίου και εντοπίστηκε νεκρός από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ένας 37χρονος υπέστη ελαφρά εγκάβματα και ελαφρά τραυματίστηκε και εργαζόμενος σε γειτονική οικοδομή από θράψματα της έκρηξης. Η προανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, με στόχο να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Την ίδια ώρα υπάρχουν μαρτυρίες και καταθέσεις για ελλειπή μέτρα ασφαλείας στην επιχείρηση.
0: Πάντως, μιλάμε για μια πάρα πολύ σφοδρή έκρηξη, Σοφία. Έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα, ακόμη και στην περιοχή του Κιάτου. Λένε κάτοικοι ότι την άκουσαν. Συντρίμια του εργοστασίου και το ξέφτηκαν σε πολύ μεγάλη απόσταση. Κυκλοφόρησε και ένα βίντεο ντοκουμέντο που έδειχνε την στιγμή της έκρηξης και τη δημιουργία ενός τεράστιου μανιταριού φωτιάς πάνω από το εργοστάσιο. Να πούμε εμείς, επειδή αναφέρθηκες στα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται, ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού απευθύνει αυστηρή σύσταση προς ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, τεχνικούς ασφαλείας και εργαζομένους. Καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να τηρούν χωρίς παρεκκλήσεις τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας και πυροπροστασίας και να αποφεύγουν εργασίες ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο μαρτυρία σχετικά με την φωνική έκρηξη.
2: Έσκασε μια δεξαμενή, η οποία ήταν η κεντρική δεξαμενή, περιέχει 13 τόνους ξύδι μέσα και, όπως προείπα, το 15% του πνεύματος είναι, νομίζω, το χειρότερο συστατικό, ειδικά με τις θερμοκρασίες που είχε. Ήταν κάποιο λάθος χειρισμός, κάτι λάθος να έγινε. Ακούστηκε ένας τρομερός θόρυβος, πραγματικά ήταν σαν έκρηξη, σαν να έγινε ένας τρομερός σεισμός, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αισθητός και στο κέντρο της πόλης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Μας έχουν ειδοποιήσει και από Λουτρά της Ωραίας Ελένης και από περιοχή Βραχατίου ότι μέχρι εκεί ακούστηκε ο θόρυβος.
0: Τώρα πάμε, Σοφία, και στην υπόθεση της Σύρου. Είμαστε εν αναμονή της απολογίας του ζευγαριού που εμπλέκεται στον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ, ενώ η ανακρίτρια διέταξε πριν από λίγο νέα αυτοψία. Ωστόσο, στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο αποτυπώνονται τα κρίσιμα λεπτά πριν από το φωνικό. Οι αστυνομικοί, φαίνεται, Σοφία, ότι στρέφονται όλο και περισσότερο προς το σενάριο της απόπειρας ληστείας. Πώς προκύπτει αυτό?
1: Η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη στιγμή τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας έκαναν λόγο για τη ληστεία ως το πιθανότερο κίνητρο. Ότι δηλαδή η 41 ετών διασώστρια, από τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε και έχει αποτυπωθεί ακριβώς το οποίο αναφέρεις στο βιντεοληπτικό υλικό, δείχνει το εξής. Φαίνεται ότι η ίδια, με φορώντας παντελόνι το οποίο παραπέμπει στην υπηρεσιακή της στολή, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, φορώντας μία μαύρη ζακέτα, φορώντας γάντια και κρατώντας σακίδιο στο οποίο βρέθηκε αεροβόλο και ωστόσο, φαίνεται επίσης ότι κρατάει μαχαίρι.
0: Με αυτή... Ναι, φαίνεται ξεκάθαρα στο βίντεο.
1: Ναι, φαίνεται η λάμα κάποια στιγμή και όλα είναι χαρακτηριστικό το καρέ στο βίντεο. Πάει λοιπόν όντως έξω από το σπίτι του ζευγαριού, κοντοστέκεται για λίγο. Κάνει την κίνηση σαν να φαίνεται.
0: Που προσπαθεί να ακούσει αν προφανώς υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο
1: σπίτι.
0: Είναι
1: ξεκάθαρη η κίνηση, γιατί βάζει το κεφάλι της κοντά στην πόρτα, κάθεται εκεί για λίγα δευτερόλεπτα. Είναι χαρακτηριστική κίνηση του να δει ποιος είναι μέσα, αν υπάρχει κάποιος μέσα. Μετά από λίγο φαίνεται ότι χτυπάει όντως το κουδούνι, της ανοίγει κάποιος την πόρτα, η σύντροφος, όπως έχει προκύψει, η σύζυγος από την έρευνα των αστυνομικών, και φαίνεται ότι μπαίνει με ορμή μέσα στο σπίτι. Σχεδόν τρέχοντας μπαίνει μέσα στο σπίτι για να την ξαναδούμε μετά από
0: κάποια
1: δευτερόλεπτα.
0: Και εκεί αρχίζουν ουρλιαχτά και φωνές.
1: Εκεί ακριβώς φαίνεται ότι γίνεται μέσα στο σπίτι όλος αυτός ο ρεύμα.
0: Για λίγα δευτερόλεπτα, για πολύ λίγα δευτερόλεπτα.
1: Μετά βγαίνει πάλι έξω, δείχνει η κάμερα εξωτερική, την απεικονίζει να ξαναβγαίνει τρέχοντας σχεδόν βιαστικά από το σπίτι. Φαίνεται ότι φεύγει, ότι κάποιος την κυνηγάει. Προλαβαίνει να ακουμπήσει το σακίδιο και μετά από λίγο βγαίνει ο 41 ετών ιδιοκτήτης του σπιτιού, εργολάβος, και φαίνεται ότι την καταδιώκει, κρατάει και την καρέκλα, πετώντας στην καρέκλα, και μετά από λίγο έρχεται και η σύντροφός του, η οποία βγαίνει έξω.

0: προφανώς αναστατωμένοι, ακούγονται φωνές, όλο αυτό το βιντεοληπτικό.
1: Και εκεί χάνουμε τη συνέχεια, γιατί η κάμερα έχει καταγράψει μέχρι αυτό το σημείο. Οπότε τα κρίσιμα δευτερόλεπτα που ακολουθούν, που την καταδιώκει και προφανώς την χτυπάει, δεν απεικονίζονται, δεν φαίνονται, δεν αποτυπώνονται στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας.
0: Δεν φαίνονται αυτά. Φαίνεται όμως ότι οι αστυνομικοί έχουν ολοκληρώσει μία δικογραφία που έχει όλα αυτά τα στοιχεία μέσα, που όπως φαίνεται δέχθηκε σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ένα μοιραίο χτύπημα με το μαχαίρι, το οποίο τη στρίπησε και το θώρακα και ήταν, τη στρίψε το πνεύμα, να με συγχωρείτε, και ήταν αρκετό ώστε να αποβεί μοιραίο. Τώρα η ανακρίτρια, όπως είπες, ζήτησε νωρίτερα να γίνει νέα σύντομη αυτοψία. Μάθαμε ότι έχει ολοκληρωθεί. Ναι. Διήρκησε περίπου 5 με 10 λεπτά, όχι παραπάνω, μια συμπληρωματική δηλαδή αυτοψία, γιατί είχε γίνει νωρίτερα και το Σαββατοκύριακο άλλη μία, προκειμένου να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το τι συνέβη. Έχουν ξεκινήσει απολογίες των δύο κατηγορουμένων μέσα στο δικαστικό μέγαρο στην Σύρο και αναμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από αυτό. Να θυμίσω ότι η δίωξη δεν αφορά ανθρωποκτονία, αφορά επικίνδυνη σωματική βλάβη. Βέβαια, η υπεράσπιση, η πλευρά της οικογένειας της διασώστριας, έχει τοποθετηθεί, έχει πει ότι έχει ζητήσει να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο. Από εκεί και πέρα, περισσότερες απαντήσεις, να πούμε ότι θα δώσουν και τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, γιατί έχουν ανοίξει τα κινητά τηλέφωνα, οι ηλεκτρονικές συσκευές.
1: Έχουν μιλήσει τα κινητά και τηλέφωνα, για να το πω έτσι, η Σοφία.
0: Έχουμε μάθει ότι έχουν βρει κάποια στοιχεία οι αστυνομικοί, τα οποία έχουν προσκομιστεί στην ανακρίτρια. Από εκεί και πέρα, το συμπέρασμα της αστυνομίας είναι ότι εδώ μιλάμε όντως, όπως φαίνεται, για αποκρυστές. Να θυμίσω ότι μέσα στο σπίτι υπήρχαν χρήματα.
1: Ναι, βράθηκαν 13.000 ευρώ. Το θέμα είναι, Σοφία, ότι στο μικροσκόπιο μπαίνει, και δεν ξέρω πώς σχετίζεται αυτό, και μία άλλη διάρρηξη που έγινε στο ίδιο σπίτι λίγες μέρες πριν.
0: Θα πω μία πληροφορία που μας έχει έρθει από το νησί της Σύρου. Μας έχουν πει πηγές εκεί ότι ο συγκεκριμένος εργολάβος, επειδή έκανε μεγάλες δουλειές, είχε κατά καιρούς αρκετά χρήματα στο σπίτι. Mm-hmm. Αυτή τη φορά βρέθηκαν 13.000. Κάποιες άλλες φορές μπορεί να υπήρχαν και περισσότερα, κάποιες φορές λιγότερα. Πάντως υπήρχαν
1: και γενικώς χρήματα.
0: Ακριβώς. Και επειδή είναι μικρή κοινωνία και όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους, και η διασώστρια με το συγκεκριμένο ζευγάρι γνωρίζονταν, τα παιδιά τους μάλιστα, όπως έχουν μάθει, και έκαναν παρέα. Πριν από ένα μήνα λοιπόν, ξέρουμε ότι κάποιο άτομο είχε καταφέρει να μπει μέσα στο σπίτι με σκοπό προφανώς τη διάρρηξη. Δεν έχει προκύψει να είχε αφαιρέσει τότε αντικείμενα ή χρήματα, σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας. Δεν ξέρει όμως η αστυνομία ποιο ήταν αυτό το άτομο. Δεν συνδέεται άμεσα δηλαδή με την διασώστρια. Δεν γνωρίζουμε αν ήταν η ίδια πάλι, ενδεχομένως, αλλά δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Πάντως, στο συγκεκριμένο σπίτι φαίνεται ότι όντως κάποιοι γνώριζαν ότι είχε μέσα χρήματα. Κατά καιρούς βρέθηκαν επίσης και όπλα μέσα, βρέθηκαν και φυσίγγια.
1: Ναι.
0: Τα έχει παραδεχθεί βέβαια ο
1: ενός ετών
0: εργολάβος. Τα έχει παραδεχθεί όλα αυτά. Έχει πει, ναι, εγώ κρατούσα στο σπίτι χρήματα, είχα και τα συγκεκριμένα όπλα. Από εκεί και πέρα το ζευγάρι φαίνεται ότι επιμένει σε αυτό το οποίο έχει πει από την πρώτη στιγμή, ότι ήρθε για να μας ληστέψει και ήμασταν σε άμυνα. Μένουμε να δούμε τι θα προκύψει στη διαδικασία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Τώρα, εκτός από τη φωτιά στα Εξαμήλια Κορινθίας που ακούσαμε νωρίτερα, την πυροσβεστική απασχόλησε μία ακόμα μεγάλη πυρκαγιά. Αυτή τη φορά σε εργοστάσιο επεξεργασίας και συσκευασίας ελαιολάδου και ελιών στο Αγρίνιο. Ξέσπασε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και παρόλο που δεν απειλήθηκαν ανθρώπινες ζωές, η καταστροφή των εγκαταστάσεων είναι ολοκληρωτική. Η Νανά Θεοδωροπούλου, η συνάδελφος από τον Energy FM, θα μας μεταφέρει τα νεότερα.
2: Καλό μεσημέρι από το Αγρίνιο. Ακριβώς μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις της πυροσβεστικής στην ευρύτερη περιοχή το τελευταίο διάστημα εξελίχθηκε χθες το βράδυ στην Ερμίτσα, στην περιοχή Πανετολίου του Δήμου Αγρίνιου, όταν ξέσπασε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο ελιών. Το σήμα δόθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ και αμέσως κινητοποιήθηκε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αγρίνιου. Η φωτιά βρισκόταν, να πούμε, σε πλήρη εξέλιξη, με τους φόβους για επέκταση να είναι ιδιαίτερα έντονη, γεγονός που οδήγησε την ενίσχυση των δυνάμεων από πυροσβεστικές υπηρεσίες του Μεσολογγίου, της Ναυπάκτου, της Αμφιλοχίας αλλά και άλλων περιοχών. Μάλιστα, αξίζει να αναφέρουμε ότι όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι το εργοστάσιο ήταν κλειδωμένο και δεν βρισκόταν κανείς στο χώρο. Αναγκάστηκαν μάλιστα να σπάσουν το λουκέτο, να εισέλθουν στο κτίριο και να ξεκινήσουν την κατάσβεση, δίνοντας μια πραγματικά δύσκολη και απαιτητική μάχη με τις φλόγες μέσα σε ένα περιβάλλον με πυκνούς καπνούς και με ιδιαίτερα αυξημένο θερμικό φορτίο και βεβαίως με τις υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή, μιας και βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Με λίγα λόγια, ήταν μια επιχείρηση με υψηλό βαθμό δυσκολίας που απέτυχε άριστο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων και ευτυχώς, χάρη στην άμεση επέμβαση αλλά και την αποτελεσματική, θα μπορούσαμε να πούμε, δράση, η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο μέσα σε περίπου 2 ώρες αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωση και ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές στο συγκεκριμένο εργοστάσιο. Βεβαίως δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι καθοριστική ήταν και η συμβολή έτσι, των υδροφόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου Αγρινίου που ενίσχυσαν έτσι σημαντικά Μάλιστα. το έργο της κατάσβεσης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νανά. Στη διεθνή επικαιρότητα σήμερα το ενδιαφέρον στρέφεται στις δύο κρίσιμες συναντήσεις που θα έχει ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ουκρανό ομολογό του και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν όλο και μικρότερη στήριξη των πολιτών στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
3: Ο Ντόναλντ Τραμπ Ελισάβετ εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το αποτέλεσμα των σημερινών του επαφών, την ώρα που η Τεχεράνη διέψευσε κατηγορηματικά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης με την Αμερικανική πλευρά. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ προωθούν πρόταση για τη διαχείριση των στενών του ορμούς, αναμένοντας την τελική έγκριση του Αμερικανού Προέδρου. Η απόφαση, ωστόσο, του Λευκού Οίκου θα οριστικοποιηθεί μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, εν μέσω αυτών των συνεχιζόμενων περιφερειακών εντάσεων. Το Ιράν έπληξε το Βόρειο Ιράκ παράλληλα, βομβαρδίζοντας το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στη χώρα. Υπήρξαν μάλιστα αναφορές για τουλάχιστον 10 αμερικανικά αεροσκάφη και ντρόνς πάνω από την Ερμπίλ ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση. Την ίδια ώρα μόλις ένας στους 3 Αμερικανούς υποστηρίζει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Πρόκειται για ποσοστό που είναι το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί σε δημοσκόπηση αφότου ξέσπασε η ένοπλη σύραξη και μάλιστα οι περισσότεροι ερωτηθέντες κρίνουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει εξηγήσει ξεκάθαρα τους στόχους του. Στο μεταξύ, η σωρία αντιδράσεων έχει προκαλέσει ένα βίντεο προερχόμενο από το Ιράν το οποίο περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες υποθετικά σχέδια για τη δολοφονία της πρώτης κυρίας της χώρας, της Μελάνια Τραμπ, ενώ στο τέλος βάζει στο στόχαστρο και τον γιο της, τον Μπάιρον. Πρόκειται για ένα βίντεο παρόμοιο με αυτό που είχε δημοσιευτεί για τον ίδιο τον Τραμπ πριν από λίγο καιρό. Ένα από τα πιο ακραία σενάρια που περιγράφονται είναι η χρήση κάποιου νευροτοξικού παράγοντα, ο οποίος θα μπορούσε να μολύνει τα ρούχα που επρόκειτο να αγοράσει η Μελάνια Τραμπ.
1: Απίστευτα πράγματα. Τώρα, πάντως, λίγες ώρες πριν τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Τζένι, ο Τραμπ φαίνεται ότι αγνοεί τις ενστάσεις που έχει εκφράσει ο Νετανιάχου σχετικά με την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Ο Αμερικανός πρόεδρος έπλεξε το εγκόμιο του Ερντογάν και ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι το θέμα της πώλησης των μαχητικών αεροσκαφών είναι δική του απόφαση.
3: Δήλωσε χαρακτηριστικά πως η Άγκυρα είναι ένας εξαιρετικός σύμμαχος και τόνισε ότι κανείς δεν θα μου πει τι πρέπει να πουλάμε. Απέρριψε δηλαδή τις αντιρρήσεις Νετανιάχου για την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, δηλώνοντας επίσης ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα επαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Η Τουρκία, να θυμίσουμε, απομακρύνθηκε από αυτό το πρόγραμμα των F-35 μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος S-400. Ο Τραμπ, ωστόσο, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι είναι ανοιχτό στην ανατροπή αυτή τη απόφαση. Βέβαια, η τοποθέτηση αυτή του Προέδρου των ΗΠΑ έρχεται λίγες ημέρες μετά την επιστολή του State Department, σύμφωνα με την οποία Ακριβώς. η τουρκική πλευρά εξακολουθεί να μην τηρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η ίδια η αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα F-35.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις αλλά και χωρίς κανένα άρθρο να συγκεντρώνει 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Παρά το γεγονός ότι τις προηγούμενες ημέρες βουλευτές της πλειοψηφίας είχαν εκφράσει ανοιχτά τη διαφωνία τους με τη μία και μοναδική εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, τελικά μόνο η Ντόρα Μπακογιάννη διαφοροποιήθηκε, όπως θα μας πει ο Γιώργος Λικουρέτζος.
4: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Φαίνεται πως το γεγονός ότι είχε γίνει γνωστό εξ αρχής ότι καμία πρόταση δεν πρόκειται να πάρει 180 θετικές ψήφους, αλλά και το ότι τα αντάρτικα είχαν περιοριστεί στο συγκεκριμένο άρθρο. Μιλάμε για την πρόταση για τη μία και εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Με δεδομένο ότι υπήρχαν θετικές ψήφοι και από βουλευτές της, από ανεξαρτήτους βουλευτές, έκανε πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι διαφωνούσαν και το είχαν κάνει αυτό γνωστό ήδη από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, να μην τραβήξουν το σχοινί, να το πω έτσι, και να ψηφίσουν θετικά τις πρότασεις. Μόνο η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, όπως σωστά είπε, Ελισάβετ, διαφοροποιήθηκε. Και αυτή όμως, χωρίς να καταψηφίσει, απλώς με την ψήφο του παρόν, επέλεξε να εκφράσει τη διαφοροποίηση της επιτουργικού. Δεν είχαμε μεν καμία πρόταση να συγκεντρώνει 180 θετικές ψήφους, κάτι το οποίο περιμέναμε. Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον είναι ότι αρκετά άρθρα, λόγω της στάσης του ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει παρόν σε 15 διατάξεις, αρχίζουν να διαμορφώνονται γύρω από αυτές τις προτάσεις ένα κάπως θετικό κλίμα και μια αισιοδοξία ότι στην επόμενη Βουλή ίσως σε κάποιες
5: κάτι
4: από αυτές
5: να
4: δούμε να επιτυχάνεται. Μεταξύ αυτών είναι το άρθρο 16 για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, αλλά και το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών. Εκεί βέβαια πρέπει να πούμε ότι η διαφορά μεταξύ της πλειοψηφίας και της αντιπολίτευσης είναι ουσιαστική και μεγάλη, διότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει στο να υπάρχει φίλτρο της Βουλής στην άσκηση ποινικής δίωξης κατά μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, με την αντιπολίτευση να θέλει την αφαίρεση κάθε αρμοδιότητας από τη Βουλή σε αυτή τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι υπήρχαν και τρεις απουσίες, του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, του κυρίου Μάριου Σαλμά και του Ανεξαρτήτου, του κυρίου Γιάννη Κόντι. Υπήρξαν κάποια άρθρα, μεταξύ των οποίων και το άρθρο 16, στο οποίο υπήρξαν 5 ανεξάρτητοι βουλευτές, οι οποίοι το υπερψήφισαν, βρήκε δηλαδή θετικές ψήφους και πέραν της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Και θα ακολουθήσει μια ακόμα ψηφοφορία με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, σε περίπου ένα μήνα από σήμερα.
5: Για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης μίλησε στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη ο αναπληρωτής καθηγητής συνταγματικού δικαίου, Ανδρέας Λοβέρδος.
6: Με ψυχρή λογική δεν απερίφθη η πρόταση αναθεώρησης, αλλά έγινε δεκτή. Πρέπει αυτή η αποδοχή να επιβεβαιωθεί και με δεύτερη ψηφοφορία. Και στη συνέχεια, λόγω της μη επίτευξης του στόχου των 3/5 των 180 βουλευτών, στην επόμενη Βουλή που είναι και η αναθεωρητική, οι διατάξεις που θα αναθεωρηθούν πρέπει να πάρουν πλειοψηφία 3/5. Ξεκινήσαμε, όχι όπως τα θέλαμε, αλλά ξεκινήσαμε καλά. Υπάρχουν όμως διατάξεις που είναι απολύτως απαραίτητο να αναθεωρηθούν. Δεν θα έλεγα όλες, αλλά υπάρχουν κάποιες που είναι απολύτως απαραίτητο να αναθεωρηθούν.
5: Στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, το δικαστήριο περίψε ομόφωνα όλα τα αιτήματα για αναβολή ή αναστολή της δίκης στην τελευταία δικάσιμο πριν από τη διακοπή του Αυγούστου. Η συνάδελφος Αναστασία Φίσα από το Η Θεσσαλία θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
7: Καλησπέρα. Πραγματικά το τριμελές αφετέρου κακουργημάτων Λάρισας απέρριψε ομόφωνα όλα τα αιτήματα αναβολής, τα οποία υπέβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Έχει απορριφθεί το αίτημα για το προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ένσταση του απαραδέκτου ποινικής δίωξης λόγω του δεδικασμένου. Η ένσταση ακυρότητας της ποινικής δίωξης για τον 300 κατηγορούμενο, έτσι τα έχει. Έτσι ήταν στη σειρά των αιτημάτων. Το αίτημα να κηρυχθεί απαράδεκτη ποινική δίωξη λόγω εκκρεμωδικίας. Απορρίφθηκε επίσης η ένσταση ακυρότητας κλητηρίου φωσφίσματος. Η ένσταση ακυρότητας κλητηρίου φωσφίσματος που είχε προτείνει δικηγόρος συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας. Το αίτημα αναβολής αναστολής κατά το άρθρο 59 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Και για όλα τα υπόλοιπα φυσικά έχει επιφυλαχθεί η εισαγγελέα. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποφασίσει το δικαστήριο. Όπως είπαμε, σήμερα είναι η τελευταία δικάσιμος. Κλείνει για λόγο θέρους τα δικαστήρια και η επόμενη δίκη, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί και αφορά φυσικά στην πολύκροτη δίκη των Τεμπών, έχει οριστεί για τις 7 Σεπτεμβρίου. Παρόντες στο εδόλιο του κατηγορουμένου, σήμερα ήταν 4 κατηγορούμενοι και κατά την απαγγελία του κατηγορουμένου, του κατηγορητηρίου, συγγνώμη, η εισαγγελέα αναφέρθηκε και στις ευθύνες τελεχών της ΕΓΟΣΕ, της ελήψης δικτύου και υπήρξε και ένταση, φορτισμένο το κλίμα. Μάλιστα. Από συγγενού των θυμάτων που ξέσπασαν και φώναζαν ότι πρόστιμα πλήρωσε κανένας για όλα αυτά, υπάρχει πρόστιμο, υπάρχει κάτι, φώναζαν οι συγγενείς. Συνεχίζει, παρέμεινε η ατμόσφαιρα να είναι αρκετά συγκινησιακά φορτισμένη κατά την εκφώνηση των ονομάτων των θυμάτων των Τεμπών από την εισαγγελία. Και αρκετοί ήταν οι γονείς οι οποίοι διέκοψαν την διαδικασία προκειμένου, όπως είπαμε, να εκφράσουν τον δικό τους πόνο και το δικό τους, αν θέλετε, αγωνία, τη δικιά τους αγωνία για το μέλλον αυτής της δίκης.
5: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Όλες οι αλλαγές στο καθεστώς της ειδικής άδειας μητρότητας, τι προβλέπετε για θετές μητέρες, μερική και παράλληλη απασχόληση μη μισθωτούς και εποχικά εργαζόμενους.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
10: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
11: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
13: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο DIRI.aug.edu.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.

0: 34 λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τις σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς της ειδικής άδειας μητρότητας που θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Εργασίας. Η ρύθμιση διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του μέτρου, καλύπτοντας περισσότερες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας εξηγήσει τι προβλέπεται για θετές μητέρες, μερική και παράλληλη απασχόληση μη μισθωτούς και εποχικά εργαζόμενους.
1: Καλησπέρα. Σημαντικό πρόβλημα είναι ότι διευρύνεται το κύκλο των δικαιούχων ουσιαστικά, καθώς εντοπίστηκαν διάφορα προβλήματα στην εφαρμογή του μέτρου, που απέκλειαν έτσι οι μητέρες και δεν μπορούσαν να πάρουν αυτή την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας. Έχει λοιπόν πλέον εκτός από τις φυσικές μητέρες, δικαίωμα αποκτούν και οι θετές, αλλά και οι τεκμερώμενες μητέρες σε περιπτώσει απόκτηση παιδιού, μέσω παρένθετη μητρότητα. Για τις υιοθεσίες η άδεια μπορεί να χορηγείται όταν το παιδί εντάσσεται στην οικογένεια και ως την ηλικία των 8 ετών και παράλληλα δίνεται προθεσμία 60 ημερών για την υποβολή αίτησης από γυναίκες που εντάσσονται για πρώτη φορά στις νέες ρυθμίσεις, ενώ έχουν ήδη επιστρέψει στην εργασία τους. Θα πούμε λοιπόν ότι είναι 6 σημαντικές παρεμβάσεις. Προστατεύονται οι ανάδοχες μητέρες, που στη συνέχεια ολοκληρώνουν τη διαδικασία της υιοθεσίας, ώστε να μην χάνουν το δικαίωμα στην ειδική παροχή λόγω των καθυστερήσεων. Για τις εργαζόμενες με μερική απασχόληση θα υπολογίζεται πλέον και η πρόσθετη εργασία, πέρα από το συμβατικό τους ωράριο, ώστε η παροχή να ανταποκρίνεται στο πραγματικό χρόνο απασχόλησης. Τρίτον, ξεκαθαρίζεται ότι ένας εργοδότης καταβάλει το σύνολο των αποδοχών κατά την άδεια κυοφορίας και λοχίας. Η εργαζόμενη δεν χάνει την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας. Τέταρτον, προβλέπεται οι μητέρες με δεύτερη εργασία μπορούν επίσης να λάβουν την ειδική παροχή, αρκεί να μην εργάζονται στο ωράριο για το οποίο τους έχει χορηγηθεί η άδεια. Πέμπτον, προστατεύονται και οι εποχικά εργαζόμενες. Η ειδική παροχή θα συνεχίζει να καταβάλλεται ακόμη και όταν η επιχείρηση δεν λειτουργεί όλο τον χρόνο, εφόσον η εργασιακή σχέση παραμένει ενεργή. Και η έκτη παρέμβαση, καταργείται ένας περιορισμός που απέκλειε τις μητέρες, οι οποίες είχαν προηγουμένως ασφαλιστεί ως ελεύθερες επαγγελματίες ή αυτοαποσχολούμενες. Πλέον, εφόσον σήμερα εργάζονται μισθωτές, μπορούν και αυτές να λάβουν κανονικά την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας.
0: Και ας ελπίσουμε ότι αυτή η ρύθμιση η Αργυρό θα λύσει όλα τα πρακτικά προβλήματα που προέκυψαν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι. Στη σύλληψη του γνωστού ως Έντικ προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Πρόκειται για τον αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη διακίνηση παράνομων τσιγάρων, στην οποία συμμετέχουν Ουκρανοί, Ρώσοι και Γεωργιανοί. Μαζί του συνελήφθηκε ο ομογενής από το Ουσμπεκιστάν, που θεωρείται υπαρχηγός της οργάνωσης, Σοφία Γαλάνη.
2: Ακριβώς. Στα χέρια των ιδιωκτικών αρχών λοιπόν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων βρίσκεται ο διαβόητος ηγέτης της ρωσόφωνης μαφίας, ή αλλιώς τσιγαράδες, Ελισάβετ, ο Έντικ, γνωστός και ως η φωνή. Τόσο εκείνος όσο και το δεξί του χέρι στην εγκληματική οργάνωση, ο Σοφιάνοφ, που είχε διαφύγει μετά τη σειρά εκτελέσεων σε βάρος ηγετικών μελών της Greek Mafia εδώ στην Ελλάδα, με τους οποίους φαίνεται ότι έχουν ανοίξει πόλεμο, συνελήφθησαν πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν λάβει την πληροφορία. Όμως προσπαθούσαν επιμέρες να το επιβεβαιώσουν μέσω της Ιντερπόλ, τα οποία εν τέλει απαντήθηκαν και μετά από διπλωματική παρέμβαση, σύμφωνα με πληροφορίες, με την μονολεκτική ενημέρωση ότι κρατούνται. Η ελληνική δικαιοσύνη τώρα θα αναλάβει να κάνει και το αίτημα έκδοσης τους στη χώρα μας. Ωστόσο, φαίνονται ότι υπάρχουν και αρκετές αγγυλώσεις για αυτό το θέμα, γιατί έχει διπλή υπηκότητα ο Έντικ. Να πω ότι στο παρελθόν είχε συλληφθεί ξανά στο Ντουμπάι, είχε αφαιθεί ελεύθερος με βραχιολάκι, γιατί και πάλι είχε ζητηθεί τότε η έκδοσή του από τις ελληνικές αρχές, με αρνητική απάντηση. Να δούμε τώρα τι θα γίνει και για τους δύο. Πάντως, σε βάρος του είχαν εκδώσει διεθνές ένταλμα και οι αρχές της Κύπρου, και τα εντάλματα των ελληνικών αρχών αφορούν στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων και άλλες πολλές εγκληματικές ενέργειες και ανθρωποκτονίες, καθώς θεωρείται ο ηθικός αυτούργος και εντολέας των συμβολέων θανάτου σε βάρος σχεδόν όλης της ηγετικής βαθμίδας της Greek Mafia, οι οποίες έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια. Να δούμε αυτή τη φορά εάν η απάντηση θα είναι θετική στο να εκδοθεί ο Έντικ και οι δύο, και ο υπαρχηγός του που φέρει το προσωνύμιο Λεωνίδας, αυτή τη φορά να εκδοθούν στην Ελλάδα, Ελισάβετ.
0: Τώρα, είχαμε και επεισοδιακή καταδίωξη στη Νέα Σμύρνη. Η Σοφία Τράπερ, γιος γνωστού ηθοποιού, επέβαινε σε μηχανή, δεν σταμάτησε όμως σε σήμα ελέγχου από αστυνομικούς, ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει και μάλιστα λίγο παρακάτω άφησε τη μηχανή του και άρχισε να τρέχει, ωστόσο τον ακινητοποίησε. λίγο αργότερα η αστυνομική.
2: Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Περίπου στις 10 το βράδυ χθες στην οδό Αιγαίου συνέβησαν όλα. Στην Νέα Σμύρνη, οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης κάνουν σήμα στον τράπερ που επέβαινε σε δίκυκλο για να σταματήσει και έλεγχο. Δεν συμμορφώθηκε όμως με τις εντολές των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη. Μετά από λίγο, στη συμβολή της οδού Αιγαίου με την οδό Δαρδανελίων, αφήνει τη μηχανή και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, όπως είπες. Ακινητοποιήθηκε όμως από τους αστυνομικούς λίγο παρακάτω και συνελήφθη. Πάνω του βρέθηκε ένα κατσαβίδι. Mm-hmm. Ο 23χρονος οδηγήθηκε στο τμήμα δίωξης και εξεχνίας εγκλημάτων Νέα Σμύρνη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και για απήθεια. Πριν από λίγο, όπως έχουμε μάθει, οδηγήθηκε και στα δικαστήρια της Ευελπίδων για τα περαιτέρω.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Η διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η μάχη με τις φλόγγες και τον χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες σε Γαλλία και Ισπανία, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται νέο κύμα καύσωνα. Για την πιο δύσκολη κατάσταση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έκανε λόγο ο Μακρόν, ενώ στην Ισπανία μέσα σε 5 ημέρες κάηκαν 500.000 στρέμματα. Η Τζένι Κρυθαρά είναι μαζί μας.
1: Πολλαπλές είναι οι αιστείες πλέον, Ελισάβετ, και στην Πορτογαλία, στα βόρεια και κεντρικά της χώρας, με περισσότερους από 1.000 πυροσβέστες να επιχειρούν για τον περιορισμό τους. Τα πιο ενεργά μέτωπα εντοπίζονται στις περιοχές Σανταρέμ, Γκουάρντα, Μπράγκα και Μπραγκάνσα, όπου οι φωτιές έχουν επεκταθεί κυρίως σε δασικές και θαμνώδεις εκτάσεις. Η κατάσταση επιδεινώνεται από την άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία σήμερα αναμένεται να αγγίξει ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου στις κεντρικές και στις νότιες περιοχές της Πορτογαλίας, την ώρα που στη Γαλλία οι αρχές χαρακτηρίζουν πρωτοφανή την κατάσταση, ειδικά στην περιοχή Ζιρόντ κοντά στο Μπορντό, όπου από την αρχή του έτους έχουν καταστραφεί περισσότερο από 116.000 εκτάρια δασικών εκτάσεων και βλάστησης, έναντι περίπου 70.000 συνολικά την προηγούμενη χρονιά. Η μεγαλύτερη πυρκαγιά πάντως στην Ιδρυτική Γαλλία έχει ήδη καταστρέψει έκταση που αντιστοιχεί σε 4 φορές την επιφάνεια του Παρισιού.
0: Τώρα πάμε και στην μακρινή Ιαπωνία. Είχαμε έναν ισχυρότατο σεισμό εκεί, η Τζέννη, 7,1 ρίχτερ. Είχαμε δεκάδες τραυματίες. Κτίρια έχουν καταρρεύσει, έχουν προκληθεί ζημιές στο οδικό δίκτυο. Χιλιάδες νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.
1: Έχει προκαλέσει πάρα πολλές υλικές ζημιές και πολλούς τραυματίες αυτός ο σεισμός των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην επαρχία Κουμαμότο της Ιαπωνίας και συγκεκριμένα στην ίσο Κιούσου. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους ενός μέτρου. Όσοι βρίσκονταν στη θάλασσα κλήθηκαν να βγουν αμέσως από το νερό και να απομακρυνθούν από την ακτή. Η Ιαπωνική κυβέρνηση εξέδωσε και έκανε προειδοποιήσεις για σεισμό για τις επαρχίες Κουμαμότο, Ναγκασάκι, Καγκοσίμα, Φουκουά και Σάγκα, όλο στο νησί Κιούσου της Νότιας Ιαπωνίας, και περιμένουμε νεότερο απολογισμό τόσο για τις υλικές ζημίες όσο και για την κατάσταση τραυματιών.
0: Να πούμε και μια καλή είδηση, Τζέννη. Είχαμε μια ιστορική παγκόσμια ιατρική πρωτιά στο νοσοκομείο Μολινέτε του Τωρίνο. Μια 67χρονη γυναίκα ανέκτησε την όρασή της έπειτα από 5 χρόνια ολικής τύφλωσης. Πώς έγινε αυτό?
1: Μια γυναίκα 67 ετών που ήταν τυφλή για 5 χρόνια λόγω τροχαίου ατυχήματος μπόρεσε να δει ξανά χάρη στους γιατρούς. Για πρώτη φορά στα χρονικά, οι Ιταλοί γιατροί έκαναν μεταμόσχευση με το κεντρικό τμήμα του αμφιβληστροειδούς ενός ματιού, την ΟΧΑ Κιλίδα, σε νοσοκομείο στο Τωρίνο. Επικεφαλής της ομάδας ήταν ο Γάλλος καθηγητής Μισελ Πακ, και παρότι δεν είναι ακόμη σαφές εάν η ίδια τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους ασθενείς με αντίστοιχο πρόβλημα, η επιστήμη έδωσε για ακόμη μια φορά ζωή και ελπίδα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησε ο εκπρόσωπος τύπου του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, ο Μέρτ Σελίκ. Επανέλαβε τους ανυπόστατους ισχυρισμούς της Άγκυρας ότι η Ελλάδα δυσχεραίνει τη ζωή της μουσουλμανικής μειονότητας της Τράκης. Ο Νίκος Νανούρης θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
3: Ελισάβετ, για άλλη μια φορά, ο Μέρτ Σελίκ, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, έθεσε θέμα τουρκικής μειονότητας Τράκης, όπως αποκαλούν τουλάχιστον τη μουσουλμανική μειονότητα, καθώς θες μιλώντας από τα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος μίλησε για αδικίες που βιώνει η τουρκική μειονότητα, όπως χαρακτηρίζεται τη μουσουλμανική μειονότητα, επικρίνοντας ουσιαστικά την απόφαση για το κλείσιμο 8 μειονοτικών δημοτικών σχολείων. Κατηγόρησε παράλληλα την Αθήνα ότι επιχειρεί να ασκήσει πίεση στη μειονότητα, κάνοντας λόγο για πίεση απομείωσης, ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης. Ωστόσο, ο Μέρτ Σελίκ δεν έμεινε εκεί. Αναφέρθηκε γενικότερα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτό που δήλωσε είναι ότι η επιθυμία της Τουρκίας είναι να καθίσει στη τραπέζι της διπλωματίας, Ωστόσο, δεν πρέπει η Ελλάδα να δημιουργεί τετελεσμένα γεγονότα επί του πεδίου. Ανέφερε χαρακτηριστικά, οι γεωπολιτικοί σχετισμοί αλλάζουν, είπε ο Μερτσελίκ. Ωστόσο, η Ελλάδα και η Τουρκία θα συνεχίζουν να μοιράζονται το Αιγαίο. Παράλληλα, άσκησε και εξαπέλυσε πειρά, μάλλον κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά για το Κυπριακό, που δήλωσε ότι ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται με ζήτημα που στην πραγματικότητα δεν την αφορά.
0: Μάλλον στην Τουρκία κρίνουν εξιδίων τα λότρια. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται και επίσημα ο Μιχάλης Χουρδάκης. Είχε νωρίτερα συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η Μαριτίνα Ζαφεριάδου θα μας ενημερώσει σχετικά.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, εισέρχεται πλέον ο Μιχάλης Χουρδάκης. Είχε κανονιστεί ένα ραντεβού με τον Νίκο Ανδρουλάκη σήμερα στη μία το μεσημέρι. Με αυτόν τον τρόπο, στην πραγματικότητα, ανακοινώθηκε έτσι η ένταξή του. Ο Μιχάλης Χουρδάκης είχε λέγει για πρώτη φορά βουλευτής τον Ιούνιο του 2023, με την πλεύση ελευθερίας τότε της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο, ανεξαρτητοποιήθηκε. Τον Ιανουάριο του 2025 εντάχθηκε στο κίνημα Δημοκρατίας τότε, το οποίο στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Δημοκράτες. Παύλα Προοδευτικό Κέντρο, είναι το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, και είχε αναλάβει τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Ωστόσο, περίπου πριν από ένα μήνα, στις 29 Ιουνίου, ανακοίνωσε την αποχώρησή του και από αυτό, λίγες μέρες μετά την παρέτηση της Θεοδόρας Τζάκρης, θα πω εγώ, αλλά ας το αφήσουμε να πες κάτω. Και μετά την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ, έτσι θεωρείται ότι αλλάζει για άλλη μια φορά πολιτική στήλη. Φαίνεται όμως ότι είναι αποφασισμένος να δώσει τον αγώνα με σημαία το πρόγραμμα της Χαριλάου Τρικούπη.
0: Τώρα φαίνεται, Μαριτίνα, ότι υπάρχει μια κινητικότητα στο ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο σε επίπεδο προσχωρήσεων. Ανακοινώθηκε μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας, μιας βάσης δεδομένων σχετικά με τις τιμές των ακτοπλοϊκών δρομολογίων μετακινήσεων.
4: Πάρα πολύ σωστά. Λίγο μετά από μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση που έγινε το Σαββατοκύριακο στοιχείο για την ακτοπλοεία. Εκεί λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε προαναγγείλει και κατόπιν την επομένη έγινε και πράξη την πρωτοβουλία δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων στην πραγματικότητα σχετικά με τις τιμές και τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν οι ακτοπλοϊκές μετακινήσεις. Εκτιμώντας ότι αυτό θα έπρεπε να το έχει κάνει η κυβέρνηση, αλλά δεν θέλει να το κάνει, στο ΠΑΣΟΚ πήραν την πρωτοβουλία προκειμένου να φτιάξουν ένα παρατηρητήριο τιμών της ακτοπλοείας, όπως το ονομάζουν. Έχουν ανοίξει μάλιστα μια ειδική σελίδα στην πλατφόρμα του, στο digitalsociety.gr. Εκεί λοιπόν μπορεί κανείς να μπει στα ακτοπλοϊκά και αφιερώνοντας μόλις 3 λεπτά, όπως λένε, να σχεδιάσει μαζί με τους καθήλυνα αρμόδιους της Χαριλάου Τρικούπη αυτό το παρατηρητήριο τιμών της ακτοπλοείας. Πρόκειται για μια απλή ψηφιακή διαδικασία, όπου κάθε πολίτης μπορεί να μπει και να καταχωρήσει στοιχεία όπως τη γραμμή και το λιμάνι αναχώρησης ή άφηξής του. Στοιχεία από την δική του εμπειρία, δηλαδή την ημερομηνία και την ώρα αναχώρησης, το εισιτήριο που έχει πληρώσει, την τιμή του εισιτηρίου του, την κατηγορία θέσης καμπίνας, έτσι ώστε να παρατηρηθούν τυχόν σοβαρές αποκλίσεις και να προσπαθήσουν με πίεση προς την κυβέρνηση να αλλάξουν τέτοιου είδους φαινόμενα, κυρίως όμως να υπάρχει ως βάση δεδομένων για όποιον ενδιαφέρεται.
0: Μαριτίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Αθλητικά.
0: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και αρχίζουμε, Δημήτρη, με την πανηγυρική υποδοχή της Εθνικής Ομάδας Ανδρών στο Πόλο. Έφτασαν στο Ελευθέριος Βενιζέλος.
6: Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, η εθνική μας ομάδα έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στην αποθέωση γνώρισαν παίκτες και τεχνικό επιτελείο της ελληνικής ομάδας. Κατά την άφηξή τους λοιπόν στο Ελευθέριος Βενιζέλος από το Σίδνεϊ, όπου κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο την Κυριακή στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το πρώτο που παίρνει η χώρα μας σε μεγάλη διοργάνωση. Συγγενείς, φίλοι, παλέμαχοι του Πόλου αλλά και εκπρόσωποι της αθλητικής ηγεσίας ήταν εκεί για να τους υποδεχθούν και να τους σφίξουν το χέρι. Ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού και παλέμαχος άσος του Πόλου Γιώργος Μαυρωτάς, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σίδωρος Κούβελος. Στις 7 το απόγευμα η ελληνική ομάδα θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο. Οι Έλληνες διεθνείς θα τους υποδεχτεί εκεί ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός, ο Θοδωρής Βλάχος.
7: Καταρχήν, αισθανόμαστε πάρα πολύ καλά. Φυσικά, μεγάλη ικανοποίηση και οι αθλητές και εμείς οι προπονητές, πιστεύω και η ΚΟΗ και η διοίκηση. Γιατί ήρθε, είναι κάτι το οποίο δεν σταματήσαμε να το προσπαθούμε, είναι κάτι που δεν σταματήσαμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε. Και γι' αυτό το λόγο ήρθε. Δεν ξέραμε πότε θα είναι αυτή στιγμή. Πότε θα είναι η στιγμή μας. Αυτό κανείς δεν το ξέρει. Αλλά δεν σταματήσαμε ποτέ έτσι με μεθοδικότητα να προσπαθούμε, να επιμένουμε. Και είχαμε και υπομονή. Και φυσικά μείναμε και όλοι ενωμένοι. Ότι αποτυχημένη προσπάθεια έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια, δεν χάλασε την ενότητά μας. Και νομίζω ότι αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ στο να συνεχίσουμε πολύ πιο δυνατά για τη συνέχεια και για να έρθει αυτή τη στιγμή που ήρθε τώρα. Που σίγουρα μας διώχνει έτσι μας μια πίεση. Ή μάλλον μπορεί να γινόταν αυτές οι σκέψεις μπορεί να γινόταν και μονή. Και το αν γινόταν μονή το θέμα του χρυσού θα ήταν πλέον κακό. Είναι κακό να έχεις μονή για κάτι. Νομίζω ότι τώρα θα παίξουμε πιο απελευθερωμένοι, θα αναδειχθεί κι άλλο η ποιότητα της ομάδος και μακάρι να είμαστε στη συνέχεια να διεκδικούμε κάποιο μετάλλιο, ένα βάθρο και θα έρθουν και άλλα μετάλλια στη συνέχεια.
6: Όλοι έχουμε καταλάβει ότι το πόλο είναι το εθνικό μας άθλημα. Είμαστε πολύ περήφανοι. Δεν είμαστε εντυπωσιασμένοι. Το περιμέναμε, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Ενώ ο τερματοφύλακας εθνικής μας ομάδας, που ήταν και κορυφαίος του τουρνουά, ο Παναγιώτης Τζορτζάτος, επεσήμανε ότι ήταν η ώρα μας να πετύχουμε αυτή την επιτυχία.
5: Το είχατε ρευτεί σίγουρα. Θέμα είναι ότι δεν έρχονταν τόσο εύκολα. Εντάξει, έχουμε ματώσει κυριολεκτικά γι' αυτό. Έχουμε προσπαθήσει. Έχουμε αποτύχει αρκετές φορές στο τέλος. Ήταν η ώρα μας. Ήμασταν πιο όρημοι από ποτέ. Η ομάδα αγωνίστηκε πάρα πολύ καλά και στα τρία παιχνίδια. Με πολύ δύσκολο μονοπάτι, με τρεις πολύ δυνατούς παραδοσιακούς αντιπάλους. Και όλα τα μάτια στον γκολ, οπότε στις κρίσιμες στιγμές ήμασταν εκεί. Κάτι που μας είχε λείψει κάποιες φορές στο παρελθόν και αυτό μας έδωσε την πρώτη θέση. Σίγουρα είδαμε και μόνοι μας ότι πλέον γίνεται, γιατί είναι άλλο να το λες και άλλο να γίνεται, όντως. Και μας ανοίγει την όρεξη για κάτι μεγαλύτερο. Ο στόχος μας πάντα ήταν η κορυφή και θα συνεχίσει να είναι αυτό. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, να το ξανακάνουμε και όσους περισσότερες φορές γίνεται.
6: Θα προτιμούσα τον γκολ να είναι στο φινάλε του αγώνα και όχι 12 δευτερόλεπτα, γιατί είχαμε το άγχος μήπως ισοφαρίζουν οι Ούγγροι, δήλωσε ο Στέλιος Αργυρόπουλος, ο σκόρερ του χρυσού τέρματος της εθνικής μας ομάδας στον τελικό με την Ουγγαρία.
8: Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε πάρει πολύ αγάπη κυρίως. Παίρναμε και στην Αυστραλία από τους Έλληνες και παίρνουμε και εδώ. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ναι, εντάξει, θα προτιμούσα να είναι buzzer beater, να μην είχαμε το άγχος μετά που είχε 12 δευτερόλεπτα. Αλλά συγκεντρωθήκαμε αμέσως και έβγαλε και ο Δημήτρης στο μπλοκ. Οπότε κερδίσαμε. Νομίζω ότι έφυγε, εντάξει, το πιστεύαμε πάντα και πρώτα το καταφέραμε στο μυαλό μας. Οπότε από εδώ και πέρα ξέρουμε πλέον ότι είναι στο χέρι μας και μόνο από τη δική μας δουλειά είναι εφικτό. Οπότε πάμε παρακάτω. Προχωράμε για ακόμα καλύτερα πράγματα.
6: Και ο διεθνής αμυντικός ο Δημήτρης Κουμπάκης, πρώτος σκόρερ στον τελικό με την Ουγγαρία με 5 τέρματα, δήλωσε.
9: Εντάξει, είχαμε ώρες να το συνειδητοποιήσουμε, το συνειδητοποιήσαμε. Τώρα ήταν πολλά τα χρόνια, ήταν πολλές και δύσκολες στιγμές. Και τώρα που φτάσαμε στην πηγή, πιάμε για νερό πλέον. Ανακούφιση σίγουρα και σίγουρα δίψα για να συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε.
0: Στα ποδοσφαιρικά τώρα έχουμε σούπερ μεταγραφή για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.
6: Σε συμφωνία έρθει η Μπορούσια Ντόρτμουντ με την Γκένκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, σύμφωνα με βελγικά δημοσιεύματα. Αλλά ουσιαστικά περιμένουμε να επισημοποιηθεί η μετακίνηση. Ο 19χρονος διεθνής μέσο επιθετικός θα υπογράψει την ομάδα της Bundesliga πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας. Η Γκένκ θα βάλει στο ταμείο της 41 εκατομμύρια ευρώ και είναι η πέμπτη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του βελγικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Τώρα στην Ολλανδία αναμένεται σήμερα ο διεθνής Κροάτης Χαφ Λόβρο Μάγερ που έπαιζε στη Βόλσμπουργκ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ. Ο Μάγερ ήταν μέλος της εθνικής ομάδας Κροατίας στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ το 2022, ενώ στην τελευταία διοργάνωση δεν πήρε μέρος, δηλαδή σε αυτή που τελείωσε στις ΗΠΑ και έγινε στον Καναδά και στο Μεξικό. Δεν πήρε μέρος γιατί με την εθνική ομάδα της Κροατίας λόγω της κακής πορείας και του υποβιβασμού της Βόλσμπουργκ από την Bundesliga στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος. Στην Αθήνα σήμερα σε περίπου μισή ώρα αναμένεται ο Γερμανός τροματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα, που έμεινε ελεύθερος από την Νότιγχαμ Φόρεστ, για να περάσει και αυτός από ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Χθες από ιατρικές εξετάσεις πέρασε ο Κωνσταντής Τσολάκης και αναμένεται να επισημοποιηθεί η μεταγραφή του στην αγγλική Χαλ, νεοφώτιστη στην Premier League. Στον Ολυμπιακό, ακόμα να σας πω ότι πριν από λίγο υπάρχει είδηση ότι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 21 ετών Πορτογάλου Άσου Γκουστάβο Σα, που αγωνίζονταν στην Φαμαλκάο ομάδα της Πορτογαλίας. Στην Τουρκία για λογαριασμό της Καραγκιουτσούκ θα συνεχίσει την καριέρα του ο διεθνής μέσος Μανώλης Σιώπης που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό. Τέλος, νέος προπονητής στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γαλλίας ανέλαβε ο Ζινεντίν Ζιντάν στη θέση του Ντιντιά Ντεσάν που αποχώρησε μετά από 14 χρόνια από τον πάγκο των Τρικολόρων. Ο Ζιντάν υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.
10: Ο καιρός.
0: Υψηλές θερμοκρασίες αλλά και σταδιακή ενίσχυση των μελτεμιών, ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
11: Πράγματι, ο Ελισάβετ, όπως θα λες, γενικά έθνιο στο ουρανό, καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα. Μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα επιρροτικά θα συννεφιάσει λίγο, ενώ η πιθανότητα για κάποιες βροχές και πόρες στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας είναι και αυτές λιγοστές. Στα δυτικά ανατολικούς ανέμους 3 με 5 εποφόρ, στα δυτικά 3 με 5 εποφόρ ανατολική, στα ανατολικά βορειάδες
10: 5 με 7 τοπικά ρηπές έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Θερμοκρασία σε μικρή υποχώρηση θα φτάσει στα επιρροτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου τους 30 με 32, στο Ιόνιο όμως τα Δωδεκάνησα και το Νότι και τη Νότια Κρήτη θα φτάσουμε στους 34 με 35. Εδώ στην Αττική ηλιοφάνεια με ένα βοριά 5 με 6, τοπικά στα ανατολικά έως 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα στα βουνά. Ασθενείς ανέμους 3 με 4 μποφόρ, κυρίως θαλάσσια αύρα και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη τώρα ως και το Σάββατο το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η διατήρηση των μελτεμιών στο Αιγαίο που θα φτάσουν τα 7 με 8 με ρηπές έως 9 μποφόρ. Η καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, η θερμοκρασία στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στις δυτικές περιοχές που δεν φτάνουν οι βοριάδες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
12: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Πυκνίνει η ροή στις Πανεπιστημίου, Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνοια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας σε Ψυχικό και Χαλάνδρη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Απροσπέλαστο παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Σταυρό μέχρι Αγία Παρασκευή λόγω έργων οπτικής σύνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της ΕΡΤ. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκρά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Ελληνικό μέχρι Παραλία Καλαμακίου και από το ύψος του Μοσχάτου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
0: Διαβάζουμε στο real.gr αντιστροφή, τα γυρίζουν στο ενίκιο και φωνικό στη Σύρο. Απολογείται το ζευγάρι σήμερα το τελευταίο αντίο στη 42χρονη, το βίντεο ντοκουμέντο και η μαρτυρία. Διαβάζουμε στο enikos.gr Γαλλία, πρώτων πύλων το τέταρτο μεγάλο κύμα καύσωνα, τιτάνια μάχη με τις φλόγες στο Μπορντό και κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων στην Αττική, η μεγάλη επιχείρηση που ξεκίνησε από το Ήλιον και η ίχνη λάτιση σε 20 επιχειρήσεις. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Νίκος Λικούρης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
13: Real FM. Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
15: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
14: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές.
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Έλα, πού είσαι?
17: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
16: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
17: Έλα, εδώ, δεξιά.
16: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
17: Εσύ είσαι δεξιά, όπως κοιτάς τη σκηνή, ή δεξιά, όπως κοιτάς το κοινό.
16: Πω, δεξιά. σκιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
17: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
16: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
18: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
19: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο. 9 καλεσμένοι. Και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα
20: ο
19: και τελειώνουν.
20: Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar, ο πραγματευτής Discount Mini Market, Coffee Berry, Βενετο Κλέον 55, Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
21: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
22: Φώτα, μουσική, παλμός και ένα κοινό που γίνεται ένα. Ο Ακύλας έρχεται στη Ρόδο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα, 10 Αυγούστου, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Είναι το πάρτι που δεν θέλεις να τελειώσει. Διοργάνωση Αθλητική Ακαδημία Νίκη Ρόδου.
23: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάσεις δυνατά.
22: Μην το χάσεις, είναι μοναδικό, είναι διαφορετικό, δεν το συναντάς αλλού.
23: Σε είχα δει.
22: Δευτέρα, 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Η προπόληση ξεκίνησε. Rodos.live.
21: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.

0: δεν είναι υπέροχη η Ρένα Βλαχοπούλου?
1: Βέβαια, εννοείται. Υπέροχη, κλασική.
0: Μπρίο, ο ορισμός του.
1: Ναι, αυτό. Μπρίο.
0: Έτσι.
1: Έτσι, χαμογελάς όταν την ακούς, ρε παιδί μου.
0: Έτσι. Και γιατί την ακούμε σήμερα?
1: Μην μου πεις.
0: Είπα, αύριο έχουμε δύο γεγονότα. Είπα το ένα, να μην τα βάλουμε μαζί, να το αξιοποιήσουμε σήμερα. Και η Ρένα Βλαχοπούλου, η μεγάλη Ελληνίδα κωμικός, τεράστια, έφυγε από τη ζωή.
1: Σαν σήμερα.
0: Όχι. Γεννήθηκε σαν σήμερα.
1: Γεννήθηκε σαν
0: και
1: σήμερα.
0: Και έφυγε σαν αύριο.
1: Απίθανο, τόσο κοντά,
0: Γεννήθηκε 28
1: αυτό.
0: Ιουλίου του 1923, δηλαδή πριν από 103 χρόνια. Και έφυγε πριν από 22 χρόνια, στις 29 Ιουλίου του 2004. 22 χρόνια. Στο Μαρούσι, εδώ, στο Μαρούσι, έφυγε από τη ζωή, στο ιατρικό κέντρο.
1: Ναι.
0: Μια πολύ μεγάλη ηθοποιός. Και ένα τραγούδι από τα αγαπημένα μου, σκέφτηκα, λέω, ποιο να βάλω. Λέω, αυτό θα βάλω.
1: Κέρκυρα, γιατί είναι έτσι και μας ταξιδεύει κιόλας.
0: Ταξιδεύει. Βίντεο από την ταινία. Είναι από την κόμισσα της Κέρκυρας. Ποιος άλλος, Αλέκος Σακελάριος. Και μουσική, ο αγαπημένος μας Γιώργος Κατσαρός. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνεις, Σακελάριος, Κατσαρός.
1: Εν τω μεταξύ, τα μέρη που λέει, επειδή έχω πάει στην Κέρκυρα και τη λατρεύω, είναι ένα και ένα πραγματικά.
0: Το Ποντικονήσι,
1: Το Ποντικονήσι, η Μπενίτσα που λέει εκεί, τι ωραία. Η Κέρκυρα είναι πανέμορφο νησί.
0: Κοίταξε, ακούς τη Ρένα, καταρχήν νομίζεις όπως την ακούς, το βλέπεις και την ταινία.
1: Ναι, βλέπεις, ναι, σου έρχεται, ναι.
0: Και επειδή νομίζω ήταν.
1: Εκεί στα Καντούνια που λέει.
0: Ναι, ξέρεις ότι η Βλαχοπούλου είναι Κερκυραία.
1: Ναι.
0: Γεννηθεί στην Κέρκυρα.
1: Ναι.
0: Είπαμε, σαν σήμερα, 1923, έχει ζήσει ο πατέρας της και η μητέρα της. Ήταν από τη Μικρασία. Και η οικογένεια, πόσα παιδιά λες ότι είχε, πόσα αδέρφια είχε?
1: Είχε πολλά.
0: Οκτώ αδέρφια. Ήταν 9 παιδιά.
1: Όπω. Φάντως στο δημογραφικό είχαν συμβάλει η οικογένεια Βλαχοπούλου.
0: Η Ρένα. Ήταν το πέμπτο παιδί της οικογένειας. Και πώς ασχολήθηκε με όλο αυτό, μουσική,
1: κάπως
0: θέατρο?
1: Ήθελε να ξεχωρίσει, μήπως? Ναι. Γιατί συνήθως όταν είναι πολλά τα παιδιά, θέλουν να ξεχωρίσουν κάπως.
0: Ναι, άκου τώρα πώς ασχολήθηκε.
1: Για λέγε.
0: Πήγαινε βόλτα στο αρχοντικό του Κόντε Θεοτόκη, όπου είχε πιάνο και μία δισκοθήκη με τότε δίσκους, τότε τι δίσκοι, των 78 στροφών. Και τότε για πρώτη φορά ήρθε σε επαφή με το τραγούδι. Και όταν ήταν 16, τραγούδισε πουλες, επειδή ξέρεις την Κέρκυρα. Ξέρεις τη Σπιανάδα, το κέντρο.
1: Ναι. Εκεί, στο Λιστόν.
0: Εκεί είχε ένα ζαχαροπλαστείο.
1: Ναι.
0: Και έμπαινε μέσα και τραγουδούσε στο ζαχαροπλαστείο.
1: Τι ωραία.
0: Ερωτεύτηκε ένα ποδοσφαιριστή τσάκ, τον Κώστα Βασιλείου τότε. Μετακόμισε στην Αθήνα, παντρεύτηκαν και ξεκίνησε. Πήγε στο. Όπως ήταν στο πεδίο του Άρη, το πρόλαβε εσύ, ο Γιώργος Οικονομίδης. Πήγε και στην Όαση, στο Ζάπιο, ο Μιστραϊφόρος. Νομίζω ήταν ο πρώτος άντρας της Σοφίας Βέμπο, ο Μιστραϊφόρος. Δεν το θυμάμαι πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και έκανε, ξέρεις, διαγωνισμό νέων ταλέντων.
1: Ναι.
0: Πάει λοιπόν εκεί στο Ζάπιο η Ρένα, περνάει από το τεστ του Μιστραϊφόρου, εντυπωσιάζει τον Τραϊφόρο και λέει: προσλαμβάνεις, θέλω κάθε βράδυ να τραγουδάς εδώ. Και έτσι ξεκίνησε στα 16. Τώρα μιλάμε για ένα χρόνο πριν τον πόλεμο, έτσι, 1939. Και έτσι ξεκίνησε από το Ζάπιο, μόνο που δεν είχε ρούχα. Η Ρένα δεν είχε ρούχα και λέει ο Τραϊφόρος: σου βρήκα μια δανεική τουαλέτα. Και στην πρώτη παράσταση πατάει την τουαλέτα μαύρη και πέφτει κάτω.
1: Φοβερό.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το ξέρετε. Θα μπορούσα να σου μιλάω ώρες για την Ρένα Βλαχοπούλου.
1: Λοιπόν, εγώ σου έχω νέο. Πήγα χθες και είδα την Οδύσσεια. Πήγα και είδα Οδύσσεια. Να πας. Εντάξει, βασικά ήταν πολύ συγκινητικό όλο αυτό. Ξέρεις, να βλέπεις στάρ του Hollywood να παίζουν τον Οδυσσέα, την Πινελόπη. Πολύ. Και πολύ καταπληκτική,
0: είναι
1: δηλαδή.
0: Είναι όντως τόσο σπουδαία ταινία.
1: Είναι πολύ ωραία. Σε κρατάει, τώρα δεν ξέρω. Οι απόψεις, δηλαδή, μπήκα μετά λίγο και διάβαζα για τις ανακρίβειες του Νόλαν.
0: Και τι
1: ξέχασε ο Νόλαν και τι έβαλε.
0: Χειρό, έτσι,
1: και κάτι έβαλε ο Νόλαν παραπάνω και τι έχει φάει και τι έχει κάνει και τόνα και τ' άλλο. Η ουσία πάντως στο θεατή, εγώ πιστεύω ότι δεν θα μείνει εκεί.
0: Σε ενόχλησε κάτι.
1: Όχι, δεν με ενόχλησε κάτι.
0: Όχι,
1: δεν με ενόχλησε. Δεν με ενόχλησε.
0: Διαβάζω διάφορα.
1: Ναι, και εγώ διαβάζω. Διαβάζω διάφορα, αλλά τώρα είναι, ξέρεις, η σημείωση της υποσημείωσης. Έχει, κατά τη γνώμη του, ήθελε να παρουσιάσει τον Οδυσσέα, δηλαδή έχει παραλείψει πάρα πολλά πράγματα. Γιατί εντάξει, ήταν 3 ώρες. Άμα δεν τα είχε παραλείψει, πόσο θα έβγαινε. Πάντως ήταν κάτι
0: πολύ.
1: Πόσο ήταν, 7 ώρες. πόσο θα έβγαινε αυτό, λέει. Δηλαδή, ήταν τρεις ώρες.
0: Αντέχεται.
1: Ναι, αντέχεται. Δεν το καταλαβαίνει πώ περνάει.
0: Φερινό
1: περνάει νεράκι. Όχι, και εγώ πήγα κλειστό γιατί ήθελα να απολαύσω το που λένε το όλο αυτό. Αλλά εντάξει, όχι μόνο αντέχεται. Είναι ωραίο, παιδί μου. Εντυπωσιάζει, συγκινεί. Ναι, είναι ωραίο.
0: Λοιπόν,
1: ωραίο.
0: Σου έχω δύο αριθμού. Διάλεξε το ψηλό ή το χαμηλό.
1: Ας ξεκινήσουμε από το χαμηλό σήμερα, έλα.
0: Ωραία. Ο χαμηλός είναι ψηλός. Και ο ψηλός είναι χαμηλός.
1: Κατάλαβα.
0: Άκου,
1: δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Ο χαμηλός είναι η θερμοκρασία και είναι πολύ ψηλά, διότι αυτή τη στιγμή είναι έκπληξη αυτό, δεν προβλεπότανε. Έχει 41,3 βαθμούς.
1: Πού?
0: Δεν είχαμε προβλέψει με το ρολόι σήμερα, είναι 38.
1: Πού?
0: Στη Μεσσηνία, σκάλα Μεσσηνίας.
1: Ναι. 41,3. Είχε γυρίσματα από τη Μεσσηνία χθες, στη Βοηδοκυλιά.
0: Ναι, εκεί στο Κώστα Ναβάλι.
1: Δίπλα. Του κύκλο, α πούμε, η σπηλιά ήταν εκεί.
0: Λοιπόν, άκου. 41,3 σκάλα Μεσσηνίας. 40,3 Πλώρα Ηρακλείου. 39,8 Σπάρτη Καστελόριζο. Και 38,3 Ρόδος Λίνδος. Πολύ ψηλά η θερμοκρασία. Πρέπει να σου πω ότι αύριο θα πέσει η θερμοκρασία, αλλά θα έχουμε μελτέμια 9 από 4. Θέλει λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή από
1: κες. Αυτό που λέγαμε και χθες.
0: Καμία σχέση με σήμερα. Βλέπω εδώ τον χάρτη. Έχει κατηγορία κινδύνου 4. Κάτσε να το δω γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι λοιπόν σε κατηγορία κινδύνου 4 το Ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή Μυτιλίνη, Χίος, Σάμος, Ικαρία και όλη η Κρήτη. Και είναι κατηγορία κινδύνου 3 η Αττική, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Εύβοια, οι Κυκλάδες, η Κορινθία, η Αργολίδα και η Λακωνία. Θέλει μεγάλη προσοχή αύριο, σου ξαναλέω. 9 από 4,
1: Να προσέχουμε. Τις φωτιές κυρίως.
0: Επίσης, αυτό που βλέπεις στον ουρανό σήμερα.
1: Αυτό που λέγαμε
0: σήμερα
1: και χθες. Δεν βγάζουμε έξω τα χόρτα, δεν ξεχορταριάζουμε τον κήπο, δεν κάνουμε μπαρμπεκιού. Προσοχή.
0: Και αυτό που βλέπεις είναι αφρικανική σκόνη.
1: Oh,
0: έχει αφρικανική. Κοίταξε, σήμερα δεν είναι τόσο έντονη, είναι πιο έντονη. Αύριο θα αραιώσει λίγο, θα φύγει.
1: Άρα να μην πλύνουμε τα αυτοκίνητα.
0: Σήμερα
1: όχι. Όχι.
0: Πέμπτη πλύνει το καλύτερα. Τώρα, αυτό ήταν το χαμηλό που είναι ψηλό.
1: Είναι ψηλό.
0: Πάμε τώρα στο ψηλό που είναι χαμηλό.
1: Για πες.
0: Ωραία, Πετρέλαιο.
1: Πετρέλαιο, πόσο είναι, 80 κάτι νομίζω.
0: 84.
1: 84.
0: Είναι και άλλο μείον 2% κάτω. Είχε ξεκινήσει 102, σου θυμίζω.
1: Ναι.
0: Εδώ λοιπόν σου έχω νέα.
1: Ωραία, εμείς θα το δούμε αυτό το.
0: Όχι.
1: Να λέει, όχι, ε.
0: Όχι.
1: Άρα δεν μου έχει νέα, παλιά μου.
0: Θα τα πούμε. Όχι, όχι. Θα σου πω. Θα τα πούμε τον κύριο Κιουρτζή σήμερα. Τον πρόεδρο των πρατηριούχων όλη τη χώρα, των καυσίμων. Θέλω να σου πω λοιπόν το εξή. Επειδή από το πρωί κάνουμε ρεπορτάζ, το ξέρεις, και η βενζίνη είναι πια και το πετρέλαιο πάνω από τα 2 ευρώ παντού. Και το πετρέλαιο πέρασε την βενζίνη, την αμόλυβδη. Το πετρέλαιο είναι 2,031 νομίζω, η βενζίνη είναι 2,015 στο μέσο όρο. Αλλά αυτές τις τιμές θα ανέβουν κι άλλο. Τώρα, γιατί πέφτει το πετρέλαιο εδώ και μέρες και ανεβαίνει στην Αγγλία? Έλα. Τι, δεν ακούω.
1: Γιατί δεν πέφτει, ναι, είναι το θέμα.
0: Όχι, γιατί ανεβαίνει. Ανεβαίνει κι άλλο. Μου έλεγε ο Παγιοργίου το πρωί.
1: Α, σου λέει ότι δεν ανεβαίνει κι άλλο. Ότι δεν πρόκειται να δούμε τη μείωση.
0: Το τιμολόγιο δείχνει αύξηση για ένα λεπτό αύριο.
1: Α, ναι, πρόλαβαν.
0: Ναι, και θα έχουμε μείωση 5 λεπτά στις αρχές της άλλης εβδομάδας.
1: Μην
0: βιάζεσαι, παιδί μου, σιγά-σιγά. Ναι, περίμενε.
1: Μην βιαζόμαστε.
0: 5 λεπτά. Και 10 που θα έχει το πετρέλαιο από την επιδότηση, 15. Δηλαδή από 2,01
1: θα πάει 1,86. 1,86 κάτι.
0: Ναι, 1,86. Με το πετρέλαιο στα 82-83 στις διεθνείς αγορές θα έπρεπε να έχει 1,70. Έχει καπέλο λοιπόν. Πρόσεξε, 1,86 με επιδότηση 15 λεπτών, 5 από τα δηληστήρια και 10 από το κράτος. Η αμόλυβδη που έχει 10 από τα δηληστήρια θα παραμείνει στο 2,01 και αν φθηνίνει θα πάει 1,95. Πάρα πολύ ψηλά. Ρωτάω λοιπόν σήμερα τον κύριο Παπασταύρου, που τον είχα στο στούντιο, τον Υπουργό Ενέργειας, μου λέει το παραδέχομαι. Παγκοσμίως λέει, ξέρετε, υπάρχει μία αρχή. Όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο διεθνώς, στην Αγγλία ανεβαίνει ταυτόχρονα. Όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο διεθνώς, στην Αγγλία ανεβαίνει ταυτόχρονα σφαίρα.
1: Το έχουμε καταλάβει.
0: Είπε σφαίρα, λέω το
1: καταλάβει. Ναι, σφαίρα. Το έχουμε καταλάβει.

0: Μας τα μαθαίνει πρώτα.
1: Τα ελέγχουμε, λέει, τα δηλητήρια. Μια χαρά, κάνουμε πολύ
0: εκτεταμένους ελέγχους. Ναι.
1: Όχι, όχι, ναι.
0: Α, ναι, κάνω, ναι. Ναι.
1: Σε όλα τα, ναι, τους κλάδους της, mm-hmm, τα φάσματα, τα στάδια της εμπορίας των πετρελαϊδών. Εάν χρειαστεί, εάν δούμε ότι ανεβαίνει, θα πάρουμε και άλλα μέτρα, ο κ. Παπασταύρου, και στο πετρέλαιο και στη βενζίνη έχουμε ακόμα 170 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα.
0: Mm-hmm.
1: Ξοδέψανε τα 30 με αυτό το δεκάλεπτο στο πετρέλαιο. Δεύτερον, δεν επηρεάζεται καθόλου ούτε ο προϋπολογισμός ούτε η εξαγγελία στη ΔΕΘ. Όπως είμαστε, είμαστε μια χαρά. Τρίτον, είμαστε έτοιμοι, αν χρειαστεί, λέει, να πάρουμε μέτρα και στο ρεύμα και στο αέριο. Θυμάσαι μια επιστολή του Μητσοτάκη το 25.
0: Φυσικά.
1: Που εμείς είχαμε διπλές.
0: Ναι,
1: στην Ούρσουλα. Ναι.
0: Στην Ούρσουλα.
1: Ναι, ναι, ναι. Στην ξαδέλφη σου.
0: Βέβαια,
1: που, είχε,
0: ναι,
1: που έχει διπλές τιμές, ναι, η από εδώ Ευρώπη μέχρι από εκεί.
0: Και λέγανε μετά όμως, ναι, ναι, έστειλε μια επιστολή και κάτι, ναι, έγινε. Η Ούρσουλα ίδρωσε το αυτί της.
1: Είναι λίγο καλύτερα σε σχέση με το 25, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Το είπε ο κ. Παπασταύρου, είπε ότι κάνουν συνεχείς, ας πούμε, πιέσει στην Ευρώπη να ξυπνήσει. Δεν ξυπνάει, ξυπνάει βαριά.
0: Και έχουμε, επειδή τις ασκούμε πιέσεις, θα ξυπνήσει η Ευρώπη τώρα. Το έχουμε, ναι, αυτή την εντύπωση.
1: Λοιπόν, είναι, okay, 50% πάνω το ρεύμα. Θα έχουμε το κύριο Στοδουλίδη σε λίγο. 50% το αέριο.
0: Ωραία.
1: Μου είπε ότι δεν ισχύει.
0: Και θα ανέβει κι άλλο. Θα μας πει ο
1: Προς τα εκεί πάει. Λοιπόν, μου είπε ότι δεν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
0: 50%
1: θέμα.
0: Πάνω από την αρχή του πολέμου.
1: Όχι, από τον Ιούνιο.
0: Α, εδώ, τον Ιούνιο, μάλιστα. Από τον Ιούνιο, έτσι. Σας τα λέμε όταν κάνω διευκρινιστικές ερωτήσεις για να καταλαβαίνετε κι εσείς.
1: Ναι, ναι, ναι. Για να καταλάβεις, η Ολλανδία είχε χθες 60 ευρώ, εμείς είχαμε 110 κόστος.
0: Ωραία, φανταστικά.
1: Έτσι, για να καταλάβεις τη διαφορά.
0: 110, μάλιστα.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Του λέω, βλέπω μέσον όρο τα πράσινα, που έχει τα περισσότερο κόσμο στη μολόγια, 17,5. Δεν ισχύει, πιο χαμηλά η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ είναι, η άλλη είναι πιο ψηλά. Εν πάση περιπτώσει, λέει, δεν ισχύει. Δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή επιδότηση. Αν χρειαστεί, θα πάρουν μέτρα και εκεί. Θα επιδοτήσουν και ρεύμα και αέριο. Σε κάθε περίπτωση είναι σε ετοιμότητα. Κατάλαβα ότι τώρα εκεί θα μείνουμε. Πάμε έτσι. Πάμε έτσι και τα κεφάλια μέσα. Το ερώτημα είναι, με έτσι θα κάνουν προσφορές
0: οι εταιρείες? Γιατί εγώ βλέπω μία σιγή χτίωση.
1: Σε τι? Στη διαδικασία που έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα, χτες δηλαδή, ώστε να φτάσουμε 31 Αυγούστου να δούμε χαμηλότερες ως 20% τιμές στα ράφια. Καταρχήν θα υπάρχει ένα τεράστιο σήμα, πολύ μεγάλο σήμα, το οποίο θα είναι η ένδειξη στα ράφια για κάθε προϊόν που θα έχει μείωση από 5-20% από 31 Αυγούστου. Δεύτερον, οι εταιρείες που ως τώρα έχουν κάνει, έχουν δώσει τιμοκαταλόγους, είναι λίγες. Και είναι κοντά στο 5.
0: Ναι.
1: Είναι διστακτικές.
0: 5% μείωση δηλαδή.
1: Ναι, δεν θα πάει καλά. Αυτό το λέω. Είναι δύσκολο, εκτός αν έχουμε πιέσει άλλο
0: δεν
1: τρόπο.
0: Δεν είχα καμία αμφιβολία ότι θα
1: τι
0: θα
1: κάνανε, λοιπόν,
0: καλά.
1: Επειδή η προθεσμία έλεγε χθες, δώσανε πολύ μεγάλη παράταση. Πολύ μεγάλη. Ως 20-25 Αυγούστου. Γιατί το άλλο περιμένανε τώρα και το κλείναμε. Καλή νύχτα σας. Θα γίνετε σε δωμάτιο, σε υπνοδωμάτιο, στο σούπερ μάρκετ οι προσφορές.
0: Ναι, ναι. Θα ψάχναμε με το φακό.
1: Μπείτε στο δωματιάκι.
0: Σε
1: αυτό το ράφι επάνω δεξιά,
0: ναι,
1: έξι προσφορές.
0: Ναι, ναι,
1: δεν είναι δύο.
0: Προσφορά.
1: Ναι, δύο. Δύο, τρεις.
0: Τα γνωστά.
1: Άντε και τέσσερις. Ναι.
0: Θα κάναμε τον detective. Ναι. Μας αυτό λέγαμε όλη τη χρονιά.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν πάει πολύ
0: θα
1: καλά.
0: Θα παίρναμε
1: αυτό
0: και το πόσο κάνει στο κινητό. Αγκαζέ.
1: Αν πέσει το πετρέλαιο όντως και παραμείνει πτώση και σταθεροποιηθεί, θα δούμε καλύτερα. Γι' αυτό το παρατείνουν, για να δώσουν κράτο ευκαιρία. Θυμίζω ότι στο τραπέζι είναι, εάν δεν, το πλαφώνει το κέρδος που θα επιστρέψει. Γιατί αυτή είναι η συμφωνία κυρίων. Συμφωνία κυρίων έχει δύο πλευρές, δεν έχει μία πλευρά. Έτσι, να το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό.
0: Επειδή επίσης δεν βλέπω να υδρώνει τα αυτή τους, γιατί ναι, το έχω δει όλη αυτή τη ναι, χρονιά, μήπως ναι, πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Λέω τώρα, όσο είναι καιρός, λίγο, επειδή μας ακούνε και ξέρω ότι μας ακούνε, μου το έχεις πει και το καταλαβαίνω.
1: Δεν υδρώνει τα αυτή τους.
0: Μήπως πρέπει να γίνει κάτι λίγο πιο άμεσα, έτσι ώστε να ξέρουμε προς το σίγουρα ότι θα τηρηθεί αυτή η συμφωνία και ότι θα δούμε όντως μειώσεις. Να δούμε όντως μειώσεις. Για θα περάσουμε ένα καλοκαίρι δύσκολο. Θα έρχεται ένα Σεπτέμβρης πολύ πιο δύσκολος και πολιτικά και οικονομικά και σε κάθε επίπεδο. Μη μας έρχεται και κάθε φορά που πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ να λιποθυμίσουμε.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Η Οδύσσια του Νόλαν που μου έλεγες.
0: Ναι.
1: Τώρα το θυμήθηκα, είπες ότι την είδες. Προκάλεσε, λέει, αύξηση 5.000% σε εκείνους που θέλουν να μάθουν ελληνικά στη Βρετανία. Πολύ δυνατό, ε!
0: Σε ένα σημείο, εγώ έμεινα, διότι μιλούσαν ελληνικά.
1: Κανονικά,
0: κανονικότατα. Ούτε σπαστά.
1: Πιστεύω ότι.
0: Όχι, όχι, δεν τον πιστεύω ότι. Ήταν κανονικά, κανονικότατα. Απλά εκείνη την ώρα έμεινα. Λέω, τι ακούω ελληνικά. Ήταν όταν πήγε, νομίζω, ο Οδυσσέας πριν μπει μέσα στο Δούριο Ήπο, σε αυτή τη σκηνή.
1: Κατάλαβα. Ο Τσίπρας ήταν εκεί.
0: Όχι. Ανάς πω, γενέθλια σήμερα.
1: Το ξέρω.
0: Το ξέρεις. Είδες την τούρτα.
1: Όχι, μου το είπε.
0: Είδες το βιντεάκι. Εκεί, στην εκδήλωση.

0: εκδήλωση. Ναι. Τον κύριο Δούκα δίπλα χαμόγελα.
1: Άρα μαζί με τη Βλαχοπούλου.
0: Χρόνια πολλά, χαμόγελα.
1: Άρα έχει γεννηθεί μαζί με τη Βλαχοπούλου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, το άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι με έχει πληγώσει πάρα πολύ. Με έχουν συγκλονίσει δύο εικόνες από τη φωτιά. Η μία είναι τα ζώα, τα ανυπεράσιτα ζώα που τρέχουν στις φλόγες στη Γαλλία. Ελαφάκια, ναι. Ένα σκυλάκι που το περιθάπτουν και είναι γεμάτο καμένα τα ποδαράκια του, άλογα. Και λέω, Χριστέ μου, είναι τόσο ανυπεράστατα τα ζώα αυτά, είναι στο δικό τους περιβάλλον, ξαφνικά γύρω-γύρω οι φλόγες.
0: Θυμάστε τι είχε γίνει και εδώ παλιά.
1: Τρέχουν να σωθούν, ναι. Είναι όμως συγκλονιστική η εικόνα. Η άλλη εικόνα που θέλω να δώσω στην εξήγησή σου, που κάνει το γύρο του κόσμου, mm-hmm. Το σύμβολο της καταστροφής στη Γαλλία είναι μία εικόνα που κάθονται, πρόσεξε, και βλέπουν. Σε μια παραλία στο Μπορντό που είναι όλο φωτιά γύρω, σαν να φλέγεται η θάλασσα, σε δύο ξαπλώστρες βλέπουν τη θάλασσα. Και εγώ ρωτώ, αυτή είναι συγκλονιστική πράγματι. Γιατί είναι σαν να έχει πάρει φωτιά η θάλασσα, ο ορίζοντας είναι μαύρος πορτοκαλί, η παραλία μαύρη πορτοκαλί, mm-hmm. Και βλέπεις την πλάτη δύο ανθρώπων που βαθιά καθισμένοι σε ξαπλώστρες, με την ομπρέλα
0: και τη θάλασσα. Ναι.
1: Εγώ ρωτάω το εξής, ως εικόνα συγκλονιστική, τι βλέπουν.
0: Τι βλέπουν, πήγα το σύμπαν να καίγεται.
1: Πήγα κάνει θεραπεία. Κακή δεν μπορείς να πάρεις ανάσα εκεί από την οποία...
0: Από τις αναθυμιάσεις και
1: ως,
0: μόνο,
1: ως
0: ναι.
1: Ως στήσιμο εικόνας είναι ωραίο. Αλλά όταν το σκέφτηκα μετά, λέω, συγγνώμη, τι κάνουν αυτοί εκεί.
0: Δεν την έχω δει, κάτσε
1: περιμένουν να
0: δω.
1: Κολυμπήσουν.
0: Είναι περίεργο, δεν την έχω δει αυτή τη φωτογραφία.
1: Θα τη δείξω, δεν υπάρχει. Δω. Το δεν σύμβολο της, ναι. Της καταστροφής στη Γαλλία. Θα στη βρω τώρα, περίμενε. Κάτσε. Πραγματικά είναι συγκλονιστική, αλλά όταν τη βλέπεις, λες, συγγνώμη, αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν εκεί. Αποκλείεται να περιμένουν να κολυμπήσουν, για παράδειγμα. Με τόσο καπνό και τόση φωτιά γύρω-γύρω, μόνο αν τους έστησε ο φωτογράφος ως τοπίο, καταλαβαίνεις τι εννοώ,
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να βγάλει,
0: για
1: αυτή,
0: να βγάλει
1: φωτογραφία
0: αυτή τη φωτογραφία
1: και να πει, κοίτα να δεις πώς διαμορφώνεται η εικόνα. Πραγματικά συγκλονιστική. Τώρα, ένα θέμα που επίσης με συγκλονίζει είναι η ιστορία της Σύρου. Θα ζητήσω αύριο να βγάλουμε συνέντευξη για το θέμα αυτό. Δεν έχουμε κοινωνικά, εμείς αστυνομικά θέματα, αλλά αυτό,
0: ναι,
1: το θέμα.
0: Αλλά αυτό το θέμα λίγο είναι, ναι,
1: λοιπόν,
0: είναι συγκλονιστικό.
1: Άκου να δεις. Υπάρχει μία διασώστρια. Χωρισμένη, μητέρα δύο παιδιών, που πάει στη Σύρο για τα γενέθλια του ενός παιδιού της. Το βίντεο που πια υπάρχει προσθέτει αντί να αφαιρεί ερωτήματα. Πάει στο σπίτι του ζευγαριού, του άντρα που τελικά τη σκότωσε. Πάει με το παντελόνι. Τη διασώστρια, με τις ρίγες,
0: ναι,
1: το φαρδί,
0: ναι, ναι.
1: Το κίτρινο, ναι. Με τις ρίγες, το καβ, φοράει γαλάζια γάντια, γάντια για να μην αφήσει αποτυπώματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά.
0: Άρα είναι μεταμφιεσμένη.
1: Όχι, περίμενε. Έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, κρατάει ένα μαχαίρι προτεταμένο και έχει ένα σακίδιο στην πλάτη με ένα λωστό και ένα αεροβόλο μέσα. Τη βλέπουμε να πλησιάζει την πόρτα του σπιτιού, μονοκατοικία. Mm. Ακούει, αν είναι κάποιος μέσα, χτυπάει το κουδούνι. Με το που τις ανοίγουν εισβάλλει, πάει να μαχαιρώσει και μαχαιρώνει τη γυναίκα. Ακούμε κραυγές. Ο άντρας βγαίνει και την κυνηγάει με μαχαίρι,
0: με μαχαίρι, ναι.
1: Για να αμυνθεί, όπως ο ίδιος λέει. Τις πετάει, από εδώ και πέρα το βλέπουμε να φεύγει.
0: Είναι κινηματογραφικό, έτσι.
1: Φεύγει τρέχοντας η διασώστρια. Της πετάει μια καρέκλα στο κεφάλι και της πάει στο κεφάλι της. Μετά από εδώ τον χάνουμε. Πετάει γλάστρα. Και μετά τη μαχαιρώνει και από μια μαχαιριά στο πνεύμονα έχουμε τρυπάει το πνεύμονα και βρίσκει το θάνατο η διασώστρια. Ναι. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Ωραία, έγινε αυτό. Ωραία δεν είναι, φρίκι.
0: Ναι, φρίκι,
1: έγινε
0: φρίκι,
1: αυτό.
0: Έγκλημα.
1: Η διασώστρια τι πήγε να κάνει 5 το απόγευμα, χτυπάει το κουδούνι με τη στολή της.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι κάποιο, προφανώς δεν ξέρω, λέει η αστυνομία, τι έχει βρει μέχρι στιγμής. Κάποιο κίνητρο θα υπήρχε πίσω από αυτό. Δεν μπορείς να ξαφνικά χτυπάς ένα κουδούνι, μπαίνεις μέσα έτσι μεταμφιεσμένος και όλα στην εντέλεια.
1: Καταρχήν η διασώστρια ήταν γνωστή του ζευγαριού. Mm. Τα παιδιά τους έπαιζαν μαζί. Πρώτο. Δεύτερον, δεν πας στους γονείς
0: του φίλου,
1: μπορεί, των παιδιών, να χτυπήσει το κουδούνι μεταμφιεσμένος, με γάντια, με μάσκα,
0: όχι,
1: με όπλο,
0: δεν
1: με αεροβόλο, με λωστό και με μαχαίρι.
0: Κάτι παίζει τώρα εκεί πέρα.
1: Επίσης, αν πας να κάνεις αξιόπινη πράξη, δεν χτυπάς το κουδούνι.
0: Βέβαια.
1: Ωραία, χτυπάει το κουδούνι. Αφού γράζεται, μπαίνει μέσα, μαχαιρώνει τη γυναίκα και γενικά δεν σκοτώνει.
0: Και προφανώς για να τις ανοίξουν, δεν μπορεί να είπε, είμαι η τάδε. Γιατί γι' αυτό τις ανοίξανε, ενδεχομένως. Να το γνώριζαν, δεν
1: Όχι,
0: ξέρω.
1: Δεν μίλησε, δεν μίλησε.
0: Α, δεν μίλησε.
1: Ακούει, είναι κάποιος μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό, ακούει, βάζεται αυτή, τις ακούει.
0: Ναι, ναι.
1: Το άλλο ερώτημα, το ζευγάρι που δεν έχει πέσει.
0: Πολύ περίεργη υπόθεση.
1: Το ζευγάρι που δεν έχει πέσει σε αντιφάση και κάνει αναπαράσταση, λέει ότι εμείς νιώσαμε φόβο, μας επιτέθηκε με μαχαίρι και ο άντρας για να αμυνθεί την κυνήγησε και τη σκότωσε. Στον άντρα ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρο σωματική βλάβη, όχι δολοφονία, ούτε καν σκοπούμενη. Δηλαδή ότι είχε δόλο.
0: Ναι.
1: Ούτε καν.
0: Μπορεί να ήταν και σε άμυνα.
1: Περίμενε. Είναι θανατηφόρο σωματική βλάβη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι βαριά δίωξη. Πρόσεξε τώρα. Βγαίνει δικηγόρος της οικογένειας, κυρία Καζαντζάκη, τώρα της μιλούσε.
0: Ναι.
1: Και λέει, συγγνώμη, αυτό είναι ορισμός της δολοφονίας. Διότι όπως προκύπτει από το βίντεο, δεν είναι ότι ο άντρας αμυνόμενος βγάζει μαχαίρι και τη σκοτώνει. Πρώτα τη δείχνει μια καρέκλα, έχει φύγει αυτή. Την κυνηγάει, τη δείχνει γλάστρα, έχει φύγει αυτή.
0: Ναι.
1: Την κυνηγάει, τη μαχαιρώνει, τη σκοτώνει, έχει φύγει.
0: Ναι, πολλά αλλά αυτή μέτρα. Πήγε να του σκοτώσει όμως.
1: Ναι, αλλά όταν πας να αμήνεσαι, δεν κυνηγάς κάποιον να τον σκοτώσει στα 300 μέτρα. Το σκοτώνεις επί τόπου.
0: Ναι, εννοείς αν έχεις ξεφύγει τον κίνδυνο. Δηλαδή εφόσον αυτή είχε φύγει.
1: Αφού είχε φύγει. Έτρεχε να σωθεί. Έτρεχε πρώτα καρέκλα, μετά γλάστρα.
0: Ναι.
1: Γιατί το μαχαίρι κάτι έπρεπε. Ναι. Άρα εδώ λέει η δικηγόρος της οικογένειας, της διασώστριας, ότι υπάρχει ανθρωποκτονία πρόθεση. Δηλαδή τη μαχαιρώνει για να τη σκοτώσει.
0: Αλλά από την άλλη και η άλλη μπήκε μέσα, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, με σκοπό να τους κάνει κακό.
1: Ναι, τέλειωσε. Εκεί αμήνεσαι όμως. Δεν την κυνηγά στα 500 μέτρα να σκοτώσει, να εκδηλωθεί.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, η μαχαιριά στη γυναίκα, την σύζυγο
0: ναι.
1: κατηγορουμένου, δεν, και η ίδια κατηγορούμενο ή ο συνεργό, δεν είναι, δεν τη προκάλεσε ανήκε στη βλάβη στην υγεία τη. Μια με μαχαιριά.
0: Ναι.
1: Δεν σκοτώνει για μια μαχαιριά και δεν κυνηγά στα 500 μέτρα. Είναι πολύ μυστήριο.
0: Είναι μυστήριο και είναι περίεργο έτσι όπως ακούγεται. Επίσης, σαν κύριος, να υπήρχε κάποιο, κάτι μεταξύ τους. Κάποιο κίνητρο.
1: Ο κύριος Γιαννάκος μου έλεγε το πρωί που την ξέρει ως διασώστρια του ΕΚΑΒ ότι είναι μια γυναίκα. Δεν κάνει χρήση ναρκωτικών. Δεν είναι διαταραγμένη. Δεν έχει παρελθόν. Δεν έχει κάποια καταγγελία σε βάρος της. Καλή επαγγελματίας.
0: Ναι.
1: Καλή οικογενειάρχησα.
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά πήγε στο σπίτι.
1: Δεν χρωστούσε.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, δεν υπάρχει.
0: Αλλά πώς πας στο σπίτι ενός ζευγαριού.
1: Μα αυτό λέω, είναι δηλαδή η συγκλονιστική ιστορία.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει και το βίντεο τώρα πια. Βλέπουμε το βίντεο με όλο το σκηνικό, κάμερα και σαν ταινία είναι.
0: Ναι, αυτό βλέπω
1: και
0: τώρα.
1: Αυτό βλέπω τώρα.
0: Και είναι κινηματογραφικό. Βλέπεις δηλαδή μια γυναίκα, μια σκιά της γυναίκας. Κινηματογραφικό εντελώς.
1: Από όσο θυμάμαι, γιατί δεν υπάρχει άλλη δολοφονία σε βίντεο.
0: Ναι.
1: Είναι η πιο συγκλονιστική εικόνα από φόνο που έχει συγκλονίσει. Τελεία δολοφονία, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει πρόθεση. Από φόνο, από φωνικό. Που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο τα τελευταία πολλά χρόνια, Λουκία.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερή ιστορία και κυρίως ένα θύμα το οποίο είναι υπεράνω πάσης υποψίας μέχρι που εμφανίστηκε με τα γάντια, το καλυμμένο πρόσωπο, το αεροβόλο, το λωστό και το μαχαίρι και ένα ζευγάρι το οποίο δεν έχει παρελθόν. Δηλαδή θέλω να πω, αλλά το μένος με το οποίο ο άντρας την κυνηγάει για να της κάνει κακό μου κάνει εντύπωση. Επίσης μου κάνει εντύπωση η προεργασία. Ξαναλέω, δεν πας να ληστέψεις, γεια σας ήρθα να ληστέψω, α και κάτι ακόμα. Ήταν αναγνωρίσιμη. Εφόσον φοράει, είναι σαν να βάλεις εσύ το κούτελό σου, Λουκία Γκάτσου, δημοσιογράφος.
0: Ναι.
1: Και να βάλεις μάσκα.
0: Και να βάλεις μάσκα, πραγματικά.
1: Αφού είναι, γράφει το όνομά σου,
0: Δηλαδή,
1: υπάρχουν...
0: Είναι περίεργη, πολύ περίεργη αυτή η υπόθεση. Πολύ.
1: Πραγματικά πολύ περίεργη. Είχαμε ισχυρό σεισμό στην Ιαπωνία.
0: 7,1
1: ρίχτερ, δεκάδες τραυματίες, έκρηξε εμπορικό κέντρο, εγκλωβισμένοι, χιλιάδες χωρίς ρεύμα.
0: Λένε για πάρα πολλούς πάντως τραυματίες.
1: Στην Γαλλία και την Ισπανία.
0: Αλλά ξέρεις τι σκέφτομαι, στη Ιαπωνία έτσι, με την τόσο σύγχρονη τεχνολογία. Και τα...
1: Α, δεν υπάρχει αυτό. Μην ακούς τώρα ότι προβλέπονται σεισμοί, δεν υπάρχει αυτό.
0: Πού είναι τόσο μπροστά σε όλα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Και έγινε αυτό το πράγμα. Τα είδαμε να καταραίουν τα πάντα.
1: Λοιπόν, επειδή να σου πω πολύ σύντομα για τη φωτιά, 1 εκατομμύριο στρέμματα καμένα Γαλλία, Ισπανία και φόβιο ότι θα χειροτερέψει γιατί νέος καύσωνας από σήμερα. Και από τις υπηρεσίες περιφέρειας Αττικής 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων σε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιο. Πολύ σοβαρή η ιστορία.
0: Ναι,
1: πάρα
0: και
1: πολύ
0: κάτι λένε εκεί για σαλμονέλα, για τέτοια περιστατικά. Αλλά...
1: Όχι, είναι άλλη ιστορία.
0: Όχι,
1: αυτή είναι από άλλη ιστορία. 6,2 τόνοι. Η χνηλάτιση έδειξε παράνομη διακίνηση σε 20 διαφορετικές επιχειρήσεις σε 6 περιφερειακές ενότητες της Αττικής. Επικίνδυνο κρέας, το οποίο είναι από τις πιο μεγάλες ποσότητες, μιλάμε για πάνω από 6 τόνους κρέας. Πλήρως σε κατάλληλο προς διάθεση. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πού θα πήγαινε αυτό και ποιος θα το τρώγε, Λουκία.
0: Βέβαια.
1: Ποιος το τρώγε αυτό.
0: Παναγία μου. Πού θα διοχετευότανε και πάλι καλά που το βρήκανε.
1: Έτσι.
0: Γιατί είναι και καλοκαίρι, χαλάνε εύκολα με τις θερμοκρασίες αυτές.
1: Ναι. Λοιπόν, είμαστε εδώ, 27 λεπτά μετά τις 3. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης.
0: Δήμητρα Πανανού, Νίκος Λικούρης στη ρύθμιση του ήχου. Τηλεφωνικό στο τηλεφωνικό κέντρο η Αναστασία Γκεργελεζίου.
1: Ναι.
0: Μας τηλεφωνείτε 211-200-8200 και περιμένουμε τα email σας studio@papakirialfm.gr. Εδώ μέχρι τις 5.
1: Λοιπόν, το πρώτο μας θέμα θα είναι ελληνοτουρκικά και πόλεμος. Γιώργος Φίλης μαζί μας, διδάκτορ γεωπολιτικής, καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων. Θα σας δώσω δύο τίτλους.
0: Ναι.
1: Ελληνοτουρκικά.
0: Χθες... Τι κάνει πάλι ο αγαπητός μας, ο αγαπητός μας κύριος Ερντογάν?
1: Όχι, όχι, είναι ο Τραμπ αυτή τη φορά.
0: Α, ο Τραμπ.
1: Λοιπόν, ετοιμάζεται ο Τραμπ σε λίγο να υποδεχθεί τον Νετανιάχου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι στο Air Force One και ψάχνει στην τουαλέτα, ξέρεις.
0: Εκεί, που λοιπόν, παίρνετε, που γράφει τα tweet εκεί, τα μηνύματα.
1: Όχι, όχι, καλά, κανονικά.
0: Τις συνεντεύξεις.
1: Και του λέει δημοσιογράφος, με τα F-35 στην Τουρκία, τι θα κάνετε που ο Νετανιάχου δεν τα θέλει? Και λέει, δεν θα ρωτήσω κανέναν που θα δώσει τα F-35. Εμένα είναι φίλος μου ο Ερντογάν, φίλη μου η Τουρκία, μεγάλη χώρα, σύμμαχος χώρα, μεγάλο στρατός, σπουδαία χώρα, βαρβάτος ο Ερντογάν.
0: Παραμένει στις υποσχέσεις του, δεν είναι...
1: Δεν θα ρωτήσω κανένα.
0: Ωραία,
1: λέει.
0: Δεν θα ρωτήσει κανένα.
1: Αυτό είναι μια υποσχετική, F-35 δεν έχει.
0: Ναι,
1: αυτό
0: εντάξει, είναι υποσχετική όμως έχει.
1: Ναι, όχι, το State Department δεν τα δίνουμε. Στα λόγια τα δίνουμε, στην πράξη δεν τα δίνουμε.
0: Στην πράξη όχι.
1: Την ίδια ώρα, ο κύριος Τσελίκ, εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Ερντογάν, λέει, Λουκία μου, αφού είπε διάφορα που είδα να παίζουν τουρκική μειονότητα, Στράκης και Κυπριακό κτλ.
0: Ωραία.
1: Ναι, λέει, μισό-μισό το Αιγαίο.
0: Αλίμονο.
1: Και διάλογος χωρίς τελεσμένα στο πεδίο.
0: Τι λες.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Διότι τον ενοχλεί η ασπίδα του Αχιλέα που
0: δεν
1: είναι.
0: Δεν μπορούν να ηρεμήσουν λίγο τώρα.
1: Και λέει, πάρ' την ασπίδα πίσω. Ναι. Έλα να μοιραστούμε το Αιγαίο να τελειώνουμε.
0: Έχουν σφίξει και οι ζέστες, θα ακούσουμε πολλά.
1: Μοιραστούμε το Αιγαίο και να κάτσουμε στο τραπέζι.
0: Μόνο έτσι μπορώ να το αντιμετωπίσω αυτό, ότι έχουν σφίξει οι ζέστες.
1: Και την ίδια ώρα, τέταρτη νύχτα χωρίς εχθροπραξίες, Ιράν-Αμερική.
0: Πάλι καλά.
1: Ο Τραμπ δεν είχε αναρτήσει αυτή τη φορά. Μίλησε και σε αυτοκινητοβιομηχανία και στο Air Force One. Mm-hmm. Είπε ότι εγώ μιλάω, είναι καλοί οι άνθρωποι κτλ. Κτλ. Και θα μπορούσαμε να τα βρούμε, αλλά δεν τα βρούμε. Εγώ θα του σκίσω.
0: Εννοείται.
1: Και δεν θα του αφήσω να έχουν πυρηνικά όπλα. Αλλά
0: είπε.
1: Την ίδια ώρα το Ιράν. Λέει, εμείς δεν. Δεν χτυπάμε. Οι γειτονικές χώρες δεν μας χτυπάνε.
0: Το θέμα είναι τι γίνεται με τη διαχείριση των στενών τορμούς αυτή τη στιγμή.
1: Εδώ υπάρχει ένα σχέδιο.
0: Ναι, αυτό που λένε, προτείνει, λέει, το ΟΜΑΝ στο Ιράν.
1: Είναι γύρω-γύρω.
0: Κοινή
1: είναι...
0: περιφερειακή διαχείριση.
1: Είναι
0: με εθελοντικά τέλη.
1: Είναι
0: τι
1: οι χώρες
0: αυτό?
1: Του κόλπου που προσπαθούν να βρουν μια λύση για να σταματήσουν να δέχονται επιθέσεις από το Ιράν και προωθούν το σχέδιο αυτό εν ώψη τη συνάντηση σήμερα Τραμπ-Νετανιάχου. Θα έχουμε εξελίξει εκεί. Λοιπόν, διαφημίσει και επιστρέφω.
0: Ωραία.
2: FM. Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις. Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Σοφία Καλάνη. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση μεγάλης φωτιάς στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι τριών περιοχών κλήθηκαν να απομακρυνθούν. Σκηνές χάους στην Ιαπωνία μετά από σεισμό 7,1 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν, χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ υπάρχουν εγκλωβισμένοι σε εμπορικό κέντρο μετά από έκρηξη. Νέα αυτοψία διέταξε η ανακρίτρια για τον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Σε εξέλιξη είναι οι απολογίες των κατηγορουμένων. Περισσότερα στο real.gr. Στην κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων κρεάτων προχώρησαν οι αρχές της περιφέρειας Αττικής κατά τη διάρκεια ελέγχων. Εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον.
2: Real FM.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
2: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31/8 ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: μας έλεγε η Σοφία Γαλάνη για τη φωτιά στην ναι. Πάρο. Είναι μεγάλη.
1: Φαίνεται ότι είναι μεγάλη φωτιά, ναι, ναι. Όντως.
0: Εκκαινώνονται τρεις περιοχές. Έχουμε προς το παρόν μόνο 3 ενέργεια μέσα, θα αυξηθούν άμεσα. Το 112 ζητάει να εκκαινωθούν Άγιος Χαράλαμπος, Βούγαδος και Ανεράτζια προς Αλική Πάρου. Να. Η περιοχή που είναι η φωτιά είναι χαμηλή βλάστηση. Χαμηλή. Δεν έχει.
1: Γενικά όμως η Πάρος είναι.
0: Δεν έχει δάσκους.
1: Πάρος, ναι, ναι, ναι.
0: Μα έχει πολύ ψηλά μόνο, λεύκες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ ψηλά, πάνω από την Άουσα. Προς Αλική είναι Θάμνη. Είναι γενικά μια ξερή περιοχή, δεν με ανησυχεί.
1: Περιοχή, ναι,
0: είναι μακριά τα σπίτια, ναι. Αλλά εγώ λέω ότι έχουμε.
1: Αλλά να προσέχουμε γιατί έχει ανέμους.
0: Ναι, ναι, κοίταξε, σήμερα δεν είναι τόσο δυνατή. Από αύριο θα ενισχυθούν. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε εκένωση τριών περιοχών που είχαμε μέρες το δούμε αυτό. Και γενικά στις Κυκλάδες, ξέρεις, για να δεν αστείευονται.
1: Καλά, οι Κυκλάδες είναι μην πιάσει. Έχω τύχει στην Τίνο να κρατάω τα παιδιά μου μικρά από το χέρι, μην μου φύγουν από την ταράτσα. Δεν κάνω πλάκα.
0: Σε πληροφορώ, είχα πάει πρώτη φορά, νομίζω, πρόπερση διακοπές στην Τίνο. Δεν μπορούσα να ανοίξω την πόρτα του αυτοκινήτου.
1: Δεν μπορεί, ναι.
0: Έβαζα δύναμη, δεν άνοιγε. Ήταν σαν να τις πρόχνει κάποιος.
1: Δεν υπάρχει, ειδικά η Τίνο.
0: Περπατούσα το πρωί, πήγαινα κόντρα, με πάρει ο αέρας, δεν με ρίξει κάτω. Έπαιρνε από το πιάτο όλο το φαγητό μαζί.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι,
0: σου έβαζαν ένα φύλλο μαρούλι, το έφευγε το μαρούλι στη θάλασσα.
1: Και εμένα στην Τίνο αυτό μου έχει τύχει.
0: Λοιπόν, το νησί των Αέριδων. Ο κύριος Γιώργος Φίλης, καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεμάτων, διδάκτορ γεωπολιτικής. Κύριε Φίλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Έχουμε δύο θέματα. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Ελληνοτουρκικά και πόλεμος, Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Θα ξεκινήσω, θεωρώ πιο ενδιαφέρον σήμερα, το θέμα των ελληνοτουρκικών. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ένιωσε την ανάγκη ο Τραμπ να ξαναστηρίξει δημόσια τον Ερντογάν. Έχουμε μία μίνι σύνοδο ΝΑΤΟ νούμερο 2, διότι είναι στο Air Force One. Τον ρωτούν οι δημοσιογράφοι, θα δει σε λίγο τον Νετανιάχου, τι θα γίνει που δεν σε αφήνει να δώσει την Τουρκία F-35. Και απαντάει ο Τραμπ, κανείς δεν θα μου πει πού θα πουλήσω τα F-35. Ο Ερντογάν είναι φίλος μου, πιστή σύμμαχος στη Τουρκία, πολύ ισχυρή χώρα, με σπουδαίες ένοπλες δυνάμεις. Δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να πω, ένιωσε την ανάγκη ο Τραμπ να στηρίξει τον Ερντογάν στο θέμα αυτό, αλλά λίγα 24 ώρα μετά το κατηγορηματικό όχι του State Department στο Κογκρέσο, σε σχετικό ερώτημα για το αν μπορεί να δώσει F-35 στην Τουρκία λόγω των ρωσικών S-300. Τι παιχνίδι παίζεται εκεί, κύριε Φίλη?
2: Κοιτάξτε, εκτιμώ ότι τους δουλεύουν τους Τούρκους.
0: Τους δουλεύουν.
2: Τους δουλεύουν τους Τούρκους. Ναι, ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να τα δώσει τα S-35 χωρίς την άδεια του Κογκρέσου και χωρίς. Εκτός των όρων του ΚΑΤΣΑ, δηλαδή της νομοθεσίας για κατά των εχθρών, αντιπάλων του Αμερικανικού κράτους, χωρίς να βγάλει την Τουρκία από εκεί πέρα.
0: Άρα όσο έχει λοιπόν, ρωσικούς πυράβλους δεν παίρνει F-35,
2: τέλος. Κοιτάξτε, είναι η επόμενη μέρα, όπως πολύ σωστά είπατε, της δήλωσης του State Department. Οπότε τους παίζουν μία στο ζεστό, μία στο κρύο.
1: Άρα τους δουλεύουν, κύριε Φίλη, όπως είπατε, έτσι, πολύ χαρακτηριστικά. Ναι, ναι. Και αυτοί τι κάνουν αυτή τη στιγμή, δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω,
0: δεν νομίζω ότι δουλεύει ο Τραμπ. Εγώ νομίζω ότι κάνει ένα πολύ ωραίο δώρο στον Ερντογάν να το χρησιμοποιήσει στο εσωτερικό του, ότι εγώ τα έχω μια χαρά με τον Τραμπ.
1: Δηλαδή.
0: Και να μπορεί να σταθεί ενώ είναι πιεσμένο.
2: Καλός μπάτσος, κακός μπάτσος, πείτε το όπως θέλετε, όπως το λένε έτσι στην καθομιλουμένη. Ξέρετε, εγώ δεν τα μασάω τα λόγια μου. Νομίζω ότι αυτό γίνεται. Διότι πολύ απλά το F-35 δεν μπορούν να το πάρουν χωρίς να βγουν από τον νόμο ΚΑΤΣΑ. Τώρα. Θα προσπαθήσει ο Τραμπ να βγάλει την Τουρκία από τον νόμο ΚΑΤΣΑ. Εκεί θα πρέπει να αποδείξει.
0: Δεν γίνεται.
2: Ακριβώς αυτό λέω.
0: Θέλει να αποδείξει.
2: Ναι. Θα πρέπει να αποδείξει ότι η Τουρκία έχει αλλάξει κτλ. Άρα λοιπόν η Τουρκία είτε θα βρεθεί. Και επίσης, συγγνώμη, θυμάστε ότι είχαμε πει ότι πρέπει να πάρει την έδρα της Ρωσίας για τους S-400. Όταν είχαμε μιλήσει μετά το ΝΑΤΟ, που λέγανε οι Τούρκοι τελείωσε το θέμα, λέγαμε εμείς από την εκπομπή σας ότι περιμένετε να δούμε, γιατί οι Ρώσοι δεν είναι τόσο απλό να το αφήσουν. Γιατί έτσι επί της ουσίας και δημιουργούν πρόβλημα στο ΝΑΤΟ, αυτό ακριβώς το οποίο συμβαίνει τώρα, και κρατάνε αποδυναμωμένοι τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, δηλαδή τις δυνάμεις μιας χώρας, οι οποίες είναι απολύτως ανταγωνιστικές στο χώρο, εν πάση περιπτώσει, στη σφαίρα επιρροής στην οποία θέλουν να δημιουργήσουν.
1: Άρα είναι κάτι στο οποίο εμείς ενδεχομένως δεν πρέπει να δίνουμε παραπάνω σημασία, να το πω έτσι, ή πρέπει να δίνουμε.
2: Κοιτάξτε, όλα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή. Δεν μπορώ να σας πανίσω τα αργά ή γρήγορα. Θα τα πάρουν οι Τούρκοι, γιατί κάποια στιγμή θα βρεθεί μια λύση με τους S-400. Ή, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή οι Ρώσοι με τους Αμερικανούς θα τα βρούνε για τους S-400 της Τουρκίας και θα αποφασιστεί να γίνει. Εμείς λοιπόν πρέπει πάντα να πηγαίνουμε με αυτό που λέμε το worst case scenario, δηλαδή
0: το χειρότερο σενάριο.
2: Το χειρότερο σενάριο το οποίο θα λέει ότι οι Τούρκοι κάποια στιγμή θα πάρουν τα F-35 για να είμαστε, δηλαδή μπορεί να φύγει, κάποια στιγμή θα φύγει ο Ερντογάν, θα έρθουν οι επόμενοι. Οι επόμενοι, ό,τι και να είναι, θα είναι πιο φιλοδυτικοί σε σχέση με τον Ερντογάν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή ακόμα και ο Μπιλάλ Ερντογάν να έρθει, θα είναι πιο φιλοδυτικός σε σχέση με τον πατέρα του. Λοιπόν, άρα θα βρεθεί κάποια στιγμή κάποια λύση. Δεν λέω ότι δεν θα τα δούνε ποτέ, απλά αυτή τη στιγμή δεν είναι η όρη, δεν πληρούνται οι όροι.
0: Πάντως, κύριε καθηγητά, εγώ κρατώ το πολύ καλό κλίμα στις προσωπικές σχέσεις Ερντογάν-Τραμπ σε αντίθεση με εμάς που είναι τυπικό. Δηλαδή, ουσία βλέπουμε, αλλά εικόνα θερμών σχέσεων δεν βλέπουμε.
2: Δεν υπάρχει. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ είναι τα θέματα, έχουν συζητηθεί και στην αρχή. Είναι τα θέματα το πώς προσλαμβάνει συγκεκριμένες τοποθετήσεις δυτικών ηγετών ο κύριος Τραμπ πριν αναλάβει την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, τι λέγανε. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό να είστε σίγουροι ότι η Αμερικάνικη Πρεσβεία, οι Ρεπουμπλικανοί, σε κάθε περίπτωση όλοι αυτοί οι οποίοι πρόσκυνται στο Τραμπ ή πρόσκυναν στο Τραμπ, στέλνουν τις αναφορές τους από κάθε χώρα. Λοιπόν, εδώ έγκυται στην εξυπνάδα, να το πω έτσι, και στη σοφία των εκάστοτε πολιτικών μας συστημάτων και των πολιτικών μας, να αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει, δεν εκπροσωπούν προσωπικές απόψεις, ούτε κάποιας κλίκας απόψεις, εκπροσωπούν την Ελλάδα, εκπροσωπούν την Ιταλία, εκπροσωπούν την Αγγλία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να λειτουργούν με καθαρό μυαλό αναφορικά με τις σχέσεις και με, εγώ θα πω, και με τη Ρωσία και με τις ΗΠΑ και με την Κίνα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο κεφάλαιο. Ο Μέρτσελικ χθες ένιωσε την ανάγκη, θα μας πείτε γιατί, να μιλήσει ξανά για μοιρασιά του Αιγαίου με την Ελλάδα και ζήτησε μισό-μισό το Αιγαίο, το οποίο είπε πάλι θάλασσα των νήσων, και ζήτησε διάλογο για όλα χωρίς τελεσμένα στο πεδίο. Γιατί έστειλε αυτό το μήνυμα η Άγκυρα στην Αθήνα τη στιγμή που, όπως σωστά έγραφε ο Παναγής Γαλιατσάτος την Κυριακή στη Real News, είναι σε σημείο υπό το μηδέν οι σχέσεις αυτή τη στιγμή Αθήνας-Άγκυρας. Δεν έχουν σταματήσει ακόμα και τεχνικές συνομιλίες μετά πάρα πολύ καιρό. Και επίσης δεν γίνεται καμία κίνηση για προετοιμασία συνάντησης, έστω στο παρασκήνιο, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ του Σεπτέμβριο, Μητσοτάκη-Ερντογάν ή Γεραπετρίτη Φιντάν.
2: Δεν πρόκειται να γίνει, ή μάλλον όχι, δεν θα είναι απολύτως, πολύ δύσκολο να γίνει, αν σκεφτείτε ότι μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο.
0: Εγώ ρωτώ για τα λεφτά ο Τσελίκ, γιατί πάλι λέει το Αιγαίο μισό-μισό και διάλογος χωρίς τελεσμένα.
1: Είναι πάλι για εσωτερική κατανάλωση όλο αυτό.
2: Είναι από όλα. Κοιτάξτε, ακούστε, οι Τούρκοι ποτέ δεν κάνουν κάτι απλά για εσωτερική κατανάλωση. Ποτέ. Αυτή είναι μια τοποθέτηση η οποία, γιατί ξέρετε, το εσωτερική κατανάλωση τους δίνει άλοθη και επίσης δίνει άλοθη στο δικό μας πολιτικό προσωπικό να μην κάνει τίποτα.
1: Αυτό θέλω να πω, ναι.
2: Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό.
1: Γιατί τα ακούμε, γιατί και από το δικό μας πολιτικό προσωπικό αυτό, κύριε φίλε, μονίμως.
2: Γι' αυτό το λέω κι εγώ, ότι δεν είναι σωστό, γιατί ακόμα, σκεφτείτε ότι ακόμα και να είναι για εσωτερική κατανάλωση να μπει κάποιος, εκπαιδεύουν το εσωτερικό τους πολιτικό προσωπικό και την κοινή γνώμη για κάποια πράγματα, τα οποία θα έρθει κάποια στιγμή ένας Τούρκος, ο οποίος δεν τα λέει για εσωτερική κατανάλωση, και θα είναι εκπαιδευμένοι προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα είναι παρανοϊκό να συζητάμε ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση. Είναι η στρατηγική της Τουρκίας, την οποία προσπαθεί να επιτύχει. Γιατί το λέει? Γιατί βρίσκονται όντως σε μια πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι, ανεξαρτήτως το ότι ρητορικώς τους χαϊδεύει ο κ. Ερντογάν ή οποιοσδήποτε, διότι βλέπουν ότι πραγματικά, για να πούμε του στραβού το δίκιο, η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε κάποια ζητήματα και στα ενεργειακά και στα εξοπλιστικά, έτσι. Έχει αλλάξει η γεωπολιτική ισορροπία σε σχέση με την Κύπρο και γι' αυτό αρχίζουν και τρέχουν τώρα πάλι για να την ξαναεχμαλωτήσουν την Κύπρο, με όλα αυτά τα οποία γίνονται, έτσι, που υποτίθεται ότι και καλά θα συζητήσουμε κτλ. Λοιπόν, και βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση. Και επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε
1: αυτό
2: ότι
1: με την Κύπρο που λέτε. Ναι,
2: πατρίδα,
1: είναι πρώτον αυτό, και αυτό πόσο θα επηρεάσει, γιατί αυτό επίκειται. Και μετά, άμα γίνει νόμος του κράτους, αυτό πώς θα επηρεάσει μετά τις σχέσεις με εμάς, ή σε περίπτωση ενός θερμού επεισοδίου ή οτιδήποτε.
2: Κοιτάξτε, είναι προφανές τι θα γίνει. Δηλαδή, αν περάσει ως νομοσχέδιο, θα στέλνουν τα ψαράδικά τους ή θα πάνε να κάνουν κάποια έρευνα ή θα πάνε να ρίξουν κάποιο καλώδιο σε κάτι το οποίο, ή θα πάνε, ξέρω εγώ, να υλοποιήσουν κάποιο σχεδιασμό οικολογικό και καλά σε κάποιο πάρκο, το οποίο θα το ανακηρύξει ο πρόεδρος, ο κύριος Ερντογάν, και τότε εμείς θα πρέπει επί του πεδίου
1: να αντιδράσουμε. Ακριβώς.
2: Είναι
1: τότε θα μας πούνε, θα μας φέρουν όμως αυτό και θα λένε αυτό, υπάρχει αυτό, νόμος.
2: Ναι, ναι, καταλάβατε. Είναι το ζήτημα αυτό που έχουμε πει και στο παρελθόν. Κάνουν εσωτερική νομοθέτηση οι Τούρκοι και το παρουσιάζουν αυτό ως διεθνές δίκαιο.
1: Ναι,
0: εγώ έχω άλλη άποψη. Σας ακούω σιωπηλός, έχω άλλη άποψη. Εγώ θεωρώ ότι ήταν η στοχευμένη απάντηση του Ερντογάν μέσω του εκπροσώπου του κόμματός του στην ανακοίνωση του Κισέα για την ασπίδα του Αχιλέα στο Αιγαίο. Θεωρώ δηλαδή.
2: Ναι,
0: χωρίς τετελεσμένο στο Αιγαίο, θεωρούν οι Τούρκοι τετελεσμένο στο Αιγαίο, που θα εγκατασταθεί η ασπίδα του Αχιλέα. Μιλάμε για τεράστιο εξοπλιστικό 4 δις, με σφραγίδα Ισραηλινή και ελληνική, με ντρόνς, υπερσύγχρονο, πυράβλους. Όλο αυτό λοιπόν λέει, μην τα βάλετε αυτά και ελάτε να κουβεντιάσουμε, τα δούμε. Γιατί σας θυμίζουμε ότι το Αιγαίο, επειδή έρχεται και ο νόμος για την Γαλάζια Πατρίδα, αυτό εννοούσε, θα είναι μισό-μισό. Άρα πάμε να δούμε στο μισό Αιγαίο ότι τα βάλετε και στο μισό εμείς. Εγώ αυτό λοιπόν καταλαβαίνω.
2: Συμφωνώ. Όχι, μα αυτό το, όταν είπατε εξοπλιστικό, αυτό εννοώ ότι ήταν με τα εξοπλιστικά. Προηγείται μια κατάσταση η οποία προφανέστατα θα αντιμετωπίσουν οι Τούρκοι, θα αντιμετωπίσουν τεράστιες δυσκολίες. Φυσικά, τους δημιουργούμε μια περιοχή άρνησης, όπως λέγεται. Δηλαδή, δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν. Είναι ξεκάθαρο. Ή αν θα πάνε να κάνουν κάτι, θα έχουν απειλές να βληθούν πανταχώθεν.
0: Πάμε τώρα στον πόλεμο. Πάμε στον πόλεμο. Θέλω να ρωτήσω. Είχαμε τη νύχτα τέταρτη 24ωρο χωρίς εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εγώ δεν πανηγυρίζω, θεωρώ ότι αυτό μπορεί να αντιστραφεί σε 5 δευτερόλεπτα.
2: Ακριβώς.
0: Και την ίδια ώρα πάρα πολλές διαρροές έβλεπα στο CNN, στο BBC, ότι γίνονται κινήσεις από χώρες του κόλπου να συμφωνήσουν για τα στενά του Ορμούζ, Αμερικανοί και Ιρανοί, σε ένα πλαίσιο το οποίο είσαι το μάθημα απόψε μετά τη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου. Την ίδια ώρα είδα τον Τραμπ σε δύο δηλώσεις και στην αυτοκινητοβιομηχανία που πήγε τη νύχτα και στο Air Force One να είναι πολύ προσεκτικός. Λέει, νικάμε το Ιράν κατά κράτος. Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο. Μιλάμε φιλικά. Μπορεί να συμβεί κάτι καλό. Κάνουν λόγο για συμφωνία. Όμως αν δεν συμφωνήσουν θα χτυπήσουμε. Και βγαίνουν οι Ιρανοί τα ξημερώματα και λένε δεν συζητάμε απευθείας. Σωστά, δεν συζητάνε απευθείας, τότε να πω αυτό είπε. Δεν μπορούν οι Αμερικανοί να καθορίσουν μονομερώς αρχή και τέλος του πολέμου. Οποιαδήποτε προσπάθεια να πάνε πάλι σε ναυτικό αποκλεισμό θα θεωρηθεί κλιμάκωση. Η ερώτηση είναι, όπως το βλέπετε το τοπίο, υπάρχει καμιά ελπίδα να συμφωνήσουν? Και γιατί το ρωτώ? Γιατί αυτό είναι το βαρόμετρο για την τσέπη μας. Το πετρέλαιο είχε 102,84. Να ξέρουμε να βγάλουμε πολλά λεφτά για να γεμίσουμε ρεζερβουάρ για διακοπές ή λίγα?
2: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι δεν τελειώνει τόσο απλά, διότι ταυτοχρόνως σε όλα αυτά τα πολύ σωστά που είπατε, χτυπάνε οι Ιρανοί εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και γίνονται
0: και ανταλλαγές. Όχι, οι Χούθοι, της Ιεμένης.
2: Και οι Χούθοι, αυτό. Και οι Χούθοι. Και γίνεται και οι Χούθοι το ίδιο πράγμα. Και ανταλλάσσουν πειρά. Δηλαδή, είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία υπάρχει μια τεράστια ρευστότητα και θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να το αξιολογήσουμε πολύ σοβαρά για να δείτε πόσο επικίνδυνο είναι. Πριν λίγες προχθές τι έγινε, χτυπήσανε οι Ουκρανοί ιρανικό σκάφος στη Διασπία.
0: Σωστά.
2: Υπενθυμίζω,
0: και πριν από λίγο η Μόσχα ανακοίνωσε ότι αυτό ήταν επίθεση του Κιέβου στο Ιράν. Έδωσε άλλη διάσταση.
2: Αυτό λοιπόν, τη διάσταση αυτή υπενθυμίζω είχαμε πει ότι σε τέτοιου τύπου καταστάσεις τα μέτωπα συχνά περιπλέκονται.
0: Άμα
2: θυμάστε το είχαμε πει.
0: Ενώθηκαν λοιπόν, οι πόλεμοι τώρα.
2: Μπράβο. Θα σας βάλω καλό βαθμό.
1: Θα το περάσετε στο μάθημα.
2: Ναι. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι ακόμα ούτε μπορούμε να μιλήσουμε για ειρήνη. Οι πιθανότητες να έχουμε περαιτέρω πολύ περισσότερες από το να μην έχουμε και εξακολουθούν οι Αμερικάνοι να μεταφέρουν δυνάμεις στο Ισραήλ. Αυτό θα πρέπει να το αξιολογήσουμε. Επίσης πρέπει να αξιολογηθεί ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται για επιχειρήσεις. Στο Ιράν μιλάμε, δεν μιλάμε απλά για το Λίβανο και οι επιχειρήσεις αυτές μιλάμε για κάποιες κινήσεις μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Άρα το βλέπετε να πηγαίνει σε βάθος χρόνου και κύριε
2: δεν
1: Φίλη.
2: Έχουμε τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η ιστορία γιατί δεν έχει υπάρξει αποτέλεσμα. Καταλάβατε, δηλαδή ό,τι και να συμφωνηθεί ακόμα και αν κάνουν κάποια εκεχηρία κτλ. Είναι κάτι το οποίο κυρίως θα είναι για να σύνταξη δυνάμεων κατά τη δικιά μου άποψη βέβαια, έτσι, πάντα. Είναι νωρίς ακόμα. Δηλαδή, ούτε οι Αμερικανοί έχουν πιστικός, μπορεί κάποιος να πιστέψει ότι έχουν νικήσει. Προφανέστατα, οι Ιρανοί έχουν δεχτεί πολύ σκληρά χτυπήματα. Και επίσης, οι Ισραηλοί δεν είναι ευχαριστημένοι με ό,τι γίνεται. Απλά οι Ισραηλοί αυτή τη στιγμή περιμένουν να σιγουρευτούν ότι οι κινήσεις Τραμπ δεν θα τους αφήσουν ξεκρέμαστους για ακόμα μία φορά. Γι' αυτό δεν έχουν εμπλακεί ακόμα. Περιμένουν να επιβεβαιώσουν εν πάση περιπτώσει, τις κινήσεις και μην ξεχνάμε ότι θα έχουμε ως ο νούπο επαφές Τραμπ, Νετανιάχου και των μυστικών υπηρεσιών. Άρα λοιπόν έχει ακόμα δυστυχώς ψωμί αυτή η υπόθεση. Και ναι, καλό είναι να τα γεμίσουμε τα ρεζερβουάρ πριν πάμε στα νησιά, γιατί θα υπάρχει δυσκολία.
1: Αυτό ακριβώς που λέτε, γιατί βλέπουμε τις τιμές να εκταξεύονται ήδη.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Σχηματικά το είπα, καταλαβαίνετε ότι αυτό επηρεάζει μια σειρά. Δεν είναι μόνο το κόστος των μετακινήσεων, είναι προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγή, όλα.
2: Και καθηγητά. Είναι μέχρι τα γεωργικά, είναι κύριε Στραβελάκη, τα λιπάσματα, τα γεωργικά και τα πλαστικά. Έχουμε ζητήματα. Θα είναι πιο. Εάν κλιμακωθεί η κατάσταση περαιτέρω, θα είναι πιο δύσκολο σε σχέση με αυτό που βιώσαμε το χειμώνα του 20, συγγνώμη, το χειμώνα, το φθινόπωρο του 23 και το χειμώνα του, το φθινόπωρο του 22 και το χειμώνα του 23 με το πρώτο έτος του πολέμου στην Ουκρανία.
0: Το θέμα είναι ότι ο Τραμπ ξεκίνησε για να πάρει τον Νόμπελ Ειρήνης, νομίζω τώρα θα πάρει τον Νόμπελ Πολέμου όπως πάει, διότι δεν υπάρχει γωνιά της γης που να μην έχουμε στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μπλέκονται καμιά δεκαπενταριά χώρες γύρω-γύρω που δέχονται επιθέσεις, που απαντούν, παίρνουν πυρόλεπτο πάνω τους, που είναι σε ετοιμότητα.
2: Αυτό είναι πολύ δύσκολο.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πω. Αυτό δεν έχει σχέση με τη Ρωσία-Ουκρανία και πολύ σύνθετο, και εγώ νομίζω ότι έχετε δίκιο, πάρα πολύ δύσκολο θα κλείσει, γιατί είναι και πολλές παράμετρο. Ρωτήθηκε ο Τραμπ για τους Χούθη της Ιεμένης και είπε αυτό είναι κάτι που εγώ δεν μπορώ να το ελέγξω. Και ρωτήθηκε και ο Αραχτσίκη, είπε το ίδιο και μου έκανε εντύπωση.
2: Εδώ η Χούθη
0: είναι ένα πολύ δύσκολο μέτωπο.
2: Οι Ιρανοί ακριβώς.
0: Θέλω νωρίτερα την Αραμκό κόλαση, νέο χτύπημα από δορυφόρο εικόνες. Είναι πολύ σκληρό εκεί το μέτωπο.
2: Κοιτάξτε όμως και μας δουλεύουν και οι Ιρανοί.
0: Στην Γαμπού, στο λιμάνι, ξέρεις.
2: Ναι, ακριβώς. Οι Ιρανοί και αυτοί ψεύδω την αλεύθερα. Τους Χούθη είναι απολύτως ελεγχόμενοι και έχουν να κάνουν με το τι οπλισμό μπορούν να μεταφερθούν και μεταφέρονται από το Ιράν επί της ουσίας σε αυτές τις δυνάμεις. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουν αρκετή δουλειά οι ασπίδες. Η Ελλάδα έχει.
0: Εγώ ότι οι ασπίδες είναι η ελληνική δύναμη που ηγείται της.
2: Η ευρωπαϊκή δύναμη.
0: Είναι
2: και η Ελλάδα
0: που ηγείται της ευρωπαϊκής δύναμης ακριβώς στην Ερυθρά Θάλασσα και το στρατηγείο είναι στη Λάρισα, μάλιστα.
2: Το στρατηγείο είναι στη Λάρισα και θα πρέπει να. Νομίζω ότι θα έχουν αρκετή δουλειά, όπως έχουν και αρκετή δουλειά οι Patriot, οι οποίοι κάνουν εξαίρετη.
0: Μείνονται στην Αράμκο, βέβαια.
2: Βέβαια, δεν είναι απλά την Αράμκο, είναι όπως καταλαβαίνετε.
0: Είναι όλοι.
2: Της Σαουδικής Αραβίας.
0: Είναι παρατεταγμένοι στο λιμάνι Γιαμπού.
1: Δεν σας ακούμε, σας χάνουμε, κύριε Φίλη. Σας χάσαμε λίγο.
2: Είναι μια πολύ καλή εξωτερική. Είναι μια πολύ σημαντική. Ναι.
0: Λέτε πόσο σημαντική είναι η επιλογή της Ελλάδας να στηρίξει. Βέβαια, πολύ καλά τη Σαουδική Αραβία αμυντικά. Έχετε δίκιο, ναι.
2: Ακριβώς. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι πάρα πολύ σημαντική και ξέρετε όλα αυτά καταγράφονται και από φίλους και από εχθρούς αναφορικά με την επιχειρησιακή ετοιμότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, είτε αυτές επιχειρούν στην Ερυθρά Θάλασσα, είτε στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας, είτε στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Κύριε Φίλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καθηγητής Γιώργος Φίλης ήταν μαζί μας και για τα ερωτηρικά και για τα μέτωπα του πολέμου. Πάρα πολύ σημαντικές.
1: Να είστε καλά, κύριε Φίλε.
0: Οι πιο σημαντικές εξελίξεις. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Πάμε διαφημίσεις. Real
3: FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE. Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τι ωραίο τραγούδι, ε! Σταξιδεύει, υπέροχο ωραίο τραγούδι, υπέροχο.
1: Love is in the air.
0: Μπράβο, Νίκο, εξαιρετική επιλογή. Και με αυτή την επιλογή επιστρέψαμε. Κοίταξε, ξεχνιόμαστε. Μας παίρνει η μπάλα της ειδησιογραφίας Λουκία, γιατί και οι δύο ζούμε σε αυτό το ρυθμό από το πρωί στο βράδυ. Αλλά πρέπει να πω ότι ο ακροατής, τον οποίο απευθυνόμαστε αυτή την περίοδο,
1: μπορεί να είναι πιο χαλαρός.
0: Με τον Φρέντο στην παραλία και να ακούει ραδιοφωνάκι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι στο αυτοκίνητο και να πηγαίνει βόλτα. Μπορεί να γυρίζει από τη δουλειά του και αν θέλει να ξεσκάσει. Λίγο να ενημερωθεί, λίγο να ξεσκάσει και να μην αγχωθεί πάντως. Να είναι σπίτι στη βεράντα, να έχει άδεια, να μην μπορεί να πάει διακοπές και λίγο να ακούει συντροφιά, να στέλνει και κανένα μήνυμα. Λοιπόν, να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, ότι είμαστε πιο χαλαροί αυτή την περίοδο. Για να δω, έστειλε ένα μήνυμα ο αγαπημένος μας real blogger, κάτσε το δω, για το Αιγαίο, για αυτό που λέγαμε. Α, μισό λεπτό. Πολύ ωραίο, πολύ καλό, Λουκία.
1: Για να δω,
0: λέει,
1: για να
0: δεν
1: δω.
0: Είναι love is in the air, είναι σουλτάνος in the air. Τι καλό, πολύ καλό. Ο Ερντογάν εννοεί, έτσι. Και μετά λέει, καλά θα κάνει ο Σουλτάνος να βάλει ένα υπόθετο, μπας και συνέλθει. Όσο για τις συνέπειες του νομοσχεδίου για τη γαλάζια, επειδή χάνει τα F-35.
1: Ναι, ναι,
0: κοίταξε,
1: αυτό,
0: όπως εδώ η γιαγιά μου, από λάδι πολύ, αλλά τη γαλίτα τίποτα. Δηλαδή, ωραίες είναι, αγαπητοί, ωραίος που είστε και αυτά.
1: Παίρνει,
0: αλλά
1: από υπόσχεση
0: στο τέλος της μέρας τι θα πετάξει, την υπόσχεση.
1: Ναι.
0: Ενώ εμείς τα έχουμε. Λοιπόν, όσο για τις συνέπειες του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, λέει ο real blogger, καλά θα κάνουμε να ετοιμάζουμε τους επιγόνους του. Τότε, του τότε αντιπλήρχου Σαλιάρη και τη φρεγάτα Λίμνος, να θυμίσει τους απέναντι κάποια πραγματάκια. Μιλάει για το παρελθόν. Κοίταξε, εγώ δεν θεωρώ ότι να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, αλλά νομίζω ότι να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο για να έχουμε ειρήνη. Διότι αυτή η περίοδος πέρασε και δεν θα χρησιμεύσει τίποτα. Αυτό μήνυμα αυτό πρέπει να περάσει σίγουρα όμως στον Ερντογάν, ότι όσο και εκείνος κι αν λέει, εμείς είμαστε μια ειρηνική δύναμη, δεν βάζουμε Λουκία την ασπίδα του Αχιλλέα για να επιτεθούμε στην Τουρκία. Δεν εξαπολύσουμε πυράβλους, τη βάζουμε γιατί απειλεί τα νησιά μας με πόλεμο. Εάν ασκήσουμε το κυριαρχικό μας δικαίωμα να πάμε στα 12 μίλια. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν λοιπόν το καταλάβει ο Ερντογάν, καλύτερο. Αν δεν το καταλάβει, απλώς θα χάνουμε το χρόνο μας. Ο Μάνος λέει αν μπορούν να δοθούν τα αεροπλάνα μέσω συμμαχίας ΝΑΤΟ.
1: Μέσω συμμαχίας, ναι. Τα F-15 μας ρωτάει.
0: Όχι, δεν υπάρχουν F-15, είναι F-35. Έχει κάνει λάθος. Δεν μπορούν, όχι. Τα F-35 είναι συμβόλαιο με την Αμερική, είναι παραγωγός. Έχει και συμπαραγωγή η Τουρκία στο πρώτο συμβόλαιο, εκεί που είναι ήδη έτοιμα πριν προκύψουν οι κυρώσεις κάτσα στην Αριζόνα τα 6 F-35. Αυτά τουλάχιστον θέλει ο Ερντογάν. Δεν είναι εύκολο να πάρει κανένα όσο έχει ρωσικούς πυράβλους.
1: Ο real blogger μας λέει ότι μας απολαμβάνει από το εξωτικό μπαλκονίσι.
0: Άρα είναι πολύ ωραίο. Έχει ωραία θάλασσα εκεί, έχει υπόψη σου. Μπαλκονίσι είναι εξαιρετικό. Και έχει και δεν έχει και εισιτήριο.
1: Ναι, αυτό θέλω πω. Ναι. Από το μπαλκόνι εννοούμε. Γιατί καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, πάμε ειδήσεις και όταν επιστρέψουμε θα ανοίξουμε τα άλλα θέματα της τσέπης μας. Και καύσιμα και ρεύμα.
1: Όλα. Όλα αυτά που μας καίνε, είπαμε να είμαστε πιο χαλαροί, αλλά τι χαλαροί να είμαστε δεν γίνεται.
0: Έτσι, πάμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
3: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
5: Διασκεδάστε.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

0: 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
2: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
5: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
6: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
5: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
1: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, σας καλωσορίζω και σήμερα εδώ. Στον Real Voice 99,5 και στο πρωινό μας Express. Ξεκινάμε και σήμερα. Είναι Τρίτη 28 Ιουλίου, η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου. Α, 26 γύρισε. Αυτή τη στιγμή στους 26 βαθμούς Κελσίου.

Είστε καλά? Πώς πάτε? Πώς είναι τα κέφια σας σήμερα? Διανύουμε, κυρίες και κύριοι, την 209η ημέρα του έτους. Μας λείπουν 156 μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς. Και τι χρονιά, έτσι. Θα έχουμε πλούσιο απολογισμό στο τέλος, αλλά όχι απαραίτητα θετικό, ε. Σε κάποιους τομείς, όχι σε όλους. Θα είναι μια χρονιά όπου πάλι μεγάλες αντιθέσεις ή του ύψους ή του βάθους θα αναδειχθούν, γιατί κάποιοι πετούν ψηλά και κάποιοι άλλοι παλεύουν με τα λύματα. Και για εκείνους που ψάχνουν στα σίδη, στο κόμμα του Τσίπρα, να σας πω ότι σήμερα έχει γενέθλια ο Αλέξης Τσίπρας. Γεννήθηκε σαν σήμερα την ιστορική χρονιά του 1974 και καλό θα ήταν εσείς που εποφθαλμιάτε μια θέση στα ψηφοδέλτια του να του ευχηθείτε χρόνια πολλά, που ξέρετε μπορεί και να πιάσει.

Γελάει ο Πέρης. Για γέλια είναι το σκηνικό. Πώς να μην γελάς. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, για να μην τα λέμε, δεν είναι για γέλια. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα, αλλά έχω επαναλάβει, είναι τόσο άσχημα σε ορισμένα σημεία και τόσο προκλητικά, που αν δεν βάλεις και λίγο χιούμορ, δεν την παλεύεις. Εδώ λοιπόν, να δούμε την επικαιρότητα. Έχω και σήμερα πολλά πράγματα να σας πω και ειδικά το πρώτο μέρος, πρέπει να το πω από το ξεκίνημα, είναι αφιερωμένο στον δικηγορικό κόσμο της Ρόδου και γενικώς αυτούς που μπαίνουν βγαίνουν στο δικαστικό μέγαρο.

Έχω αρκετά πράγματα να σας πω για το θέμα αυτό. Μας τροφοδότησε ο Κώστας Χαλκιάς χθες δίνοντας συνέντευξη τύπου για το θέμα. 17 λεπτά μιλούσε. Σε μία τοποθέτηση θα την έλεγα και λίγο παραλυρηματική, διότι σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα των 17 λεπτών, χρονομετρημένο όμως, 17 λεπτά, έλεγε το ίδιο πράγμα. Δεν συζητώ βέβαια για το ύφος. Το σοκαριστικό δεν ήταν που έλεγε 17 λεπτά το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο και η συζήτηση τελικά δεν κατάλαβα και τι ήθελε να πει εν ολίγης. Μάλλον κατάλαβα. Θα σας πω σε λίγο τι ήθελε να πει ο ποιητής. Το πιο σοκαριστικό, ξέρετε, ήταν το ύφος. Αυτό το αλαζονικό, αυτή η έπαρση, δεν ξέρετε, κανείς δεν ξέρει. Υποδείξεις πάλι στους δημοσιογράφους, δεν καταλαβαίνετε τι βλέπετε, τι ακούτε, τι λέτε. Ποιος δεν καταλαβαίνει τι ακούει και τι λέει? Σε λίγο θα σας πω εγώ ποιος καταλαβαίνει τι λέει. Γιατί αυτό πια το κακό με τους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης. Να μιλάει για δημοσιογράφους που δεν καταλαβαίνουν. Να μιλάει για διαρροές. Ποιες διαρροές, Χριστιανέ μου? Και ότι δεν θα κάνει συζήτηση, δεν θα πρωτοκολλά τα δημοσιεύματα του τύπου. Τι είναι αυτά? Τι αλλεργικό σοκ είναι αυτό που έχετε πάθει με τα μέσα ενημέρωσης? Τι κακό είναι αυτό? Όλοι το έχετε όμως εκεί μέσα, έτσι? Όλοι το έχετε το πρόβλημα. Σε λίγο θα σας πω εγώ ποιος κατάλαβε και τι κατάλαβε και τι δεν κατάλαβε. Και όχι με δικά μου λόγια, προσέξτε, όχι με δικά μου λόγια, με δικά σας. Γι' αυτό σας λέω, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο Δικηγορικό Σύλλογο, στους δικηγόρους εν γέννη, σε όλους, δικαστές, εισαγγελείς, τους πάντες, στον κόσμο που μπαινοβγαίνει στα δικαστήρια, σε όλους όσοι καθημερινά μπαινοβγαίνουν στο δικαστικό μέγαρο. Αφιερωμένο το πρώτο μέρος της εκπομπής. Ακούστε το και θα καταλάβετε πολλά. Εδώ λοιπόν η παρέα μας, επί των επάλξεων και σήμερα της ενημέρωσης, Πέρης Βασιλάκης να ρυθμίζει τον ήχο και να επιλέγει την υπέροχη μουσική που πάντα μας συνοδεύει. Στα γραφεία σύνταξης είναι οι δύο κυρίες, είναι η Δέσποινα Κουλούμπρη για την υποστήριξη της εκπομπής, είναι η Νατάσα Παμπρή με το δελτίο ειδήσεων αναόρατο, ετοιμάζει και την εκπομπή της μαζί στις 10 που θα ακολουθήσει τη δική μας. Είναι ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, είναι ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη. Η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Σε επανάληψη εκπομπή μας στις 5 το απόγευμα μας ακούτε καθημερινά. Όσοι και όσες δεν έχετε αυτή τη δυνατότητα τώρα το πρωί να μας ακούσετε, ή αν θέλετε να μας ξανακούσετε για να τα εμπεδώσετε λίγο τα θέματα τα οποία συζητάμε. Αυτά για τα οποία κάνουμε έρευνα. Και δόξα τω Θεώ έχουμε και ένα πολύ καλό και πολύ οργανωμένο αρχείο για να μπορούμε να αναδεικνύουμε τις αντιφάσεις και να φρεσκάρουμε και τη μνήμη και να δούμε τελικά ποιος καταλαβαίνει και ποιος μας κοροϊδεύει. Η εκπομπή μας έρχεται σε εσάς με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ στη Ρόδο και στην Ιαλισσό σας περιμένουν και σήμερα για τις αγορές σας, για τα ψώνια της μέρας. Τεράστια ποικιλία, το ξέρετε, δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από τις μεγάλες αλυσίδες, σε τίποτα όμως. Ίσα ίσα βρίσκει κανείς εκεί μια εντυπωσιακή γκάμα ετικετών, προϊόντων από Έλληνες παραγωγούς, μικρές βιοτεχνίες, τοπικές βιοτεχνίες. Προϊόντα επιλεγμένα με πολύ αγάπη για την τόπια παραγωγή. Θα τα βρείτε εκεί, αναζητήστε τα. Στις καλύτερες τιμές και με υπέροχες προσφορές που θα τις δείτε στο φυλάδιο το οποίο δημοσιεύεται στο
σελίδα μας, στο site μας, realvoice995.gr. Θα βρείτε και όλες τις πληροφορίες για το πώς μπορείτε να κάνετε διαδικτυακά ή τηλεφωνικά τις παραγγελίες σας και να σας έρθουν στο χώρο σας. 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης, τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου και σήμερα, άλλη μια μέρα.

Με τους YouTube, με τον Μπόνο, θα πάμε σιγά σιγά στον Γιάννη Μανολά να δούμε την πρόγνωση του καιρού για τα νησιά μας. Με τον Μπόνο, θα πάμε σιγά σιγά στον Γιάννη Μανολά.

σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες τώρα θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς το μεσημέρι, στα νοτιότερα μέχρι 30. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στο νομό μας θα σημειωθούν στην Λίνδο με μέχρι 38 βαθμούς εκεί ο υδράργυρος το μεσημέρι, στη Σύμη μέχρι 37, στην Ανατολική Ρόδο συγκεκριμένα ο Αρχάγγελος θα έχει 36 βαθμούς, στην Κάλυμνο 35 και στο Καστελόριζο 34 βαθμούς Κελσίου, υγρασία μεταξύ 45 και 65% τη νύχτα. Για αύριο Τετάρτη καιρός έθριος επίσης σε όλα τα νησιά του νομού, με τη θερμοκρασία ωστόσο να σημειώνει και νέα μικρή άνοδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Στα βορειότερα νησιά ο υδράργυρος θα φτάσει το μεσημέρι στους 30 βαθμούς, στα νοτιότερα στους 31, υψηλότερες στη Σύμη και τη Λίνδο μέχρι 38 βαθμούς εκεί ο υδράργυρος, στον Αρχάγγελο της Ρόδου μέχρι 36, στην Κάλυμνο 35 και τέλος στο Καστελόριζο μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Τη νύχτα οι ελάχιστες μεταξύ 24 και 29 βαθμούς. Η υγρασία την Τετάρτη ευτυχώς σε καλά επίπεδα, 35 μεταξύ 35 και 60%.

Αυτά και με τον καιρό. Λοιπόν, τώρα προσέξτε, βλέπω εδώ στην Δημοκρατική το κεντρικό της θέμα. Με βγάζει λίγο από τον προγραμματισμό μου, αλλά αξίζει τον κόπο, κυρίες και κύριοι, να σας το πω. Πόσες φορές από αυτά εδώ τα μικρόφωνα έχω πει, μα καλά, εκεί στο Δήμο κάνουν κάτι σωστό? Υπάρχει κάποιος τομέας, ένα έργο, κάτι τέλος πάντων, το οποίο, για το οποίο να έχουν ακολουθήσει μία διαδικασία η οποία δεν θα οδηγηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με τη μία ή την άλλη αιτιολογία, στα βράχια? Να το ξαναπώ. Εκεί στο Δήμο Ρόδου είναι σε θέση τελικά να κάνουν κάτι σωστά, να το διεκπεραιώσουν ως το τέλος? Μεγάλα έργα θα αστειεύεστε. Εδώ κατσικόδρομο δεν μπορέσανε να εντάξουν στο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Κατσικόδρομους για τον καθαρισμό τους. Τι απαιτήσεις να έχεις από εκεί και πέρα? Θα το έχω πει καμιά εκατοστή φορές και θα το ξαναπώ, και τώρα έχω άλλο ένα παράδειγμα κορυφαίο. Διαβάζω στη Δημοκρατική: νέο μπλόκο του ελεγκτικού συνεδρίου στην αβαγασωστική κάλυψη της Ρόδου. Το κλιμάκιο του ελεγκτικού συνεδρίου έκρινε παράνομη τη σύντιμηση της προθεσμίας του διαγωνισμού για ναυαγοσωστική κάλυψη. Είναι η δεύτερη φορά που πέφτει ο διαγωνισμός, είναι η δεύτερη χρονιά. Ούτε ναυαγοσώστες στις παραλίες δεν μπορείτε να βάλετε σωστά, να κάνετε τη διαδικασία? Είναι δυνατόν? Ο διαγωνισμός αφορούσε, κυρίες και κύριοι, 14 ακτές με προϋπολογισμό 3,8 εκατομμύρια ευρώ. Υποβλήθηκε μόνο μία προσφορά που ταυτιζόταν με την προϋπολογισμένη δαπάνη, μία προσφορά μόνο. Το ελεκτικό συνέδριο έκρινε παράνομη τη σύντμηση της προθεσμίας υποβολής προσφορών από 35 μέρες που έπρεπε να είναι, αυτή την έκαναν 15 μέρες. Και άμα τους ρωτήσεις θα σου πούν, μα επηγόμαστε, κατεπήγον. Πώς τα καταφέρνουν μια ζωή για γνωστά προβλήματα να φτάνουν στο κατεπήγον και να πνίγονται? Αυτό πάλι απορίας άξιων, βλέπε Βόδι. Εξπρές και εκεί διαδικασίες, τα λύματα προχθές παραδεχτήκανε ο Ζανετούλης στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι μα συνέχεια γίνεται αυτό. Και χθες μάλιστα ο Στέργος Τάγκας μας έδωσε και συγκεκριμένες ποσότητες λυμάτων. Πώς τα καταφέρνετε ρε παιδιά, δηλαδή αυτό? Είναι δυνατόν να φτάνετε πάντα στο παραένα και μην πείτε ότι σας φταίει η ΕΤΑΔ, μην

ότι σας θέλει η ΕΤΑΔ. Γιατί με την ΕΤΑΔ αποκαλύφθηκαν και εκεί τα κατορθώματά σας. Παράνομη λοιπόν η όλη διαδικασία, σύμφωνα με το ελεγκτικό συνέδριο, για τους ναυαγοσώστες, που σημαίνει ότι οι παραλίες δεν έχουν ναυαγοσωστική κάλυψη. Πού εστίασε το ελεγκτικό? Ένας διαγωνισμός 3,8 εκατομμύρια ευρώ, μία μόνο προσφορά, μόνο μία. Σύντιμηση της προθεσμίας, παράνομη, αντί για 35 μέρες έγινε διαδικασία μόλις 15 ημερών. Λάθη επιλαθών, λέει, στο εργατικό κόστος. Υπολογιστικά σφάλματα και αντιφάσεις στον προσδιορισμό του κόστους των 40 εργαζομένων που απαιτούνται για να εκτελεστεί η σύμβαση. Και ακούστε και το πιο καλό. Εξοπλισμός, λέει, που πληρώνεται ως καινούριος κάθε χρόνο. Δηλαδή, κοστολόγησαν εξοπλισμό 26 ναυαγοσωστικών βάθρων, η οποία είναι μια δαπάνη η οποία μεταφέρεται αυτούσια στα 3 χρόνια της σύμβασης. Όμως, αυτός ο εξοπλισμός δεν είναι αναλώσιμος από τη μια χρονιά στην άλλη. Να χαλάει. Δεν χρειάζεται όλα αυτά να αγοράζονται κάθε χρόνο, κάθε συμβατικό έτος. Μια φορά τα παίρνεις. Άντε να έχεις κάποιες απώλειες, κάτι να χαλάσει, κάτι να σπάσει, κάτι να χαθεί. Αλλά κάθε χρόνο ξανά μανά τον ίδιο εξοπλισμό από την αρχή, από το μηδέν. Σου λέει το κλιμάκι ότι δεν γίνεται αυτό. Μια φορά τον αγοράζεις. Δεν τον ξανά αγοράζεις κάθε χρόνο. Το κλιμάκιο, λέει, επισήμανε την αντίφαση ότι στις τιμές είχαν ήδη ενσωματωθεί δαπάνες συντήρησης αντικατάστασης λόγων φθορών και ασφαλιστικής κάλυψης, με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός να επιβαρύνεται διπλά. Η επιλογή αυτή κρίθηκε αντίθετη στην αρχή της οικονομικότητας και ουσιώδης πλημέλεια που επηρεάζει την οικονομική βάση της σύμβασης, πολλό μάλλον όταν ο εξοπλισμός δεν περιέρχεται καν στην κυριότητα του Δήμου μετά τη λήξη της. Το γεγονός αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, η νέα αυτή απόφαση, αν συνυπολογίσει κανείς ότι μόλις πέρυσι η Ρόδος είχε ζήσει μία ακόμα ιδιαιτέρως δυσάρεστη εμπειρία με το ίδιο ακριβώς αντικείμενο, διότι και το Σεπτέμβριο του 2025 το ελεγκτικό συνέδριο είχε απορρίψει την τροποποίηση της τότε σύμβασης ναυαγοσωστικής κάλυψης, κρίνοντας ότι η παράταση δεν είχε νόμιμο αίρισμα, με αποτέλεσμα οι πολυσύχναστες παραλίες της Ρόδου να μείνουν χωρίς ναυαγοσώστες από τις 8 Σεπτεμβρίου εν μέσω ουσιαστικά τουριστικής περίοδου. Και τότε οι αρμόδιες αρχές είχαν πει ότι οι ανάγκες της ναυαγοσωστικής εποπτείας των παραλίων είναι γνωστές από την αρχή κάθε χρόνου, άρα δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με πρόχειρες παρατάσεις. Είπανε τότε ότι δεν είχαν λεφτά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωραία. Φέτος, ξαναβάζω το ερώτημα και σας λέω να μπείτε στην Δημοκρατική και να το διαβάσετε. Κεντρικό θέμα είναι. Τελικά θα κάνετε κάτι σωστά εκεί για να παραχθεί ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα για τους πολίτες, πολύ περισσότερο όταν αναφερόμαστε στις παραλίες και στην ασφάλεια των λουωμένων για την οποία κόπτεστε.

Πράγματα είναι αυτά τα οποία ζούμε σε αυτόν εδώ τον Δήμο. Μια διαδικασία δεν μπορεί να γίνει σωστά. Για ποιους λόγους, δεν ξέρω, όλες οι επιστήμες σηκώνουν τα χέρια ψηλά.

0: Και πάμε στο θέμα του νέου δικαστικού μεγάρου. Χθες λοιπόν ο αρμόδιος για τα θέματα αυτά πολεοδομικά και τα λοιπά του Δήμου, ο Κώστας ο Χαλκιάς, έδωσε συνέντευξη τύπου, ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους και είχαμε ένα 17 λεπτό παραλήρημα. Θα ακούσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα για του λόγου του αληθές, όπου αυτό το οποίο βγάλαμε κυρίες και κύριοι ως συμπέρασμα, και φαντάζομαι ότι στο ίδιο συμπέρασμα θα κατέληξαν και όσοι είχαν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να τα ακούσουν όλο αυτό, και πρωτίστως βεβαίως ο δικηγορικός σύλλογος, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν χρήση του δικαστικού μεγάρου, είναι ότι ο Δήμος δεν θέλει να γίνει δικαστικό μέγαρο. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Δεν θέλει, γιατί αν ήθελε θα μπορούσε. Θα μπορούσε να συμμετέχει επικοδομητικά σε όλη αυτή τη διαδικασία περιχωροθέτησης του νέου δικαστικού μεγάρου. Τον ακούσαμε λοιπόν χθες να λέει και να ξαναλέει για απόφαση και απόφαση και απόφαση. Και εγώ αναρωτιέμαι τελικά ποιος ακριβώς δεν κατάλαβε. Οι δημοσιογράφοι, τους οποίους εγκαλούσε συνεχώς ότι δεν κατάλαβαν, δεν υπάρχει απόφαση, δεν υπάρχει απόφαση, ή ο ίδιος δεν κατάλαβε? Προφανώς και δεν υπάρχει απόφαση. Ποιος μίλησε για απόφαση? Για προτάσεις μιλάμε. Την απόφαση, αυτός που θα την πάρει τελικά θα είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το Δικηγορικό Σύλλογο. Θέλω κυρίες και κύριοι όμως να τα πάρω τα πράγματα από την αρχή, γιατί έτσι αποσπασματικά ενδεχομένως να μην καταλήξουμε σε ένα ασφαλές συμπέρασμα για το τι συμβαίνει τελικά εδώ. Και επειδή αυτή την εκτίμηση του ότι δεν θέλει, θέλω να την τεκμηριώσω μέσα από τις ίδιες τις δηλώσεις τους και τις ενέργειές τους, θα τα πάρω τα πράγματα από την αρχή. Έτσι να φρεσκάρουμε όλη τη μνήμη μας και να ξέρουμε τελικά γιατί ακριβώς μιλάμε. Σήμερα που αυτό το οποίο είναι θέμα συζήτησης είναι η άρνηση του Δήμου για την χωροθέτηση, για την πρόταση, για να ακριβολογώ, χωροθέτησης του νέου δικαστικού μεγάρου στο χώρο του παλιού νοσοκομείου. Πρόταση, όχι απόφαση. Θα σας θυμίσω λοιπόν ότι στις 11 Μαΐου, κυρίες και κύριοι, στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στην μεγάλη αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, έγινε μια σύσκεψη παρόντος, συμμετέχοντος, του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Φλωρίδη, για να συζητηθούν τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζει εδώ η δικαιοσύνη, προεξάρχοντος εννοείται του δικαστικού μεγάρου, επειδή είναι σε άθλια κατάσταση. Σε εκείνη τη συνάντηση λοιπόν, στο πάνελ, όπως το βλέπουμε, της περιφέρειας, της αίθουσας του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Περιφερειάρχης ως οικοδεσπότης εννοείται, δίπλα του ο Υπουργός ο κύριος Φλωρίδης, υπηρεσιακή του Υπουργείου, συγκεκριμένα ήταν ο πρόεδρος του ΤΑΧΔΙΚ, για να ακριβολογώ, ο κύριος Πέλοπας Λάσκος, δίπλα στον κύριο Λάσκο ο Αλέξανδρος Κολιάδης, δίπλα στον Κολιάδη ο Βασίλης Υψηλάντης και από την άλλη πλευρά οι τρεις βουλευτές, Γιάννης Παπάς, Μίκα Ιατρίδη, οι άλλοι τρεις βουλευτές, Γιάννης Παπάς, Μίκα Ιατρίδη και Μάνος Κόνσουλας. Εκεί λοιπόν έγινε εκτενή συζήτηση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το υφιστάμενο δικαστικό μέγαρο, αλλά και βέβαια το ζήτημα τι θα γίνει τώρα, πού θα μπορούσε να αναγερθεί ένα νέο δικαστικό μέγαρο. Όταν τελείωσε η σύσκεψη, έγιναν δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης. Μίλησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος είπε τα εξής. Σας τα λέω τώρα στα κύρια σημεία. Μπορείτε να ανατρέξετε βεβαίως τα ρεπορτάζ, τα οποία υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας, realvoice995.gr, με τα ηχητικά αποσπάσματα μέσα. Η πρώτη απόφαση λοιπόν που ελήφθη είναι ότι το υφιστάμενο δικαστικό κτίριο θα μπει σε μια διαδικασία διαρκούς συντήρησης με μια ανοιχτή εργολαβία. Θα την αναλάβει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Θα γίνει προγραμματική σύμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το ΤΑΧΔΙΚ και την Περιφέρεια για να μπορεί αυτό το κτίριο να συντηρείται διαρκώς. Ενώ θα είναι σε λειτουργία, γιατί τότε ελέγχθη ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί ένας χώρος για προσωρινή εγκατάσταση του δικαστικού μεγάρου και μετά ξαπάλι να φεύγει από εκεί και να πηγαίνει στο νέο. Μεγάλη φασαρία. Σου λέει, εν λειτουργία λοιπόν, εν ενεργεία το υφιστάμενο δικαστικό μέγαρο και ανοιχτή συνεχής εργολαβία όπου όπου χρειάζεται να παρεμβαίνει η Περιφέρεια μέσα από την προγραμματική σύμβαση και να τον μπαλώνει, ας το πούμε έτσι, μέχρι να ολοκληρωθεί το νέο δικαστικό μέγαρο. Το δεύτερο που αποφασίστηκε είναι μέσα στο πλαίσιο αυτής της ίδιας προγραμματικής σύμβασης να υπάρξει η ταχύτερη δυνατή αξιοποίηση του κτηρίου του κτηματολογίου, αυτό το οποίο, το παλιό κτηματολόγιο, αυτό που άδειασε και οι υπηρεσίες του πήγανε στον χώρο του παλιού νοσοκομείου. Η ανακαίνιση έγινε και αυτή με χρήματα του ΤΑΧΔΙΚ, την έκανε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Να πάει εκεί το αρχείο του εφετείου, του πολιτικού εφετείου και να φιλοξενηθεί και το συνολικό αρχείο του πρωτοδικείου. Και εδώ προσφέρθηκε η Περιφέρεια να βοηθήσει σε αυτήν την διαδικασία όλη της μεταφοράς των αρχείων. Και το τρίτο, η οριστική επίλυση του κτηριακού προβλήματος της δικαιοσύνης στη Ρόδο. Όπως είπε επιλέξει, σας διαβάζω τη φράση του Υπουργού, η απόφαση είναι ότι πρέπει να πάμε στην κατασκευή νέου δικαστικού μεγάρου. Το δικαστικό μέγαρο αυτό θα είναι ό,τι πιο σύγχρονο θα διαθέτει η Ελλάδα με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, γιατί η δικαιοσύνη περνάει σε μια ψηφιακή εποχή. Οι τοπικές αρχές και οι συντελεστές, όλοι οι συντελεστές, ανέλαβαν, αφού επισήμαναν κάποιες δυνατότητες χώρου, να υποδείξουν το χώρο στον οποίο θα γίνει το δικαστικό μέγαρο. Μάλιστα. Σε εκείνη λοιπόν τη σύσκεψη, κυρίες και κύριοι, βγήκε μια ομάδα εργασίας για να βολιδοσκοπήσει κάποιες θέσεις οι οποίες ακούστηκαν τότε, το παλιό νοσοκομείο, το νέο νοσοκομείο, ένα ακίνητο στην οδό Αυστραλίας κτλ. Να τα δουν αυτά τα κτίρια, αυτά τα ακίνητα, ποιο θα ήταν το πλέον κατάλληλο για να φιλοξενήσει το δικαστικό μέγαρο, με το παλιό νοσοκομείο βέβαια να προκρίνεται και από τους δικηγόρους, γιατί πολύ απλά είναι μέσα στην πόλη. Οι άνθρωποι θέλουν να είναι μέσα στην πόλη. Και αυτό σου λέει προσφέρεται, έχει και πάρκινγκ εκεί, υπάρχει η δυνατότητα. Τότε λοιπόν βγήκε μία επιτροπή εκεί μέσα από τη σύσκεψη, μία ομάδα εργασίας για την ακρίβεια, έτσι, γιατί στο Χαλκιά του αρέσει να παίζει με τις λέξεις επιτροπές, θεσμοθετούνται και άλλες τέτοιες ιστορίες που έλεγε χθες άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, λες, και το πρόβλημα ήταν αν θα ήταν επιτροπή θεσμοθετημένη, κύριε των δυνάμεων, ή αν θα ήταν μία ομάδα εργασίας. Μία ομάδα εργασίας ήταν λοιπόν, αφού τόσο πολύ τον πείραξε η λέξη επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο Απόστολος Ασπράκης, αναπληρωτής περιφερειάρχης, ο Κώστας Οχαλκιάς, με την ιδιότητά του και αρμόδιου για την ακίνητη περιουσία, αλλά και τα πολεοδομικά ζητήματα, αλλά και αναπληρωτής του Δημάρχου, δηλαδή το θεσμικό αντίστοιχο του Απόστολου Ασπράκη. Τον κύριο Ασπράκη θα τον έχουμε σε λίγο κοντά μας, να σας πω. Και ο κύριος Λιμπερόπουλος, ο Νίκος Λιμπερόπουλος, ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα τεχνικά θέματα. Αυτοί λοιπόν οι τρεις, αυτή η ομάδα εργασίας, θα έβαζαν κάτω όλες τις προτάσεις, τις ενδυνάμει τοποθεσίες όπου θα μπορούσε να γίνει το νέο δικαστικό μέγαρο, για να καταλήξουν σε μία πρόταση. Πρόταση. Όχι απόφαση, κύριε Χαλκιά. Πρόταση. Εμείς ξέρουμε τι ακούμε και καταλαβαίνουμε τι ακούμε. Δεν θα μας βγάλετε εσείς μειωμένης αντίληψης, γιατί ξαφνικά αποφασίσατε ότι δεν θέλετε. Τώρα δεν θέλετε το παλιό νοσοκομείο, δεν θέλετε γενικώς. Βάζω εγώ ένα ερωτηματικό, γιατί αν θέλατε κάπου θα είχατε καταθέσει μια εναλλακτική πρόταση. Αλλά λέτε όχι χωρίς καμία εναλλακτική και χωρίς όλα αυτά τα οποία χθες εν μέσω παραλυρήματος είπατε στους δημοσιογράφους που προσπαθούσαν οι Έρμοι να καταλάβουν τι τους λέει, δηλαδή τη λυπήθηκα και την Μπέγκη την Τόκου και την Κυριακή την Πετρίδου, προσπαθούσαν οι Χριστιανές να βγάλουν άκρη, ρωτούσαν και ξαναρωτούσαν. Δηλαδή ήταν τραγέλαφος. Όποιος ακούσει το χθεσινό είναι για γέλια, δηλαδή. Εντάξει. Απόφαση. Δεν μιλάμε λοιπόν για απόφαση, για πρόταση. Προφανώς δεν θέλετε εκεί στο Δήμο. Γιατί αν θέλατε, θα είχατε καταθέσει μια διαφορετική πρόταση. Και γιατί αν θέλατε, θα συμμετείχατε σε αυτήν την επιτροπή, την ομάδα εργασίας. Ενώ χθες ο Χαλκιάς τι είπε μέσα σε όλα τα άλλα. Δεν έχω, λέει, να συμμετέχω σε καμιά επιτροπή. Γιατί δεν το είπες, Χριστιανέ μου, εκεί μέσα ότι δεν θες να συμμετέχεις. Και δεν πάτησε σε καμία συνάντηση της επιτροπής. Και όταν τον ψάχνανε και στα τηλέφωνα, όπως άκουσα σε δηλώσεις του να κάνει σε άλλο μέσο ο Απόστολος Ασπράκης, ήταν συνεχώς πνιγμένος, συνεχώς απασχολημένος. Είχε πολλές δουλειές, δεν μπορούσε να συμμετέχει. Και χθες βέβαια το ομολόγησε και ο ίδιος και θα τα ακούσουμε, σας λέω. Δεν μιλάω, δεν λέω δικά μου πράγματα, δικά τους λέω. Δικά τους λέω. Τι είπε? Έχω, λέει, να συμμετέχω σε καμιά επιτροπή. Δεν χρειάζεται, για την ακρίβεια, να συμμετάσχω πουθενά. Το ομολόγησε δηλαδή. Μάλιστα. Λοιπόν, για να τα πάρουμε από την αρχή. Τότε λοιπόν που έγιναν όλα αυτά, μιλάω τώρα για τις 11 Μαΐου, ο Αλέξανδρος Κολιάδης, περιχαρής, βεβαίως ήταν μπροστά στον Υπουργό, έκανε μια δήλωση έμπλεος συγκίνησης και ικανοποίησης που επιτέλους το θέμα οδηγείται σε λύση. Κύριε Πέρη Βασιλάκη, να ακούσουμε τις δηλώσεις του Αλέξανδρου Κολιάδη, αυτές που έγιναν τότε μαζί με τον Υπουργό, ήταν όλοι μαζί στη σειρά. Έκανε δηλώσεις ο Υπουργός, έκανε δηλώσεις ο Περιφερειάρχης, έκανε δηλώσεις ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βασίλης ο Καταβενάκης, μετά παίρνει το λόγο ο Κολιάδης, μετά μιλάνε οι βουλευτές, ο Γιάννης Παπάς, ο Μάνος Κόνσολας, η Μίκα Ιατρίδη, ο Βασίλης Υψηλάντης. Όλοι μιλήσανε. Κανένας δεν υπαναχώρησε όμως. Για ακούστε με τι χαρά απευθυνόταν στον Υπουργό και τι ικανοποίηση ο Αλέξανδρος Κολιάδης.
1: Να δώσω βεβαίως πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Υπουργό που βρίσκεται σήμερα στο νησί μας. Είναι μια πρωτοβουλία την οποία είναι πολύ σημαντική, γιατί μετά από την σημερινή σύσκεψη συνάντηση καταλήξαμε κάπου που νομίζω ότι για όλους τους ρωτήτες και άλλους ρωτήτες είναι κάτι πολύ ευχάριστο. Ξέρουμε ότι το θέμα του δικαστικού μεγάρου έχει ταλαιπωρήσει χρονικά πάρα πολύ. Πολλούς δηλαδή, έχουν ανακατευθεί πάρα πολλοί άνθρωποι για να προσπαθούν να δώσουν μια λύση. Έχουμε κάνει πάρα πολλές συναντήσεις και συσκέψεις για αυτό το θέμα. Αλλά σήμερα ακούσαμε από τον Υπουργό κάτι το οποίο νομίζω ότι είχε στα αυτιά μας σαν κάτι, όχι μόνο χαρμόσυνο, είναι από τα πιο ωραία νέα που μπορούμε να ακούσουμε αυτή τη στιγμή. Που έχει να κάνει με την δημιουργία ενός δικαστικού μεγάρου όπως αρμόζει σε ένα νησί, σε ένα δήμο, σε ένα νησί, σαν αυτό της Ρόδου. Η Ρόδος αναπτύσσεται χρόνο με το χρόνο. Και με τέτοιο τρόπο που πρέπει να σκεφτόμαστε για τα επόμενα 30-40 χρόνια τι είναι αυτό ακριβώς που επιθυμούμε για να μπορούμε να είμαστε κυρίως να μπορούμε να είμαστε υπεύθυνα στις απαιτήσεις των συμπολιτών μας, να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες που έρχονται, που είναι πάρα πολύ μεγάλες, και κυρίως στην καινούρια εποχή που ερχόμαστε, που περνάμε τώρα, ό,τι έχει κάνει με τη δικαιοσύνη. Να συγχαρώ λοιπόν και αυτή την πρωτοβουλία. Να ευχαριστήσω τον κύριο Περιφερειάρχη για την οργάνωση αυτής της σύσκεψης σε αυτόν εδώ το χώρο. Βεβαίως το σύλλογο, το δικηγόρο σύλλογο, που ακόμα και ένα νέο διοικητικό συμβούλιο πολύ άμεσα νομίζω έπιασε αυτό το θέμα από την αρχή και το έθεσε σαν πρωταρχικό θέμα συζήτησης. Τους βουλευτές που καθημερινά νομίζω ότι συζητάνε αυτό το ζήτημα και επιτέλους φαίνεται να παίρνει μια πορεία η οποία είναι αλήθεια ότι θα μας ακούσουν και έχουν ακούσει να το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια, αλλά νομίζω ότι η σημερινή συνάντηση σηματοδοτεί ότι επιτέλους κάποια πράγματα θα αρχίσουν να παίρνουν τον δρόμο τους. Το λέω αυτό γιατί είναι αλήθεια ότι στο σχεδιασμό της πόλης, στο σχεδιασμό εδώ, το προδεκτικό σχεδιασμό, το τοπικό, το τούμπουσο που συζητάμε, έχει να κάνει βεβαίως και με τη στέγαση αυτών των κτηρίων και αυτών των υπηρεσιών. Και όταν έχει να κάνει με το δικαστήριο, αντιλαμβανόμαστε στο σημείο που βρίσκεται, στο μέρος που βρίσκεται, μπορεί να εξυπηρετήσει εν μέρη, αλλά όχι αυτό το πράγμα το οποίο σήμερα ακούσαμε που μπορεί να γίνει και είμαστε πολύ σε μια ευχάριστη θέση. Μετά από αυτή τη συνάντηση, να καταλήξω λέγοντας ότι εμείς ως Δήμος, ως Δημοτική Αρχή, θα προβούμε σε οτιδήποτε χρειαστεί, σε οτιδήποτε μας κατευθύνει και μας πει ο Υπουργός, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως βλέπεις και η Περιφερειάρχη, η Περιφέρεια, γιατί νομίζω είναι στόχος όλων μας σε σύντομο χρονικό διάστημα, 2, 3, 4 ετών. Αυτό είναι το χρονικό διάστημα, δεν είναι πιο σύντομο. Ακόμα και αυτό όμως, πιστέψτε με, σημαίνει ότι είναι πολύ σύντομο, να καταφέρουμε να δρομολογήσουμε μια καινούρια κατάσταση για την πόλη και γενικά για το νησί. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω. Μπορεί να υπήρχε μια συγκροτημένη συνειδοδοσία πριν ξεκινήσει η σημερινή συνεδρίαση, αλλά δεν σας κρύβω ότι τα λίγα αλλά πολύ στοχευμένα λόγια που είπε ο Υπουργός και αυτές οι ευχές και υποσχέσεις από τη μια πλευρά και οι δεσμεύσεις από την άλλη μας κάνουν να αισθανόμαστε πραγματικά δικαιωμένοι που όσοι αγωνιστήκαμε και όσοι αγωνίζονται για αυτό το αποτέλεσμα ότι θα γίνει πράξη και θα παραμείνουμε σε αυτό, Υπουργέ, ότι είναι ένα έργο το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με τις δικαστικές υπηρεσίες, έχει να κάνει με το σχεδιασμό ολόκληρης της πόλης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ακόμα μια φορά. Μας θυμά πολύ ως Ροδίτες και Ροδίτες η σημερινή σας επίσκεψη και τα λόγια που είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Αυτά ελέγχθησαν τότε. Ευχαριστίες, ικανοποίηση, ο σχεδιασμός της πόλης κτλ. Κτλ. Μάλιστα. Ακούστε όμως τώρα τι παρατήρησα στην πορεία των πραγμάτων. Αυτά ελέγχθησαν προφορικά μπροστά στον Υπουργό, τους βουλευτές κλπ. Κλπ. Με φωτογραφίες μετά από την επίσκεψη του Υπουργού και τη σύσκεψη που έγινε, έδωσε στη δημοσιότητα ο Αλέξανδρος Κολιάδης την επόμενη μέρα, 12 Μαΐου, ανατρέχω στα social media του, στο Facebook του, και εκεί λοιπόν κάνει μια ανάρτηση όπου παρατήρησα το εξής οξύμορο για την όλη υπόθεση και λίγο περίεργο. Βέβαια τότε πού να φανταστούμε πώς θα εξελισσόντουσαν τα πράγματα. Κάνει λοιπόν μια ανάρτηση η οποία αναφέρεται αποκλειστικά στο παλιό δικαστικό μέγαρο, στο σημερινό δικαστικό μέγαρο και στην κατάστασή του. Γράφει ένα κατεβατό, εικόνες που δεν αξίζουν στο ιστορικό κέντρο, κάτι που δεν πρέπει να ξαναδούμε, 5 χρόνια βρίσκεται με τις καλωσιές σε αυτή την κατάσταση, φθορές, εικόνα εγκατάλειψης, μπλα μπλα μπλα μπλα, οι δικηγόροι, οι δικαστές που μπαίνουν καθημερινά, οι πολίτες σε ένα κτίριο που δεν ανταποκρίνεται ούτε στο θεσμικό του ρόλο, ούτε στην αξιοπρέπεια που αξίζει στον τόπο μας, τα κυκλειδώματα γύρω του πια σχεδόν δεν τα παρατηρείς, όταν περνάς καθημερινά από εκεί για χρόνια εγκατάλειψη γίνεται συνήθεια και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό απ' όλα, ο δικηγορικός σύλλογος που παλεύει εδώ τόσο καιρό και κλάμα για το δικηγορικό σύλλογο και τους πολίτες και τους δικαστές που μπαινοβγαίνουν σε αυτό το χάλι τα λοιπά. Και για το δικαστικό, για το καινούργιο, τίποτα. Μια κουβεντούλα μόνο, μια φρασούλα κάτω-κάτω. Σας προκαλώ να μπείτε στα social του Κολιάδη και να το ψάξετε. Κάτω-κάτω, μια γραμμούλα, αφού έχει ένα κατεβατό για το υφιστάμενο δικαστικό μέγαρο, παράλληλα ξεκινά επιτέλους η διαδικασία για το νέο δικαστικό μέγαρο. Αυτό. Ολόκληρη ανάρτηση, ένα κατεβατό, παράλληλα ξεκινά επιτέλους η διαδικασία για το νέο δικαστικό μέγαρο. Δεν είχε να πει κάτι άλλο γι' αυτό. Τις επόμενες μέρες βλέπω ένα δημοσίευμα στη Ροδιακή, όπου ο Κολιάδης είχε συγκαλέσει μια σύσκεψη, μια συνάντηση εργασίας, λέει, έτσι το ονομάζει η εφημερίδα, σας το διαβάζω από το άρθρο της εφημερίδας, συνάντηση εργασίας με τον Δικηγορικό Σύλλογο. Ακούστηκαν, λέει, εκεί οι προτάσεις και τα λοιπά. Δεν ελήφθησαν αποφάσεις. Συζητήθηκαν οι χώροι που έχουν πέσει στο τραπέζι ως υποψήφοι για τη χωροθέτηση. Έγινε, λέει, απλά συζήτηση, αναφέρει η Ροδιακή στο ρεπορτάζ της. Καταληκτική ημερομηνία για να παρουσιάσει πιθανά σημεία για τη χωροθέτηση η ομάδα αυτή εργασίας, η 30 Ιουνίου. Και καταλήγει ως εξής. Οι πληροφορίες θέλουν τον κύριο Χαλκιά να έχει αναθέσει σε αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου την πρόταση χώρων που εδείκνυνται για την κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάρου και στη συνέχεια ο λόγος θα δοθεί στους φορείς. Οι πληροφορίες θέλουν τον κύριο Χαλκιά να έχει αναθέσει σε αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου την πρόταση χώρων που ενδείκνυται για την κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάρου και στη συνέχεια ο λόγος να δοθεί στους φορείς. Δεν ξέρω τι ανέθεσε ο Χαλκιάς στις αρμόδιες υπηρεσίες. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι αυτά που είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο και αυτά τα οποία είπε χθες στους δημοσιογράφους. Αυτό το μνημείο. Για ακούστε το.
2: Δεν είναι λάθος να τίθενται τα ζητήματα και να επιλύονται αν θέλει κανείς να κάνει ένα εγχείρημα πράξη. Αν θέλει να το κάνει πράξη. Αλλά δεν μπορεί να κρύβει τα ζητήματα, ούτε μπορεί κανείς να αισθάνεται ότι θα πρέπει να κρύψουμε τα ζητήματα για να εμφανιστεί μια λύση ως πάρα πολύ ωραία και σπουδαία. Και θεωρώ ότι πρώτα επιλύεις τα ζητήματα και τα προβλήματα και μετά ανακοινώνεις πράγματα. Και κακώς ενδεχομένως πήγε κανείς στη διαδικασία να βάλει ακόμη και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να ανακοινώσει πράγματα. Κακώς. Έπρεπε να του πει ότι υπάρχουν ζητήματα. Βέβαια ο Πρωθυπουργός είναι προσεκτικός και σε αυτό που εξήγηλε τότε χρησιμοποίησε μια λέξη. Ενδεχομένως. Ενδεχομένως. Έχοντας υπόψη του ότι πολλά λέγονται, αλλά πολλές φορές στην πορεία πολλά ζητήματα ανακύπτουν, τα οποία πρέπει να δούμε. Να το δούμε αυτό το ζήτημα, να το δούμε με προσοχή. Δεν είναι μια οποιαδήποτε απόφαση αυτή. Είναι μια απόφαση που πρέπει να ληφθεί με περίσκεψη και όχι με βιασύνη. Και όχι με διαρροές. Όχι με διαρροές και δημοσιεύματα. Με περίσκεψη. Το ζήτημα της στέγασης του δικαστικού μεγάρου, το εάν θα μεταφερθεί από εδώ σε κάποιο άλλο σημείο και οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες πρέπει να γίνει ένα τέτοιο μεγάλο εγχείρημα, δεν είναι κάτι που πρέπει να το δούμε επιπόλαια. Πρέπει να το δούμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα.
3: Γι' αυτό το λόγο δεν συστάθηκε η Επιτροπή ποια? Από τον ίδιο τον Υπουργό.
2: Ποια Επιτροπή?
3: Η Επιτροπή.
0: Και έχει να ανακοινώσει από τον κύριο
3: Φλωρίδη.
2: Να καταλαβαίνουμε τι υπόθηκε εκεί.
0: Επειδή έχει κάνει κάποιες ανακοινώσεις.
2: Να καταλάβουμε τι ακριβώς ανακοινώθηκε εκεί.
3: Η σύσταση μιας Επιτροπής.
2: Ακούστε λιγάκι. Πρώτα απ' όλα δεν συστήνονται επιτροπές έτσι διαλόγου. Να το ξέρουμε έτσι. Μια ομάδα εργασίας, να το πούμε έτσι, πιο απλά. Μια ομάδα εργασίας. Τριμελής που έγινε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης διμελής. Το θυμάστε, ήσασταν εκεί. Από τα τρία, απορρίφθηκε αμέσως το ένα από τα τρία μέλη. Έμειναν δύο. Και υπόθηκε να δείτε ποια ακίνητα ενδεχομένως θα μπορούσαν να έχουν εκείνη την καταλληλότητα που θα μπορούσαν να επιτρέψουν να υλοποιηθεί αυτό που είπε ο Υπουργός, δηλαδή τι, ένα καινούριο δικαστικό μέγαρο. Αυτό ήταν το έργο της Επιτροπής. Ή των δύο ατόμων.
3: Συμμετείχατε.
2: Ή των δύο ατόμων. Δεν χρειάζεται να συμμετάσχω πουθενά. Έχω το επιχειρησιακό σχέδιο κοινοφιλών και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ρόδου. Είναι επίσημο, είναι αναρτημένο, είναι δημοσιευμένο. Δεν βρίσκουμε τους κοινόχρηστους και τους κοινοφελείς χώρους πηγαίνοντας βόλτα στην πόλη. Τους βρίσκουμε βλέποντας και μελετώντας το σχέδιο. Το σχέδιο αυτό λοιπόν, αυτό θα πρέπει να μάθουμε όλοι μας το 2026. Να μην κάνουμε βόλτα στο νησί και να πετάμε ιδέες, αλλά να βλέπουμε αυτά τα οποία έχουν μελετηθεί από αυτούς που ξέρουν, όχι εγώ, και είναι η άποψη δική μου που μετράει.
3: Να έχει την έννοια της συνεννόησης αυτή η ομάδα εργασίας.
2: Και ωραία, τότε γιατί ανακοινώθηκε, αφού είχε την έννοια της συνεννόησης. Πέστε μου, απαντήστε μου, γιατί ανακοινώθηκε η λύση αφού είχε την έννοια της συνεννόησης.
3: Για να υπάρξει μια διάλογος.
2: Μέσω των εφημερίδων, μέσω από απόσταση. Πέστε μου λιγάκι τι είδους διάλογος είναι αυτό σε μια επιτροπή που γίνεται μέσω των εφημερίδων και από απόσταση.
0: Κύριε Χαλκιά, τελικά η θέση της Δημοτικής Αρχής δεν είναι ξεκάθαρη, θα αλλάξει, θα το φέρετε ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο?
2: Εμείς εδώ πέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο απαντήσαμε σε ένα ερώτημα. Αν πίσω από κλειστές πόρτες έχουμε πάρει αποφάσεις. Και είπαμε ότι δεν έχουμε πάρει καμία απόφαση πίσω από κλειστές πόρτες. Όταν θα τεθεί ένα ζήτημα επίσημα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου για τη χωροθέτηση του δικαστικού μεγάρου, βεβαίως και θα αποφασίσουμε.
3: Θα το φέρει η Δημοτική Αρχή δηλαδή?
2: Ποιο?
3: Αυτό το ζήτημα.
2: Ποιο ζήτημα το έχετε δει εσείς να έρχεται? Εκτός κι αν πραγματικά πρέπει να αρχίσουμε να πρωτοκολλάμε τα φύλλα των εφημερίδων.
3: Ποιο
2: ζήτημα. Ακούστε λιγάκι. Θέλετε να αρχίσουμε να πρωτοκολλάμε τα φύλλα των εφημερίδων και να λέμε ότι είναι εισήγηση. Τι να φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι να φέρουμε. Τι να φέρουμε. Εξηγήστε μου να φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο τι.
3: Είπατε στη δήλωσή σας αυτή ότι ο Δήμος της Ρόδου πρέπει να έχει λόγο και ρόλο στην
2: κοινωνία. Δεν καταλάβατε. Ο Δήμος Ρόδου χωροθετεί. Στις εντός σχεδίου περιοχές, ο Δήμος Ρόδου χωροθετεί.
3: Να το καταλάβουμε.
2: Ποιος, ο Δήμος Ρόδου. Ο Δήμος Ρόδου έχει χωροθετήσει τις κοινοφελείς και κοινόχρηστες εγκαταστάσεις όλου του νησιού. Όλου του νησιού.
3: Για το νέο δικαστικό μέγαρο, πού είναι χωροθετημένο.
2: Ποιο είναι χωροθετημένο. Δεν υπάρχει ειδικός χώρος για το νέο δικαστικό μέγαρο. Υπάρχουν όλοι οι κοινόχρηστοι και κοινοφελείς χώροι του νησιού. Πότε θα μπείτε στη διαδικασία αυτά τα οποία ψηφίζουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να τα διαβάζετε και να τα καταλαβαίνετε. Όλοι.
0: Μάλιστα. Είμαστε όλοι ανεπίδεκτοι αντιλήψεως, κατανόησης. Δεν καταλαβαίνουμε τι ακούμε. Παιδιά, το σημερινό, αυτό που ακούσαμε τώρα, αλλά όλο είναι 17 λεπτά και είναι σε αυτό ακριβώς το μήκος κύματος. Ακριβώς. Αυτό που ακούσατε τώρα. Ήταν ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα. Ο Δήμος λέει, καταρχήν παραδέχεται ότι δεν συμμετείχε στην. Δεν έχω να συμμετάσχω, λέει, σε καμία πουθενά. Δεν κάνω διάλογο μέσω εφημερίδων. Τι διάλογος λέει αυτός. Φυσικά, αν συμμετείχε στην ομάδα εργασίας, θα έκανες διάλογο μέσα στην ομάδα εργασίας. Αφού δεν είσαι, ποιος διάλογος μέσω εφημερίδων. Ποιος είπε ότι υπάρχει απόφαση. Ο Δήμος Ρόδου λέει χωροθετεί. Αφού χωροθετεί ο Δήμος Ρόδου, χωροθέτησε το. Αφού είναι αρμοδιότητά σου. Και αποδέχεσαι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, ένα ζήτημα που πρέπει οπωσδήποτε να χωροθετηθεί, χωροθέτησέ το. Δεν έχεις χωροθετήσει τίποτα άλλο. Δική σου αρμοδιότητα δεν είναι η χωροθέτηση. Τι σε εμποδίζει να το χωροθετήσεις. Έχουμε χωροθετήσει, λέει, εμείς τις χρήσεις τις, και από εκεί και πέρα τις δημόσιες χρήσεις. Τελείωσε το πανηγύρι. Γιατί δεν το πες, λοιπόν, μέσα στη σύσκεψη τότε με το Φλωρίδη. Ότι εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο, δεν έχω αυτό, είναι χωροθετημένα όλα, δεν χωράει. Πάτε να βρείτε που θα το κάνετε, κάντε το σε καμιά βραχονισίδα, βάλτε το σε ένα πλοίο, όπως έλεγε και παλιά ο Γιάννης ο Παρασκευάς για το εργοστάσιο της ΔΕΗ, βάλτε το και σε ένα πλοίο να το γυρνάτε γύρω-γύρω και να έρχεται και να αράζει στο μανδράκι κάθε φορά που, κάθε πρωί που θα έχουμε τις ακροάσεις. Δηλαδή, εδώ είναι το θέατρο του παραλόγου. Τι διάλογος λέει, ενώ δεν συμμετέχει. Είχε αποφασίσει ότι δεν θα συμμετέχει και ο Δήμος Ρόδου αποφασίζει. Αφού αποφασίζει, γιατί δεν αποφασίζει να τελειώνουμε. Δεν συμμετείχε, σας το ξαναείπα, δεν συμμετείχε από την αρχή στην ομάδα εργασίας. Και το ομολόγησε ο ίδιος.
2: Αυτό ήταν το έργο της Επιτροπής ή των δύο ατόμων.
3: Συμμετείχατε.
2: Ή των δύο ατόμων. Δεν χρειάζεται να συμμετάσχω πουθενά. Έχω το επιχειρησιακό σχέδιο. Κοινοφιλών και κοινόχρηστων.
0: Έχω χώρων. Το επιχειρησιακό σχέδιο, δεν χρειάζεται να συμμετάσχω πουθενά. Δεν ξέρω τι συμπέρασμα βγάζετε εσείς. Εγώ προσωπικά, με όλα αυτά, αυτά που έχει πει ο Δήμαρχος, αυτά που ανάρτησε ο Κολιάδης, αυτά που είπε ο Χαλκιάς, αυτά που ελέγχθησαν στη σύσκεψη, ένα συμπέρασμα βγάζω. Παιδιά, δεν θέλουν. Γιατί αν ήθελαν, από τη στιγμή που είναι αρμοδιότητα η χωροθέτηση του Δήμου, θα το είχε χωροθετήσει. Και εξάγω το συμπέρασμα ότι δεν θέλει, γιατί δεν πρότεινε και καμία άλλη εναλλακτική λύση. Κύριε Ασπράκη, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, κυρία Παυλάκη, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Πώς τα ακούτε εσείς όλα αυτά? Εγώ έκανα μια μεγάλη αναδρομή από το Μάιο, έβαλα και δηλώσεις, έβαλα και αναρτήσεις, για να έχει ο κόσμος που μας ακούει μια σφαιρική εικόνα του τι έχει γίνει. Γιατί εδώ φαίνεται ότι παρακολουθούμε ένα θέατρο του παραλόγου ή μη τι άλλο.
4: Εγώ θα σας το αποδείξω αυτό με την αποτύπωση της πολυδομικής σημερινής πραγματικότητας στον χώρο του παλιού νοσοκομείου.
0: Δηλαδή?
4: Γιατί εκεί εντοπίζει και το πρόβλημα ο κύριος Χαλκιάς και θα μιλήσω με στοιχεία.
0: Μάλιστα.
4: Ας έρθει ο οποιοσδήποτε να μου τα αφισβητήσει. Στο οικοδομικό τετράγωνο του παλιού νοσοκομείου έχουν γίνει αποδεδειγμένα 5 ή 6 τρομπής. Το μεσημέρι θα έχω και επακριβώς τις τρομπής και τον αριθμό του ΦΕΚ.
0: Μάλιστα. Να μας τα δώσετε, να τα δημοσιεύσουμε,
4: ναι,
0: αυτά,
4: ναι,
0: κυρία Σπράκη.
4: Ναι. Στις οποίες περιλαμβάνεται και η προσθήκη νέου κτηρίου, όπως γνωρίζουν όλοι, έχουν γίνει νέα κτηρία εκεί.
0: Μάλιστα.
4: Κάθε πολυδομικό, αυτό είναι σημαντικό που θα σας πω και θέλω να το κρατήσει την κυρία Παυλάκη. Στο πολεμικό σχέδιο του 87 έχει καθοριστεί χρήση παιδευτικής θάρψης για το σύνολο του τετραγώνου. Συμφωνούμε με αυτά που είπε ο κύριος Αλκιάς. Αυτόματο με τον καθορισμό της χρήσης αυτής, τα χτίσματα και οι αδόμητοι χώροι μπορεί να θεωρούνται κοινοφελής χώρος. Mm-hmm. Είναι πολεοδομικοί όροι οι οποίοι μπορεί να τους εξακριβώσει κάποιος. Του σχεδίου πόλεως εννοούμε. Με αυτό το τρόπο και με μια τροποποίηση μπορεί να γίνει ανέγερση νέων κτηρίων όπως έγινε. Έγινε, κυρία Παυλάκη, το κτίριο του νέου χτηματολογίου. Και είναι τώρα υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, οι οποίες είναι νομίζω το προσόδων και οι τεχνικές υπηρεσίες. Δεν νομίζω να είναι δομές υγείας οι συγκεκριμένες οι υπηρεσίες.
0: Μάλιστα. Γιατί είπε ο Κώστας ο Γαλκιάς ότι εκεί είναι για να γίνουν, να στεγαστούν υπηρεσίες υγείας. Όμως έχει πάει το κτηματολόγιο εκεί, δεν έχει πάει το κτηματολόγιο εκεί.
4: Όχι μόνο το κτηματολόγιο. Ο Δήμος έχει πάρει την υπηρεσία προσόδων και τις τεχνικές υπηρεσίες.
0: Μάλιστα.
4: Όλοι το γνωρίζουν αυτό.
0: Άρα λοιπόν εκεί γιατί μπόρεσε να κάνει τροποποίηση.
4: Ακριβώς αυτό θέλω να πω.
0: Και τώρα εδώ με το δικαστικό μέγαρο δεν μπορεί.
4: Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει μια νέα τροποποίηση και να γίνει η ανέγερση νέων κτηρίων. Πόσο μάλλον που εμείς την πρότασή μας που έρχονταν στις συναντήσεις που κάναμε τον κύριο Λεμπερόπουλο, θα του λέγαμε την ιδέα της παλιάς νιευτικής κλινικής, η οποία θα γινόταν εκεί το νέο κτίριο του δικαστικού μεγάλου. Δηλαδή δεν θα χρησιμοποιήσαμε και σχεδόν προάβλιο χώρο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Άρα λοιπόν μας λέτε ότι έχει προχωρήσει ο Δήμος ως αρμόδιος. Προφανώς αυτός είναι την αρμοδιότητα έτσι, για τις τροποποιήσεις
4: ναι.
0: του σχεδίου πόλεως. Το έχει ξανακάνει στο συγκεκριμένο σημείο, στο χώρο του παλιού νοσοκομείου. Έχει κάνει 5-6 τροποποιήσεις.
4: Ναι.
0: Θα μας τα δώσετε τα στοιχεία στη δημοσιότητα, τα ΦΕΚ και όλα αυτά. Και αναρωτιέστε λοιπόν για ποιο λόγο δεν κάνει το αντίστοιχο και για το δικαστικό μέγαρο, που είναι και κάτι το οποίο είναι φλέγον, εν πάση
4: περιπτώσει. Κυρία Παυλάκη, εμείς πριν προτείνουμε οποιαδήποτε λύση, το τεχνικό δικαστικό περιφέρειο, το οποίο όλοι γνωρίζουν ότι έχει ικανότητες, εξετάσαμε όλα τα πολεοδομικά δεδομένα και για το παλιό νοσοκομείο και για τις άλλες δύο λύσεις που θα σας πω. Εμείς καταρχήν δεν ανακοινώσαμε καμία λύση, αλλά ξέραμε εκ των προτέρων ότι η προκρίνουσα λύση που. Και με την αναγκαίνωσή του το αποδεικνύει και ο δικηγόρος, ο λόγος ήταν η λύση του παλιού νοσοκομείου.
0: Καταρχήν, έχω την εντύπωση, γιατί εδώ πέρα παίζουν κάποιοι με τις λέξεις και θέλω να είμαστε ακριβείς σε αυτά τα οποία λέμε, κύριε Σπράκη. Δεν είπε κανείς για απόφαση. Η Επιτροπή, η ομάδα εργασίας στην οποία ο ίδιος ο Κώστας ο Γαλκιάς χθες ομολόγησε ότι δεν συμμετείχε και προφανέστατα δεν συμμετείχε και συνειδητά, γιατί είπε επιλέξει και το ακούσαμε, δεν χρειάζεται να συμμετάσχω πουθενά.
4: Δεν καταφέραμε να βρεθούμε ποτέ μαζί, δεν ήξερε ότι υπήρχε αυτή η ομάδα εργασίας.
0: Μα αφού το είπε σας λέω χθες, το ακούσαμε, αν ήσασταν στη γραμμή θα το ακούσατε, δεν χρειάζεται να συμμετάσχω πουθενά. Άρα είχε αποφασιστεί να μην συμμετέχει. Έχω, λέει, το σχέδιο για τις χρήσεις γης και τα λοιπά, τα έχω στα χέρια μου, να καταλαβαίνετε τι βλέπετε, τι αποφάσεις παίρνουμε. Άρα δεν ήθελε να συμμετέχει. Εδώ λοιπόν μιλάμε για πρόταση όμως στην οποία αυτή η ομάδα θα κατέληγε. Την απόφαση τελικά ποιος θα την πάρει, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν θα την πάρει την απόφαση?
4: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης πιστεύω και με το
0: Δικηγορικό, σύλλογο.
4: Αυτοί το ανακοινήσανε το θέμα.
0: Ναι. Η περιφέρεια πού εμπλέκεται σε όλη αυτή τη διαδικασία, κύριε Σπράκη, σε ποιο κομμάτι? Ξέρουμε για την προγραμματική σύμβαση που σε ό,τι έχει να κάνει με το παλιό δικαστικό μέγαρο από την ώρα που θα πρέπει να συντηρηθεί και την μεταφορά στο κτίριο του παλιού κτηματολογίου που ανακοινήθηκε, αρχείων και τα συναφή. Εννοώ όσον αφορά το νέο δικαστικό μέγαρο, η περιφέρεια πού εμπλέκεται ακριβώς?
4: Εδώ μου δίνεται η ευκαιρία να πω ότι η προγραμματική αυτή είναι έτοιμη 30 Ιουνίου, όπως είχαμε υποσχεθεί εμείς τον κύριο Φλωρίδη.
0: Ναι.
4: Εμείς που είχαμε υποσχεθεί δύο πράγματα, κυρία Παυλάκη, την προγραμματική και την ανέβρεση χώρου του νέου νοσοκομείου.
0: Ναι.
4: Εμείς ένα θέμα ήμασταν έτοιμοι, η προγραμματική αυτή δεν ξέρω, θα ανακοινώσει ο κύριος Χατζημάρχος πότε θα ξεκινήσει.
0: Ναι.
4: Οι άλλοι δεν καταφέραμε να κάνουμε αυτή την ανακοίνωση που είχε σχεδιαστεί. Εμείς τις λύσεις έχουμε. Και αύριο μπορεί να τις προτείνουμε. Εγώ μπορώ να σας τις πω, οι επόμενες λύσεις είναι το φυτόριο και το νέο νοσοκομείο. Αν ο δικηγορικός σύλλογος θέλει να πάει και ας πάει.
0: Ναι.
4: Αλλά εγώ καταρρύπτω το επιχείρημα του κυρίου Χαλκιά με τα δεδομένα αυτά τα απολογικά που σας έδωσα για το...
0: Ναι, ότι μπορεί να κάνει την τροποποίηση. Γιατί ξέρετε, αυτό που μου κάνει εμένα εντύπωση και κατέληξα λίγο πριν σε ένα συμπέρασμα με δικό μου, μια αξιολογική κρίση κάνω, ότι προφανώς δεν θέλουν. Γιατί αν ήθελαν... Θα συμμετείχε ο κύριος Χαλκιάς στην ομάδα εργασίας, θα είχε προτείνει κάποιο άλλο σημείο εάν θεωρούσε ότι αυτό το συγκεκριμένο δεν είναι κατάλληλο, παρά το γεγονός, όπως λέτε, ότι είναι αρμόδιος ο Δήμος να προχωρήσει στην τροποποίηση σχεδίου πόλεως. Το να είναι όμως εντελώς έξω από όλη αυτή τη διαδικασία και να έρθει να πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο και χθες στους δημοσιογράφους ότι δεν έχω να συμμετέχω πουθενά, ότι δεν χρειάζεται δηλαδή να συμμετέχει πουθενά, ότι τα πράγματα είναι σαφή, ότι μέσα στην πόλη δεν μπορεί να γίνει. Εδώ καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο Δήμος είναι εντελώς έξω από όλη αυτή τη διαδικασία. Και αναρωτιέμαι και για ποιο λόγο τελικά είναι έξω από όλη αυτή τη διαδικασία.
4: Εγώ, κυρία Παυλάκη, θα σας πω, σαν πολίτης της Ρόδου θα μιλήσω.
0: Ναι.
4: Εμένα με στεναχωρεί ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ένα ανασχεδιασμό της πόλης με το παλιό νοσοκομείο και συγχρόνως και με την απομάκρυση πυροσβεστική στο παλιό το ΙΚΑ για εγκατάσταση δίου. Έχει μείνει μια οχλούσα υπηρεσία. Αν καταφέρουμε και το αστυνομικό μέγαρο το κάνουμε εκτός πόλης, νομίζω ότι το πρόβλημα της πόλης λύθηκε.
0: Ναι.
4: Και με στεναχωρεί ότι κάποιοι είναι απόντες από αυτή την ιστορία.
0: Όχι μόνο είναι απόντες, αλλά εδώ ακούσαμε χθες και κατηγορίες και από αυτό το οποίο ακούσαμε και λίγο πριν, ότι κάποιοι κρύβουν πράγματα. Κρύβουν ζητήματα, ότι ανακοινώνονται πράγματα μέσω διαρροών από τον τύπο, ότι μέχρι και ο Πρωθυπουργός μπήκε στη συζήτηση, ότι χρησιμοποίησε τη λέξη ενδεχομένως. Βεβαίως ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε τη λέξη ενδεχομένως, γιατί κανένας δεν είπε στον Πρωθυπουργό ότι πρόκειται για απόφαση του Πρωθυπουργού. Του είπανε ότι είναι πρόταση. Από τη στιγμή λοιπόν που είναι πρόταση και κάποιος άλλος αργότερα θα λάβει την απόφαση, ο άνθρωπος είπε ενδεχομένως. Δηλαδή εδώ είναι πραγματικά το θέατρο του παραλόγου όλα αυτά τα οποία ακούσαμε. Μιλάει για απόφαση. Ποια απόφαση? Έλαβε κανείς κάποια απόφαση?
4: Εγώ πιστεύω, εμένω και στην δήλωση του κυρίου Χαλκιά, ότι το θέμα δεν έχει κλείσει. Πιστεύω ότι θα βρεθεί μια λύση, γιατί σας είπα, είναι η αναδιάταξη της πόλης, είναι μεγάλη ευκαιρία για την πόλη αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Αφού λοιπόν θέλουν να βρεθεί μια λύση και το άφησε πια στο τέλος της συνέντευξης ο Θεός να την πει, εγώ το είπα νωρίτερα, λέω, τις λυπήθηκα τις συναδέλφους και την Μπέγκη, την Τόκου και την Κυριακή, την Πετρίδου, δηλαδή
4: που θέλουν
0: να βγάλουν άκρη. Από τη στιγμή που είναι ανοιχτό το θέμα, γιατί δεν συμμετείχε ο Χαλκιάς στην ομάδα εργασίας? Και από τη στιγμή που παρόντος του Υπουργού υπήρξε η δέσμευση της τοπικής κοινωνίας, των τοπικών φορέων, να κατατεθούν αυτές οι προτάσεις 1, 2, 3, 5, 15, 30 Ιουνίου, γιατί δεν συμμετείχε ώστε το θέμα να κλείσει 30 Ιουνίου?
4: Εδώ και 1,5 μήνα μετά από δικές μου τηλεφωνικές κλήσεις για να βρεθούμε τρεις προσωπικά, μία με τον ίδιο τον Γιώργο του Χατζημάρχου μίλησε μαζί του και είπαν ότι θα βρεθούν την επόμενη μέρα, δεν βρεθήκανε. Και μία παρόντος του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου για να τελειώνουμε αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα.
4: Πέντε ραντεβού ακυρωθήκανε.
0: Πέντε ραντεβού ακυρωθήκανε. Και μετά τα χθεσινά καταλαβαίνουμε ότι δεν χρειάζεται να συμμετέχω πουθενά, δεν μπορεί να γίνει μες στην πόλη. Όλα αυτά φαντάζομαι τα άκουσαν οι δικηγόροι, τα άκουσε ο Δικηγορικός Σύλλογος.
4: Το δεν θέλω, όχι το δεν μπορώ, αυτό ισχύει τώρα. Και νομίζω ότι ακόμα θα γραφτεί μια έκθεση ιδεών για αυτή την πόλη.
0: Μάλιστα.
4: Δυστυχώς.
0: Δεν θέλω, λέτε, όχι δεν μπορώ. Προφανώς, από τη στιγμή που μου λέτε ότι για τον ίδιο χώρο, και σας παρακαλώ πολύ όταν τα βρείτε αυτά τα στοιχεία να μας τα δώσετε, ότι υπάρχουν...
4: Είναι αποδεικτέα, κυρία
0: Παυλάκη. Είναι αποδεικτέα ότι έχουν κάνει 5-6 τροποποιήσεις εκεί.
4: Είναι υπηρεσίες.
0: Ναι.
4: Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου εκεί είναι, τα προσόδων, οι τεχνικές.
0: Μάλιστα. Για τις δικές του υπηρεσίες, μια χαρά δηλαδή μπορούσε να κάνει τις τροποποιήσεις χρήσεων γης. Για το νέο δικαστικό μέγαρο δεν μπορεί.
4: Εκεί επίσης πραγματικά έχουμε μια καλή τεχνική υπηρεσία. Αν προκρινόταν η λύση του παλαιού νοσοκομείου, θα κατεδαφίζαμε την παλιά μυευτική και θα χρησιμοποιήσουμε τα ένα μέτρο από το χώρο των υπόλοιπων της πρασιάς που λένε. Που δεν είναι πρασιά, σας είπα, είναι μέσα στο οικοδομικό τετράγωνο του... Μέσα στο οικόπεδο του παλιού νοσοκομείου και με κατάλληλο ειδικό πολεοδομικό μπορεί να αλλάξει οτιδήποτε.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω
4: τώρα. Έχει γίνει από το Δήμο.
0: Ναι. Τι να πω, πραγματικά, δηλαδή όλα αυτά είναι αποκαλυπτικά που μας λέτε, το ότι έχουν προχωρήσει.
4: Ας μου απαντήσει ο κύριος Χαλκιάς στο συγκεκριμένο. Αν έχουν γίνει ή όχι, ειδικά πολυδομικά, αν έχουν γίνει ΦΕΚ 5 ή 6 νομίζω είναι, θα στα φέρω το μεσημέρι.
0: Να μας τα φέρετε, να μας τα δώσετε, να τα δημοσιεύσουμε πραγματικά και να δούμε, αφού για τις δικές τους υπηρεσίες μια χαρά μπορούσαν να κάνουν τροποποίηση του σχεδίου πόλεως, γιατί δεν μπορούν να το κάνουν στην περίπτωση του δικαστικού μεγάρου, όταν είναι τόσο μεγάλη ανάγκη και υπάρχει όλη αυτή η αγωνία και στον δικηγορικό κόσμο και σε όλους τους συναλλασσόμενους γενικά, να βρεθεί μια λύση το συντομότερο δυνατόν για να μπορέσει να μεταφερθεί και να συντηρηθεί και το υφιστάμενο κτίριο μέσα στο κέντρο της πόλης.
4: Και εγώ, θα σου πω και μια αλήθεια, κυρία Παυλάκη, ότι όλοι ξέραμε ότι θα προκρινόταν η λύση του παλιού νοσοκομείου. Εμείς δεν βγάλαμε μια ανακοίνωση, την έβγαλε βέβαια ο δικηγορικός σύλλογος. Η απάντηση ήταν από τον δικηγορικό, από τον κύριο Καταβενάκη.
0: Εντάξει, δεν είχε δείτε, να σας πω κάτι, ο δικηγορικός σύλλογος θα την έβγαζε την ανακοίνωση. Γιατί εσείς, γιατί χθες που έψαξα λίγο τα αρχεία και ξανάκουσα τις δηλώσεις και τις ξαναδιάβασα όλες αυτές που έγιναν στην συνέντευξη που δόθηκε τότε 11 Μαΐου, η περιφέρεια στο νέο δικαστικό μέγαρο έχει να κάνει με επικουρικό ρόλο. Θα συνδράμω όπου μου ζητηθεί. Δεν είναι αποφασιστικός ο ρόλος της.
4: Παρακόρησης του παλιού νοσοκομείου στην περιφέρεια.
0: Στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια. Μάλιστα,
4: το οποίο δεν έφερε καμιά αντίρρηση ο Δήμος.
0: Μα εδώ ακούσαμε καλέ τις δηλώσεις του Αλέξανδρου Κολλιάδη μπροστά στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ήταν καταχαρούμενος που επιτέλους δρομολογείται αυτή η λύση. Και βάλαμε δίπλα τις δηλώσεις του Χαλκιά και εδώ πέρα έχουμε μια απίστευτη διγλωσία εντωμεταξύ. Να λέει άλλα ο Δήμαρχος και άλλα ο Αντιδήμαρχος. Δηλαδή πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι γίνεται, όντως.
4: Θέλω να επικρατήσει η λογική. Εγώ μένω στη δήλωση του κ. Χαλκιά, το θέμα δεν έχει κλείσει.
0: Α, καλά. Να σας πω τώρα κάτι άλλο για να πούμε κάτι ευχάριστο. Με την ευκαιρία που σας έχω στην εκπομπή εδώ, κυρία Σπράκη, γιατί ξέρω ότι αυτά τα θέματα τα παρακολουθείτε και πάρα πολύ στενά και πολύ κοντά. Θέλω να μας πείτε για το μεγάλο αυτό έργο της περιμετρικής. Είδαμε την ανακοίνωση την οποία έκανε χθες ο Περιφερειάρχης μετά από την συνάντηση, τη δουλειά του μέσα στην Κυριακή από ό,τι κατάλαβα δούλευαν γι' αυτό το θέμα οι υπηρεσίες.
4: Αυτό το έργο, κυρία Παυλάκη, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι το έργο πνοής για την πόλη. Είναι η σύνδεση της Ρόδου Καλλιθέας με τη Ρόδου Λίντου.
0: Ναι.
4: Αυτή τη στιγμή η εξόδη από το λιμάνι της Ρόδου και από την ανατολική πλευρά, όλοι ξέρουν ότι ή θα πας από τα Κοσκινού ή από την Οδό Δημοκρατίας ή από την Οδό Κωνσταντινούπολης μες στο Ροδίνη, δηλαδή φορτώνει πάρα πολύ το κυκλοφοριακό της πόλης. Είναι η μόνη λύση να ενώσουμε τις δυτικές με τις ανατολικές συνοικίες, δηλαδή είναι η οδός Παπαδιαμάντη, εκεί που λέμε στη συμβολή της Βενέζη με την Παπαδιαμάντη, στο σημείο που είναι η συμβολή με τη Ρόδου Λίντου του παλιά Μπετά Βερδελή που λέμε, για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι,
4: εκεί θα γίνει συμβολή με ένα πρωτοφανή για τη Ρόδο έργο, θα το ανακοινώσουμε, δεν είναι επί του παρόντος, η σύνδεσή της με την οδό, με πλησίον της Οδού Ευρώπης. Εμείς σχεδιάσαμε, κάναμε ένα νέο σχεδιασμό, παράλληλα για να μην επιβαρύνουμε περιβαντολογικά την Οδό Ευρώπης, ακριβώς δίπλα θα χαράξουμε έχουμε χαράξει τη νέα κυκλοφοριακή σύνδεση με τη Ρόδου Λίντου. Είναι ένας δρόμος ασφαλής, με διάσωμα στη μέση. Θα δείτε και τις λεπτομέρειες, είναι πρωτοφανή, σας είπα, για τη Ρόδο, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το έργο. Και πιστεύω ότι θα δώσει μια έξοδο και προς το αεροδρόμιο από εκεί, αλλά και από το λιμάνι της Ρόδου, για να πάμε στη Ρόδου Λίντου. Αυτή τη στιγμή έρχονται 250 με 400 φορτηγά την ημέρα και όλα περνάνε, κυρία Παυλάκη, από την Κωνσταντινούπολη και από τη Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
4: Και από τα Κωνσταντινού, μάθαν και τα Κωνσταντινού τώρα τελευταία. Εκεί ο φόρτος είναι απίστευτος. Η δύσομαση μπορεί να το δει ο Αθανασική. Είναι πραγματικά μεγάλο έργο.
0: Και αυτό είχε δύο χαράξεις. Αυτό είχε δύο χαράξεις αρχικά. Δηλαδή και από η περιφέρεια το έτρεχε και ο Δήμος το μελετούσε από τη δική του την πλευρά. Τώρα αυτά τα δύο. Πώς θα γίνει τώρα. Τώρα θα είναι μία χάραξη προφανώς. Δεν μπορεί να είναι δύο, εννοείται. Έτσι.
4: Θα παραμείνει η Οδός Ευρώπης. Παράλληλα θα γίνει η περιφερειακή χάραξη. Ακριβώς δίπλα σε ένα σημείο μόνο, επειδή υπάρχει ένα χτισμένο σπίτι, θα κάνουμε μία παράκαμψη. Και θα βγούμε στη Ρόδου Λίντου, στο ίδιο σημείο με την Οδό Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Πάντως, να μεταφέρουμε όλο το φόρτο του.
0: Αυτό θα έλεγα. Θα είναι φοβερή έτσι αποσυμφόρηση.
4: Ακριβώς.
0: Τη πόλη αυτό το πράγμα.
4: Ποιότητα ναι. Η μελέτη θα το δείτε, είναι ναι. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, ναι, μάλιστα. Πάντως δρομολογούνται πράγματα από ό,τι βλέπω έτσι, ναι. Κυρία Σπράκη. Έτσι, δρομολογούνται μεγάλα έργα και θέματα τα οποία είναι σε συζήτηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι.
4: Τον ανασχεδιασμό της πόλης όλοι πρέπει να είμαστε μαζί. Σας είπα, επιροσβεστική, το παλιό χτίριο του ΙΚΑ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Το νέο, το παλιό νοσοκομείο, τα νέα δικαστικά κτίρια, νομίζω ότι είναι ο ανασχεδιασμός της πόλης. Ναι. Δεν πρέπει να λείπει κανείς από εκεί.
0: Καλά
4: μάλλον,
0: το λέτε. Ναι, ο Δήμος Ρόδου, ο οποίος διεκδικεί κατά τα άλλα φραστικά, τα ακούω καμιά φορά να τα λένε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι ο Δήμος της Ρόδου είναι εκείνος ο οποίος πρέπει να έχει την ευθύνη των δημοτικών πραγμάτων, να σχεδιάζει ο σχεδιασμός του νησιού και τελικά. Είναι εντελώς απόν από όλη αυτή τη συζήτηση. Το έλεγα και χθες με αφορμή άλλο θέμα. Κοντεύουν 3 χρόνια. Εντελώς έξω απόν από όλη αυτή τη συζήτηση για τον επανασχεδιασμό. Και αν κρίνουμε τώρα αυτό το οποίο συμβαίνει με το νέο δικαστικό μέγαρο, δηλαδή να έχει φτάσει πρώτη φορά όλη αυτή η συζήτηση στο παραπέντε, έτσι, στο παραένα. Να είναι όλοι σε αυτήν εδώ τη λογική, στην λύση πιο κοντά παρά ποτέ, και τελικά να βλέπουμε αυτές τις παλινοδίες που πραγματικά, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο, το γιατί, δεν μπορώ να το καταλάβω, αδυνατό να το καταλάβω αυτό, γιατί.
4: Είμαι αισιόδοξος, κυρία Παυλάκη, θα επικρατήσει λογική για αυτή, νομίζω θα επικρατήσει, είναι η τελευταία μας ευκαιρία.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω.
4: Εγώ είπα προχθές, είπα ότι οι πλανήτες είναι πρώτη φορά που είναι ευθεία.
0: Κάποιος πλανήτης ξέφυγε όμως, όπως βλέπετε από την... γιατί να σας πω, η ευθυγράμμιση των πλανητών είναι πάρα πολύ σπάνιο φαινόμενο, αστρονομικό, και δεν κρατάει και πολύ. Έτσι. Όταν επιτευθεί, η αλήθεια έχει θεαματικά αποτελέσματα, αλλά δεν κρατάει πολύ.
4: Ο κύριος Φλωρίδης ήταν κατηγορηματικός ότι τα λεφτά, η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερη ευκαιρία από αυτό.
0: Ναι, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους εκεί στο Δήμο. Γιατί θα το ξαναπώ, εάν είχαν κάποια άλλη εναλλακτική πρόταση, οι δου πεδίων δόξης λαμπρών να την καταθέσουν.
4: Ακριβώς.
0: Ανταυτού ακούσαμε απίθανα πράγματα χθες. Κυρία Σπράκη, κρατάμε την καλή είδηση για τις υποδομές που συμπληρώνονται, για τον ανασχεδιασμό της πόλης που γίνεται, και από εκεί και πέρα, όπως λέτε κι εσείς.
4: Επίσης και το επιχείρημα του κυρίου Χαλκιά, ότι δεν μπορεί να γίνει εκεί αλλαγή σχεδίου πόλεως.
0: Αυτό, ναι, ναι.
4: Όλα τα ΦΕΚ.
0: Θέλουμε να τα δημοσιεύσουμε αυτά τα ΦΕΚ. Έτσι, όταν πρόκειται για τις δικές τους υπηρεσίες, μια χαρά μπορούν. Όταν αποδεδειγμένο, όπως λέτε. Ναι. Τώρα, για ποιο λόγο κολλήσαμε εκεί και δεν χρειάζεται να συζητήσουμε τίποτα, γιατί έχουμε ο Δήμος και δεν ξέρω εγώ τι. Τι να πω, πραγματικά. Να είστε καλά, κύριε Σπράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή μας επικοινωνία. Καλημέρα. Πραγματικά ένα θέατρο του παραλόγου παρακολουθούμε. Το είπε ο κύριος Ασπράκης, δεν είναι ότι δεν μπορούν, δεν θέλουν, γιατί αν ήθελαν θα μπορούσαν να τροποποιήσουν το σχέδιο πόλεως. Μας είπε ότι το έχουν τροποποιήσει 5-6 φορές εκεί στο χώρο του παλιού νοσοκομείου για να βάλουν δικές τους υπηρεσίες. Γιατί για τις δικές τους υπηρεσίες γίνεται και δεν γίνεται για το δικαστικό μέγαρο. Να πούμε λοιπόν στον κύριο Χαλκιά ότι δεν είναι απόφαση, είναι πρόταση. Αν συμμετείχε στην ομάδα εργασίας, την οποία είπε ότι δεν χρειάζεται να συμμετέχω, επιβεβαιώνοντας ότι εσκεμένα δεν συμμετείχε, θα το ήξερε ότι είναι πρόταση. Θα είχε την ευκαιρία να καταθέσει τη δική του εναλλακτική πρόταση, την εναλλακτική πρόταση του Δήμου, αν υποθέσουμε ότι έχουνε. Είχε πάρα πολλές αιχμές η χθεσινή του παρέμβαση τοποθέτηση στους συναδέλφους δημοσιογράφους. Κάποιοι κρύβουν, λέει, πράγματα. Ποιος κρύβει πράγματα, αλήθεια? Εσείς έχετε κρύψει μάλλον ότι έχετε τροποποιήσει το σχέδιο πόλεως 5-6 φορές. Ποιος ανακοίνωσε πράγματα? Κανένας δεν ανακοίνωσε τίποτα, γιατί δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο. Είναι προτάσεις. Είναι προτάσεις οι οποίες άλλες κερδίζουν έδαφος και άλλες όχι. Δεν ανακοίνωσε τίποτα ο Πρωθυπουργός. Πήγε στο παλιό νοσοκομείο και είπε ενδεχομένως, γιατί ο Πρωθυπουργός είχε σωστή ενημέρωση, ότι αναφερόμαστε σε προτάσεις. Αφού λοιπόν αναφερόμαστε σε προτάσεις, ενδεχομένως θα έλεγε ο άνθρωπος. Ποιες είναι οι διαρροές? Ποιος είναι ο διάλογος μέσω εφημερίδων? Άμα δεν ήθελες, κύριε Χαλκιά, διάλογο μέσω εφημερίδων και διαρροές που τις είδες δεν ξέρω ακριβώς, θα συμμετείχες στην ομάδα εργασίας. Τόσο απλό είναι το θέμα. Δέκα, πότε επιτέλους θα καταλάβετε, λέει, τις αποφάσεις και αυτά που ακούτε και αυτά που λέμε? Όλοι δηλαδή είναι περιορισμένης νοημοσύνης. Και ο Υπουργός είναι περιορισμένης νοημοσύνης και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου είναι περιορισμένης νοημοσύνης και οι βουλευτές και ο Δικηγορικός Σύλλογος και οι δημοσιογράφοι. Κανένας δεν κατάλαβε. Μόνο Χαλκιάς κατάλαβε. Δεν αναμένεις νοημοσύνης και οι βουλευτές και ο Δικηγορικός Σύλλογος και οι δημοσιογράφοι. Κανένας δεν κατάλαβε. Μόνο Χαλκιάς κατάλαβε. Δεν ανακοινώθηκε καμία λύση.

συμβαίνει λοιπόν. Μια απάντηση που οφείλει να δώσει ο Δήμος είναι γιατί κατάφερε, γιατί τροποποίησε αμέσως το σχέδιο πόλεως για να στεγάσει δικές του υπηρεσίες και δεν μπορεί να το κάνει και λες και είναι γραμμένο σε πέτρα το τοπικό πολεοδομικό εκεί και δεν μπορεί να το κάνει για το νέο δικαστικό μέγαρο. Ερώτημα. Περιμένουμε να απαντηθεί.

0: Ιστορία γράφει αυτή η δημοτική αρχή. Αλλά και αυτό με τις παραλίες, με το διαγωνισμό για τους ναυαγοσώστες. Άλλο πάλι μνημείο αυτό. Διαβάστε το στη Δημοκρατική, διαβάστε το. Θα το ξαναπώ, θα αναρωτηθώ για εκατομμυριωστή φορά. Μπορούν να φέρουν κάτι εις πέρας επιτέλους. Προς όφελος αυτού του έρμου του Δήμου. Αυτής της έρμης της πόλης και αυτού του έρμου του νησιού. Τι τον ήθελαν το Δήμο, παιδιά. Πραγματικά, τι τον ήθελαν το Δήμο. Όταν δεν μπορείς να εντάξεις κατσικόδρομο, όταν δεν μπορείς να κάνεις ένα διαγωνισμό για την ασφάλεια, για τους ναυαγοσώστες στην παραλία, τι τον θέλετε το Δήμο. Όταν τα λίμματα τρέχουν στις θάλασσες, τι τον θέλατε το Δήμο. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα, πάμε στη Λέρο, κυρίες και κύριοι. Σήμερα το απόγευμα αναμένεται ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, και εννοείται από τον Περιφερειάρχη, τους βουλευτές, τον Διπεάρχη, τον Χρήστο Τορογλό. Φαντάζομαι ότι δεν θα περιοριστεί στα θέματα υγείας, γιατί το τελευταίο διάστημα είναι και πολλά τα έργα υποδομής τα οποία έχουν ολοκληρωθεί. Άλλη ιστορία πάλι εκεί, άλλα σύριαλ δεκαετιών, το Λακί, τα Άλυντα, το ξενοδοχείο το Λέρος. Είναι πολλά τα οποία έχουν δρομολογηθεί και ολοκληρώθηκαν κιόλας, και άλλα που δρομολογούνται. Φαντάζομαι λοιπόν ότι υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών στην Λέρο κατά τη σημερινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Επαναλαμβάνω, το απόγευμα αναμένεται κατά τις πληροφορίες σύμφωνα με το πρόγραμμα. Θα μεταφερθούμε στη Λέρο για να συνομιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, με την υποψήφια βουλευτή του κόμματος, την κυρία Κατερίνα Εμμανουήλ, για να μας δώσει έτσι μια εικόνα της επικείμενης επίσκεψης και των θεμάτων τα οποία θα παρακολουθήσει τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Υγείας και οι συνεργάτες του επιτελείου όλο που μεταβαίνει στο νησί. Κυρία Εμμανουήλ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα νησιά μας και ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα. Είναι μια πραγματικά πολύ χαρούμενη ημέρα, μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή, η επίσκεψη για ακόμα μια φορά του Πρωθυπουργού στο νησί μας. Και αυτή τη φορά δεν είναι απλώς για μια εθνοτυπική παρουσία, μια προεκλογική επίσκεψη όπως ήταν την προηγούμενη φορά, αλλά για μια έμπρακτη, αν θέλετε, απόδειξη ότι η πολιτεία βρίσκεται δίπλα στα κριτικά μας νησιά, αφού γκράζεται τις ανάγκες τους και επενδύει στο μέλλον τους. Mm-hmm. Και αυτό μπορώ να σας το πω με σιγουριά, γιατί αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Λέρο, θεωρώ, για μένα τουλάχιστον, ότι είναι ένα μικρό θαύμα.
0: Τι συμβαίνει γιατί ακριβώς, ξέρω, για να λύσετε το μας.
1: Δεν ξέρω πώς αλλιώς να μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τα 50 και πλέον εκατομμύρια που αυτή τη στιγμή είναι έργα που εξελίσσονται στο νησί της Λέρου, και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν

0: ότι όταν υπάρχει συνεργασία μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης, της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και του Δήμου, τα αποτελέσματα είναι ορατά και μετρήσιμα.
1: Το θαύμα
0: για το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε για τη Λέρο είναι πραγματικά αποτέλεσμα της αγαστής συνεργασίας πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης και μιας κυβέρνησης που αναγνωρίζει αφενός την επιβάρυνση που έχει δεχτεί η Λέρος και από το μεταναστευτικό, αλλά και τις επίπονες προσπάθειες που έχει γίνει από πλευράς και του Δήμου μας και της Περιφέρειας για να οριμάσουν έργα, και φτάνει μια κυβέρνηση να χρηματοδοτεί πραγματικά αυτά τα πολύ σπουδαία έργα για το της Λέρου.
1: Μπορούμε λίγο να τα απαριθμίσουμε και για τα νησιά που μας ακούνε και δεν έχουν εικόνα ακριβώς το τι γίνεται στη Λέρο. Εμείς κατά καιρούς βεβαίως συζητάμε, τα λέμε ένα-ένα ανάλογα το που βρίσκεται το καθένα παρακολουθώντας την πορεία. Μπορούμε λίγο να τα συγκεντρώσουμε όλα, κυρία Εμμανουήλ, και να μας πείτε πραγματικά αυτό το θαύμα που λέτε, σε τι συνίσταται. Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή για τη Λέρο τρέχουν εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις γύρω στα 45 εκατομμύρια. Ο έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί είναι 8 εκατομμυρίων. Υπάρχει εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις για άλλα 35 εκατομμύρια, 40 περίπου εκατομμύρια. Να σας πω, θέλετε να αναφερθούμε στα έργα αυτή τη στιγμή?
1: Επιγραμματικά, έτσι δεν είναι? Ναι, για να έχουμε μια εικόνα, ναι, γιατί μιλάμε ακριβώς.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί πραγματικά είναι τόσο πολλά. Έχει τελειώσει το αγκυροβόλιο των αλίντων.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει η αποκατάσταση του ιστορικού ξενοδοχείου του Λέρος, το οποίο να θυμίσουμε ότι είναι μέσα στα ιταλικά κτίρια του Λακιού και ήταν εγκαταλελειμμένο από τη δεκαετία σχεδόν του 80. Έχει γίνει αποκατάσταση της πηλαίωσης του προβλήτα στο λιμάνι του Λακιού. Και περιμένουμε βασικά και πολλά, αλλά για μένα ένα από τα σημαντικότερα έργα που είναι να γίνουν είναι η αντικατάσταση, μάλλον όχι αντικατάσταση, είναι προμήθεια δύο νέων μονάδων αφαλάτωσης. Να πω ότι πολύ σημαντικό έργο ήταν η συντήρηση και η επισκευή της κατεστραμμένης σχεδόν αφαλάτωσης που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Αυτή αποκαταστάθηκε και είναι λειτουργική αυτή τη στιγμή. Όμως αυτό που εξασφαλίζεται τώρα με τις νέες χρηματοδοτήσεις είναι η προμήθεια δύο νέων μονάδων αφαλάτωσης και, το πιο σημαντικό, η δημιουργία και κατασκευή κεντρικών αγωγών ύδρευσης, νέων κεντρικών αγωγών ύδρευσης 17 χιλιόμετρων, που θα εξασφαλίσουν σε όλο το νησί αφαλατωμένο νερό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό για ένα νησί που μέχρι τώρα είχαμε νερό υφάλμηρο και που, πέρα από το πρωτίστως πόσο κακό ήταν για την υγεία μας το απαρχαιωμένο δίκτυο, δηλαδή ακόμα και όταν έβγαινε αφαλατωμένο το νερό στο σπίτι, μας τελικά δεν έφτανε αφαλατωμένο, ούτε καν πόσιμο, δεν μιλάμε για μη πόσιμο, μιλάμε για νερό που έκανε τεράστιες ζημιές και στις συσκευές των σπιτιών. Δηλαδή,
1: μάλιστα, δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πουθενά, δηλαδή, έτσι. Όχι μόνο ο πόσιμος, στην ουσία δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.
0: Φτάσαμε, ναι, μια περίοδο που δεν επαρκούσε. Οπότε δύο νέες αφαλατώσεις και καινούριο δίκτυο ύδρευσης. Ούτως ώστε να έχει το κάθε σπίτι αφαλατωμένο νερό. Ναι. Νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά που μπορώ να σας πω.
1: Προφανώς.
0: Επιπλέον περιμένουμε άμεσα 4 εκατομμύρια που ο Δήμος θα προχωρήσει στην ριζική αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου και την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 15ης Φεβρουαρίου. Νομίζω είναι τόσο πολύ.
1: Είναι πολλά, είναι πολλά.
0: Θα ξεχάσω πάρα.
1: Ναι. Στο κομμάτι υγεία τώρα, επειδή δεν είναι μόνος του ο Πρωθυπουργός, συνοδεύεται και από τον Υπουργό Υγείας και από τον Διοικητή της Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας, τον κύριο Ροϊλό. Στο κομμάτι της υγείας, εδώ τι έχουμε στη Λέρο?
0: Στο κομμάτι της υγείας έχει γίνει μια σημαντική αναβάθμιση των χώρων του νοσοκομείου. Αυτό που γίνεται σε όλα τα νοσοκομεία, σε όλη την Ελλάδα, έχει γίνει και εδώ και στα ΤΕΠ μια σημαντική αναβάθμιση και σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου. Αυτό γνωρίζω εγώ. Εντάξει, σίγουρα συνεχίζει να υπάρχει μια γκρίνια, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, με το κομμάτι των γιατρών. Παρ' όλα αυτά έχουν γίνει προκήρυξεις θέσεων. Σίγουρα είναι ένα δύσκολο τομέα ο τομέας της υγείας. και νομίζω ότι όσα βήματα και να γίνουν, πάντα ο κόσμος δεν μπορεί να είναι εκεί ευχαριστημένος, γιατί πάντα θα θέλει το κάτι παραπάνω. Αυτό όμως που μπορώ να πω ότι είναι, που και κατανοούμε όλοι, είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε έναν ευαγγελισμό σε κάθε νησί, και σίγουρα αυτή η νησιωτικότητα είναι ένα δύσκολο κομμάτι για μας που ζούμε εδώ, γιατί πραγματικά τα νησιά, τα νοσοκομεία έχουν ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει βήματα, ότι δεν είμαστε, ότι δεν γίνεται μια τρομερή προσπάθεια να δοθούν κίνητρα να έρθουν γιατροί στα νησιά μας. Όμως δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να πείσεις έναν άνθρωπο που ζει σε μια μεγάλη πόλη να έρθει με οποιοδήποτε κίνητρο και οικονομικό, αν θέλετε, να ζήσει σε ένα μικρό νησί. Οπότε αυτές είναι κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες που βέβαια ο πολίτης δεν ενδιαφέρεται. Δεν τον ενδιαφέρει, τον ενδιαφέρει να έχει γιατρό στο νησί του. Όμως παραμένει ένα αγκάθι το κομμάτι των γιατρών. Αυτό όμως που νομίζω ότι οφείλουμε να αναγνωρίσουμε, ότι γίνονται πολλά βήματα και πολύ, καταβάλλεται τεράστια προσπάθεια για να λύνονται στο μέτρο του δυνατού.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε το πρόγραμμα έτσι να μας πείτε, γιατί εκτός από Λέρο πάει και Αγαθονήσι αύριο ο Πρωθυπουργός.
0: Αγαθονήσι πάει αύριο με τάφι, δεν ξέρω τώρα ακριβώς τις ώρες, σίγουρα θα πάει αύριο το πρωί. Σήμερα έρχεται και κατευθείαν θα ξεκινήσουμε από το Αγκυροβόλιο των Αλίντων, μετά είναι το νοσοκομείο. Επίσκεψη επίσης στο λιμάνι και στο Λέρος, ξενοδοχείο το Λέρος, και μετά στο Δήμο, και μετά κάποια στιγμή, νομίζω γύρω στις 6, είναι η συνάντηση με πολίτες του νησιού σε ένα καφέ της Αγίας Μαρίνας.
1: Α, μάλιστα, θα γίνει και ανοιχτή συνάντηση του με τους πολίτες του νησιού.
0: Ναι, υπάρχει χρόνος, είναι πρώτη φορά που θα μείνει και θα κυνηγητερεύσει ο Πρωθυπουργός στο νησί μας, οπότε καταλαβαίνετε ότι δίνει και εκείνος μια τεράστια έμφαση στα κριτικά νησιά, στα νησιά μας, και είναι μια στήριξη και προς στην τοπική αυτοδιοίκηση, ξαναλέω, και και στην περιφέρεια που όλο αυτό το διάστημα έχει καταβάλει τεράστια προσπάθεια, αλλά και στο Δήμο της Λέρου, που μέσα από αυτή τη συνεργασία έχουν καταφέρει να δείξουν τα προβλήματα και να κερδίσουν με αυτόν τον τρόπο τη στήριξη της κυβέρνησης. Χρηματοδότηση άλλωστε 50 εκατομμυρίων ευρώ που συνοδεύεται από σημαντικά έργα υποδομών για τη Λέρο, αποτελεί έμπραχτη αναγνώριση των αναγκών του νησιού και τις προσπάθειες που καταβάλλεται από την τοπική κοινωνία και τις φορείς.
1: Μάλιστα. Τουριστικά, έτσι για να κλείσουμε λίγο την συζήτηση, πώς πάει το νησί αυτή την ώρα που μιλάμε?
0: Νομίζω ότι η Λέρος δεν έχει τεράστιες διαφορές από άλλες χρονιές. Πάντα η Λέρος, ο τουρισμός έρχεται σιγά σιγά, δηλαδή σταδιακά κάθε μέρα είμαστε και περισσότερο, με αποκορύφωμα τον Αύγουστο, 15 Αύγουστο, που συνήθως δεν πέφτει η καρφίτσα. Είναι κάπως έτσι. Και κρατάει συνήθως με το Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι είμαστε στα ίδια.
1: Στα ίδια.
0: Στις προηγούμενες χρονιές. Υπάρχει μία κίνηση, υπάρχει πληρότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό στα ξενοδοχεία και στα δωμάτια. Νομίζω ότι είμαστε λίγο πολύ στα ίδια επίπεδα. Δεν έχουμε
1: μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μανούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες έτσι που μας δώσατε, μια εικόνα και των έργων που είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται σε εξέλιξη, και γενικότερα για την επίσκεψη σήμερα.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η Λέρο σήμερα στέλνει ένα αισιόδοξο μήνυμα, ότι όταν υπάρχει κοινός στόχος, συνεννόηση και πολιτική βούληση, τα λόγια γίνονται έργα και τα έργα γίνονται καλύτερη καθημερινότητα για τους πολίτες. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε σήμερα από αυτή την επίσκεψη.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Εσείς και εσείς μέρες.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, με ωραίες μουσικές, όσο προλαβαίνουμε βέβαια να ακούσουμε. Και να απολαύσουμε τραγούδια σαν αυτό. Το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Δανειολήπτες που επιδιώκουν μια κατά το δυνατόν ευνοϊκότερη διαχείριση των οφειλών τους. Και από χθες Δευτέρα άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Τι είναι αυτός ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός? Σε τι διαφοροποιείται με τα ισχύοντα μέχρι πρότινος? Ποιους αφορά, τι πρέπει να προσέξουν οι δανειολήπτες? Τι δυνατότητες έχουν τώρα που δεν είχαν? Θεωρώ ότι αυτές όλες είναι ερωτήσεις που ο καθένας που έχει αυτή την ώρα δάνεια τις κάνει. Και έχουμε κοντά μας, κυρίες και κύριοι, τον δικηγόρο, τον κύριο Γιώργο Καζουλάκη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται πολύ με το συγκεκριμένο θέμα, είναι καλός γνώστης και είναι γεγονός ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο να ρυθμίσει οφειλές, να μπει στον εξοδικαστικό, να ανακουφιστεί, να ανασάνει με μια κουβέντα, με μια λέξη. Και τον έχουμε κοντά μας για να μας δώσει τα φώτα του, να μας πει για το νέο αυτόν εξοδικαστικό, τι πρέπει να γνωρίζουμε και πώς μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν χρήση. Κύριε Καζουλάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία Παυλάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Με πολύ ενδιαφέρον θα σας ακούσει ο κόσμος, έχω την εντύπωση. Γιατί είναι ένα θέμα όντως που καίει πάρα πολύ κόσμο, το πώς θα τα καταφέρει να τα φέρει βόλτα με τις οφειλές του, με τα χρέη του. Να ξεκινήσω λοιπόν από την βασική ερώτηση: τι αλλάζει στο νέο εξοδικαστικό, τι ίσχυε και τι ισχύει τώρα?
1: Είναι αληθές ότι ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός είχε αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης δημοσιότητας, αφού μόλις χτες τέθηκε στη λειτουργία, όπως σωστά είπατε, η ηλεκτρονική πλατφόρμα αυτού. Υφίστανται βασικές αλλαγές που εκ πρώτης όψης μοιάζουν να εφαρμόζονται υπέρ των οφειλετών, τις χαιρετίζουν οι επιστημονικοί κλάδοι, αλλά υποκρύπτονται κάποιες παγίδες που επικοινωνιακά δεν αναλύονται όσο θα έπρεπε. Θα έπρεπε να υπάρχουν βέβαια σαφείς διευκρινίσεις για την τήρηση της πλατφόρμας, για τη χρήση της πλατφόρμας, πριν ακόμα τεθεί εφαρμογή ο νέος εξοδικαστικός.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας λοιπόν τι είναι αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουν διευκρινιστεί και τα διευκρινίζουμε τώρα εμείς εκ των υστέρων.
1: Βεβαίως. Η βασική και ξεκάθαρη αλλαγή που εφαρμόζεται υπέρ των οφειλετών είναι ότι επιτέλους διευρύνεται το όριο υπαγωγής οφειλετών στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού. Πλέον κάποιος οφειλέτης με σύνολο 5.000 ευρώ σε οφειλή μπορεί πλέον να υπαχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ μέχρι πρότινος έπρεπε να υφίστανται οφειλές άνω των 10.000 ευρώ. Βλέπουμε δηλαδή ότι για πρώτη φορά επιτυγχάνεται η υπαγωγή και μικροοφειλετών στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού.
0: Τα 5.000 ευρώ αφορούν το συνολικό άθροισμα ή
1: συνολικό άθροισμα, πολύ σωστά.
0: Όχι προς κάθε πιστωτή, δηλαδή χρωστάω 5.000 στην εφορία, 5 στα ταμεία, 5 στην τράπεζα, ξέρω εγώ, όχι αυτό.
1: Το συνολικό άθροισμα των οφειλών
0: να είναι 5.000 ευρώ
1: να επαχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ενώ παράλληλα, ρυθμίζεται και για πρώτη φορά, ορίζεται για πρώτη φορά ότι η κατώτατη μηνιαία δόση για κάθε πιστωτή θα ανέρχεται στα 50 ευρώ μηνιαίως.
0: Ναι.
1: Τι μας προβληματίζει τώρα σχετικά με αυτή την βασική και ξεκάθαρη αλλαγή προς των οφειλετών? Η επιτυχία, αν θέλετε, του εξοδικαστικού μηχανισμού μεταφράζεται επικοινωνιακά σύμφωνα με τον αριθμό των υπαγόμενων υποβληθυσών αιτήσεων στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ο αριθμός βέβαια είναι σαφώς μικρότερος εάν ασχοληθούμε ουσιαστικά και πράγματι με το ποιες αιτήσεις επιτυγχάνουν και τηρούνται οι ρυθμίσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού.
0: Α, μάλιστα. Γιατί άλλο είναι δηλαδή το πόσοι κάνουν αίτηση και τελικά υπάγονται, γίνεται δεκτή η αίτησή τους, αλλά πόσοι τα βγάζουν πέρα και φτάνουν ως το τέρμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, δηλαδή παραμένουν μέσα στην ρύθμιση του εξοδικαστικού, προφανώς είναι μια άλλη ιστορία, έτσι.
1: Είναι μια διαφορετική ιστορία.
0: Η οποία ιστορία τι δείχνει, κύριε Καζουλάκη, μπορεί ο κόσμος να τα απεξέλθει? Είναι επαρκής τελικά αυτή η ρύθμιση, βοηθάει κόσμο ή στην πορεία μένει πίσω όλο αυτό?
1: Πώς κατά το μεγαλύτερο ποσοστό των υπαγόμενων οφειλετών,
0: ναι,
1: μετά την πρώτη τριετία, εάν θα θέλω την πενταετία, δεν μπορεί να ακολουθήσει τη ρύθμιση του εξοδικαστικού μηχανισμού. Γιατί μέχρι πρότινος δεν είχαμε και σταθερό επιτόκιο επί της ρύθμισης. Ο οφειλέτης πίστευε ότι η σύμβαση αναδιάρθρωσης αναφέρεται σε οριστικά ποσά,
0: ναι,
1: σε ορισμένες δόσεις, βλέποντας όμως μετά με την πάροδο του χρόνου ότι τα ποσά αυτά μεταβάλλονται.
0: Και να σας πω και μια ερώτηση άλλη τώρα. Που μπορεί να μην μεταβάλλονται μόνο τα ποσά λόγω επιτοκίων, μπορεί να αλλάζει η κατάσταση του οφειλέτη. Για παράδειγμα, κάποιος, ας πούμε, ο οποίος εργάζεται, μπορεί να συνταξιοδοτείται και οι αποδοχές του να μειώνονται στην περίπτωση αυτή. Τι γίνεται? Γιατί έκανε, ας πούμε, τη ρύθμιση με χι εισόδημα, το οποίο, λέω τώρα εγώ την συνταξιοδότηση, γιατί το δέχτηκα αυτό το ερώτημα από έτσι και φίλους που συζητούσαμε κτλ. Ότι τι γίνεται δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο, μετά από 2, 3, 5, 10 χρόνια, γιατί αυτοί τραβάνε και σε μάκρος όταν πρόκειται για μεγάλα ποσά, έτσι. Πάει μακριά αυτή η διαδικασία για πολλά χρόνια. Στο μεταξύ, κάποιος συνταξιοδοτείται και μειώνονται οι αποδοχές του. Εκεί τι γίνεται?
1: Με βάση το προηγούμενο νομικό πλαίσιο, θα έπρεπε να αναμένει ένα χρόνο προκειμένου να ξαναυποβάλει έτοιμα στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Θα πρέπει δηλαδή να παρέλθει ένας ολόκληρος ημερολογιακά χρόνος από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής,
0: ναι,
1: να ξαναενταθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό σύμφωνα με τα νέα εισοδηματικά του κριτήρια.
0: Μάλιστα. Δηλαδή κάποιος που είναι ενταγμένος ήδη μέσα και δεν μπορεί να τον ακολουθήσει με το που, από ένα σημείο και μετά, γιατί έχουν αλλάξει οι μισθολογικές του συνθήκες και γενικά τα οικονομικά του δεδομένα. Τι πρέπει να κάνει δηλαδή? Σταματάει να πληρώνει και ξαναμπαίνει μετά από ένα χρόνο?
1: Ακριβώς. Και σε αυτό το σημείο μου δίνεται μια πάρα πολύ καλή πάση εισαγωγικά, καθώς με τη νέα τροποποίηση του 5313-2026, του νέου εξοδικαστικού,
0: ναι,
1: που συζητάμε σήμερα, υπάρχει μια μεταβατική διάταξη όπου επιτρέπει για 6 μήνες, δηλαδή μέχρι το τέλος του χρόνου, να μπορεί να ενταχθεί ξανά κάποιος οφειλέτης με νέα κριτήρια στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ακόμα και αν δεν έχει παρέλθει το προαναφερόμενο αυτό έτος.
0: Α, το έτος δηλαδή γίνεται 6 μήνες.
1: Ναι, ναι. 6 μήνες και ισχύει μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ σωστά.
0: Μάλιστα. Αυτό εντάξει, άρα δίδεται αυτή η δυνατότητα επαναρρύθμισης, δηλαδή με τα νέα εισοδηματικά κριτήρια που μπορεί να, εφόσον βεβαίως εγκριθούν έτσι όλα αυτά. Αλλά λέω τώρα ένα χαρακτηριστικό που μου ελέγχθηκε εμένα, τη συνταξιοδότηση, που είναι αντικειμενικό. Δεν είναι έχασα τη δουλειά μου, δεν είναι μειώθηκε ο μισθός μου. Άλλαξαν τα δεδομένα της ζωής, περνάω σε άλλη φάση ζωής. Τι κάνω εκεί πέρα τώρα, τι γίνεται εκεί? Είναι ένα αντικειμενικό πρόβλημα.
1: Ακριβώς. Ανατρέπονται πλήρως τα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Πλήρως τα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Και με τον νέο εξοδικαστικό, αυτό που προσπαθεί ο νομοθέτης να επιτύχει είναι να μεσαφήνει να ρυθμίσει τις οφειλές των οφειλετών. Και γι' αυτό το λόγο άλλωστε επικυρώνεται και η μέγιστη δόση ρύθμισης, με ρύθμιση 420 δόσεων για οφειλές προς τους χρηματοδοτικούς φορείς και με ρύθμιση έως 240 δόσεων για οφειλέτες προς το δημόσιο.
0: Ναι.
1: Ενώ παράλληλα θέτει μια παράλληλη ανεξάρτητη ρύθμιση πέρα από τον εξοδικαστικό των 72 δόσεων που αφορά αποκλειστικά χρέη στο δημόσιο για ληξιπρόθεσμες όμως οφειλές που δεν ρυθμίστηκαν και δημιουργήθηκαν έως το 12/2023.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Δανειακές υποχρεώσεις, και αναφέρομαι περισσότερο τώρα σε τράπεζες και σερβισερς, γιατί εκεί είναι το θέμα, που είναι έχουν υπαχθεί εκεί και έχουν ρυθμιστεί τέλος πάντων με μία δόση χύψη κτλ. Αυτοί οι οποίοι είναι ενταγμένοι εκεί σε προγράμματα τέτοια των δανείων μπορούν να κάνουν αίτηση και να μπουν ταυτόχρονα στον εξοδικαστικό?
1: Ανά πάσα στιγμή μπορούν, παράλληλα με την διμερή σύμβαση που μπορεί να έχουν η ρύθμιση με τους χρηματοδοτικούς φορείς, τις τράπεζες και τους σέρβισες, να υπαχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Δεν επηρεάζει λοιπόν το ένα το άλλο. Δηλαδή, ακόμα και αν έχεις κάνει μία ρύθμιση με μία τράπεζα ή με ένα από αυτά τα funds, πώς τα λένε τέλος πάντων αυτά, μπορείς κάλλιστα να επιδιώξεις και την υπαγωγή σου στον εξοδικαστικό.
1: Δεν υπάρχει καμία απαραίτητη δικαιώματος για να υπαχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία κτλ. Κάποιος πάει να τα μαζέψει, ευχής έργων είναι να τα μαζέψει όλα κανείς σε ένα, να ξέρει ότι πληρώνει έναν και τελειώσαμε και δεν είναι διάφορα ποσά από εδώ και από εκεί. Μπορεί κάποιος μεμονωμένα μέσα από τον εξοδικαστικό να απορριφθεί ένα από όλα αυτά, δηλαδή το δημόσιο να μην δεχτεί, ο ΕΦΚΑ να μην δεχτεί, η τράπεζα να μην δεχτεί?
1: Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, το δημόσιο πάντα αποδέχεται την αίσθηση του ετούντα για τον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Α, δηλαδή εφορία και ασφαλιστικά ταμεία το δέχονται, κατά κύριο λόγο.
1: Η εφορία και τα ταμεία, κατά κύριο λόγο, δέχονται.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε την ίδια αντιμετώπιση από τους χρηματοδοτικούς φορείς, mm-hmm. που τους δίνει τη δυνατότητα με ασαφείς αιτιολογίες να απορρίπτουν αιτήματα εξοδικαστικού μηχανισμού ή ακόμη και να προσφέρουν μια αντιπρόταση, η οποία αυτή εκδίδεται με έναν διαφορετικό αλγόριθμο από τον κύριο αλγόριθμο του εξοδικαστικού μηχανισμού, που πολλές φορές δεν είναι και βιώσιμη για τον ίδιο τον οκλέτη.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε προσπαθούν δηλαδή να το αποφύγουν. Θέλουν να κάνουν τις δικές τους ρυθμίσεις οι services, έτσι, και να μην περάσουν αυτά μέσω του εξαδικαστικού. Αυτό είναι κανόνας δηλαδή είναι καταδικασμένος κάποιος, τέλος πάντων, να πάει και να απορριφθεί από τον εξαδικαστικό?
1: Σε μία περίπτωση δεν θα λέγαμε ότι είναι καταδικασμένος. Είναι βέβαια μια πρακτική η οποία συναντάται αρκετά.
0: Ναι.
1: Είμαστε μάτρες αυτής της πρακτικής. Mm-hmm. Και ίσως, αν θέλετε, ο νέος εξαδικαστικός από το Σεπτέμβριο, μάλιστα, προβλέπει με ένα διαχωρισμό της ακίνητης περιουσίας για την προστασία της πρώτης κατοικίας, προκειμένου να περιορίσει όσο το δυνατόν τις πρακτικές αυτές των χρηματοδοτικών φορέων.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι ένα ερώτημα που είχα να σας κάνω. Το θέμα της πρώτης κατοικίας που καίει τον κόσμο, εν πάση περιπτώσει, γιατί σου λέει, εντάξει, τουλάχιστον μην χάσω το σπίτι μου. Δηλαδή, σε μια περίπτωση που δεν μπορώ να ανταπεξέλθω. Τουλάχιστον το σπίτι μου. Τι ισχύει λοιπόν για την πρώτη κατοικία? Άκουσα ότι πρόκειται να έρθουν κάποιες ρυθμίσεις καινούργιες που να διασφαλίζουν την πρώτη κατοικία. Είναι ακριβές αυτό?
1: Πολύ σωστά. Από την 21 Σεπτεμβρίου του 2026 προβλέπεται για πρώτη φορά ο διαχωρισμός της ακίνητης περιουσίας με την παράλληλη προστασία της πρώτης κατοικίας. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί ο ετών, μπορεί ο οφειλέτης να επιλέξει, εάν θα συνενέσει, να προστατεύσει την κύρια κατοικία του με την αίρεση, με την προϋπόθεση ότι δίνει το δικαίωμα σε χρηματοδοτικούς φορείς να ρευστοποιήσουν τα λοιπά ακίνητα στοιχεία.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Σου λέει κρατάω, διασφαλίζω το σπίτι μου, αλλά από τα υπόλοιπα όμως κάντε τα ό,τι θέλετε. Δηλαδή, αν θεωρείτε ότι δεν μπορώ να ανταπεξέλθω, ρευστοποιήστε τα. Είναι πια στη διάθεση, είναι στη διάθεση των funds αυτά.
1: Βέβαια, και σε αυτή την περίπτωση τίθενται κάποια ερωτήματα που ευλόγως τίθενται και θα έπρεπε να υπάρχουν και διευκρινήσεις. Για παράδειγμα, τι υποκρύπτεται πίσω από αυτή την πρόβλεψη? Ποιες θα είναι δηλαδή οι διαδικασίες εφαρμογής στην καθεαυτού του εξοδικαστικού? Θα δίνεται εξ αρχής επιλογή στην οφειλέτη?
0: Εκ των όνου κάνευ αυτό. Από τη στιγμή που μπαίνεις στον εξοδικαστικό, έχεις πει ότι θεωρείται ότι συνενείς στο να κρατήσω το σπίτι, αλλά τα υπόλοιπα, εν πάση περιπτώσει, μπορεί και να οδηγηθούν σε ρευστοποίηση. Ερώτημα τώρα.
1: Και το ερώτημα,
0: ναι,
1: στη διαδικασία ρευστοποίησης κατά τον νέο εξοδικαστικό μηχανισμό, τι θα συμβαίνει εάν οι πληστριασμοί, οι ρευστοποιήσεις, οι εκποιήσεις είναι ατελέσφοροι? Θα επηρεάζεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης?
0: Ναι. Ναι.
1: Είναι εύλογα ερωτήματα.
0: Είναι εύλογα ερωτήματα. Μάλιστα. Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Αυτοί που έχουν ήδη μπει στον εξοδικαστικό με την προηγούμενη μορφή που είχε ο εξοδικαστικός, αυτής της ρύθμισης που θα έρθει το Σεπτέμβριο, όπως λέτε, για την κατοχύρωση της πρώτης κατοικίας, μπορεί να γίνει ετεροχρονισμένα, δηλαδή και για αυτούς που είναι ήδη μέσα στον εξοδικαστικό και τον ακολουθούν?
1: Θα πρέπει να εφαρμόσουν την πρόνοια της μεταβατικής διάταξης, όπου για 6 μήνες, μέχρι δηλαδή το Δεκέμβριο του 2026, θα μπορούν να ξαναυπαχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό και μετέπειτα βέβαια της 21ης Σεπτεμβρίου, όπως θα υπάρχει και σε εφαρμογή αυτή η πρόνοια της προστασίας πρώτης κατοικίας, για να καταφέρουν να προστατεύσουν το πρώτο το σπίτι.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, αυτοί που είναι ήδη, είναι κάποιος που είναι ήδη μέσα στον εξοδικαστικό. Τα τελευταία 3, 4, 5 χρόνια, ξέρω εγώ, θα πρέπει να ξανακάνει τη διαδικασία από την αρχή για να προστατεύσει το σπίτι του.
1: Πάρα πολύ σωστά. Να ξαναυπαχθεί από την αρχή.
0: Α, μάλιστα. Καινούργια πάλι η διαδικασία θα πρέπει να κάνει.
1: Επόμενο, βέβαια, ναι. η μετέπειτα αρρύθμιση να μην είναι τόσο βιώσιμη ή τόσο ευέλικτη για τον ίδιο όπως ήταν υφιστάμενη.
0: Μάλιστα. Εσείς δηλαδή τώρα έτσι από την εμπειρία σας, κύριε Καζουλάκη, τι θα προτείνατε σε ανθρώπους που είναι ήδη μέσα στον εξοδικαστικό να το επιχειρήσουν, αν θέλουν να διασφαλίσουν εννοείται την πρώτη τους κατοικία ή να παραμείνουν στο καθεστώς το οποίο βρίσκονται τώρα, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι μπορούν να το εξυπηρετήσουν, έτσι, δηλαδή ότι μέχρι τώρα πάει το πράγμα όπως πάει.
1: Πολύ σωστά. Καταρχάς θα συνιστούσα να αναμένουμε τεχνιστικές εγκυκλίους από το Υπουργείο Οικονομικών για να δούμε εν της πράγμαση πώς και με ποιο τρόπο λειτουργεί η συνένεση επί της κατάστασης κατοικίας και ρευστοποίηση των λοιπόν ακίνητων περιουσιακών στοιχείων.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί πέρα υπάρχει η υπόσχεση εισαγωγικά ότι εάν και εφόσον συνενέσει ο φλέτης τη ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών στοιχείων, θα τεθεί σε λειτουργία νέος αλγόριθμος με πολύ ευνοϊκότερες ρυθμίσεις τη βιώσιμη ρύθμιση για τον οφειλέτη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε βλέποντας και κάνοντας...
0: Ανάλογα και ανάλογα με την περίπτωση τώρα καταλαβαίνω εγώ εδώ, έτσι, γιατί μπορεί να, υπάρχει κάποιος ο οποίος να έχει πολλά περιουσιακά στοιχεία, οπότε εκεί θα έχει, προφανέστατα θα έχει και μια καλύτερη αντιμετώπιση, γιατί σου λέει αν δεν μπορέσει να την εξυπηρετήσει, θα του πάρουμε την περιουσία του. Το λέω τώρα έτσι πολύ, πολύ απλά και μαλλιαρά. Ενδεχομένως τα πιο σκληρά, ας το πούμε έτσι, μέτρα να είναι για αυτούς οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη επισφάλεια στην, πώς να το πω τώρα, στην εξυπηρέτηση αυτής της ρύθμισης. Σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Άρα κατά περίπτωση, βλέποντας και κάνοντας, κύριε Καζουλάκη,
1: σε κάθε περίπτωση.
0: Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι εδώ πέρα τώρα αυτό είναι σωστό ή αυτό είναι λάθος ή αυτό προτείνεται στη μία περίπτωση ή κάτι διαφορετικό προτείνεται στην άλλη. Κάθε περίπτωση δανειολήπτη είναι ξεχωριστή από ό,τι καταλαβαίνω τώρα από τη συζήτηση που κάνουμε.
1: Απολύτως ορθά.
0: Και
1: αυτό που πρέπει βέβαια να προσέξουμε, μιλήσαμε για την ανδρομική ισχύ των τροποποιήσεων, προβλέπεται την ανδρομική ισχύ και για τις προγενέστερες ρύθμισεις σε μια πρόβλεψη η οποία είναι ιδιαίτερα δυσμενής για τους οφειλέτες. Για πρώτη φορά η σύμβαση

0: αναδιάθρωσης, το αποτέλεσμα δηλαδή της πρότασης προκύπτει από τον εξοδικαστικό μηχανισμό, αποτελεί εκτελεστό τίτλο. Τι σημαίνει αυτό?
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Αυτόματα αποκτά ισχύ δικαστικής απόφασης. Διτό το σημείο. Ναι, μεν οι πιστωτές, οι τράπεζες, η εφορία, το δημόσιο, τα ταμεία δεσμεύονται υποχρεωτικά από τη σύμβαση αναδιάθρωσης, αλλά αν για κάποιο λόγο ο φιλέτης δεν καταφέρει να ακολουθήσει τη ρύθμιση, γιατί όπως αναφέρατε ορθώς, ανατρέπονται τα οικονομικά δεδομένα, mm-hmm. οι πιστωτές μπορούν ανά πάσα στιγμή να προχωρήσουν άμεσα σε μέτρα αναγκαστικής εκτελέσεως,
1: χωρίς να
0: χρειαστεί η έκδοση διαταγής πληρωμής. Παρακάμπτεται δηλαδή δικαστική οδός, παρακάμπτονται ενδεχομένως οι άμυνες, οι νομικές και δικαστικές άμυνες των αφιλετών και η σύμβαση αναδιάθρωσης αποκτά ίση ισχύ με μια δικαστική απόφαση.
1: Άρα θα έλεγα ότι δεν είναι καλό αυτό, λοιπόν. Δεν είναι καθόλου καλό αυτό, έτσι όπως μας το περιγράφετε. Γιατί θα έλεγε κανείς... Ναι, έχει τελικά παγίδες εδώ η ιστορία. Γιατί κάποιος που δεν μπορεί τέλος πάντων να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις του και κινδυνεύουν, ξέρω εγώ, να του πάρουν το σπίτι, λέω τώρα εγώ, θα χρησιμοποιήσει κάποια εργαλεία. Έτσι, θα κάνει, δεν ξέρω, ενστάσεις, ανακοπές, δεν ξέρω πώς λέγονται όλα αυτά στη δίκαστη, δεν έχω και ιδέα από τα νομικά. Αλλά θα έχει ένα νομικό οπλοστάσιο στα χέρια του, ο δικηγόρος του, να το καθυστερήσει ή να το αποτρέψει. Με το νέο εξοδικαστικό, όπως λέτε, επειδή έχει ισχύ νόμου, μια δικαστική απόφαση, αυτό δεν ισχύει, τελείωσε. Προχωράει αυτοματοποιημένα η διαδικασία από εκεί και πέρα.
0: Μάλιστα, χωρίς να περνάμε καν από την δικαστική οδό.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτή η πρόβλεψη έχει αναδρομική ισχύ. Δηλαδή, ακόμα και προγενέστερες ρυθμίσεις πριν το νόμο 53-13-2026, όσοι δηλαδή έχουν ήδη επαφθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό, θα πρέπει να έχουν στο νου τους ότι αυτομάτως η σύμβαση αναδιάθρωσης είναι εκτελεστός τίτλος.
1: Α, μάλιστα. Και αναδρομικά δηλαδή, για αυτούς που είναι ήδη
0: αυτό
1: μέσα. Είναι για αυτούς που είναι. Α, δεν γλιτώνει κανείς δηλαδή από αυτό.
0: Δυστυχώς.
1: Μάλιστα. Να εδώ τώρα τα ψηλά και τα πονηρά που λέτε, που δεν τα λένε. Γιατί ακούω και εγώ θριαμβολογίες για τον νέο εξοδικαστικό, αλλά με αυτά που μας εξηγείτε τώρα δεν νομίζω ότι είναι και τόσο ευνοϊκά τελικά τα πράγματα στα ψηλά γράμματα, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Τώρα, δεν ξέρω τι ευχάριστο μπορούμε να πούμε. Κούρεμα, με το κούρεμα τι γίνεται?
0: Λοιπόν, όσον αφορά το κούρεμα, καταρχάς κλειδώνει το επιτόκιο 3% ρύθμισης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πλέον θα έχουμε σταθερό επιτόκιο ρύθμισης για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.
1: Ναι.
0: Και όσον αφορά το κούρεμα, ο νέος αλγόριθμος ανεβάζει τα ποσοστά διαγραφών σε περίπτωση βέβαια που τα εισοδηματικά κριτήρια και οι υπολογισμοί μεταξύ των εισοδηματικών κριτηρίων και των οφειλών επαρκούν για μια εύλογη διαβίωση του οφειλέτη.
1: Ναι. Το σταθερό επιτόκιο, να υποθέσω ότι αυτό δεν θα ισχύσει αναδρομικά. Έτσι, για αυτούς που είναι ήδη υπαγμένοι, θα πρέπει να κάνουν αρρύθμιση, θα πρέπει να κάνουν αίτηση.
0: Εάν και για αυτή την πρόνοια διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις, αν θα θέλατε, καθώς και με προηγούμενες τροποποιήσεις του νόμου, πάλι αναφερόμασταν σε σταθερό επιτόκιο ρύθμιση 3%. Απλά βλέπαμε ότι το σταθερό επιτόκιο ίσχυε μόνο για τους πρώτους 36 μήνες.
1: Για τους πρώτους 36 μήνες και μετά εκτοξεύονται οι δόσεις, γιατί όταν βγαίνει το δοσολόγιο και το παίρνεις στα χέρια σου, εκεί βλέπεις ότι υπάρχει μια κλιμάκωση από ένα σημείο και μετά, από μια διετία, τριετία, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί. Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ σωστά.
1: Λοιπόν, κύριε Καζουλάκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Θα τα ξαναπούμε όμως, έτσι, γιατί βλέπω έχουμε και ερωτήματα αρκετά από τον κόσμο. Μέσα στο επόμενο διάστημα θα επιδιώξουμε να έχουμε άλλη μια τηλεφωνική επικοινωνία. Εγώ θα μαζέψω τα ερωτήματα από τον κόσμο. Γιατί έχω αρκετά, αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχω χρόνο. Να τα συζητήσουμε, να τα επιχειρήσουμε, να τα απαντήσουμε σε μια επόμενη τηλεφωνική μας επικοινωνία.
0: Να είστε καλά και πραγματικά θα ήθελα να σας συγχαρώ που συνειδητά επιλέγετε να ενημερώνετε τους ακροατές σας και συμπολίτες μας για τόσο μείζωνα ζητήματα που άπτονται τη διαχείριση ιδιωτικού χρέους.
1: Εντάξει, και όταν μπορεί να βοηθηθεί ο κόσμος, κύριε Καζουλάκη, γιατί να μην βοηθηθεί? Δηλαδή, εδώ αυτό το ιδιωτικό χρέος είναι μεγάλος βραχνάς για πάρα πολύ κόσμο. Έτσι. Μην πω ότι είναι και για όλους. Δεν ξέρω και κανέναν, η αλήθεια, που να μην έχει μικρότερες ή μεγαλύτερες οφειλές. Οπότε είναι κρίσιμη σημασία σε αυτό το οποίο συζητάμε. Και πάλι σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Ναι. Γεια σας, γεια σας. Δεν ξέρω τώρα αν γίναμε σοφότεροι. Θέλει προσοχή πάντως. Εγώ θα πω ότι όποιος θελήσει να υπαχθεί στον εξοδικαστικό, από όσα ακούω τώρα, είτε όσοι είστε στον παλιό είστε, τώρα τον καινούριο, παιδιά με δικηγόρο που να το ξέρει καλά το θέμα, για τις παγίδες που κρύβει, για τα ψηλά γράμματα, μην βρεθείτε προ εκπλήξεων κάποια στιγμή. Έτσι. Λοιπόν, αυτά από την εκπομπή μας, από το πρωινό μας Express σήμερα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ κοντά μας, στη μεγάλη μας παρέα. Το απόγευμα στις 5 σε επανάληψη εκπομπή μας. Αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Να είστε όλες και όλοι καλά.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι. Σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος στα Δωδεκάνησα. Παρασκευάς αυτοκίνητα. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Καλυθέας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 06500.
3: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
4: Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
5: Φώτα, μουσική, παλμός και ένα κοινό που γίνεται ένα. Ο Ακύλας έρχεται στη Ρόδο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα, 10 Αυγούστου, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Είναι το πάρτι που δεν θέλεις να τελειώσει. Διοργάνωση Αθλητική Ακαδημία Νίκη Ρόδου.
6: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάξεις δυνατά.
5: Μην το χάσεις, είναι μοναδικό, είναι διαφορετικό, δεν το συναντάς αλλού.
6: Σε είχα δει.
5: Δευτέρα, 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Η προπόληση ξεκίνησε. Rodos.live.
7: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
8: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942-874497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
9: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30.
10: Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr.
11: People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Veneto Cleon 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι. Λοχαγού Φανουράκη 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
7: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
12: ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Την πώληση ποσοστού των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές μέσω δημιουργίας μιας νέας εταιρείας εξετάζει ο Τζιάνι Ινφαντίνο, όπως αποκαλύπτουν οι Times. Σύμφωνα με τα σχέδια του Προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, η εταιρεία αυτή θα αναλάβει τη διαχείριση του Παγκοσμίου Κυπέλου Ανδρών και Γυναικών, καθώς και του Παγκοσμίου Κυπέλου Συλλόγων, διατηρώντας το πλειοψηφικό πακέτο, ενώ το 20-30% θα διατεθεί αρχικά σε ιδιώτες επενδυτές έναντι δισεκατομμυρίων δολαρίων. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather.
15: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Δεν σε είχα, λέει, πολύ σε εκτίμηση δημοσιογραφικά μόνο. Α, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, δεν το καταλαβαίνω. Σήμερα σε έχω στην καρδιά, μ' αφάφησες τον καθρέφτη χωρίς να μιλήσεις. Το πρώτο μήνυμα που ήρθε από το Δήμο. Γεια σας, κύριε Δήμο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, Real FM 97,8. Απόγευμα Τρίτης, 28 Ιουλίου. Δύσκολη μέρα ήταν η σημερινή, ζέστη είχε πολύ. Και περίεργη ζέστη, ρε παιδί μου, χωρίς να αναφόρητη. Ήταν εκνευριστική, δεν ξέρω γιατί. Καλά, η ζέστη δεν είναι ποτέ εκνευριστική. Οι άνθρωποι γύρω μας την κάνουν να φαντάζει εκνευριστική. Επίσης, ένα φοβερό πράγμα. Πώς γίνεται στις 5 η ώρα να μην έχει κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας και στις 6 και 10 να έχει μποτιλιάρισμα? Γίνεται? Πράγμα, όχι. Ναι, εντάξει, είπα 6 και 10 γιατί 6 και 10 έτυχε να βρεθώ. Στις 5 η ώρα όμως ο δρόμος ήταν άδειος. Σε 6 ώρα σχολάνε. Τι κάποιοι, εδώ μιλάμε για το μισό λεγανοπέδιο. Τρία φανάρια για να βγεις στην Κηφισίας και μετά. Μπορώ να καταλάβω. Δεν φύγατε. Δεν θα φύγετε. Δεν ήρθε η ώρα να φύγετε. Εδώ είμαστε. Real FM 97,8. Άλλη μια μέρα που ο Θεός ή όποιος πιστεύει, όπου πιστεύει τέλος πάντων ο καθένας, μας φύλαξε από τους δικούς μας ανθρώπους, γιατί από τους εχθρούς σας ξέρουμε να φυλαγόμαστε και μόνοι μας. Λοιπόν, ο κύριος Γεωργής Νταβαρίνος είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων απόψε και η κυρία Ειρήνη Κούρτη απόψε. Θα το συνηθίσω, εν πάση περιπτώσει. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης είναι στις ειδήσεις και ο Μανώλης Παρδάλης είναι στο μικρόφωνο. Βράχνιασες, μου λέει εδώ ο κύριος Γιώργος. Ναι, κύριε Γιώργο. Και μαντέψτε, δεν είναι αποκρύωμα. Είναι αυτή η περίοδος, είναι περίεργη. Λοιπόν, απόφαση στην εκπομπή. Μέχρι νεοτέρας δεν θα παίζει Χατζηδάκης. Είδα το βιντεάκι με το Μητσιά. Μέχρι νεοτέρας δεν θα παίζει Χατζηδάκης. Είδα το βιντεάκι.

χρόνια. Το να απαγορεύει η οικογένεια του τεράστιου Χατζηδάκη να ακούγεται σε μια συναυλία είναι τουλάχιστον τραγικό και αστείο. Τουλάχιστον τραγικό και αστείο. Ακούγα το Μητσιά να απαγγέλει, γιατί αυτό μπορεί να το κάνει, γιατί είναι στίχος Γκάτσου, εκεί δεν υπάρχει καμία απαγόρευση. Και έλεγα, ρε παιδί μου, μπορούν να μπουν τέτοια στεγανά στην τέχνη. Γιατί υπάρχει το... πώς το λένε, γιατί υπάρχει, ας πούμε, ένας προγραμματισμός για το έτος 2026 που έχει οριστεί ως... Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Γεια σας κυρία Γιώτα, πιστεύετε και εσείς στα 7 χρόνια γρουσουζιάς για τους καθρέφτες? Δεν νομίζω ότι ισχύουν. Οι ηθαγενείς τα έχουν βγάλει. Οι φαν, μπράβο, μπράβο χιλίαρχε. Η φαν πομπή ακολουθία και εσείς. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι μίλησα σήμερα με τον κύριο Λουράντο για το θέμα των φαρμάκων. Ο κύριος Λουράντος όμως πλέον δεν είναι πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου. Μου έδωσε το τηλέφωνο του πρόεδρου, τον έχω καλέσει, του έχω στείλει και μήνυμα. Δεν έχουμε καταφέρει όλη τη μέρα να επικοινωνήσουμε. Δεν έχω εγώ καταφέρει να επικοινωνήσω μαζί του. Δηλαδή, τον έχω καλέσει αρκετές φορές, του έχω στείλει και μήνυμα. Κάναμε μια κουβέντα με τον κύριο Λουράντο για το θέμα των φαρμάκων και μου είπε ότι το είχαν επισημάνει ως Φαρμακευτικός Σύλλογος το πόσο μεγάλη αδικία είναι ο ασφαλισμένος, εφόσον δεν υπάρχει το γενώσιμο, να πρέπει να πληρώσει συμμετοχή ακόμα και όταν είναι μηδενική η συμμετοχή, εφόσον πάρει το πρωτότυπο. Μου ανέλησε όμως πολλές περιπτώσεις. Δεν θέλω να αναφερθώ όμως περισσότερο, γιατί θα περιμένω να μιλήσω με τον νυν πρόεδρο, οπότε να κάνουμε μια συνέντευξη που να θίξουμε όλα τα θέματα που αφορούν τα φάρμακα. Ναι, την είδα τη δήλωση του Μανώλη Μητσιά. Αν δεν λυθεί το θέμα, θα απαγγέλω Γκάτσο σε κάθε συναυλία. Εντάξει τώρα. Θα μου πείτε, εδώ έχουμε ένα σκασμό ζητήματα γύρω μας, ναι, αλλά... είναι και αυτό ένα θέμα της επικαιρότητας. Ελάσσον σημασίας, δεν θα το αρνηθώ, αλλά είναι ένα θέμα. Καμία αγκάρια, Τζον Σμιθ. Καμία, πραγματικά. Λοιπόν... έχουμε σημαντικές ανατιμήσεις στη τιμή της ενέργειας. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια, μετά τις 8. Και βέβαια έχουμε και τον κύριο Ρίζο απόψε στις 9.30 κανονικά. Για όλα τα τρέχοντα, οπότε μπορείτε να στέλνετε και τις ερωτήσεις σας. Βλέπω ότι τα θέματα στην κορυφή της επικαιρότητας παραμένουν τα αστυνομικά. Έχουμε και αυτή τη φωτιά στην Πάρο με κένωση 4 περιοχών και ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Έχουμε την ιστορία στη Σύρο με τη 41χρονη. Δεν ξέρω πώς θα καταλήξουν οι αρχές, στα όποια συμπεράσματα καταλήξουν. Είδα το βίντεο. Ακούω και την υπεράσπιση, επειδή μου λέγε χθες ο Γιάννης, δες το βίντεο. Ακούω και την υπεράσπιση που λέει ότι μέσα σε 7 δευτερόλεπτα, γιατί τόσο είναι ο χρόνος πραγματικά, δεν προλαβαίνει κάποιος ο οποίος κινδυνεύει να γίνει, δεν ξέρω. Είναι όμως προφανώς και η στάση του θύματος γεννά ερωτηματικά. Έχουμε μία εγκληματική ενέργεια στο Γαλάτσι με το θάνατο του 80χρονου που βρέθηκε αίμα στο μαξιλάρι του. Έχουμε την εισαγγελία να αποφασίζει για την επιμέλεια των ανήλικων κοριτσιών του Σταύρου Γεωργίου. Γενικά, καλές ειδήσεις αυτές δεν είναι. Δεν είναι.

Στην Ισπανία είναι 14 νεκροί από τις πυρκαγιές. Σιγά σιγά διαβάζω, αρχίζουν να επιστρέφουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους γύρω από τη Μαδρίτη. Μιλάμε για τεράστια καταστροφή. Τεράστια. Εν τω μεταξύ είχαμε πολλή ένταση σήμερα και στη Βουλή. Κυριαζίδης με Κωνσταντοπούλου. Κωνσταντοπούλου με Αραμπατζή. Τι πράγματα είναι αυτά πραγματικά. Και βέβαια είδηση φοβερή. Ο Μιχάλης Χουρδάκης μετά την πλεύση ελευθερίας και τον Κασελάκη πήγε στο Πασόκ. Αυτό είναι. Μεταγραφική περίοδο διανύμου, ούτως ή άλλως. Λοιπόν... Καλησπέρα κύριε Αντώνη, να είστε καλά. Γεια σου ρε Γιώργη Μπαλαμπάνη, γεια σου ρε φίλε. Υγεία να έχεις και κάθε καλό. Ο πρόεδρος της FIFA μου γράφει κυρία Αρένα, Τζιάννη Ινφαντίνο σχεδιάζει να διαθέσει προς πώληση μερίδια του παγκοσμίου κυπέλου σε ιδιώτες επενδυτές στο πλαίσιο ενός σχεδίου που θα μπορούσε να του αποφέρει δεκάδες εκατομμύρια λίρες σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στους Times. Πώς θα το κάνει αυτό το σχέδιο, όπως αναφέρει το Sport 24, προβλέπει τη δημιουργία μιας εταιρείας που θα αναλάβει τον έλεγχο των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA, του Παγκοσμίου Κυπέλου Ανδρών, του Παγκοσμίου Κυπέλου Γυναικών και του Παγκοσμίου Κυπέλου Συλλόγων, Club World Cup. Μάλιστα. Α, μετοχές θα βγάλει στο σφύρι. Εντάξει. Real Blogger, το θέμα των κλειστών φαρμακείων σε ημέρα εφημερίας δεν το συζήτησα γιατί περιμένω να το συζητήσω, το ξέρω. Τα γενώσιμα απασχόλησαν μεγάλο μέρος της εκπομπής με τους ακροατές που βγήκαν στον αέρα. Δεν το συζήτησα, το έχω σημειώσει για να ρωτήσω τον νυν πρόεδρο. Ο κύριος Λοΐζος εδώ μου γράφει, ναι, φαντάζομαι θα μιλήσουμε, αν όχι, καλά, σήμερα είναι λίγο δύσκολο γιατί έχω πει μέχρι τις 12, φαντάζομαι αύριο δεν γίνεται, τον ψάχνω και δεύτερη μέρα θα τον βρω. Θέλω, λέει, να σας κάνω μια καταγγελία, έγκυται στο ότι 100 καινοτόμα φάρμακα δεν παραγγέλνονται από την ελληνική κυβέρνηση, τα οποία φάρμακα αυτά έχουν σχέση με πολύ δύσκολες ασθένειες όπως καρκίνο και πολλά άλλα, για να μην πολυλογώ, ρωτήστε αν αυτό ισχύει, γιατί ο λόγος είναι το οικονομικό. 100 καινοτόμα φάρμακα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν πάρα πολλούς ασθενείς και να μην έχουν την ανάγκη να πάνε στο εξωτερικό αν έχουν τα λεφτά για να μπορούν να ιαθούν. Δεν το ξέρω κύριε Λοΐζο, θα το ρωτήσω. Τα δε μη σας ενοχλούν τα λάθη. Εδώ όλα τα μηνύματα είναι ευπρόσδεκτα, είτε έχουν είτε δεν έχουν λάθη, για όνομα του Θεού. Γραμμές, κύριε Γιάννη, θα ανοίξουμε πάλι πρώτα θέσου μετά τις... Όχι, μετά το δελτίο των 10. Ούτως ή άλλως 9.30 ώρα έχουμε τον κύριο Ρίζο, οπότε θα πάμε σιγά σιγά μέχρι το δελτίο των 10 και μετά 10-12. Καλά να είμαστε, θα ανοίξουμε γραμμές μέχρι τις 12 και απόψε μαζί εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Αύριο, λέει, είναι η Πανσέλινος του Ελαφιού. Μιλάμε τώρα για φοβερά πράγματα. Η οποία, λέει, η Πανσέλινος του Ελαφιού έχει βγει έτσι γιατί, διάβασα, είναι η περίοδος που μεγαλώνουν τα κέρατα των το που έχουν τα ελάφια. Έχει πάρει κι άλλες ονομασίες, εν πάση περιπτώσει. Είναι η δεύτερη Πανσέλινος του καλοκαιριού και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν ξέρω τι, ποια είναι τα κίνητρα γύρω από αυτό που μου λέτε. 3 λεπτά για τους τίτλους, ωραία. Θα το δούμε όμως. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγουδάκι, γιατί βλέπω ότι χτυπάει για το τηλέφωνο, γιατί δεν έχει συνηθίσει ο κόσμος την εκπομπή 7 με 12 και παίρνουν τηλέφωνο άνθρωποι που ψάχνουν για συνεντεύξεις. Έχουμε...

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Οπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέο συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φαβριανά στο Ηράκλειο Κρήτης. Στην Πάρο μετέβησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της φωτιάς που καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή. Επιχειρούν 14 ενέργεια μέσα, ενώ μηνύματα εκένωσης εστάλησαν στους οικισμούς Άγιος Χαράλαμπος, Μπούγαδος, Ανερατζιά και Καμάρι. Περισσότερα στο real.gr. Μεγάλος αριθμός θυμάτων και δεκάδες τραυματίες και αγνοούμενοι έχουν καταγραφεί στην Ιαπωνία μετά τον σεισμό 7,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στο νησί Κιούσου, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη στην Ποσειδόνο στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Φλίσβου, στην Αμαλίας προς Σύνταγμα και στην Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Ψυχικό Χαλάνδρη.
9: Real FM. Στο ήσυχο χωριό Φλίτκοπ, ο ιδιοκτήτης της Παμπ Λευκό Ελάφη βρίσκεται νεκρός. Η detective Νίκολα Μπρίτς επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο. Μα όσο πλησιάζει την αλήθεια, τόσο ο δολοφόνος πλησιάζει εκείνη. Γιατί στο Φλίτκοπ ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρετάς κάθε μέρα. Από το σεναριογράφο της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Broadchurch, Chris Chibnall, έρχεται το αστυνομικό θρίλερ της χρονιάς. Φόνος στο Λευκό Ελάφι. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedirobooks.gr.
14: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τις 7. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Δεν δίνω αριθμό τηλεφώνου γιατί είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Λοιπόν, είχαμε μια αλλαγή μικρή στο πρόγραμμα των προσκεκλημένων των τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Έχουμε μεταφέρει τον Διονύση Ρίζο, τον εργατολόγο μας, για τις 8.30. Οπότε μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε ερωτήσεις, αλλά θα βγει νωρίτερα, 8.30, και αν χρειαστεί λέω, θα τον έχουμε και αύριο. Αν χρειαστεί, θα το δούμε. Λοιπόν, για τις διεθνείς εξελίξεις και αυτά που γίνονται τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες με Νετανιάχου, επειδή διαβάζω και εγώ διάφορα και έχουν ένα ενδιαφέρον, θα τα πούμε αμέσως μετά το δελτίο των 8 με τον κύριο Καλεντερίδη, για να δούμε λίγο τι γίνεται γενικώς. Εν τω μεταξύ, κάπου διάβαζα πριν μπω στο στούντιο, άσχετο τώρα βέβαια είναι αυτό, γενικώς με τα διεθνή, ότι μία αλυσίδα καταστημάτων ρωσικών συμφερόντων κλείνει στην Ελλάδα και 170 εργαζόμενοι θα μείνουν στο δρόμο λόγω των κυρώσεων οι οποίες διατηρούνται. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν την ήξερα αυτή την αλυσίδα, δεν ξέρω πού δραστηριοποιείται και δεν πρόλαβα να ψάξω, γιατί τώρα πριν, λίγο πριν πω, το διάβασα. Δεν είχα τη δυνατότητα να ψάξω και να... Δεν πρόλαβα δηλαδή να ψάξω και να βρω πού ακριβώς δραστηριοποιείται. Αλλά όπως και να έχει, όπως και να έχει λέω, κατά την προσωπική μου άποψη λάθος τακτική είναι αυτή. Ιδίως μετά από τόσα χρόνια, ακόμα και σε επίπεδο επιχειρηματικότητας, 170 θέσεις εργασίας είναι 170 θέσεις εργασίας, δεν είναι απλό πράγμα. Βέβαια δεν είναι η πρώτη επιχείρηση ρωσικών συμφερόντων που κλείνει στη χώρα μας. Όταν έγινε η εισβολή στην Ουκρανία, είχαμε πολύ περισσότερες περιπτώσεις, μεταξύ αυτών και μέσω ενημέρωσης. Αλλά μετά από τόσα χρόνια, δεν ξέρω. Το διάβασα με πολύ ενδιαφέρον, θα το ψάξω. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιάννης, είναι κρίσιμη, μου λέει, η συνάντηση του Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, υπήρχε και αυτή η δήλωση που είχε κάνει ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ότι θα αναζητήσει, αν είναι μεταξύ των αρμοδιοτήτων του, να προχωρήσει στη σύλληψη Νετανιάχου. Προφανώς δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Επειδή μιλάγαμε για τα φάρμακα, μου το έχει στείλει εδώ ο κύριος Στάκης από το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχει, μου λέει, στην Βρετανία αυτή τη στιγμή φάρμακο για την πίεση, το οποίο παίρνουν περίπου 6 εκατομμύρια πολίτες, το οποίο βρίσκεται σε τρομακτική έλλειψη. Έτσι, οι συνταγές βγαίνουν με πλαφόν στον αριθμό των χαπιών. Απίστευτο. Ρωτάει εδώ ο κύριος Κώστας τι ακριβώς γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είχε κάνα δύο κρούσματα, συμπήματα. Δεν ξέρω όμως κάτι παραπάνω. Δεν νομίζω ότι έχει προκύψει κάτι διαφορετικό. Με τη σαλμονέλα ακούσατε και πριν στο Γιώργο Παγάνη που ασχολήθηκε με το θέμα. Οπότε φαντάζομαι ότι η έλεγχη αυτή κατά τη θερινή περίοδο θα ενταθούν. Οπότε φεύγεις, μου λέει εδώ ένας φίλος. Θα σταματήσω πρώτο, θες να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία στις 10 του μήνα. Δηλαδή 10 του μήνα, επί της ουσίας 9, 10 του μήνα είναι πρώτη μέρα της θερινής μου άδειας. Έχουμε καιρό ακόμα, την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε πρώτο, θες πάλι με την κυρία Ελένη μαζί.
Δεν θα είναι στη Νέα Υόρκη, βρε. Αφού έχει συνάντηση. Ο Τσίπρας από τι θα τον συλλάβει. Λοιπόν, έχει έρθει κύριε Κώστα η ερώτησή σας για τον κύριο Ρίζο. Την κρατάω για αργότερα. Το θέμα το οποίο ανέδειξαν αρκετοί ακροατές χτες για την ανάθεση από το κράτος της ευθύνης προστασίας αρχαιοτήτων, πολιτιστικής κληρονομιάς κτλ. Κτλ. Βλέπω ότι έχουν γίνει και δηλώσεις, κάποιες δηλώσεις βουλευτών. Δεν κατάφερα σήμερα πάντως να βρω κάποιον αρμόδιο να μπορέσουμε να μιλήσουμε λίγο, να δούμε τι ακριβώς γίνεται και εντάξει, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης μιλούν για ξεπούλημα του πολιτισμού, ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των πολιτιστικών αγαθών της χώρας, κατάφορη παραβίαση του άρθρου 24 του Συντάγματος κτλ. Κτλ. Θέλω πάντως να σας πω ότι όλα αυτά τα άρθρα τα οποία ψηφίστηκαν χθες, αλλά θα επανέλθουν στο τέλη Αυγούστου, επειδή καθόμουν και διάβαζα ένα-ένα τους τίτλους και σε κάποια από αυτά μπήκα λίγο και στην ουσία, έχει πολύ ψωμί η υπόθεση, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει, θα δούμε. Καλησπέρα, λέει, τελικά μάθαμε ποιοι μας ταΐζουν μολυσμένα κρέατα ή όλα είναι ψέματα, γιατί χωρίς ονόματα και διευθύνσεις δεν, δεν πάμε εισαγγελέα. Ναι, ονόματα και διευθύνσεις δεν δίνονται αν ο εισαγγελέας δεν ανάψει το πράσινο φως. Αλλά υπήρχε σήμερα εξέλιξη, κύριε Γιάννη. Έχουμε διακοπή. Πάμε.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεκτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε 50 λεπτά μετά τις 7. Λοιπόν, επειδή μου στείλατε 2-3 μηνύματα, επειδή δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, είναι αναστολή λειτουργίας στην αλυσίδα εκπτωτικών καταστημάτων ΜΕΡΕ. Είναι 11 καταστήματα. Βλέπω εδώ ότι είναι στη Βόρεια, είναι στην Μπέλα. Λοιπόν, αυτά τα ρωσικά. Εγώ γι' αυτό είπα ότι δεν τα ξέρω. Είναι, λέει, 3 εμπορικά σήματα. Έχει και κάποιες φωτογραφίες. Προφανώς οι άνθρωποι που ζουν βόρεια τα γνωρίζουν. Έχει το υπαλληλικό κέντρο Πέλλας. Έχει κάνει ένα υπόμνημα και ζητά την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης, ζητώντας τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων των περίπου 170 εργαζομένων. Δεν ξέρω πώς φτάσαμε μετά από τόσα χρόνια σε αυτή την κατάσταση, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, έχει πάντως οικονομικά στοιχεία, έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία, για να είμαι ειλικρινής. Αφού λέει τις υπεκπρόσωπες του Τσίπρα ότι θα τον συλλάβουν τον Μπίμπι, πώς τους ξέφυγε? Πότε? Όταν, αν και εφόσον γίνει κυβέρνηση, φαντάζομαι. Η κυρία Ζέτα λέει, δεν είναι, λέει, μόνο των ελαφιών οι πανσέλινους. Όχι, αλλά αυτή είναι η κύρια. Μου λέει εδώ ο κύριος Βαγγέλης. Καλησπέρα, κύριε Βαγγέλη, από τη Θεσσαλονίκη. Η Ελλάδα, μου λέει, έχει υποχρέωση να συλλάβει τον Νετανιάχου. Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Εντάξει, κύριε Βαγγέλη. Δηλαδή, φαντάζομαι καταλαβαίνετε το τι συζητάμε. Κυρία Γενοβέφα, δεν το καταλαβαίνω το μήνυμά σας, για να είμαι ειλικρινής. Η κυρία Γενοβέφα έχει στείλει ένα μήνυμα. Δεν θα το διαβάσω για λόγους που καταλαβαίνετε εσείς που μου το έχετε στείλει, όπου διαμαρτύρεται για όλους όσοι υποδέχονται σε ξενοδοχεία, δωμάτια, εστιατόρια, επιχειρήσεις Ισραηλινούς. Ακούστε τώρα, κυρία Γενοβέφα, για να είμαστε ξεκάθαροι. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν έχει λόγο να μην υποδέχεται και να μην εξυπηρετεί κανέναν πολίτη αυτού του πλανήτη. Η Ελλάδα κανονικά πρέπει να εξυπηρετεί άπαντες. Είτε είναι Ρώσοι, είτε είναι Ουκρανοί, είτε είναι Ισραηλοί, είτε είναι Παλαιστίνοι. Όχι για το κέρδος. Μην παρεξηγηθώ. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Γιατί αυτό είναι η Ελλάδα. Γιατί υποτίθεται ότι εδώ, ότι η Ελλάδα, εμείς, είμαστε η κοιτίδα, η χώρα, είναι η κοιτίδα του πολιτισμού, είναι η χώρα, η κοιτίδα της φιλοξενίας. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι όλο αυτό το πράγμα που ζούμε στο διεθνές περιβάλλον και το οποίο έχει συμπαρασύρει για τη χώρα μας, με ευθύνη για τις κυβέρνησεις, εγώ θα πω, της τωρινής και ενδεχομένως και της αυριανής, δεν θα μας πάει σε καλό δρόμο. Και το λέω αυτό διότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι, εντάξει, η εμπλοκή μας δεν μπορεί να μην υπάρχει από τη στιγμή που συμμετέχουμε σε διεθνή φόρα, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ κτλ. Αλλά θεωρώ ότι όλη αυτή η ιστορία, αν ξαναρχίσουμε τώρα βέβαια να συζητάμε σε αυτή τη βάση, θα το χάσουμε το παιχνίδι ακόμα περισσότερο. Όλη αυτή η ιστορία, με τη σωστή πλευρά της ιστορίας και τη λάθος πλευρά της ιστορίας, κάποια στιγμή θα γυρίσει εναντίον μας. Δεν ξέρω πότε. Το φοβάμαι. Ούτε μπορώ να πω ότι θα συμβεί. Εμένα προσωπικά δεν με καλύπτει, δεν μου αρέσει. Σε αυτό λέοντας την παραδέχομαι την αριστερά είναι πάντα πιστή στον αγώνα που δίνει για να μείνει η Ελλάδα χωρίς συμμάχους. Αλλά τώρα μεταξύ μας συμμάχους που αμολάνε θαλάσσια ντρόουν και που θα μπορούσαν να έχουν χτυπήσει σε ελληνικά χωρικά ύδατα, ρωσικά ή άλλα πλοία, πολεμικά ή τουριστικά, δεν τους θεωρώ και πολύ συμμάχους μεταξύ μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Γιώργος από τα Τρίκαλα μου λέει, κάθε μέρα μας ενημερώνουν τα μέσα ενημέρωσης πόσο γεμάτα φεύγουν με κόσμο αεροπλάνα και βαπόρια. Για τα τρένα, γιατί δεν έχουμε καμία ενημέρωση? Λοιπόν, τώρα δεν προλαβαίνω νομίζω να το βρω. Διάβαζα χτες ότι 3 χρόνια μετά τα Τέμπη, ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί ένα σύστημα που έχει να κάνει, αν κατάλαβα καλά, με την πέδηση των τρένων. Θα ψάξω όμως να το βρω για να σας πω ακριβώς τι. Επίσης θέλω να σας πω ότι τα τρένα δεν είναι το μέσο εκείνο το οποίο θα προτιμήσει, και δεν έχει να κάνει εδώ με τα Τέμπη, ένας ταξιδιώτης για να μετακινηθεί στις διακοπές του. Θα πάρει αεροπλάνο, προφανώς για τους νησιωτικούς προορισμούς και τα αεροπλάνα και τα βαπόρια, κυρίως τα βαπόρια, και για την ηπειρωτική χώρα αυτοκίνητα αεροπλάνα. Το τρένο δεν ήταν ποτέ το μέσο εκείνο με το οποίο μετακινούνταν οι τουρίστες, ακόμα και στον εσωτερικό τουρισμό. Αυτή την εικόνα έχω εγώ, δεν θέλω να σας πω ψέματα. Με αυτό λέω Real Blogger. Όχι, κατά βάση δεν μπορούμε να θεωρούμε κανέναν Ισραηλινό οτιδήποτε. Δηλαδή αν κάποιος Ισραηλινός ή Ισραηλίν θέλει να επισκεφτεί τη χώρα μας, εμείς τι πρέπει ακριβώς να κάνουμε? Να τον περάσουμε από εξετάσεις για να δούμε τι πιστεύει και να αποφασίσουμε αν θα μπορέσει να επισκεφτεί την Ελλάδα? Ούτε για αστείο, Real Blogger. Δηλαδή εγώ σε πάω και ένα βήμα παραπέρα. Ως χώρα δεν μπορούμε να θεωρούμε κανέναν γενοκτόνο ή σιωνιστή. Τι θα κάνουμε εδώ? Θα κάνουμε δικαστήρια κοινωνικών φρονημάτων ή ιδεολογίας ή πεπιθήσεων? Δεν θα ήταν όπως μου λες απλώς επικίνδυνη υπεραπλούστευση. Ορολογιακή βόμβα θα ήταν. Απ' την άλλη βέβαια, όταν έρχεται κάποιος και προκαλεί, ανοίγει μια άλλη συζήτηση. Φύγαμε για δελτίο. Λοιπόν, αμέσως μετά το δελτίο κύριος Καλεντερίδης, για να δούμε τι γίνεται στις ΗΠΑ, να δούμε τι γίνεται με Ρωσία-Ουκρανία, να δούμε τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά, γιατί έχουμε ησυχία αυτή την περίοδο, νομίζω, δεν είμαι πολύ σίγουρος, και γενικώς έχουμε να συζητήσουμε διάφορα.
1: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Εσένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσί και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθη αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός σπιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
7: Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φαβριανά στο Ηράκλειο Κρήτης. Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου. Στο δικαστικό Μέγαρο Σύρου ολοκληρώθηκαν οι απολογίες του ζευγαριού που εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Σε εξέλιξη είναι η διάσκεψη ανακρίτριας και εισαγγελέα προκειμένου να αποφασίσουν για την ποινική τους μεταχείριση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μεγάλος αριθμός θυμάτων και δεκάδες τραυματίες και αγνοούμενοι έχουν καταγραφεί στην Ιαπωνία μετά τον σεισμό 7,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στο νησί Κιούσου, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Θετικές και παραγωγικές ήταν σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο οι συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, οι οποίες ολοκληρώθηκαν χωρίς δηλώσεις.
8: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Δεν είναι της FIFA για να το πουλήσει, τονίζει η UEFA με αφορμή το σχέδιο του Gianni Infantino για την πώληση των μετοχών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Η ψυχή του ποδοσφαίρου δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιουσιακό στοιχείο προς πώληση, σημειώνει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Στην ΑΕΚ, ο Κροάτης διεθνής Χαφ Λόβρο Μάγερ βρίσκεται στην Ολλανδία, όπου η Ένωση πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο στην Ένωση. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr. Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 8. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μου γράφει εδώ ο κύριος Λουκάς, επειδή μου λέει δεν μπορείς να λες ό,τι θες. Κατά βάση μπορώ να λέω την άποψή μου. Αυτό λέει ορίζει δημοκρατία, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μάθε ότι η Ελλάδα μπορεί να δέχεται άπαντες εκτός από φασίστες και ναζί σιωνιστές που σφαγιάζουν γυναικόπαιδα και καταπατούν εδάφη άλλων. Αιματοβαμμένα χρήματα δεν δεχόμαστε. Σταμάτα λοιπόν το αφήγημα γιατί προκαλείς. Ποιον προκαλώ κύριε Λουκά, δεν κατάλαβα. Από πότε η ελεύθερη έκφραση της άποψης στην Ελλάδα θεωρείται πρόκληση? Επίσης για πείτε μου λίγο, όταν έρχεται κάποιος από το Ισραήλ, από τη Ρωσία ή από οπουδήποτε στον πλανήτη, εσείς πώς ακριβώς διακρίνετε αν πρόκειται για φασίστα, ναζί, σιωνιστή κτλ. Κτλ. Για πείτε μου λίγο. Έχετε κάποια γυαλιά μάλλον που βλέπουνε πέρα από αυτό που βλέπουμε εμείς. Βλέπουνε, πώς το λένε, σάρκα μέσα, ψυχή, ε? Όχι, πραγματικά απορώ. Εκτός αν θεωρείτε σιλίβδιν όλους όσοι προέρχονται από κάποιες χώρες, φασίστες και ναζί σιωνιστές κτλ. Κτλ. Λοιπόν, αφήστε το αν προκαλώ εγώ και κοιτάξτε λίγο την άποψή σας και εσείς, όπως κοιτάω και εγώ τη δική μου, δεν έχω θέμα. Επίσης θα το ξαναπώ, την άποψή μου, όπως και εσείς τη δική σας, όπως και όλοι τη δική τους, έχω κερδίσει το δικαίωμα να τη λέω. Άρα απειλές τύπου σταμάτα το αφήγημα γιατί προκαλείς, καλό είναι να απευθύνονται σε καθρέφτη, θα έλεγα. Δυτικέ, αν παρατηρήσεις όλα τα μέσα έχουν αρχίσει να ενσωματώνουν μία σύνοψη της ιδιοσιογραφίας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Η οποία είναι

0: πολύ γεντραρισμένη η ισοχοθεσία. Κατά βάση αυτό. Δεν διαφέρει από τη συμβατική ενημέρωση, απλώς είναι πιο πυκνή. Θέλω να πω δηλαδή, δεν αλλάζει το νόημα της σύνδεσης, είναι πιο πυκνή και πιο ευκολοδιάβαστη, αν μιλάμε για κείμενα. Λοιπόν, ο κύριος Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη μου γράφει: συλλογική ευθύνη δεν εννοείται, ακόμα και να πρόκειται για κυβέρνηση και λαό που θα ισχυριστεί ότι ο λαός την ανέδειξε. Το κράτος του Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η Διεθνή Ένωση Ακαδημαϊκών Γενοκτονιών, καθηγητές, επιτροπές για τις γενοκτονίες, όχι ο λαός του Ισραήλ. Σχετικά με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, οι ΗΠΑ δεν είναι μέλος, οπότε δεν έχουν υποχρέωση να τον συλλάβουν θεωρητικά. Η Ελλάδα ναι. Αλλά και η Ελλάδα ναι, θεωρητικά πάλι. Γιατί πρακτικά δεν νομίζω ότι. Ούτε ότι έχει πρόθεση, ούτε ότι έχει και τη δυνατότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Άλλο. Άλλη κουβέντα αυτή. Λοιπόν, στα 9 λεπτά μετά τις 8 είμαστε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο και να καλησπέρισω τον κύριο Σταύρο Καλεντερίδη, διεθνολόγο. Καλησπέρα κύριε Καλεντερίδη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Δεν ξέρω τώρα πώς έχει ανοίξει πάλι αυτή η κουβέντα για το ενδεχόμενο σύλληψης του Νετανιάχου ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο στις Ηνωμένες Πολιτείες ή οπουδήποτε αλλού. Αλλά νομίζω ότι είναι το έλασον αυτό της όλης υπόθεσης. Γιατί εδώ βλέπω ότι ο Νετανιάχου είναι αρκετά αποδυναμωμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι ένα σόβ αυτό των Δημοκρατικών. Είχε ξεκινήσει από τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον κύριο Μαμντάνη, εσωκομματικού ενδιαφέροντος, πυροτέχνημα θα το έλεγα, να μην πω και εξαπάτηση για το Δημοκρατικό Εκλογικό Σώμα. Σίγουρα δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι ότι πράγματι το Ισραήλ πλέον έχει την χειρότερη δυνατή εικόνα, όχι μόνο στους Δημοκρατικούς, κάτι το οποίο θα το περίμενε κανείς, αλλά πλέον και στους ρεπουμπλικάνους νέους, νεότερους ψηφοφόρους, οι οποίοι βέβαια δεν θέλουν τους ξένους πολέμους, είναι εναντίον αυτού του επεμβατισμού, της επεμβατικότητας. Άρα γι' αυτό το λόγο, εδώ πλήττεται πραγματικά πλέον ουσιαστικά η εικόνα και η φήμη του Ισραήλ και βέβαια και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Ναι, βέβαια αυτό δεν προέκυψε από τα όσα συνέβησαν με τους Παλαιστίνιους, όλα αυτά προκύπτουν από τα όσα συνέβησαν με το Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
1: Ναι, σωστά. Στην πραγματικότητα δεν έχει φανεί η πραγματική δράση των Ισραηλινών στην Γάζα. Τα πραγματικά εγκλήματα δεν έχουν φανεί ως θα έπρεπε ίσως στα αμερικανικά μέσα, όπου και εκεί καλώς κακώς υπάρχουν συμφέροντα και άνθρωποι που είναι κοινής καταγωγής, δηλαδή Αμερικανο-Ισραηλινής καταγωγής, και άρα στρογγυλεύουν τα εγκλήματα. Επομένως είναι μείζον ζήτημα αυτό, το πόσο δηλαδή η δημοσιογραφία καλύπτει τα θέματα όπως πρέπει ή βλέπουμε όλοι αφηγήματα δυστυχώς. Αλλά ναι, όπως είπατε, επειδή η Αμερική βρήκε τείχος τελικά στην περίπτωση του Ιράν και από ό,τι φαίνεται η προηγούμενη φορά που συναντήθηκαν οι δύο ηγέτες ήταν λίγο πριν τον πόλεμο, που ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είχε πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο ότι θα ήταν περίπατος αυτή η επιχείρηση. Τελικά όχι απλά δεν ήταν περίπατος, μιλάμε για δεκάδες νεκρούς, μιλάμε για δισεκατομμύρια σε ζημιές και σε χαμένα αποθέματα, οπλικά συστήματα. Μάλιστα γι' αυτό δεν συνεχίζει και ο πόλεμος, διότι δεν μπορεί η Αμερική να πληρώσει τα κενά και θέλει να έχει τις δικλείδες ασφαλείας για τους πραγματικούς αντιπάλους. Άρα ναι, υπ' αυτή την έννοια το Ισραήλ αφέμαξε και κυριολεκτικά και οικονομικά τη ΣΥΠΑ και βέβαια η οικονομική κρίση, η ενεργειακή κρίση.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ τώρα αυτή η συνάντηση στο Λευκό Οίκο είναι η πρώτη των δύο ανδρών μετά τον Φεβρουάριο. Δηλαδή είναι και μεγάλο το διάστημα και πάρα πολύ πυκνές οι εξελίξεις από τότε. Θεωρείτε ότι υπάρχει πιθανότητα να μπορέσει ο Νετανιάχου να πείσει τον Τραμπ να διατηρήσει ένα σκληρό προφίλ απέναντι στην Τεχεράνη?
1: Εγώ κράτησα μια δήλωση του πρώην συμβούλου του Τραμπ, του Steve Bannon, ο οποίος είπε ότι οι επισκέψεις του Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο είναι οι διπλάσιες μέσα σε 18 μήνες από ό,τι οι επισκέψεις του Τσόρτσιλ στην Αμερική επί Β' Παγκοσμίου Πολέμου, για να καταλάβουμε την ένταση αυτών των επαφών. Λοιπόν, εδώ να σας πω τι λένε οι ίδιοι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, πως φοβούνται αυτή την επίσκεψη, ιδίως οι άνθρωποι του πυρήνα του μάγκα κινήματος του Τραμπ, το τρέμουν μήπως μεταπιστεί ο Τραμπ για κάτι το οποίο θα αποδυναμώσει περαιτέρω τις πιθανότητες τους να κρατήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Άρα όταν έχεις τους ίδιους τους αξιωματούχους, το Λευκό Οίκο να φοβούνται τι θα βγει, τι καπνός θα βγει, καταλαβαίνετε ότι είναι όλα στον αέρα. Θυμίσω βέβαια την τεράστια επιρροή που ασκεί πάνω στον Τραμπ όλο το Αμερικανό-Ισραηλινό λόμπι και οικονομικά βέβαια. Θυμίζω ότι ο πρώτος ο οποίος μετέφερε την πρωτεύουσα παρανόμως, την πρεσβεία παρανόμως στην Ιερουσαλήμ από το Τελαβίβ, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, δέχθηκε πλήρως τους παράνομους επικισμούς, ήταν ο άνθρωπος ο

0: των υπηρεσιών πληροφοριών και της πολιτικής ηγεσίας.
1: Ναι. Τώρα η αλήθεια βέβαια είναι ότι το τι συζητήθηκε στο Οβάλ γραφείο δεν θα το μάθουμε, τουλάχιστον όχι, θα μάθουμε επίσημα αυτό που θέλουν να μάθουμε, διότι ούτε ημερήσια διάταξη υπήρξε, ούτε ήταν ανοιχτή στα μέσα ενημέρωσης, κατ' ελάχιστο η συνάντηση.
0: Ναι, νομίζω ότι δεν θα δούμε τα αποτελέσματα απόνερα αυτής της... Κοιτάξτε, ουσιαστικά εδώ είναι προφανές, πρέπει να περιμένουμε ότι ο Νετανιάχου αυτό το οποίο θα πίεσε τον Τραμπ ήταν να εντείνει τον πόλεμο, να επανέλθει στον πόλεμο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι άλλο από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή το δόγμα στο Ισραήλ. Άρα αυτό έκανε. Τώρα, πώς θα αντιδράσει από εδώ και πέρα ο Τραμπ σε αυτήν την πίεση? Στην πραγματικότητα, οι επιλογές του είναι τρεις. Να τις πούμε για να είναι σαφείς για τις φίλες και τους φίλους που μας ακούν. Πρώτον, ο Τραμπ μπορεί να πει ότι να δώσει τα κλειδιά του στενού του ορμού στους Ιρανούς και ουσιαστικά να παραδεχτεί την ήττα τους.
1: Δύσκολο, δεν είναι εύκολο αυτό.
0: Όχι. Να ξεπαγώσει δηλαδή τα παγωμένα κεφάλαια, τα παγωμένα δισεκατομμύρια, να τους επιτρέψει να δώσει κάποιο μορατόριο μίσο στο Ιράν στο πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά να τους αφήσει κυρίαρχους στους στενούς του ορμούς. Είναι δύσκολο, αλλά όλες οι επιλογές και τρεις δύσκολες. Είναι διότι η δεύτερη είναι να προχωρήσει σε μια μονομερής ανακήρυξη νίκης και να εγκαταλείψει την περιοχή στην πραγματικότητα πάλι στο έλεγχο του Ιράν, το οποίο θα είναι ακόμα χειρότερο το αποτέλεσμα, γιατί καταλαβαίνετε σε αυτή την περίπτωση το Ιράν θα χρειαστεί να δώσει και τίποτα και θα διατηρήσει τον πλήρη έλεγχο. Η τρίτη επιλογή είναι μια πολεμική συνέχεια. Καταλαβαίνετε ότι ο βομβαρδισμός δεν αλλάζει πουθενά. Δηλαδή υπολογίζεται ότι έχουν βομβαρδίσει 13.000 στόχους από το Φεβρουάριο οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί από κοινού, με μηδέν πολιτικά αποτελέσματα. Δεν πρόκειται τώρα άλλοι 100-200 στόχοι να αλλάξουν κάτι όπως φαντάζεστε. Άρα, τα σενάρια της κλιμάκωσης, που αυτό είναι που θέλει να πουλήσει ο Νετανιάχου στον Τραμπ, είναι πιθανότητα να καταλάβει είτε μια χερσαία επιχείρηση που θα μιλάμε για εκατοντάδες πλέον νεκρούς Αμερικανούς, όχι δεκάδες όπως είναι τώρα, την ίσο Χάργ.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το μακράν το πιο αδόκιμο σενάριο ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να το υιοθετήσουν οι ΗΠΑ.
0: Ναι, ή το πολεμικό σενάριο το οποίο θα περιλαμβάνει την καταστροφή της νήσου, όπου εκεί από το Χάργ εξάγουν το 90% οι Ιρανοί, εκεί είναι οι δεξαμενές, εκεί είναι τα αγωγή, να καταστρέψουν δηλαδή ουσιαστικά την οικονομία του Ιράν, αν το κάνουν αυτό, από εκεί εξάγει το Ιράν, συγγνώμη, από εκεί εξάγει το 90% του πετρελαίου του. Άρα ένας τέτοιος βομβαρδισμός, ο οποίος βέβαια βομβαρδισμός αυτός έχει τεράστιο αντίκτυπο στη διεθνή οικονομία, διότι το Ιράν...
1: Αυτό ακριβώς, ότι θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία και δεν θα την επηρεάσει μόνο βραχυπρόθεσμα.
0: Ναι, ακριβώς, και όπως έχει πει το Ιράν, δεν πρόκειται, είτε όλοι θα εξάγουν, θα μπορούν να έχουν την ενεργειακή τους ασφάλεια, είτε κανένας, που σημαίνει ότι εικάζω καθώς θα πέσει το καθεστώς, γιατί πράγματι μπορεί να πέσει το καθεστώς, εάν καταστραφεί η ίσος Χάργ. Καθώς πέσει το καθεστώς, εικάζω θα πάρει μαζί του όλο τον κόλπο, θα καταστρέψουν όλες τις υποδομές. Φαντάζεστε, μιλάμε για παγκόσμια οικονομική παντοελευθερία. Άρα στην πραγματικότητα, επειδή είπατε στην αρχή ότι είναι δύσκολη η επιλογή πρώτη, όλες οι επιλογές δύσκολες.
1: Δύσκολες είναι, σωστά.
0: Που βρίσκονται οι τρεις επιλογές που είπαμε, δηλαδή είτε να μονομερείς, ίσως είναι πιο εύκολη αυτή. Δηλαδή, μιας και υπάρχει μια τέτοια επιρμένη προσέγγιση από τον Αμερικανό πρόεδρο, να πει μονομερώς θα καταφέρουμε, αλλά να παραδώσει αυτή την περιοχή στο Ιράν, και αυτό θα είναι μια στρατηγική αποτυχία.
1: Η εικόνα που έχετε για τις ενόψεις των ενδιάμεσων εκλογών, ποια είναι, κύριε Καλεντερίδη?
0: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα απολέσουν οι Ρεπουμπλικάνοι το έλεγχο του κάτω σώματος, δηλαδή της Βουλής των Αντιπροσώπων, και υπάρχει και ένα μεγάλο ζήτημα τι μέλη γενέστε στη Γερουσία. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία πολλά στρατηγικά λάθη για την Αμερικανική ηγεσία εδώ. Νομίζω είναι σχεδόν αμέτρητα, θα έλεγα, και εκλογικά. Νομίζω το είχαμε ξαναπεί πως μέχρι και σε επίπεδο των πιο συντηρητικών ψηφοφόρων των ΗΠΑ, όπως είναι για παράδειγμα η Καθολική, αυτή η διαμάχη που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Πάπα, πώς τους τύχησε δηλαδή στους Λατίνους ψηφοφόρους κλπ. Δηλαδή, νομίζω ότι εκλογικά έχουν γίνει απανοτά λάθη. Και βέβαια μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό τώρα το

0: μέτωπο, διότι και από τα τρία σενάρια καταλαβαίνετε θα βγουν ζημιωμένοι οι Ρεπουμπλικάνοι, ίσως να είναι και από τους πιο αποτυχημένους προέδρους των Ρεπουμπλικάνων ο Τραμπ. Μένει να δούμε τώρα τον Νοέμβριο.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο και στα ελληνοτουρκικά, διότι διάγουμε μία περίοδο τουριστικής θερινής ραστόνης, γιατί από εκεί που υπήρχε μία σχετική ένταση, νομίζω ότι έπεσαν απότομα οι τόνοι στο Αιγαίο. Είναι εντύπωσή μου.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορα σενάρια εδώ, διότι δεν είναι μόνο αυτό το τουριστικό της περίοδου, είναι και το προεκλογικό και για την Ελλάδα και για την Τουρκία. Mm. Η Τουρκία πολύ πιθανόν να διενεργήσουν, να διεξάγουν εκλογές το 2027, δηλαδή νωρίτερα, για να μπορεί να είναι πάλι υποψήφιος ο Ερντογάν για την Προεδρία. Και βέβαια υπάρχουν και εσωτερικές ανακατατάξεις, δημιουργείται νέο κόμμα, η αντιπολίτευση εξωματική είναι στη φυλακή, ο κύριος Ζέλ, ο πρόεδρος της εξωματικής αντιπολίτευσης, δημιουργεί ένα νέο κόμμα, άρα υπάρχει μια ευρύτερη εσωτερική, απαιτείται ευρύτερη εσωτερική διαχείριση, άρα θα λέω ότι έχουν χαλοσκοπεί σε έναν βαθμό η Τουρκία. Βέβαια υπάρχουν και διπλωματικές πηγές ελληνικές, οι οποίες έχουν πει ότι έχει ζητηθεί από την ελληνική πλευρά να παγώσει το λεγόμενο αυτό το νομοσχέδιο της Τουρκίας για τις θαλάσσιες ζώνες που διχοτομεί στην πραγματικότητα το Αιγαίο. Διπλωματικές πηγές λένε ότι ζητήσαμε να παγώσει το νομοσχέδιο που πράγματι έχει παγώσει για μετά τις εθνικές εκλογές στην Ελλάδα.
1: Ναι, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε καν αν υπάρχει τέτοιο νομοσχέδιο, έτσι.
0: Όχι, υπάρχει τέτοιο νομοσχέδιο. Υπάρχει τέτοιο νομοσχέδιο, γιατί είχε παρουσιαστεί στην Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Δεν ήταν μόνο τα δημοσιεύματα δηλαδή στην Τουρκία που τα αναπαρήγαγε ο ελληνικός τύπος. Πέρασε από τις αρμόδιες επιτροπές, δεν έχει διαρρεύσει. Το περιμέναμε, θυμάστε. Ναι. Έντρομοι όλοι. Δεν
1: το περιμέναμε, ποτέ. Ναι, αυτό δεν υπάρχει σαφής εικόνα.
0: Ναι, βέβαια έχουν πει οι Τούρκοι ότι θα έρθει, ότι εκκρεμεί το ζήτημα. Υπήρχε μια ερμηνεία ότι δεν θέλανε λόγω της διάσκεψης του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και για να μην φανεί ότι δημιουργούν εσωνατοϊκές, ενδονατοϊκές έρδες οι Τούρκοι, ότι γι' αυτό το λόγο ανεβλήθη. Και υπήρχαν και δύο διπλωματικές πηγές που λένε ότι η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε, δεν είναι η πρώτη που το έχει κάνει, να σας πω για να μην φαίνεται ότι είναι. Το έχει κάνει και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, επί του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Κατρούγκαλου, με τον κ. Τσαβούσοβλου, αντίστοιχα ζήτησε πριν τις εκλογές να μεταβληθούν οι όποιες πιέσεις καλοκαιρινές της Τουρκίας για μετά την εκλογική περίοδο. Άρα είναι κάτι που από ό,τι φαίνεται συνηθίζουμε. Ξαναλέω, μένει να δούμε τι θα. Υπάρχει και ο παράγοντας εσωτερικός της Τουρκίας. Περιμένουμε.
1: Βέβαια, γίνεται απολύτως κατανοητό ότι εάν υπάρχει ένα τέτοιο νομοσχέδιο μετά τις εθνικές εκλογές στη χώρα μας, η κατάσταση θα οξυνθεί απότομα.
0: Ναι, και για να διορθώσω τον εαυτό μου, επειδή είπα περιμένουμε, κακώς το είπα, στην πραγματικότητα το πιο ανησυχητικό, για να μην πω ύποπτο, είναι το γεγονός ότι όταν ακούσαμε περί τέτοιου νομοσχεδίου, δεν πράξαμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να στείλουμε μηνύματα στην Άγκυρα ότι μια τέτοια κίνηση θα είναι κάζους μπέλη πολιτικού πολέμου. Ναι. Δηλαδή, αν τολμήσει η Τουρκία να διχοτομήσει το Αιγαίο και να μην μπορούμε να βγαίνουμε από το ένα νησί στο άλλο, στην πραγματικότητα, στην καρδιά του Αιγαίου, δηλαδή στη Σαντορίνη, στην Τίνο, αυτά που βλέπει το νομοσχέδιο, τότε η Τουρκία θα αντιμετωπίσει τον πλήρη οικονομικό και πολιτικό πόλεμο από την Ελλάδα μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή τέτοια μηνύματα έπρεπε να δοθούν στην πραγματικότητα.
1: Και ενδεχομένως θα έπρεπε να δοθούν και στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Με
0: βεβαίως,
1: κάποιο τρόπο.
0: Βεβαίως, ήταν νομίζω πολεμοφόδη αυτά για την ελληνική πλευρά να θέσουμε ένα πλαίσιο ότι για μας είναι απαράδεκτο. Ξέρετε, ξαφνικά δεν μπορεί να έρθει είτε αυτή η κυβέρνηση είτε άλλη μετακλογικά και να πει ναι, τώρα που το κάνετε αντιδρούμε. Όπως και στο τουρκολιβικό μνημόνιο το 2019, που ήταν αυτή η κυβέρνηση, η οποία όταν άκουγε τους προβληματισμούς που κάποιοι κρούαν τον κόδωνα του κινδύνου, γελούσαν και υποβάθμιζαν το θέμα και τελικά τρέχαν να σβήσουν την φωτιά, να είχαν καεί τα σπίτια μας. Δεν γίνεται έτσι η εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, προφανώς πρέπει να προετοιμάσει το έδαφος, να ενημερώσει τους εταίρους, τους συμμάχους σου, ότι υπάρχουν τέτοια δημοσιεύματα, πρώτον, και δεύτερον, τέτοιο νομοσχέδιο στην αρμόδια επιτροπή της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης και να πεις ότι σας ενημερώνουμε ότι αν έρθει αυτό, μην περιμένετε να μην ζητήσουμε αντίστοιχες κυρώσεις και χειρότερες, μην σας πω, με αυτές που ισχύουν κατά του Λουκασέγκο και του Πούτιν. Διότι εμείς δεν είμαστε, είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ουκρανία δεν είναι. Αν τολμήσει η Τουρκία και προβεί σε τέτοιες κινήσεις, θα ζητήσουμε το ελάχιστο να εξισωθεί η Τουρκία με ό,τι ισχύει κατά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, για παράδειγμα. Και έτσι να έχουν γνώση οι φύλακες, να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και οι Ευρωπαίοι αν έρθει η ώρα, θα ασκήσουμε βέτο σε οποιαδήποτε απόφαση, για παράδειγμα, δεν περιλαμβάνει τέτοιες κυρώσεις κατά της Τουρκίας, και οι Τούρκοι για να μην φέρουν αυτό το νομοσχέδιο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Καλεντερίδη και ελπίζω το επόμενο διάστημα να είναι ήσυχο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, και βλέπω ότι η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, θα έχει να αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία και δυσεπίλητα μάλλον θα είναι και ενδεχομένως και κρίσιμα για την, και ακόμα και για την υπόσταση του Αιγαίου, φοβάμαι.
0: Ας ελπίσουμε να έχουμε μια ισχυρή κυβέρνηση που θα έχει σαν γνώμονα και το εθνικό συμφέρον της χώρας, πέρα από όλα τα άλλα, να βλέπουμε και το δικό μας συμφέρον για αυτό τόσο. Θα ήταν καλό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ να έχετε.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στη φωτιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Εστάλησαν ενισχύσεις από Πειραιά και νησιά των Κυκλάδων. Περισσότερα στο real.gr. Τους επόμενους μήνες η κυβέρνηση ολοκληρώνει τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου. Σε εξέλιξη είναι η διάσκεψη ανακρίτριας και εισαγγελέας στο δικαστικό μέγαρο της Σύρου, προκειμένου να αποφασίσουν για την ποινική μεταχείριση του ζευγαριού που κατηγορείται για τον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος.
0: Real FM.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πλωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πλωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά!
3: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
3: Άστο, ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 8. Δυστυχώς η κατάσταση με τη φωτιά στην Πάρο δεν πάει καλά. Από ό,τι φαίνεται θα είναι μια δύσκολη νύχτα. Έχουμε 14 αεροσκάφη, έχουμε, ακούσατε τώρα και στους τίτλους ειδήσεων με τον Γρηγόρη Διδάνη, έχουμε την προληπτική εκένωση πεντηκισμών, έχουμε δυνάμεις που ενισχύονται από πάρα πολλές περιοχές. Γενικώς είναι μια δύσκολη κατάσταση. Ο κύριος Διονύσης Ρίζος, ο εργατολόγος μας, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Ρίζο.
1: Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνετε?
1: Όλα καλά εσείς?
0: Τι έχουμε?
1: Από επικαιρότητα είχαμε την τροπολογία για τη συντάξη κυρίας, κατατέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ψηφίστηκε και τώρα έχουμε το θέμα των επαγγελματικών ταμείων που τίθεται σε μια προτεραιότητα σε αυτό το θέμα από το Υπουργείο Εργασίας. Διατάξεις οι οποίες έρχονται να διορθώσουν κάποιες παλιότερες που δεν ήταν τόσο ευνοϊκές για τα επαγγελματικά ταμεία. Η κυβέρνηση τώρα φαίνεται ότι αλλάζει λίγο ρότα και θέλει να ρίξει ένα βάρος στο δεύτερο πυλώνα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και να ευνοήσει την ίδρυση επαγγελματικών ταμείων, πιο ευνοϊκά φορολογικά κίνητρα και πιο εύκολη συμμετοχή σε αυτά. Και ανοίγει και ένα παράθυρο στις ιδιωτικές ασφαλιστικές να μπορούν να δημιουργήσουν ομαδικά προγράμματα τύπου επαγγελματικής ασφάλισης. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε στην πράξη, γιατί η νομοθεσία για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης υπάρχει το 2002 περίπου, χωρίς να έχει μέχρι σήμερα εκμεταλλευτεί αναλόγως. Δηλαδή υπάρχουν επαγγελματικά ταμεία στη χώρα, είναι ένα του Υπουργείου Οικονομικών το οποίο έχει βάλει μέσα και σχεδόν όλους τους υπαλλήλους που επιθυμούν να συμμετέχουν, είναι των υπαλλήλων των φαρμακευτικών εταιριών, είναι των υπαλλήλων των σούπερ μάρκετ κλπ. Ο τουρισμός είναι εκτός και το συζητάει και το δευτεροβάθμιο σωματείο των εργαζομένων για την επαγγελματικού ταμείου. Θα δούμε από εκεί και πέρα πώς θα εξελιχθεί αυτό.
0: Ναι. Τώρα αυτά βεβαίως είναι και λίγο προεκλογικά, έτσι? Όχι λίγο.
1: Είναι και έχουν ένα χρώμα προεκλογικής διαδικασίας σίγουρα.
0: Θεωρείτε ότι θα έχουμε κάποια εξέλιξη πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ή εκεί θα δούμε το πακέτο?
1: Όχι. Εκεί θα δούμε και αναμένεται και ένα ισχυρό πακέτο.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι χτες είχα πάρα πολλά, όχι ερωτήματα, ζητήματα που αφορούν συντάξεις αναπηρικές και τα λοιπά και τα λοιπά, από κόσμο δηλαδή που δεν μπορεί να πάρει σύνταξη γιατί είναι αναπηρικό επίδομα, γιατί είναι στον ΟΓΑ. Γενικώς ανθρώπους που τους λένε, ας πούμε, με 90% αναπηρία, ότι για να πάρετε επίδομα πρέπει να είστε και τυφλοί. Δεν ξέρω, πρέπει σε κάποια στιγμή να το δούμε αυτό, κύριε Ρίζο.
1: Να το δούμε φυσικά. Έχουμε πει πολλές φορές και στην εκπομπή ότι έχει καθυστερήσει φοβερά να εγκριθεί ο λεγόμενος σημείος κανονισμών παροχών του ΕΦΚΑ που αφορά τέτοια θέματα, με αποτέλεσμα να έχουμε μείνει με τις παλιές καταστατικές διατάξεις, πολλές από τις οποίες είναι αποκλειστικές για αρκετά ζητήματα αναπηρίας και τη χορήγηση επιδομάτων.
0: Ναι, πρέπει να το δούμε, γιατί αισθάνομαι ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος αδικείται αυτή τη στιγμή.
1: Σίγουρα υπάρχει κόσμος που είναι εκτός προστατευτικού πλαισίου, για να μην το δέχεται.
0: Ναι, εγώ το λέω λίγο πιο, εγώ το λέω πολύ λαϊκά μάλλον, αλλά έχω δηλαδή είδα χτες περιπτώσεις που είναι εξόφθαλμο ότι είναι άνθρωποι που έχουν ανάγκη υποστήριξης και δεν τη δικαιούνται για κάποιους λόγους. Λοιπόν, μία ερώτηση λέει για τον κύριο Ρίζο, ο κύριος Κώστας. Το καλάθι της ΔΕΘ θα περιέχει την εξαγγελία για την οριστική κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων?
1: Οριστική κατάργηση αποκλείεται. Κοιτάξτε να δείτε, η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, όπως και φορολογικά η προκαταβολή φόρου, είναι δύο τεράστια ποσά. Δηλαδή είναι κατά πολύ, είναι μεγάλη η συμμετοχή τους στον προϋπολογισμό και του ΕΦΚΑ και του δημοσίου γενικά για την προκαταβολή φόρου αντιστοίχου στα φορολογικά έσοδα. Η εκτίμηση δικιά μου είναι ότι εάν, γιατί προσέξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε μια συνολική εικόνα, ναι, κάποιων εξαγγελιών. Δεν έχει ανοιχτάτε στη θέμα αλλαγής της ειδικής φοραλεγγύης από την κυβέρνηση, κάτι που θεωρητικά θα είχε τεθεί. Θα το ξέραμε ή θα είχαμε μια εικόνα ότι ίσως κρατιέται μυστικό για να το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
0: Εντάξει, ναι, προφανώς θα υπάρχει και το στοιχείο της,
1: λοιπόν, ακριβώς,
0: του ευνηδιασμού
1: της έκκλησης. Η ειδική φορά αλληλεγγύης, λοιπόν, στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα έλεγα να θα αλλάξει η αρχιτεκτονική της. Δηλαδή, αντί να παρακρατώνται ποσά από το πρώτο ευρώ, να οδηγηθούμε σε μια παρακράτηση από τα 1200-1400 που είναι σήμερα, ας πούμε, και πάνω.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ίσως να πάμε έτσι. Δεν το ξέρουμε αυτό. Θα δούμε αναλυτικά στο επόμενο χρονικό διάστημα και όσο πλησιάζουμε προς το Σεπτέμβριο, θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες.
0: Ναι, πάντως εδώ μου λέει ο κύριος Κώστας ότι ο μέσος όρος ηλικίας των περίπου 400.000 συνταξιούχων που το 2010 ήταν 65 χρονών και με το πρώτο μνημόνιο επιβλήθηκε η άδικη περικοπή της εισφοράς αλληλεγγύης, σήμερα είναι 81 ετών. Αυτοί οι άνθρωποι όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα χρήματα τα έχουν χάσει, έτσι. Δεν πρόκειται να πάρουν κάτι από αυτά.
1: Προφανώς αν αλλάξει κάτι θα πάει εφ' εξής. Έχει κρυθεί και συνταγματική ειδική φορά.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι...
1: Σε αντίθεση με άλλες περικοπές μνημονιακές που κρύθηκαν αντισταγματικές, όπως για παράδειγμα το 40-93 του 2012, η ειδική φορά αλληλεγγύης συνταξιούχων κρύθηκε συνταγματική. Αφορά ποσά πάνω από 1.400 ευρώ. Δεν αφορά δηλαδή τους χαμηλούς συνταξιούχους. Αφορά αθρηστικά κύριες συντάξεις ή κύρια σύνταξη που μόνη της είναι πάνω από 1.400 ευρώ και γι' αυτό το λόγο και κρυφτεί και συνταγματική, γιατί σου λέει ότι επιβαρύνει πιο υψηλές συντάξεις αναλογικά και πάει υπέρ του συστήματος. Και αυτή τη στιγμή όμως είναι στο σύνολο των συνταξιούχων, δεν είναι μόνο σε εκείνους που ήταν τότε 65 ετών, έχει περάσει στο σύνολο, δεν το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι. Μιλάμε πάντως για μία έως και δύο γενιές συνταξιούχων οι οποίοι απόλυσαν αυτά τα ποσά τέλος.
1: Και,
0: ναι, και μιλάμε για σημαντικά ποσά, δεν μιλάμε για... Έτσι.
1: Το μεγαλύτερο ποσό που απολέστηκε από τους συνταξιούχους ήταν τα δώρα. Δηλαδή πρόκειται για δύο πλήρες συντάξεις, κύριες και επικουρικές,
0: ναι,
1: για όποιον έπαιρνε επικουρικό. Επομένως αυτή τη στιγμή αυτό ήταν το μεγαλύτερο ποσό που απολέστηκε και από ό,τι φαίνεται, επειδή το γνωρίζουν και αυτό πολιτικά φορείς, ρίχνουν το βάρος αυτή τη στιγμή στο θέμα της 13ης σύνταξης. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός, από ό,τι φαίνεται, θα ανακοινώσει προσάυξηση της, αυτού του επιδόματος, που, του ετήσιου επιδόματος που θα χορηγηθεί τον Νοέμβριο, που ήδη το ανακοινώσανε ότι θα πάει στα 300 ευρώ. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ανέβει στα 400 ή να πιάσει το ποσό μιας εθνικής σύνταξης, που είναι εξαιρετικά σημαντικό.
0: Ναι, πάντως, από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα είναι. Θα βαπτιστεί 13η σύνταξη, δεν θα αγγίξει τα δύσκολα, καταλαβαίνω δημοσιονομικά, θα αγγίξει το ύψος της πραγματικής σύνταξης για όλους.
1: Όχι, το έτσι ήταν το 12. Το 12 όταν καταργήθηκαν, πριν το 10 όντως ήταν μεγαλύτερο, αλλά το 12 όταν καταργήθηκαν τα δώρα και τα επιδόματα, η 13η σύνταξη ήταν 400 ευρώ. Δηλαδή χορηγούνταν 400 ευρώ σε όσους ήταν πάνω από 60 και 200 και 200 για το δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας. Δηλαδή θα επανέλθουμε σε μέσα μνημονιακά επίπεδα. Δηλαδή μεταξύ του 10 και του 12 αυτά ήταν τα ποσά που χορηγούνταν ως δώρα.
0: Ναι. Δύο ερωτήσεις από... Η ίδια μάλλον ερώτηση από δύο διαφορετικούς ακροατές, ο κύριος Γιώργος από το Γαλάτσι και ο κύριος Δημήτρης. Ο κύριος Δημήτρης λέει έχασα 4 χρόνια παράλληλη ασφάλιση και ο κύριος Γιώργος τελικά λέει ότι αυτό το μήνα έγινε κάτι για την παράλληλη ασφάλιση των συνταξιοδοτηθέντων πριν το 16.
1: Γνωρίζετε... Εκεί αναμένουμε εγκύκλιο και ρύθμιση από το Υπουργείο Εργασίας έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι της ρύθμισης για τους πριν το 16. Υπάρχει ένα σημαντικό θέμα αυτή τη στιγμή με το πώς νομοθετεί το Υπουργείο. Έχει βάλει μια άνω τελεία στο Μάιο του 2016 και διαχωρίζει πριν και μετά τους συνταξιούχους. Κάτι που για μένα δεν είναι ορθό και δικαστικά, εφόσον επιδιωχθεί δικαίωση, θεωρώ ότι θα δικαιωθούν όσοι το επιδιώξουν. Είναι σημαντικό να λυθεί το θέμα αυτό με τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης για όσους έχουν πάρει τη σύνταξη πριν το 2016, γιατί πολύ πολύ απλά είναι είναι άδικο κάποιοι να εκμεταλλεύονται όλες τις εισφορές που έχουν πληρώσει, ανεξάρτητα που τις έχουν πληρώσει, ανεξάρτητα του είναι παλιοί ή νέοι ασφαλισμένοι, ανεξάρτητα όλα αυτά, και κάποιοι να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 χρόνια ασφάλισης για τα οποία έχουν πληρώσει εισφορές και δυστυχώς έκαναν την αμαρτία να συνταξιοδοτηθούν πριν το 2016.
0: Καλά το είπατε, έκαναν την αμαρτία να συνταξιοδοτηθούν.
1: Δηλαδή το ίδιο τώρα και με τη συντάξη κυρίας. Βάζουμε το 16 ως χρονικό σημείο αφετηρίας και όσοι έχουν πάρει σύνταξη κυρίας πριν το 16, όπου σήμερα παίρνουν το 30% της σύνταξης, δεν θα ωφεληθούν από την αύξηση της σύνταξης κυρίας, όπου θα τους πήγαινε στο 70% και τους αύξανε το εισόδημα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή και εκεί θεωρώ ότι είναι λάθος.
0: Τελευταία...
1: Εφόσον είναι κάτι, δεν μπορείς δηλαδή να οριοθετείς και να λες ήταν ο θάνατος πριν τον Μάιο του 16, άρα θα πάρει άλλος 30% τη σύνταξη του θανόντος. Είναι ο θάνατος μετά το 16, άρα θα πάρει 70%.
0: Ναι.
1: Τελευταία... Δεν σας φαίνεται και σας λίγο λάθος?
0: Εμένα μου φαίνεται πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει εσείς είστε ειδικός, γι' αυτό και ρωτάω. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης, τελευταία ερώτηση, και δεν ξέρω αν μήπως έχουμε και αύριο τη δυνατότητα να τα πούμε. Γιατί αλλάξαμε λίγο την ώρα. Θα χαρώ κι εγώ. Ρωτήστε, λέει τον κύριο, είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Ο αδελφός μου, λέει, απόφαση και πάω 81% αναπηρία. Χρήζει βοήθεια σε τέρου προσώπου. Δεν παίρνει όμως επίδομα, γιατί δεν είναι τυφλός και όχι κατάκητος. 83 ετών.
1: Καταλαβαίνω. Είναι αυτό το κομμάτι που σου λέει ότι, όπως σας εξήγησα, που πρέπει να γράφει παντελώς τυφλός η απόφαση, ναι, για να σου χορηγηθεί το επίδομα.
0: Τι είναι αυτό όμως τώρα? Μιλάμε για 81% αναπηρία.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και πρέπει να αναμορφωθεί λίγο αυτό το κομμάτι με την έκδοση του ενιαίου κανονισμού αναπηρίας.
0: Εγώ άλλο θέλω να πω.
1: Δυστυχώς ακόμα είμαστε σε αναμονή από το 17.
0: Από το 17 μιλάμε πια, πάμε για τα 10 χρόνια. Από τη στιγμή που ένα ρημαδοχαρτί λέει χρήζει βοήθεια σε τέρου προσώπου και δεν το αποδίδει ένα επίδομα, πώς θα την έχει αυτή τη βοήθεια?
1: Ακριβώς όπως το λέτε.
0: Δηλαδή, αν η ίδια πολιτεία σου λέει ότι δεν μπορείς χωρίς βοήθεια, αλλά δεν σου παρέχει τα εχέγγυα για να έχεις τη βοήθεια, τι πρέπει να κάνει ασφαλισμένος?
1: Όπως το λέτε ακριβώς, και γι' αυτό πρέπει να επιληθεί το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ριζό.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.
2: Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 54 λεπτά μετά τις 8. Τόρπι, αγαπητέ φίλε, το μήνυμά σας ήρθε αφού είχα κλείσει την επικοινωνία με τον κύριο Ρίζο. Το έχω όμως προωθήσει ήδη. Το έχω κρατήσει δηλαδή για αύριο. Κύριε Κώστα, αυτό το γρεβενά Αθήνα 4 ώρες δεν ξέρω από πού προέκυψε. Κάπου το είδατε, κάπου το ακούσατε. Όχι από εδώ πάντως, όχι από την εκπομπή. Μου γράφει εδώ ο Γιάννης, η Ελλάδα δεν είναι υποχρεωμένη να συλλέβει τον Νετανιάχου αν έρθει στη χώρα. Υπάρχει σχετικό άρθρο, αλλά δεν θέλω να ζαλιστούμε, λέει, με νόμους και άρθρα. Πάντως, για να είμαι όσο γίνεται πιο αντικειμενικός, θα σου παρουσιάσω και τις δύο θέσεις. Η μία πλευρά λέει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το καταστατικό της Ρώμης υπερισχύει και οι ηγέτες δεν έχουν ασυλία για εγκλήματα πολέμου ενώπιον του δικαστηρίου. Οι άλλοι, κρατικοί νομικοί επικριτές, λέει ότι το άρθρο 98 προστατεύει την ασυλία των ηγετών χωρών που δεν έχουν υπογράψει συνθήκη όπως το Ισραήλ, άρα η υποχρέωση σύλληψη ακυρώνεται λόγω αντικρουόμενων διεθνών νόμων. Εντάξει, ναι. Τα ακούω και τα δύο. Δεν ξέρω βέβαια ποιο θα μπορούσε να υπερισχύει. Θέλω να πω ότι εδώ τίθεται ένα ζήτημα αν θα μπορούσε να υπερισχύσει το ένα του άλλου. Γιατί η μία λογική λέει ότι το ένα ακυρώνει το άλλο, η άλλη όμως μπορεί να πει ότι το ένα υπερισχύει του άλλου. Άρα δεν μπορεί να ακυρωθεί. Λέω, δεν ξέρω. Δεν είμαι νομικός. Έχει ένα ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, άποψη είναι αυτή τώρα. Ασχέτως του τι πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνει. Μου γράφει εδώ ο κύριος Τίτος. Πιστεύω ακράτατα πως στην Ελλάδα η μόνη πόλη που μοιάζει με ευρωπαϊκή είναι η Θεσσαλονίκη, η οποία και θα έπρεπε να είναι πρωτεύουσα της χώρας, όχι επειδή μοιάζει με ευρωπαϊκή, αλλά για πολλούς άλλους λόγους. Και η Αθήνα θα έπρεπε να θαυτεί στη χαβούζα του αρχείου της παρελθόντος, στη χαβούζα που της αξίζει. Είμαι άνθρωπος μεγαλωμένος στην Αθήνα, δηλαδή αν η Θεσσαλονίκη δεν είχε. Τώρα, δεν ξέρω πώς εξάγεται το συμπέρασμα, δεν είχε τόσο φασισμό, θα πω. Γιατί η ορολογία που χρησιμοποιείται, κύριε Τίτο, δεν είναι πολύ δόκιμη. Θα ήταν ο ιδανικός τόπος για να ζει κανείς. Εγώ νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη θα ήταν ένας ιδανικός τόπος για να ζει κανείς, αν δεν είχε κάποια προβλήματα που αφορούν την κυκλοφορία γενικώς. Από αυτά δηλαδή που ακούω από ανθρώπους που μετακινούνται στη Θεσσαλονίκη για να εργαστούν ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Πάντως, ευρωπαϊκή πόλη, χωρίς να θέλω να θίξω τη Θεσσαλονίκη σε καμία περίπτωση, που αντιμετωπίζει πρόβλημα τα αεροδρόμια της με την ομίχλη, δύσκολα τη λες. Ίσως όχι τόσο πολύ πια, αλλά θυμίζω ότι το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης έκλεινε για ψήλου πίδημα με την ομίχλη. Το Sacrifice του Elton John, θα το δούμε, δεν ξέρω. Πάμε για δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Βάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Real FM. Η ώρα είναι 9. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
0: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
4: Από την πυρκαγιά που σάρωσε την Ανδαλουσία υπέκυψε στα τραύματά της, αυξάνοντας σε 14 τον αριθμό των νεκρών από τις μεγάλες φωτιές που μένονται στην Ισπανία.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Δεν είναι της FIFA για να το πουλήσει, τονίζει η UEFA με αφορμή το σχέδιο του Gianni Infantino για την πώληση των μετοχών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Η ψυχή του ποδοσφαίρου δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιουσιακό στοιχείο προς πώληση, σημειώνει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather.
4: Γενικά αίθριος αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Τραγουδάρα. Και αυτό που έπαιξε και αυτό που παίζει τώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο. Μπήκαμε στην 7, 8, 9, στην τρίτη ώρα. Είναι δεύτερη μέρα. Συνηθίζω κι εγώ, μην νομίζετε. Κανονικά τώρα θα ξεκινάγαμε. 9. Λοιπόν, και είμαστε τρίτη ώρα ήδη. Οπότε πιάνουμε σιγά σιγά τους ρυθμούς μας. Κυριάκη, αυτό για τον Ταϊγετό, μόλις έχω το σταυρακάκι θα το ρωτήσω, δεν το ξέρω καθόλου. Πραγματικά, ο τελευταίος μου γράφει εδώ, ο Γιάννης, δεν έχει άδικο, Γιάννη, που θα μπορούσε να επικαλεστεί το κυκλοφοριακό σε πρόβλημα άλλης πόλης, είναι ένας Αθηναίος. Στο κυκλοφοριακό Αθήνα μπορεί να συγκριθεί μόνο με πρωτεύουσες του τρίτου κόσμου, Ντάκα, Καϊρο, Μανίλα. Και είναι πίσω σε ολόκληρη την Ευρώπη, μόνο πίσω από το Λονδίνο που αντιμετωπίζει το χειρότερο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Ευρώπη. Κοίτα να δεις τώρα, Γιάννη. Γιατί αναφέρθηκα στο κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης? Γιατί είναι πολύ μικρότερες οι αποστάσεις και τεράστιες καθυστερήσεις. Μόνο γι' αυτό. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο το μετρό έδωσε λύση σε χρονίζοντα προβλήματα που είχε η Θεσσαλονίκη στο κυκλοφοριακό της. Γενικώς η εικόνα που έχω και προσωπικά και από μαρτυρίες γνωστών φίλων, συναδέλφων κτλ. Είναι ότι είναι μια πολύ ποίημα για να ζήσει κάποιος και σε επίπεδο ποιότητας και ρυθμών. Αλλά τώρα, επειδή μιλάμε για πρωτεύουσες και τέτοια, έτσι, επειδή έθεσε συναγροατής το θέμα. Δεν ξέρω. Ναι, πολύ πιθανό να έχεις δίκιο έτσι όπως το θέτεις. Φόρτσα Παουκάρα, μου στέλνεις το... Δεν κατάλαβα. Συγγνώμη, στο διάλογο που μου γράφει, που μου έχει στείλει, υπάρχει ονομαστική αναφορά σε δημοσιογράφο? Γιατί αυτό δεν το έχω ακούσει. Κάτσε να το ξανακούσω. Περίμενε, γιατί δεν το έχω ακούσει αυτό. Ή δεν το πρόσεξα. Εντάξει, κύριε Τάσο, αυτά, ξέρετε, όλοι και οι δημοσιογράφοι, εκτός από την επαγγελματική τους ιδιότητα, είναι και άνθρωποι. Για τη φωτογραφία που μου στείλατε. Γιατί, κύριε Μιχάλη, να σας πω, και το 9-2, 5 ώρες είναι, απλά το 9-11 είναι μαζί με την κυρία Ελένη. Αλλά τώρα έχουμε θερινό πρόγραμμα, μην αγχώνεστε. Δεν είναι πρόβλημα, ίσα ίσα. Πώς το λένε, βγάζω και τις πολυλογίες μου. Λοιπόν, και μια που λέω για πολυλογίες, να αναφέρω ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Επίσης, τρέχει ο διαγωνισμός μας. Υπενθυμίζω, από χτες, λάβατε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM και τρεις τυχεροί θα κερδίσουν τρεις ημέρες στην Καλαμάτα. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Επίσης, ένα διπλό στρώμα profile της Grecostrom. Η Grecostrom καλωσορίζει τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα Grecostrom ή το grecostrom.gr και αποφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις, όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια.

Λοιπόν, 16 λεπτά μετά τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο στη συντονισμένη Real FM 97,8, να πω ότι έχουμε περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης στην Πάρο και αυτό το οποίο σας μεταφέρω είναι πληροφορία των τελευταίων ούτε 10 λεπτών της ενίσχυσης δηλαδή των δυνάμεων πυρόσβεσης, γιατί σε ό,τι αφορά την εκένωση των 5 οικισμών προληπτικά, αυτό ήταν γνωστό από νωρίτερα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που έχει πέσει πια το φως, έχουν σταματήσει να επιχειρούν και τα 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν φτάσει στο νησί από Κυκλάδες και Αττική. Η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή Καμπή σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, και πολύ γρήγορα πήρε διαστάσεις. Στην περιοχή πνέουν σχετικά ισχυροί άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις εντάσσεως 6 μποφόρ. Σίγουρα θα είναι μια δύσκολη νύχτα. Ούτως ή άλλως ο Γρηγόρης που βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, ο Γρηγόρης Διβάνης, παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και σας ενημερώνει μέσα από τα δελτία ειδήσεων. Λίγο πριν τις 8 το βράδυ, στο μέτωπο επιχειρούσαν 28 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μια αερομεταφερόμενη ομάδα πεζοπόρου τμήματος της πρώτης ΕΜΟΔΕ με 7 πυροσβεστικά οχήματα. Ακτοπλοϊκώς επίσης μεταβαίνουν στην Πάρο 2 πυροσβέστες με ένα όχημα από τη Σύρο και 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Άξο. Μπορεί να ακούτε τις δυνάμεις ότι είναι μικρές αυτές που μεταβαίνουν από τα άλλα νησιά, αλλά τα άλλα νησιά δεν μπορεί να απογυμνωθούν τελείως. Έτσι, γιατί είμαστε σε μια ιδιάζουσα κατάσταση. Επίσης, από τον Πειραιά έχουν αναχωρήσει 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα του μηχανοκίνητου ειδικού τμήματος πυροσβεστικών επιχειρήσεων, 2 πυροσβέστες με ένα όχημα από την πυροσβεστική υπηρεσία Μεγάρων και άλλοι 2 πυροσβέστες με ένα όχημα από το δεύτερο πυροσβεστικό σταθμό της Αθήνας, ενώ ένα αεροσκάφος C-27J μετέφερε 20 πυροσβέστες της πρώτης ΕΜΟΔΕ. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί η πτήση, αν έχουν φτάσει δηλαδή από την Ελευσίνα στην Πάρο. Το συντονισμό της επιχείρησης της πυρόσβεσης έχει αναλάβει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν εθελοντές καθώς και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη από ό,τι βλέπω σε ό,τι αφορά τη Σύρο. Πιθανόν αργά απόψε, ίσως και αύριο το πρωί να υπάρξει κάποια εξέλιξη ό,τι αφορά το ζευγάρι, που σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ένας από τους δύο, πιθανότατο άντρας, πέτυχε το δολοφονικό πλήγμα στη 41χρονη. Κύριε Τάσο, ακούστε. Ιστορίες περί συλλήψεων ιών θυγατέρων προσώπων που με τον ένα τον άλλο τρόπο απασχολούν την επικαιρότητα δεν με αφορούν. Εάν συλληφθεί ο γιος ενός ηθοποιού, ο γιος ενός τραγουδιστή, ο γιος ο δικός μου ή δεν ξέρω ποιου άλλου ο γιος,

μικρή σημασία έχει μπροστά στο ότι έχουν διαπράξει ένα αδίκημα για το οποίο και συνελήφθησαν. Είδατε ότι δεν έβαλα πολιτικό μέσα. Αυτή η λογική, εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνα. Η λογική, συνελήφθη γνωστός, ξέρω εγώ, τράπερ, μουσικός ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, γιος γνωστό. Και τι σημαίνει το ότι είναι γιος γνωστό? Αλλάζει κάτι στην εξίσωση? Αλλάζει τη μορφή του αδικήματος στο οποίο έχει υποπέσει ώστε να οδηγηθεί στη σύλληψη? Δηλαδή, αν είναι γιος κάποιου επώνυμου, επώνυμοι είμαστε όλοι, καταλαβαίνετε τι εννοώ, κάποιου γνωστού ή κάποιου ανώνυμου, κάποιου άγνωστου, είναι διαφορετική η προσέγγιση. Γεωργή, δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό που λέω. Είναι πιο πιασάρικο. Α, εντάξει. Εκείνα, ωραία. Επειδή όμως εγώ δεν είμαι πολύ του πιασάρικου. Έτσι, είμαι πια. Να σου πω. Είμαι πιο πολύ της κουλτούρας, το έχεις καταλάβει. Ναι. Από το Μαργαρίτη πρέπει να το κατάλαβες. Ε, μπράβο. Δεν είναι έτσι, κυρία Κώστα. Η χαμηλή βλάστηση σε ένα νησί. Εντάξει, Κυπάρος δεν. Μικρό τώρα δεν είναι. Εντάξει, υπάρχουν μεγαλύτερα προφανώς. Αν δεν το λες μικρό. Λοιπόν, η χαμηλή βλάστηση, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, κυρίως γιατί βρίσκεται παντού σε κάποια νησιά. Και όταν λέω παντού, εννοώ ότι περνάει μέσα από πάρα πολλούς οικισμούς. Και η χαμηλή βλάστηση συνήθως είναι στα νησιά αυτά, είναι ξερή βλάστηση. Οπότε τα προβλήματα όταν υπάρχουν άνεμοι πολλαπλασιάζονται. Λοιπόν, βάλε ένα τραγουδάκι και να επιστρέψουμε για να πάμε στους τίτλους και σιγά σιγά, δεν ξέρω, δεν έχω καταφέρει να εντοπίσω τον αρχιερέα της αθλητικής σας ενημέρωσης. Αν τα καταφέρουμε μέχρι τις 9.30 έχει καλώς, αλλιώς νομίζω ότι απόψε, γιατί είχαμε και μια αλλαγή στο πρόγραμμα με τους καλεσμένους, μπορεί να ανοίξουμε και μισή ώρα νωρίτερα τις γραμμούλες, από τις 9.30 να πάμε δηλαδή να ανοίξουμε γραμμές επικοινωνίας με εσάς.

0: Λοιπόν. Μου γράφει εδώ ο κύριος Τάσος, όποτε γίνουν εκλογές, κυβέρνηση Μητσοτάκη θα έχουμε και ασχολούμαστε με άλλα. Κύριε Τάσο, το είπα στην αρχή της εκπομπής. Ακούστε. Προσωπικώς, τα θέματα των δικαιωμάτων τα σέβομαι απολύτως. Δεν έχω και λόγο να μην το κάνω έτσι, μην τρελαθούμε. Θα το ξαναπώ όμως γιατί το είπα στην αρχή της εκπομπής. Το Χατζηδάκι τον λατρεύω. Όσοι είναι κάτι. Βλέποντας το βίντεο με το Μητσιάνα Απαγγέλη, το Γιάννη το Φωνιά, ποίημα που έχει γράψει ο Γκάτσος και μελοποίησε ο Χατζηδάκης και που του απαγορεύει, το οποίο γράφτηκε για το Μητσιά πριν από 50 χρόνια, προσέξτε, δεν γράφτηκε για το για τον Ταβαρίνο, για τον Μπαρδαλή, γράφτηκε για το Μητσιά πάνω στα μέτρα του, για τον ίδιο, για να το ερμηνεύσει ο ίδιος, και να το απαγορεύεται να το ερμηνεύσει από το γιο του Χατζηδάκη, που έχει τους δικούς του λόγους. Δικαίωμά του, μου χτύπησε τόσο άσχημα και μου χτύπησε τόσο άσχημα για ένα λόγο παραπάνω, γιατί θεωρώ τον Μανώλη Μητσιά έναν από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές που έχει αυτή η χώρα, αλλά πολύ περισσότερο θέλω να σας πω ότι θεωρώ τον Μανώλη Μητσιά έναν από τους εξαιρετικότερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ, για λόγους που ούτε τις παρούσεις είναι, ούτε χρήζουν δημοσιότητας. Αν λοιπόν ο Μανώλης Μητσιάς δεν μπορεί να τραγουδήσει το Γιάννη το Φωνιά και απαγγέλει απλά τους στίχους του Γκάτσου, δεν έχω λόγο να παίξω Χατζηδάκη. Μέχρι να τελειώσει η χρονιά που είναι του Χατζηδάκη και μετά να το ξανασυζητήσουμε. Εγώ στην εκπομπή που λέω τον λατρεύω, για μένα είναι πλήγμα για τον πολιτισμό αυτό. Για μένα. Θα μου πεις ποιος εσύ. Κανένας. Την άποψή μου λέω, επειδή μου το θέσα το θέμα.
1: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο, η οποία οριοθετήθηκε μετά από άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής. Συνεχίζεται μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της φωτιάς στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Εστάλησαν ενισχύσεις από Πειραιά και νησιά των Κυκλάδων. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι η διάσκεψη ανακρίτριας και εισαγγελέας στο δικαστικό μέγαρο της Σύρου, προκειμένου να αποφασίσουν για την ποινική μεταχείριση του ζευγαριού που κατηγορείται για τον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον πλοίου της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα ανακοίνωσαν οι Χούθη της Ιεμένης.

34 λεπτά μετά τις 9. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ανοίγουμε σιγά σιγά γραμμές για να επικοινωνήσουμε εδώ μέσω του αληθινού ραδιοφώνου. Βλέπω εδώ τώρα ένα ρεπορτάζ ότι οι καταναλωτές στη χώρα μας μειώνουν σταδιακά την κατανάλωση καυσίμου. Πώς όμως? Αγοράζοντας λιγότερα λίτρα. Δεν μειώνουν τις μετακινήσεις τους. Γεμίζουν προφανώς περισσότερες φορές εφόσον αγοράζουν λιγότερα λίτρα. Έτσι, δεν ξέρω τι εξοικονόμηση μπορείς να πετύχεις κατά αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο η αμόλυβη έχει φτάσει στην νησιωτική χώρα, είναι στα 2,25 αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και πάνω από τα 2 ευρώ από ό,τι είδανε και το ντίζελ. 2,2. Οπότε το δεκάλεπτο ξέρετε που έχει πάει. Δεν χρειάζεται να σας πω εγώ. Λοιπόν, η ενίσχυση αυτή, η μείωση της τιμής που εξαγγέλθηκε, όταν η τιμή φεύγει προς τα πάνω, η εφαρμογή παραμένει του πεντάλεπτου και του δεκάλεπτου, αλλά δωρονάδωρον είναι επί της ουσίας. Και για να δούμε και πού θα κάτσει μπίλια, πού θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Τα λέγαμε πριν σε ό,τι αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αυτά δηλαδή που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, τη συνάντηση Νετανιάχου με Τραμπ στις ΗΠΑ κτλ. Τι αποφάσεις θα ληφθούν, ακόμα δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Μου γράφει εδώ ένας φίλος ότι ανακάλυψε μόλις ότι δεν γράφτηκε το παιδί, παρά το ότι έκανε κανονικά την εγγραφή, δεν εντάχθηκε το παιδί του, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην... δεν εντάχθηκε σε κάποιο γενικό λύκειο. Ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο μπορεί να έχει συμβεί αυτό. Φαντάζομαι ότι πρόκειται περί λάθους. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε αύριο με την αρμόδια διεύθυνση. Δηλαδή με το λύκειο το οποίο, εν πάση περιπτώσει, εξυπηρετεί την περιοχή σας. Δεν έχω ξανακούσει κάτι αντίστοιχο. Συνήθως δεν εγγράφεται κάποιος μαθητής εφόσον έχει γίνει σωστά η εγγραφή, μόνο αν δεν έχει περάσει. Δεν μπορεί να γίνει εγγραφή βασικά αν δεν έχει περάσει την τάξη. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Αλλά αν δεν έχει περάσει την τάξη, δεν μπορεί να μπει και στην εφαρμογή ο γονέας. Οπότε, αν έχει δηλαδή επαναληπτικές τώρα το Σεπτέμβριο, πότε είναι, τέλη Αυγούστου, αρχή Σεπτεμβρίου, δεν μπορεί να μπει και στην πλατφόρμα. Δεν περνάει, κύριε Νίκο, κάτι άλλο από το μυαλό μου, ειλικρινά. Αν έχετε την καλοσύνη, επικοινωνήστε το πρωί πια με το σχολείο. Και αν δεν υπάρχει κάποιος στο σχολείο, δεν ξέρω. Φαντάζομαι τέτοια εποχή δεν θα υπάρχει κιόλας. Αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Με την αρμόδια διεύθυνση. Και αν έχετε την καλοσύνη, στείλτε μου και ένα μήνυμα. Γιατί δεν... Και εγώ δεν μπορώ να φανταστώ το λόγο. 211-200-8200 είπαμε το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, ο αριθμός στον οποίο μπορείτε να καλείτε, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο περιμένει τα τηλεφωνήματά σας για να αρχίσουμε σιγά σιγά να συζητάμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Βλέπω τώρα την εικόνα από την Πάρο. Υπάρχει μια μεγάλη αναζωπήρωση στην περιοχή Καμάρι, όπου σπέβδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να περιορίσουν όσο είναι δυνατό. Τώρα, τη νύχτα, να ξέρετε, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και σε ό,τι αφορά, γι' αυτό έλεγα πριν, οι νησιωτικές περιοχές που έχουν χαμηλή βλάστηση, θα το επαναλάβω, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η πιθανότητα εξάπλωσης λόγω των ισχυρών ανέμων, γιατί συνήθως η χαμηλή βλάστηση είναι ξερή βλάστηση. Η εικόνα πάντως, όπως μεταφέρεται τώρα μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες, είναι αποκαρδιωτική. Και επειδή υπάρχουν και ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι, δεν ξέρω τώρα, βλέπω εδώ το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, που λέει ότι θα
κοπάσουν λίγο, αλλά θα διατηρηθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επιμένω ότι θα είναι μια δύσκολη νύχτα για την Πάρο και για τις πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν εκεί. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφει η κυρία Αναστασία, συνυπογράφω ότι είπατε για τον σπουδαίο Μανώλη Μητσιάνιο, σαν ντροπή και θλίψη όταν άκουσα την είδηση περί απαγγελίας. Το περίεργο, κυρία Αναστασία, είναι ότι σε αυτή την ιστορία, αποκλειστικό λόγο, ορθά, έχει μόνο ο γιος του Χατζηδάκη. Το Υπουργείο έβγαλε μια ανακοίνωση όπου λέτε που δεν είναι τρόπο η χρονιά Χατζηδάκη το 2026 και ο τρόπος με τον οποίο έχει γίνει ο προγραμματισμός για τις εκδηλώσεις δεν συνιστά απαγόρευση ερμηνείας κρίσης του έργου του, αλλά είναι στη διακριτική ευχέρεια προφανώς του ανθρώπου που διαχειρίζεται το έργο, του Μάνου Χατζηδάκη. Οπότε το συζητάμε, δεν το συζητάμε, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η κυρία Θεοδώρα από τα Ηλίθια, πρώτη φορά που επικοινωνεί. Λέτε, κυρία Θεοδώρα. Οπ, έπεσε. Για ξανακαλέστε, κυρία Ειρήνη. Κάτι δεν πήγε καλά με την κυρία Θεοδώρα. Οι εκλογές, μου λέει ο κύριος Μιχάλης, μάλλον πάνε για άνοιξη. Έχει να μοιράσει δώρα στη ΔΕΘ ο Κυριάκος. Καλά, δώρα θα μοιράσει εκ των πραγμάτων. Η ΔΕΘ θα είναι ΔΕΘ παροχών. Μετά από πολλά χρόνια θα είναι ΔΕΘ τόσων παροχών. Έκθεση, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εγώ θα επιμείνω στο σενάριο του φθινοπόρου. Δεν ξέρω γιατί. Μου κολλάει καλύτερα. Θα δούμε. Δεν παίρνω και κανένα φοβερό ρίσκο, ξέρετε, με το να κάνω μια εκτίμηση. Θα δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, πάντως γενικώς το σκηνικό, το πολιτικό είναι έντονα προεκλογικό. Φαίνεται δηλαδή από την κινητικότητα και των πολιτικών αρχηγών και των βουλευτών και πολιτευτών και γενικώς. Είμαστε σε μια κατάσταση να αρχίσουμε να συλλέγουμε ψήφους. Την έχουμε την κυρία Θεοδώρα? Όχι. Πρώτη φορά ντράπηκε? Πιο λαπίθανο. Τι γίνεται, κυρία Θεοδώρα? Όχι. Όχι, δεν πειράζει. Άλλη φορά. Λοιπόν, Φόρσα Παουκάρα, πρέπει να τελειώσει η εκπομπή για να μπορέσω να ξαναδώ το βίντεο. Είναι πιθανό να μου διέφυγε. Για τον ακροατή μου γράφει η κυρία Κατερίνα, με το πρόβλημα στην εγγραφή του παιδιού του στο Λύκειο, να σας ενημερώσω, λέει, ότι ανάλογα με τη διεύθυνση δευτεροβάθμια στην οποία ανήκει το σχολείο, είναι συγκεκριμένη μέρα ανοιχτό το σχολείο ακόμη και τον Αύγουστο. Τα σχολεία Ανατολικής Αττικής είναι κάθε Πέμπτη. Α, ωραία, ευχαριστώ πολύ, κυρία Κατέρινα, δεν το γνώρισα. Δεν ξέρω τώρα την περιοχή του ακροατή. Η Ανατολική Αττική είναι κάθε Πέμπτη. Φαντάζομαι όμως ότι εκείνος θα το γνωρίζει και αν δεν το γνωρίζει θα είναι σχετικά εύκολο να το μάθει. Λοιπόν, και με δεδομένο ότι είμαστε στην αρχή της εβδομάδας ακόμα, βράδυ Τρίτης, έχουμε, λογικά θα έχει το χρόνο να επικοινωνεί, καλά ούτως ή άλλως έχει χρόνο να επικοινωνήσει και να δει τι έχει συμβεί. 43 λεπτά, 44 πάμε τώρα μετά τις 9, 2, 11, 200, 8, 200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Είπα νωρίτερα, κύριε Αντώνη, για αυτή την ιστορία με τα ρωσικών συμφερόντων καταστήματα, τα οποία όμως δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα από ό,τι είδα. Γι' αυτό και δεν έχω εικόνα και φαντάζομαι και οι περισσότεροι εξ ημών όσοι διαμένουμε στα νότια της χώρας. Λοιπόν, διαβάζω όμως ότι ενδεχομένως να πρόκειται για μία προσωρινή παύση λειτουργίας της εταιρείας.
Λοιπόν, έχει τεθεί ζήτημα δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της, αλλά δεν είναι προς το παρόν, δεν είναι οριστική η παύση λειτουργίας. Ωστόσο, οι περίπου 170 εργαζόμενοι προφανώς και αντιμετωπίζουν πρόβλημα, καθώς μένουν έστω και προσωρινά χωρίς εργασία. Δεν ξέρω αυτά πώς διευθετούνται, για να είμαι ειλικρινής. Επίσης διαβάζω ότι ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έχει μεταβεί στην Κύπρο, όπου έχει ξεχωριστές συναντήσεις και με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και με τον επικεφαλής των στα κατεχόμενα. Μάλιστα. Η συζήτηση είναι επί του σχεδίου Γκουτέρες, να ξέρετε, έτσι, το οποίο δεν είναι νέο σχέδιο, είναι σχέδιο δεκαετίας και. Κύριε Γιώργο, δεν κατάλαβα κανένα σεισμό και μπήκα τώρα και στο σεισμολογικό και δεν βλέπω κάτι. Μήπως, δεν ξέρω. Από ποια περιοχή στέλνετε μήνυμα πρώτα απ' όλα? Δεν βλέπω πάντως κάτι εδώ πέρα, για να είμαι ειλικρινής. Μήπως ταρακούνησε κανείς τον καναπέ? Σεισμό πάντως καταγεγραμμένο εδώ πέρα δεν βλέπω, για να είμαι ειλικρινής. Θα κάνω μερικές ανανεώσεις, αλλά δεν νομίζω ότι έχει συμβεί κάτι. Συνήθως αυτά καταγράφονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Στείλτε μου όμως την περιοχή από περιέργεια, για να δω. Και άλλο μήνυμα μου έχετε στείλει εδώ για τους αγώνες στον Ταΐγετο. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Θα ρωτήσω τον κύριο Σταυρακάκη όταν θα έχω την ευκαιρία να τον ρωτήσω. Δεν το ξέρω καθόλου. Ναι. Δεν έχω ξανακούσει, για να είμαι ειλικρινής, για αυτούς τους αγώνες. Ο κύριος Βαγγέλης μου γράφει: η πολιτική προστασία πήρε τώρα άριστα για την Αττική όσον αφορά την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Φτάσαμε τέλη Ιουλίου και δεν έχουμε ένα σοβαρό επεισόδιο. Ναι. Έχει πάει καλά μέχρι τώρα. Και γενικώς η χρονιά, το καλοκαίρι, έχει πυρκαγιές, έχει αρκετές, αλλά δεν έχει τις μεγάλες πυρκαγιές άλλων ετών. Διάβαζα όμως το πρωί πόσες συλλήψεις έχουν γίνει στην Ισπανία. 164. Προσέξτε, 164, αν θυμάμαι καλά, 164 συλλήψεις. Πείτε μου, για μία φωτιά στη χώρα μας ή για ένα μπαράζ πυρκαγιών, έτσι, θερινών, που να είχαμε αντίστοιχο αριθμό, αναλογικό αν θέλετε, συλλήψεων στην Ελλάδα. Καλησπέρα φίλε διακριτική Μάρκο. Όπως ξέρεις, λέει, ζω στην Ελβετία και σε αυτή τη χώρα, αλλά και σε κάθε δυτικοευρωπαϊκή χώρα, φαντάζομαι όχι μόνο, σε κάθε χώρα γενικώς, που υπάρχει δημοκρατία και οι άνθρωποι σέβονται τον εαυτό τους. Αυτό το συμπληρώνω εγώ. Αν κάποιος πολιτικός αναφερόμενος σε γυναίκα συνάδελφό του έλεγε «κάνε κανένα παιδί ή έχετε ίστρο», θα είχε διαγραφεί από οποιοδήποτε κόμμα και κοινοβούλιο, χωρίς απολύτως καμία αμφιβολία. Εντάξει. Ψηλά γράμματα είναι αυτά, φίλε Μάρκο, νομίζω. Και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο συγκεκριμένος. Ας μην ξεχνάμε, μου λέει ο κύριος Νίκος, ότι επί Πρωθυπουργίας Τσίπρα το 15 με τον νόμο 4354 άνοιξε κερκόπορτα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Είναι ο Πρωθυπουργός που έκτισε τη βάση ώστε φαντς να αγοράσουν κόκκινα δάνεια και να αναθέτουν σε servicers, να προβαίνουν σε εισπράξεις και σε πληστηριασμούς. Μετά ήρθε ο Μητσοτάκης με τα σχέδια Ερακλής 1, 2, 3 και 4, έδωσε εγγύηση του ελληνικού δημοσίου ψους άνω των 20 δις, για να αλλώσει την κοινωνία, προσφέροντας αντί ποινικού φακή στα φαντς τη δυνατότητα αγοράς από τις τράπεζες των κόκκινων δανείων. Αγορά των δανείων στο 3-15% της αξίας τους. Οπότε, φαντάζομαι, καταλαβαίνετε
ότι περιθώριο βελτίωσης ή αλλαγής δεν πολύ βλέπω πιθανό να υπάρχει. Ρε Φόρτσα Παουκάρα, τι άλλαξες, τι διόρθωση είναι αυτή για τυχόν παρεξηγήσεις? Ναι. Α, εντάξει, τώρα το είδα. Γιατί είπα και εγώ, δεν υπήρχε περίπτωση να μην τα ακούσω. Να ξέρεις πάντως, Φόρτσα Παουκάρα, ότι η πιο ασφαλής μέθοδος, δεν την πρημοδοτώ ούτε την ακολουθώ, η πιο ασφαλής μέθοδος για να αποφύγεις κάτι, να αποφύγεις να κινδυνεύσει η αιστεία σου, είναι να τραβήξεις μία στην μπάλα και όπου φύγει. Συνήθως προς το πλάγιο, προς την εξέδρα. Συνεννοηθήκαμε, φαντάζομαι. Εντάξει, ευχαριστώ. Καλησπέρα κύριε Αλέξανδρε. Καλή ακρόαση, να είστε καλά. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφει εδώ η κυρία Κατερίνα, μου λέει, το φεγγάρι μου λέει που βλέπω, όχι, δεν είναι πανσέλινος ακόμα, αύριο λέει είναι πανσέλινος, 29. Το βλέπουμε και εμείς τώρα εδώ από το στούντιο, Γεωργιάννη, κοιτάξει πίσω, πεντακάθαρο. Αλλά έχει ένα, μία μικρή φλουδίτσα έχει ακόμα που λείπει για να είναι πανσέλινος. Οπότε, αν έχετε επηρεαστεί από απόψε, λογικό είναι, λίγη υπομονή, αύριο θα μας πιάσει καλά.

0: Κυρία Νίνα, από τα Πατήσια, Ελλάδα, κυρία Νίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μανώλη, τι κάνεις?
0: Σας καλά, εσείς?
1: Διακοπές δεν θα πάω?
0: Αργότερα.
1: Εγώ θα πάω Αύγουστο, μάλλον της Παναγίας.
0: Α, 15 Αύγουστο, εκεί.
1: Ναι. Τι μένος τους έχει πιάσει πάλι με τον Αλέξη και βρίζουνε συνέχεια ο κύριος εκπρόσωπος, ο Άδωνης, η υψηλή, πώς τη λένε, που γκρινιάζει συνέχεια και μαλώνει με τον Άδωνη. Τι τους έκανε, γιατί λέει ήρθε αυτός και δεν καθόταν εκεί που είναι, γιατί Έλληνας δεν είναι? Νέος είναι.
0: Ναι.
1: Τι λάθος έκανε, αυτά τα χάλια που κάνανε αυτοί τα ξεχνάνε, τα τέμπη. Ήθελα να το καλύψουν εντελώς, σαν να μην υπάρχει υπό Φλωρίδης. Τον ακούσατε?
0: Σταματήστε
1: την κλάψα, λέει, αρκετά, λέει, να ξεχάσετε ότι έγινε το τέμπη. Τι λες, ρε? Τι ανθρώποι είναι αυτοί? Δεν έχουν καμία συνέστηση. Προκαλούν τον κόσμο. Δηλαδή τι χάσανε? Γατιά χάσανε?
0: Ο καθένας, κυρία
1: Εγώ
0: Νίνα...
1: Εγώ θέλω, έχασα το γατί μου και έκλαιγα μαύρο δάκρυ. Για την οικογένεια και το ζωάκι. Αυτοί τα παιδιά αυτά που καήκανε δεν έχουν καμία συνέστηση. Ο καθένας... Λέει ο Φλωρίδης αυτά τα λόγια και τον έχει εκεί.
0: Κυρία
1: και τον καμαρώνει.
0: Ο καθένας κουβαλάει δυστυχώς τα λάθη του.
1: Η ακρίβεια πάλι. Πήγα στο σούπερ μάρκετ 50 ευρώ, άλλη φορά γέμιζα το ψυγείο. Σας μιλάω ειλικρινά και τώρα δεν μπορώ. Παίρνω τα μισά, τα πιο απαραίτητα.
0: Ναι.
1: Και αν δεν μου στέλνει ο αδερφός μου λάδι, το λάδι πώς το πήγα, στα ανέβηκε. Και θα μας δώσει 40
0: νομίζω,
1: ευρώ το Νοέμβριο.
0: Έχω την αίσθηση ότι είχε πέσει το λάδι και αρκετά.
1: Όχι, ανέβηκε. Εγώ πήρα ένα κιλό και πλήρωσα 5,5 ευρώ. Καλά που πήρα τον αδερφό μου, θα μου στείλει να μην ξανά και δεν τρώγεται και όλα σαλάτα, δεν μπορείς να φας με αυτό το λάδι. Το μισό είναι, το νοσεύουνε με τα άλλα τα λάδια, δεν ξέρω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Λίγο
0: να το νοθεύουν, αποκλείεται το λάδι του εμπορίου, αυτό που παίρνουν από το σούπερ μάρκετ να το νοθεύουν, αποκλείεται.
1: Μα σας είπα, εγώ έχω συνηθίσει με το δικό μας.
0: Άλλο, εντάξει.
1: Η σαλάτα βλέπεις αν είναι καλό. Σαλάτα σαλάτα ήταν νερό.
0: Προφανώς τώρα το λάδι, το σπιτικό αυτό δηλαδή που κάνετε παραγωγή εσείς,
1: εντάξει, από το εμπορίο θα διαφέρει. Αδερφός μου.
0: Λογικό είναι.
1: Αλλιώς, αλλά σας λέω, αν δεν είχα το σπίτι, δεν θα μπορούσα να επιβιώσω. Είμαι μόνη μου.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θέλω να επιβαρύνω τα παιδιά μου, γιατί έχουν έξοδα, πληρώνουν ενίκιο. Δεν καταλαβαίνω γιατί τέτοιο μίσος. Άκου λόγια. Ο κύριος εκπρόσωπος να καθόταν εκεί, λέει, τι ήθελε να κάνει αυτός?
0: Καλά,
1: είναι κουβέντες αυτές να λένε, δεν τρέπονται?
0: Προεκλογικά θα ακούσουμε πολλά, κυρία Νίνα, από όλους.
1: Τα τέμπη το ξεχάσαμε, που λέει ο άλλος να σταματήσει, κλάψα στους γονείς, τους ρωτάει.
0: Μην το επαναλαμβάνετε, ακούστε, μην το επαναλαμβάνετε. Προφανώς και δεν μπορεί να ξεχάσει κανείς το ότι έχει συμβεί στα τέμπη. Έτσι, άλλη τάξη. Μεγέθους πρόβλημα.
1: Βέβαια, έγκλημα ήταν αυτό.
0: Έτσι. Και γενικώς ως πολίτες δεν πρέπει να ξεχνάμε ό,τι συμβαίνει από όποια κυβέρνηση και συμβαίνει.
1: Εννοείται, μα δεν λέω
0: έτσι. Έχει και η κυβέρνηση Μητσοτάκη ευθύνες για πάρα πολλά πράγματα. Έχει η κυβέρνηση Τσίπρα ευθύνες για πολλά πράγματα. Τώρα το τι κάνει ο καθένας που και πότε. Συνταγματικά κατοχυρωμένος είναι πάντως να κάνει ό,τι θέλει και... Έχει
1: δεν
0: δικαίωμα
1: ξέρω
0: να το κάνει.
1: Δεν συμφωνείτε με αυτά που μιλάνε τόσο άσχημα ο ένας
0: τον άλλο. Γενικά δεν συμφωνώ.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μάχη με συνεχείς αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάρο, οι οποίες δέχτηκαν ενισχύσεις από Πειραιά και νησιά των Κυκλάδων. Οι σοβαρότερες εστίες αντιμετωπίζονται στην περιοχή Καμπή, ενώ το απόγευμα έχει σταλεί μήνυμα εκένωσης στους οικισμούς Άγιος Χαράλαμπος, Μπούγαδος, Ανερατζιά και Καμάρι. Τους επόμενους μήνες η κυβέρνηση ολοκληρώνει τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες του ζευγαριού που κατηγορείται για τον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Στο δικαστικό Μέγαρο Σύρου είναι σε εξέλιξη διάσκεψη ανακρίτριας και εισαγγελέα προκειμένου να αποφασίσουν για την ποινική τους μεταχείριση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Μεγάλος αριθμός θυμάτων και δεκάδες τραυματίες και αγνοούμενοι έχουν καταγραφεί στην Ιαπωνία μετά τον σεισμό 7,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στο νησί Κιούσου, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Θετικές και παραγωγικές ήταν σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο οι συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, οι οποίες ολοκληρώθηκαν χωρίς δηλώσεις. Μια γυναίκα που νοσηλευόταν με σοβαρά εγκάβματα από την πυρκαγιά που σάρωσε την Ανδαλουσία υπέκυψε στα τραύματά της, αυξάνοντας σε 14 τον αριθμό των νεκρών από τις μεγάλες φωτιές που μένονται στην Ισπανία. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον πλοίου της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσαν οι Χούθη της Ιεμένης.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Στην Ολλανδία βρίσκεται ο Κροάτης διεθνής Χαφ Λόβρο Μάγκερ, όπου η ΑΕΚ πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο στην Ένωση. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather.
5: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε 4 λεπτά μετά τις 10. Real FM 97,8. Βράδυ Τρίτης. Γεια σας κυρία Ζέτα. Νικόλα, μην ξεγελιέσαι, είναι καλοκαιρινό το πρόγραμμα. Θα επιστρέψουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Και πίστεψέ με, η νύχτα δεν θα διαφέρει. Μπορώ να σου πω περισσότερα. Ελάτε κυρία Νίνα, ολοκληρώστε.
1: Αυτά τα σκάνδαλα που έχουν κάνει, η ακρίβεια, τις γυναίκες που τις βάζουν οι άντρες τους, λες και είναι αρνιά και δεν έχουν τιμωρία, γιατί δεν τους βάζουν μέσα.
0: Καλά, μισό λεπτό. Γι' αυτό δεν είναι.
1: Αυτό δεν είναι φρίκι.
0: Αυτό δεν είναι φαινόμενο της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, αυτό είναι φαινόμενο κοινωνικό.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να τους τιμωρήσει, η δικαιοσύνη που είναι. Γιατί δεν τους βάζει μέσα φυλάκι, παρά
0: που ήταν πάντα είναι η δικαιοσύνη.
1: Πού την είναι, εγώ δεν τη βλέπω.
0: Γιατί τη βλέπατε πριν.
1: Γιατί δεν τους τιμωρεί.
0: Τη βλέπατε πριν, λέω.
1: Τέτοιο χάλι δεν έχω ξαναδεί.
0: Καλά τώρα, εντάξει.
1: Γιατί.
0: Κυρία
1: δηλαδή
0: Νίνα...
1: σκοτώνει τη γυναίκα, το αφήνει ορφανά και τον έχει.
0: Κυρία
1: έξω.
0: Νίνα, ξαναλέω.
1: Σας το λέω γιατί είναι μια γνωστή μου που την ήξερα και έφυγε τέσσερα παιδιά.
0: Έτερον, εκάτερον.
1: Προφανώς... Και τα πήρε ποιος, πρόνοια. Γιατί να μείνουν ορφανά. Αυτός πώς μπορεί και ζει και τον έχουν ελεύθερο.
0: Έτερον, εκάτερον. Το γνωστός γνωστή, το καταλαβαίνω, το σέβομαι, αλλά...
1: Φρίκι είναι αυτό.
0: Όχι ότι ξαφνικά πέσαμε από το δέντρο.
1: Ναι, αλλά δεν γινόταν σε τέτοιο βαθμό, γιατί θα θυμόμουν. Ευτυχώς και δεν ξεχνάω. Ευτυχώς. Αλλά τέτοιο μένω και αυτή η Βουλή καθόλου δεν μ' αρέσει. Όταν ήταν ο Καραμαλής και ο Ανδρέας μιλάγανε έτσι μεταξύ τους.
0: Άλλο, μισό λεπτό.
1: Είχαν επίπεδο.
0: Μισό λεπτό. Το επίπεδο του πολιτικού βίου. Μην το συζητήσουμε τώρα, μην βάλουμε τέτοια κουβέντα. Εντάξει, είπαμε.
1: Τα παιδιά μου κυνηγάει το ένα τ' άλλο, τα ανήλικα μαχαιρώνονται. Δεν τα έχω δει εγώ αυτά. Γιατί θυμάμαι, δεν ξεχνάω εύκολα.
0: Καλά, μπορώ να σας θυμίσω κι εγώ πράγματα που θα θέλετε να ξεχάσετε γι' αυτό. Εντάξει. Όλοι έχουν το μερίδιο της ευθύνης τους για πολλά πράγματα.
1: Εννοείται, δεν υπάρχουν ότι είναι καινούργια όλοι.
0: Μπράβο.
1: Αλλά τουλάχιστον να τιμωρά. Δεν μπορεί να σκοτώνει τη γυναίκα. Τι είναι και να αφήνει τα παιδιά πίσω όρφανα. Γιατί τι φταίνε αυτά.
0: Ευχαριστώ κυρία Νίνα.
1: Και εγώ να είστε
0: καλό
1: καλά.
0: Βράδυ.
1: Καλό
0: βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Εκλογές λέει όχι, το φθινόπωρο δεν τον συμφέρει. Δεν είναι σίγουρος. Εγώ να παρακαλέσω να μην γίνει, γιατί εγώ δεν παρακαλώ, ποτέ δεν παρακάλεσα να γίνει κάποια καταστροφή για κανέναν. Δεν ξέρω πώς το γράφετε αυτό, πραγματικά. Εγώ είμαι υπέρ του όσο πιο νωρίς τόσο πιο καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει ξαναλέω. Η κυρία Μαύρα, ελάτε κυρία Μαύρα.
2: Καλησπέρα κύριε
0: Μαύρα. Γεια σας κυρία Μαύρα.
2: Τι κάνετε,
0: καλά εσείς.
2: Αγωνιζόμαστε στο άστι.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε.
2: Εντάξει, ευτυχώς η θερμοκρασία μας φέτος είναι καλή. Δεν
0: εντάξει, είχαμε... σήμερα είχε ζέστη πολύ.
2: Είχε.
0: Όχι υπερβολική, δεν είχε καύσωνα, αλλά ήταν ενοχλητή. Εμένα με ενόχλησε τώρα.
2: Ναι, σήμερα. Και εμένα με ενόχλησε. Ναι, είχε τέχος. Έτσι είπαν τώρα, δεν άκουσα. Είπε αύριο δεν θα έχει. Έτσι, τα άκουσα χθες, δεν άκουσα σήμερα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, πρέπει να ενημερωνόμαστε, να ακούμε ειδήσεις, ακούμε, αλλά. Δύσκολα για τον κόσμο πράγματα. Στεναχωριέμαι πραγματικά. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, αλλά και χωρίς να είμαστε ενημερωμένοι. Κοίτα τώρα στην Πάρο, ας πούμε. Τι είναι και αυτό, Θεέ μου. Τι είναι και αυτό.
0: Κυρία Μαύρα, είναι αυτό που γίνεται κάθε χρόνο.
2: Ναι, αυτό
0: σε
2: το
0: όλη
2: κάθε
0: τη χώρα.
2: Με πειράζει πολύ, με στεναχωριέμαι.
0: Συγγνώμη, το λέω λίγο κοινικά. Δεν το λέω
2: όχι,
0: για την Πάρο.
2: Όχι, δεν το λέτε.
0: Αλλά
2: για...
0: επειδή λόγω τη δουλειά μου έχω συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Να αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις.
2: Α, το ξέρω. Πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Αλλά ξέρετε, το έχω ξαναπεί επανειλημμένα. Επειδή είμαι στις παρυφές του ημιτού. Και το έχω ζήσει και εγώ, όχι λόγω της δουλειάς μου, λόγω της κατοικίας μου.
0: Mm-hmm.
2: Και είναι από πάνω ο ημιτός. 8 φορές, τελευταία φορά έτρεχα να βγάλω τη μητέρα μου από το ζωγράφο, την κόρη μου. Να έρθω εδώ να προλάβω. Γιατί δεν έτρεχε. Δεν ξέρω. Δηλαδή, σα το έχω πει. Με πειράζει, είναι η πατρίδα μου, είναι η πατρίδα μου, είναι πανέμορφη, είναι μοναδική. Είναι μοναδική και εδώ και στην Ισπανία και στη Γαλλία. Πονάει η καρδιά μου, δεν μπορώ, δηλαδή τώρα άκουσα πάλι παίκτη σε μια γυναίκα. Κάει και τόσο δάσος και ξέρετε, τόσα πουλιά, τόσα ζώα, τόση ομορφιά, τόση ζωή. αυτός η ζωή και ο άνθρωπος όμως δεν αλλάζει ρότα. Πόλεμο, όπλα, σκοτώνει όχι μόνο τη γυναίκα του, όχι τη σύντροφό του, όχι. Δεν σταματάει, όπως λέτε. Γιατί, τι κοινωνία είναι αυτή, τουλάχιστον λίγο, κάπως αυτά να μετριαστούν. Τίποτα.
0: Κοιτάξτε, η κοινωνία μας έχει ξεφύγει.
2: Πόσο.
0: Είναι έτσι όπως το λέω, ακούγεται λίγο...
2: Όχι.
0: Λίγο χύμα να το πω.
2: Όχι,
0: αλλά δεν μπορώ να το πω πιο... Δεν θέλω να το πω πιο ευγενικά. Εγώ θεωρώ ότι η κοινωνία γενικώς έχει ξεφύγει.
2: Ξεφύγει.
0: Σε πολλούς τομείς.
2: Πάρα πολύ, σε πολλούς τομείς.
0: Δεν ξέρω τι φταίει. Μπορώ να βάλω πολλά πράγματα με το μυαλό μου, αλλά δεν είμαι ειδικός για να το αναλύσω. Αλλά ότι γενικώς έχουμε ξεφύγει ως κοινωνία, ως χαρακτήρες, ως δεν ξέρω, έχουμε ξεφύγει.
2: Εγώ είπα, είναι διεστραμμένο το μυαλό και η ψυχή. Γιατί όταν είσαι...
0: Κυρία Μαύρα, το μυαλό δεν είναι... μισό λεπτό, το μυαλό και η ψυχή δεν παθαίνουν ξαφνικά διαστροφή.
2: Παθαίνει,
0: δεν είναι σήμερα είμαστε καλά, αύριο μας έπιασε τρελά.
2: Διόφεν είναι, πώς παιδιόφεν. Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή υπάρχουν και σχολεία, υπάρχουν πανεπιστήμια, υπάρχουν τόσα πράγματα. Έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος να δει με τα πολεμικά από δύο παγκόσμιους πολέμους, γιατί και τώρα τι έχουμε δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω.
0: Βέβαια τους πολέμους δεν τους έχουμε ζήσει.
2: Όχι, τους έχουν ζήσει οι γονείς μας όμως.
0: Ναι, θέλω τον ένα. Ενδεχομένως.
2: Ναι, και όλη η ανθρωπότητα και είχε συνέπειες. Είχε συνέπειες, δηλαδή μακροχρόνιες συνέπειες. Διότι και εμείς, αν δεν είχαμε ζήσει αυτό το πόλεμο, θα ήμασταν διαφορετικά. Δηλαδή, και ξέρετε, λέω τώρα ότι. Εντάξει, η ιστορία είναι μία. Και είτε είναι πριν είτε μετά. Εμείς έχουμε αγαπήσει όλους τους λαούς. Θα τολμήσω να πω ότι και τώρα και πριν. Και δεν κρατήσαμε ούτε μίσος, ούτε. Πήγαμε, εργαστήκαμε και στην Γερμανία και στην Αμερική και πηγαίνουμε, είναι πόσες γενιές και τους δεχόμαστε εδώ και τους καλοδεχόμαστε. Εμένα ο εγγονός μου ένας έχει στο γυμνάσιο παιδί, το παιδάκι είναι από την Τουρκία, το άλλο είναι από την Ιγυρία. Αγαπάμε παιδάκι, αγαπάμε. Όχι,
0: γιατί,
2: τα αγαπώ.
0: Τι μας κάναν τίποτα?
2: Όχι, περιμένετε, μισό λεπτό. Το παιδί αυτό έχει κυνηγηθεί από εκεί γιατί κάτι δεν πάει καλά. Και το άλλο την Ιγυρία γιατί δεν έχει νερό. Και το άλλο από τον πόλεμο.
0: Εγώ, συγγνώμη να σας πω κάτι, κυρία Μαύρα. Εγώ δεν θα εξέταζα καν τους λόγους.
2: Όχι, όχι. Το εξετάζω γιατί αυτό το παιδί πρέπει να είναι στην πατρίδα του, να έχει νερό.
0: Όχι, δεν θα εξέταζα τους λόγους. Εννοώ ότι από τη στιγμή που είναι σε ένα ελληνικό σχολείο, για μένα είναι Ελληνόπουλο.
2: Ναι, είναι τιμή μας και εγώ είπα, ξέρετε, είπα... είμαι υπερήφανη ακόμα και οι μετανάστες, όχι αυτούς που φέρνουν τους ανθρώπους από τους που βαλάνε μέσω πέλαγα και τους πνίγουν. Που ήρθαν εδώ να εργαστούν. Και πού να εργαστούν, αυτά τα εργοστάσια όλα έχουν κλείσει. Τι να εργαστούν, γιατί και εμείς πήγαμε μετανάστες και είναι συγκροτημένοι και είναι με οικογένειες. Ναι, και τα παλαιά, ας τα αφήσουμε στην άκρη, δεν έχουν δικαστεί ούτε εγκληματίες πολέμου Γερμανοί, ούτε καταδικαστεί. Αυτά τα ξέρουμε, ούτε αποζημίωση έχει πάρει η Ελλάδα. Να το πούμε και έτσι. Δεν θα πάω εγώ στον τουρίστα να του πω άκου να σου πω φύγει από εδώ. Όχι. Είμαστε όμως ένας λαός που δεν ποτέ, αγαπήσαμε όλους τους λαούς, δεν είμαστε επιτιθέμενοι ποτέ και έχουν περάσει από εδώ ορδές βαρβάρων, μας έχουν διαλύσει, με συγχωρείτε, και τι κλέψιμο και το χρυσό και τα πάντα και ζωές. Γιατί, τι έκανε η Ελλάδα δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Και ξέρετε ποιο είναι, τους αγαπήσαμε όλους, αλλά δεν αγαπιόμαστε μεταξύ μας. Γιατί δεν αγαπιόμαστε, κύριε Παρδάλη, αύριο έρχονται εκλογές. Τι περιμένουμε, τι περιμένουμε, αλήθεια, πώς περιμένουμε. Εδώ το βουνό είναι γεμάτο πούσκια, κανείς δεν ήρθε. Κανείς δεν έβαλε 5 ανθρώπους να δουλέψουν το καλοκαίρι ή να περάσουν πόρτα-πόρτα, να τους δώσουμε κι εμείς από το υστέρημά μας, να δουλέψουν 1-2 μήνες να καθαρίσουν. Δηλαδή, τι κοινωνία, ποιος τα δημιουργεί αυτά, ποιος, γιατί, όλους τους αγαπάμε, δεν μας αγάπησε κανείς. Δέστε γύρω-γύρω. Θέλω. Τα ναυτικά μίλια 12. Αυτό έχει γίνει. Η Τουρκία τα έχει αναγνωρίσει από το 1986. Εμείς δεν ξέρω, τα αφισβητούμε, επιφυλάσσομαι. Γιατί επιφυλάσσομαι. Και μετά οι προστάτες, κύριε Παρδάλη, πώς οι προστάτες, Ευρωπαίοι, Αμερικανοί, έβλεπα. Και πού είναι γη και είδωρ, το αποτέλεσμα θέλω, γιατί βλέπω την Κορέα, βλέπω το Βιετνάμ, έχει πάρα πολύ ωραίες εκπομπές, θεατρία, ντοκιμοντέρ και δείχνει από τη ζούγκλα, από την Ιαπωνία έδειχνε πριν. Λοιπόν, κράτη που έχουν προσαρτηστεί με την Κίνα, ναι μεν, δεν μπορείς μόνος σου, ναι αλλά δεν θα πουλήσω εγώ γη και είδωρ, δεν θα με εξοντώσεις εμένα. Θα είμαστε μαζί, θα συμπορευόμαστε και η τράπεζα αυτός που έχει το δάνειο δεν θα δικάζεται βάσει του δουκάτου, του μέγα δουκάτου, του Λουξεμβούργου. Είμαστε Έλληνες πολιτές. Τι είμαστε, δεν καταλαβαίνω, κύριε Παρδάλη. Δουκάτου, του μέγα δουκάτου, του Λουξεμβούργου. Είμαστε Έλληνες πολιτές. Τι είμαστε, δεν καταλαβαίνω, κύριε Παρδάλη. Πείτε μου, βάση, δηλαδή γη και είδωρ,

0: Βάλε να το πω κι εγώ έτσι απλά. Είναι μια πολυκατοικία. Είναι δική μου. Για ας δούμε την ιστορία. Η Κύπρος. Η Κύπρος γιατί. Τώρα τι βόλτες σου λατσάρουνε τώρα αυτοί οι υποτίθετοι υπεύθυνοι. Τα σπίτια αυτών των ανθρώπων, οι ζωές καλά, σαφανισμένοι 3.000. Οι ζωές τους που φύγανε βράδυ με ένα φουστάνι στο χέρι. Τα σπίτια αυτά είναι νόμιμο αυτό τώρα που γίνεται. Να ρωτήσω κι εγώ, είναι νόμιμο? Δηλαδή θα εξαφανιστούμε, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Εντελώς, κύριε Παρδάλη.
1: Ευχαριστώ, συγνώμη, κυρία Μαύρα.
0: Τους αγαπάμε όλους, σας αγαπάμε και εύχομαι να είστε καλά πάντα μαζί.
1: Όλοι να είμαστε καλά.
0: Και όλοι, όλος ο κόσμος, και να περνάνε αυτά και οι φωτιές και οι πόλεμοι. Είδα και την Ιαπωνία. Πολύ
1: με το σεισμό, ναι.
0: Πολύ.
1: Και έχει και νεκρούς αρκετούς.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Και είναι μια χώρα που εντωμεταξύ έχει παράδοση στην αντισεισμική προστασία.
0: Βέβαια.
1: Και στην αντισεισμική παιδεία. Αλλά,
0: το έβλεπα πριν ένα ντοκιμαντέρ στην ΕΡΤΡΙΑ και σας άκουγε, το έδειχνε την Ιαπωνία. Είναι θωρακισμένη η Ιαπωνία. Είναι δυνατή, αλλά.
1: Θωρακισμένη, εξωθωρακισμένη η φύση ορισμένες φορές.
0: Είναι δυνατή.
1: Η δύναμη της φύσης δεν αντιμετωπίζεται πάντα.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Ευχαριστώ,
0: καλό
1: κύριε Μαύρο.
0: Εύχομαι καλή δύναμη και
1: καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Νωρίς είναι για καλό ξημέρωμα. Καλό βράδυ. Είναι η δύναμη της συνήθειας. Να είστε καλά.
0: Καλά.
1: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Βασίλης από τον Πλαταμόνα. Ελάτε, κύριε Βασίλη.
2: Κύριε Μανώλη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, κύριε Βασίλη.
2: Είσαι καλά, καλά, σε ακούω και χαίρομαι.
1: Καλά, μ' ακούτε.
2: Στέλνω την καλησπέρα μου σε όλους τους ακροατές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ακρόαση.
1: Να είστε καλά.
2: Και τη μεγάλη μου αγάπη στην ατελείωτη τηλεφωνήτρια, την κυρία Ειρήνη, ρε φίλε.
1: Ναι.
2: Με αυτή τη βελούδινη και όμορφη φωνή. Την ευγενέστατη την κυρία Ειρήνη. Φίλε Μανώλη, μας τελειώνουν, ρε μαγκά. Σιγά σιγά, μεθοδικά και μάλιστα με την υπογραφή μας. Μανώλη, τα χωριά της χώρας μας γέρασαν. Τα σχολεία μας, φίλε, σιγά σιγά βάζουν λουκέτο. Τα χωράφια, φίλε Μανώλη, από ό,τι βλέπω στην τηλεόραση, τα χωράφια των χωριών μας, δηλαδή των χωριών, τα τρώνε τα βάτα. Και εμείς κοιτάμε από το καναπέ της Αθήνας τις φωτογραφίες στο Facebook και ξέρεις τι γράφουμε, Μανώλη? Κοιτάξτε τι ωραία που είναι στο χωριό. Δεν έπεσε επιδημία, ρε φίλε. Δεν μας χτύπησε πόλεμος. Μας χτύπησε η εγκατάλειψη, φίλε Μανώλη. Και η εγκατάλειψη έχει ονοματεπώνυμο. Τον αγρότη, φίλε, τον καταδύσανε ζητιάνο. Ποιος νέος, ρε Μανώλη, θα κάτσει στο χωράφι όταν χρειάζεται να δουλέψει 14 ώρες στον ήλιο και στο τέλος του μήνα να χρωστάει? Το πετρέλαιο αυτό το αγροτικό πήγε στο 1,70. Το λίπασμα, από ό,τι λένε οι αγρότες, τα λιπάσματα μάλλον πήγαν 300% πάνω από το 2020. Και από ό,τι λένε οι άνθρωποι, και δεν είναι ψέματα, η ντομάτα φεύγει, λέει, από τον παραγωγό με 0,25 λεπτά το ευρώ και εμείς την τρώμε στη σαλάτα 2,25 ευρώ το κιλό. Τον κλέβουν με τον νόμο και τον αγρότη και εμάς.
1: Το ερώτημα είναι γιατί εσείς και εγώ δεν έχουμε γίνει μεσάζοντες.
2: Γιατί δεν μπορούμε να
1: είμαστε κοροϊδα. Ναι, γιατί είμαστε κοροϊδα, γι' αυτό.
2: Ίσως. Ίσως.
1: Για μένα το λέω, εντάξει, όχι για εσάς, για μένα.
2: Μανώλη, κοιτάξτε να δεις, ο καθένας είναι γεννημένος για κάποιο ρόλο.
1: Σωστή.
2: Εγώ, ας πούμε, γεννήθηκα για διευθύνης ορχήστρας. Αλλά ποτέ δεν κατάφερα να διευθύνω. Ούτε την ορχήστρα του χωριού μου. Άλλες δουλειές έκανα. Μας κλέβουν, φίλε, με τον νόμο.
1: Τα παλιά.
2: Και εμάς και τους αγρότες.
1: Παλιά ατάκα, μην παρεξηγηθώ, κύριε Βασίλη, και εγώ, λέει, γεννήθηκα για Αλέν Τελόν και τελικά βγήκα Αλάν Τάλον.
2: Κοίταξε να δεις. Κοίταξε, εφόσον γεννήθηκες για Αλέν Τελόν και το Αλάν Τάλον, καλή φωτογραφία θα βγάλεις.
1: Σωστά. Κουνημένη λίγο.
2: Βάζει περιπτώσει, Μανώλη. Μα κλέβουν, ρε φίλε, και εμά και του αγρότε με τον νόμο. Και τον αγρότη, ξέρει πώ τον παραμυθιάζουν.
1: Για πείτε.
2: Τον λένε επιχειρηματία.

0: και τον φορολογούν σαν εφοπλιστή, αλλά χωρίς τις απαλλαγές των εφοπλιστών. Αλλά όταν τους ζητάει τιμή, ξέρεις τι του λένε. Ρε αγρότη φίλε, έτσι είναι η αγορά, ρε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και οι επιδοτήσεις, οι επιδοτήσεις Μανώλη, ανήκουν στο μεγάλο ανέκδοτο του Κουπεπέ. Το ΠΚΠ, ξέρεις έτσι. Σπέρνει το Μάρδιο. Έχω κάτι αγρότες εδώ στο Πλαταμόνα, ρε φίλε. Και από εκεί τα μαθαίνω. Φίλους, γειτόνους, πολλά χρόνια. Σπέρνουμε ρε μάγκα μου λέει το Μάρτιο και ελπίζουμε να πληρωθούμε τα Χριστούγεννα. Αν δεν μας βρούνε λέει ότι το ένα στρέμμα επικάλυπτε λέει του γείτονα στο δορυφορικό χάρτη και για να πληρωθούμε πρέπει να είμαστε μέλος της συμμορίας. Αλλιώς δεν παίρνουν φράγκο. Μανώλη, χιλιάδες παραγωγοί απλήρωτοι φίλε κομμένοι με ποινές για δίθεν γραφειοκρατικές ανοησίες. Μου λένε εδώ οι άνθρωποι πράγματα που χορταίνεις γέλια. Και ακριβώς την ίδια ώρα, Μανώλη, οι αγρότες του Κολονάκιο εισπράττουν χιλιάδες ευρώ για εκτάσεις που δεν έχουν πατήσει ποτέ, που δεν είναι δικές τους και δεν ξέρουν που βρίσκονται, ρε. Αυτό, ρε φίλε Μανώλη, δεν είναι λάθος. Είναι σύστημα. Και ξέρεις γιατί δημιουργούν τέτοιο σύστημα? Γιατί ρε φίλε θέλουν τον αγρότη δηλαδή να παρατήσει τη γη, να την πουλήσει κοψοχρονιά σε φανς και επενδυτές σε εισαγωγικά για να το φορτώσουν με φωτοβολταϊκά, ρε φίλε. Γιατί φίλε Μανώλη δεν φτιάχνουν προϋποθέσεις να μείνει ο κόσμος στα χωριά? Γιατί δεν τους συμφέρει? Το χωριό φίλε Μανώλη, χωρίς γιατρό, χωρίς τράπεζα, χωρίς τρένο, χωρίς ίντερνετ, χωρίς ταχυδρομείο, είναι ένας χώρος φάντασμα ρε φίλε, δεν είναι χωριό. Έκλεισαν τα πάντα και τα μάζεψαν στην Αθήνα ρε Μανώλη.
1: Και ποιο είναι το τελευταίο που κλείνει στο χωριό, ξέρετε ποιο είναι?
0: Για λέγε.
1: Το καφενείο.
0: Ε βέβαια, αυτό δεν υπάρχει κόσμος, φυσικό
1: επόμενο. Άμα κλείσει και το καφενείο. Άμα κλείσει και το καφενείο, μετά πέθανε το χωριό.
0: Και το καφενείο δεν υπάρχει μετά χωριό.
1: Πέθανε.
0: Έτσι είναι. Και ξέρεις τι σου λένε? Πήγαινε στο κέντρο για δουλειά. Και μετά κλέβονται στις ειδήσεις αυτοί οι ίδιοι οι δολοφόνοι για την ερημοποίηση ρε φίλε της Υπαίθρου. Δεν είναι ρε φίλε εγκληματίες και υποκριτές. Είναι και παρά είναι. Πώς να κάνει η οικογένεια ρε φίλε ένας νέος στο χωριό όταν η γυναίκα του για να γεννήσει πρέπει να κάνει 100 χιλιόμετρα με χιόνια αν είναι χειμώνας? Ρε φίλε Μανώλη, πώς να μείνει στο χωριό κάποιος όταν το παιδί του θα κάνει μάθημα σε τάξη με τρεις ηλικίες μαζί? Τα έχω δει ρε φίλε.
1: Δεν θα μείνει, είναι απλό.
0: Α, μπράβο. Γι' αυτό διώχνουν τα παιδιά μας και χαίρονται. 800.000 Έλληνες φίλε Μανώλη, στατιστικά και αποδεδειγμένα έχουν φύγει από το 10. Και αυτοί ήταν οι καλύτεροι μας. Γιατροί, μηχανικοί, προγραμματιστές. Γιατί ρε Μανώλη? Γιατί τους είπαμε ότι χωρίς μέσον, τους είπαν αυτοί δηλαδή, και το καταλάβανε και οι ίδιοι, ότι χωρίς μέσον στην Ελλάδα δεν προχωράς. Γιατί τους φορτώσανε με φόρους Μανώλη για να πληρώνουν τα σπασμένα των άλλων και των προηγούμενων. Και δεν τους σταμάταει κανείς φίλε. Ξέρεις γιατί? Γιατί βολεύονται. Ο άνεργος φίλε Μανώλη που γίνεται μετανάστης δεν φαίνεται στα νούμερα της ανεργίας. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
0: Δεν το θέλουν και γι' αυτό δεν το θέλουν και καθόλου πίσω. Γιατί αν γυρίσουνε αυτοί που φύγανε θα έχουν και απαιτήσεις. Θα ζητήσουν κράτος σοβαρό. Έτσι δεν είναι?
1: Έως και θα το απαιτήσουν κιόλας.
0: Έτσι,
1: μάλλον
0: πράγμα.
1: Κανονικά θα πρέπει να το απαιτήσουν πριν γυρίσουν, για να γυρίσουν.
0: Μπράβο. Α, μπράβο. Υπάρχει κανένα σχέδιο επιστροφής? Πουθενά.
1: Δεν
0: πού
1: ξέρω, οι αριθμοί πάντως λένε ότι ο κόσμος γυρνάει. Τώρα που γυρνάει, εγώ δεν το έχω δει.
0: Όχι, αυτά δεν τα λένε οι αριθμοί. Αυτά τα λένε τα κυβερνητικά νούμερα. Είναι παραμύθια της χαλιμάς. Πού είναι οι θέσεις εργασίας στην περιφέρεια ρε φίλε, για να γυρίσουν αυτοί? Πού είναι τα φοροκίνητρα για να ανοίξει ο νέος επιχείρησε το χωριό του. Δεν υπάρχουν, ρε φίλε. Υπάρχει μόνο εισιτήριο χωρίς επιστροφή, ρε φίλε. Και αφού μας πήρανε, τους πήρανε μάλλον τη γη και τα παιδιά, μας παίρνουν και τη μνήμη, ρε φίλε Μανώλη. Αν ανοίξεις, Μανώλη, τα βιβλία των παιδιών, ξέρεις τι γράφουνε. Η ιστορία έχει γίνει σωροτήρια, ρε φίλε. Το 21, το 21 λέει, υπήρξαν παράπλευρες απώλειες. Ο Κολοκοτρώνης ήταν ο τοπικός οπλαρχηγός και η μικρασιατική καταστροφή ήταν συνωστισμός, ρε φίλε. Μιλάμε, ντρέπονται, ρε φίλε, να ακούς τα παιδιά μας ποιοι είμαστε. Τα μαθαίνουν δηλαδή να απολογούνται και να νιώθουν, ρε φίλε, άσχημα που γεννηθήκαν Έλληνες. Μανώλη, τα αρχαία ελληνικά που κάναμε εμείς κάποτε στο γυμνάσιο, τα πρόλαβες, έτσι?
1: Βέβαια, πώς δεν τα πρόλαβα.
0: Έγιναν ωραία αγκαρία, ρε φίλε. Δεν διδάσκονται πλέον.
1: Κάποτε, δεν ξέρω τώρα, νομίζω δεν υπάρχει. Κάποτε εξεταζόμασταν και σε άγνωστο κείμενο.
0: Βεβαίως. Κάποτε, φίλε Μανώλη, κάναμε τα πάντα. Αλλά στην εποχή μας τα έχουν όλα σβήσει. Ακόμα και η γλώσσα μας φτωχαίνει, ρε φίλε. Το παιδί Μανώλη τελειώνει το λύκειο και δεν μπορεί να γράψει, ρε φίλε, μια σωστή παράγραφο. Δεν ξέρει τι θα πει φιλότιμο, δεν ξέρει τι θα πει υπέρβαση, δεν ξέρει τι θα πει αρετή. Ξέρεις όμως τι ξέρει απ' έξω? Τι θα πει influencers? Το μπακαλά.
1: Facebook, TikTok, έχουμε πολλά, έχουμε.
0: Αυτό, ρε φίλε Μανώλη, δεν είναι όμως προοδευτισμός. Είναι πολιτισμική γενοκτονία. Γιατί λαός, Μανώλη, χωρίς γλώσσα και χωρίς ιστορία, είναι λαός χωρίς ρίζα, ρε φίλε. Και χωρίς ρίζα, λαός χωρίς ρίζα. Και όταν είσαι χωρίς ρίζα, φίλε Μανώλη, σε ξεριζώνει ο πρώτος αέρας.
1: Γενικά, ό,τι είναι άριζο, δεν μεγαλώνει.
0: Δεν μπορεί να αντισυθεί.
1: Ναι, δεν μεγαλώνει. Πεθαίνει γρήγορα το άριζο, δεν γίνεται.
0: Και ξαφνικά γίνεσαι αυτό που αυτοί θέλουν. Γίνεσαι καταναλωτής υπήκοος, ρε. Όχι πολίτης. Δεν σε θέλουν πολίτη. Καταναλωτή υπήκοος σε θέλουν. Μανώλη, η ερήμωση της περιφέρειας δεν είναι φυσική καταστροφή. Είναι πολιτική απόφαση. Αποφάσισαν ότι η Ελλάδα, Μανώλη, χωράει σε δύο πόλεις. Και ότι η επαρχία είναι για ένα Σαββατοκύριακο και για τα φωτοβολταϊκά. Και ότι ο αγρότης είναι πανταξής και ο νέος που φεύγει από το χωριό του θεωρείται επιτυχημένος. Το χωριό, Μανώλη, δεν είναι γραφικό. Είναι η καρδιά της Ελλάδας και γενικότερα όλη η περιφέρεια. Ο αγρότης όμως δεν θέλει ελεημοσύνη, ρε φίλε. Θέλει τιμή για το προϊόν του και το κράτος δεν του το δίνει, τον κλέβει. Ο νέος δεν θέλει να φύγει. Αλλά το διώχνουν όμως, φίλε Μανώλη, βάσει σχεδίου. Και γι' αυτό θα μας εξαφανίσουν. Υπάρχει, ρε φίλε Μανώλη, τρόπος να αντισταθούμε? Δεν υπάρχει, ρε Μανώλη. Γιατί οι επαναστάσεις τελειώσανε στο 1820. Φίλε Μανώλη, καλή εκπομπή.
1: Καλό βράδυ, κύριε Βασίλη. Νωρίς είναι για καλό ξημέρωμα, είναι η συνήθεια, είπαμε. Εντάξει, να είστε καλά.
0: Καλά, φίλε μου, να
1: είστε
0: καλά.
1: Γεια σας, γεια σας. Τίτλοι ειδήσεων, Γρηγόρης Διβάνης. Κοιτάω αυτό που μου έχετε στείλει για το Μενίδη, αν υπάρχει κάποια φωτιά, και επιστρέφουμε.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ελεύθερη Πόρους αφέθηκε μετά την απολογία της η γυναίκα από το ζευγάρι που κατηγορείται για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο. Αναμένεται η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για τον άνδρα που κατάφερε το θανάσιμο χτύπημα με το μαχαίρι. Μάχη με συνεχείς αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάρο, οι οποίες δέχτηκαν ενισχύσεις από Πειραιά και νησιά των Κυκλάδων. Οι σοβαρότερες εστίες εντοπίζονται στην περιοχή Καμπή, ενώ το απόγευμα είχε σταλεί μήνυμα εκένωση σε 5 οικισμούς. Περισσότερα στο real.gr. Εξαιρετική χαρακτήρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τη συνάντηση που είχε στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ. Έκανε λόγο για μία από τις καλύτερες συνομιλίες που είχαν ποτέ οι δύο ηγέτες. Σεισμός 4,1 Ρίχτερ καταγράφηκε πριν από λίγο ανοιχτά της Κοπέλου. Έγινε αισθητός και στην Αττική.

0: Εδώ είμαστε, 32 τώρα λεπτά μετά τις 10. Κύριε Δημήτρη, μου λέει ο Γρηγόρης για ασπρόπυργο ότι είχε νωρίτερα, έχει οριοθετηθεί, αλλά θα το δει τώρα αν υπάρχει κάτι. Μου γράφει εδώ ο κύριος Κώστας, ρε Μανουλή, έτσι όπως ακούω να μιλάς, νομίζω ότι ακούω το Δαλάι Λάμα, εγώ Δαλάι Λάμα. Πέρασε και δεν ακούμπησε. Ανατριχιάζω, λέει, όταν σ' ακούω να μιλάς με τέτοια αγάπη για τους μετανάστες και τους κατατρεγμένους. Ναι, η βλακεία μου είναι ότι μιλάω με αγάπη για όλους. Δεν αναφέρομαι σε μετανάστες και κατατρεγμένους γενικώς. Αλλά... τέλος πάντων, ίσως, λέει, θα πρέπει να ενταχθεί σε κάποια ιεραποστολή. Σκέψου το, λέει, δεν κάνω πλάκα. Με φαντάζεστε με ένα ζέρα αποστολή. Φάει μίγα σίδερο και το κουνούπια τσάλι. Γεια σας, κυρία Μιράντα, από το παλιό Φάληρο. Κυρία Μιράντα, το 9-2 είναι το κανονικό μας πρόγραμμα. Τώρα είναι το θερινό. Αυτή την εβδομάδα, μόνος μου, την ερχόμενη εβδομάδα θα ξαναγυρίσει η κυρία Ελένη. Θα σας ενημερώσω Πέμπτη Παρασκευή για το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας. Τώρα και τον Αύγουστο θα πάμε λίγο, γιατί και εγώ σε κάποια στιγμή θα φύγω, θα πάμε λίγο, μαζευόμαστε λίγο, γιατί και μετά επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό. Να είστε καλά. Στην Ιγυρία, λέει, το παιδί δεν είχε νερό, γι' αυτό ήρθε στην Ελλάδα, το νερό δεν υπάρχει. Φαίνεται σε καμία άλλη περιοχή της Ιδρογείου. Κύριε Βαγγέλη, σας ενοχλεί το παιδί από την Ιγυρία, δεν έχω καταλάβει. Έχετε κάποιο πρόβλημα με αυτό? Εμένα δεν με ενοχλεί αν ήρθε στην Ελλάδα επειδή δεν είχε στη χώρα του νερό. Θα μπορούσε να πάει κι αλλού. Αλλά δεν με ενοχλεί εδώ. Αφήστε τα περικαμένων εγκεφάλων. Μια χαρά είναι η εγκέφαλη. Κοιτάξτε αν σας ενοχλεί το παιδί από την Ιγυρία. Καλησπέρα σε όλους. Ο Παρθενώνας δεν είναι μηχανή παραγωγής εσόδων. Νομίζετε ότι δεν είναι. Καλά, άσε Γιάννη. Η Ύπεθρος έχει ερημώσει, τώρα δεν είναι. Εντάξει, μη μου βγάλεις τώρα και εσύ ότι η Ύπεθρος, ας πούμε, ανθίζει. Έλα Γρηγόρη, για πες, τι έχουμε.
1: Η φωτιά που είπε στο Μενίδη,
0: ναι.
1: Έχει σβήσει ένα πολύ μικρό συμβάν, ναι. Ήταν δίπλα στις γραμμές του προαστιακού στον Άγιο Κωνσταντίνο, ναι. Ένα όχημα, δηλαδή είναι από όχι, τα συμβάντα εντάξει, που ναι. Δεν αναφέρει καν η πυροσβεστική
0: που αντιμετωπίζω
1: στο δελτίο της.
0: Εντάξει, ωραία. Άρα αυτό είναι, οπότε έχουμε και την απάντηση για τον ακροατή. Ευχαριστώ Γρηγόρη μου, Γρηγόρης Διβάνης, άμεση ενημέρωση για το τι συνέβη στο Μενίδη. Λοιπόν, είναι, λέει, μεγάλη επιρροή τελικά οι ταινίες. Το είπαμε χτες αυτό, κύριε Νίκο. Τρέλα στο Ηνωμένο Βασίλειο για να μάθουν τη γλώσσα τα ελληνικά λόγω της Οδύσσιας. Εντάξει, δεν είναι. 4,1 ρίχτερ στη Σκόπελο. Αυτό ήτανε. Η αλήθεια είναι δεν μπήκα πριν εδώ. Περισσότερα. Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Κώστα από το Λαγκατά. Έλατε κύριε Κώστα.
2: Καλησπέρα Μανώλη και σε όλους τους ακροατές.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
2: Πρώτα να πω ένα respect στο Βασίλη, τον Πλαταμόνιο.
0: Ναι.
2: Είναι από τους ελάχιστους που ακούω που έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Γιατί να είχε ευχολόγια και δεν μπορώ να καταλάβω τι νόημα έχουν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ο άλλος εχθές μου έκανε εντύπωση.
0: Ποιος?
2: Από το εξωτερικό, λέει, έμαθε ότι ότι κάνει ανώνυμη, τα δίνει όλα σε ανώνυμη εταιρεία του. Καλά δεν έχει, είναι να χτυπήσει και να δει ότι δημιουργείται μια ανώνυμη εταιρεία του κράτους, κρατική, για να διαχειρίζεται την πολιτιστική κληρονομιά. Τώρα, επειδή υπάρχει κακό παρελθόν, διότι και το 97 δημιουργήσαν μια ΟΠΕΚ ΑΕ προώθηση του ελληνικού πολιτισμού, ταμεία αρχαιολογικών χώρων και μουσείων και απολωτριώσεις και πολιτήρες σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, σύμβαση με ζήμες 4.500 φορητούς ξεναγούς, άκου, τους οποίους δεν τους πλήρωσαν και δεν τους πήραν ποτέ. Ο ΠΕΚ ΑΕ, αν θέλουν να χτυπήσουν, Οργανισμός Πρόθεσης Ελληνικού Πολιτισμού ΑΕ, από το 97 το δημιουργήσαμε. Κατέρευσε με έλλειμμα 14 εκατομμύρια, κάναν και εξατομικευμένες επισκέψεις και τέρνητοι, δηλαδή χρέωναν κάποιοι, θέλαν να πάνε να φάνε σε έναν αρχαιολογικό χώρο, τους χρέωναν υποτίθεται ακριβά για να... Τέλος πάντων, υπάρχει κακό προηγούμενο, συμφωνούμε, αλλά να δούμε αυτά που συμβαίνουν, αυτά που είπαμε ΕΙΑΘ και η ΔΑΠ Μανώλη, αυτό είναι το σοβαρό. Επιείται η ίδρυυση και στην Αττική και στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τέλος πάντων, και δεν μιλάει κανένας.
0: Για να δούμε.
2: Δεν μιλάει κανένας. Οι δήμαρχοι βγήκαν, είπαν, μέχρι, άκου τώρα, η ΕΙΑΦ, ποιος τη διοικεί. Να το επαναλάβω, να το θυμηθούν οι συμπολίτες μας. Τη διοικεί πρώην υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός της Τρενοσέ, ο οποίος ήταν ο πρώτος που κάλεσε η Ευρωπαία Εισαγγελέα για τη μη υλοποίηση της σύμβασης 717 του 2014. Ο πρώτος με τις 600.000, θυμάστε, εγγύηση για να βγουν. Ο πρώτος. Ποιος είναι? Αδερφός της Βολουδάκη, της Βουλευτίνας, στα Χανιά, σύζυγος του αποθανόντος Βολουδάκη. Ο αδερφός της, από μεγαλοστέλεχος και υπεύθυνος του έργου υλοποίησης της 7-17 του 14, γιατί έτσι πήγε πρώτος, γι' αυτό τον κάλεσε και πρώτο η Ευρωπαία Εισαγγελέα. Έτσι. Και τώρα ο Βασίλης τι με θύμισε, είπε τα λοιπάσματα. Διάβασε την υπόθεση του Λούα Λούα. Αθώος για τα πάντα. Και για τη χρεοκοπία της πρώτων μπανκ και ό,τι έκανε και δεν είναι αθώος. Και με μπροστινό ελέγχει τα λοιπάσματα Καβάλας. Αυτή είναι αυτή η χώρα, Μανώλη. Είναι η τιμωρία των ενδύμων. Η τιμωρία των ενδύμων. Να πω για τα 800 εκατομμύρια που έχουν δώσει μέχρι τώρα για πέναλτι υποτίθεται στα δημόσια έργα, το καρτέλ δημοσίων έργων. Τι να λέμε. Γεκ Τέρνα, Άκτορ, Μέτλεν. Εκατοντάδες εκατομμύρια. Εκατοντάδες, να τα αναφέρω, θέλεις?
0: Όχι, τα έχετε. 150
2: εκατομμύρια για το ΒΟΑΚ. Σχεδόν 150 εκατομμύρια για τον Ε65, flyover θα κοστίσει 1,5 δις.
0: Flyover στη Θεσσαλονίκη λέτε.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Και δεν κάναν την υποθαλάσσια γιατί το Συμβούλιο των Αρχαιολόγων έπρεπε, λέει, να γίνει στα 15 μέτρα βάθος και όχι στα 10, γιατί μπορεί να βρεθούν αρχαία μέσα στη θάλασσα, στο λιμάνι και τη Θεσσαλονίκη. Και πλήρωσαν 90 εκατομμύρια γιατί δεν έγινε, γιατί ο διαγωνισμός είχε προκυρηθεί και τον είχε πάρει μια εταιρεία. Δεν θυμάμαι και ποια είναι, ούτε έχουμε χάσει την μπάλα.
0: Ναι.
2: Αυτά είναι τα σοβαρά, μάλλον. Και ότι 2,9 εκατομμύρια δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα. Δεν τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, άκου τώρα και για αλατοπίπερο.
0: Mm.
2: Παρασκευή.
0: Μαγειρέψαμε τώρα, οπότε να πέσει και το αλατοπίπερο.
2: Ναι, ξέρεις ότι είμαι στο πρόγραμμα Παιδί και Θάλασσα από 1η Ιουνίου. Λοιπόν, συχνάζω σε ένα απομονωμένο beach bar, να το πω δεν είναι κακό, Σαντάν Ολυμπιάδα. Σαντάν. Mm. Λοιπόν, Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, τέλος πάντων. Στην άκρη, τέλος πάντων, στην Αστάωρη. με τον νομό Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, Μανώλη, οικογενειακή επιχείρηση, ο άνθρωπος έχει τα κοριτσάκια του και δουλεύουν, αυτός κάνει δουλειές, τύριος. Δεν έχει ούτε μπροστινούς, όπως είναι σε όλα, στην πλειοψηφία των χάι, είναι όλοι μπροστινοί, δεν υπάρχει. Τέλος πάντων. 2 η ώρα, Μανώλη, τι γίνεται λες.
0: Τι γίνεται.
2: Κάνει 2 περιπολικά, 2 κάθονται στην είσοδο, 4 μπαίνουν μέσα. Άκου τώρα, οικογένειες μεταξύ, δεν είναι για νεαρούς, είναι οικογένειες, για ανθρώπους που θέλουν κάτι σαν σε ριζόρτ. Είναι όλο φτιαγμένο με τα χέρια του άνθρωπος, με ξύλα.
0: Ναι, πάμε παρακάτω, γης, ναι, η αστυνομία.
2: Το περιβάλλον θέλω να πω με αυτή, γι' αυτό το τονίζω.
0: Ναι.
2: Γιατί ο άνθρωπος έβγαινε σε βάση το περιβάλλον, δεν έκανε ούτε υπερβολές. Λοιπόν, Μανώλη, επί 1 ώρα μπορώ να σου πω. Λες και ήρθαν να πιάσουν τον εγκληματία.
0: Έχει κάποια παράβαση.
2: Υποτίθεται τον βρήκα. Αυτό το beach bar είναι 8 χρόνια. Εγώ πηγαίνω εκεί. Δεν έχει, αυτόν έπρεπε να τον χρηματοδοτεί το κράτος.
0: Ναι, έχει κάνει κάποια παράβαση, ξαναλέω. Αφήστε τώρα
2: για προσωπική. Έπρεπε να τον χρηματοδοτεί.
0: Αφήστε τι έπρεπε. Εγώ ρώτησα αν έχει κάποια παράβαση.
2: Τον πήγαν αυτό, τον πήγαν αυτόφορο.
0: Άρα έχει παράβαση για να τον πάνε αυτόφορο.
2: Παράβαση,
0: έτσι τον πήγαν αυτόφορο.
2: Να σου πω εγώ. Όποιο δεν έχει μπροστινό αγόρι.
0: Όχι, κύριε Κώστα, όχι.
2: Εμένα δεν θα τα λέω, Μανώλη.
0: Όχι, κύριε Κώστα, όχι.
2: Μπορώ να το πω όμως. Μπορώ να το πω.
0: Τι να πείτε.
2: Μπορεί να διαφωνείς. Αλλά εγώ σου λέω.
0: Θέλετε να μου πείτε ότι μαζέψαν κάποιον άνθρωπο στο αυτόφορο χωρίς να έχει κάνει κάτι.
2: Επαναλαμβάνω. Αν δεν έχει.
0: Όχι. Αφήστε την άκρη. Σας ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Πήρανε κάποιον στο αυτόφορο χωρίς να έχει κάνει κάτι.
2: Την επόμενη μέρα βρε παρουσιάστηκε, υποτίθεται είχε μια τέτοια στο μπαρ, λέει, άκου το ρωτούσε, πώς, άκου τώρα, από πάνω ο άνθρωπος έχει 4 ξύλα για να σου δώσω να καταλάβεις.
0: Αν υπάρχει παρανομία κύριε Κώστα μου, είναι παρανομία, τι να κάνουμε τώρα.
2: Και έχει πανιά και το ρωτούσε πόσο επί πόσο είναι το κάθε κομμάτι, γιατί μου άκου, πήρε εκεί να ακούσει.
0: Εντάξει, επειδή συχνάζετε εκεί, εγώ σέβομαι την προτίμησή σας, αλλά αν υπάρχει παρανομία, τι να κάνουμε τώρα.
2: Άκουσε, Μανώλη, παρανομία παντού υπάρχει.
0: Και τι σημαίνει αυτό
2: στο
0: δηλαδή.
2: Στο είπα, αν δεν έχει άκρη, αν ο άλλος είναι τίμιος.
0: Και τι σημαίνει αυτό τώρα, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε όμως.
2: Δεν καταλαβαίνεις. Η μίζα της μίζας
0: είναι.
2: Μανώλη.
0: Παρ' όλα αυτά η παρανομία, επειδή δεν έχει, μου λέτε, κάποιος μπροστινό, να μην τιμωρηθεί. Οπότε ας αφήσουμε και έναν που δεν έχει μπροστινό. Να παρανομεί.
2: Έπρεπε να τον επιδοτούν τον άνθρωπο αυτόν.
0: Όχι, αν είναι παράνομος δεν έπρεπε.
2: Δεν είναι παράνομος, λέω. Αλλά την παρανομία τη βρίσκουν τα όργανα αταξίας. Που όπως είπα και αλλού, 7 η ώρα και
0: όχι, όχι, κύριε Κώστα, δεν μπορώ να τη δεχτώ αυτή την κουβέντα, λυπάμαι.
2: Μια κουβέντα να πω. 7 η ώρα το απόγευμα, 3 χιλιόμετρα ουρά και κάναν αλκοτέστα. Τα
0: καλά κάνανε.
2: Και τρομοκρατία στον πολιτών.
0: Καλά κάνανε και κάνανε αλκοτέστ. Δεν κατάλαβα γιατί να μην κάνουν. Γιατί να μην κάνουν αλκοτέστ. Δεν κατάλαβα.
2: Καλό βράδυ να κάνουνε.
0: Τότε.
2: Όχι,
0: 13 χιλιόμετρα.
2: Πρώτα να κοιτάξουν να φύγουν τα
0: μάτια. Όχι, 13 χιλιόμετρα. Όταν γίνεται έλεγχο, γίνεται έλεγχο. Λυπάμαι, όχι, δεν συμφωνώ.
2: Το Κρατινιστάν τώρα.
0: Ναι, ναι, το Κρατινιστάν. Καλά, εντάξει. Όταν δεν γίνονται έλεγχοι και σκοτώνουν το κόσμο γιατί πίνουνε. Γιατί δεν γίνονται έλεγχοι.
2: Αλλά λέω, όταν έχει 3 χιλιόμετρα ουρά.
0: Όλου, έναν, δεν πειράζει.
2: Και κάνει αλκοτές και αφήνει να έχει ουρά 3 χιλιόμετρα. Σημαίνει ότι είσαι μεγάλο καρούμπαλο, τέλος.
0: Αρχίσατε πάλι με τα καρούμπαλα. Γεια σας, κύριε Κώστα, εντάξει. Δεν καταλαβαίνετε. Όταν όμως θα σας κόψω και δεν θα βγαίνετε με τα καρούμπαλα, θα πείτε ότι είμαι μονικός. Έχουμε διακοπή. Πάμε.
3: Real FM. Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και τον Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 47 λεπτά μετά τις 10. Κυρία Δέσποινα από το Βύρονα, ελάτε.
1: Καλησπέρα, Μανώλη.
0: Γεια σας, κυρία Δέσποινα.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς.
1: Και σιδερένιος. Και όλα να πηγαίνουν καλά.
0: Ανοξίδωτος καλύτερα, γιατί...
1: Έτσι. Ανοξίδωτος. Ανοξίδωτος. Αγόρι μου, ανοξίδωτος. Mm. Γιατί έχω περάσει αυτή τη φάση με το γιο μου και το 17 και τον Άγιο Σάββα κι εγώ και νιώθω, σε νιώσα πολύ κοντά μου και θέλω να το ξεπεράσεις κι εσύ και όλα να πάνε καλά. Και μάλιστα τότε είχε αρχίσει η περιπέτεια του το 15 και θυμάμαι ότι έπρεπε να κάνει ένα εμβόλιο για πνευμονιόκοκο. Mm. Και είχε αφήσει τη δουλειά γιατί δεν ήταν καλό το κλίμα. Σου το είχα πει νομίζω. Δούλευε στο ΔΟΛ, είχε κουραστεί πάρα πολύ κάτω στην Κύπρο για να φτιάξει το Φιλελεύθερο. Του στάχωσε, σηκώθηκε και έφυγε, αλλά δεν περίμενε. Νόμιζε ότι είναι μόνο αυγενικό, αλλά του βγήκε... Έφτιαξε ο χόνδρομα στη λεκάνη γιατί είχε ένα θέμα και είχε γλιστρήσει ευτυχώς και βρέθηκε ένα σοβαρό θέμα. Το κάναμε στον Άγιο Σάββα. Τέλος πάντων, εμείς πληρώσαμε για να χειρουργηθεί γιατί τον είχαν στο περίμενε. Ένα χρόνο και. Τότε είχε βγει και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά... Δεν πρόλαβε να κάνει, είχε ένα χρόνο, δεν πρόλαβε να βάλει πράγματα στη σειρά. Ύστερα δεν ήταν και ενημερωμένος, γιατί κάποιοι θέλουν... Και ο ΣΥΡΙΖΑ,
0: παραδείγματος χάρη... Γιατί δεν κυβέρνησε 5 χρόνια.
1: Όχι, ήμασταν στην αρχή όταν ο γιος μου είχε το θέμα. Ναι, και δεν δικαιούνταν τίποτα, ούτε 1 ευρώ. Έπρεπε να πληρώσει το εμβόλιο που έκανε 60 ευρώ, τις εξετάσεις, screening.
0: Το εμβόλιο να το πληρώσει για ποιο λόγο?
1: Γιατί δεν δικαιούνταν οι άνεργοι τότε. Δεν θυμάστε με τον...
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Ναι. Τίποτα δεν δικαιούνταν. Εν τω μεταξύ, εγώ είχα κατευθεί λίγο με τα κοινά και είχα πάει στο Ξανθό, ήταν υπουργός τότε και βρήκα την ιδιαιτέρα του. Mm-hmm. Δεν ήξεραν ούτε καν τι συμβαίνει, αν πληρώνουμε, τι δεν πληρώνουμε, τίποτα. Έγινε ενημέρωση σε πολλά θέματα, με κάλεσαν όμως και μέσα στο λογιστήριο, γιατί διαμαρτυρήθηκα έντονα πολλές φορές, mm-hmm. και μου έδειξαν και τις καταστάσεις που ήταν από τους ανθρώπους, τους μετανάστες που ερχόντανε και επενέβαινε ο ΙΕ για να έχουν περίθαλψη και δωρεάν πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι ότι είμαι κατά, για όνομα του Θεού και καλά κάνανε. Και αν δεν προλαμβαίνουμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κάποιες ασθένειες και μεταδιδόμενες, τότε πάμε χαμένοι. Ναι. Είμαι υπέρ αυτής της κίνησης, αλλά όχι όμως και οι Έλληνες να είναι απ' έξω. Ενημερώθηκαν, κατάλαβαν τι συμβαίνει και έτσι ανακάλυψαν τον ΑΜΚΑ. Τότε έγινε η όλη υπόθεση. Λέγεται Κοχλάκη η γραμματέας του Ξάνθου. Αλλά ήταν λίγο γατάκι και τα κατάφερε. Και σιγά σιγά μέσα σε ένα χρόνο και κάτι ολοκληρώθηκε και στέλνανε μάλιστα επιστολές σε διάφορα οίκα για να ενημερώνονται τι δικαιούνται και οι άνεργοι δηλαδή σε κρατικά μέσα και ΙΚΑ και συνταγογράφηση και εξετάσεις θέματος και αν δεν ανακατευτούμε και μόνοι μας και αν δεν τους αντιμετωπίσουμε δεν γίνεται τίποτα. Έχω αυτή τη γνώμη. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορεί όλα να γίνονται. Υπάρχουν ενή μπορεί άνθρωποι, ναι. Αλλά δυστυχώς ζούμε την εποχή που όσον εαυτόν σωθήτω και όσοι αρπάξανε και είναι και έντιμοι μάλιστα. Έτσι και υπάρχουν και μη έντιμοι. Ο άντρας μου που πήρε δάνειο σαν συνταξιούχος διαμέσου οργανισμού εργατικής κατοικίας και του κόψαν 7-8 χιλιάδες και πρέπει να ζήσει με ένα χιλιάρικο και δίνει τα μισά από ό,τι έδινε και κοκκίνησε, είναι ανέντιμος. Εφόσον ήξερε εφόρου ζωής θα παίρνει μια πολύ καλή σύνταξη και θα δίνει και το δάνειό.
0: Νόμιζε.
1: Δεν ξέραμε ότι θα γίνουν τα μνημόνια και όλα αυτά.
0: Νόμιζε ότι θα παίρνει.
1: Το πήρε σαν συνταξιούχος και είχε την απέτηση το κράτος να έχει τέτοιο προσωπικό που να διαχωρίσει τους μπαταξίδες από τους έντιμους. Έντιμος ήταν ο άντρας μου.
0: Τι ώρα θέλετε να το κάνουμε αυτό?
1: Ε?
0: Τι ώρα θέλετε να το κάνουμε?
1: Τι ώρα να το
0: τον
1: κάνουμε?
0: Τον διαχωρισμό των μπαταξίδων από τους άλλους.
1: Των μπαταξίδων? Με το να γυρίσουν τα παιδιά που φύγανε και είναι πράγματι οικονομολόγοι και είναι πράγματι οι προγραμματιστές και αξίζουν, για να κάνουν μια ειδική τράπεζα που θα τα ξεχωρίζουν αυτά. Και όχι να δίνουν απευθείας αναθέσεις και αλλού να γίνεται δουλειά, αλλού να μην γίνεται.
0: Μακάρι να έρθει η ώρα που θα γίνει και να είστε εδώ. Εγώ δεν θα είμαι σίγουρος.
1: Όχι, εσύ δίνεις τη μάχη σου καθημερινά και το λόγο αυτόν τον έχεις σαν να είσαι ακροατής και όχι να διευθύνεις εκπομπή. Έχεις το θάρρος της γνώμης σου και γι' αυτό είσαι αγαπητός και πιστεύω και στο σταθμό σου, γιατί σε έχουν αγκαλιάσει, θα είσαι. Αλλά πρέπει και κάποιοι άλλοι να είμαστε. Σήμερα όμως θέλω να στείλω συλληπιτήρια στην οικογένεια ενός γιατρού που λέγονταν Μεγαλοοικονόμου. Ίσως τον γνωρίζετε. Ψυχίατρο.
0: Όχι, προσωπικά όχι. Δεν έχω.
1: Ένας γιατρός που είχε το θάρρος της γνώμης του να κάνει την αποσυλλοποίηση της Λέρου, να αλλάξει τα πράγματα, να τα βάλει με θεούς και δαίμονες. Και σήμερα έγινε η κηδεία του. Είχε κακοήθεια. Ένας λεβέντης. Ήταν ανταρσή, αλλά...
0: Καλά, δεν έχει σημασία τι είναι ο καθένας.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Γιατρός είναι γιατρός ό,τι και να είναι. Τι είπα να πει.
1: Μπορεί να το δείτε αυτή τη στιγμή ποιος ήταν. Ακριβώς. Ήταν ένας λεβέντης. Τα έβαλε με θεούς και δαίμονες. Επειδή εγώ ανακατεύω με τα κοινά και η μόνη λύση είναι να ανακατευτούμε και να μην μας ενδιαφέρει πώς θα βλέψουμε τα παιδιά μας. Αυτό πρέπει να τελειώσει στην Ελλάδα. Δυστυχώς τα δικά τους τα παιδιά και τα δικά μας είναι. Η Λευκή έχει ένα δίκιο και έχει ένα μαράζι μέσα του, γιατί είναι άλλη δουλειά του ιδιωτικού τομέα και άλλη δουλειά του δημοσίου.
0: Αλλά προφανώς,
1: υπάρχουν άνθρωποι της προσφοράς στο δημόσιο και αν δεν ήταν πηγαίναμε χαμένοι και τους το αναγνωρίζουμε αυτό. Αλλά δεν γίνεται να σου λέει ο βλάχος ή οι συνεπείς θα επιβραδευτούν. Οι συνεπείς ή είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή βάλαν το χέρι στη μέλη ή έχουν παππούδες και γιαγιάδες. Υπάρχουν όμως και άλλοι που δεν έχουν παππούδες και γιαγιάδες.
0: Σωστό.
1: Καταλάβατε, δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχουν και οι αρρώστιες ενδιάμεσα που πάνε τους ανθρώπους. Πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι να αξιολογούν. Δεν μπορεί να μας βάζουν όλους στο σωρό. Γιατί αν τους βάλουμε εμείς στο σωρό, δεν περνάνε ούτε την πρώτη δημοτικού.
0: Μόνο που εμείς δεν τους βάλουμε ποτέ, οπότε...
1: Όχι, είναι στο χέρι μας.
0: Εμείς τους βάζουμε.
1: Είναι στο χέρι μας, ψηφίζουμε, φέρουμε ευθύνη, αλλά θέλουμε να βολέψουμε τα παιδιά μας. Είδατε, έχουν φαγωθεί με το άρθρο 16. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Δεν είναι ικανοί να φυλάξουν τα πανεπιστήμια. Δεν είναι ικανοί. Εμένα ένα κοριτσάκι από κάτω ήταν η security. Και την βάζανε και φύλαγε το πανεπιστήμιο εδώ, το ΕΚΠΑ. Και ο πατέρας της, ο πατέρας της ανάπηρος έπαιρνε το αυτοκίνητο και φύλαγε την κόρη. Όσο ήταν βάρδια η κόρη. Το καταλαβαίνετε.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Ευχαριστώ κυρία Δέσποινα, πρέπει να ολοκληρώσετε, πάμε σε δελτίο σχολείο.
1: Αλλά όχι ο βλάχος ο Λευκαδίτης να μας λέει ποιοι είναι συνεπείς και ποιοι έντιμοι. Αυτός που διόρισε στη βολεοδομία, στις εφορίες, είναι έντιμοι πράγματι. Γιατί δεν παίρνουν 3,60 ούτε όσους θα παίρνουν οι δάσκαλοι 900 ευρώ στην υπηαγωγή. Φέρουμε ευθύνη. Τελείωσε.
0: Ευχαριστώ κύριε Δέσποινα. Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ο κύριος Ζαφυρόπουλος θα περιμένει για μετά το δελτίο. Μια χαρά λέει, είμαστε στην επαρχία. 100% καλύτερη ποιότητα ζωής. Δεν διαφωνώ σε αυτό. 30 χιλιόμετρα μακριά δουλεύω, κάνω να φτάσω σπίτι 18 με 22 λεπτά και διασκεδάζω, ναι. Εντάξει, εγώ δεν διασκεδάζω, Γιάννη, ακούγοντας. Έχω ξαναπεί ότι χαρακτηρισμοί, καρούμπαλοι και τέτοια δεν ούτε στην εκπομπή ταιριάζουν, ούτε στο σταθμό και γενικώς δεν... Αλλά θεωρώ ότι πλέον τίθεται θέμα σεβασμού. Εγώ δεν διαφωνώ με το ότι όποιος ζει στην περιφέρεια και εργάζεται έχει καλύτερη ποιότητα ζωής. Κίνητρα δεν έχει. Μπορεί εσύ να έχεις. Άλλοι δεν έχουν. Και μην μου πεις ότι δεν ισχύει. Να ξέρετε πάντως, κυρία Γιώτα, ότι η πολύ καλοσύνη βλάπτει. Δεν το λέω γενικώς για εδώ. Δεν το λέω μάλλον για εδώ, το λέω γενικώς. Διότι σε βρίσκουν καλό-καλό, έτσι, και μετά σου τραβάνε και ένα καβαλίκι και δεν ξέρεις από πού σου ήρθε. Και συνήθως αυτά τα ξέρετε ποιοι τα κάνουν, έτσι, οι δικοί σου άνθρωποι. Αλλά είπαμε, ο καθένας την μπαρτάρα του. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Θα πάμε σε δελτίο, ε? Πάμε σε δελτίο. Είναι το τελευταίο της ημέρας για απόψε, εκτάκτως. Δεν το ξέρες, το μάθεις από μένα όμως. Είδες. Και επιστρέφουμε.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Star Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών δέχτηκε στο Προεδρικό Μέγαρο Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος τους συνεχάρει για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελο. Ο αρχηγός του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος πρόσφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μία μπάλα με τις υπογραφές των παικτών. Στο ποδόσφαιρο υπέγραψε στην ΑΕΚ τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας ο Κροάτης Μέσος Λόβρο Μάγερ. Σε φιλικούς αγώνες στην Ολλανδία, Όφη έχασε με 3-2 από την Μπρέντα, ο Βόλος νίκησε 2-1 την Καμπούρ και ο Αστέρας Τρίπολης ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Σπάρτα Ρότερνταμ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr. Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: 4 λεπτά μετά τις 11, τελευταία ώρα μπήκαμε μέχρι τα μεσάνυχτα μαζί. Ο κύριος Ζαφυρόπουλος, ελάτε.
1: Κύριε Παρδάλη,
0: κύριε Ζαφυρόπουλο, πήρα την έκδοση.
1: Χαίρομαι που το πήρατε. Διαβάστε το αν θέλετε.
0: Το διάβασα ήδη.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, εγώ.
1: Το σχέδιο, δεν είναι το σχέδιο. Τι να κάνουμε. Υπάρχει σχέδιο. Ξέρετε, το σχέδιο είναι να ξεπουληθούν τα πάντα με βάση τις ευρωμνημονιακές δεσμεύσεις, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Δεν το ξέρατε.
1: Όχι, το ξέρω από το 2010 που υπογράφηκα τα μνημόνια. Ναι. Λοιπόν, οπότε 16 χρόνια μετά πρέπει να έχουμε γίνει λίγο περισσότερο σοφοί.
0: Δεν το λέτε καλά. Δεν είναι ξεπούλημα, είναι εκποίηση.
1: Εκχώρηση, εκποίηση, εκποίηση. Παραχώρηση.
0: Έχετε δει σε κάτι μαγαζιά που λέει εκποίηση?
1: Εκποίηση, βεβαίως.
0: Ναι, βάζουν μεγάλη ταμπέρα εκποίηση.
1: Βεβαίως. Ναι. Τα έχω δει αυτά.
0: Για λίγο καιρό ακόμα.
1: Ναι.
0: Ναι. Ό,τι προλάβετε.
1: Πολύ σωστά μιλάτε και χαίρομαι που η εκπομπή σας έχει ανεβάσει και ποιότητα τώρα τελευταία. Μ' άρεσε ο άνθρωπος.
0: Γιατί ήταν χαμηλή ποιότητα.
1: Όχι, όχι, δεν εννοώ αυτό.
0: Όχι, εντάξει, αστείευα.
1: Για όνομα του Θεού. Απλώς οι ακροατές έχουν αρχίσει και σκέφτονται λίγο περισσότερο. Αυτό θέλω να πω.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, πάντα θα υπάρχουν ακροατές που σύμφωνα με τα δικά σας δεδομένα θα σκέφτονται και άλλοι που δεν σκέφτονται. Σύμφωνα με άλλον τα δεδομένα, το αντίστροφο. Ναι. Ξέρετε, έτσι λειτουργεί το σύστημα.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Αυτό το σάπιο σύστημα έτσι λειτουργεί. Ξέρετε, ακούω τους ακροατές, τους αγαπώ όλους, τους συμπαθώ όλους. Και εκτός από κάνα δυο που κάπου ας πούμε θεωρώ ότι είναι λίγο προβοκάτος, εν πάση περιπτώσει, δεν θα αναφέρω ονόματα.
0: Όχι, να μην αναφέρετε.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Ναι. Απλώς συμπαθώ πάρα πολύ τον άνθρωπο από τον Πλαταμόνα που ξεχνάω. Ο
0: Γιώργος
1: Βασίλης, ναι, υπέροχος, υπέροχος. Και επειδή έχω κάνει και καλοκαίρια στον Πλαταμόνα, ακόμα περισσότερο. Ναι. Λοιπόν, η ερώτηση τίθεται ατάκα που λέμε, κατευθείαν. Δηλαδή, αν γίνουν εκλογές, ας πούμε, σε δύο μήνες, σε τρεις μήνες.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Σε δύο μήνες, τρεις, εκεί, Οκτώβριο.
1: Που δεν θα γίνουν, που δεν θα γίνουν, κατά τη γνώμη μου δεν θα γίνουν. Ναι. Γιατί παίρνουν εντολές από τους Ευρωπαίους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αποκλείεται. Αν θα γίνουν 18 Απριλίου, εκεί υποθέτω ότι θα γίνουν, την άνοιξη δηλαδή.
0: Ξέρετε με ποιον συμφωνείτε, με τον Γιάννη? Εγώ πάλι λέω ότι θα γίνουν νωρίς.
1: Μπορεί, δεν μπορώ να ξέρω.
0: Όχι, ούτε εγώ ξέρω τώρα. Και δεν διεκδικούμε και κανένα.
1: Δεν είμαστε μάγοι. Αν ήμασταν μάγοι, θα πιάναμε τον Τζόκερ κάθε εβδομάδα.
0: Ναι, αυτό.
1: Βέβαια. Οπότε, επειδή και στις προβλέψεις, καμιά φορά πέσω έξω εγώ.
0: Όλοι μας. Εγώ έχω πει το σκεπτικό μου. Εγώ θεωρώ ότι κάνεις τις παροχές και αμέσως. Πολύ σύντομα πας σε εκλογές. Γιατί αν κάτι στραβώσει από τις παροχές μέχρι τις εκλογές που είναι πιο αργά, αν λέω κάτι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να τα φέρει. Πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν. Ξεχνιούνται οι παροχές.
1: Έχετε πολύ δίκιο, κύριε Παρδάλη. Με τη μόνη διαφορά ότι εδώ πέρα δεν έχει κάποια αξία ή σημασία το πότε θα γίνουν οι εκλογές ή ποια κυβέρνηση θα βγει, αν θα βγει δηλαδή. Θα σας εξηγήσω. Η ερώτηση που τίθεται είναι τι θα αλλάξει στη χώρα και στα εισοδήματά μας. Αν βγει, ας πούμε.
0: Ποιος μπορεί να τα απαντήσει αυτό?
1: Κοιτάξτε, τι εννοώ. Θα βγει πάλι μια κυβέρνηση που θα εξυπηρετεί τις ευρωμνημονιακές δεσμεύσεις.
0: Θα βγει μια κυβέρνηση η οποία θα είναι υποχρεωμένη να συνεχίσει την άσκηση της πολιτικής που έχουν υπογράψει προηγούμενες κυβερνήσεις λόγω των μνημονίων.
1: Στο μυαλό μου είστε. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό είπα. Ότι μέχρι τελικού ξεπουλήματος δεν θα μείνει τίποτα.
0: Εκποίησης είπαμε. Εκποίηση.
1: Πλήρης εκποίηση. Ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Ακούω τώρα τελευταία διάφορους που μιλάνε για είσοδο των, τώρα που έχει στρώσει λέει η οικονομία, οι δείκτες δηλαδή της οικονομίας, να βάλουμε τα λεφτά μας πάλι στο χρηματιστήριο. Ακούω για κάρτες, για δάνεια, για μεγάλα έργα. Δηλαδή η απόλυτη συνταγή χρεοκοπίας, η τέλεια συνταγή χρεοκοπίας από το 96 και δόθε μέχρι σήμερα.
0: Όχι, θα σας πω κάτι, μισό λεπτό τώρα. Τώρα σε αυτό θα διαφωνήσω και θα σας εξηγήσω γιατί. Εγώ δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με το χρηματιστήριο και ούτε θα ασχοληθώ. Στο παρελθόν επειδή δεν ήθελα και στο παρόν επειδή δεν μπορώ. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής.
1: Εμένα η οικογένειά μου καταστρέφει από το χρηματιστήριο.
0: Ναι, θα σας πω όμως κάτι. Ναι. Λόγω του επαγγέλματός μου γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι ασχολήθηκαν με το χρηματιστήριο με πολλή σύνεση και λογική και έβγαλαν πάρα πολύ καλά χρήματα.
1: Χωρίς να και κάποια πληροφόρηση.
0: Όχι, καθόλου. Δεν είναι θέμα μόνο πληροφόρησης, είναι και να διαβάσεις το χρηματιστήριο. Δεν είναι θέμα πληροφόρησης.
1: Έχετε δίκιο, αλλά και
0: υπήρχε μια περίοδος, και τώρα και πάντα το χρηματιστήριο έχει μετοχές που ανεβαίνουν και μετοχές που κατεβαίνουν.
1: Πάντα γίνεται αυτό.
0: Έτσι. Λοιπόν, το χρηματιστήριο θέλει μια σταθερότητα και δεν θέλει πανικό. Ναι. Ένα κριτήριο είναι αυτό. Εγώ δεν μιλάω για τις αρπαχτές των τριών ημερών που μπαίνανε κάποιοι και παίζαν αέρα.
1: Οι λεγόμενοι σορτάκηδες.
0: Ναι, οι σορτάκηδες. Αυτό είναι μια άλλη κατηγορία. Όταν αποφασίσεις να επενδύσεις σε ένα καλό χαρτί, επενδύεις όχι για να τα βγάλεις σε 6 μήνες και σε 1 χρόνο, επενδύεις για μια ζωή.
1: Έχετε δίκιο. Υπό τον όρο βέβαια και το τραπεζικό σύστημα να είναι εθνικοποιημένο. Δηλαδή,
0: ό,τι και να είναι το τραπεζικό. Να σας πω κάτι. Μια καλή εταιρεία που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο δεν θα χάσει την αξία της. Και αν τη χάσει προσωρινά, θα την ξανακερδίσει.
1: Έχετε δίκιο. Αλλά μην ξεχνάτε ότι κάτι τράπεζες που είχαν 80.000 δραχμές εκείνη την εποχή, 40.000 δραχμές, και οι σημερινές λεγόμενες συστημικές είχαν πολύ μεγάλη αξία. Αλλά πουληθήκαν για κάτι δεκάρες του σέντς, του ευρώ, κάποια στιγμή.
0: Όποιος δεν πούλησε πάντως τότε δεν έχασε μετά.
1: Όποιος δεν πούλησε.
0: Ναι, όποιος δεν πούλησε όταν οι τιμές πέσανε στο κάτω από το πάτωμα.
1: Ναι.
0: Μετά και διατήρησε την ψυχραιμία του, μετά δεν έχασε.
1: Δεν έχασε. Εξαρτάται σε τι τιμή τις πήρε.
0: Εντάξει, ναι. Σε γενικές γραμμές πάντως, οι περισσότεροι που έχασαν περιουσίες, και γνωρίζω πολλούς, και οι μικροομολογιούχοι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αλλά οι περισσότεροι που έχασαν περιουσίες, δεν το λέω τώρα για εσάς, προς Θεού, έτσι, δεν θέλω.
1: Δεν έπαιξα προσωπικά.
0: Όχι, δεν το λέω εννοώ, γιατί δεν ξέρω την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Ναι. Έχασαν γιατί τραβήχτηκαν από πανικό ή από ανησυχία.
1: Μην ξεχνάτε εκείνη τον περίφημο Σεπτέμβριο του 99, δεν κάνω λάθος, εκεί πέρα δεν έγινε το μεγάλο κράχ.
0: Εντάξει, υπήρξε φούσκα μεγάλη.
1: Ναι, γιατί ήθελαν να αποσύρουν τα χρήματά τους όλοι μαζί και ποιος θα τα αγόραζε. Ποιος θα τα έπαιρνε.
0: Πάντως ξαναλέω το χρηματιστήριο που είναι ένα είδος. Εντάξει, δεν μ' αρέσει η λέξη τζόγος.
1: Είναι ένα είδος οικονομικός τζόγος. Ναι,
0: εμένα δεν μ' αρέσει η λέξη τζόγος, όμως γιατί είναι επένδυση. Το χρηματιστήριο, εάν ασχοληθείς με σύνεση, θα σου αποφέρει.
1: Εμένα θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω. Υπό τον όρο να είσαι καλός γνώστης του τι συμβαίνει πραγματικά.
0: Αν δεν είσαι καλός γνώστης, δεν μπαίνεις.
1: Αυτό ισχύει σε όλα τα πεδία των μαχών της ζωής. Σε όλα τα πεδία των μαχών της ζωής.
0: Άμα δεν ξέρω, δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Αν δεν ξέρεις, άστο. Ναι.
0: Λοιπόν, αν λοιπόν έχω ένα κεφάλαιο και πάω και το ρίξω κάπου που δεν ξέρω, είναι σαν να πηγαίνω να πιάσω καρχαρία με δόλωμα για τσιπούρα. Δεν γίνεται.
1: Ενώ δεν μπορείς να πιάσεις ούτε γύλο που λέμε, ούτε χάνω. Δεν μπορείς να πιάσεις. Αν και εγώ είμαι από τους πολύ τυχερούς ψαράδες, όταν ήμουν 8 χρονών πήρα την πρώτη μου πετονιά με λίγες δραχμές και στην πρώτη μου ρηξιά έβγαλα τσιπούρα και μάλιστα 250 γραμμάρια.
0: Η τύχη είναι άλλο πράγμα πάντως.
1: Ναι, και νόμιζα ότι κάθε φορά που θα ρίχνω. Είναι πολύ περίεργη ζωή. Νόμιζα ότι κάθε φορά που θα ρίχνω θα πιάνω ψάρι. Αλλά
0: δεν
1: έκανα
0: γίνεται,
1: πάρα
0: όμως.
1: Πολύ. Δεν γίνεται, ναι.
0: Έχω χάσει άπειρα δολώματα νομίζοντας ότι έχω κάνει κάτι καλό.
1: Κι εγώ το ίδιο. Μην ξεχνάμε για τη γνωστή παροιμία ότι όταν πιάνεις ψάρι να ξέρεις ότι χάνεις το δόλωμα 100% το τρώει το ψάρι. Ναι. Μια που μπήκαμε και σε θαλασσινές, έτσι, πώς να το πούμε, καταστάσεις, να πούμε ότι πάντοτε όταν παίρνεις ένα πλοίο που πάει, ας πούμε, Σύρο, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη. Δεν γράφουν τα πλοία. Mm-hmm. Ναι, πλήρωνες και ένα εισιτήριο, αρκετά αλμυρό συνήθως. Το πλοίο έχει καπετάνιο. Έτσι δεν είναι. Ο οποίος υποχρεούται να κάνει το δρομολογιό του, όπως το ορίζει η εταιρεία, όπως ορίζεται από το πρόγραμμα, ας πούμε, του λιμεναρχείου και της εταιρείας. Εάν ο καπετάνιος ρίξει το πλοίο στα βράχια, πού πάει ο καπετάνιος? ποιος φταίει δηλαδή για το ναυάγιο. Σίγουρα όχι οι επιβάτες.
0: Εσύ ο επιβάτης όχι, δεν μπορεί να φταίει.
1: Ναι, διάλεξες το πλοίο σου για να πας πάρω, ξέρω εγώ, που είναι και επίκαιρη λόγω της φωτιάς, και άναψε σε ένα πολύ περίεργο σημείο και πέρασε ένα βουνό. Έχω πάει στην Πάρο αρκετές φορές και πραγματικά περίεργο σημείο. Δεν έχει πιάσει άλλη φορά φωτιά η Πάρος σε τέτοια περίεργα σημεία.
0: Δεν ξέρω και τη μορφολογία της Πάρου για να μιλήσω.
1: Ναι, εγώ την ξέρω πολύ καλά. Είναι πάνω από το άσπρο χωριό, σε ένα βουνό. Αυτά τα μέρη δεν έπιαναν ποτέ φωτιές. Δεν είναι και πολύ μεγάλα τα. Πώς να το πούμε. Η πανίδα της Πάρου έχει θάμους βέβαια, έχει
0: αυτή η χαμηλή βλάστηση είναι η χειρότερη.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ίσως είναι,
0: υπάρχει, το έλεγα πριν, γιατί υπάρχει παντού.
1: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Πραγματικά η Πάρος έχει χαμηλή βλάστηση. Η ουσία ποια είναι ότι φταίει ο καπετάνιος, όταν δηλαδή το πλοίο πέσει στα βράχια. Και πρέπει να πληρώσει και αποζημίωση η εταιρεία στους επιβάτες, οι οποίοι πλήρωσαν και εισιτήριο για να πάνε κάπου και δεν πήγαν. Ή τους πήραν τα σωσίδια για να κατεβούν και να βγουν στην πρώτη αμμουδιά ή στην πρώτη ξέρα. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτοί οι οποίοι χρεοκόπησαν τη χώρα δεν είναι ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός ψήφιζε κόμματα για να τον πάνε περισσότερο μπροστά, δηλαδή καλύτερα, να του βελτιώσουν τη ζωή του. Από τη στιγμή που δεν του βελτιώσαν τη ζωή του και έριξαν το πλοίο στα βράχια, το πλοίο που λέγεται Ελλάδα, ας το πούμε έτσι, κατά κάποιον τρόπο, και τον χρεοκόπησαν, πρέπει αυτή η καπιτανία να προσαχθούν στη δικαιοσύνη. Με ποια κυβέρνηση όμως. Αυτό είναι τώρα. Ότι πρέπει να βρεθεί μια κυβέρνηση να τους περάσει δικαστήριο, όλους αυτούς. Αλλά και αυτούς οι οποίοι ενώ είχαν την ευκαιρία να ακυρώσουν τα μνημόνια, δεν το έκαναν. Δηλαδή, ναι, καταλαβαίνετε, όλους αυτούς. Αλλά και αυτούς οι οποίοι ενώ είχαν την ευκαιρία να ακυρώσουν τα μνημόνια, δεν το έκαναν. Δηλαδή, ναι, καταλαβαίνετε, θέλω να πω έτσι.
0: Κύριε Ζαφυρόπουλο, να ρωτήσω κάτι.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Διαβάσατε καθόλου

0: επόμενο.
1: Ναι, θα επανέλθουν. Δεν θα προλάβουν και να επανέλθουν. Μάλλον κάτι άλλα πράγματα θα γίνουν. Ποιος ξέρει τώρα. Μπορεί και ο λαός κάποια στιγμή να καταλάβει τις ευθύνες του και να πάρει άλλες αποφάσεις. Λοιπόν, τώρα μεταξύ μας. Το άρθρο 86 καταρχήν είναι αντισυνταγματικό ad hoc που λέμε εξ αρχής. Γιατί προσπρούει
0: το άρθρο 86. Κρίνει...
1: Μα το λέει το Σύνταγμα, δεν το λέω
0: αλλά
1: εγώ.
0: Τώρα, αν είχαμε συνταγματικό δικαστήριο, αυτό το έγινε, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Μα θέλετε να σας πω κάτι να γελάσετε. Το πρώτο συνταγματικό δικαστήριο, όσο και φαίνεται παράξενο, και ας με κατηγορήσουν πολλοί, αν και εγώ είμαι πραγματικός αριστερός, δεν είμαι μαϊμουδιά, το έκανε ο Παπαδόπουλος, όσο και φαίνεται περίεργο. Το πρώτο συνταγματικό.
0: Δεν ακούγεται πολύ καλό αυτό.
1: Δεν ακούγεται καλό, όχι, δεν ακούγεται, αλλά είναι η ιστορική αλήθεια. Ναι, ξέρετε. Συνταγματικό δικαστήριο δεν χρειάζεται να υπάρξει, διότι το Σύνταγμα είναι ένα πολύ απλό κείμενο το οποίο δεν χωράει πάρα πολλές ερμηνείες. Δηλαδή, όταν σου λέει όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Οι βουλευτές δηλαδή δεν είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, έχουν ξεχωριστή μεταχείριση. Προσκρούει θεμελιώδη αυτού του συντάγματος. Ξέρετε, τα πρώτα 25 θεωρούνται θεμελιώδη με βάση τη συνταγματική τάξη, όπως λέμε. Μετά ξεκινάνε διάφορα πράγματα τα οποία είναι πολύ λεπτομεριακά και αμφιβάλλω αν άλλα κράτη κάθονται και να ασχοληθούν με αυτά. Ξέρετε, τα άλλα κράτη δεν έχουν τόσο μεγάλα συντάγματα. 107 σελίδες, πώς είναι, και 120 άρθρα. Είναι τεράστιο το Σύνταγμά μας. Το Σύνταγμά μας έπρεπε να είναι 2 σελίδες το πολύ, 3.
0: Αλλά δεν είναι θέμα.
1: Το Σύνταγμα είναι κάτι για λαϊκή χρήση που λένε. Δεν είναι για κοινοβουλευτική χρήση. Είναι για το λαό. Γι' αυτό λέμε ότι τα συντάγματα πάντα είναι αποτέλεσμα επαναστατικής διαδικασίας. Πάντα. Όλα τα συντάγματα. Όλα. Είτε συμβαίνουν σε καταστάσεις περίεργες, ανατρεπτικές, όπως επί Καραμαλή που βελτιώθηκε το Σύνταγμα... Έτσι λένε τουλάχιστον.
0: Συζητάμε, κύριε Ζαφυρόπουλε, για το Σύνταγμα τόση ώρα.
1: Ναι.
0: Και λέω δεν θα το πω, αλλά θα
1: για το 30,
0: πω.
1: Λέτε για το άρθρο για
0: το Δημοκρατία. Όχι, άλλο θα σας πω.
1: Ναι.
0: Η γνωστή πρακτική. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους που συναντήσαμε στο δρόμο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Τι σημαίνει Σύνταγμα, και μας απάντησαν είναι πλατεία.
1: Ξέρετε κάτι, προσωπικά θα έβαζα ένα νόμο περίεργο, αν μπορούσα να το κάνω, που θα έλεγε ότι δεν θα μπορεί να ψηφίσει ένας πολίτης αν δεν ξέρει τουλάχιστον 4 άρθρα του συντάγματος απ' έξω. 4, δεν λένε, όχι 5, 4.
0: Ακυρώνεται πλήρως τις εκλογές, δεν θα ψήφιζε κανείς
1: ναι,
0: ποτέ.
1: Φοβάμαι ότι ούτε το 10% δεν θα πατήσει ναι. Σωστά. Ναι, ενώ εγώ ξέρω 54 απ' έξω, μπορώ να σας πω. Πρώτα απ' όλα, θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία. Μην το ξεχνάτε αυτό.
0: Αλλά μην πηγαίνετε τώρα κατάρθρο.
1: Είναι το
0: μην αρχίσω να ανασύρω άρθρα.
1: Δεν διαβάζω από μέσα, τα ξέρω απ' έξω.
0: Μην αρχίσω να ανασύρω άρθρα για την ευθύνη του κράτους, για την κατοικία των πολιτών κτλ.
1: Α, το 17. Αυτό είναι το 17. Το περιβόητο 17. Λοιπόν, ξέρετε κάτι. Έχω μελετήσει πολύ καλά το Σύνταγμα και βλέπω ότι αυτό είναι ένα άθλιο κατασκεύασμα διάφορων εφιέστατων, να το πούμε, και δόλιων εγκεφάλων.
0: Όχι, συγγνώμη, το Σύνταγμα καλά τα λέει. Η ερμηνεία είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, δεν είναι θέμα. Εγώ πάλι διαφωνώ λίγο εδώ. Ξέρετε, το Σύνταγμα λέει πάντα τελειώνει με όπως νόμος ορίζει. Σχεδόν σε κάθε άρθρο του. Δηλαδή μπορεί μια κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει ένα άρθρο του συντάγματος και να λέει ότι εγώ αλλάζω τον νόμο και δεν ισχύει αυτός ο νόμος, αλλά ορίζει άλλος νόμος τώρα. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι,
1: όπως νόμος ορίζει. Πρέπει να φύγουν αυτά τα όπως νόμος ορίζει. Δηλαδή πρέπει να είναι βασικά ένα άρθρο. Όλοι οι νόμοι, διεθνείς συνθήκες, συμβάσεις, συμφωνίες και οτιδήποτε άλλο αφορά το δημόσιο λαϊκό συμφέρον πρέπει να αποφασίζεται και να ψηφίζεται από τον ίδιο, από το ίδιο το εκλογικό σώμα κατά πλειοψηφία, 50% συν 1 δηλαδή. Δηλαδή με άλλα λόγια από τον ίδιο το λαό. Αυτή είναι η άμεση δημοκρατία των πολιτών.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Αυτά πιστεύω. Αυτό για να γίνει όμως πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 110, το οποίο ορίζει κατά λέξη και κατά έννοια τη μορφή του πολιτεύματος και απαγορεύει την αλλαγή του πολιτεύματος, το οποίο ορίζεται αυστηρά ως προεδρευμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Και μάλιστα έχουν φροντίσει με τον ποινικό κώδικα, με το άρθρο 134, 1, 2 και 3 κτλ., να όχι μόνο να ορίσουν πραγματικά το πολίτευμα όπως αυτοί θέλουν, ως δημοκρατία δήθεν, ενώ δεν είναι δημοκρατία, είναι κοινοβουλευτική ολιγαρχία.

0: που θεωρούνται τα κόμματα ως κατά κάποιον τρόπο η κυβωτός της διαθήκης της δημοκρατίας, η νέα κυβωτός της διαθήκης της δημοκρατίας. Στην πραγματικότητα τα κόμματα δεν εκπροσωπούν τον εαυτό τους. Μόνον ο λαός, εγώ, εσύ, όψιμα μας ακούνε, όλοι οι πολίτες εκπροσωπούν η ίδια τη δημοκρατία. Είναι η ίδια η δημοκρατία, γιατί αν δεν καταργήσουμε τα κόμματα και δεν περάσουμε σε πραγματική δημοκρατία από τον ίδιο το λαό, με συμβούλια, επαναστατικά συμβούλια, γιατί όχι, επαναστατικές επιτροπές, κατά τόπους κτλ., όπου οι πολίτες θα ψηφίζουν σε ένα απλό χαρτί όποιον θέλουν ως εκπρόσωπο, ο οποίος δεν θα κάθεται παραπάνω από ένα χρόνο εκεί πέρα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει δημοκρατία. Δημοκρατία είναι όταν ψηφίζεις θέματα, υποθέσεις, όταν αποφασίζεις για κάτι, ως λαός, ως κυρίαρχος λαός, γιατί είμαστε αυτό που είμαστε.
1: Κύριε Ζαφυρόπουλο, σας έχω ξαναπεί την απόψή μου, δεν είμαι σίγουρος αν εσείς πρώτος ή εγώ πρώτος θα δαγκώσει το δικό σας λαρίκι ή εσείς το δικό μου.
0: Σας βεβαιώνω πως δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα από αυτά.
1: Ναι, δεν είμαι πολύ βέβαιος. Δεν το λέω για μας, καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Εγώ καταλαβαίνω τι εννοείτε, αλλά υποθέτω ότι δεν θα πώς θέλει, δικαιωθεί ο πολύ καλός συγγραφέας, ο Κλεάνθης Γρίβας, που το 2012, αν δεν κάνω λάθος, είχε γράψει και ένα βιβλίο, το οποίο είχε πάνω στο εξώφυλλο ένα πιστόλι και έλεγε «απεργάζονται εμφύλιο χαμηλής έντασης». Δηλαδή θέλω να χωρίσω τους ανθρώπους σε δίθεν αριστερούς, σε δίθεν κεντρώους, σε δίθεν δεξιούς. Στην πραγματικότητα υπάρχουν από εδώ εκείνοι που θέλουν τη λαϊκή κυριαρχία και την επαναστατική δημοκρατία και από την άλλη πλευρά εκείνοι που είναι με τις τράπεζες, εκείνοι που είναι με το χρηματοπιστωτικό σύστημα και εκείνοι που είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά, εδώ γελάνε. Τέλος πάντων.
1: Ευχαριστώ κύριε Ζαφυρόπουλε.
0: Χάρηκα που μιλήσατε.
1: Καλό βράδυ, να είστε καλά. Λοιπόν... Μαριό, βάλε ένα τραγουδάκι, γιατί ετοιμάζομαι να υποδεχτώ σταυρακάκι σε λίγο.

0: 27 λεπτά μετά τις 11. Ο κύριος Σταυρακάκης, ελάτε κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σας. Μια είδηση τελευταία στιγμή ότι αν ο Παναθηναϊκός αποκλείσει την Πάκτη την Ουγγρική την Πέμπτη που παίζει το δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο, έχει κερδίσει 2-1 στο πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία, θα πέσει πάνω στην Τσέσκα 1948 από την Βουλγαρία, η οποία πριν από λίγο στα πέναλτι απέκλεισε τη Σπάρτα Τρνάβα, την ομάδα από την Σλοβακία. Έτσι λοιπόν, ο Παναθηναϊκός αν περάσει, που όλα δείχνουν ότι θα περάσει, γιατί έχει αυτό το μαξιλαράκι του 2-1 του πρώτου παιχνιδιού που έχει κερδίσει, πέφτει πάνω στους Βούλγαρους την Τσέσκα 1948. Λοιπόν, από εκεί πέρα, πριν σου πω για την Εθνική Πόλο, στην ΟΗΝΑΕΚ ο Λόβρο Μάγερ, ο Κροάτης μέσος, που ήταν διεθνής με την Κροατία το 2022.
0: Σου είναι παιχταράς αυτός.
1: Τι?
0: Είναι παιχταράς.
1: Ναι. Δεν τον είχε πάρει τώρα, γιατί ήταν στην Βόλφσμπουργκ και είχε κάνει... Η Βόλφσμπουργκ υποβιβάστηκε από το γενικό Μπουντεσλίκα και δεν τον είχε πάρει τώρα στην επιλογή του παίκτες που είχε στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής για το παγκόσμιο κύπελο. Όμως, όπως λες και εσύ, είναι πολύ καλός παίκτης. Υπέγραψε στην Ολλανδία, πήγε όπου η Ένωση προετοιμάζεται και υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στον Ολυμπιακό, ο Ορτέγα, ο τερματοφύλακας, ήρθε και πήγε στην Ολλανδία και έκλεισε τη μεταγραφή δανεικός από την Nottingham Forest. Ο Ορτέγα θυμίζω ότι έχει παίξει στη Manchester City, να μην ξεχνιόμαστε, και έκλεισε και αύριο αναμένεται ο Γκουστάβο Σα, ο Πορτογάλος μέσος, είναι 29 ετών, συμφαμαλικά ο αρχηγός, 100 συμμετοχές έχει στο Πορτογαλικό Πρωτάθλημα, είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος, είναι μέσος και έκλεισε στον Ολυμπιακό. Αυτά είναι τα τελευταία νέα σε μεταγραφές. Πριν πούμε για την Εθνική Πόλο, να σου πω ότι ο κύριος Ινφαντίνο χτύπησε και σύμφωνα με τους Times σκέφτεται τις τρεις μεγάλες διοργανώσεις που έχει η FIFA.
0: Α, έτσι δηλαδή, που το πες ήμουν έτοιμος να ρωτήσω αν πόνεσαι.
1: Ναι, άλλοι θα πονέσουν.
0: Δεν
1: λοιπόν, οι τρεις μεγάλες διοργανώσεις που έχει η FIFA, Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών, Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών και Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, σκέφτεται να κρατήσει το πλειοψηφικό πακέτο η FIFA και να δώσει το 20-30% σε ιδιώτες επενδυτές έναντι πολλών δολαρίων.
0: Του ανήκουν, ναι.
1: FIFA είναι η διοργανώτρια, ρε παιδί μου.
0: Η διοργανώτρια και... δεν σημαίνει ότι της ανήκει.
1: Ναι, όχι. Ανήκει. Όλα τα δικαιώματα τα έχει η FIFA. Και σου λέει, εγώ θα τα πουλήσω. Θα κάνω ένα...
0: Η UEFA πάντως διαφωνεί.
1: Η UEFA λοιπόν βγήκε, ο Τζέφερι με έβγαλε επίσημα ανακοίνωση ότι δεν πουλιέται αυτό, η ψυχή του ποδοσφαίρου και όλα αυτά. Εγώ σου πω ότι κακές παρέες στη ζωή, να ξέρεις, πολλές φορές οδηγούν σε πολλά προβλήματα και πολλές καταστάσεις.
0: Πάντα οδηγούν, δεν είναι πολλές φορές. Είναι νόμος.
1: Ο Τζέφερι, ο οποίος είναι πιο ο πρόεδρος της UEFA, και εγώ πιστεύω ότι ο Τζέφερι θα κάνει και επαφές και με τους άλλους πρόεδρους των Υπήρων, δηλαδή της Αφρικής, της Ασίας, ακόμα και της Αμερικής, της Βόρειας και Νότιας Αμερικής που έχουν. Γιατί η FIFA έχει μέλη, εκτός από τις εθνικές ομοσπονδίες της κάθε χώρας, είναι και οι εθνικές ενώσεις, η Ευρώπη, η Αμερική, η Ασία. Λοιπόν, θα τους ενώσει ο Ινφαντίνο. Κοινή αντίδραση εναντίον, ο Τζέφεριν για τον Ινφαντίνο. Τώρα πώς το έχει σκεφτεί, αυτός σκέφτεται τα πάντα τώρα, γιατί σου είπα ότι κακές παρέες μπορεί να σε φέρουν σε δρόμους περίεργους. Για να καταλάβει ο κόσμος, κακές παρέες εννοούμε με τον Ντόναλντ Τραμπ, εντάξει.
0: Ρωτάει εδώ ο Γιάννης για τον Κροάτη, είπε που πήγε η Ολλανδία και είναι έτοιμος να υπογράψει, του διέφυγε πάλι.
1: Ποιος ρωτάει,
0: απάντησε
1: ποιος
0: τώρα.
1: Καραγευρέκη.
0: Όχι, Γιάννης ακροατής.
1: Τι άλλο σταθμό ακούει ο Γιάννης.
0: Μα αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ.
1: Γι' αυτό
0: το διάβασα, για να απαντήσεις.
1: Ναι, το είπαμε και στις ειδήσεις στις 8 ή στις 9 ήταν.
0: Πέρα από αυτό ήταν και η πρώτη είδηση που...
1: Αυτό ξεκίνησα, να ξεκινήσουμε με τα μεταγραφικά και τον Μάγερ που πήγε και υπέγραψε και αύριο θα ανακοινωθεί επίσημα.
0: Είδες, άμα ακούσουμε το ένα αυτή εδώ και τα άλλο εκεί.
1: Μα δεν, το θέμα δεν ακούει ούτε με το ένα ούτε το άλλο αυτή.
0: Υπάρχει πρόβλημα.
1: Υπάρχει, μπορεί να ακούει και δύο ραδιόφωνα ή τρία ταυτόχρονα.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Έχω ένα φίλο μου που ακούει στο γραφείο του. γνωστό δημοσιογράφο, έχει τρία ραδιόφωνα.
0: Πρόβλημα.
1: Πώς γίνεται, λέω, δεν το έχω πιάσει.
0: Δεν γίνεται.
1: Έχει
0: ο Ναπολέοντας έκανε κάτι τέτοια και είδες που κατέληξε.
1: Ναι, έχει 7 τηλεοράσει μπροστά. 5 για την ακρίβεια, έχει 7. Έχει και τρία ραδιοφωνάκια μικρά. Λέω, δεν γίνεται, δεν το μπορεί να το κάνει κανένα.
0: Καλή διασκέδαση.
1: Λοιπόν, τώρα, σου είπα λοιπόν για τη σκέψη του Ινφαντίνο, να δούμε τι θα γίνει και τι άλλο θα τη δράση θα έχει.
0: Έλα, δεν μπορεί να το κάνει ο Ινφαντίνο. Μόνος του δεν γίνεται να το κάνει.
1: Συγγνώμη, ελέγχει όμως, άκου να δεις. Ο Ινφαντίνος, πρόεδρος της FIFA, ελέγχει το συμβούλιο του απόλυτα. Ωραία. Μπορεί λοιπόν, αν πει ότι ξέρει, θα φέρει τόσα δολάρια τη FIFA, να προχωρήσει. Δεν θα κρατήσει, δεν θα το δώσει. Πει τι παρά, ένα αυτό και δεύτερο.
0: Καλά, εντάξει, προφανώς.
1: Δεν θα δώσει.
0: Δεν θα ξεπουλήσει.
1: Όχι, θα έχει το πλειοψηφικό πακέτο της ιστορίας όλης η FIFA και θα δώσει ένα 20-30% σε ιδιώτες επενδυτές.
0: Και μετά στο κάθε ημίχρονο θα έχει δύο cooling break.
1: Θα ξεκινάμε παιχνίδι στις 10 και θα τελειώνει στις 2.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: NBA θα γίνει. Μια χαρά.
1: Ναι. Θα ξεπεράσει και το NBA. American football. Λοιπόν, τώρα οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας Πόλο με το τεχνικό επιτελείο του Θοδωρή Βλάχο ήρθαν το μεσημέρι. Είχαμε μια θερμή υποδοχή από φίλους του Πόλο, παλέμαχους αθλητές. Ήταν εκεί και η αθλητική ηγεσία. Όμως υπάρχουν συγκινητικές στιγμές γιατί ο Στέλιος Αγγυρόπουλος, ο σκόρερ του χρυσού τέρματος στο τελικό με την Ουγγαρία, όπου η ελληνική ομάδα κέρδισε με 15-14 και πήρε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο στο Σίδνεϊ, πήγε και μια οικογένεια από την Κόρινθο και του έδωσε την μπάλα του Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, που πουλούσαν τότε τα προϊόντα του 2004.
0: Ναι.
1: Και ήταν συγκινητικό γιατί ο Αργυρόπουλος τότε, 8 χρονών ήταν, με την αδελφή του και τους γονείς του, είχε πάει στο κολυμβητήριο του ΑΚΑ να δει την Εθνική Ανδρών το 2004. Και έτσι συμπολιάστηκε με το Πόλο. Ήταν πολύ συγκινητικό και μάλιστα λέει ότι δεν είχαν να του δώσουν και τίποτα, γιατί τα δώσαμε όλα στους ανθρώπους στο Σίδνεϊ από τα διάφορα που είχαν οι παίκτες της Εθνικής. Λοιπόν, μάλιστα είπε ο Αργυρόπουλος ότι θα προτιμούσα να είναι buzzer beater το goal και όχι 12 δευτερόλεπτα που το έβαλε και μετά υπήρχε κίνδυνος να το δεχτούμε. Φυσικά ήταν ο σκουμπάκι που έβαλε.
0: Ήταν πιο γλυκό όμως έτσι.
1: Ναι, εντάξει, ανάλογα. Όπως το βλέπει κάθε.
0: Καλά, θα πεις από το αποτέλεσμα βέβαια. Ναι.
1: Από το αποτέλεσμα, γιατί μπορούσε να γίνει μετά η κόμπλα, ξέρεις. Και την έχουμε πατήσει πολλές φορές. Εντάξει. Όπως πολλές φορές έχουμε πατήσει να δεχτούμε τον κόλ στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, ο Τζορτζάτσο, ο θεματοφύλακας, είπε ότι είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ για αυτή τη διάκριση. Ο Θοδωρής Βλάχος ότι πλέον δεν υπάρχει το άγχος. Υπάρχει το χρυσό μετάλλιο που είχαμε προετοιμαστεί. Γενικά είναι ένα πολύ καλό κλίμα. Πήγαν στις 7 η ώρα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο. Εκεί του συνεχάρη, του έδωσαν και μια μπάλα με τις υπογραφές του οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας. Του συνεχάρη, του είπε για ακόμη ψηλότερες επιτυχίες. Και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό ότι η εθνική ομάδα έσπασε αυτή την κατάρα και μέσα στο 2026 πάει δύο κατάρες. Η πρώτη είναι ότι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τον Ιανουάριο πήρε επιτέλους ένα μετάλλιο. Δεν είχε πάρει ποτέ η εθνική ανδρών, πήρε το χάλκινο μετάλλιο και τώρα πήρε ένα χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο, πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά πρώτη φορά σε μεγάλη διοργάνωση.
0: Μάλιστα.
1: Και για να βάλουμε κατηγοριοποίηση τι σημαίνει μεγάλη διοργάνωση, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που δεν έχει εντρυφήσει. Οι μεγάλες διοργανώσεις στον αθλητισμό είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ή το Πρωτάθλημα σε κάθε Ήπειρο και το Παγκόσμιο Κύπελο που είναι για το Πόλο μετέχουν στην τελική φάση 8 καλύτερες ομάδες. Λοιπόν, τα καταφέραν τα παιδιά μια χαρά και προχωράνε τώρα γιατί οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλές εν ώψη Λος Άντζελες. Κρατάω φυσικά αυτό το Σάββατο, την Κυριακή το βράδυ. Αυτά που μου είπε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού και παλέμαχος πολίτης ο Γιώργος Μαυρωτάς, ότι η ομάδα κατάφερε να μείνει εκεί, δηλαδή να μείνει σε υψηλό επίπεδο, παρά τα χαστούκια και τις αποτυχίες που είχε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι όταν έχεις αποτυχίες, όταν χάνεις τα δευτερόλεπτα στο φινάλε από το τελικό σε Ολυμπιακούς Αγώνες Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και χάνεις και εκεί βγαίνεις δεύτερος ή πολλές φορές είσαι στην τέταρτη θέση, καταλαβαίνει κανείς ή τρίτος, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πολύ σημαντικό μια ομάδα από τις ήττες μαθαίνουν οι μεγάλες ομάδες, δεν μαθαίνουν από τις νίκες και εκεί είναι πώς μπορείς να το διαχειριστείς και να το κάνεις να μπορέσεις να είσαι την επόμενη φορά. Δεν είναι δηλαδή, γιατί πολλές φορές και εμείς επειδή είμαστε ο λαός του πανηγυριού, πανηγυριά κλαρίνα, ομορφιές, έτσι λέω εγώ και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνείς μαζί μου. Μην κοιτάμε μόνο την επιτυχία, να κοιτάμε και πόσες φορές έχει έρθει η αποτυχία ή, να το πω εγώ καλύτερα, δεν ήρθε ένα μετάλλιο εκεί που περιμένεις να πάρεις ένα χρυσό μετάλλιο. Όμως πώς αυτή η ομάδα μένει ενωμένη, συνεχίζει, δεν το βάζει κάτω και προχωράει και να ήρθε τώρα το αποτέλεσμα.
0: Νομίζω ότι εγώ το έχω στο μυαλό μου, εντάξει τώρα είναι λίγο...
1: Ναι.
0: Έφτανε συνέχεια στην πηγή, δεν κατάφερε να πιει νερό να ξεδιψάσει.
1: Πήρε μια φορά αργυρό, πήρε αργυρό στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ναι, εννοώ ότι την πρωτιά, αλλά τώρα που ήπια από την πηγή, νομίζω ότι τώρα διψάει περισσότερο χωρίς άγχος.
1: Σωστό αυτό που λες, το επιθυμάνε και το εξέτεσμα, διότι μην ξέρεις να μας παίζουν και οι άλλοι.
0: Οπωσδήποτε, αλλά αυτή η ομάδα είναι φτιαγμένη για μεγάλα πράγματα.
1: Εντάξει, εμείς στον ελληνικό άνθρωπο βλέπουμε μια επιτυχία και νομίζουμε ότι παίζουμε μόνο εμείς και ότι οι άλλοι δεν υπάρχουν.
0: Όχι,
1: και άλλοι παίζουν.
0: Μα ίσα που η επιτυχία.
1: Κέρδισε μια Ουγγαρία που έχει πρώτο άθλημα το πόλο και δεύτερο άθλημα το χάντμπολ, που έχει επιδότηση από το κράτος το Ουγγρικό τερό, μηδέν. Αν δεις τη φανέλα της εθνικής χάντμπολ της Ουγγαρίας, δεν υπάρχει χώρος για να μπει άλλη διαφήμιση. Αν δεις το κολυμβητήριο, το προπονητικό κέντρο και εκεί που παίζει η Εθνική Ουγγαρία στο νησί της Μαργαρίτας, από διαφημίσεις δεν υπάρχει χώρος για άλλη διαφήμιση. Ή τηλεοπτικά δικαιώματα του Ουγγρικού Πρωταθλήματος πολύ πολύ υψηλά. Και κέρδισε μια ομάδα η οποία είναι παραδοσιακή δύναμη στο πόλο. Ένα, η οποία εδώ και χρόνια έχει προπονητικό κέντρο εκεί στο νησί της Μαργαρίτας με τα κολυμβητήρια και όλες τις ανέσεις που εσύ τα τελευταία χρόνια έχει ξεπεράσει το πρόβλημα του κολυμβητηρίου. Ευτυχώς στο Ολυμπιακό Στάδιο βρέθηκε η λύση και εκεί κάνουν προπόνηση τα παιδιά όταν έχουν τα προπονητικά ΚΑΠ, και κερδίζει μια ομάδα η οποία έχει πολύ μεγάλους παίκτες που παίζουν και στο Ουγγρικό Πρωτάθλημα και σε άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και την κερδίζει σε ένα τελικό μεγάλη διοργάνωση. Λοιπόν, γι' αυτό και μένουν πίσω και άλλες υπερδυνάμεις, οι Αυστραλοί μέσα στο σπίτι τους, οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, οι Μαυροβούνοι επίσης που δεν είναι αμεληταία ποσότητα, οι Σέρβοι. Και καταφέρνει να φτάνει στην κορυφή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει, μην το βλέπουμε και να βλέπουμε φυσικά, εγώ το φωνάζω και το λέω, την καθημερινότητα. Ότι αυτοί τώρα οι διεθνείς μας σταματήσουν για 15 μέρες να κάνουν, γιατί ξεκινάνε με τις ομάδες τους. Θα μου πεις, ρε Σταυρακάκη, αμείβονται. Εντάξει, το πόλο τι να αμείβονται. Τώρα, αστείο είναι αυτό στην Ελλάδα, στο ελληνικό πόλο. Υπάρχουν 2-3 ομάδες που πληρώνουν στους παίκτες κάποια καλά συμβόλαια. Από εκεί πέρα όμως, ο άλλος κάνει πρωί-απόγευμα προπόνηση. Αφήνει για λίγο τις σπουδές του. Ή προσπαθεί να τα συνδυάσει. Ή κάποιες δουλειές μπορεί να ξεκινάει και αυτό προσπαθεί να συνδυάσει. Οπότε δεν είναι όλα ρόδινα. Γιατί παραμυθιαζόμαστε και νομίζουμε ότι όλα είναι ρόδινα και με ένα μαγικό ραβδάκι γίνεται η επιτυχία. Κανένας δεν γίνεται στον αθλητισμό με παθενογένεση. Είτε στο ομαδικό αθλητισμό που έχει ένα βαθμό δυσκολίας, είτε στον ατομικό. Ο βαθμός δυσκολίας είναι πολύ μεγαλύτερος. Κατά την άποψή μου, γιατί εκεί είσαι και μόνος σου. Ενώ ο Πάνος Χάρης Αργυρόπουλος, το δωμάτιο, με αυτόν που είναι, το βράδυ, αν έχει γίνει μια ήττα, θα πούνε και 2 κουβέντες. Δεν λέω για τις νίκες.
0: Έτσι είναι.
1: Εντάξει, στον αθλητισμό είσαι εσύ και κανένας άλλος. Άντε, μπορείς να μιλήσεις με τον προπονητή σου. Ενώ στον ομαδικό αθλητισμό έχει άλλη διαμόρφωση. Πάντως είναι πολύ σπουδαία επιτυχία. Και να δούμε τώρα, γιατί υπάρχουν το 27, υπάρχουν πολύ μεγάλες διοργανώσεις, νομίζω και παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και φυσικά το μεγάλο στοίχημα της ομάδας είναι να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά να μπορέσει να πάει μέσα από τα εισιτήρια που δίνει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Αν δεν θυμάμαι, αν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα περνάνε οι 3 πρώτοι, και από το Ευρωπαϊκό πώς περνάνε ο πρώτος ή ο δεύτερος, και να μην μπει στον κυκαιώνα των προολυμπιακών τουρνουά.
0: Ναι.
1: Γιατί το προολυμπιακό τουρνουά είναι το πιο ψυχοφθόρο, όπως μου λέει ο Γιώργος Μαυρωτάς και μου έχουν πει και πολλοί αθλητές και το έχω ζήσει κιόλα να καλύπτω τα πράγματα. Το προολυμπιακό τουρνουά είναι το πιο ψυχοφθόρο πράγμα που έχει ένας αθλητής στον ομαδικό αθλητισμό. Γιατί στο ατομικό μπορεί να κάνει 2 προολυμπιακά ή να πάει και μέσω της λίστας, της κατάταξης που μπορεί να έχει την παγκόσμια λίστα, να περάσει και να πάρει εισιτήριο. Το ομαδικό, το προολυμπιακό, και να σου υπενθυμίσουμε τώρα ομάδες που έχουν μπάσκετ και λοιπά που έχουν πάει και δεν περάσαν ποτέ στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λοιπόν, γι' αυτό το στόχος είναι να πάει στο Λος Άντζελες χωρίς να περάσει την ψυχοφθόρο διαδικασία του προολυμπιακού τουρνουά. Έχεις κάτι να ρωτήσεις?
0: Όχι, και έχω και δύο ακροάτες που περιμένουν.
1: Λοιπόν, οπότε α,
0: ναι, περίμενε, έχει έρθει.
1: Πέμπτη τα παιχνίδια.
0: Έχει έρθει ένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Δύο φορές.
1: Ναι.
0: Και δεν αφορά εμένα, φαντάζομαι δεν αφορά ούτε σένα, αλλά για την ιστορία το διαβάσω. Ελαφάκι μου λέει. Δεν πρόλαβα να μαγειρέψω. Πάρει κάτι να φας, εγώ δεν θέλω. Σε μένα δεν απευθύνεται. Φαντάζομαι ούτε σε σένα.
1: Ούτε σε μένα, γιατί εγώ είμαι σε ένα κάλεσμα.
0: Εντάξει.
1: Και δόξα σε Θεός εδώ που είμαι.
0: Μάλλον λάθος είναι το μήνυμα.
1: Ναι. Α, ωραία. Ελαφάκι, πάρε κάτι.
0: Εντάξει.
1: Προλαβαίνεις να ακόμα 12 παρά. Προλαβαίνεις για να μην έχεις και την κρίνια.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν εντάξει,
0: γεια σας κύριε Δημήτρη. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Η κυρία Χριστίνα από την Κορινθία είναι η πρώτη φορά και την αφήσαμε να περιμένει. Ελάτε κυρία Χριστίνα. Το έκλεισε η κυρία Χριστίνα, δεν περίμενε. Λογικό. Για κάντε μια προσπάθεια κυρία Ειρήνη, μήπως. Μπράβο, πήγαινε στο break μέχρι να... Ναι.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Ο κύριος Δημήτρης από το Βόλιο. Κυρία Χριστίνα, εντάξει, ζητώ συγγνώμη, αλλά...
4: Γεια σας κύριε Παρδάλια.
0: Ελάτε κύριε Δημήτρη.
4: Η κυρία Σάντη βαρέθηκε με τα αθλητικά γι' αυτόν. Τι θέλω να πω, πήρα αφορμή που λέγατε με τον κύριο Ζαφυρόπουλο για το χρηματιστήριο και υπάρχει ένας αστικός μύθος που λένε οι χρηματιστές, όταν χάνει κάποιος φιλές κατά τα μακροχρόνια. Αυτό είναι μπουρδες δικαιολογία των άσχετων χρηματιστών.
0: Όταν, συγγνώμη, τι.
4: Κράτα τα μακροχρόνια. Όσοι τα κρατήσαν μακροχρόνια κερδίσαν.
0: Μπουρδες δεν είναι.
4: Θα σας πω, ναι, θα σας πω. Και με στατιστικούς. Δηλαδή, άμα δείτε το Fortune 500, οι 500 μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, το 93 ας πούμε ήταν 500 εταιρείες.
0: Ναι.
4: Το 63 υπήρχαν άλλες. Το 93, από το 63, το 50% των εταιρείων είχαν χρεοκοπήσει και το άλλο 40% ήταν στο bottom 500, όχι στο πρώτο.
0: Επιμένω πάντως ότι μπουρδες δεν είναι.
4: Λοιπόν, θα σας πω.
0: Όταν κάποιος επενδύει και είναι υπομονετικός, λοιπόν, μια χαρά θα βγάλει τα λεφτά.
4: Οι τραπεζικές μετοχές, η Εθνική Τράπεζα.
0: Δεν μίλησα εγώ για τραπεζικές μετοχές, μίλησα γενικά.
4: Ελάχιστες μετοχές, ένα 5% έχουν μεγαλύτερη αξία. Κάποιος με τη Λινέως, η ΓΕΚ, Τέρνα.
0: Αλλά μην μου λέτε τώρα τις εταιρείες, γιατί οι εταιρείες εναλλάσσονται.
4: Όχι, μισό λεπτό, να σας πω λίγο κάτι. Η Εθνική Τράπεζα, στην κορυφή του 99 του Σεπτέμβριο, είχε πάει, έχουν κάνει και reverse split, να μην μπερδευτούν οι ακροατές, δηλαδή σπάσαν οι μετοχές.
0: Αυτό είναι διεθνής, δεν είναι ελληνική.
4: Σαν να έχει 26.000 ευρώ η Εθνική. Σαν να έχει 21.000. Έπεσε η μετοχή, πήγε 9.000. Μετά το Δεκέμβριο του 7 πήγε 26.000. Μετά έφαγε από το Δεκέμβριο του 99 μέχρι που χρεοκοπήσαμε, είχε πάει μείον 99, στην κυρολεξία δηλαδή. Μετά, δηλαδή είχε πάει ένα χιλιάρικο και λιγότερο, από 26.000 ας πούμε, από το Δεκέμβριο. Μετά δεν πίστευε κανένας, ποντάραν όλοι και τα τελευταία τους λεφτά, όταν κάνει 100 ευρώ κάτι και πάει 1 ευρώ, λες τι θα γίνει, αποκλείται να πάει παρακάτω. Ήρθε ο Τσίπρας, κλείνει το χρηματιστήριο, ανοίγει το 3 Σεπτεμβρίου, το θυμάμαι, το χρηματιστήριο μετά το δημοψήφισμα, μείον 30 έθνικες.
0: Ναι, μισό λεπτό.
4: Σεπτέμβριο,
0: κύριε
4: το
0: Δημήτρη,
4: 4. Ναι.
0: Οι συνθήκες που περιγράφεται,
4: ναι,
0: είναι οι διάζουσες λόγω της χρεοκοπίας της χώρας και των μνημονίων. Σε μια...
4: Ναι, όταν καταστράφηκε, τα ασφαλιστικά ταμεία διαλύθηκαν. Ναι,
0: σε μια,
4: που είχαν
0: μια
4: την
0: αγορά,
4: το 50% της εθνικής.
0: Σε μια ρυθμισμένη αγορά,
4: ναι,
0: που σέβεται τον εαυτό της, τέτοια φαινόμενα δεν υπάρχουν.
4: Όχι, υπάρχουν παντού.
0: Όχι σε αυτό το βαθμό.
4: Λοιπόν, τότε να σου πω κάτι. Ιστορικά, έτσι, τα έχω μπροστά μου και όποιος θέλει μπορεί να το γράφει. 1850-1873, πριν 150 χρόνια, ανέβαιναν τρελά τα χρηματιστήρια, γιατί είχε γίνει η Λατινική Νομισματική Ένωση, είχε μπει και η Ελλάδα, 50 χώρες, και λέει θα τρώμε όλοι με χρυσά κουτάλια. Mm. Έρχεται η μακρά ύφεση, 1873-1898-96, γράφει μέσα εδώ η ανάλυση, πώς το λένε, η τεχνική νοημοσύνη. Mm. Διαλυθήκαν όλα και καταλήξαμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έρχεται μια μετά μεγάλη ανάκαμψη μετά τον πόλεμο. Ο Παγκόσμιος Πόλεμος λέγεται, ο Σούμπετερ λέγεται δημιουργική καταστροφή. Πέρα από τους νεκρούς, έτσι, οι οικονομολόγοι τη λένε. Έρχεται μια ανάκαμψη μετά μεγάλη, ειδικά στην Αμερική, από το 20 μέχρι το 29. Έρχεται, το προηγούμενο λεγόταν η μακρά ύφεση, the long depression, 1873-1898. Μετά από το 20-29 τη μεγάλη ανάκαμψη, πανηγύριζε ο κόσμος, τρελαινόταν, όλοι αγοράζανε πολυτελή πράγματα. Έρχεται η μεγάλη ύφεση. Το προηγούμενο ήταν η μακρά, τώρα ήταν το The Great Depression.
0: Ναι.
4: Η μεγάλη ύφεση, από το 29 μέχρι το 39, καταλήξαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάλι γίνεται η δημιουργική καταστροφή, σκοτωνόταν ο κοσμάκης και κουνομούσαν οι πλούσιοι. Εκεί είπε και ο Φόρντ, ευτυχώς ο κόσμος δεν καταλαβαίνει από τραπεζικά και οικονομικά, γιατί αύριο το πρωί θα είχαμε επανάσταση. Δηλαδή, για να φύγουν από τη μεγάλη ύφεση του 29-39, ο Φόρντ είχε βραβευτεί από τον Ρούσβελτ, γιατί έφτιαχνε αυτοκίνητα φορτηγά για το στρατό και τα πηγαίνανε στις αποβάσεις τότε που ήρθαν οι Αμερικάνοι. Έστειλε φορτηγά αυτοκίνητα στο Στάλιν, τα αποβίβαζαν στη Ιταλία, τον βράβευσε ο Στάλιν. Και δεν μας είχε πει κανένας ότι ο Φόρντ είχε φτιάξει και εργοστάσιο στη Γερμανία και είχε βραβευτεί και από τον Χίτλερ. Και συμπτωματικά όλοι οι βομβαρδισμοί των Άγγλων δεν χτυπήσαν κανένα εργοστάσιο. Μπορεί να ισοπεδώσαν τη Δρέσδη του Κοσμάκο, άσταν ήταν ναζιστές, Κοσμάκο ήταν κι αυτοί. Το εργοστάσιο του Φόρντ, της BMW και όλοι οι άλλοι μένανε άθεκτες. Τώρα έχουμε μια καινούρια φούσκα. Όλος ο κόσμος εδώ ισχύει το μακροχρόνια. Παράδειγμα, ένας που αγόρασε Apple το 2001 είχε 25 cents και τώρα έχει 340 ευρώ, 340 δολάρια, 1500 φορές από πάνω. Και πώς την πληρώνει τώρα ο Κουσμάκης εδώ? Έγινε μια σούπερ φούσκα πλέον που θα έρθει η επόμενη ύφεση. Με δανεικά και τυπώνουν χρήμα συνέχεια τώρα. Δηλαδή στο κράχ του 99 που ήταν στην Ελλάδα, δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα, ήταν το Φεβρουάριο του 2000, έγινε και στην Αμερική, έγινε και στην Αγγλία, έγινε και στην Ιαπωνία. Απλώς τυπώσαν χρήματα και λένε, υπάρχουν 8 δις λύσεις, λέει πάρτε δάνεια στεγαστικά για να τονωθεί η οικονομία, πάρτε αυτοκίνητο, πάρτε εξοχικά, πάρτε ορτοδάνεια, πάρτε διακουποδάνεια, χρεοκόψει ο κόσμος. Ήρθε η Lehman Brothers το 8, μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου, καταραίει. Πάρτε δάνεια τα κράτη, πάρτε δάνεια τα κράτη. Οι πλούσιοι τυπώναν, ξέρω εγώ, εκεί λεφτά στις κεντρικές τράπεζες, δανειζόταν οι μεγάλες τράπεζες φτηνά, δανείζαν τα κράτη, χρεοκοπήσαν τα κράτη. Και τώρα, όπως είπε και ο Μάρκ Μαζάουερ, πηγαίνουμε βραδιάδικα και μελοδραματικός, το 2000 ο Μάρκ Μαζάουερ είναι αγγλοευραίος ιστορικός της οικονομίας.
0: Τρία λεπτά τώρα, ακόμα, κύριε Δημήτρη.
4: Ναι. Δεν άκουσα.
0: Τρία λεπτά.
4: Ναι. Και λέει, όταν χρεοκόψει η Ελλάδα, στα 15 χρόνια όλος ο δυτικός κόσμος θα είναι σαν την Ελλάδα. Και τώρα, παράδειγμα, μπαίνω μέσα και βλέπω η Αμερική έχει φτάσει 39.635 δις το χρέος, έχει έλλειμμα έσοδα-έξοδα 1.642. Δηλαδή η Αμερική έχει έλλειμμα 4 φορές το δημόσιο χρέος της Ελλάδος. Η Κίνα που θεωρητικά αναπτύσσεται είναι σε ύφες και δανείζεται το κράτος, από τους Κινέζους εκεί έχει 800 δις έλλειμμα. Σχεδόν 1-3. Η Γερμανία που πετάει, όπως είπε εκείνος ο νεαρός τότε, από τη Γερμανία που πήρε, αυτή βγάζει 120 δις έλλειμμα. Το ασφαλιστικό της είναι μάπα, 190 δις συντάξεις, 70 εισφορές. Και το όλο σύστημα, δηλαδή ασφαλιστικό, νοσοκομεία, υγεία δηλαδή και γυροκομεία, 830 δις έξοδα, 390 δις, δηλαδή 430 δις σε ένα χρόνο. Κάτι θα γίνει, χρεοκοπούν οι τράπεζες και χθες διαβάζω πολύ μεγάλη για να καταρρεύσει UBS, σοκ στην Ελβετία, έκτακτα μέτρα να αποτραπεί το κράχ, Το επόμενο εξάμεινο στην Ελβετία γίνεται τη ΠΟΠΕ στη Βουλή. Θέλει 20 δις η UBS. Είναι η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας, 3 φορές το ΑΕΠ. Το 23 έχει χρεοκοπήσει η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα. Κατά άλλα, οι ασφαλείς τράπεζες της Ελβετίας. Και αν γίνει κανένα τέτοιο, θα είναι Lehman Brothers επί 5. Αν κάσει η Deutsche Bank, θα είναι Lehman Brothers επί 100. Και εμείς κοιμόμαστε ήσυχοι και λέμε αν ο Λαζαρίδης έχει πτυχίο ή αν το
0: ΠΚΠ... Μισό λεπτό. Ναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
4: Ναι, όχι, αντί να πώς θα αντιμετωπίσουμε το...
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
4: Έχουμε πάρει δανεικά περισσότερα από ό,τι χρεοκοπήσαμε. Έχουμε ξεπουλήσει τα πάντα. Και όταν θα έρθει η επόμενη κρίση, το μόνο κακό είναι, σας είπα, τα δύο προηγούμενα μεγάλα κράκ καταλήξαν πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο.
0: Όταν θα έρθει η επόμενη κρίση...
4: Αυτό είναι το σίγουρο.
0: Όταν θα ξεσπάσει, γιατί η κρίση
4: όταν
0: έχει έρθει.
4: Όταν θα ξεσπάσει, ναι, έχει έρθει η κρίση.
0: Α, εντάξει.
4: Και ο κύριος Ιωαννίδης, ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο καθηγητής του Στάνφορντ, είχε δώσει 3 ώρες και 1/4 συνέντευξη στο Credit TV, κάθε και το άκουσα αναλυτικό εδώ, έχει πει η Ελλάδα έχει πέσει τον κρεμό και την κοροϊδεύουν με στατιστικά στοιχεία, σαν να λέει, σαν να σε κάνουν έννοιες μορφήνες, να πας χαρούμενος. Και ο κύριος Τουρνάρας, παράδειγμα, όταν είπε σε λίγο οι συντάξεις δεν φτάνουν για τα βασικά, κράξαν τους Τουρνάρα. Δηλαδή, τι φταίει ο ταχυδρόμος. Δηλαδή,
0: καλά.
4: Δεν ασχολούμαστε με τίποτα.
0: Δεν είναι ταχυδρόμος.
4: Το μόνο κακό, και ολοκληρώνω, το μόνο κακό και ανάθεμα την ώρα αυτή που διοικούν την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, βγαίνει η Φόντερ Λάιν και λέει μέχρι το 30 θα έχουμε 3,5-3 δαπάνες πολεμικές. Και ο Τσέχοφ, ο σκηνοθέτης, είπε όταν σε ένα θεατρικό έργο στην πρώτη σκηνή βλέπεις κρεμασμένο ένα ντουφέκι στον τοίχο, μέχρι να τελειώσει το έργο να ξέρεις θα χρησιμοποιηθεί.
0: Έχετε καταλάβει που θα πάει ενέργεια?
4: Έχω καταλάβει που θα πάει ενέργεια.
0: Α,
4: θέμα είναι μην πάμε φαντάρι.
0: Φαντάρι δεν
4: αυτό, η ενέργεια δεν θα μας νοιάζει. Θα είναι δωρεάν η μεταφορά.
0: Σωστό. Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη.
4: Εμένα ο πατέρας μου 3 αδέρφια πολεμούσαν στην Αλβανία και ο πατέρας του πολεμικό ναυτικό. Δεν τους ένιωσε καθόλου που ήταν η ενέργεια.
0: Ευχαριστώ,
4: αυτό είναι το μόνο
0: Δημήτρη.
4: Άσχημο. Και
0: καλό
4: όλα
0: βράδυ.
4: Αυτά που γίνονται, επειδή πτωχεύει η Αμερική, γιατί γίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι είχε πουλήσει το 50% της έκθεσης σε 3 εταιρείες, τη Μοσάντο, στην Ντιμπόν και στην Καργκίλ. Τη Μοσάντο την πήραν οι Γερμανοί, οι Μπάγερ, και σκοτώνονται μέσω αντιπροσώπων πλέον. Γιατί να στείλουμε Γερμανούς, βάζουμε τους Ουκρανούς. Γιατί γίνεται η επίθεση στο Ιράν, γιατί μπήκε η Χαμάς, γιατί λέει ο Τραμπ δώσαμε 40 δις για να ελέγξουμε το Μιλέ, γιατί όλοι αυτοί ήταν οι BRICS, και αν κάνουν νόμισμα, πάει το δολάριο και την άλλη μέρα η Αμερική, εκεί που είχε πει ο κύριος Ηλίας, έχει τόσους εκατομμυριούχους, 24 εκατομμύρια εκατομμυριούχους, την άλλη μέρα δεν θα έχει κανέναν.
0: Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη.
4: Αυτά,
0: καλό βράδυ.
4: Αισιόδοξα τα πράγματα.
0: Γεια σας.
4: Λοιπόν, άντε, γεια.
0: Κυρία Μαρία Χριστοδούλου, στη ρύθμιση των ήχων νωρίτερα ο κύριος Γεωργής Δαβαρίνος. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων, ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική ενημέρωση. Τραγουδάκι για να κλείσουμε, γιατί πάλι σας πήρα λίγο μονόδερμα, εντάξει. Και αύριο πια, πρώτα θέλω να είμαστε καλά, Τετάρτη, στις 7, εδώ, στο Αληθινό Ραδιόφωνο.
5: Και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκομαι στις άκρες των χειρών.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Μου γράφει ο Νίκος στο πρώτο μήνυμα για το μουσικό πλέον σκέλος της εκπομπής. Αυτό το Taste of Honey με έχει σημαδέψει. Το έχω συνδεδεμένο στο κεφάλι μου μαζί σου. Και εγώ πλέον, Νικόλα μου. Στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, το Real FM 97,8. Συνεχίζουμε μουσικά πλέον με τον Λάσκαρη Αγοραστό που βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Από αυτήν τη στιγμή και για τις δύο επόμενες ώρες θα σας προσκαλέσω να παίξουμε με χρώματα. Τραγούδια λοιπόν τα οποία αναφέρονται σε χρώματα. Άλλες φορές τα αγαπημένα μας χρώματα. Άλλες φορές σε τραγούδια που τα αγαπήσαμε έτσι κι αλλιώς, ανεξαρτήτως αν μας αρέσει το συγκεκριμένο χρώμα. Ελάτε λοιπόν να ανακατέψουμε την παλέτα για τις επόμενες δύο ώρες. Να διαλέξουμε χρώματα και μελωδίες. Στούντιο, atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Κυρίως όμως για επιλογές χρωμάτων και τραγουδιών.

Ξεκινώντας από το αγαπημένο τουλάχιστον δικό μου χρώμα, από το μαύρο, Black is Black, η Los Bravos, από το 1966. Τραγούδια λοιπόν που αναφέρονται στα χρώματα. Πάμε από το μαύρο αμέσως στο κίτρινο.

Christie και Yellow River. Η πρώτη δική σας επιλογή για απόψε από την Μαριάννα. Γεια σου Τάνια, Rolling Stones και φυσικά Painted Black. Η Εύη, Chris Ria και Blue Cafe. Μαριέλα, Blue Velvet και Yellow Brick Road. Elton John, υπέροχο τραγούδι αυτό. Η Αεροφίλη, το πρώτο που μου λέει, μου ήρθε στο μυαλό, είναι το Red Red Wine από τους UB40. Έχουμε φυσικά να διαλέξουμε ανάμεσα σε πάρα πολλά. Πάμε για το πράσινο. Little Green Bag από George Baker Selection. Έγινε φυσικά διάσημο και από τη συμμετοχή του στο Reservoir Dogs του Quentin Tarantino.

Λοιπόν, εάν κρίνω από τα πρώτα μηνύματα, οι χρωματικές προτιμήσεις σας κινούνται γύρω από το μαύρο, το λευκό και το μπλε. Γεια σου Μαριλένα, a whiter shade of pale και Procol Harum. Αυτό θα ακουστεί οπωσδήποτε. Γεια σου Χάρη με το Yellow Submarine. Ο Βάγκος, Back in Black από AC/DC. Ή Black Magic Woman, σταθερά εκεί πέρα στο μαύρο. Black Magic Woman και για τον Γιώργο στη Νέα Σμύρνη. Γεια σου Ελένη με το Itchy Bitchy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Λοιπόν, από το μαύρο πάμε στο άσπρο. Η Cream και το White Room, αμέσως τώρα για το Γιάννη.

White Room. Γεια σου Κωνσταντίνε, στον Πειραιά. Η Black Velvet από Alana Miles. Η Black or White του Michael Jackson. Καλό ξημέρωμα στην Ελένη με Nights in White Satin από Moody Blues. Γεια σου Σόφη μου, δεν το πιστεύω μου λέει. Και εγώ μαύρο διάλεξα το Back to Black με την Amy Winehouse. Γεια σου Ντίνα μου, επίσης βλέπω Yellow Submarine. Γεια σου Γιώργο, το Yellow River ακούστηκε λίγο νωρίτερα. Δημήτρη σωστός, πάρε μου λέει ένα sunshine το οποίο περιλαμβάνει όλα τα χρώματα. Και φυσικά μπορούμε να αναφερθούμε και σε τραγούδια που στον τίτλο τους αναφέρονται γενικότερα στον όρο χρώμα. Γιώργο φυσικά και παίζει το Nights in White Satin. Γιώργο έχεις απόλυτο δίκιο, είναι και το χρυσό, το Golden Brown, των Stranglers. Θα ακουστεί οπωσδήποτε. Στη συνέχεια, γεια σου Μάγδα, ανθολόγιο μου λέει τραγουδιών και δεν φτάνουν οι 2 ώρες. Ενδεχομένως, εάν χρειαστεί, να συνεχίσουμε και την επόμενη εβδομάδα με το δεύτερο μέρος. Πέτρο, πολύ όμορφη επιλογή με το Strange Color Blue, τον Μαντρουγκάντα. Γεια σου Ρένα, Prince και Purple Rain. Πολύ σωστή η προτροπή σου να βάλουμε λίγο Move, που δεν έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Αφιερωμένο επίσης την Μάγδα μου, το έχει ζητήσει με την Etta James. Αλλά ας τα ακούσουμε από τον Prince στην αυθεντική του εκτέλεση. Αφιερωμένο στο φιλαράκι μου τον Μανώλη τον Μπαρδάλη. Μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

πέρασε μισή ώρα εκπομπής για να τιμήσουμε και το κόκκινο. Γίνεται άρα η επαλέτα χωρίς το κόκκινο χρώμα. Ποιας είναι από κόκκινο κρασί? Red Red Wine, τραγούδι του Neil Diamond από το 1968. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1983, το διασκευάζουν οι UB40. Επιλογή της Εροφίλης για απόψε. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι όπως θέτετε τα χρώματα. Γι' αυτό προφανώς και θα χρειαστεί και δεύτερη εκπομπή. Θα συνεχίσουμε, θα πάμε σε brown για τη συνέχεια και μάλιστα σε χρυσό, golden brown, όπως έχει ζητήσει λίγο νωρίτερα ο Γιώργος.

Όχι απλό brown, λοιπόν, golden brown. Από τους Stranglers και τον Γιώργο για απόψε. Γεια σου Νίκο Σταβίλια. Το white album μου λέει των Beatles, όλα είναι χρυσά. Και είναι πολύ σωστό και έξυπνο αυτό που μου έχεις γράψει. Κωνσταντίνε, θέλεις να πάμε στο κόκκινο με το Lady in Red του Chris De Berg. Γεια σου Θεόφιλε. Εγώ μου λέει που γουστάρω brown sugar. Παίζει, φυσικά και παίζει. Stones δεν θα παίξουνε. Γεια σου Πέτρο μου στην Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ, χαίρομαι που είσαι μαζί μας απόψε. Θα συνεχίσουμε με απλό καφέ. Όχι επικρυσωμένο δηλαδή όπως νωρίτερα. Ο Βαν Μόρισον και το Brown Eyed Girl. Για την Κατερίνα και την Ελισάβετ.

Γεια σου Δώρα. Τώρα είδα το μήνυμά σου που είχε στείλει λίγο νωρίτερα για τον Golden Brown. Επίσης αφιερωμένο στην Μαρία Ρόζα. Γεια σου Μαριλένα, Roy Orbison και California Blue. Blue Jeans, αλλά από τη Lana Del Rey αυτή τη φορά, η επιλογή του Τόνι. Επιστροφή στο μαύρο. Και τη μαύρο, μαύρο βελούδο. Από την Alana Miles για τον Δημήτρη.

my car. Drink my liquor from an old fruit jar. We'll do anything that you wanna do. But honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoe. Επιστροφή στο μπλε με τον Elvis και τον Blue Suede Shoes για την Jane. Αναστασία, όχι, το Blue Café δεν έχει παίξει ακόμη. Θα έχουμε σίγουρα και δεύτερο μέρος. Ήδη έχω συμπληρώσει δύο σελίδες α4. Με πολύ όμορφες επιλογές. Ο τρόπος με τον οποίο προσθέτετε εσείς τα χρώματα στην απόψινή παλέτα. Γεια σου Μέρη με τον Blue Moon. Γεια σου Μαρία με την ελληνική πινέλια. Θα ακούσουμε και κάποια ελληνικά οπωσδήποτε. Εάν όχι απόψε, σίγουρα στην επόμενη εκπομπή. Ελένη, φυσικά το A Whiter Shade of Pale. Γεια σου Κωνσταντίνε με τους Beatles και το Yellow Submarine. Δεν θα πάμε όμως στους Beatles, θα πάμε στο αντίπαλο δέος. Οι Stones και το Brown Sugar για τον Θεόφιλο.

Πάντως τα πιο όμορφα χρώματα που έχω δει στην απόψινή εκπομπή μέχρι στιγμής. Μου τα έστειλε με φωτογραφία ο φίλος μου ο Ιωάννης από την Κωνσταντινούπολη. Μια πανέμορφη φωτογραφία από την πόλη. Γεια σου Γιώργο με τους Pearl Jam. Γεια σου Φευρωνία με όμορφη επιλογή. Γεια σου Γιώργο με Alvin Lee και The Bluest Blues. Πολύ όμορφη και η σκέψη που έχει κάνει η Λιάνα στη σελίδα μου στο Facebook. Έχει δημοσιεύσει μια υπέροχη φωτογραφία όπου όλα τα χρώματα μπλέκονται μεταξύ τους και έχει γράψει «Βάζω χρώματα, βάλτε τίτλους τραγούδιων». Με μαύρο θα κλείσουμε την ώρα. Black Magic Woman, τραγούδι του Peter Green, τον Fleetwood Mac, αγαπημένο φυσικά από Σαντάνα, αφιερωμένο στον Γιώργο και σε όλους όσους το έχουν επιλέξει.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Άκου ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.

Επιστροφή με μπλε. Επιστροφή με τον μπλε καφέ. Το Chris Ria που διάλεξε η Εύη για απόψε. Σε μια εκπομπή όπου έχουμε απλώσει την παλέτα. Διαλέγουμε χρώματα και τραγούδια τα οποία αναφέρονται στα αγαπημένα μας χρώματα, προσπαθώντας να βάλουμε τις πιο όμορφες πινελιές στον καμβά. Στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Λάσκαρης Αγοραστός στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Yellow Submarine φυσικά από τους Beatles, για την Ελένη και τον Μάνο.

Πάσανε, πάσανε, πάσανε.

στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τις επιλογές των αγαπημένων σας τραγουδιών που αναφέρονται σε χρώματα. Φυσικά, όσα δεν ακουστούν απόψε, θα ακουστούν στο δεύτερο μέρος αυτής της θεματικής εκπομπής.

Green Green Grass of Home, ο Tom Jones. Το κομμάτι έχει διαλέξει ο Γιάννης και η Αναστασία. Γεια σου Θανάση με το Yellow Moon. Γεια σου Ντανιέλα με το True Colors τη Cyndi Lauper, γιατί πολύ απλά όπως μου γράφει έχει όλα τα χρώματα. Amy Winehouse, Back to Black, για να γυρίσουμε στο μαύρο. Αφιερωμένο στην Άννα και στη Σόφη.

κόκκινο φεγγάρι. Λούνα Ρόζα, απόψε από τον Μάριο Φραγκούλη, επιλογή της Ναυσικάς. Το κόκκινο, το ματωμένο φεγγάρι. Που σύμφωνα με τους επιστήμονες οφείλεται στο γεγονός ότι ευθυγραμμίζεται με τη γη και τον ήλιο. Από το κόκκινο φύγαμε πίσω για το κίτρινο με τους Neville Brothers και το Yellow Moon.

0: Γεια σου Γιάννη, με Echo and the Bunnymen. Ή τους R.E.M. από ό,τι βλέπω, διπλή επιλογή. Γεια σου Μαρία, δύο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες και μπαντιέρα ρόσα. Αυτά είναι, ωραίες επιλογές. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Γεια σου Νικόλα μου στα Βίλια και δεύτερη όμορφη επιλογή. Σαρ Γκένσμπουργκ για τη συνέχεια, Color Café. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ.
1: J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets, à tes pieds ils se balancent.

0: Ένα καφέ γεμάτο χρώματα λοιπόν. Καφέ. Γεια σου Νούλη, στο χρυσό χρώμα μου λέει αναφερθήκαμε. Goldfinger από Σίρλι Μπάση. Gold από Σπαντάου Μπαλέ. Πάρα πολύ όμορφες επιλογές. Έχουν έρθει και για Gold και για Silver. Προσπαθώντας εδώ να συμβουλευτώ τα χαρτιά μου, βλέπω επιλογή και Man on the Silver Mountain, αλλά και αυτά τα δύο που μου έστειλες είναι υπέροχα. Προς το παρόν με τα χρώματα των Minor Project θα πάμε μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

πάντα ο Μπαλέ, λοιπόν, με τον Gold για την Ούλη. Γεια σου Χρύσα, Rainbow φυσικά, έτσι. Θα ακούσουμε τουλάχιστον μέχρι το τέλος. Ένα ουράνιο τόξο. Γεια σου Στέφανε στην Πάτρα. Τον ακροατή που το κινητό τελειώνει σε 686 με το Blue Hotel. Γεια σου Πάνω μου με το Purple Rain. Όπως και ο Βαγγέλης, γιορτάζεις. Χρόνια πολλά και καλά, Βαγγέλη. Γεια σου Κατερίνα, επίσης το She's Like a Rainbow, βλέπω σαν επιλογή. Ο Θοδωρής το Purple Rain, γεια σου Θοδωρή, γεια σου Echo με το Blue Monday, το New Order. Γιώργο, είναι υπέροχη η επιλογή που έστειλε στο Fade to Grey. Για να βάλουμε και λίγο γκρι στην απόψινή εκπομπή. Αλλά συμπληρώνει, όπως σου έχω ξαναπεί παλαιότερα, το αγαπημένο μου χρώμα είναι το αληθινό. Γι' αυτό η τελική επιλογή θα ήταν το True Colors από την Cyndi Lauper. Επιστροφή στο λευκό. Η Dido και το White Flag για την Άννα.

Γεια σου, Γιάννη, στον Κολονό. Πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση που μου έχεις κάνει. Η αλήθεια είναι ότι δεν τη γνωρίζω, την Γαλλίδα τραγουδίστρια που μου έχει στείλει. Και το μήνυμά σου θα με παρακινήσει για να την ψάξω. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Θανάση. Γεια σου, Ντίνα μου. Blue Jeans, η Λάνα Ντελ Ρέι για τον Τόνι.

Να λοιπόν τα αλήθινα χρώματα στα οποία αναφερόταν λίγο νωρίτερα ο Γιώργος. Με τη Cyndi Lauper βέβαια το ζητήσατε αρκετή απόψε. Γεια σου Αθήνα, τι κάνεις τώρα, λίγο να, πριν να κλείσει η εκπομπή με τον Black Celebration, τον Depeche. Αγαπημένο από τα νιάτα. Καλό ξημέρωμα, αιρετικέ. Με τον Richard Ashcroft. Γεια σου Ελπίδα με την κυτρινόμαυρη επιλογή. Είσαι και ΑΕΚ από ό,τι βλέπω. Καλό ξημέρωμα στον Γιώργο στην Λιβάδια. Γεια σου Βάγκο. Γεια σου Δημήτρη με τον Sting. Ο Elton John για τη συνέχεια. Goodbye Yellow Brick Road. Μαριέλα αυτή τη φορά θα παίξει.

Στέλιο, εγώ σε ευχαριστώ. Καλώς βρεθήκαμε. Γεια σου Μίνα, ένα δείπνο λέει που περιείχε χρώματα κάτω από την μπλε βελούδινη τέντα που προσδιόριζε τον υπόγειο αλλά επιβλητικό αισθησιασμό και τον ουρανό κατάστηκτο με ασημένιους προβολής. Τα λευκά κεριά, τα μπορτό τραπεζομάντιλα και τα χρυσά μαχαιροπύρουνα. Και για το πέρας της νύχτας, μουσικά χρώματα. Πάντως μου λέει, ήσουν χθες μες στο μυαλό μου. Βρέθηκα σε μια εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη σε μουσικά χρώματα και σκέφτηκα, να ένα ωραίο θέμα για την εκπομπή του Ιωσήφ. Είδες που τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται. Μανώλη μου, καλό ξημέρωμα. Άγρυπνο φιλαράκι εδώ, μέχρι το τέλος. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου, ήταν ο Λάσκαρης Αγοραστός και στο μικρόφωνο του Real, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Καλό ξημέρωμα, γείτονα. Γεια σου, Μαρία, που το κινητό τελειώνει σε 470. Σε ευχαριστώ από την καρδιά μου.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα,
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.